0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Δεν θα ξεκινήσει ο Σιφ Καλαμαράκης και το τραγούδι «Μη του μιλάτε του παιδιού». Καταλαβαίνετε ότι δεν μπήκε καθόλου τυχαία. Γιατί μια πίκρα, όσο να πεις την έχει, μια κατσουφιά την έχει. Το παίζει λίγο υπεράνω, αλλά
1: δηλαδή, ξέρεις... συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Σε αυτό το φωτεινό προσωπάκι που έχεις απέναντί σου, βλέπεις καμιά πίκρα, βλέπεις καμιά κατσουφιά?
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ λοιπόν και βεβαίως πολύ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για αυτό που έγινε χθες, αλλά πιο πολύ στεναχωρήθηκες εσύ. Εννοώ ότι.
1: Με είδα... βλέπεις στεναχωρημένο.
0: Σκασμένο απλά.
1: Εγώ.
0: Εσύ ναι.
1: Παιδιά, λέει ψέματα.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είμαι καθόλου στεναχωρημένος. Γιατί ήμουν ασυνειδητοποιημένος.
0: Ναι.
1: Ήξερα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε να είναι φέτος στο Final Four. Ήταν από μέτριος ως κακός όλη τη χρονιά. Έκανε δύο καλά παιχνίδια με τη Βαλένθια και αυτό ήταν. Το παιχνίδι χάθηκε εδώ. Στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι. Αφού δεν κατάφερε να κάνει μία νίκη, τέλος. Και επειδή η δικαιοσύνη πάντα αποδίδεται, η καλύτερη ομάδα της σειράς, αλλά γενικότερα και στη χρονιά, πέρασε στο Final Four, η Βαλένθια. Γιατί να είμαι στεναχωρημένος?
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι χορτάτος.
0: Ναι. Χορτάτος είσαι.
1: Βέβαια. Έχω πάρει 7 Ευρωλίγκες. Πώς θες να πάρω? Άσε να πάρει για κανένας άλλος.
0: Όπως λέει και ο Γιώργος. Απλά κλαίω με τον Ιωσήφ. Άντε να περάσει και αυτό. Ναι, Γιώργο μου, καλημέρα. Έχεις και ένα δίκιο. Δεν τον πολύ τον έχουμε ταράξει στο πείραγμα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί.
1: Δεν φαντάζεστε.
0: Εντάξει,
1: δεν φαντάζεστε λοιπόν. Από το πρωί που έχω μπει μέσα στο σταθμό. Έχω μπει από τις 6 η ώρα. Έχω το Σαπρανίδη πρώτα απ' όλα. Πρώτος.
0: Ήρθατε μαζί εξάλλου.
1: Από τις 5:30 κορνάροντας ήρθε να με πάρει. Ούτε να το έχει πάρει ήδη ο Ολυμπιακός. Έχω τον Παπαδάκη μετά. Έχω την Γκάντζου. Έχω την Τία. Έχω το Βολάνιο. Όλους τους έχω εδώ. Με έχουν ζαλίσει από το πρωί. Μόνο η Στεφανία Κασίμη έχει σταθεί στο πλευρό μου και εγώ στο δικό της.
0: Κωνσταντίνε μου, ναι, αυτό το τραγούδι τυλιώνει το δικό μου το σπίτι. Ναι, θα μπορούσε να πάει και αυτό. Αλλά είπα να βάλω «Μη του μιλάτε του παιδιού». Εντάξει, αφήστε το να κλάψει. Δεν ήταν καλή η εικόνα του Παναθηναϊκού εχθές. Τώρα δεδομένο αυτό.
1: Όχι μόνο χθες. Όλη την
0: εγώ
1: χρονιά.
0: Θα μιλήσω για χθες. Είδα λίγο
1: χρονιά.
0: Το παιχνίδι, δεν το άντεξα. Ειλικρινά δεν το άντεξα γιατί δεν είχε κάτι να δώσει. Εγώ περίμενα να μπει μέσα γιατί το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός και τελειώνω με αυτό γιατί δεν τα ξέρω και καλά τα αθλητικά. Τα ξέρει πολύ, πολύ καλύτερα από μένα ο Ιωσήφ. Να παίξει με ψυχή. Πού είναι η ψυχή, ρε παιδιά? Πήγες για την πρόκληση στο Final Four και ήσουν σαν κοτόπουλο ζαλισμένο. Γιατί?
1: Γιατί σου λέω και πάλι, ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά είναι κακός, δεν είναι ομάδα.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη ομάδα και είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την τρέξει σε μια σειρά πέντε αγώνων. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να την τρέξει σε μια σειρά πέντε αγώνων.
0: Λοιπόν, και λέει ο Γιάννης, καλημέρα. Εγώ λυπάμαι εκείνη την καημένη τυγριούλα στη διαφήμιση που την έβαλε να ράψει και 8ο. Ναι, τη γιαγιούλα. Εντάξει τώρα, πέρα από αυτά, δεν είναι θετική εξέλιξη. Εγώ θα ήθελα να περάσουν, δεν είμαι Παναθηναϊκός, είναι γνωστό αυτό, αλλά θα ήθελα να περάσουν και οι δύο ομάδες στο Final Four.
1: Θυμάσαι τι σου είπα χθες νωρίς που μιλήσαμε?
0: Ναι, το θυμάμαι τώρα, πέρα από την πλάκα που
1: τι
0: σε πειράζω.
1: Τι σου είπα?
0: Σου στείλα κάτι χθες.
1: Ναι, αλλά τι σου είπα νωρίς όταν μιλήσαμε?
0: Τι μου είπες? Ότι δεν θα περάσουμε.
1: Όχι ότι εγώ τι θέλω?
0: Να μην περάσει. Μου το είπες και πραγματικά. Και τι είπα εγώ?
1: Εγώ είπα ότι δεν θέλω να περάσει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί
0: μπράβο,
1: δεν αξίζει.
0: Ναι.
1: Και δεν πιστεύω ότι έχει καμία τύχη. Και δεύτερον, γιατί φοβάμαι αυτά που έχουν να γίνουν στο Oracle.
0: Αυτό συμφώνησα απολύτως με τον Ιωσήφ, γιατί αν έσπαγε ο διάολος το ποδάρι του, έτσι λένε στο χωριό μου, και ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός στο τελικό, καταλαβαίνετε τι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και σε αυτό έχει απολύτως. Και θα είμαι με τον Ιωσήφ και για τις δύο ομάδες μιλώ. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, όχι εμείς. Αυτοί που πρέπει δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Αυτό να το κοιτάξουμε, να κοιτάξουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Πολύ απλά, όμως χθες ο Παναθηναϊκός ήταν κακός. Όχι απλώς μέτριος,
1: για
0: κακός.
1: Άλλη μια φορά.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά. Και βέβαια κάποιος φταίει, έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες. Και η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει φυσικά στον προπονητή, στον δημιουργό αυτής της ομάδας, με τις επιλογές που έχει κάνει από το καλοκαίρι και με το γεγονός ότι αυτοί οι παίχτες, οι πολύ μεγάλοι παίχτες, δεν κατάφεραν ποτέ να γίνουν ομάδα. Και βλέπουμε ένα μονότονο μπάσκετ, έτσι. Να παίρνει ο Ναν την μπάλα, γύρω-γύρω ο Ναν. Και δόξα και Άγιος ο Θεός, δηλαδή, αν καταφέρει να κάνει κάτι. Από εκεί και πέρα, όλο νεύρα, όλο ένταση, όλο τεχνικές ποινές. Εντάξει. Οκ, δεν πάμε έτσι πουθενά.
0: Και λέει το Αρμενάκι, καλημέρα. Καλά μου παιδιά, περαστικά κύριε Καλαμαράκη. Για τη μέση σας λέω. Ναι, βέβαια, το καταλάβαμε. Ναι,
1: ευχαριστώ, ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Είναι καλύτερα η μέση του.
1: Ευχαριστώ που ενδιαφέρεσαι για την υγεία μου, να είσαι καλά.
0: Και ο Κώστας λέει δεν φτάνουν 50 εκατομμύρια για να περάσει τη Βαλένθια σε σειρά πενταγώνων.
1: Όχι, τα λεφτά δεν κάνουν. Δεν παίζουν τα λεφτά. Δεν παίζουν τα χρήματα. Πώς θα το κάνουν? Δείτε τη Ρεάλ στο Champions League, στο ποδόσφαιρο. Πήγε πουθενά φέτος? Δεν παίζουν λεφτά τα budget και τα χρήματα. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα με τα χαμηλότερα budget που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα και όμως φέτος έχει παρουσιάσει το καλύτερο πρόσωπο σε όλη τη διοργάνωση μαζί με τον Ολυμπιακό. Παίζει ένα εξαιρετικό μπάσκετ με παίχτες που σχεδόν μέχρι χθες δεν τους γνώριζε κανείς. Γιατί? Γιατί είναι ομάδα και έχει μια μπασκετική πρόταση. Πράγμα που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Πώς να το κάνουν?
0: Με ρωτάει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο, επειδή θέλει να πάει στη Λαϊκή, μήπως ξέρεις πώς έχουν τα πορτοκάλια Βαλένθια,
1: Ναι, θα σε ενημερώσω, αγαπητέ Βασίλη. Καλή σήμερα. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στείλτε τα μηνύματά σας. Έτσι κι αλλιώς, εγώ όπως σας δήλωσα, ήμουνα και συνειδητοποιημένος, αλλά κυρίως είμαι χορτάτος. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά? Έχω 7 αστέρια εδώ. Το έχω πάρει 7 φορές. Όταν κάποιοι θα φτάσουν εκεί, σε αυτόν τον αριθμό, εντάξει, να με πειράξετε. Έτσι όμορφα ξεκίνησε σήμερα η μέρα μας, που ο μήνας έχει 14, Πέμπτη, 11 λεπτά μετά από τις 8, στον Real FM 97,8. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου, πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Είμαι πολύ καλός άνθρωπος και είμαι, γιατί χθες το βράδυ δεν σου έγραψα κουβέντα.
1: Ναι.
0: Λέω, άστον να βράζει στο ζουμί το, επειδή ήξερα ότι θα είσαι στεναχωρημένος και εγώ να ήμουν στεναχωρημένη θα ήμουν. Δεν είχα πότε να σκάσω, αλλά το δεν σου έγραψα.
1: Τον κύριο Γεώργιο Τζιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μία καλημέρα στον Δημήτρη στη Σουηδία. Δεν αξίζαμε, λέει, να περάσουμε, Ιωσήφ. Μία στο μπάσκετ και μία στο ποδόσφαιρο. Καλά, άλλο από εκεί. Άλλο από εκεί. Χθες είχε και αγωνιστική για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Το ενδιαφέρον είναι και πλέον στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League, στη δεύτερη θέση. Δηλαδή, μόνο αυτό το ενδιαφέρον υπάρχει, γιατί η ΑΕΚ έχει κατακτήσει δίκαια το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο Παναθηναϊκός σε ολόκληρο τον αγώνα δεν έκανε ούτε μία τελική προσπάθεια. Ούτε μία. Έχουνε πονέσει τα μάτια μας με το θαύμα που έχει καταφέρει να δημιουργήσει ο κύριος Μπενίτεθ. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, είναι θεαματική η βελτίωση πραγματικά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Στο άλλο παιχνίδι, πάω ΚΑΕΚ 1-1, οπότε μένουν όλα ανοιχτά για τη δεύτερη θέση. Τελευταία αγωνιστική, ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα για να πάρει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League. Καθώς προηγείται με 2 βαθμούς, αλλά όλα θα κριθούν την Κυριακή που είναι η τελευταία αγωνιστική. Ρε παιδί μου, δεν μπορώ να γλιτώσω πουθενά. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, είναι απάνω.
0: Δεν είναι η χρονιά σας, δεν είναι η χρονιά.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Λοιπόν, αφού είπαμε τα αθλητικά, πειράξαμε το φίλο μας, έτσι πειραζόμαστε. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε και την πίκρα του. Λογικό είναι, μην του μιλάτε του παιδιού.
1: Πάμε, πίκρα,
0: λίγο. Πάμε λίγο στα καιρικά, γιατί εντάξει, οι θερμοκρασίες είναι 27-28, χθες 31 στη Συγκρού, εγώ που ήμουν εκεί το μεσημέρι. Θα διατηρηθεί, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Πέφτει η θερμοκρασία.
0: Όχι πάρα πολύ.
1: Πάει στους 27.
0: Ναι.
1: Από 30 δηλαδή, πάμε στους 27.
0: Όχι, πέφτει.
1: Αλλά έρχονται βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, απλώς αυτό που. Δεν ξέρω αν άκουσες κάτι άλλο και έχω χάσει κάτι. Στην Αττική λέει το Σάββατο το μετά το μεσημέρι θα βρέξει. Κυριακή θα έχει καλό καιρό. Η θερμοκρασία 27-28. Τοπικές οι βροχές, τοπικού χαρακτήρα σε έντονες λασποβροχές. Με θερμοκρασίες εκεί 25-27-28 μέχρι εκεί. Εντάξει, ένας ανοιξιάτικος άστατος καιρός.
1: Σήμερα λοιπόν, για την Αττική για παράδειγμα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, για την Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες θα υπάρξουν στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στο Ιόνιο και τα βόρεια Ηπειρωτικά. Περίεργος καιρός λοιπόν, έτσι θα κυλήσει τις επόμενες ημέρες. Βρε, κοίτα εδώ ενδιαφέρον. Κοίτα εδώ ενδιαφέρον για την αθλητική δραστηριότητα ξαφνικά πρωί-πρωί. Μπράβο ρε παιδιά, δεν σας το είχα πραγματικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Ο μήνας έχει 14, λέει, και τα λεφτά τελείωσαν. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για το θέμα της ακρίβειας και για το θέμα της οικονομίας, αλλά και για τα στοιχεία τα οποία έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο ΣΑ, τα οποία αναφέρουν ότι στην Ελλάδα σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος στο κατακεφαλήν εισόδημα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά. Έτσι όπως τα έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, την ώρα που πίναμε τον καφέ μας και με πείραζε συνέχεια ταυτόχρονα. Λέγαμε ένα θέμα, μου έριχνε μια μπηχτή. Καταλάβατε, έτσι έγινε το πρωί σήμερα η σύσκεψη. Προσπαθώντας φυσικά να συνέλθουμε όπως ολόκληρη η χώρα από την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια, το ένα εκ των οποίων συνεχίζει να δίνει τη μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Θα πάμε και σε αυτό το θέμα φυσικά.
0: Σε έχει συγκλονίσει όλους βεβαίως.
1: Είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Πραγματικά είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει ένα απέραντο πέπλο θλίψης.
0: Ακριβώς. Πάμε όμως λίγο να ξεκινήσουμε από την Τουρκία που επιστρέφει στην παλιά επιθετική της ρητορική και δεν είναι μόνο πια ρητορική. Προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα, δεν μπορεί να δημιουργήσει, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα. Και το λέω γιατί αυτό το νομοσχέδιο που θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση την τουρκική και που αναφέρεται στη Γαλάζια Πατρίδα και κόβει ουσιαστικά στο Αιγαίο, το Αιγαίο στη μέση, δεν είναι... Για εσωτερική κατανάλωση. Φυσικά και κάτι τέτοιο. Και το είπε και χθες, άκουσα και τον Παύλο το Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα κυβερνητικά στελέχη και τον κύριο Χατζηβασιλείου. Δεν δημιουργεί κάποια τελεσμένα. Όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε φύγει από τα ήρεμα νερά. Ότι η Τουρκία με όλες αυτές τις κινήσεις κυβέρνησης και με την Τριμερή, με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, με τον κάθετο διάδρομο, με την Αργιακά, με τον Μακρόν εδώ, με τη συμφωνία με τη Γαλλία, όλα αυτά την έχουν ενοχλήσει και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βγει ένα βήμα μπροστά. Όσον αφορά, ξαναλέω όμως, το εσωτερικό της, γιατί όλο αυτό το νομοσχέδιο που θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση δεν έχει κάποια υπόσταση, δεν μπορεί να έχει.
1: Ναι, εντάξει, λένε και από την ελληνική πλευρά ότι δεν παράγει κανένα ένομο
0: και διεθνολόγοι
1: δικαίωμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και είναι έτσι. Από την άλλη όμως, για παράδειγμα, και το Κάζους Μπέλι, το οποίο είναι μια απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης από το 1995, το επικαλούνται μέχρι και σήμερα οι Τούρκοι. Τώρα λοιπόν τι κάνουνε, φέρνουν ένα νομοθέτημα το οποίο θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με το οποίο ορίζουν τα χωρικά τους ύδατα σε όλες τις θάλασσες όπου έχουν ακτές, δηλαδή δεν αφορά μόνο το Αιγαίο, αφορά και τις άλλες περιοχές, και ταυτόχρονα κάνουν νόμο του κράτους το Κάζους Μπέλι, το οποίο ήταν απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, τώρα το περνάνε με νόμο και αυτό, και ταυτόχρονα ορίζουν ΑΟΣ μονομερός και υφαλοκρηπίδα.
0: Ναι, και αυτό λέω.
1: Και αμφισβητούν την κυριαρχία ελληνικών νησιών.
0: Είναι όλα αυτά που πάντα τα βάζει στο τραπέζι και ποτέ δεν τα έβγαλε από το τραπέζι η Τουρκία. Το κάνει με δικό της νόμο. Θα είναι ο νόμος του κράτους. Αλλά αυτό, ξαναλέω, δεν θα έχει καμία υπόσταση. Δεν δημιουργεί κανένα τετελεσμένο, γιατί υπάρχουν διεθνείς συνθήκες. Τώρα θα μου πείτε όμως, δεν δημιουργεί μια κατάσταση. Ναι. Δεν δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις. Ναι. Δεν φαίνεται ξεκάθαρο ότι η Τουρκία μαζί με αυτό και τις παραβιάσεις πια, που ενώ δεν τις είχαμε συνηθίσει στο προηγούμενο διάστημα, πλέον φαίνεται ότι είναι καθημερινό φαινόμενο και χθες είχαμε 6 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ελληνικού εναέριου χώρου. Φαίνεται ότι αλλάζει στρατηγική, αλλάζει στάση.
1: Και ταυτόχρονα είχαμε και την παρενόχληση του πλοίου του Ocean Link, το οποίο έκανε εργασίες για την πόντιση καλωδίου στην Αστυπάλαια. Με το που πέρασε λοιπόν τα 6 ναυτικά μίλια, με το που μπήκε στα 7 ναυτικά μίλια από την Αστυπάλεια, υπήρξε η παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο, το οποίο απέτησε να σταματήσουν οι εργασίες και να αποχωρήσει το πλοίο, γιατί εκεί είναι περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Βέβαια υπήρξε άμεση παρέμβαση από την ελληνική φρεγάτα Αδριάς.
0: Ναι, και κάναμε μετά τις σκότες και σηκώθηκαν και έφυγαν. Γιατί όταν ξέρουν, γι' αυτοί είπαν οι άνθρωποι που ήταν πάνω στη φρεγάτα, είναι ότι είμαστε στα χωρικά μας ύδατα, εσείς δεν είστε έξω. Και αυτό κάνανε. Θέλω να πω λοιπόν, εδώ παίζει το και ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Αντέδρασε αμέσως η ελληνική πλευρά, έστειλε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνα στην φρεγάτα μας και φύγανε. Αυτό θα ζούμε τώρα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για το επόμενο διάστημα και πώς θα αντιδράσει περαιτέρω η Τουρκία. Όμως το ότι εμείς αντιδράσαμε γρήγορα και φύγανε, κάτι δείχνει.
1: Υπήρξε όντως λοιπόν αυτή η άμεση αντίδραση από την ελληνική πλευρά και όπως λένε, αυτή θα είναι και η αντίδραση από εδώ και πέρα. Αντίδραση δηλαδή άμεση και στο πεδίο. κάθε φορά που θα υπάρχει πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία λοιπόν κλιμακώνει, το είδαμε εκεί και στην Αστυπάλεια, το είδαμε και με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, το είδαμε όμως κυρίως με αυτό το νομοθέτημα το οποίο ετοιμάζει να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση η κυβέρνηση της Τουρκίας. Με το οποίο κάνει νόμο του τουρκικού κράτους τις αξιώσεις για τη γαλάζια πατρίδα και αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία σε ελληνικά νησιά. Ακόμα και για τα θαλάσσια πάρκα, αυτά τα οποία βρίσκονται νοτίως των Κυκλάδων, εκεί στο νότιο Αιγαίο, ακόμα και εκεί υπάρχουν αμφισβητήσεις. Γιατί αμφισβητεί την κυριαρχία νησιών. Βάζει γκρίζες ζώνες λοιπόν, σύμφωνα με αυτό τον νόμο τον οποίο θέλουν να περάσουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
0: Εγώ θα επιμείνω και θα. Όχι, νομίζω ότι από κάρα. Δεν τα έχει ακούσει καλά τα πράγματα. Ότι όλοι όσοι βγαίνουν, δεν ξέρω ποιον άκουσε, πες μου για να το ακούσω κι εγώ. Ότι δημιουργείται τελεσμένη απόφαση της Τουρκίας. Μα δεν είναι. Δεν είναι όλα αυτά που κάνει με τις διεθνείς συνθήκες. Πώς δημιουργείται τελεσμένα. Με τη διαλογική. Και εμείς λοιπόν που πάμε και κάνουμε θαλάσσια πάρκα, δημιουργούμε τελεσμένα. Αλλά αυτά είναι σύνομα. Δεν είναι παράνομα. Δεν είναι έτσι τώρα, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ. Όχι, ότι ναι, υπάρχει μια αλλαγή στρατηγικής, αυτό είναι δεδομένο από τη γειτονική χώρα. Ότι την έχουν ενοχλήσει κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει από την Ελλάδα, και αυτό δεδομένο είναι. Το ότι πάει να αλλάξει λίγο την ατζέντα για το εσωτερικό της ακροατήριο, δεδομένο είναι.
1: Πάντως δεν είναι καθόλου καλή η εξέλιξη, αυτή η κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα. Και ενδεχομένως δείχνει και το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει αυτό. Εννοώ εάν θα έχουμε και κάτι περισσότερο δηλαδή στο πεδίο. Δείχνει όμως τις προθέσεις της Τουρκίας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ενοχλημένη από όλες τις εξελίξεις. Να τα λέμε και αυτά. Και από τις ελληνικές κινήσεις οι οποίες έχουν προηγηθεί και από τις συμμαχίες που έχει κάνει η Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και με το ρόλο της, ο οποίος έχει μειωθεί στον χώρο της Μέσης Ανατολής και των τελευταίων εξελίξεων, έχει βρεθεί εκτός πλαισίου.
0: Και στα ενεργειακά.
1: Ναι.
0: Στα ενεργειακά είναι πολύ σοβαρό αυτό. Την έχουν οι Αμερικανοί αφήσει έξω σε όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, στο ενεργειακό και με τον κάθετο διάδρομο εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, την έχουν αφήσει έξω. Αυτό είναι λογικό να τους ενοχλεί. Και έχει δίκιο ο Ιωσήφ, να δούμε και πώς θα αντιδράσουν. Αυτό είναι μια αντίδραση. Αυτός ο νόμος θα περάσουν, θα κάνουν κάτι άλλο. Αυτό είναι το βασικό. Βεβαίως είναι το παρακολουθεί στενά η ελληνική πλευρά και αλίμον όλες αυτές τις κινήσεις της Άγκυρας. Να δούμε πού θα το φτάσει.
1: Καλημέρα, Real Blogger, έχεις δίκιο. Εκ παραδρομής νωρίτερα είπα εγώ η φρεγάτα Αδρίας. Είναι η φρεγάτα Αδρίας. Καταλαβαίνεις όμως το συνειρμό, έτσι. Καταλαβαίνεις γιατί έγινε το λάθος. Όσοι είναι γλυκατζίδες το καταλαβαίνουν. τι να κάνω, καρφώνομαι.
0: Εάν θέλετε, στείλτε του ένα γλυκάκι σήμερα. Ένα
1: όχι,
0: γλυκάκι,
1: μωρέ,
0: το έχει ανάγκη λίγο. Αν θέλετε, κάντε όλοι ρε φενέ και στείλτε του ένα προφυτερό.
1: Δεν πειράζει, παιδιά, χτυπήστε κι άλλο. Καλημέρα στο Διονύση. Πώς πάει το ράψιμο για το 8ο. Καλά, φίλε, έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για του χρόνου. Καλημέρα και στον ακροατή που στέλνει μήνυμα από τη μακρινή Τασμανία.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ τα Βαλένσια λέει έχουν ένα 85 το κιλό. Φτηνά έχουν να πάρουμε, παιδιά. Καλημέρα στην Τασμανία σε όλους τους Έλληνες.
0: Είναι σαν την Πάτρα με το καρναβάλι που μόλις λιώσει το ένα καρναβάλι, ετοιμάζονται για το επόμενο. Έτσι και για το. Ετοιμάζονται τώρα, κατάλαβες. Έτσι πάει και εδώ. Αυτή είναι. Κάνω μία παρομοίωση.
1: Από την άλλη, παιδιά, είμαστε λίγο συγκρατημένοι και λίγο ψύχρεμοι. Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται ούτε στα ραδιόφωνα ούτε στις τηλεοράσεις. Είναι πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό να βγούμε και να πούμε «Α, να βυθίσουμε και να κάνουμε». Εντάξει, αυτό είναι το πάρα πολύ απλό και το λαϊκιστικό. Η εξωτερική πολιτική γίνεται υπεύθυνα. Γίνεται υπεύθυνα από κυβερνήσεις, από πολιτικούς, από διπλωμάτες. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και σύμπνοια και ομόνοια με όλους τους πολιτικούς χώρους και ενημέρωση σε τέτοια σοβαρά θέματα, αλλά από εκεί και πέρα λέμε δημόσια πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία. Δηλαδή ακούω κάποιες φωνές, βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται και γιατί δεν έχουμε κάνει τα 12 ναυτικά μίλια. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν το έχει κάνει καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα που πάει να πει ότι δεν είναι τόσο απλό.
0: Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα Day My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τη Day My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε? Ξανά από τα Day My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Αμαλία, θα πρέπει να απολογηθούμε. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Γιάννης μας στέλνει ένα μήνυμα.
0: Παρακαλώ.
1: Και έχει δίκιο. 20 λεπτά εκπομπή και δεν έχετε κάνει την παραμικρή αναφορά στην παρέτηση υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους.
0: Η κυρία Γκελεστάτ ήταν υψηλόβαθμο στελεχός.
1: Το πέπλο προστασίας που παρέχεται στην κυβέρνηση είναι άνω ποτάμων. Γιάννη, μας κατάλαβες? Δηλαδή, γιατί δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή με την κυρία Γκελεστάτ που παρετήθηκε?
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξεκινήσαμε?
0: Δηλαδή, εσύ φταίς για όλα. Εσύ και εγώ θέλουμε να κουκουλώσουμε.
1: Τι τραβάμε? Έχουμε τον πόνο μας. Έχουμε τα Βαλένσια, τα πορτοκάλια.
0: Παιδιά, ηρεμήστε με την κυρία Γκελεστάτη. Θα τα πούμε, θα το έλεγα. Θα το λέγαμε.
1: Παιδί μου, θα το πούμε.
0: Αλλά είναι
1: γιατί
0: μέσα στη...
1: δεν ξεκινήσαμε
0: μα
1: την
0: γιατί,
1: εκπομπή.
0: Γιατί δεν ξεκινήσεις?
1: Το κρύβεις το θέμα.
0: Εσύ και εγώ.
1: Το κρύβεις.
0: Το κρύβουμε. Ρε παιδιά, ηρεμήστε.

0: Έπρεπε να το περιμένω σήμερα, μάλλον το περίμενα, αλλά δεν το είχα φανταστεί, παιδιά, και σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, δεν με έχετε αφήσει σε χλωρό κλαρί. Ανάσα δεν έχω πάρει, παιδιά. Από τις 5.30 μέχρι και τώρα δεν έχω πάρει ανάσα.
1: Και έχουμε και τον πόνο του Ιωσήφ. Και έχουμε και τον πόνο σας για την κυρία Κελεστάθη. Εντάξει, δεν παραιτήθηκε κανένας πρωτοκλασσάτος υπουργός. Παιδιά, εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Είναι μια παρέτηση με νόημα, έτσι. Αφήνει κάποιες αιχμές και τα λοιπά. Αλλά ρε, παιδιά, δεν είναι και κανένα θέμα τώρα πρώτης επικαιρότητας. Ούτε πολιτικής επικαιρότητας. Είναι ένας τέλεχος, χαμηλόβαθμος τέλεχος. Ούτε καμία κυβερνητική θέση είχε. Ούτε κάποιο αξίωμα είχε λάβει. Εντάξει. Ούτε μέσα στο κόμμα, ούτε τίποτα.
1: Και ας μας πει και τι εννοούσε ακριβώς για τα κοκλάβια. Γι' αυτό για να έρθουμε να τα πούμε. Δεν μπορώ να μεταφέρω την άποψη κάποιου ανθρώπου. Και όπως το είπε ο Σιφ, δεν ήταν ένα υψηλόβαθμο τέλεχος στη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Τώρα
0: είχε
1: το
0: κάποια τηλεοπτική παρουσία και αυτή περιορισμένη σε κάποια κανάλια. Τέλος πάντων, δεν είναι για κανένα θέμα πρώτης γραμμής. Μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Έτσι όπως μας κατηγόρησε ο αγαπητός φίλος, και καλημέρα και πάλι, στο λέω με αγάπη δηλαδή και σεβασμό, είναι λες και παραιτήθηκε ο Χατζηδάκης, λες και παραιτήθηκε ο Πιερακάκης. Δηλαδή έτσι όπως το πες, πρώτης γραμμής κυβερνητικός τέλεχος και δεν λέτε τίποτα.
1: Γιατί θέλουν και ξέρεις, δεν μπορώ, δεν σημαίνει την Κρήτη, μπορείς να μην ακούς. Το να χρησιμοποιήσεις τέτοιους χαρακτηρισμούς, τους επιστρέφουμε. Είναι δυνατόν, είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
0: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Εντάξει.
1: Άντε.
0: Θέμα ίσονο σημασίας, εντάξει. Καλημέρα και στον Κώστα από τα ηλιόλουστα Γιάννενα. Να σε καλά, βρε Κώστα, γιατί εδώ έχουμε συννεφιά τώρα. Ιωσήφ λέει: σε καταλαβαίνω απόλυτα για το Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και χειρότερα, καθότι είμαι δεκαετίες οπαδός του ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος είναι πλέον στην τρίτη εθνική.
1: Όχι, καλέ, δεν μιλάμε για τέτοια εδώ. Εντάξει, τώρα.
0: Την αγαπάμε αυτή την ομάδα, την ιστορική ομάδα του ΠΑΣ από τα Γιάννενα και.
1: Και τον Πανιώνα τον αγαπάμε και πάλι.
0: Ναι, εντάξει. Και πάλι αυτές οι ομάδες θα επανέλθουν. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Ζεστή καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Πάμε και παρακάτω, γιατί πέρα από τα θέματα με τους Τούρκους και αυτή την νομοθετική ρύθμιση που φέρνουν για να κάνουν τη γαλάζια πατρίδα και νόμο του τουρκικού κράτους, προσπαθώντας δηλαδή να δικαιολογήσουν τις παράνομες διεκδικήσεις τους, έχουμε και το θέμα του ντρόν στη Λευκάδα με τους Ουκρανούς.
1: Εξελίσσεται σε πολύ σοβαρό ζήτημα. Και δεν γνωρίζω τι έχει γίνει εννοώ από διπλωματικής πλευράς. Όμως υπάρχει έντονη ενόχληση στην ελληνική πλευρά. Άργησε η ενόχληση, ναι, θα πω εγώ. Γιατί όταν λέγαμε ότι ήταν φορτωμένο εκρηκτικά και πώς βρέθηκε και τι έγινε. Εντάξει, κάποιοι σφύριζαν αδιάφορα. Τώρα. Και όσο περνούν οι μέρες, αποδεικνύεται ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
0: Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν είναι απλά σοβαρό.
1: Εκρητικά. Αν περνάει ένα εμπορικό πλοίο.
0: Δεν είναι απλά σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια εχθρική ενέργεια.
1: Ακριβώς.
0: Στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Ακριβώς.
0: Από μια σύμμαχο χώρα. Την οποία έχουμε στηρίξει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.
1: Ναι, με συμπεριφορά αυτή και στάση. Αυτή αυτό που είπε ο Σιφ.
0: Προσπαθούν σωστό. Αρχικά να ρίξουν στάχτη στα μάτια. Δηλαδή, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, όταν συναντήθηκε προχθές με τον κύριο Δένδια, έκανε τον ανοίξενο.
1: Ναι, ναι, έκανε τον Κινέζο, θα πω εγώ.
0: Το
1: Κινέζο.
0: Ίδιο και ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άκουγα χθες λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου το ρεπορτάζ που έδωσε ο Τάσος Τέλογλου. Ότι κάποιες πηγές λοιπόν Ουκρανικές παραδέχθηκαν ότι είναι δικό τους το ντρόουν, το οποίο βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει επίσημα. Το διαραίουν, έτσι. Επίσημα κρατάνε στάση αναμονής, περιμένουν, λέει, όλα τα στοιχεία κτλ.
1: Ποια στοιχεία.
0: Το θέμα είναι, λοιπόν, σε τι κίνδυνο έθεσαν με τον ντρόουν εκεί πέρα στη Λευκάδα και τον ελληνικό τουρισμό σε ένα ενδεχόμενο που αυτό θα μπορούσαν. Με τον ντρόουν εκεί πέρα στη Λευκάδα και τον ελληνικό τουρισμό σε ένα ενδεχόμενο που αυτό θα μπορούσε να προσκρούσει σε ένα διερχόμενο εμπορικό πλοίο. Τι περιβαλλοντική κρίση θα μπορούσε να.

0: και της Λιβύης ότι μπορεί να έφυγε από εκεί αυτό το ντρόουν και ότι κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή του, χάθηκε η επικοινωνία, τα συστήματα τα οποία τα καθοδηγούν το οδήγησαν εκεί στις βραχώδεις ακτές της Λευκάδας, όπου βρέθηκε από Έλληνες ψαράδες. Υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι στο σημείο βρέθηκαν και δύο Βούλγαροι ψαράδες.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι Βούλγαροι ψαράδες
1: στο σημείο εκεί, στη Λευκάδα. Στη Λευκάδα. Πώς,
0: και ακριβώς στο σημείο που βρέθηκε το ντρόουν να ψαρεύουν τώρα, λίγο περίεργο ακούγεται, αλλά αυτή είναι η δουλειά των αρχών, να το ερευνήσει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση να εντείνει τις διαμαρτυρίες της και οι Ουκρανοί να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις. Είναι υποχρεωμένοι.
1: Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Content Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί, φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Και βέβαια υπάρχουν ερωτηματικά από την ελληνική πλευρά, δηλαδή αυτό που ζητάει από τους Ουκρανούς είναι να πούν ποιον στόχο είχε αυτό το ντρόουν, γιατί βρέθηκε εκεί, πώς βρέθηκε, και βέβαια υπάρχουν και ερωτήματα μήπως υπάρχουν και άλλα ουκρανικά ντρόουνς.
1: Ή αν ξαναγίνει.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε τυχαία. Είχε έναν άλλο στο τελικό στόχο, είχε κάποια άλλη αποστολή. Εγώ αυτά δεν τα έχω αποσαφηνίσει ακόμα.
0: Να ακούσουμε και το μήνυμα το οποίο έστειλε χθες για άλλη μια φορά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
2: Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Γι' αυτό τον λόγο καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Θα πρέπει να είναι λοιπόν πιο ισχυρή η αντίδραση και από την ελληνική πλευρά και να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις από τους Ουκρανούς. Η ώρα είναι 9 παρά 20. Είναι η ώρα που περιμένατε πολύ για να μάθετε την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι, έλα Παναγιώτη μου.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Πες μας την κίνηση, παλικάρι μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδί μου.
3: Μία ημέρα και 10 ώρες. Είναι η απόσταση οδικός από τη Ρόιγκ Αρένα μέχρι τον Glass Floor.
0: Πώς είναι η απόσταση?
3: Μία ημέρα και 10 ώρες.
0: Μία ημέρα και 10 ώρες. Να το σημειώσω αυτό, γιατί θα έρθει η Βαλένθια, θα είναι εδώ στο Final Four. Να της ευχηθώ και καλή επιτυχία, γιατί είναι και εξαιρετική ομάδα. Εμένα με έχει κερδίσει με το μπάσκετ το οποίο παίζει, με έχει κερδίσει. Οπότε της εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία στο Final Four της Αθήνας.
3: Εξαιρετικά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο. Και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Φουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεω και του Μεταξουργίου. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού και στην άνοδο των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο η άνοδο στις λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρά χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους. Πάλι ροντινέ έκρινε και τον Ντέρμπι Ιωνίων εχθές, να τα ξαναλέμε.
0: Τα πάμε.
3: Και πριν τρεις εβδομάδες.
0: Τα πάμε πριν.
3: Τρίτο γκολ στα playoffs.
0: Μην επαναλαμβανόμαστε.
3: Ναι. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Ελληνικού μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη, μία να του φέρεις αύριο μία σακούλα πορτοκάλια Βαλένθια, σε παρακαλώ.
3: Κάτι θα κάνουμε.
1: Μπράβο, ευχαριστώ πολύ.
0: Δύσκολη μέρα, δύσκολη, και όπως λέει και ο Κώστας από το ταξί, έχει αρχίσει και ψυχαλίζει κιόλας. Καλημέρα, Κώστα μου. Ομπρέλα να πάρεις. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος μας ακούει στα Γερεβάν, στην Αρμενία, και λέει: Θυμάστε όταν ο Ζελένσκι σε ζωντανή σύνδεση με το ελληνικό κοινοβούλιο ρωτήθηκε για την Κύπρο, χάθηκε η σύνθεση κατά τύχη. Τώρα τον τρώνε, λέει.

0: θάλασσές μας. Κατά τα άλλα, σύμμαχός μας, την αγάπη μας από το Γερεβάν. Καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλη. Είναι απαράδεκτη η στάση των Ουκρανών. Είναι απαράδεκτη το λιγότερο.
1: Ακριβώς. Κώστα μου, όχι και ζυζάνιο Βολάνιος. Όχι.
0: Είναι ζυζάνιος Βολάνιος.
1: Έλα.
0: Ενώ ο Γιώργος από το ταξί,
1: το
0: από την Κηφισιά.
1: Το λουλούδι της αγάπης, το ξέρεις.
0: Το λουλούδι της αγάπης.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις τι είναι το λουλούδι της αγάπης.
0: Τι είναι.
1: Θα σου πω την άλλη ώρα. Εσείς ξέρετε τι είναι το λουλούδι. Θα βάλω κι εγώ τώρα ένα the quiz. Τι είναι το λουλούδι της αγάπης. Αν ξέρετε, στείλτε μας. Μήνυμα στο στούντιο papaki.realfm.gr. Έχει πολύ πέραση από χθες το λουλούδι της αγάπης.
0: Oh.
1: Εσύ γιατί κάνεις όχι.
0: Όχι, εδώ για τον Γιώργο από την Κηφισιά που λέει αυτός είναι ο σωστός φιλάθλος και λέγεται Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Αυτό πάνω απ' όλα. Αυτό πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Όλοι.
0: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν άξιζε να περάσει ο Παναθηναϊκός. Και τώρα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ να ξέρετε ότι θα κατευθυνθώ εδώ στο βάθος, στην αίθουσα που έχουμε, στην αίθουσα σύνταξης, γιατί εκεί είναι τοποθετημένος ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουμε και το περιβάλλον. Γιατί χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνουμε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Και λέμε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζουμε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κοψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Συννεφιά, όπως βλέπεις, Αμαλία μου. Δεν ξέρω αν είναι σκόνη ή αν είναι κάτι άλλο. Πάντως είναι συννεφιασμένη η ατμόσφαιρα.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Μη σου πω ότι νομίζω ότι πέφτουν και κάτι ψυχάλες. Αν καταλαβαίνω καλά, εδώ στο τζάμι που βλέπουμε σαν στούτ, καλά βλέπω. Εντάξει, δεν με γελάνε λοιπόν τα μάτια μου. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα, είναι βαριά η ατμόσφαιρα σε ολόκληρη τη χώρα με την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Δεν ξεπερνιέται αυτό. Δεν ξεπερνιέται τόσο εύκολα.
1: Δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Και όταν προσπαθείς να το συνειδητοποιήσεις, είναι τόσο σκληρό, πραγματικά, που λες τελικά τι έχουμε κάνει όλοι λάθος. Εμείς και η γενιά δικιά μας κυρίως και οι προηγούμενες και οι επόμενες. Αλλά κυρίως η δικιά, κάτι έχουμε κάνει λάθος. Σίγουρο είναι αυτό ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος.
0: Δεν πιστεύω ότι τα έχουμε κάνει όλα λάθος.
1: Κάτι έχουμε
0: αλλά
1: κάνει.
0: Έχουμε κάνει πολλά. Έχουμε κάνει πολλά λάθος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και δεν το λέω εγώ τώρα ως σοφός ή ως έξυπνος. Άκουσα με μεγάλη προσοχή ειδικούς που μίλησαν χθες κυρίως να αναλύουν το πώς έχει μεγαλώσει αυτή η γενιά. Αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα στην εφηβεία ή λίγο μετά την εφηβεία ή λίγο πριν. Είναι μια γενιά λοιπόν η οποία βίωσε αρχικά την οικονομική κρίση μέσα στο σπίτι. Έβλεπε την οικογένειά της να έχει συνέπειες, την οικογένειά του, το κάθε παιδί δηλαδή, να έχει συνέπειες από την οικονομική κρίση. Είναι μια γενιά η οποία βίωσε την πανδημία. Έζησε την πανδημία. Είναι μια γενιά η οποία μεγάλωσε μπροστά σε μια οθόνη. Μπροστά σε μια οθόνη η οποία μεγενθύνει, αυξάνει το άγχος των συγκρίσεων. Οι συγκρίσεις. Ότι
1: πρότυπα
0: πρέπει να είμαι επιτυχημένος, ότι η επιτυχία, η ευτυχία είναι το χρήμα, είναι τα υλικά αγαθά.
1: Εγώ άκουσα και αυτό που με έχει συνταράξει, ότι μπορεί να να πονά και να μην το δείχνει. Να πονά βαθιά, αλλά μην το βγάζει προς τα έξω. Και αυτό είναι ένα θέμα και για όλους μας, για όλους όσους έχουμε παιδιά.
0: Είναι ταυτόχρονα λοιπόν ότι το πρόβλημα ότι η αξία ταυτίζεται και με την εξωτερική εμφάνιση και με την αποδοχή. Πρέπει να είμαι όμορφος, όμορφη για να με αποδεχθούν. Πρέπει να είμαι δυνατός, πρέπει να έχω χρήματα. Και από την άλλη το γεγονός ότι η δική μας γενιά έχει φορτώσει όλα αυτά τα παιδιά με τα δικά μας πρέπει, με τα δικά μας θέλω. Αυτά εν συντομία θα μπορούσαν να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει αυτή η γενιά και τι πιέσεις δέχεται. Σίγουρα ένα αντικείμενο συζήτησης είναι το θέμα με τις πανελλαδικές εξετάσεις, με αυτόν τον απροχειωμένο θεσμό, τον στρεσογόνο θεσμό, ο οποίος θα έπρεπε να έχει αλλάξει χθες. Το ακούω πόσα χρόνια. Ακούω αυτή τη δημόσια συζήτηση πόσα χρόνια. Για την αλλαγή στο καθεστώς των επανελλαδικών εξετάσεων.
1: Επίσης, εγώ θέλω να πω που φυσικά τις βιώσαμε και εμείς και τα παιδιά μας επανελλαδικές και το άγχος και όλο αυτό. Έτσι, πάρα πολλά παιδιά βγάζουν και διάφορα σύνδρομα. Κάποιο πονάει το στομάχι, το έγραφαν κάποιοι κροτές μας χθες, ότι έχουν ένα παιδί που δίνει επανελλαδικές και τρέχουν συνέχεια στο νοσοκομείο γιατί έχει πόνο στο στομάχι, άλλο πονάει το κεφάλι του. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Και δεν ξέρω γιατί πρέπει να υποβάλουμε τα παιδιά μας σε αυτή τη δοκιμασία. Υπάρχουν συστήματα και μπορούμε να παραδειγματιστούμε από άλλες χώρες που έχουν ένα άλλο σύστημα. Και το σύστημα το σωστό, Ιωσήφ μου, είναι το παιδί να μην δίνει μία φορά εξετάσεις και έξω για να μπει στο πανεπιστήμιο. Να υπάρχουν βεβαίως εξετάσεις, έτσι, που αναλόγως με το τι θες να ακολουθήσεις να είναι και αναλόγω επίπεδου και τα παιδιά, όχι μέσα σε τρεις ώρες, έτσι, να πρέπει να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό που δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια, δεν είναι η ψυχολογία τους κάθε μέρα το ίδιο, για να μπουν ή να μην μπουν στο πανεπιστήμιο.
0: Και γιατί να κρίνεται λοιπόν το μέλλον του. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις σπουδές του, από μία στιγμή. Από μία στιγμή που μπορεί να μπλοκάρει, μπορεί να αγχωθεί, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί δεν έχει αλλάξει ακόμα αυτό. Έχουμε φτάσει στο 2026, ακούω αυτή τη συζήτηση δεκαετίες.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά όμως να πω, επειδή ακούω δεκαετίες όπως το λες και εσύ, και πρέπει και εμείς λίγο οι γονείς να είμαστε λίγο πιο, να κουλάρουμε, θα το πω, στην γλώσσα των παιδιών. Γιατί και εγώ την κόρη μου της έλεγα, που έδινε εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο, προσπάθησε και διάβασε περισσότερο. Δεν τα λέμε αυτά, τα έχουμε ξεχάσει. Και πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο, και τι θα κάνεις, και αν δεν σπουδάσεις, δεν τα λέμε αυτά στα παιδιά μας. Θα πούμε ότι δεν τα λέμε ξαφνικά. Τα λέμε. Φυσικά τα λέμε. Τα έλεγα και εγώ, τα λένε και οι περισσότεροι γονείς. Γιατί δεν σταματάει η ζωή ενός παιδιού αν δεν μπει στο πανεπιστήμιο. Αν διαλέξει να κάνει κάτι άλλο που θα το κάνει ευτυχισμένο. Και σε όλα αυτά τα που υπάρχουν διάφορα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού για παιδιά, τι λένε. Πάρα πολλοί λένε ότι το παιδί για να είναι ευτυχισμένο πρέπει να κάνει αυτό που του αρέσει. Όχι γιατί η μαμά είναι, τυχαίο το λέω, δημοσιογράφος να γίνει δημοσιογράφος. Όχι επειδή είναι γιατρός να γίνει γιατρός. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά και εμείς βάζουμε αυτά τα βάρη στα παιδιά μας.
0: Όπως λέγαμε και νωρίτερα, το ένα από τα δύο κορίτσια δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Χθες άκουσα και τον καθηγητή τους, έναν από τους καθηγητές στο σχολείο, εκεί στην Ηλίουπολη, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα. Ένας άνθρωπος συντετριμένος, όπως είναι όλοι στο σχολείο. Χθες τα παιδιά εκεί πήγαν φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας λευκά λουλούδια.
1: Ακριβώς.
0: Προσπαθούν και εκείνοι να διαχειριστούν την κατάσταση. Είναι σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Παιδείας για το τι θα πρέπει να κάνουν αυτές τις μέρες.
1: Υπάρχουν και ψυχολόγοι που έχουν πάει στο σχολείο, ναι, ακριβώς, για να στηρίξουν ψυχολογικά.
0: Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ξέρεις τι είπε, Αμαλία?
1: Τι είπε?
0: Ότι μέχρι και προχθές ήμασταν μαζί, συμμετείχαν, λέγαμε αστεία, γελούσαμε, δεν είχαμε καταλάβει κάτι. Είμαι, λέει, σε αυτό το σχολείο 40 χρόνια, είπε ο συγκεκριμένος καθηγητής. Γνωρίζω το σχολείο αυτό καλύτερα από το σπίτι μου. Δυστυχώς, λέει, κανείς δεν είχε καταλάβει κάτι. Αυτά ήταν τα λόγια λοιπόν του καθηγητή των κοριτσιών εκεί στο σχολείο της Ηλιούπολης. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή είδα και κάποια σχόλια τα οποία εμπλέκουν και την πολιτική αντιπαράθεση μέσα σε αυτή την τραγωδία, πραγματικά δεν θα ήθελα να κάνω καμία αναφορά, δεν θα ήθελα να τα αναπαράγω.
1: Ούτε εγώ.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι διεστραμμένος για να χρησιμοποιείς αυτή την τραγωδία.
1: Ακριβώς, για κομματικά ωφέλη.
0: Για κομματικά ωφέλη.
1: Λοιπόν, δηλαδή, μην το κάνετε
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν περνάει από το μυαλό
1: και επίσης,
0: μου.
1: Εντάξει, δηλαδή φταίει η εκάστοτε κυβέρνηση γιατί ένα παιδί αυτοκτονεί. Να ηρεμήσουμε λίγο. Γιατί την κοινωνία που έχουμε δημιουργήσει, βεβαίως και η κυβέρνηση φταίνει για τα μνημόνια, για όλα αυτά. Ναι! Αλλά όχι να προσπαθούν πολιτικοί να εκμεταλλευτούν αυτή την τραγωδία για να αποκομίσουν κομματικά.
0: Κάθε φορά το ίδιο.
1: Τα ίδια για τα πάντα, πάνω απ' όλα το κομματικό όφελος. Να ηρεμήσουμε λίγο. Αλίμονο. Είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι, είμαστε γονείς.
0: Και λίγο σεβασμό. Λίγο σεβασμό.
1: Και σταματήστε τα βίντεο αυτά.
0: Σε αυτά τα κορίτσια και τις οικογένειές τους.
1: Κυκλοφόρησε ένα βίντεο σοκαριστικό από τη στιγμή που πέσαν τα κορίτσια. Ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να κατέβει και καλώς έκανε. Σταματήστε το αυτό. Σεβασμό στα παιδιά αυτά που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Είναι δυνατόν

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Έχουμε ψηλόβροχο αυτή την ώρα, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια, στο Μαρούσι. Υπάρχει ψηλόβροχο, υπάρχει αυτή η συννεφιά. Ακούσατε από νωρίς και την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Θερμοκρασία μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά, Αμαλία μου, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Θράκη μας.
1: Βέβαια να πούμε χρόνια πολλά στη Θράκη μας, βέβαια. Γιατί τι γιορτάζει, νομίζω
0: σαν
1: απελευθέρωση.
0: Σήμερα απελευθερώθηκε λοιπόν η Θράκη 14 Μαΐου του 1920, όταν ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Θράκη, χρόνια πολλά στους ακρίτες μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βασιλική που έστειλε το μήνυμα και μας το υπενθύμησε. Καλημέρα, Βασιλική. Είναι δεκάδες τα μηνύματα για όλα τα θέματα, κυρίως για την τραγωδία της Ηλιούπολης και για τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και οδηγούν τα παιδιά να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ψυχική υγεία. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για το quiz το οποίο έβαλε η Αμαλία στην πρώτη ώρα της εκπομπής, για το λουλούδι της αγάπης. Μην με ρωτάτε, εγώ δεν έχω απάντηση, εκείνη το ξέρει, θα μας το πει στη συνέχεια. Και είναι πολλά τα μηνύματα φυσικά για τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε για την υγεία μου, που θέλετε να με στηρίξετε και θέλετε να πίνω καθημερινά τουλάχιστον ένα χυμό από πορτοκάλια Βαλένσια, γιατί κάνει καλό όπως μου γράφει. Αλλά παιδιά, έχουμε τόσα πορτοκάλια στην Ελλάδα. Γιατί να πάρω δηλαδή τα εισαγόμενα? Δεν κατάλαβα γιατί να προτιμήσω τα Βαλένσια. Θα πάρω τα δικά μας. Να τα ευχαριστήσω.
1: Εντάξει, αλλά
0: που είναι και τα καλύτερα.
1: Πολλές φορές δεν έχει και έχει μόνο Βαλένσια.
0: Οπότε δεν έχει. Πάντου τα πετάμε στις κομματέρες, ναι, δεν έχει.
1: Καταλαβαίνω την πίκρα σου και σήμερα είναι βαρύ το κλίμα για σένα. Εντάξει, πειράζουμε και εδώ γιατί το ζητάει ο οργανισμός
0: σου. Δεν με έχουν αφήσει να πάρω ανάσα, παιδιά. Βγαίνω έξω στα διαλύματα. Δεν με αφήνουν ανάσα να πάρω. Οι κάτζουνε μπροστάρισα, να ξέρετε. Εκείνη τα δημιουργεί όλα και ξεκινάνε απ' έξω και οι υπόλοιποι όλοι. Γιατί είναι και φωλιά εδώ πέρα. Έχω πέσει και σε φωλιά. Έναν άνθρωπο είχα, νωρίς το πρωί τη Στεφανία, έφυγε η κοπέλα όταν τελείωσε, τώρα τουλάχιστον έχει έρθει ο Αξελός. Έχω έναν συμπαραστάτη ακόμα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή τσούχτρα των Αθηνών, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο πικραμένος σήμερα, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Δεν είμαι πικραμένος.
1: Στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, απογοητευμένος.
0: Καθόλου, ρε παιδί μου, γιατί ήμουν συνειδητοποιημένος, το περίμενα.
1: Okay.
0: Το γνώριζα. Αν πήγαινα με προσδοκίες, ναι, θα είχα απογοητευτεί. Ήξερα όμως από την αρχή ότι δεν έχει πιθανότητες. Γιατί είναι κακός. Είναι κακός ο Παναθηναϊκός φέτος. Τέλος, τι να λέμε. Δεν άξιζε να περάσει το Final Four. Η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη ομάδα και μπράβο της, το απέδειξε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια. Έτσι λειτουργούν οι φιλάθλοι. Αναγνωρίζουν τις αξίες. Μη βύχεις.
1: Όχι, λέω.
0: Μην ξεροκαταπίνεις.
1: Ναι.
0: Γεώργιος Τσιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου. Ψήλος αναχωρημένος. Είναι και αυτός μαζί μου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Με τρελάνει σήμερα.
0: Είναι και αυτός μαζί μου ενώ στο στούντιο. Δικός μου άνθρωπος, αυτό εννοώ. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Πήρα χτύρι και εκεί.
1: Δεν είναι στεναχωρημένη. Το κάνει όμως με ωραίο τρόπο. Είναι μια.
0: Φενταγίν. Στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Κώστα, άκουσε αυτό που είπαμε για τη Θράκη. Χρόνια πολλά, λέει, στην πατρίδα. Εύρος, πάντα όρθιος. Καλημέρα, να είσαι καλά. Στην πρώτη ώρα λοιπόν της εκπομπής, αφού αναφερθήκαμε στα αθλητικά γεγονότα και το τι έγινε χθες και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο, είπαμε για αυτή την προκλητική κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλλον δεν είναι μία, ήταν τρεις. Από τη μία είχαμε την παρενόχληση του πλοίου που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλια, μόλις αυτό πέρασε τα 7 ναυτικά μίλια. Από την άλλη είχαμε παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη του εναέριου χώρου και βέβαια αυτό το έκτρωμα νομοθέτημα το οποίο φέρνουν στην τουρκική βουλή ώστε να κάνουν νόμο τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τις παράνομες αξιώσεις τους.
1: Είπαμε ότι παραμένουν ορατήματα και είναι σοβαρά για το ουκρανικό ντρόουν, έτσι που βρέθηκε στη Λευκάδα, ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν δώσει απαντήσεις, υπάρχει μια δυσαρέσκεια της ελληνικής πλευράς και περιμένουμε να δούμε τις απαντήσεις που θα δώσουν, αλλά για πού ξεκίνησε, πού κατέληξε, γιατί κοβάλλει εκρηκτικά κτλ. Κτλ. Δεν είναι
0: πάντως
1: κάτι
0: είναι
1: απλό.
0: Είναι εχθρική ενέργεια.
1: Συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
0: βάζουν σε κίνδυνο πάρα πολλά θέματα εδώ στην Ελλάδα. Και το γεγονός ότι αν χτυπούσαν ένα τάγκερ, εγώ θα σου πω, ρωσικό.
1: Ναι, ναι.
0: Στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Πρώτα-πρώτα
0: θα υπήρχε η μόλυνση του περιβάλλοντος. Δεύτερον, πώς θα αντιδρούσαν και οι Ρώσοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τρίτον, αν χτυπούσε ένα εμπορικό πλοίο το οποίο διέρχεται. Μην ξεχνάμε από εκεί περνάνε τα ιταλικά.
1: Βέβαια.
0: Τα δρομολόγια,
1: Πάτρα,
0: Ιταλία.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν είναι μόνο τα εμπορικά. Είναι και τα άλλα σκάφη που περνάνε από το σημείο και φορτηγά πλοία και μικρά και
1: πολύ
0: αλλιευτικά.
1: Σοβαρό περιστατικό. Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και οι Ουκρανοί κάνουν τους ανήξερους προς το παρόν. Μόνο με διαρροή, όπως είπε ο Τάσος Τέλογλου, παραδέχθηκαν χθες ότι ήταν δικό τους τον ντρόουν. Και βέβαια αναφερθήκαμε στην τραγωδία της Ηλιούπολης με τα δύο 17χρονα κορίτσια.
1: Που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
0: Ναι,
1: εντάξει. Και που όλοι τώρα προσπαθούμε να...
0: τώρα όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε,
1: μπράβο, αλλά νομίζω ότι...
0: Όταν
1: μακάρι να καταλάβουμε,
0: κάτω.
1: Να καταλάβουμε όμως κιόλας, θα καταλάβουμε. Ή θα, όπως το πες εσύ χθες, θα περάσουν 2-3-4 μέρες, το θέμα θα φύγει από την επικαιρότητα και μετά πάλι τα ίδια. Γιατί αυτή την κοινωνία κάποιος τη διαμόρφωσε και τη διαμορφώσαμε εμείς. Και τα πρότυπα, έτσι, και τις ιδέες και τις αξίες. Δεν εμείς διαμορφώνουμε την κοινωνία.
0: Ας μιλήσουμε με τα παιδιά μας. Ας μιλήσουμε και ας τα ακούσουμε. Έκανα μια εξαιρετική συζήτηση, παιδιά, χθες με την κόρη μου. Είναι 17 και δίνει φέτος πανελλήνιες. Κάναμε μια συζήτηση μια ώρα για αυτά τα θέματα. Και για τον ρόλο του διαδικτύου και πόσο επηρεάζει τα παιδιά, αλλά και για τις πανελλήνιες. Ας συζητήσουμε λοιπόν με τα παιδιά μας, και εγώ δεν το κάνω συχνά και έχω τύψεις.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά ας συζητήσουμε, μπας και καταλάβουμε και έρθουμε λίγο πιο κοντά και καταλάβουμε πώς μεγαλώνουν λοιπόν αυτές οι γενιές, αυτά τα παιδιά. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Πιτσιρίκο λέει, μόνο βόλεϊ από σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον, παιδιά, στο βόλεϊ πήραμε ντάμπλ. Στο βόλεϊ τουλάχιστον είμαστε με ψηλά το κεφάλι. Πάμε παρακάτω, Αμαλία μου, γιατί έχουμε και το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, εκεί όπου συναντήθηκε με τον Σι Τζιπίνγκ. Και περιμένουμε με κομμένη την ανάσα όλος ο πλανήτης, μήπως προκύψει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα για τερματισμό του πολέμου.
1: Εντάξει, εγώ δεν βλέπω πάντως. Εντάξει, σε καλό κλίμα γίνεται η συνάντηση, πραγματοποιείται αυτή η συνάντηση των δύο ηγετών. Εντάξει, η Κίνα είναι παίκτης τεράστιος και σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, όμως δεν βλέπω ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει απαρχή για να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Α, μέχρι στιγμής. Τώρα, τι λένε πίσω από τις κλειστές πόρτες, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Το έστειλε ένα μήνυμα πάντως ο Σι Τζιπίνγκ, ναι, σχετικά με την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ναι.
0: Αυτό επισημάνε στον Αμερικανό πρόεδρο. Επικαλέστηκε λοιπόν την παγίδα του Θουκυδίδη για να του πει ότι κοίταξε να δεις, όταν υπάρχουν μία υπερδύναμη και μία μεγάλη δύναμη, θα πρέπει να επιλέξουν τη συνεργασία αντί της σύγκρουσης. Γιατί η θεωρία λοιπόν του Θουκυδίδη περιγράφει μία επικίνδυνη δυναμική, κατά την οποία μία ανερχόμενη δύναμη προκαλεί φόβο στην κυρίαρχη υπερδύναμη, αυξάνοντας τον κίνδυνο πολέμου ή μετωπικής αντιπαράθεσης. Ο όρος λοιπόν έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα Γκρέαμ Άλισον, ο οποίος χρησιμοποίησε το ιστορικό παράδειγμα που κατέγραψε ο Θουκυδίδης για τον Πελοποννησιακό πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. Ο Θουκυδίδης λοιπόν είχε γράψει ότι η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στον πόλεμο. Οπότε ήθελε να στείλει αυτό το μήνυμα ο Σι Τζιπίνγκ, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε αντίπαλοι, θα πρέπει να είμαστε συνεργάτες.
1: Ακριβώς.
0: Περιμένοντας λοιπόν τα νεότερα και από αυτήν την συνάντηση, ο Σι Τζιπίνγκ επισήμανε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης αν γίνουν λάθη με την Ταϊβάν, γιατί είναι το καυτό θέμα που απασχολεί την Κίνα, η Ταϊβάν φυσικά. Θετικό κλίμα μεν, αλλά με προειδοποιήσεις. Για να γυρίσουμε και λίγο στα δικά μας. Γιατί χθες είχαμε και μία απόφαση δικαστηρίου σχετικά με προμήθειες τραπεζών.
1: Ναι. Ουσιαστικά τι είπε το δικαστήριο, ότι είναι παράνομη μία προμήθεια 080 λεπτών για συγκεκριμένους λογαριασμούς. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτή η πρόταση δημιουργεί τετελεσμένο. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει οι τράπεζες αυτές τις, τι να πω, το παράνομες χρεώσεις, τις χωρίς λόγο χρεώσεις, να τις πάρουν πίσω. Υπάρχει και μια δικαστική απόφαση πλέον. Το ακούμε πάρα πολύ και από ακροτές μας που στέλνουν ότι έκανα αυτό, έκανα εκείνο, μου ήρθε τόσο, μου ζήτησαν τόσο κτλ. Όταν όμως το δικαστήριο βγάζει μια τέτοια απόφαση, κάτι βλέπει που είναι παράνομο. Πώς να το κάνουμε. Άρα, εγώ θεωρώ μια θετική εξέλιξη και μακάρι αυτή η δικαστική απόφαση να γίνει η απαρχή για να μην έχουμε πια κρυφές και περίεργες χρεώσεις από τις τράπεζες. Είναι ένα καυτό θέμα που απασχολεί τον κόσμο. Όλοι έχουμε και μια κάρτα έχουμε που κάνουμε τα χρήματά μας και ενημερωνόμαστε και χάνουμε την κάρτα μας και όλα αυτά. Και λογαριασμούς. Αυτό, το έσω της μισθοδοσίας δεν μπορεί πάνω σε έναν λογαριασμό μισθοδοσίας να βάζεις κρυφές χρεώσεις. Και αυτό είναι, γι' αυτό το λέω. Άρα, εδώ τώρα πάμε σε μια απόφαση που ίσως αλλάξει τα δεδομένα. Το περιμένω να το δω, πάντως η απόφαση είναι ξεκάθαρη.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ιωσήφ λέει, μήπως μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι που λέει το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Λιόλιου, το είπε και άλλος ο κρατής.
0: Δεν το γνωρίζω το άσμα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το γνωρίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως που με σκέφτεσαι. Καλημέρα και στον Χρήστο στον Πειραιά. Περαστικά λέει στον Καλαμαράκι, αλλά όχι για τη μέση του. Ναι. Να σε καλά, Χρήστο μου. Και να σε καλά. Υγεία σου εύχομαι.
1: Και ο Μιλτιάδης λέει, σε λίγο θα μας πεις ότι πήραμε πρωτάθλημα και στο Water Table, αν το λέω σωστά, και θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Λέει ο Μιλτιάδης.
0: Καλημέρα, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το νιάξιμο. Σας ευχαριστώ. Δηλαδή για τη συμπαράσταση είναι μοναδική. Δεν το περίμενα σήμερα. Να είστε καλά. Πάνω στην ώρα.
1: Είστε Παναγιώτη. Έλα, Παναγιώτη μου. Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση.
0: Πάνω στην ώρα. Έλα, Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα και πάλι. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο άγνωστο το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Το ξέρεις εσύ.
2: Πολύ γνωστό τραγούδι. Ειδικά την τελευταία διετία.
0: Καλά, η τραγουδίστρια είναι πάρα πολύ γνωστή. Δεν το συζητάω. Η κοπέλα εξαιρετική. Αλλά το τραγούδι το συγκεκριμένο δεν το γνώριζα.
2: Συνδέεται άμεσα με τις ελληνικές έδρες όταν παίζεις Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Ολυμπιακός, γι' αυτό ίσως.
0: Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις, ρε παιδί μου.
2: Εγώ έτσι το συνδέω.
0: Ναι, ναι. Για πάμε, Παναγιώτη Βολάνη, γιατί δεν βλέπω να έχεις καλό μέλλον.
2: Δύσκολες ώρες για τους οδηγούς.
1: Α, νόμιζα δύσκολες ώρες για τους Παναϊκούς, αν θα έλεγες.
2: Το γενίκευσα.
1: Εντάξει, Παναγιώτη μου.
2: Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα σε Ταύρο και Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος.
0: Ωπορε πουλάκι μου, όλο καλές ειδήσεις. Ανοίγει το στόμα σου, δηλαδή σήμερα ειδικά είσαι, τι να σου πω. Ναι, για πες, Παναγιώτη μου.
2: Τι να κάνω, ε?
0: Σε βοηθάει και η αθλητική επικαιρότητα.
2: Σίγουρα αυτό. Ναι, συνδέεται, ναι. Άμεσα.
1: Και λέει ο Νίκος, δεν μπορώ με αυτό το παιδί που λέει την κίνηση, είναι φοβερός. Ο Νίκος το λέει.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να. Συγγνώμη, Παναγιώτη μου, ολοκλήρωση.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων λοιπόν από το ρεύμα, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στο λιμάνι του Πειραιά. Δυσκολίες σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, παλικάρι μας.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Αμαλία μου, να ξέρεις, κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και μπορείς να τις φροντίσεις όλες με extra-extra large προϊόντα από τα Lidl. Γιατί τώρα στα ράφια τους θα βρεις μαλακτικό ρούχων ντουσι, υγρό κρεμοσάπουνο CN και υγρά πανάκια γενικής χρήσης V5 σε μεγάλες συσκευασίες για οικονομία που διαρκεί. Μην ξεχάσεις τις αλκαλικές μπαταρίες Tronic σε πακέτα extra-extra large με επιπλέον τεμάχια δώρο, αλλά και την πλήρη ζωοτροφή Κοσίντα που θα την ξέρεις αν είσαι γατογονέας, γιατί κάνει θράψη. Κάνε τις αγορές σου εξυπνά, γέμισε τα ντουλάπια σου με όλα τα απαραίτητα και εποφελήσου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
0: Θες λύθηκε και ένα μυστήριο.
1: Ναι. Α, για το χαστούκι.
0: Ναι.
1: Καθαλής που έδωσε.
0: Το θυμάσαι και Μπριζίτ, το χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν.
1: Το λουλούδι που αγαπάει. Της αγάπησα εγώ. Το λουλούδι που αγαπάει. Γι' αυτό είπα εγώ και ρώτησα.
0: Γνωρίζεις την ιρανική γλώσσα?
1: Όχι, την έμαθα.
0: Την έμαθε.
1: Αναγκαστικά, γιατί είναι το, η πέτρα του σκανδάλου είναι η κυρία Γκολσφιτέχ Φαραχανή.
0: Περίμενε.
1: Είναι Ιρανή.
0: Περίμενε. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ τώρα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα που λύνει το μυστήριο σχετικά με το χαστούκι που είχε δεχθεί ο Γάλλος πρόεδρος από την σύζυγό του.
3: Εν τω μεταξύ, γαλλικά δημοσιεύματα αποκαλύπτουν το παρασκήνιο του χαστούκιου της Μπριζίτ Μακρόν τον Γάλλο πρόεδρο πέρυσι όταν προσγειώθηκαν στο Βιετνάμ και αποθανατίστηκε από τις κάμερες, φέρνοντας σε άβολη θέση τότε τον Μακρόν. Σύμφωνα με το βιβλίο πολιτικού συντάκτη του περιοδικού Paris Match, αιτία ήταν γραπτά μηνύματα στο κινητό του Προέδρου, που ήδη η σύζυγός του και φέρεται να ήταν ανάμεσα στον ίδιο και την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανή. Μάλιστα, σε ένα από αυτά, κατά τον δημοσιογράφο Μακρόν της έλεγε πόσο πολύ όμορφη είναι.
1: Ναι.
0: Είναι όμορφη τώρα.
1: Πανέμορφη.
0: Η Φαραχανή, για να λέμε και την αλήθεια τώρα.
1: Κούκλα. Φαραχανή, λοιπόν, στα ιρανικά σημαίνει το λουλούδι που αγαπάει. Εγώ το παντολούδι της αγάπης, έτσι. Το λουλούδι που αγαπάει. Είναι σαν λουλούδι.
0: Είναι. Είναι πολύ όμορφη γυναίκα.
1: Πανέμορφη, λοιπόν. Είναι η πέτρα του σκανδάλου. Εκεί έριξε το χαστούκι.
0: Και έστειλαν μηνύματα, δηλαδή.
1: Ναι, είσαι όμορφη, το ξέρω και τέτοια. Κάπως έτσι. Τώρα δεν ξέρω και ακριβώς τα μηνύματα. Αυτά είναι.
0: Καλά, εντάξει, να σου πω. Και ο Γάλλος πρόεδρος άνθρωπος είναι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πει ότι επειδή έχει ένα αξίωμα δεν έχει και αδυναμίες ή δεν αναγνωρίζει το ωραίο.
1: Ναι, είναι άλλο να πεις, ρε παιδί μου, και δεν ξέρω τι άλλο λέγανε μετά τα μηνύματα. Δεν είμαι κουτσομπόλα.
0: Α, εγώ είμαι με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Καλά, παιδιά, θα ήσουν εσύ με την Μπριζίτ. Λέω όμως ότι.
0: Δεν έστειλε κάτι χυδαίο. Έστειλε κάτι πάρα πολύ γλυκό.
1: Ναι.
0: Είσαι πολύ
1: όμορφη. Λένε όμως ότι από αυτό το είσαι όμορφη ξεκινάνε άλλα πράγματα. Αυτό. Έτσι λένε οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι που είδαν.
0: Α, και έπιασε τα μηνύματα η Μπριζίτ.
1: Το έριξε το χαστούκι. Τι
0: δικαιολογώ και εκείνη. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά και αυτός, ρε παιδί μου, τόση πίεση, ταξίδια πέρα δόθε. Τώρα είσαι και συνέχεια με την Μπριζίτ όλη μέρα.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις, δηλαδή, άμα δεις κάτι ωραίο.
1: Δεν θα στείλεις μήνυμα στο λουλούδι που αγαπάει. Ναι.
0: Εγώ είμαι. Αλλά σαφά.
1: Ναι, ναι.
0: Βίβλα Φρανς.

0: 33 λεπτά μετά από τις 9, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και δεν θα αντέξω και τρίτο χτύπημα. Βλέπω παιδιά να ξαναμπαίνει στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνης. Τι θες ρε παλικάρι μου, δεν μου τα πεις για τη Βαλένθια.
1: Καλημέρα για τρίτη φορά.
0: Δεν μου τα πεις
2: για τη Βαλένθια. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα παλικάρι μου.
0: Από τη ζωή μας. Γιατί μπαίνεις πάλι στο στούντιο.
1: Δεν θα πω τώρα, το υπόσχομαι ούτε για Βαλένθια ούτε για Ροντινέη.
0: Α, μεγάλη καρδιά.
1: Για τον δρόμο θα πούμε. Για την Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο.
0: Α, ωραία.
2: Α, ωραία, θα περάσουμε.
0: Ωραία, θα φύγουμε.
1: Ναι, για την Κηφισίας λέμε πάντα. Λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στη δεξιά λωρίδα στο ύψος των Αμπελοκήπων, στο σημείο έχουν φτάσει δύο οχήματα της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί ο οδηγός του οχήματος. Απλά επειδή τα οχήματα ήρθαν από την άνοδο της Κηφισίας, είναι και αυτοί μπλοκαρισμένοι.
0: Α, όλα.
2: Α, όλο μαζί, αλλά και άνοδος και κάθοδος.
0: Συγγνώμη, έχει εγκλωβιστεί ο οδηγός σε αυτοκίνητο.
1: Αυτό έμαθα, γι' αυτό πήγαν εκεί τα δύο οχήματα της πυροσβεστικής. Έσπευσαν εκεί.
0: Ελπίζουμε να είναι καλό ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.
2: Άρα μπορείτε να αποφύγετε την Κηφισίας, να την αποφύγετε.
0: Πώς να την αποφύγεις την Κηφισίας. Τώρα, αν έχεις μπλοκάρει από το Μαρούσι μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Φαντάσου
0: τι έχει να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για την άμεση ενημέρωση, για αυτή την εξέλιξη.
1: Παρακαλώ.
0: Και που κράτησες αυτή τη φορά το στόμα σου κλειστό.
1: Παρακαλώ.
2: Και λέει ο Άγγελος, δεν χρειάζεται να απολογήσει ο Ιωσήφ όταν σου λένε. Τους απαντάς απλά, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής και καθάρισης. Είμαι Ολυμπιακός, καλημέρα, Άγγελος.
0: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
2: Δεν βάζει γλώσσα. Μην νομίζετε αυτά που λέει εδώ. Μετά μπαίνει μέσα στον Νίκο το Σαπρανίδη και λέει διάφορα. Είναι προκλητικός. Σας το λέω. Εγώ θα τα ηχογραφήσω κάποια στιγμή.
0: Νομίζεις τώρα ότι ο κόσμος πιστεύει εσένα.
2: Εντάξει, θα δει ο Νίκος εδώ να πει λέω αλήθεια ψέματα. Μπαίνει μέσα, σας λέω, και είναι προκλητικότατος.
0: Άστα αυτά τώρα και παίζουμε για αυτή την έρευνα του ΩΣΑ σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί, για παράδειγμα, είδα εγώ στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες και λένε ότι η Ελλάδα έχει, λέει, τη μεγαλύτερη αύξηση στο κατακεφαλήν εισόδημα το τελευταίο τρίμηνο του 2025.
2: Ναι, είναι σύμφωνα με τον ΩΣΑ. Είναι έρευνα του ΩΣΑ. Άρα, δεν είναι τα στοιχεία, δεν το... Κάτι σημαίνει αυτό,
0: Λένε, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία του ΩΣΑ, ότι
2: ναι,
0: αυτή η αύξηση...
2: Ναι, πρώτα, ποια λέει της Ελλάδας, την αύξηση του εισόδηματος των νοικοκυριών το 2025, το δέλτα τρίμηνο.
0: Το τελευταίο τρίμηνο, ναι. Το 2025. Ναι. Και από πού προκύπτει αυτό? Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά τα στοιχεία, προκύπτει, λέει, από αυξήσεις μισθών, αλλά κυρίως από αυξήσεις εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία.
2: Ακριβώς, όπως το λες. Η αύξηση, λοιπόν, του πραγματικού εισοδήματος είναι απόρρια των αυξήσεων στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία.
0: Ανεβασμένα ενίκεια, με λίγα λόγια.
2: Ακριβώς, και στις αποδοχές, γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί των εργαζομένων. Και επίσης, ΩΣΑ σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
0: Αυτό και για τα στοιχεία του ΩΣΑ, που όσες φορές βέβαια έχει και άλλα στοιχεία δώσει στη δημοσιότητα, τα οποία είναι αρνητικά.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή τη φορά, λοιπόν, αυτό λέει η συγκεκριμένη μελέτη. Από την άλλη, όμως, ακούει τώρα ένας πολίτης και λέει: αυξήθηκαν τα εισοδήματά μου το τελευταίο τρίμηνο του 25 και εγώ γιατί στριμώχνομαι τόσο πολύ, γιατί δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, γιατί βλέπω να έχω όλο και λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα. Και το βλέπουμε αυτό καθημερινά, φυσικά, στις αγορές μας, όπου και αν πας. Η ακρίβεια πραγματικά θεριεύει. Το άκουγα και χθες σε όλα τα ρεπορτάζ που είδα στα δελτία ειδήσεων. Άκου ένα παράδειγμα, πολίτες καταναλωτές χθες από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Τιμές είναι στα ύψη, αυτό δεν το συζητάμε. Εντάξει, και οι μισθοί είναι στα τάρταρα.
4: Σε σχέση με ένα μήνα πριν, οι τιμές τουλάχιστον όσον αφορά ένα απλό τοστ, γαλοπούλα τυρί, έχει πάει τουλάχιστον 10%.
5: Εγώ που είμαι και φοιτητής, το μισός, ας το πούμε, μισθός εισαγωγικά πάει στα πορυπαντικά.
6: Σοκολάτες να μην τις κάνουν να τις πηγαίνουν στο Θεό για να μπορούμε να παίρνουμε.
7: Υπάρχει μια δικαιολογία, έτσι. Πετρέλαια, ιστορίες, πόλεμοι κλπ. Δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν.
0: Μπορεί να αυξήθηκαν, λοιπόν, τα εισοδήματα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ.
2: Αυξήθηκαν και τιμές.
0: Αλλά, παιδιά, όλο αυτό το εισόδημα το οποίο έρχεται φεύγει κατευθείαν, ροκανίζεται από την ακρίβεια.
2: Έτσι είναι ακριβώς. Και μάλιστα άκουσα ότι για τα καύσιμα έρχονται αυξήσεις. Γιατί είχαν πέσει κάπως οι τιμές, γιατί είχε υποχωρήσει το πετρέλαιο, αλλά τώρα το πετρέλαιο ανεβαίνει. Άρα από σήμερα, αύριο, από αύριο κυρίως, θα δούμε ανεβασμένες τιμές. Πού θα πάει η βενζίνη? Στα νησιά έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ,
0: Ακριβώς. Χθες στη Βουλή είχαν κόντρα για την οικονομία, αλλά όχι μόνο για την οικονομία. Η κόντρα επεκτάθηκε και στο νέο κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι, πάει με όλα είναι τώρα ο Τσίπρας. Πάει με όλα. Τους έχει ανακατώσει κυρίως βέβαια στο Πασόκ, έτσι.
0: Ναι, είχαν κόντρα, λοιπόν, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον...
8: Real Voice 99,5. η αληθινή φωνή.
0: Υποθήκαν χθες στη Βουλή ανάμεσα στον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη.
9: Αποτύχατε λοιπόν να προσφέρετε στους πολίτες μια καλύτερη ζωή. Αποτύχατε να μειώσετε τις ανισότητες. Ανταυτού αυξήθηκαν οι ανισότητες. Δεν έχετε λοιπόν τίποτα άλλο να προσφέρετε. Αφού λοιπόν δεν μπορείτε εσείς, εμείς θα αγωνιστούμε για να μπορέσουμε εμείς με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μετά τις τελευταίες επόμενες εθνικές εκλογές.
10: Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια θα παραδώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ. Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
9: Όταν ο κ. Μητσοτάκης πριν το 2019 έλεγε ότι θα γίνει πρωθυπουργός για να μειώσει το ΦΠΑ, ήταν στο θα, ήταν στο να. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθή.
10: Σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
2: Καυστικότατος ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι ουσιαστικά τι υπάρχει, ένας ανταγωνισμός μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του νέου κόμματος που το Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Είναι μικρό το έπαθλο, λέει αυτό. Ουσιαστικά είπε ότι είστε το ίδιο και χρησιμοποιείτε τον ίδιο λόγο ο κύριος Πιερακάκης τον κύριο Ανδρουλάκη. Να πούμε και ότι η κυρία Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ πήρε πίσω ότι.
0: Είπε ότι ήταν ατυχής.
2: Οι δηλώσεις.
0: Δεν ζήτησε συγγνώμη.
2: Όχι. Εντάξει, λέει τι.
0: Μια συγγνώμη θα έπρεπε να τη ζητήσει.
2: Εγώ είμαι. Φυσικά θα έπρεπε να τη ζητήσει η κυρία Αναστασίου. Είπε όμως ότι ήταν ατυχής οι δηλώσεις όσον αφορά τα μαλλιά του με τις τρίχες τώρα. Ειλικρινά, σταματήστε το αυτό. Σταματάμε. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Μην ασχολείστε, τώρα θα το πω, με τρίχες. Πραγματικά.
0: Και βέβαια συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα και σε ΠΑΣΟΚ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Η κυρία Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκε χθες και είπε ότι επειδή ο κ. Τσίπρας έχει κάνει το rebranding και έχει χρησιμοποιήσει και την Ιθάκη, να του θυμίσουμε ότι δεν είμαστε λοτοφάγοι σε αυτή τη χώρα και δεν ξεχνάμε τι έχει προηγηθεί. Θα είναι μια σύγκρουση το επόμενο διάστημα που έχει ξεκινήσει νωρίς και φαίνεται θα φτάσει μέχρι τελικής πτώσης.
2: Και όσο και όταν ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας που είναι στην τελική ευθεία, καταλαβαίνεις ότι εκεί η αντιπαράθεση των δύο πλευρών θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη.
0: Θα πάρει φωτιά
2: το πολιτικό σκηνικό και κυρίως η κεντροαριστερά. Δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση δυναμικά στην καρνταρόπα μου.
0: Εντάξει, εσύ δεν θέλεις και τίποτα άλλο, όλο ανανέωση θέλεις, αλλά να ξέρεις ότι μπορείς να ανανεώσεις και το look σου και παράλληλα να κερδίσεις.
2: Α, αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως, βρε Ιωσήφ μου.
0: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία. Πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν, Αμαλία μου?
2: Καλά αυτό.

0: είναι πρώτη, η πανσπουδαστική λέει ότι η πανσπουδαστική είναι πρώτη και οι άλλες παρατάξεις και η ΑΚ και η ΠΑΣΠ δίνουν την πανσπουδαστική πρώτη. Αλλά αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Τσακώνονται για το ποιος είναι πρώτος. Το θέμα είναι όμως όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τις εφόδους που έκαναν εκεί οι κουκουλοφόροι και τραυμάτισαν φοιτητές, στη μία περίπτωση με λωστάρια, στην άλλη περίπτωση είχαν μέχρι και μαχαίρια μαζί τους.
1: Και και τη φοιτήτρια που τραυματίστηκε, έκανε δηλώσεις η κοπέλα, ήταν δεμένο το χέρι της, πραγματικά. Βέβαια, δεν είναι σε όλα τα πανεπιστήμια, αλλά και σε αυτά τα 4, 5, 6 πανεπιστήμια δεν πρέπει να μπει μια τάξη. Πότε θα μπει αυτός ο έλεγχος της αυτοπροσωπείας αυτό για να μπαίνουν μόνο οι φοιτητές μέσα?
0: Έρχεται σύντομα.
1: Πού έρχεται, από πού έρχεται, από τον Άρη?
0: Είναι η ελεγχόμενη είσοδος, έτσι. Ναι, ναι. Την έχουμε ακούσει, να σου θυμίσω εγώ πόσο καιρό, τουλάχιστον ένα χρόνο. Υπάρχει νόμος. Αρχικά είχε ψηφιστεί ο νόμος για την πανεπιστημιακή αστυνομία το 2021. Δεν έγινε τίποτα ποτέ. Την πήραν πίσω την πανεπιστημιακή αστυνομία, γιατί είπαν ότι έτσι αλλιώς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Στη συνέχεια λοιπόν ακούσαμε για τα σχέδια ασφαλείας, τα οποία έπρεπε να καταθέσουν οι Πριτανικές αρχές, να ελεγχθούν και να τεθούν σε εφαρμογή. Αυτό το ακούμε ένα χρόνο. Άκου τώρα λοιπόν. Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι ο υφυπουργός παιδείας. Και λέει χθες για τα τελευταία επεισόδια που είδαμε στα ελληνικά πανεπιστήμια.
2: Η λέξη τουρνικέ, για να καταλαβαινόμαστε, έχει φύγει από το λεξιλόγιο της ασφάλειας των πανεπιστημίων από το 2021. Α. Τι έχουμε σήμερα? Κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο. Είμαστε στο σημείο να προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός για την αγορά των καμερών.
0: Τώρα είμαστε στο σημείο λοιπόν για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την αγορά των καμερών.
1: Μέχρι να τελειώσει και ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, να προμηθευτούμε τις κάμερες, να τοποθετηθούν οι κάμερες. Α, καλά, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι.
0: Εγώ απλά υπενθυμίζω ότι από τις 14 Μαΐου του 2025 η ενημέρωση που υπήρχε από την κυβέρνηση είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους, του 2025 δηλαδή, όλα τα ΑΕΗ θα είχαν σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Επίσης, η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, τώρα το Φεβρουάριο του 2026, είπε ότι έχουν κατατεθεί όλα τα σχέδια ασφαλείας από τις Πριτανικές αρχές μέχρι και 31/12, από τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, και ότι θα ελεγχθούν και θα τεθούν σε εφαρμογή. Τι βλέπουμε λοιπόν 5 μήνες μετά? Ότι είμαστε τώρα στη διαδικασία για να γίνει διαγωνισμός, για να αγοράσουμε κάμερες.
1: Άρα θα ακολουθούμε τέτοιες εφαρμοστεί... σκηνές στα πανεπιστήμια. Εντάξει. Σε κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια.
0: Εντάξει.
1: Και δεν θα κάνουμε
0: Εντάξει.
1: τίποτα. Ωραία. Okay. Εντάξει.
0: Και από την άλλη ακούω και καθηγητές και Πριτανικές αρχές ότι ναι, πρέπει να προχωρήσουμε στα μέτρα.
1: Έχουν ευθύνη και οι Πριτανικές αρχές.
0: Αλλά θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη διακίνηση των ιδεών. Φυσικά και θα πρέπει να τις διαφυλάξουμε. Τις δημοκρατικές διαδικασίες και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Την ελευθερία της έκφρασης. Φυσικά. Το πρώτο απ' όλα. Αλλά την ελευθερία διακίνησης των ιδεών. Όχι της διακίνησης των κονταριών, των μολότοφ και των μαχαιριών.

0: Τι έπαθες, Αμαλία μου?
1: Έχω πονοκέφαλο.
0: Έχεις πονοκέφαλο. Δεν έχεις βάλει γλώσσα από το πρωί που έχεις έρθει. Φωνάζεις από το πρωί. Πόσο να αντέξεις.
1: Ο καιρός
0: δεν
1: είναι.
0: Κρατήθηκα.
1: Ο καιρός
0: δεν
1: κρατήθηκα.
0: Παιδιά, το... δεν έχει βάλει γλώσσα.
1: Μα το, το ζητάει ο οργανισμός.
0: Από τις 7 και 4 που έχει έρθει το πρωί.
1: Κάτι πρέπει να πω κι εγώ. Πώς
0: Ροδάνη πάει η γλώσσα της. Μηχανάκι. Λες και έφαγε γλιστρίδα.
1: Για ποιο θέμα μιλάω εγώ?
0: Για τον Παναθηναϊκό. Με έχει πρίξει από το πρωί. Εσύ μαζί με όλου του άλλου εδώ.
1: Σε πειράζω. Τι να κάνω, να μην σε πειράξω λιγάκι?
0: Βρήκατε μικρό και με πειράζετε.
1: Ήμουν κυρία όμω χθε το βράδυ, δεν σου στείλα ούτε ένα μήνυμα.
0: Κρατιόταν για το πρωί.
1: Ακριβώς, γι' αυτό θα τα πω όλα το πρωί.
0: Νάτος και ο Αντώνης με τη Λιόλιου. Ρε, λύσαμε τη Λιόλιου πρωί.
1: Ναι, το τραγούδι αυτό.
0: Κανονικά πρέπει να κλείσει, λέμε, αυτό την εκπομπή. Πώς το λένε το τραγούδι, Αμαλία?
1: Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Αν
0: σ' άλλους
1: το...
0: νοικιάστηκε.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Γιατί το λένε αυτό άραγε?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω το συνειρμό που κάνει.
1: Το συνειρμό δεν το καταλαβαίνω, Ιωσήφ μου. Ναι, δεν ξέρω κάτι.
0: Και έρχεται ο Θανάσης, ο φίλος μου.
1: Ναι.
0: Και λέει, θύμισε σε αυτούς που δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα, ότι καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια.
1: Φέρνει τα λάχανα και τα παραπούλια. Συνηθισμένοι είμαστε εμείς και στα λάχανα και στα παραπούλια. Άλλοι δεν ήταν συνηθισμένοι. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι. Αλήθεια, ήθελε να είμαι σίγουρη ότι ήθελε να είναι αυτός ο αγώνας Παρασκευή, να έχει περάσει Σαββατοκυριακό.
0: Ομολογώ ότι θα ήταν καλύτερα. Όπως ο προηγούμενος.
1: Αλήθεια,
0: δεν πειράζει, παιδιά.
1: Το
0: μακάρι
1: τι
0: να
1: πείραγμα
0: ήτανε...
1: του κάνουμε, αλλά ναι, τον πειράζουμε. Πραγματικά πειραζόμαστε.
0: Αυτά τα προβλήματά μας.
1: Ούτε καν,
0: μακάρι.
1: Δηλαδή. Μην θεωρήσετε ότι, ότι υπάρχει έτσι, ξέρετε, κλίμα επιθετικό και αυτά. Τον πειράζουμε, μας πειράζει, εντάξει.
0: Όχι, εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι γιατί μόνο. Γίνεται και το.
1: Γιατί εσύ δεν πειράζει.
0: Αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις.
1: Α, μπράβο. Τον Αξελό όμως, τον Θοδωρή, γιατί δεν τον πειράζουμε, έχει αναρωτηθεί?
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί είναι χαμηλών τόνων και δεν είναι προκλητικός. Άρα δεν τον πειράζει.
0: Θες να πεις είμαι εγώ προκλητικός? Προκλητικός. Θα φωτιά να σε κάνεις.
1: Βέβαια.
0: Να, τι πέφτει. Καλημέρα και στο φίλο τον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Μη μας παρεξηγείς, βρε Μαργαρίτη. Πραγματικά είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Συγγνώμη αν δεν είδαμε κάποιο μήνυμα νωρίτερα και από πολλούς άλλους ακροατές. Μην το παρεξηγείτε, δεν υπάρχει κάποια πρόθεση. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα στην εκπομπή. Η Αμάλια κοιτάζει συνέχεια τις τελευταίες εξελίξεις. Κάνει ρεπορτάζ, στέλνει μηνύματα, δέχεται μηνύματα για να μαθαίνει πληροφορίες. Εγώ έχω τον υπολογιστή με τα ηχητικά. Κάνουμε και άλλα πράγματα, μην μας παρεξηγείτε. Άντε να σας καλοπιάσω και λίγο παραπάνω, να σας θυμίσω το μεγάλο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερες πληροφορίες σε selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της Greco Strom στο διαγωνισμό μας. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Έχει πονοκέφαλο γι' αυτό. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player που έχει και όλες τις οδηγίες. Ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
1: Ο Μιχαλήλης, ο Δημήτρης και καλημέρα στον Δημήτρη, έχει μία ερώτηση να σου κάνει. Ο Λέιδη, επειδή θα παίξει ο Ολυμπιακός Φενέρ, με ποιον θα είσαι εσύ?
0: Με τον Ολυμπιακό φυσικά. Χωρίς συζήτηση.
1: Χωρίς
0: αστερίσκους.
1: Είναι με τον Ολυμπιακό και το
0: χωρίς
1: πιστεύω.
0: Αστερίσκους.
1: Και το λέει ειλικρινώς.
0: Είτε
1: το λέει.
0: Έπαιζε με τη Φενέρ, είτε έπαιζε με την Εφές, είτε έπαιζε με οποιαδήποτε ομάδα από την Τουρκία.
1: Και το λέει και το εννοεί, Δημήτρη μου.
0: 100-0.
1: Το ξέρω.
0: Δεν το συζητάω. Τώρα για άλλα μην με ρωτήσεις. Λοιπόν, έπεσε το τελευταίο, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο πιο σπουδαίος τραγουδιστής του προηγούμενου αιώνα, ο Φράγκη. Με αυτό θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα.

0: Επικοινωνήστε στο 210-5516-5.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Φωτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, φτάσαμε σίγουρα στην Παρασκευούλα. Να, να, είδατε. Πότε ήτανε Δευτέρα, πότε έφτασε Παρασκευή, πότε θα ξαναφτάσει Δευτέρα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ανταμώνουμε και σήμερα, ανταμώνουμε. Πολλές, πολλές καλημέρες. Ένα 24ωρο πολύ γεμάτο, πάρα πολύ γεμάτο, με πολλές ειδήσεις από όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτού του πλανήτη. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα, αλλά να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά, βεβαίως. Βεβαίως, η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα του κόκπιτ εδώ, του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε πλέον το κόλπο. Όσοι βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 211-200-8200. Θα σας υποδεχθεί η κυρία Κούρτη. Όσοι θέλετε να γράψετε, βαριέστε και να μιλήσετε. Δεν θέλετε να σας ακούσουν, στο στούντιο papakirialfm.gr στέλνετε τα μηνυματάκια σας, στέλνετε το mail. Εμείς αυτά τα μηνύματα τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και βεβαίως τα διαβάζουμε στον αέρα. Ελάτε να κάνουμε παρεΐτσα και σήμερα Παρασκευούλα, που όπως συνηθίζουμε να λέμε δεν είναι η τελευταία ημέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Η παγίδα του Θουκυδίδη είχε την τιμητική της εχθές. Έστειλε τα μηνύματα σε όλο τον πλανήτη μέσω της παγίδας του Θουκυδίδη ο Xi Jinping. Με μία φράση λοιπόν έδειξε στον Τραμπ τα όρια του. Ποιο είναι το πλαίσιο και το πλαίσιο συζήτησης και το πλαίσιο συνεργασίας. Οι ηγέτες των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη συμφώνησαν σε πολλά, διαφώνησαν κιόλας σε αρκετά. Θα μας τα πει όλα ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Έρχεται εβδομάδα ανακοινώσεων. Έχουμε όλο το παρασκήνιο. Εδώ θα τα συζητήσουμε και θα τα πούμε όλα. Ψάχνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης το ηθικό πλεονέκτημα, το θυμάστε, το ηθικό πλεονέκτημα που κάποιοι το είχαν απολέσει στην πορεία της διακυβέρνησης της χώρας. Θα τα πούμε και αυτά. Ξεκινά σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, υπό την σκιά της νέας παρέμβασης του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή και για τις ελληνοκινέζικες και για την ελληνοκινέζικη φιλία, συνεργασία, αλλά γενικότερα έστειλε πολλά μηνύματα. Υπέκυψε στα τραύματά του το 17χρονο κοριτσάκι. Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.

Με αυτό το καμπανιώτικο, Under Your Scars, διότι κάθε φορά που ναι, κλισέ, άκουγα και τον Νίκο τον Χατζηνικολάου αυτή η φράση, γροθιά στο στομάχι, αλλά όταν πρόκειται για τέτοιου είδους μαντάτα, είναι πραγματικά, σε πονάει, σε σφίγγει το στομάχι σου και δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Γιατί? Η 17χρονη λοιπόν που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ δεν τα κατάφερε. Πήγε και συνάντησε την συμμαθήτριά της που έκαναν μαζί και τη βουτιά από την ταράτσα του εξαόροφου κτηρίου στην Ηλίουπολη. Έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα. Ας ακούσουμε το...

Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει 13 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 29 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 135η ημέρα, έλα πες το επιτέλους σωστά, του έτους. Γρήγορα, γρήγορα περνάει το 2026. Να φύγει και να μην ξανάρθει τέτοιο 2026. Μαζί του βεβαίως να πάρει και όλα αυτά τα τερτύπια, όλα αυτά τα καπρίτσια και όλα αυτά τα οποία μας έχουν δημιουργήσει τεράστια ανησυχία και τεράστιο πρόβλημα σε όλους μας, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πολλές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι γωνιές της σημερινής ατζέντας διαχρονικά. Αυτό το οποίο ακούμε, για δώστε λίγη προσοχή. Έχει σήμερα γενέθλια ο Μπράιαν Ίνο. Είναι ένας Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music. Θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής ambient. Ναι, είναι πρωτοπόρος. Από αυτόν τον τύπο και από τραγούδια σαν αυτό, αυτό θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα τα οποία έχει γράψει και έχει τραγουδήσει ο Μπράιαν Ίνο. Παρακαλώ, κυρία Βουτσά.

Από αυτόν τον τύπο λοιπόν επηρεάστηκαν μέχρι και οι YouTube. Έχει πάρα πολλά, έχουν πάρα πολλά στοιχεία αυτής της μουσικής. Τα πρώτα άλμπουμ των YouTube, όπως ας πούμε το, το Unforgettable Fire και το The Joshua Tree και το Achtung Baby, είχε μια πολύ και πάρα πολύ δυνατή συνεργασία με τον David Bowie, ο οποίος ακούγοντας τη μουσική του και τον πειραματισμό με τα διάφορα έτσι όργανα, συνεργάστηκε για πολλά με πάρα πολλά χρόνια μαζί του. Πολλές συνεργασίες όπως με τον Paul Simon, τον David Byrne, ασφαλώς και με τον τραγουδιστή αργότερα τον Roxy Music, τον Brian Ferry, που τα είχαν ολίγον τι σπάσει κιόλας όταν ήταν στο ίδιο συγκρότημα, είχαν πάρα μα πάρα πολλές κόντρες. Αυτός είναι ο τύπος. Έχει γενέθλια σήμερα.

σε άλλες γωνιές έτσι, της ατζέντας διαχρονικές. Πολύ ενδιαφέρουμε, πολύ ενδιαφέρον διαβάζω ότι το 1905 ιδρύθηκε στην Νεβάδα το Las Vegas, που εξελίχθηκε βεβαίως μετά σε πρωτεύουσα του τζόγου. Έστω για μία φορά στη ζωή σας πρέπει να επισκεφθείτε το Las Vegas, όχι για να πάτε να παίξετε, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσετε, αλλά ως εμπειρία. Το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ, το θρυλικό, το επικό θορυκτό Αβέροφ. Το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Υπεριορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα σε αυτή την περιοχή, σε εκείνη τη γωνιά του πλανήτη. Το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρικής Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί. Το 1985 έγινε αυτό. Και το 2004 η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, το θυμάστε, κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1854 ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. Για να τα λέμε και αυτά.

Το άσμα το ξέρετε, μας οδηγεί με ασφάλεια στο αρχαίο μας γνωμικό. Πολλοί θα νομίζατε ότι θα αναλύσουμε την παγίδα του Θουκυδίδη. Εκτός του ότι την παγίδα του Θουκυδίδη την έχουμε αναφέρει τουλάχιστον δύο φορές αυτό το χρόνο, σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν, επειδή εχθές με το που το είπε ο Xi Jinping, γράφτηκε παντού, υπόθηκε παντού, ναι, η παγίδα του Θουκυδίδη. Πώς μπορεί να πέσουν δύο ισχυρές δυνάμεις, μία η οποία είναι ανερχόμενη και βεβαίως η κρατεούσα η οποία απειλείται, πώς μπορούν να πέσουν στην παγίδα και στο αναπόφευκτο, δηλαδή η ανερχόμενη δύναμη να τα βάλει και να ουσιαστικά να μην βλέπει πλέον τη δύναμη, να μην παραδέχεται τη δύναμη της κρατεούσας και να καταλήξουν σε πόλεμο, σε σύγκρουση μεταξύ τους. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο Πελοποννησιακός πόλεμος και κάπως έτσι μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο ξεκίνησε και η πτώση της αρχαίας Ελλάδας, της δύναμης της αρχαίας Ελλάδας. Αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Εμείς όμως θα μιλήσουμε σήμερα για τον Ισίωδο. Παραγγελιά και έμπνευση του κυρίου Σταυρακάκη. Ο σπουδαίος διδακτικός ποιητής του 7ου αιώνα π.Χ. μας κληρονόμησε από φθέγματα που υμνούν την εργασία, την ηθική και τη σοφία. Με πιο γνωστό το έργον δουδέν όνειδος ανεργεί δε τόνιδος. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, η τεμπελιά είναι. Τροφή για σκέψη νούμερο 1.

Σας έχω κι άλλο. Μηδέν αναβάλλεστε εσταύριον εστένιψιν. Μην αναβάλεις για αύριο ή μεθαύριο, δηλαδή μη λες να το κάνω αύριο ή μεθαύριο, ό,τι είναι να κάνεις, κάνε το σήμερα. Υπάρχει και νεότερη εκδοχή. Ακριβώς έτσι. Μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Από τον Ισίωδο προέρχεται. Σας έχω και μπόνους. Ακούστε το, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νήπιος ως τα έτοιμα λοιπόν, τα έτοιμα διώκει. Ανόητος είναι αυτός που αφήνει τα σίγουρα για να κυνηγάει τα αβέβαια. Ισίωδος τα δεέφη. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κυρία Βουτσά.

Έχω δεσμευτεί, δεν θα πω πολλά πράγματα μέχρι τις 5.30 που θα έχουμε το Θανάση στο Τζίτσα, αλλά δεν μπορώ ρε παιδί μου, δηλαδή εδώ με τρώει. Αυτός ο τύπος πραγματικά δεν έχει το Θεό του. Δεν έχει το Θεό του. Είχε λοιπόν συνάντηση με το Xi Jinping, τα είπαν, ωραία, καλά. Είχαμε την προσφώνηση, την αντιφώνηση και όλα τα σχετικά. Συμφώνησαν και όλα σε αρκετά πραγματάκια. Αυτό το μόνο πράγμα το οποίο θα σας πω είναι ότι όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ, φέρεται μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Xi Jinping και έχει κερδίσει, πήρε το πράσινο φως, πήρε το ok από τον πρόεδρο Xi ότι θα καταφέρει, ότι θα βοηθήσει για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, δεσμεύθηκε η Κίνα ότι δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και πριν, δεν έχει... Είναι διήμερη η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Έχει κι άλλες δραστηριότητες. Επαναλαμβάνω, θα μας τα πει ο Θανάσης. Ανέβασε στην πλατφόρμα τη δικιά του στο Truth Social. Έλα να το ξαναπάμε από την αρχή, γιατί δεν. Ανέβασε στο Truth Social το εξής: ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Δεν βρίσκεται σε βέρτιγκο αυτός ο τύπος, ειλικρινά δηλαδή.

0: Στα άλλα πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά είναι το γεγονός, μας έρχονται πάρα πολλές ειδήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Παρόλο που σύμφωνα με διπλωματικές πηγές μας διαβεβαιώνουν ότι η διάβλη επικοινωνία σε διπλωματικό επίπεδο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία έχουν ενεργοποιηθεί, δεν πάβει να υπάρχει μία έκδηλη ανησυχία για αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προσπαθεί με τον έναν με τον άλλο τρόπο να μας δημιουργήσει πολλά μα πάρα πολλά προβλήματα. Εχθές άκουγα τον Χρήστο το Μαζανίτη στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου εδώ στο Real FM το ρεπορτάζ για το υποβρύχιο. Συμφωνώ απόλυτα. Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα την αγάπη μου. Καλό δρόμο. Ανοίγουν το μαγαζί μαζί με τον Γιάννη Κολοκυθά εκεί στο Open. Να προσέχετε στο δρόμο, μακριά από τους περίεργους, και καλή εκπομπάρα, καλή εκπομπάρα. Και μάλιστα εντάξει, υπήρξαν κάποιες ώρες αγωνίας μέχρι να διαπιστώσουν ότι τα παραγάδια, τα δίχτυα του ψαρά δεν έχουν μπλέξει στην προπέλα του υποβρυχίου. Αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχόλιο του Μάνου του Νιφλή. Δεν είναι και ότι καλύτερο εκεί που ψαρεύεις να αναδύεται μπροστά σου ένα ολόκληρο υποβρύχιο. Συμβαίνουν και αυτά. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι η Τουρκία, εκτός από την επιθετική της, αυτή την αναθεωρητική ρητορική που μας έχει συνηθίσει όλα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά πάρα πολλά χρόνια, εκτός από το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση, εντάξει παιδιά, μην νομίζετε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση, το ότι ψηφίζουν κάτι, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δείχνει τη διάθεση των Τούρκων απέναντί μας, τη διάθεση του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα, αλλά μέχρι εκεί, ούτε διεθνή σύμβαση είναι ούτε το παραμικρό. Το πρόβλημα το μεγάλο, το μείζον όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι η γαλάζια πατρίδα, έτσι ακριβώς όπως την έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν και τα υπόλοιπα εκεί τα αστέρια της Φασκομιλιάς, διδάσκονται όλα αυτά στα παιδιά της Τουρκίας, τους μαθητές, προσέξτε, από το δημοτικό και σε όλες τις βαθμίδες. Αυτό είναι το πάρα πολύ επικίνδυνο, αλλά βεβαίως εντάξει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικότερα για τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και όλα τα σχετικά, είναι απλά μια παρασκευή. Το ανησυχητικό είναι ότι είχαμε και το περιστατικό στην Αστυπάλεια, τα συζητήσαμε χθες με τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Μας είπε αρκετά πραγματάκια και εκμεταλλευόμαστε πάντα, εκτός από την ιδιότητα που, την πολιτική ιδιότητα, είναι υφυπουργός ναυτιλίας ο κύριος Γκίκας, εκμεταλλευόμαστε και την τεράστια εμπειρία του, διότι υπήρξε καπετάνιος πλοίαρχος του πολεμικού μας ναυτικού. Οπότε επιχειρησιακά γνωρίζει και 5 πράγματα παραπάνω από τον καθένα μας. Οι κινήσεις όλες αυτές που κάνει η Τουρκία δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Νομίζω τα ήρεμα νερά τα έχουμε αφήσει φαίνεται στο πολύ βάθος του χρόνου. Πολύ παρελθοντικά τα ήρεμα νερά. Εδώ έχουμε ξεχάσει και την... θυμάστε μια υπογραφή που είχε πέσει στην Αθήνα, πώς τη λέγαμε. Ναι, πάει αυτή. Πάει, καληνύχτα σας. Ο κύριος Γεραπετρίτης έχει επισημάνει ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, ωστόσο τόνισε προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Είχαμε και παρέμβαση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, ο οποίος είπε ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηράη τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Από την ελληνοτουρκική Μεθόριο έστειλε αυτό το μήνυμα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο Γέφυρας των Κήπων. Εχθές επικεντρωθήκαμε όλοι στο ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Άχεν, εκεί όπου πήρε το βραβείο Καρλομάγνου ο Μάριο Ντράγκη, Μάριο Ντράγκη τότε τις δύσκολες ημέρες, εκεί το 2012, ήταν επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θυμάστε, έχει πει την ιστορική ατάκα «whatever it takes». Ναι, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διατηρήσουμε το ευρώ και να διατηρήσουμε όλες τις χώρες το ευρώ. Ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά ωφέλησε τη χώρα μας εκείνα τα δύσκολα χρόνια και παρέμεινε στο ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρω κάποιοι θα μου στείλετε και μηνύματα, καλύτερα να είχαμε βγει. Το καλύτερο θα ήταν ίσως να μην είχαμε μπει. Από τη στιγμή που έχουμε μπει όμως, το να βγαίναμε από τη ζώνη του ευρώ θα ήταν καταστροφικό για την ελληνική οικονομία. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι αναλυτές. Συμφωνούν οι πάντες. Μόνο κανένα δυο διαφωνούν, αλλά ναι, οκ. Okay. Θα κρίνετε εσείς αν πρέπει να μπουν στη Βουλή ή όχι. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κεντρικοί ομιλητές, οι βασικοί ομιλητές ήταν ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα ήταν η χώρα, επαναλαμβάνω, που ευνοήθηκε λόγω της συγκυρίας και λόγω της, του τρόπου σκέψης του Μάριο Ντράγκη εκείνα τα δύσκολα χρόνια, εκείνη τη δύσκολη χρονιά, το 2012. Αλλά εχθές είχαμε και το εξής. Είχαμε τον Νίκο Χριστοδουλάκη, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής κατόπιν πρόσκλησης του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής. Ανοίγω εισαγωγικά. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται για εμάς η λύση των δύο κρατών. Δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κύπρου. Έστειλε αυτό το ηχηρό μήνυμα στην απέναντι πλευρά από την Αθήνα. Από την Ελληνική Βουλή. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από εβδομάδα θα μιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μας δώσουν και περισσότερες λεπτομέρειες από τη Μεγαλόνησο. Πολλές καλημέρες, ωραία τα μηνύματάκια σας, πολύ μου αρέσουν, θέλω κι άλλα, ελάτε, Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα, είπαμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου, έχουμε κι άλλα να πούμε. Καλημέρα Σπύρο, δεν το διάβασες εχθές, λέει το μήνυμα, έχετε δίκιο Ναύαρχε, ο κύριος Πιταράς, υπονάβαρχος εν αποστρατεία, και θα το κάνω αμέσως τώρα. Παράκληση, λέει, λόγω της σοβαρότητας του θέματος να το διαβάσεις. Η Τουρκία, λοιπόν, μου γράφει ο κύριος Πιταράς, με σχέδιο νόμου της επιχειρεί να μετατρέψει σταδιακά τον θαλάσσιο, εν αέριο, διοικητικό και επιχειρησιακό χώρο γύρω από τα ελληνικά νησιά σε πεδίο επικαλυπτόμενης ή αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Εμείς δεν φτάνει να απορρίπτουμε μόνο τις τουρκικές πράξεις, πρέπει να παράγουμε καθημερινά δικές μας νόμιμες, διοικητικές, λειτουργικές και επιχειρησιακές πράξεις, να περάσουμε δηλαδή από την αντίδραση στην παραγωγή δικαιοδοσίας. Κάθε ελληνικό νησί πρέπει αφενός να εμφανίζεται ως πεδίο ελληνικής κυριαρχίας, αλλά και ως κόμβος πλήρους ελληνικής διοικητικής, περιβαλλοντικής, αλλιευτικής, υδρογραφικής, διασωστικής και ευρωπαϊκής θαλάσσιας δικαιοδοσίας, γράφει με ιδιαίτερη σαφήνεια ο υπονάβαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας, Ναύαρχε. Το ανησυχητικό είναι ότι οι Τούρκοι ψάχνονται. Ψάχνουν να δημιουργήσουν επεισοδιάκι στο Αιγαίο. Αυτό νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Έτσι μου λένε από το Υπουργείο Άμυνας. Ψυχραιμία. Παρακολουθούν τα πάντα. Είναι σε ετοιμότητα. Αλλά βεβαίως, όπως μου είπε χαρακτηριστικά και ένας αξιωματούχος, υψηλόβαθμος στέλεχος του Υπουργείου Άμυνας, δεν θα τους κάνουμε και το χατήρι. Έχουμε αντιμετωπίσει και χειρότερα κατά το παρελθόν. Θα συνεχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο που πρέπει και χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, με το που φτάνουν στην κόκκινη γραμμή. Κόκκινη γραμμή έχει να κάνει με τα σύνορά μας, με τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Τότε οι ελληνικές δυνάμεις πράττουν τα ανάλογα. Όσον αφορά σε αυτά τα οποία ψηφίζουν στη Βουλή τους, συζητούν το ένα τ' άλλο, να σας πω κάτι. Ελάτε να μαζευτούμε, να παραμυθιαστούμε μεταξύ μας ένα πράγμα. Και τι ισχύει, δηλαδή είναι η πρώτη φορά αυτό το πράγμα, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Να νομοθετεί μια χώρα στη δική της Βουλή και να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας άλλης χώρας. Από μόνο του καταλαβαίνετε ότι δεν έχει λογική και ασφαλώς δεν έχει και καμία απολύτως ισχύ. Καλή σου μέρα, Ελπίδα μου. Καθοδόν για εργασία και χαρά. Την καλημέρα μας, Ελπίδα. Στέλνει την καλημέρα της η Ελπίδα. Να προσέχεις το δρόμο, τα έχουμε πει. Μακριά από τους περίεργους. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, με αυτά τα πατίνια επιτέλους? Τι θα γίνει, εφόσον δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, εφόσον δεν ξέρω, τι να σας πω. Κουράζεται το μυαλό μας, μπλοκάρει το μυαλό μας, είμαστε τόσο φοβεροί και τρομεροί που δεν υπολογίζουμε απολύτως τίποτα, δεν ξέρω πραγματικά τι απ' όλα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο ονομάζουμε ως μικροκινητικότητα, ονομάζουμε πατίνια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ας τα καταργήσουμε, τουλάχιστον από μία ηλικία και κάτω. Δεν ξέρω. Εδώ στη Νέα Σμύρνη, για να καταλάβετε πόσο βλαμμένοι είναι μερικοί, πραγματικά πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους, ακόμα δεν το έχω καταλάβει, αλλά δυστυχώς συνεννοούνται, είναι πολλοί και βρίσκονται εκεί έξω. Ο δήμαρχος της Νέα Σμύρνης έκανε μια προσπάθεια και έβαλε ποδήλατα, δωρεάν ποδήλατα για δείξτε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Είπαμε να εξυπηρετηθεί το κοινό, να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, οι δημότες. Αλλά κάποιοι πραγματικά δεν έχουν το Θεό τους. Δεν έχουν, δεν. Ειλικρινά, δεν σας βοηθάει το μυαλουδάκι σας. Δεν μπορώ να σας καταλάβω δηλαδή. Και με τα πατίνια, θυμάστε τι είχε γίνει πάνω στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίναν, τα χρησιμοποιούσαν και τα πετούσαν μετά στο Θερμαϊκό. Άλλοι από εκεί. Άλλη ιστορία. Άλλοι χαβαλέδες. Και μετά προσπαθούμε και λέμε για την κοινωνία, λέμε. Καλημέρα, συνονόματε. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας, την καλημέρα μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αγαπητέ μου, και εσύ και όλοι οι ταξιτζίδες, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Καλημέρα και στον Νίκο τον Αγγελίδη. Στη Νέα Σμύρνη ο Νίκος ο Αγγελίδης. Εκεί έχει το αρτοποιείο, το Μπελβί, την αγάπη μου. Καλό παράδεισο στα δύο κορίτσια που έφυγαν άδικα, μου γράφει ο Νίκος. Τίποτα άλλο για σήμερα. Όπως το γράφεις. Όπως το γράφεις. Είχαμε εχμές από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Αναφέρθηκε και στις συνοελληνικές καλές σχέσεις, αλλά και για αυτά τα οποία είχε κάνει το 2004 όσον αφορά στη συνεργασία Αθήνας-Πεκίνου. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Το Θανάση Τσίτσα που βρίσκεται ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ από αυτή πραγματικά όχι απλά ενδιαφέρουσα αλλά πολύ σημαντική συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες των δύο ισχυρότερων οικονομιών αυτού του πλανήτη, ανάμεσα στον Τραμπ και στον Σι Τζιπίνγκ. Καλή σου μέρα, Θανάση μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Να προσέχεις τους ταξιδιούς. Προσέχεις και να τους βάζεις καλά τραγούδια.
0: Αυτό κάνω. Είναι φίλοι μας. Είναι φίλοι μας και τους αγαπάμε.
2: Πώς το λέω. Και σ' ακούνε κιόλας. Αυτό ξέρω. Όταν έρχομαι στην Αθήνα, αυτό μου λένε. Ακούμε Σπύρο Παπαδάκη. Πλάκα κάνω.
0: Καλωσύνη τους. Πάμε. Γεια λέγε Θανάση. Δεν ακούνε Σπύρο Παπαδάκη. Πλάκα κάνεις. Εντάξει, οκ. Γεια σου. Να είναι καλά και να ακούνε ό,τι θέλουν.
2: Καλό δρόμο σε όλους που δουλεύουν και που πάνε τώρα στις δουλειές τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Υγεία. Εδώ έχουμε μια σύνοδο που φαίνεται ότι είναι μια σύνοδος με ηρεμία, ήρεμη σύνοδο, αλλά χωρίς λύσεις. Υπάρχει μια δημόσια εικόνα συνεργασίας, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και μεγάλες διαφωνίες. Οι δύο πλευρές επιχειρούν να παρουσιάσουν κέρδη, αλλά χωρίς να έχουν κλείσει τα μεγάλα αγκάθια όπως είναι το Ιράν και η Ταϊβάν. Η Ταϊβάν θα είναι ένα ζήτημα που ίσως απασχολήσει τις δύο υπερδυνάμεις στο μέλλον. Σε επίπεδο τυπώσεων, ο Ταραμ κερδίζει την εικόνα ενός ηγέτη που διατηρεί προσωπικές προσβάσεις στον Κινέζο πρόεδρο. και προβάλλει έτσι την προοπτική εμπορικών συμφωνιών, έχοντας δίπλα τους κορυφαίους επιχειρηματίες όπως ο Elon Musk, ο Tim Cook της Apple. Από την άλλη, η Κίνα κερδίζει διπλωματικό χώρο και την εικόνα ότι είναι μια ισότιμη υπερδύναμη που θέτει όρους, κυρίως μέχρι την Ταϊβάν. Ο Κινέζος πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή και προειδοποιεί μάλιστα την Ουάσιγκτον ότι λαθασμένοι χειρισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Παράλληλα, το Πεκίνο θέλει να εμφανίζεται ως σταθερός παίκτη σε μια περίοδο που ο περσικός κόλπος έχει πάρει φωτιά. Αλλά και οι δύο πλευρές έχουν απώλειες. Οι ΗΠΑ δεν φαίνεται να εξασφαλίζουν συγκεκριμένες παραχωρήσεις ούτε για το Ιράν ούτε για την Ταϊβάν, ενώ η Κίνα αντιμετωπίζει την πίεση για το ρόλο της στο Ιρανικό πετρέλαιο και την ανάγκη να αποφύγει εμπορικές εντάσεις με την Ουάσιγκτον. Η Κίνα αντιμετωπίζει την πίεση για το ρόλο της

0: έγινε κατά τη διάρκεια και κλεισμένων των θυρών, σε μια συνάντηση που διήρξε πάνω από 2 ώρες. Στο μέτωπο του Ιράν, η Ουάσιγκτον επιδιώκει στήριξη για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Θέλει το Πεκίνο να πιέσει την Τεχεράνη. Η Κίνα όμως διατηρεί επιφυλάξεις, δεν έχει δεσμευτεί δημόσια σε συγκεκριμένες ενέργειες, παρόλο το γεγονός ότι ο Τραμπ βγάζει προς τα έξω ότι ο Κινέζος πρόεδρος θέλει να βοηθήσει. Σήμερα μάθαμε όλοι, ή μάλλον αυτοί που δεν ήξεραν ή που δεν είχαν ακολουθήσει την τρίτη δέσμη, αν θυμάμαι καλά, ναι, για την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Η παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Ναι, είναι μια ιστορική βέβαια και πολιτική έννοια από την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου, Αθήνα-Σπάρτη, που περιγράφει την ένταση που δημιουργείται όταν μια αναδυόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κατεστημένη υπερδύναμη. Έτσι τουλάχιστον υποδέχτηκε ο Κινέζος πρόεδρος τον Αμερικανό ομολογό του, θέλοντας να του δείξει ότι μπορούμε να συγκρουστούμε, να συνεργαστούμε, συγγνώμη, και όχι να συγκρουστούμε. Μπορούμε με λίγα λόγια να το βρούμε. Είχε μια εντυπωσιακή υποδοχή, το είπαμε χτες, και τον προσκάλεσε στην Ουάσιγκτον στις 24 του Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, το μήνυμα όσον αφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο του Xi Jinping. Ελπίζω να το εξηγήσανε του Τραμπ και από την καλή και από την ανάποδα.
0: Λέω να το εξηγήσανε.
1: Φαντάζομαι.
0: Όλα τα αμερικανικά μέσα, όλα τα αμερικανικά μέσα έχουν ειδική αναφορά στο τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Ανατρέχουν ιστορικά. Και αυτό είναι και κέρδος για να μάθουν και κάποιοι και ιστορία. Μην ξεχνάς ότι
1: βεβαίως πρέπει να πούμε το εξής, έτσι, έχει διτή σημασία το γεγονός ότι η παγίδα του Θουκυδίδη, ο όρος έγινε ευρέως γνωστό από έναν Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα, τον Graham Allison. Αλλά έχει το νόημα βεβαίως στη βάση στην αρχαία Ελλάδα ότι να Πελοποννησιακός πόλεμος, η ανερχόμενη δύναμη, η Σπάρτη, που αμφισβητούσε την ισχύ της Αθήνας, κέρδισε η Σπάρτη, αλλά ποιο ήταν το τίμημα? Ότι από εκείνο το σημείο και μετά ξεκίνησε η φθήνος απορία για την για το τέλος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και αυτή είναι η παγίδα.
0: Ο Θουκυδίδης αποδίδει την πραγματική αιτία του πολέμου μεταξύ Αθηναίων και Πεσσαπατιατών στο γεγονός ότι η άνοδος της Αθήνας προκαλούσε φόβο στη Σπάρτη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και αυτό σχολιάστηκε πάρα πολύ εδώ στις ΗΠΑ, γιατί ο Τραμπ στις τοποθετήσεις του ήταν σύντομος και ρηχός. Έκανε επιχειρηματικές προσφωνήσεις κατά τη διάρκεια του συνόδου με τα γνωστά φανταστικά, είσαι ωραίος, μπορούμε να τα βρούμε. Ενώ ο Κινέζος πρόεδρος, ο κινέζικος πολιτισμός τρέφει μεγάλο θαυμασμό στην Ελλάδα. Μάλιστα, η Ελλάδα, δεν θυμάμαι ακριβώς την ονομασία, αποκαλείται ο άλλος πολιτισμός.
1: Έτσι ακριβώς, εντάξει, όπως το λες.
0: Γι' αυτό και, ο άλλος πολιτισμός, γι' αυτό και ο σεβασμός που δείχνουμε στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό δεν είναι τυχαίο. Και αυτό έγινε σήμερα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτικές, όπως λέμε, talk of the town, να το πούμε αγγλιστή. Η προσφώνηση και ο λόγος του Κινέζου Πρόεδρου.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι εχθές είχαμε και ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, όπου είχε απέναντί του τον πρέσβη της Κίνας στην Αθήνα και μάλιστα αναφέρθηκε στις συνοελληνικές καλές σχέσεις και τι είχε γίνει το 2004. Υπενθυμίζω ότι το 2006 ο Πρωθυπουργός τότε Κώστας Καραμαλής είχε μεταβεί στο Πεκίνο και είχε πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες συνομιλίες και υπεγράφησαν πάρα πολλές συμφωνίες. Είναι γεγονός αυτό το οποίο λες. Με μπόλικη Ελλάδα λοιπόν η συνάντηση. Απλά να κλείσουμε με το εξής. Πριν Αλέκτορ Λαλίση Ρε Θανάση πήρε το κινητό του και έκανε ανάρτηση στο Truth Social, η οποία ανάρτηση λέει συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση.
0: Το big continue. Εντάξει. Η Κεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη, το έχει πει άλλωστε.
1: Ναι.
0: Αύριο, μάλλον σήμερα, σε λίγη ώρα ξεκινάει ο δεύτερος γύρος συνομιλίων. Θα αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον.

0: τα νεότερα για το τι θα συμβεί στο Ιράν από Σαββατοκύριακο και μετά. Ήδη το Πεντάγωνο ζητάει επιπλέον χρηματοδότηση για να υποστηρίξει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το κόστος πολέμου επισήμως θα είναι τα 29 δισεκατομμύρια, άλλοι το αμφισβήτουν. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο. Έχει να κάνει και με την καταστροφή 15 αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Να δούμε και τώρα και τι θα γίνει γι' αυτό. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, Θανάση μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και στους ταξιτζίδες που σ' ακούνε.
1: Την αγάπη μου, να είσαι καλά, Θανάση. Να περνάς όμορφα. Yeah.

0: Σίλα μας αποκαλούν. Έτσι λένε την Ελλάδα οι Κινέζοι. Γιατί εκείνη την ώρα μπλόκαρε το μυαλό και το δικό μου και του Θανάση. Το έχουμε. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές. Εντάξει, είναι και πρωί, ρε παιδιά. Είμαστε 40 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Άματα. Αλλά έχουμε εδώ το Ρουφιάνο. Και έχουμε και εσάς που μας στέλνετε μηνύματα. Α, ανάποδα το είπα όσον αφορά στο Πελοποννησιακό πόλεμο. Ναι, εντάξει. Τουλάχιστον το αποκατέστησε ο Θανάσης. Αυτή λοιπόν είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Την είχαμε αναλύσει, επαναλαμβάνω, την έχουμε αναλύσει 2 φορές μέσα σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν. Είδατε, παντού υπάρχει αρχαία Ελλάδα. Έχει δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Λοιπόν, ο Αβραάμ, μ' αρέσει, έχουμε μπει σε πολύ ωραία φάμπρικα. Οι ισχυροί, λέει, πράττουν όσα τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υποχωρούν όσο τους επιβάλλει η αδυναμία τους. Θουκυδίδης, λέει, διάλογος Αθηναίων Μιλίων. Μάλλον, Σπύρο, παραμένει διαχρονικά επίκαιρος, ιδιαίτερα όταν οι μεγάλες δυνάμεις δοκιμάζουν ξανά ισορροπίες, επιρροές και αντοχές. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ, στην πρωινή παρέα του Real. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους και της κυρίας Βουτσά και της κυρίας Κούρτη και ο κύριος Σταυρακάκης, ο οποίος εξακολουθεί να κάνει δουλίτσα. Φαντάζομαι ότι θα μας ενημερώσει για τα δρόμενα, για τα πεπραγμένα και για τα, και για τα μελλοντικά πολύ περισσότερο. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας από όλους σε όλους. Ο Τάσος. Καλημέρα, λέει, ο Άδωνης εχθές στη Βουλή έλεγε πως ο Ανδρουλάκης έβγαλε 1 εκατομμύριο ευρώ νοικιάζοντας κτίριο στο δημόσιο και να μην κουνάει το δάκτυλο για το 1,5 δις απευθείας αναθέσεις. Δηλαδή φάγαμε εμείς, αλλά φάγατε κι εσείς την ώρα που ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, διότι ο Άδωνης θέλει να μηνύσει τον Λαζόπουλο αφού τα ειδικά είπε στην, αφού τα είπε στη Βουλή. Ναι, εδώ κάπου το χάνεις. Δεν κατάλαβα την απορία, Τάσο. Το διάβασα ακριβώς όπως έχει στείλει το μήνυμα, αλλά κάπου μάλλον στο τέλος δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς λες. Αφού τα ειδικά είπε στη Βουλή, απορώ. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Άκουσε. Είμαι κατά των συμψηφισμών γενικότερα, πόσο δε μάλλον όσον αφορά στην πολιτική. Το να ψάχνουμε να βρούμε ευθύνες ή πράγματα και παραλήψεις του παρελθόντος, σε αυτό είμαι μέσα, να ξέρετε. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να κατηγορούμε μονίμως μα μονίμως. Πώς να το πούμε τώρα, εκλέγεται μια νέα κυβέρνηση. Συμβαίνουν πολλά στο διάβα της. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε τη νέα κυβέρνηση για όλα. Εδώ βέβαια είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα. Είναι 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας ο κ. Μητσοτάκης και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα το κρατούμενο. Κατά δεύτερον, ασφαλώς και υπάρχουν παθογένειες του παρελθόντος που κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία για να τα λύσει. Και κάνοντας το πολιτικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια, ξέρετε πόσες φορές έχουμε ακούσει από διάφορους πολιτικούς, από διάφορους υπουργούς. Έλα μωρέ τώρα, άστο, αυτό κάνει τζιζ. Άστο για τον επόμενο. Δεν τους θέλουμε αυτούς τους πολιτικούς. Και το λέω ξεκάθαρα. Το λέω ξεκάθαρα. Τώρα, επειδή παλαιότερα είχε ακουστεί η εξής φράση. Μια υπόθεση, αν θυμάμαι καλά, που αφορούσε στον κύριο Βουλγαράκη. Ήταν τότε υπουργός κυβέρνησης Καραμαλή. Του είχαν κάνει την ερώτηση. Εντάξει, νόμιμο είναι, ηθικό είναι. Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα. Τώρα, εάν έχει συμβεί κάτι όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και το λάθος του λογιστή του. Α, κύριε Ανδρουλάκη, θα πρέπει να αλλάξει λογιστή, Να ξεκινήσουμε από αυτό. Το λάθος του λογιστή, 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο ξεχάστηκε απ' έξω, το πόθεν έσχες. Μα εδώ, η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, επικαλείται ουσιαστικά την, πώς το λένε, το ηθικό πλεονέκτημα σε σχέση με από εδώ, από εκεί, ναι. Πού είναι λοιπόν τώρα η κόντρα? Εντάξει, το αντιλαμβάνεστε, το καθένας κάνει τη δουλειά του, αγαπητέ μου Τάσο. Και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης κάνει τη δική του δουλειά και ο κύριος Τσουκαλά, στον οποίο ο κύριος Τσουκαλά θα τον έχουμε σήμερα. Του ζητήσαμε και εγώ και η Στεφανία ζητήσαμε να μας δώσει, να μας λύσει κάποιες απορίες, ρε παιδί μου, και πώς αυτή η κόντρα ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Γεωργιάδη, πώς θα συνεχιστεί αυτή η κόντρα. Γιατί έχουμε και πάρα πολιτικά ζητηματάκια σήμερα, τα οποία θα συζητήσουμε. Να ξέρετε πρώτα απ' όλα ότι όλοι αυτοί, σήμερα έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Διόλου τυχαία η παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Ο οποίος, Κώστας Καραμαλής, είπε μεταξύ άλλων ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας στην Αθήνα. Έγινε αυτή η εκδήλωση, το δείπνο που παρέθεσαν οι ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης. Η δική μας κυβέρνηση, είπε ο κύριος Καραμαλής, είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Αναφέρθηκε στη στρατηγική παρουσία της Κίνας. Είπε πως η Κίνα αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη αυτό προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα τότε υπήρχε και ένα σχέδιο εκεί στο τυμπάκι της Κρήτης να φτιάξουν ένα τεραστίων διαστάσεων διαμετακομιστικό κέντρο. Όλα τα προϊόντα της Κίνας θα έρχονταν στο τυμπάκι, θα τα συναρμολογούσαν, θα τα έδαιναν στο τυμπάκι της Κρήτης και από εκεί θα γινόταν η διοχέτευση των προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το σχέδιο το άφησα να παίξω. Όλα τα υπόλοιπα όμως υλοποιήθηκαν. Το 2006 υπήρχε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη του κυρίου Καραμαλή. Έτυχε ως πολιτικός συντάκτης να έχω παρακολουθήσει την συνάντηση αυτή, την επίσκεψη αυτή, η οποία είχε πραγματικά τεράστια χώρα η Κίνα. Δεν μιλάω σε όγκο, σε ποσότητα και αυτό, αλλά ο τρόπος λειτουργίας από τα χαμηλότερα μέχρι τα υψηλότερα στρώματα προκαλεί δέος. Σας μιλάω ειλικρινά και οι εικόνες που έχω στο μυαλό μου, η εμπειρία που έχω στο μυαλό μου έρχεται από το μακρινό 2006. Δεν μπορώ να φανταστώ καν που έχουν φτάσει σήμερα. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας, τηλεφωνικά πάντα, τον Δημήτρη Παπασεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουμε να μιλήσουμε και για τα θέματα που αφορούν στους μικροδορυφόρους. Εχθές έγιναν και κάποιες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, τις οποίες θα τις συζητήσουμε και μαζί με τον κύριο Παπαστεργίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, θα συζητήσουμε κιόλας και το εν ώψη συνεδρίου. Διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με πολλές απουσίες, τώρα μου γράφετε και με ρωτάτε για την επιστολή των 10. Όχι σήμερα. Θα κάνουμε μια συζητησούλα γιατί έχει απορίες η Στεφανία, έχω και εγώ κάποιες. Θα προσπαθήσουμε αυτές τις απορίες που έχουμε να τις λύσουμε μεταξύ μας. Από Δευτέρα θα συνομιλήσουμε με κάποιους από αυτούς. Η πρώτη πάντως αντίδραση που έχω, ανεπίσημη, είναι ότι... Μα είναι όλοι πρώην. Και πολύ πρώην, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά. Αυτά είναι τα σημαντικά. Μου στέλνει ο Γιώργος. Σπυράκο, καλημέρα. Ο μήνας έχει 15 και η σύνταξη τελείωσε. Αυτά λοιπόν είναι τα δύσκολα. Αυτά είναι τα σημαντικά για όλους αυτούς εκεί έξω. Για τους συνταξιούχους, για τους μισθωτούς, για τους νέους ανθρώπους. Ας καθίσουμε τώρα να τραγουδήσουμε για υπόλοιπα πράγματα. Λοιπόν, όλα έχουν τη σημασία τους. Αλλά υπάρχουν η γενικότερη εικόνα, δηλαδή αν φύγουμε από τον... ξεκολλήσουμε τη μύτη μας από την γενική εικόνα, κάνουμε 2-3 βηματάκια προς τα πίσω, θα δούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ελληνική κοινωνία με αυτό το οποίο πάνω-πάνω που δεν έχει λυθεί με σημαντικότερο αυτό της ακρίβειας, της επιβίωσης της καθημερινότητας, της διαχείρισης της καθημερινότητας των πολιτών. Μαθαίνω ότι θα υπάρξουν γενναίες ανακοινώσεις. Μαθαίνω ότι θα λάβουν μέτρα με κοινωνικό πρόσημο πάρα μα πάρα πολύ σύντομα. Δεν ξέρω κιόλας μήπως πετάξει μερικά ο κύριος Μητσοτάκης, μήπως πει μερικά κατά τη διάρκεια των 2 ομιλιών του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εναρκτήρια ομιλία και βεβαίως και η ομιλία που θα κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου. Τις περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις δύο από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά όταν παραδείγματος χάρη, ακούστε τώρα έτσι, πώς διαμορφώνεται η ειδησιογραφία το τελευταίο 24ωρο. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας διακομίστηκε στο 401 από την επίθεση που δέχτηκαν από 80 άτομα σε οικισμό Ρωμά μετά από καταδίωξη ύποπτου αυτοκινήτου. Κάνουν τη δουλειά τους οι αστυνομικοί. Είναι αυτό το οποίο λέμε, γι' αυτό στέλνουμε και καθημερινά καλημέρα σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας εκεί έξω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από το σπίτι τους, φυλάνε τη γυναίκα τους ή τον άντρα τους αντίστοιχα, και δεν ξέρουν τι θα τους συμβεί, τι θα τους ξημερώσει. Καταδίωξη ενός αυτοκινήτου, πήγανε στον καταβλισμό και τους την έπεσαν 80 άτομα. 80 Ρωμά. Και αναρωτιέσαι τώρα. Αυτό το ρημαδιασμένο σημείο μηδέν που έχουν έρθει του κόσμου τα εκατομμύρια, τα έχουμε συζητήσει με την κυρία Χαλιλοπούλου πάρα πολλές φορές. Η κυρία Χαλιλοπούλου, μεταξύ άλλων, υπήρξε και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Τα χρήματα λοιπόν τα οποία έχουν έρθει για την ένταξη των Ρωμά στην ελληνική κοινωνία, των Τσιγκάνων, των Ελλήνων Τσιγκάνων στην κοινωνία, πού πήγαν? Το γεγονός ότι ήταν να φτιαχτούν, για να φύγουν από τους καταβλισμούς, να φτιαχτούν συγκεκριμένες δομές για να είναι εκεί οι Ρωμά και να ζουν ανθρώπινα. Ανά την Ελλάδα, να ξέρετε, υπάρχουν παντού σημεία που τους είχαν υποσχεθεί ότι εδώ θα σας βάλουμε, εδώ θα κάνουμε αυτό, εδώ εκείνο, εδώ το άλλο, και δεν έγιναν ποτέ. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί κάθε τρεις και λίγο, όταν η αστυνομία πιάνει έναν παραβατικό Ρωμά, μετά από λίγο τον βλέπουμε πάλι έξω. Ο άλλος είχε συλληφθεί και είχε συλληφθεί 18 φορές και τον είχαν αφήσει ελεύθερο τις 19. Όπου έφτασε στο σημείο και έκανε και το μεγάλο έγκλημα. Εκεί πρέπει να φτάνουμε κάθε φορά. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Να πούμε επίσης ότι τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, του κ. Κυρίζογλου. Είχαμε χθες συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ και υπόθηκαν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Επίσης, αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ έντονη η ειδησιογραφία, είναι πολύ μπουκωμένη. Προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα με τη Στεφανία. Στα χρηστικά από εβδομάδα θα ασχοληθούμε και με αυτό, να ξέρετε. Θα έχουμε είτε τον πρόεδρο είτε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, είτε τον κύριο Κυρίζογλου είτε τον κύριο Κωνσταντέλο, για να τα συζητήσουμε αυτά. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σόλγας, και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ, Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση, με τελευταία ενημέρωση της στασή. Βάλτε και αυτό τον αστερίσκο να το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, πανικούλης με τα μηνύματάκια σας. Και επειδή φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας, κάπως έτσι θα πορευτούμε. Λοιπόν, πολλές καλημέρες. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη. Μήπως γνωρίζετε πότε θα βγουν τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού? Έχουν πάει καμιά 2 εβδομαδούλες πίσω. Λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή. Εδώ καταφέρατε το πρώτο, ουσιαστικά η πρώτη νίκη. Η πρώτη νίκη την έχετε καταφέρει. Μπήκατε στην πλατφόρμα. Τώρα περίμενε, λίγη υπομονή. Πάντως λέει θα προλάβουν. Για να δούμε. Για να δούμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 είναι η συχνότητά μας για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. και βρείτε μας εκεί που είσαστε, στο νομό σας, στην πρωτεύουσα, στο χωριουδάκι σας, οπουδήποτε. Αν δεν μπορέσετε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας, τηλέφωνο. Ναι, σε αυτό το smartphone που κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Και μπορείτε να μας ακούτε με αυτόν τον τρόπο σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως ακριβώς ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε Σπύρο μου γράφει. Έξυπνο σπίτι θα ήταν αν καθαριζόταν μόνο του, το φως από μακριά το σβήνουμε και πεντώντας την παντόφλα. Έχεις πολύ μεγάλες βλέψεις, ε? Ωραίος, ωραίος. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα σας. Το ξέρω ότι έχουμε τους εξυπνότερους ακροατές και ακροάτριες. Σιλά μας λένε οι Κινέζοι. Το πρώτο σημαίνει ελπίδα και το δεύτερο αντιστοιχεί στο Δεκέμβριο. Αλλά όταν αυτά ενωθούν σημαίνουν ο άλλος μεγάλος πολιτισμός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Χρήστο. Και εγώ και ο Θανάσης. Καλή σας ημέρα κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, καλό πουσουκού, υγεία σε όλους μας. Πάνω απ' όλα υγεία. Η Ειρήνη, καλή σας ημέρα. Η Ειρήνη από τον Κορυδαλό. Εξαιρετικός ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός. Τι έχει να δείξει σήμερα στον κόσμο. Άστα Ειρήνη μου, μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Θα στεναχωρηθούμε όλοι μαζί. Απλά μια τροφή για σκέψη, όπως λέτε κι εσείς. Είναι μπόλικη τροφή για σκέψη αυτό το οποίο έχεις γράψει, αγαπητή μου Ειρήνη. Μπόλικη. Λοιπόν, σήμερα ζακέτα, μα εντάξει, ναι, να πάρει ζακέτα από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι δυτική, βορειοδυτική, 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Ζακέτα να πάρεις και μια ομπρελίτσα δεν θα σε χαλάσει. Ναι, βάλτε και στην τζαντούλα, καλό θα σου κάνει. Άντε εν όψη Σαββατοκύριακου, παρόλο που έχω πάρα πολλές ειδήσεις ακόμα, ναι, δεν έχουμε πει για τον κύριο Στάρμερ. Ο κύριο Στάρμερ, άστα, μην τον κύριο είδατε ένα πράγμα, πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα έχει εκεί στη Βρετανία. Έχουμε αρκετές ειδησούλες, αλλά ούτως ή άλλως έχουμε άλλες 2 ώρες μπροστά μας, μαζί με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία, θα τα συζητήσουμε όλα. Έρχεται Σαββατοκύριακο, θα σας δώσω μια ωραία ιδέα. Μονεβασιά. Έτσι για να ανέβει και ο τουρισμός, ο εγχώριος στα μέρη μας, να περάσετε και από τους Μολάους και να πάρετε καλούδια. 3 ημέρες στη Μονεβασιά, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα 3 ημέρο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM, είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτόν τον Μάιο λοιπόν στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Το τρίτο δώρο ένα air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα λοιπόν αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Λοιπόν, baby come back, δεν ξέρω, δεν... Στεφανία, αυτό, εν πάση περιπτώσει, άντε, μας έλειψες. Έχει περάσει ένα 24ωρο που έχουμε να σε δούμε, μιλάμε βέβαια στο τηλέφωνο. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Κυρία Βουτσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία και για όλα και για την ανοχή σας πάνω απ' όλα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

Πάμε πάνω στο σολάρισμα, πάνω στο σολάρισμα. Εδώ είμαστε. 3 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ο κύριος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου. Τι κάνετε, κύριε Τζιβελεκίδη? Καιρό έχουμε να συνεργαστούμε. Καιρό έχω να σας ζαλίσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι περνάει από το χέρι μου, έχετε το λόγο μου. Θα βάλω στον κόλπο και την Στεφανία. Έτσι, περάσει ένα δύο ρομούρια. Καφεδάκι έβαλες. Από τον. Έφερες από τα εξωτερικά εσύ. Έφερες διεθνή καφέ. Αυτά είναι, καταλάβατε. Δεν το τιμούν τον καφέ. Το καφέ αυτό που φτιάχνω τελικά το πίνω εγώ. Και προσέξτε, δύο πολύ δυναμικές γυναίκες του σταθμού. Η Στεφανία και η κυρία Βουγιουκλιώτη. Αμέ, το τιμούν ιδιαίτερα. Όλοι οι υπόλοιποι με γκρίνια. Με γκρίνια. Όποιος, δηλαδή πρέπει να πέσουν πολύ στην ανάγκη μου ένα πράγμα. Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα ημέρα Παρασκευούλα. Όχι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, η πρώτη του Σαββατοκύριακου, παρακαλώ. Να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Ναι, θα την κάνει τη ζεστούλα. Να πάτε και μια παραλία, καλό είναι, δεν θα σας κάνει κακό. Να βρέξετε λίγο ποδαράκι, καλό είναι αυτό. Και το βράδυ μπορείτε να πάτε, ναι. Ήρθε με τέτοια κέφια ο Τζιβελεκίδης. Το βράδυ μπορείτε να πάτε για ρέγγε. Αυτό ήμουν έτοιμος να πω. Ρέγγε, ρέγγε και σαρδέλε. Ρέγγε, σαρδέλε, από εδώ από εκεί. Γενικότερα, ένα ψαράκι καλό θα σας κάνει. Αυτή είναι η UB40. Όχι, δεν είναι η μουσική εκπομπή. Γενικότερα, Παρασκευούλα, μας έχει πιάσει λίγο το, ναι, το κλίμα. Είμαστε στο mood. Γιατί, θα κάθεσαι το Σαββατοκύριακο? Όχι. Αλλά, εντάξει, ψιλοπαραμυθιαζόμαστε μεταξύ μας. Πώς κάνει η Τουρκία? Η Τουρκία τι λέει? Θέλω το Αιγαίο. Οπότε τι να κάνω? Ας βγάλω ένα νόμο. Θα νομοθετήσω. Γαλάζια πατρίδα. Το μισό Αιγαίο είναι δικό μου. Τα νησιά όλα αυτά είναι δικά μου. Ναι, ξέρετε, θα πάτε στη Ρόδο και θα ισχύει ο νόμος. Της Τουρκίας. Για την Ελλάδα. Έχουμε μουρλαθεί τελείως. Συμβαίνουν και αυτά. Σήμερα, λοιπόν, 15 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, θα σας βάλω αμέσως σε περιβάλλον διαφημιστικό. Αμέ, σε αναφορές. Διότι, για κάτσε, έρχεται Σαββατοκύριακο, Τζιβελεκίδη. Δεν πρέπει να κατητείς παραπάνω. Δηλαδή το βράδυ πώς θα πάμε με τους UB40 για ρέγγε, ρέγγε, ρέγγε και σαρδέλε? Δεν γίνεται. Λοιπόν, κάθε φορά, έτσι για να σοβαρευτούμε, κάθε φορά λοιπόν που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33. Για μας έτσι τους λίγο αυτό που έχουν αρχίσει και ασπρίζουν, γκριζάρουν οι κρόταφοι. Ωραίο είναι, καλό είναι. Ναι, για όσους έχουμε κροτάφους, αναφέρουμε, Γιώργο μου. Εμείς εκεί στο 18 11 33 33, τηλεφωνάκι θα πάρουμε. Τηλεφωνάκι, εσείς που είσαστε με τις τεχνολογίες πιο έτσι εξοικειωμένοι, μπορείτε να μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.

Λοιπόν, ο Θανάσης ο Τσίτσας μας τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά και για τη συνάντηση του Πρόεδρου Τραμπ με τον Xi Jinping. Είναι άλλωστε το πολύ μεγάλο θέμα διαπλανητικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι οι ηγέτες των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη βρέθηκαν, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, τα είπαν όλα, έβαλε και το πλαίσιο. Σοβαρός, στιβαρός, ο Xi Jinping είναι αυτό το οποίο σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Από τα χαμηλότερα στρώματα μέχρι στα ψηλότερα κλιμάκια, και επαναλαμβάνω, καταθέτω εμπειρία του 2006. Φανταστείτε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Μιλάμε για τον απόλυτο συντονισμό πραγμάτων, για την απόλυτη λειτουργία και βεβαίως... πολύ πειθαρχημένοι σε όλα τους. Αυτή η εικόνα που έδειξε και έβγαλε προς τα έξω ο Xi Jinping είναι η εικόνα μιας ολόκληρης χώρας. Ασφαλώς και υπάρχουν και εξαιρέσεις. Την όλη Κίνα βλέπουν οι πάντες. Αναφέρθηκε και χθες ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής. Αλλά προσέξτε, αναφέρθηκε και ο Τραμπ σε αυτό. Αγκάθι, όχι αγκαθάκι, αγκαθάρα. Το θέμα της Ταϊβάν το έθεσε πάρα πολύ το έθεσε ευθέως ο Xi Jinping και με σαφήνεια. Δεν το πειράζεται αυτό το κομμάτι, για να ζήσουμε ειρηνικά. Αυτό είπε και θυμήθηκε την παγίδα του Θουκυδίδη. Ξέρω, σας τα έχουν κάνει από χθες με την παγίδα του Θουκυδίδη. Εμείς λέμε εδώ τα αρχαία μας γνωμικούλια, είχαμε πει για την παγίδα του Θουκυδίδη, αμέ, εχθές όλοι έμαθαν την παγίδα του Θουκυδίδη. Έφτασαν και μέχρι τον Γκράχαμ, τον Αμερικανό, διότι αυτός ουσιαστικά έβαλε τον τίτλο, αλλά το ζητούμενο, η βάση, το δεδομένο είναι το εξής. Μία ανερχόμενη δύναμη, η οποία απειλεί τα κεκτημένα της δύναμης που επικρατεί, του ισχυρού, και αυτό νομοτελειακά, εάν δεν λυθούν με διαφορετικό τρόπο οι διαφορές, νομοτελειακά οδηγείται σε πόλεμο, σε σύγκρουση. Και ποια είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, όπως ακριβώς με τον Πελοποννησιακό πόλεμο? Μετά από αυτή την σύγκρουση αρχίζει φθήνουσα πορεία και για τους δύο πολιτισμούς. Αστερίσκος. Ο Xi Jinping δεσμεύθηκε ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν, ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Οι πληροφορίες που μας έδωσε ο Θανάσης ο Τσίτσας αυτό λένε. Φαίνεται ότι το απέσπασε αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται, όπως μας είπε ο Θανάσης, η επίσκεψη εκεί και θα υπάρχουν και άλλες συνομιλίες και συναντήσεις. Αμέ. Ο Τραμπ λοιπόν, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Boeing. Επίσης απίφθινε πρόσκληση στον πρόεδρο Σι να επισκεφθεί τις ΗΠΑ 24 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε πώς θα έχουν πάει και τα πράγματα με τον πόλεμο, Ότι άρα λοιπόν τα έχουν βρει σε όλα και αυτός ο φοβερός και τρομερός τύπος πήρε το κινητό στα χέρια του με το που τελείωσαν όλοι. Το κινητό, το τάμπλετ, κάτι τα πήρε στα χέρια του, εν πάση περιπτώσει, και έκανε ανάρτηση στο Truth Social, σε δική του την πλατφόρμα. Η στρατιωτική εκστρατεία, λέει, των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Συζητούσαν άλλα πράγματα με το Xi Jinping και με το που βγήκε έξω έκανε αυτή την ανάρτηση. Δηλαδή θα τα βλέπει ο Κινέζος πρόεδρος και θα λέει τώρα με τούτον εδώ τι δεν είναι. Στο μεταξύ, επαναλαμβάνω, στιβαρός ο Xi Jinping, με επιχειρηματολογία σε όλα, κάθε λέξη, κάθε φράση έχει από κάτω και την αιτιολογία, αν μη τι άλλο. Και ο Τραμπ είχε αυτό το ύφος. Εντάξει, όλα καλά, all good, I love you κάργα ένα πράγμα, I like you, together we are going to do everything,
ένα τέτοιο. Okay, let's eat. Ας φάμε. Έχει αυτό το ύφος. Και προσέξτε, αυτά τα σχόλια, εμείς τα λέμε με αυτόν τον τρόπο, στην Αμερική δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γράφουν. Κάποια από αυτά τα ακούσατε από το Θανάση.

Εμείς εδώ στα δικά μας έχουμε ένα θεματάκι, έχουμε μία ανησυχία γενικότερα για την επιθετική και αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας. Και όταν μένει σε θεωρητικό επίπεδο, όπως παραδείγματος χάρη μιλάμε και πλέον δεν μας ενοχλεί κιόλας. Το συζητάμε, μας δίνουν και εμάς διάφοροι. Μας δίνει η Τουρκία, μας δίνει ο Ερντογάν τροφή και για σχολιασμό και για ρεπορτάζ και για όλα. Αλλά η πλακίτσα κάπου σταματάει όταν αρχίζουν να υπάρχουν, αρχίζουν τα περιστατικά εκεί στο Αιγαίο να πληθαίνουν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα λοιπόν αυτή η αναθεωρητική ρητορική αρχίζει και μετουσιώνεται σε μια κατάσταση λίγο τη δυσάρεστη και επικίνδυνη. Προσπαθούν να μας δημιουργήσουν εκνευρισμό και να προκαλέσουν το ατύχημα, αυτό μου έλεγε υψηλόβαθμο στέλεχος στο Υπουργείο Άμυνας, αλλά δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Και βεβαίως σε επίπεδο διπλωματικό τα διαβήματα είναι σε ετοιμότητα η χώρα μας για να πράξει τα δέοντα. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι έχουν ενεργοποιηθεί, έχουν σηκώσει τα τηλέφωνα εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε καθαρά, σε διπλωματικό επίπεδο. Ο τίτλος είναι ο εξής, το λένε λίγο πιο τσιτάτα στο Υπουργείο Εξωτερικών, ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας. Τι ωραίο που ακούγεται. Έχουν ενεργοποιηθεί οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας. Πείτε ρε παιδάκι μου ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι διπλωμάτες οι οποίοι μιλάνε αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο μεταξύ τους για να μπορέσουν λίγο να κατευνάσουν τα πράγματα. Διότι έρχεται καλοκαίρι, έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχουμε τα ενεργειακά ζητήματα, σταματάνε πτήσεις, έχει πληγεί ο τουρισμός ούτως ή άλλως, φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετά ζητηματάκια αυτό το καλοκαίρι, όχι μόνο εμείς, όλες οι μεσογειακές χώρες, αλλά θα πληγούμε περισσότερο εμείς και η Κύπρος. Λοιπόν, έχουμε αυτά. Να έχουμε και, δηλαδή, ο επισκέπτης να το σκέφτεται δύο και τρεις φορές ότι αυτή εκεί κάτω δεν φτάνει μόνο, δεν φτάνει που μπορεί να μας έρθει κανένα ντρόν να μας πέσει το κεφάλι, χτυπάμε ξύλο. Υπάρχει και απειλή από την πλευρά της Τουρκίας. Παντάσου να είμαστε σε ένα νησί του Αιγαίου και να βλέπεις από τη μία πλευρά να έρχεται το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας και από την άλλη το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας. Μια χαρά. Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κολυμπάμε ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, τα λέμε λίγο στην... Τα περιγράφουμε έτσι κάθε υπερβολή τα πραγματάκια, αλλά όταν ένας ξένος, όπως και εμείς, όταν θα ακούσουμε, παραδείγματος χάρη, έχουμε προγραμματίσει να πάμε στην Πολυνησία. Ένα ταξίδι, φαντάζομαι, που πάρα πολλοί Έλληνες κάθε καλοκαίρι το σχεδιάζουν. Τρομάρα μας. Πάμε, θέλουμε να πάμε στην Πολυνησία και ακούμε κάτι δυσάρεστο, κάτι αρνητικό. Αυτό μας αποτρέπει. Το ίδιο σημαίνει και για τους επισκέπτες, για αυτούς που θέλουν από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες να έρθουν στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Έχουν ενεργοποιηθεί λοιπόν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας ακριβώς για να πέσουν οι τόνοι, για να μην δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα. Έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες στο νομοσχέδιο η ελληνική κυβέρνηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω όμως, για να βάζουμε και το επίπεδο ανησυχίας εκεί που πρέπει, οτιδήποτε και να ψηφίσουν οι Τούρκοι, ακόμα και το κάζους μπέλι, το οποίο εμάς μας ενοχλεί, αλλά μας ενοχλεί θεωρητικά. Καταλαβαίνετε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εάν αύριο το πρωί η χώρα μας αποφασίσει να ενεργοποιήσει αυτά τα οποία δικαιούται από το διεθνές δίκαιο ή από το δίκαιο της θάλασσας, οι Τούρκοι μπορεί, θα χτυπηθούν, θα κάνουν, θα ράνουν. Θα δημιουργηθεί προβληματάκι, θα είχε ένα πονοκέφαλο επιπρόσθετο ο Ερντογάν, γιατί δεν ήταν κλισέ και δεν ήταν κάζους μπέλι. Ουσιαστικά, όταν το να πάει μια ελληνική φρεγάτα στην Κύπρο, πήγανε δύο. Πήγανε και F-16. Δύο ζεύγη ελληνικά, Viper. Δεν άνοιξε μύτη από την πλευρά της Τουρκίας. Θα μου πεις η συγκυρία ρε Παπαδάκη, σε περίοδο πολέμου, σε περίοδο ειρήνης, είχανε πάει και σε περίοδο ειρήνης. Είχανε πάει και σε περίοδο ειρήνης. Και είχανε προσγειωθεί ελληνικά F-16.
Και είχαν συμμετάσχει μάλιστα και σε άσκηση. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα, τα συζητάμε ασφαλώς. Υπάρχει μια επικινδυνότητα και υπάρχει και μια ανησυχία. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Τα είπε με μια φράση ο κ. Γεραπετρίτης. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό. Προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Είναι το μήνυμα του κυρίου Γεραπετρίτη. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Το μήνυμα που έστειλε από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Είχαμε και παρέμβαση του κυρίου Τασούλα, του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και μάλιστα ο κύριος Τασούλας έστειλε αυτό το μήνυμα από την ελληνοτουρκική μεθόριο, από το επιτηρητικό φυλάκιο γέφυρας των κήπων. Όλα έχουν την σημασία τους. Ήταν στην Ελλάδα, βρέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να κλείσουμε όλα τα εθνικά αυτά θεματάκια. Και μάλιστα ήταν προσκεκλημένος του Νικήτα Κακλαμάνη και έστειλε επίσης ένα ηχηρό μήνυμα στην απέναντι πλευρά, στην Τουρκία. Και επέλεξε αυτό το μήνυμα να το στείλει από την Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, από την Αθήνα, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται για εμάς η λύση των δύο κρατών. Δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κύπρου. Κλείνω τα εισαγωγικά που είχα ανοίξει λίγο νωρίτερα και ξέχασα να σας το πω. Νίκος Χριστοδουλίδης. Από την Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής. Τα κρατάμε όλα αυτά. Η Μίνα μου στέλνει, η Μίνα φοροτεχνικός. Καλημέρα σας κυρία Μίνα, τι κάνετε? Αγαπητέ Σπύρο, ο λογιστής δεν ξέρει τα υπόλοιπα των τραπεζών. Είναι υπόχρεος ο ετών του πόθεν έσχες. Α, αν δεν τα φέρει ο λογιστής τι να κάνει? Ξέρεις, Μίνα μου, μερικές φορές είμαστε αναγκασμένοι να τα λέμε στην ουρά για να τα ακούει ο σκύλος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν του τα είχε δώσει και τα ξέχασε ο λογιστής, γιατί αυτό το πράγμα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι μια πολύ ωραία απορία αυτή. Και εκεί γύρω στις 7.30 που θα φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, ασφαλώς και θα τον ρωτήσουμε τι ακριβώς έγινε. Και όλη αυτή η κόντρα, επαναλαμβάνω, σε πολιτικό επίπεδο έχει πιάσει κόκκινο η αντιπαράθεση για ευνόητους λόγους. Η δημοσκόπηση του κυρίου Βασιλιάδη, της interview. Τα συζητήσαμε με τον κύριο Βασιλιάδη. Εχθές δεν τα συζητήσαμε, εχθές νομίζω. Α, δεν ήσουν εσύ εδώ, πού να ξέρεις κι εσύ. Δεν ακούσε, ξυπνά το πρωί στις 5 ώρα για να ακούσει εκπομπή. Πάντα. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης στην τελευταία δημοσκόπηση έβαλε μέσα στο ερωτηματολόγιο ξεκάθαρα ως το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Έρχεται δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Και εκεί, βλέποντας αυτές τις δημοσκοπήσεις και αυτές τις έρευνες στη Γαλιλάου Τρικούπη, έχουν αρχίσει και αισθάνονται λίγο τι άβολα. Ειδικά μαθαίνω στο γραφείο του Προέδρου, αισθάνονται λίγο άβολα. Βλέποντας απευθείας τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Με το ερώτημα, προσέξτε, μας τα είπε στον αέρα ο κύριος Βασιλιάδης, μας τα είπε ο Δημήτρης. Με το ερώτημα να είναι απευθείας. Εάν είχαμε εκλογές την Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Και μέσα στο ερωτηματολόγιο ήταν και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Παρεπιπτόντως, τις πληροφορίες που σας λέγαμε ότι μάλλον στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει επισήμως το κόμμα της, το κίνημα όπως το ονομάσει, και θα ανακοινώσει, μαθαίνω, και συνεργάτες. Επιβεβαιώθηκε με ένα AI βίντεο της κυρίας Καριστιανού που μπροστά στο Ολύμπιον, εκεί σε αυτό το ιστορικό και εμβληματικό σημείο της πόλης, φεύγει από τα χέρια της ένα περιστέρι κρατώντας ένα κλάδο ελέας, και αναφέρεται βεβαίως η ημερομηνία. Θα έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά.
Θα αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Αναγκαστικά θα το βαρύνουμε. Θα μου επιτρέψετε.

Διαβάζω στο enikos.gr. Μπείτε να διαβάσετε κι εσείς. Έφυγε από τη ζωή, δεν τα κατάφερε. Και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την πολυκατοικία μαζί με τη συμμαθήτριά της, με τη φίλη της, με την κολλητή της, η οποία κολλητή της έφυγε από τη ζωή ακαριαία. Σε αυτή τη βουτιά θανάτου που πολύ καλά έκανε η ΙΣΥΑ και έβγαλε και ανακοίνωση λίγο δημοσιογραφικά να είμαστε φιδωλοί, δηλαδή στο βωμό των κλικ της τηλεθέασης, της ακροαματικότητας ή οπουδήποτε αλλού, του να αυξήσεις το αναγνωστικό σου κοινό. Κάποιοι δημοσιογράφοι το τράβηξαν από τα μαλλιά. Δεν πειράζει ρε παιδιά, και κάποια πράγματα, αγαπητοί συνάδελφοι, γυναίκες και άνδρες, ακόμα και αν χάσουμε ένα αποκλειστικούλι, δεν τρέχει τίποτα. Ακόμα και αν το έχουμε το αποκλειστικούλι στα χέρια μας, να καθίσουμε λίγο να μετρήσουμε και τις αντοχές της κοινωνίας, να μετρήσουμε πάνω απ' όλα τις αντοχές των δύο αυτών οικογενειών. Νησάφι πια, κάποιες φορές πρέπει όντως να το ράβουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ας χάσουμε και καμιά είδηση. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη, πήγε να συναντήσει τη φιλενάδα της. Καλό παράδεισο ρε κορίτσια. Και ένα μεγάλο συγγνώμη από όλη την κοινωνία, από όλους εμάς που δεν τα καταφέραμε. Γιατί όταν χάνονται με αυτόν τον τρόπο 17χρονα παιδιά, φταίμε όλοι μας. Πολιτεία, κοινωνία, ο καθένας και κάθε μία από μας ξεχωριστά. Ο Παναγιώτης από το Μεταξουργείο, η αστυνομία λέει μας έχει γραμμένους στο Μεταξουργείο. Αλλά τι εννοείς Παναγιώτη μου, επειδή έχουν έρθει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο, σας ευχαριστώ κυρία Κούρτη. Κάτι περισσότερο πες μας βρε αδερφέ, δηλαδή τι ακριβώς εννοείς. Ξέρουμε την κατάσταση, έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές ρεπορτάζ τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά πίσω από αυτό το κτίριο του ΟΣΕ. Μας έχουν πει γείτονες, γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε κάνει ρεπορτάζ και έχουμε μιλήσει με τους πάντες εκεί, σε μία από τις ιστορικότερες γειτονιές της Αθήνας. Πηγαίνουν και κλέβουν μέχρι και τα πόμολα από τις πόρτες. Ναι, ξέρετε γιατί? Πηγαίνουν αυτοί οι οποίοι είναι θυσμένοι στις ουσίες και για να μπορέσουν να πάρουν τις ουσίες, κλέβουν μέχρι και τα πόμολα και πάνε και τα πουλάνε. Κλέβουν. Τώρα τι να σας πω, γίνεται, υπήρξε μία συνεργασία κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα αυτό πώς έχει κυλήσει, γιατί το ρεπορτάζ το κάναμε την τελευταία φορά εκεί γύρω μέσα στο καλοκαίρι. Συνεργασία των κατοίκων με την ελληνική αστυνομία, όταν βλέπουν κάτι να ειδοποιούν, να κάνουν, να ράνουν, αλλά θέλω πραγματικά και περισσότερα στοιχεία και ναι, είμαστε διατεθειμένοι να ξαναέρθουμε στην περιοχή για να δούμε από πρώτο χέρι τι γίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την ενημέρωση. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας.

0: Πρέπει πρώτα να φοράς τα γυαλιά και μετά τα ακουστικά, ε? Γιατί αν φορέσεις τα ακουστικά, μετά τα γυαλιά. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Μαρία, η Μαρία από την Αργυρούπολη. Την αγάπη μας, Μαρία. Καλημέρα και στην Στεφανία στέλνει. Ο Γρηγόρης, καλημέρα. Καλό φθινόπωρο, χαχαχά. Η αλήθεια είναι ότι έτσι, μία συνεφούλα, συνεφάκι, το έχει, ε? Διότι περιμένουμε να δούμε και τις πρώτες ακτίνες του ήλιου εδώ από την Πεντέλη. Θεωρητικά έχει ανατείλει ο ήλιος από τις 6 και 13 πρώτα λεπτά. Θεωρητικά επίσης θα δύσει 29 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα, καλοκαιριάζει, αλλά εντάξει και η σημερινή ημέρα θα είναι λίγο. Εχθές μας έπιασε μια μικρή βροχούλα. Ψιλοπράγματα, δεν περίμενα περισσότερη ένταση. Αλλά εντάξει, ήταν τόσο όσο, λίγο για να... Ήταν υποτιστική η βροχή που λέμε. Καλό ήταν αυτό, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου κακό. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Και το άλλο λέει 17χρονο κοριτσάκι. Ναι, δυστυχώς Κώστα μου, καλό του παράδεισο. Το ελληνικό κράτος τι κάνει. Να βάλει ψυχολόγους στα λύκια. Άκουσε, θεωρητικά πάντα, γιατί σε αυτή τη χώρα που να πάρει και να σηκώσει πάντα θεωρητικά μιλάμε. Υπάρχουν. Θεωρητικά μιλάμε. Υπάρχουν. Αλλά πόσοι είναι αυτοί, πόσο είναι το εύρος της ανάγκης και το σημαντικότερο. Το έχουμε ρε παιδιά. Το έχουμε, μπορούμε. Λοιπόν, διαφημισούλες έχουμε. Πάμε στις διαφημισούλες και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Παρακαλώ.
1: Real FM. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη, ανέφερε και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Καταδικασμένα είναι τα σχέδια για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα. Ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το αιώλο δόγμα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω χιλιάδων εικονικών παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τρεις Εργένιδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ναι, πολλά πράγματα μου θυμίζει. Το Μπίφις και τον Μπάτκιν μου θύμισες για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Μου λέει ο Τζιβελεκίδης αγέραστη, αγέραστη. Ναι, ποιο? Ο Μπίφις και ο Μπάτκιν, ναι, και αυτοί δεν γερνάνε καθόλου. Και η Σέρα αγέραστη. Για, φαντάζομαι για τους ίδιους λόγους. Καλημέρα μας στη ΣΕΡ. Τζιβελέα, σου στείλει μήνυμα να πεις ότι την αγαπάμε, έτσι. Και μερικές φορές κάνουμε και μερικά αστεία, έτσι, στον αέρα. Σωρίος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου, σε ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ, εδώ στο ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κολπάκι, όσοι δεν θέλετε, βαριέστε ρε παιδί μου να γράψετε, θα πάρετε τηλέφωνο, αμέ, και θα τα πείτε στην κυρία Κούρτη και μας φέρνει τα μηνύματα εδώ στο ραδιοθάλαμο. Όσοι τώρα δεν θέλετε να σας ακούσουν τι θέλετε να βγει στον αέρα, στέλνετε, γράφετε μηνυματάκι στο στούντιο και το στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr του Αγίου Σαρδάμ είναι σήμερα. Μαν, τι είναι αυτό το πράγμα που έχω πάθει. Σας στείλουμε έτσι μια βολτίτσα στη Μονεβασιά, τι λες? Άντε να σας στείλουμε μια βολτίτσα στη Μονεβασιά. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM, ο εβδομαδιαίος μεγάλος διαγωνισμός, σας στέλνει τρεις ημέρες στα μέρη μου κάτω στη Μονεβασιά να περάσετε και από τους Μολάους. Τι καλούδια έχει στους Μολάους, πηγαίνετε και από τους δύο φούρνους, του Σόβουλου και του Πουλίκου, κάτι θα βρείτε, δεν, μην είναι αυτό. Και όπως άρχισε, φέρτε και από εμάς εδώ, ε. Λοιπόν, άλλη στη Μονεβασιά θα βρείτε μέχρι και αμυγδαλωτά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Στην Πλήτρα, να ξέρετε, πήρε και γαλάζια σημαία για να πάτε για μπάνιο. Πνίγηκα. Ξεματιάξτε εσείς οι υπόλοιποι. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά, λοιπόν, με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Αυτό το Μάιο στην GrecoStrom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Το τρίτο δώρο, air fryer από τη Morris. Φριτές αέρος λοιπόν της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου, την προσεχή Δευτέρα, καλέ μεθαύριο, ναι, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. 18 έχει ο μήνας τη Δευτέρα, ε. Μάλιστα, μια χαρά. Άρα σήμερα 15, πολύ καλά περνάμε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.

Pretty Woman, λέει ο Ρόι Όρμπισον, την είδες εχθές στην Αντιγόνη? Όχι την αρχαία, τη σύγχρονη. Δεν την είδες στην Αντιγόνη? Έκατσα και ξενύχτησα μόνο και μόνο για την Αντιγόνη. Αμέ. Γιάλα ή τζάλα? Τζάλα, έτσι με κυπριακή προφορά θέλω να. Η εκρηκτική λοιπόν Αντιγόνη πέρασε στον τελικό. Θα συντροφεύσει τον δικό μας τον Ακύλα. Και ας ελπίσουμε σε πρωτοδεύτερη θέση, ρε παιδί μου. Γιατί όχι. Ο ελληνισμός στα καλύτερά του. Αύριο. Φαντάζομαι ότι σε κάθε σπιτικό που έχετε ειδικά πιτσιρίκια, Eurovision Night θα κάνετε. Έτσι έκανα κι εγώ πιο παλιά. Ξεσήκωσε το κοινό η Αντιγόνη με το τζάλα και εξασφάλισε ασφαλώς το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Α, θέλεις εσύ να ακουστεί, ε. Α, βάλτε.

είναι ότι πρέπει το συγκεκριμένο τραγουδάκι για να πούμε για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη για το σπίτι. Θυμάμαι ρε παιδιά, πριν από πάρα πολλά χρόνια οι παλιοί πολιτικοί συντάκτες, εγώ ήμουν πιτσιρίκι, Ευάγγελος Γιαννόπουλος, ο αείμνηστος, ο οποίος είχε πει μια φοβερή ιστορική φράση όταν είχε ρωτηθεί, τότε που ακούγονταν τόσα πολλά πράγματα για το σπίτι της οδού Αγράμπελης, του Ανδρέα Παπανδρέου. Και είχε πει μια φοβερή ατάκα ο Ευάγγελος. Τι θα ρίξουμε την κυβέρνηση για ένα μπιπ, για ένα μπιπ σπιτό. Ένα τέτοιο είχε πει ο... Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη αυτή τη στιγμή. Πάντως έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται πάρα πολλές, πώς να το πω, πολλές κουβεντούλες μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι είναι λίγο εκεί απρόσεκτη, λέει, στο γραφείο του Προέδρου. Κάτι λίγο με το λάθος του λογιστή. Κάτι τώρα αυτές οι καταγγελίες από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη. Ασφαλώς αυτή η κόντρα δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Θα μας τα πει ο κύριος Τσουκαλάς ποιες είναι πραγματικά οι προθέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό πάντως το οποίο είπε στο Άξιον 24 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δέχομαι, ανοίγω εισαγωγικά, δέχομαι επίθεση τις τελευταίες ημέρες. Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Έδωσε την απάντηση, κλείνω τα εισαγωγικά, έδωσε την απάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Το ακίνητο, λέει, νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί Κώστα Καραμαλή και επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτά όλα είναι δηλώσεις και είναι στοιχεία που τα έχει δώσει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης στη δημοσιότητα. Και πρόσθεσε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ψεύτης και συκοφάντης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ. Εισπράττω 1000 ευρώ ενίκιο το μήνα μεσοσταθμικά με τον φόρο. Δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό και πρόσθεσε ότι τα μισά χρήματα από το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Κλείνω τα εισαγωγικά. Επαναλαμβάνω, αν έχετε κι εσείς απορίες, εδώ είμαστε, όχι εμείς, να μεταφέρουμε τις απορίες σας στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, στον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κόλλησε το μυαλό, ω Παναγία μου. Ναι, μα μου βάλεις τώρα τραγούδι εκεί. Ποιος να χορεύουμε πρωινιάτικα? Τι να σε κάνω. Με την περιβόητη σκηνή, αυτό το γκρόπλαν στο πρόσωπο του Πάτρικ Σουέζη, που είναι να κάνει το σάλτο μορτάλε η άλλη, και κουνάει το κεφάλι. Do it, έλα, μπορείς. Ρε, τι έχει ζήσει και αυτό το Hollywood. Μου λέει ο Τσιβελεκίδης, πόσες φορές θα είχε φύγει κατά πίσω μέχρι να το πετύχει αυτό, ε? Φαντάζομαι θα έκανε στρώματα εκεί πίσω. Κάποιος κάτι να τη... γιατί δεν επιβίωσε η κοπέλα, αλλά λέμε για τα δικά μας, αλλά και αυτό το Hollywood έχει δει. Άκου τώρα ο Χρήστος από την Κυψέλη. Άκου απορίες που έχει ο Χρήστος από την Κυψέλη. Καλημέρα, λέει η Σπύρο Στεφανία, νέος ο νου που θα είναι το Στεφανάκι μας κοντά μας. Τα γαλλικά υποβρύχια πότε θα αγοράζουμε? Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε 5 φέτες θηρί, ρε αδερφέ. Θα μου πεις, εμείς θα τα αγοράσουμε. Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, το εξοπλιστικό πρόγραμμα ούτως ή άλλως έχει ανακοινωθεί μέχρι το οκταετές αυτό, 2027-2035, και έχει πολύ πράγμα μέσα. Γι' αυτό το λόγο οι Τούρκοι κάθονται σαν να μένα κάρβουνα. Σου λέει τι γίνεται εκεί πέρα. F30, Rafale, για να πάμε στα σίγουρα. F16 Viper, έρχονται τα F35. Φρεγάτες Μπελαρά, νέα ελληνογαλλική συμφωνία, η οποία κιόλας δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν είναι φέτα που λύγει, όχι, λέει επάπειρον. Ελλάς Γαλλία συμμαχία, τώρα θα μου πεις αν έρθει άλλος πρόεδρος εκεί στη Γαλλία και τα ανατρέψει όλα αυτά,
συνηθίζεται οι σοβαρές χώρες να ακολουθούν οι ηγέτες τους, όποιος και είναι. Υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια. Πάντα όσον αφορά στις διεθνείς μεγάλες συμφωνίες. Και το λέω με πάρα πολύ αγάπη. Δεν αφήνω αιχμές για τα δικά μας εδώ. Όχι, όχι, όχι, όχι, ούτε καν. Άστο Σπυρέτο μου γράφει η Βέρα, δεν σώζεται με τίποτα. Ό,τι κι αν πεις, η ολιγορία και η ανικανότητα διαχείρισης της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς διοίκησης είναι φανερή. Οι άνθρωποι δεν υπάρχουν πουθενά και για τίποτα μου γράφει η Βέρα. Έχουμε από τη μία, ναι, δεν θέλω να το... Έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Έχουμε βγάλει τον Γιαννάκο, τον πρόεδρο του ΠΕΔΗΝ, ο οποίος είναι και 500 φορές, για την έλλειψη δομών. Έχουμε συζητήσει με τους υπουργούς παιδείας. Έχουμε προσπαθήσει κιόλας να το συζητήσουμε και με την υπουργό παιδείας, αλλά δεν έχει καλιάσει, που λένε και ο Σμολάος. Δεν καλιάσει ακόμα, θα καλιάσει κάποια στιγμή. Για όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν μέσα στα σχολεία. Η εκπαίδευση, ο τρόπος, οι μηχανισμοί που πρέπει να βάλουμε, συγκεκριμένους μηχανισμούς να λειτουργήσουν στα σχολεία για να βγαίνουν, να οχυρώσουμε τα παιδιά μας, απολύτως τίποτα, τίποτα από μηδέν σε μηδέν. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Τώρα τι άλλο να πούμε. Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν ένα αυτοκίνητο, το καταδίωκαν. Έφτασαν στον καταβλισμό εκεί στα Ανολιώσια και τους επιτέθηκαν 80 άτομα, 80 Ρωμά. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από δάγκωμα. Μία γυναίκα είχε πάει πάνω του να πω και το δάγκωσε. Πάμε σε διαφημίσεις, δικό σας και...

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον Τζιβελεκίδη, εκτός του ότι μου έχει αυτό με τα ερωτικά έτσι, αυτό το μεταλλητέ, τα τραγουδάκια, τα True Love, προηγουμένως μου έβαλε και το Dirty Dancing και όλα τα σχετικά. Πιο πριν μου είχε βάλει και Σερ. Συμβαίνει κάτι, Τζιβελεκίδη, πρέπει να μάθουμε? Όχι, απλά το κάνεις επίτηδες για μου, όσο πιο γλυκανάλατα μπορείς. Μια χαρά, Γιώργη μου, μια χαρά. Πολύ ωραία. Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης στέλνει καλημέρα και καλό σου κου από την Αύπακτο. Να περνάτε όμορφα εκεί στην Αύπακτο. Έχουμε προσπαθήσει δύο φορές να έρθουμε, τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα στην Αύπακτο με τη Μαρία. Σαν τα κύθυρα έχουν καταντήσει. Έχει καταντήσει η Αύπακτος. Τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα δούμε. Ούτε την Αύπακτο την είδαμε. Αυτό. Δεν το πιάσες. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά. Πάντα Real FM 97,8. Η συγνότητά μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εντάξει. Γαλανούλης. Έχει κάποια συννεφάκια βλέπουμε εδώ στο Μαρούσι. Από το ραδιοθάλαμο, από το παρατηρητήριο του Real FM. Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε πάνω απ' όλα. Να απολαύσετε την ημέρα, η οποία είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Εντάξει, καλοκαιράκι μου ρε, άνοιξη. Είμαστε στα μέσα του Μαΐου. Σε 15 μερούλες θα λέμε και επισήμως καλό καλοκαίρι. Ναι, να περνάτε όμορφα. Έχει ξυπνήσει η πόλη για τα καλά, αυτό μας έλειπε. Και φαίνεται ότι έχει ξυπνήσει η πόλη για τα καλά, διότι στον Κηφισό στην Άνοδο, από το ύψος των Σεπολίων παρακαλώ μέχρι και την Αχαρδόν, έχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Θα τα πούμε και μετά την αλλαγή της ώρας, γιατί συνήθως μετά τις 7 γίνεται το αδιαχώρητο. Σας προειδοποιούμε για τον Κηφισό σε πρώτη φάση και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά τις 7, διότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνυματάκια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας και για τον κόπο σας να μας στέλνετε μηνύματα. Ο Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα λέει Σπύρο, περί των εθνικών, καλημέρα και στη Στεφανία, περί των εθνικών θεμάτων. Ως έθνος ξέρουμε τι θέλουμε για τα θέματά μας και το δρομολογούμε σε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό, αναρωτιέται ο Γιώργος. Είμαι κάθε κίνηση της Τουρκίας, Αλβανίας, της Φύρο, πολύ μ' αρέσεις, της Λιβύης και λοιπά, τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, καλή συνέχεια. Φαίνεται αυτό το οποίο περιγράφεις, το είχαμε πάντα στην Ελλάδα. Είμαστε ρε παιδί μου, είμαστε, πάμε κατά το δοκούν. Τι συμβαίνει, μάλλον τι έχει συμβεί, κυνηγάμε τις εξελίξεις. Τώρα φαίνεται όμως ότι υπάρχει ένας διαφορετικός σχεδιασμός και αυτό πρέπει να το αποδώσουμε. Και πρέπει να το πούμε ότι υπάρχει ένας ολοκληρωτικός σχεδιασμός και αριστοτεχνικά σχεδιασμένος. Αυτό παραδέχονται και οι στρατιωτικοί μας. Γιατί δεν μένουμε μόνο σε αυτά τα οποία λένε οι πολιτικοί μας. Τώρα, αυτό το οποίο με προβληματίζει πραγματικά και θέλω να το δω και μακάρι να δείξουν έστω σε αυτό το κομμάτι οριμότητα οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Τα κόμματα τα οποία ψηφίζουμε. Να υπάρχει συνέχεια. Να μην υπάρχει αυτή η λογική. Α, εφόσον τα κάνω προηγούμενος, εγώ θέλω να κάνω τα δικά μου, θα τα διαλύσω όλα. Όχι. Γιατί εκεί είναι που θα μπει εμβόλυμα ο άλλος δάκτυλος από την άλλη, την απέναντι πλευρά. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Έτερος Γιώργος, Γεώργιος είναι αυτός. Καλημέρα σας. Όταν η κοινωνία χάνει παιδιά από ταράτσες και γέφυρες, τα υπόλοιπα είναι μικρά και μετά θα συνεχίσουμε οι υπόλοιποι την τακτοποιημένη ζωή μας. Δεν μπορώ να αλλάξω ούτε τελεία από το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου, Γεώργια. Κύριε Τζιβελεκίδη, όλοι εσείς και όλες εκεί έξω,
Από το 1857 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια, μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Θα περάσουμε κι εμείς μια βολτίτσα. Λοιπόν, το ακούσατε το μήνυμα. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διαλυματάκι, γιατί θα με μαλώσει ο κ. Τζιβελεκίδης, σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Real FM.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι τα σχέδιά της για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα είναι καταδικασμένα, στέλνει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το αέολο δόγμα. Όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, έκανε σαφές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται η λύση των δύο κρατών, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Βουλή των Ελλήνων. Ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου δεν πρόκειται να σταματήσει και χαρακτήρισε την Ελλάδα τον πιο συνεπή σύμμαχο της χώρας του.
15: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 2-0 η Real Madrid της νίκησε την Ουραγό Οβιέδο για την 36η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Έντονα αποδοκιμάστηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ από τους φιλάθλους της Real όταν πέρασε αλλαγή στο 61ο λεπτό στη χθεσινή αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
22: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
23: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
25: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο του Real Voice 995. Something's looking better, baby. Just passing through. Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα. Στο μικρόφωνο Μανώλης Παπάζογλου, παρέα εννοείται με το Πέρι Βασιλάκη.

Πέμπτη, σήμερα 15 Μαΐου, μπήκαμε στα μισά του μήνα. Πάει και ο Μάιος, πάει ο μισός Μάιος, έτσι. Αυτά είναι. Με λίγη συννεφιά μπήκε εδώ στην πρωτεύουσα σήμερα η μέρα, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι και η σημερινή ημέρα όμορφη, θα είναι καλή ημέρα. Γενικά ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα από άκρη σε άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα! Έχει πιο ωραία λέξη, δεν έχει πιο ωραία κουβέντα, έτσι δεν είναι? Να λες καλημέρα. Καλημέρα ρε παιδί μου και στον άγνωστο, αυτό που βλέπεις στον δρόμο. Πείτε του μια καλημέρα, έτσι μπορεί να και να φτιάξει η μέρα του, δεν ξέρετε καμιά φορά.

Καλημέρα στην κυρία Άννα και στο φίλο το Βασίλη από την ΚΟΟ. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Για πάμε να μας στείλετε τα μηνύματάκια σας στο Viber. Θυμάστε το Viber, έτσι δεν είναι? Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Για πάμε να μας στείλετε τα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν στο 698-919-99-95. Ό,τι και αν χρειάζεστε. Καλημέρα, είναι φωτογραφία, είναι βίντεο, είναι κάτι να θέλετε να το σχολιάσουμε, στείλτε μας το και εμείς θα το δούμε. Όλα τα βλέπουμε και όλα τα σχολιάζουμε και πάντα σας ενημερώνουμε πρώτοι για ό,τι και αν συμβαίνει, είτε μέσα από το ραδιόφωνο μας από πολύ νωρίς το πρωί και με όλους τους συνεργάτες μέχρι και αργά το μεσημέρι, είτε από την ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr. Καλημέρα Σπύρο, γελάω με την καλημέρα του Σπύρου. Πέρι, λέει καλημέρα Καράφλα. Τι έπαθε η φωνή σου, λέει. Βρε εσείς, βρε, είμαι της γενιάς. Πώς το λέγανε ρε Πέρι το ζελέ αυτό? Φλιπ. Φλίπερ. Είμαι φλίπερ. Είμαι αυτής της γενιάς ρε Σπύρο, δεν έχει μείνει μαλλί, τρίχα. Έτσι, καλά τα λέω, Μπέρις, 15 μποφόρ και τρία κάγκελο. Γατάκια. Όσο για τη φωνή, δίκιο έχεις και ναι, να με συγχωρείτε αν η φωνή μου είναι ταλαιπωρημένη. Η πραγματικότητα είναι, σας έχω πει τώρα ένα-δυο μέρες, περνάμε λίγο κάποια ζόρια εκεί με το σπίτι και με τον ιδιοκτήτη που έχουμε μπλέξει όλοι μαζί, όλα τα διαμερίσματα. Αλλά anyway, θα τα καταφέρουμε. Πού θα πάει?

Να ξέρετε, για όλη αυτή την ταλαιπωρία που πέρασε ο κόσμος, σε αυτό το οίκημα που μένω και εγώ μαζί με υπόλοιπους ανθρώπους, εκεί 11 διαμερίσματα, περίπου 20 κάτι άτομα είμαστε, που ξαφνικά μια μέρα των ημερών μας χτυπάνε την πόρτα και μας λένε ότι βγαίνει το κτίριο σε πληστηριασμό, πρέπει να φύγετε μέχρι την Κυριακή, αυτή την Κυριακή που μιλάμε. Πολύ περίεργες καταστάσεις ακούγονται για την όλη ιστορία και κάπου εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δαμιανό Αθανασίου για την εξαιρετική έρευνα που έκανε και την εφημερίδα του. Έρχεται πλούσιο ρεπορτάζ πάνω στο θέμα και μας βοήθησε πάρα πολύ, έτσι, και με τα στοιχεία τα οποία βρήκε. Αλλά για να μπορέσουμε και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί 15 Μαΐου έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν υπάρχει στο νησί ούτε σεντόνι, όχι σπίτι,

οικογένειες με παιδιά, άλλοι που δεν είναι από τη Ρόδο, και ατελές, εγώ είμαι από τη Ρόδο και βρέθηκε ένας φίλος, εγώ θα το πω και δημόσια, ο Μιχάλης Ολυλούς και η σύντροφός του, που ουσιαστικά θα με φιλοξενήσουν για ένα χρονικό διάστημα. Έτσι είναι η κατάσταση, και εμένα και τη σύντροφό μου, μέχρι να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε και πού θα βρούμε σπίτι. Ακούστε τώρα εδώ τι σας λέω. Μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε και πού θα βρούμε σπίτι. Και άτε πες και εσύ έχεις ένα φίλο, ένα γνωστό, κάτι που είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολη και η εποχή, δεν το συζητάμε. Αλλά ο υπόλοιπος ο κόσμος, ξέρω δύο διαμερίσματα τουλάχιστον με παιδιά. Ξέρω ότι υπάρχουν και αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, εργάζονται στο νησί μας πάρα πολλά χρόνια και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιλογή για το πού θα πάνε τα παιδιά τους. Και έχουν ήδη αποφασίσει να τα βάλουν στο αεροπλάνο και να τα στείλουν πίσω στην Αλβανία, στη γιαγιά. Δηλαδή, ακούστε λίγο κάτι καταστάσεις. Τρελά πράγματα.

Και μέσα σε όλο αυτό να έχει έναν ιδιοκτήτη και να σου λέει δεν το γνώριζα. Δεν το γνώριζα. Και εμείς είμαστε οι τενεκέδες ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν γνώριζε ότι θα χαθεί. Θα χαθούν τα διαμερίσματα, θα χαθεί όλο και το οικόπεδο γενικώς, γιατί βγήκε στον πληστηριασμό και δεν μας ενημέρωσε ποτέ. Δηλαδή, παίρναμε ό,τι παίρναμε από ενίκεια μέχρι και την Κυριακή αυτή που μας πέρασε, γιατί κάναμε μια συγκέντρωση όλοι οι ενίκοι χθες και τα είπαμε μέχρι αργά το βράδυ. Μέχρι και την Κυριακή δίναμε ενίκεια, ενώ ήταν ενήμερος ότι έπρεπε να φύγουν όσοι είναι μέσα στο κτίριο, γιατί η τράπεζα θα το πάρει. Τόσο απλό.

Τέλος πάντων, επειδή είναι υπόθεση τρελή, πραγματικά είναι τρελή υπόθεση και φάνηκε, φάνηκε και πώς βλέπουν ορισμένοι και τους ενικούς που έχουν, αλλά και την εκμετάλλευση μέχρι και τελευταία στιγμή, που υπέστησαν κάποιοι άνθρωποι και ταλαιπωρούμαστε άλλοι τόσοι, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτά γίνονται με τους πληστηριασμούς και αν δεν το ζήσεις και από κοντά, έστω και να μην είσαι ο άμεσα ενδιαφερόμενος, αλλά από τη στιγμή που μένεις σε ένα τέτοιο διαμέρισμα το οποίο βγαίνει στο σφυρί, βγήκε μάλλον στο σφυρί, χωρίς να το γνωρίζεις εσύ, τότε νομίζω εμείς πέσαμε από τα σύννεφα, πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα. Και εννοείται δεν χαρίζονται εδώ, τα φαντ και όλα αυτά δεν μας ξέρουν καν, δεν μας έχουν δει καν. Οι μόνες συνεννοήσεις ήταν με τους ιδιοκτήτες, αλλά να μην πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, αλλά να ξέρετε ότι μόλις ολοκληρωθεί και η μετακόμιση μου αλλά και η όλη διαδικασία, θα τα πούμε αναλυτικά, διότι εδώ έγιναν και το παίρνω πάνω μου αυτό που λέω, έτσι ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω και μπορώ να αποδείξω ό,τι λέω, αλλιώς δεν θα τα έλεγα, με γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έχουν γίνει απίστευτες παρανομίες στο συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο θα το μάθετε και ποιο είναι.

Λοιπόν, αυτά είναι ο λίγης με το πρόβλημα το οποίο ήθελα να το συζητήσουμε, γιατί κάνοντας και μια έρευνα αγοράς, πηγαίνοντας στο επόμενο βήμα μετά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, όταν τρως το πρώτο χαστό και μετά ψάχνεις τις λύσεις. Έτσι, όταν ηρεμείς, ψάχνεις να βρεις και τις λύσεις. Άρα, έπρεπε να ψάξουμε να βρούμε πού θα μείνουμε. Έτσι είναι. Αλλά, παιδιά, αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τα ενίκια, με την έβρεση στέγασης γενικώς πάνω στο νησί, φαντάζομαι και σε πόλεις στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί τα βλέπουμε, τα ακούμε, τα διαβάζουμε καθημερινά, είναι

Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στο όμορφο Καστελόριζο. Στείλτε μας τα μηνύματα στο Viber 698-919-99-95. Ό,τι και αν χρειάζεστε εκεί πέρα. Καλημέρα και στο Βασίλη από την όμορφη Πάτμο.

Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Γινότια, Πασόκ μόνο, ε. Μια που το πες. Είδατε χθες ένα δελτίο τύπου, έτσι, το οποίο κυκλοφόρησε εδώ από την τοπική του Πασόκ. Τα παιδιά.

Έχουν και λίγο πλάκα πάντως, έχουν και λίγο πλάκα η αλήθεια είναι, γιατί είδαν ένα δημοσίευμα που κυκλοφόρησε χθες το πρωί της εφημερίδας Δημοκρατικής, που έλεγε ουσιαστικά τρίζει η έδρα του Πασόκ στα Δωδεκάνησα και αγχώθηκαν τα παιδιά. Η πλάκα είναι ότι δεν τους αγχώνει ότι πλέον εμφανίζεται το Πασόκ τρίτο πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Προσέξτε, πίσω από ποιον, από τον Αλέξη Τσίπρα, επαναλαμβάνω. Αλλά τους ενδιέφερε ότι τρίζει η έδρα στα Δωδεκάνησα. Μάλιστα, μην αγχώνεστε. Ψυχραιμία, τι επάθατε, ψυχραιμά. Ποιος αγχώνεται άραγε, γιατί αγχώνεστε για την έδρα, ποιος αγχώνεται μη χαθεί η έδρα. Δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται κανένα άγχος. Το είπα και σε ένα άρθρο το οποίο έγραψα εγώ προσωπικά χθες το βράδυ, στο χρόνο που είχα. Άγχος δεν χρειάζεται για το τοπικό Πασόκ, αρκεί να κατέβει αυτός που πρέπει. Υπομονή, ψύχρεμα, ψυχραιμία παιδιά. Πολύ άγχος, πολύ στρες. Τι σας έπιασε? Βλέπετε Βελόπουλο, Λατινοπούλου και εσύ να παίρνουν έδρα εδώ στα Δωδεκάνησα. Τι γίνεται?

Υπάρχουν πολλοί λόγοι να αγχωθεί κάποιο για την έδρα και αν κερδιθεί στα Δωδεκάνησα. Και ποιο θα την πάρει αυτή την έδρα στα Δωδεκάνησα από πλευρά Πάσοκ. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι να αγχωθείτε. Μην ξεκινήσετε ακόμα, είναι νωρίς. Ψυχραιμία, στην ώρα του όλα. Προς το παρόν πρέπει να αγχώνεστε γιατί φαίνεται ότι το κόμμα είναι τρίτο. Αλλά μάλλον ψηλά γράμματα αυτά πλέον. Φανταστείτε να πει και επίσημο ότι κάνω κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ε. Φανταστείτε το λίγο αυτό. Εκεί πρέπει να ανησυχείτε και να αγχώνεστε σιγά σιγά. Όχι για τον Αλέξη τον Τσίπρα, ότι δεν εμπιστεύεται κανένας κοιτώντας...

Καλά, προφανώς πρέπει να δείξουμε και στην Αθήνα ότι δουλεύουμε πλέον εδώ. Γιατί αρκετά χρόνια εδώ δεν υπάρχουν ούτε νοματιακές, ούτε τοπικές, ούτε Χριστός, δεν υπάρχει τίποτα. Λέμε, γι' αυτό έρχεται το ένα στέλεχος μετά το άλλο. Ήταν ο κύριος Τσουκαλάς, έρχεται η κυρία Αποστολάκη. Έρχονται εδώ παρέλαση. Παρέλαση, μήπως και συστρατευτεί η ομάδα. Παρέλαση. Καλό είναι αυτό, χρειάζεται, για να μην έχουν να τους λένε μετά εδώ στην Αθήνα, όπως όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχετε γράψει και δεν έρχεστε. Τα λένε αυτά, τα λένε. Άσχετα από όταν μετά έρθουν. Α, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες και φυλάκια, αγκαλιές, χειραψίες και ξέρετε αυτές οι κοροϊδίες μεταξύ μας, τέλος πάντων.

Λοιπόν, τα δύο επιδόματα αυτά του ΟΠΕΚΑ και του παιδιού, το αλφα είναι που λέμε του παιδιού, έτσι, αυτό που μας ρωτήσατε και από χθες το απόγευμα σε ένα μήνυμα που μου στείλατε, ξεκινήσαν οι πληρωμές από χθες κάποιον, όσοι λογαριασμοί, αν δεν κάνω λάθος, είναι εθνικοί, από χθες απόγευμα ήδη έχουν μπει κάποια λεφτά και οι υπόλοιποι θεωρώ, επειδή έχουν σίγουρα τα έχουν βάλει αυτά τα λεφτά μέσα στις επόμενες μέρες, σήμερα, αύριο, λογικά θα πιστωθούν και αυτά τα λεφτά. Έλεγα και εγώ, πού είναι η Σίμη. Καλημέρα στη Σίμη. Καλημέρα, Βασιλή. Έρχομαι άνετα να με φιλοξενήσει η Σίμη, να ξέρεις, Βασίλη μου. Υπάρχει και μια συμπατριώτησά σου από τη Σίμη που μένει μαζί μας στα διαμερίσματα. Παρέα μας, λοιπόν, να ερχόμαστε εκεί.

Λοιπόν, σίγουρα θα είδατε κάπου εχθές στα social γενικώς το θέμα που κυκλοφόρησε με έναν ξένο, με έναν τουρίστα που τον ψάχναμε από την άφηξή του ουσιαστικά εδώ στο αεροδρόμιο.

0: ζωγράφισε.
1: Ενεργοποιήθηκε λοιπόν όλος ο μηχανισμός από τη στιγμή που υπήρξε η ενημέρωση ότι δεν βρίσκουν τον άνθρωπό τους. Τον περίμενε και ο οδηγός να τον κάνει τρανσφερ με την άφηξή του από το αεροδρόμιο της Ρόδου. Δεν τον βρήκε, δεν κατέβηκε, δεν τον βρήκε καθόλου. Προφανώς και ο οδηγός κατάλαβε ότι ή δεν μπήκε στο αεροπλάνο ή κάτι συνέβη. Όμως μετά από λίγο υπήρξαν οι καταγγελίες ότι δεν βρίσκουν τον άνθρωπό τους κάποιοι φίλοι, συγγενείς κτλ. Και κάπως έτσι ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert, ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός και δόξα τω Θεώ, ευτυχώς είχαμε αίσιο αποτέλεσμα.

Και όχι απλά τον βρήκαμε και υπήρξε και αίσιο τέλος, αλλά και έγινε και πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ σύντομα. Κάτι το οποίο τι μας δείχνει? Μας δείχνει την απίστευτη ετοιμότητα και των εθελοντικών ομάδων εδώ, που εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτές τις εθελοντικές ομάδες που έχουμε εδώ, και για την ομάδα συγκεκριμένα του κυρίου Τσιμπουκά, το Silver Alert, τη βάση ετοιμότητας εδώ στα Δωδεκάνησα, που πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι εθελοντές, είναι πολίτες, έτσι. Ψάχαμε έναν πολίτη, ψάχαμε έναν άνθρωπο, έναν επισκέπτη του νησιού. Δύσκολο, προφανώς, διότι αρχίζεις και συλλέγεις πληροφορίες. Ποιος είναι, τι είναι, από πού ήρθε, πού πήγαινε, πού χάθηκε, πότε χάθηκε. Πάρα πολλά πράγματα. Σκεφτείτε το λίγο, έτσι. Και μια κατάσταση που οι συγγενείς ψάχνουν να δουν τι, πού ήρθε, πού πήγαινε, πού χάθηκε, πότε χάθηκε. Πάρα πολλά πράγματα. Σκεφτείτε το λίγο, έτσι. Και μια κατάσταση που οι συγγενείς

είμαστε έτοιμοι όπου και αν χρειαστεί και αν χρειαστεί και είμαστε και έμπειροι πάνω σε αυτό. Υπενθυμίζω πολλές υποθέσεις. Έτσι, είχαμε αρκετά συχνά υποθέσεις που ψάχναμε άτομα, ψάχναμε να δούμε τι έγινε και πάρα πολλές υποθέσεις επίσης που με τη βοήθεια των εθελοντών και εξηγνιάστηκαν, όπως το ακούτε δεν είναι καθόλου βαριά η λέξη, και εξηγνιάστηκαν άλλες παρόμοιες υποθέσεις που δεν είχαν την ίδια κατάληξη φυσικά, όπως με τον Στίβ, αν δεν κάνω λάθος, Στίβ το λέγανε τον άνθρωπο που ψάχναμε χθες και τελικώς τα καταφέραμε και όλα πήγανε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Τσιμπούκα Μανολή, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος της βάσης ετοιμότητας του Silver Alert εδώ στην περιοχή μας. Η ομάδα του ΕΒΙΑ κάνει εξαιρετική δουλειά, το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Και όχι μόνο η ομάδα του, αλλά συγκεκριμένα η ομάδα του πραγματικά είναι εκεί πάντα και όταν πρέπει. Και ειδικά σε τέτοιες περίεργες καταστάσεις με εξαφανίσεις που καταλαβαίνετε, είναι δύσκολες. Γιατί πιάνεις το νήμα από το μηδέν. Για να μην πω από το μείον, το πιάνεις από το μηδέν. Μέχρι να τελειώσει, είτε θετικά είτε αρνητικά, μέχρι να τελειώσει είναι εκεί οι εθελοντές. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Εμείς σας έχω πει, στη δικιά μου την εκπομπή, μικρόφωνο δίνουμε στους πολίτες. Αυτό έγινε. Πολίτες βρήκανε και τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε εδώ. Βέβαια, προφανώς έτσι και με τις υπόλοιπες δυνάμεις σου, με όλο το μηχανισμό. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τσιμπούκα που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μανώλη μου, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα, καλημέρα Μανώλη μου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε, μου επιτρέπεις τον Νίκο, έτσι.
1: Εννοείται. Έτσι κι αλλιώς πάει χρόνια η κολόνια.
0: Είσαι από τα τηλέφωνα που πραγματικά, το λέω δημόσια τώρα, θα ήθελα να μην χτυπήσει ποτέ, ρε φίλε. Να χτυπάει μόνο για καλό. Να πάμε για κανένα καφέ, να κάτσουμε να πούμε δύο πράγματα. Αλλά είσαι από τις επαφές που έχω στο κινητό που θέλω να είσαι αχρίαστος. Πραγματικά.
1: Μακάρι από το στόμα σου και στο θηγούνται αυτοί. Δυστυχώς όμως τα νούμερα λένε κάτι άλλο. Λένε κάτι άλλο γιατί έχουμε ξεπεράσει από το 2018 έως και σήμερα τις 230 υποθέσεις.
0: 230 από το 2018, έτσι.
1: Ναι, έχουμε ξεπεράσει τις 230 υποθέσεις, καταγεγραμμένες. Το καλό είναι ότι οι περισσότερες από αυτές είχαν έρθει ο τέλος.
0: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όπως ναι. Έγινε και χθες, έτσι, με τον Steve. Αν δεν κάνω λάθος, Steve το λέγανε τον άνθρωπο. Ναι.
1: Steve. Mm-hmm. Ναι, ο Steve. Εξαιρετική μορφή. Τι να πω για τον άνθρωπο. Μας τρέλανε.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι ήταν από τις πιο δύσκολες μου υποθέσεις.
0: Mm-hmm. Τι έγινε τώρα ακριβώς, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Έχουν κατέβει παρέα από το Μάντσεστερ μαζί με φίλους με διαφορετικές πτήσεις όμως. Έχουν κλείσει σε ένα ξενοδοχείο στο Φαλιράκι. Υπάρχει σχεδόν η ίδια ονομασία ξενοδοχείου. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω για τα ξενοδοχεία.
0: Ναι. Εγώ έχω καταλάβει πάνω κάτω σε ποια αναφέρεσαι. Ναι. Είναι δύο του ίδιου ιδιοκτήτη με το ίδιο όνομα. Παρεμφερές όνομα. Ναι, καταλαβαίνω ποιο είναι. Ναι.
1: Είναι και άλλο ξενοδοχείο αλλού ιδιοκτήτη. Με παρεμφερές όνομα πάλι. Okay, ναι. Ψιλοτέριαζε, μπερδεύτηκε άνθρωπος. Κατέβηκε στο άλλο ξενοδοχείο στην πόλη της Ρόδου και όχι στο Φαλιράκι. Από εκείνη την ώρα όμως έχουν εξαφανιστεί και δεν έχει ξεχάσει το κινητό του στο Μάντσεστερ.

0: και έτσι δεν υπάρχει καμία επαφή μαζί του.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο άνθρωπος τη βαλίτσα και αυτά τα έχει δώσει στους φίλους του, ας πούμε, που κατεβαίνανε πιο νωρίς στη πτήση. Ενδεχομένως βόλευε περισσότερο, ήταν περισσότερα άτομα. Mm-hmm. Οι κάρτες του κλπ. Ήταν μαζί στο ξενοδοχείο που πήγα χθες, ας πούμε, να βρούμε τους οικείους του.
1: Ναι.
0: Και αυτός είναι με 160 ευρώ περίπου και κυκλοφορεί στην πόλη της Ρότου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι από τα χειρότερα, γιατί έχουμε ξεκινήσει δηλαδή να ψάχνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ενδεχομένως ξέρει που πάει, αλλά δεν ξέρει κιόλας, είναι χαμένος, είναι πρώτη φορά στη Ρόδο. Mm-hmm. Δεν έχει τηλέφωνο επικοινωνίας, δεν θυμάται κανένα τηλέφωνο απ' έξω και έτσι είναι λίγο στα χαμένα. Mm-hmm. Στα χαμένα και σου λέει οκ, okay, εντάξει, δεν έχει κάτι, για περιπέτεια ζω, κάτι. Δεν ξέρω πώς το έχει πάρει ο άνθρωπος.
1: Ναι. Ή έψαχνε με τον τρόπο του να βρει μια λύση, ναι, στο κεφάλι του.
0: Μια λύση, mm-hmm, αυτό. Mm-hmm. Σε αστυνομία δεν είχε πατήσει πάντως. Mm-hmm. Και ξεκινήσαμε μια έρευνα με δύσκολες συνθήκες, γιατί κυνηγούσαμε δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Έναν άνθρωπο που ξέρει που πάει ή έναν άνθρωπο που έχει χαθεί όντως.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Έτσι ήταν λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, συντονίσαμε όλο το σκηνικό όπως έπρεπε να γίνει, συνοδεύσαμε τους οικείους τους στο ΑΛΦΑΤΑΦ, που έγινε η δήλωση, αλλά δεν είχαν κάνει τη δήλωση του συναγερμού προκειμένου οι εθελοντικές ομάδες μέσω του Silver Alert να μπορέσουν να δράσουν, mm-hmm, και επίσημα. Γιατί και αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Αν δεν πάρουμε εντολή από τους οικείους με υπογραφή, δεν μπορούμε οι εθελοντές να βγούμε έξω και να ψάχνουμε έναν άνθρωπο.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι, θα τον πιάσουν να μας πει συγγνώμη.
1: Οπότε έγινε αυτή η διαδικασία, ας πούμε, στο ΑΛΦΑΤΑΦ για να
0: ενεργοποιηθεί. Ναι, έγινε αυτή όλη η διαδικασία στο ΑΛΦΑΤΑΦ Αρχαγγέλου. Προχωρήσαμε μετά. Ζητήσαμε την ενεργοποίηση των υπόλοιπων ομάδων που ήταν πιο κοντά στην πόλη. Mm-hmm. Γιατί κρίναμε ότι δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε όλες τις ομάδες. Και έτσι ήρθε η επομέα με την ΟΑΚ, έγιναν οι προσπάθειες που έγινε, συντονίσαμε το έργο και εντοπίστηκε στην περιοχή της Ξηλιάδας να περιπλανείται ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά δηλαδή τον είδατε στο δρόμο, ας πούμε, ξαφνικά, ναι, έτσι να, ναι, περπατάει κτλ. Μάλιστα.
0: Σωστά.
1: Και τον αναγνωρίσατε, φαντάζομαι.
0: Ήταν στο Θαλιράκι, ας πούμε.
1: Αχα.
0: Είχαμε γύρω στα 25 άτομα στο Φαλιράκι και ψάχνανε. Είχαμε 6 άτομα μέσα στην πόλη της Ρόδου. Είχαμε απλώσει κόσμο σε όλο από το Φαλιράκι. Δηλαδή αν πάρουμε μια γραμμή Φαλιράκι αεροδρόμιο και μέχρι Ρόδο μέσα, είχαμε απλώσει κόσμο προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον άνθρωπο. Ευτυχώς και εντοπίστηκε αρκετά γρήγορα. Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι τόσο κόσμο μπορείς να δεις στο δρόμο. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες και καταλαβαίνω και τι δουλειά κάνετε τώρα εκεί. Γιατί αν δεν έχεις τα μάτια σου και τα αυτιά σου ανοιχτά, δηλαδή μπορεί να περάσει μπροστά από τον άνθρωπο για να μην το δεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φαντάζομαι τον βρήκατε σε κάποιο δρόμο, έτσι, να περπατάει μόνος του ο άνθρωπος. Και...
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Και ήταν το δύσκολο ότι μόλις πήγαν οι εθελοντές από εκεί να του μιλήσουν, αυτός ψιλοτρομοκρατήθηκε και σηκώθηκε να φύγει κιόλας. Δηλαδή, τι είσαστε εσείς τώρα που με ψάχνετε και γιατί. Ήταν λίγο σοκαριστικό και για εκείνον. Επομένως, γι' αυτό είναι όλο το δύσκολο κομμάτι. Mm-hmm. Οι πληροφορίες που ερχόντουσαν ή αυτά που ανακοινώνονταν στο διαδίκτυο, οι οποίοι λέγανε ότι...
1: Ναι, είδαμε πολλά. Η αλήθεια είναι ότι διαβάσαμε πολλά. Αυτή είναι η
0: βρέθηκε από νωρίς. Ακούγαμε, ας πούμε, αρκετά. Οι εθελοντές μου έρχονται, με παίρνανε τηλέφωνο και μου λένε Μανώλη, μας έχεις και τρέχουμε δεξιά-αριστερά, γι' αυτό έχει βρεθεί.
1: Ναι.
0: Λέω, παιδιά, όταν ψάχνει η αστυνομία για το Silver Alert, δεν έχει βρεθεί τίποτα.
1: Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος του διαδικτύου, Μανώλη μου. Αυτός,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι,
1: αυτός είναι. Γράφουμε ό,τι να είναι και για πότε αναπαράγεται αυτό. Σε δέκατα του δευτερολέπτου, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι από... Επειδή ένας άνθρωπος, ας πούμε, μπορεί να έχει κάνει ένα λάθος και σε προηγούμενο σχόλιο να μην έχει βάλει το ερωτηματικό για τον αλφαβήτα λόγο.
1: Σωστό. Και αλλάζει η έννοια τελείως. Σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστό αυτό. Να γιατί λέμε ότι προσέχουμε τη γραφή.
0: Να παράγουν λανθασμένα και εκείνοι.
1: Να γιατί λέμε τι συμβαίνει ακριβώς και πρέπει να γράφουμε μόνο τα γνωρίζουμε και αυτοί που γνωρίζουν ακριβώς. Εχθές το βράδυ η πραγματικότητα είναι ότι είδαμε και εμείς τα σχόλια αυτά. Γι' αυτό σε πήρα και τηλέφωνο κατευθείαν. Λέω τι γίνεται εδώ. Γιατί ναι. Αν διάβαζες τα σχόλια, που τα είδες προφανώς και όταν βρήκες χρόνο. Ναι. Εκεί δεν βγάζαμε ακρίμηση.
0: Κάνει αυτό μόνο.
1: Αχα, μάλιστα. Πολύ σωστό, εγώ θα πω. Εγώ θα πω πολύ σωστό, γιατί την ώρα που είναι ανοιχτή μια υπόθεση και ψάχνουμε κάποιον, οποιοδήποτε σχόλιο από προσανατολή ζητά πάντα. Σχόλιο άσχημο, έτσι, ναι.
0: Και λέω και στα μέλη, ας πούμε, και αυτά, είναι ότι η ομάδα μας δεν πρέπει να αποτελείται μόνο από τα παιδιά των ερευνών στον δρόμο. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτός που θα πετάξει τον ντρόουν, αυτός που θα μπει μέσα στα χωράφια και θα ψάξει, ας πούμε, θα ανέβει μέσα στο δάσος, στους δρόμους έξω, αυτός που θα οδηγήσει. Είναι και τα μάτια του διαδικτύου που δυστυχώς τα περισσότερα γίνονται εκεί. Αυτά που λέγονται εκεί μερικές φορές μπορεί να είναι πολύ σημαντικά. Yeah. Επομένως πρέπει να υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που δεν χρειάζεται να φύγουν από το σπίτι τους. Mm-hmm. Υπάρχουν εθελοντές, έχουμε 5 εθελοντές, 6, τους οποίους τους έχουμε καθυλώσει σε μια καρέκλα που αυτός είναι ο χρόνος που μπορεί να διαθέσουν. Μα όλοι 2-3 ώρες μπορώ να σου κάνω αυτό, όμως δεν μπορώ να βγω έξω.
1: Ναι,
0: λέω, παιδιά,
1: σωστό,
0: είναι
1: σωστό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι σαν να ψάχνεις 4 ώρες και εσύ έξω εκείνη τη στιγμή.
1: Αλυσίδα.
0: Αυτό το κομμάτι να πω.
1: Βέβαια, βέβαια. Αλυσίδα αυτό. Και όταν το βρήκατε, Μανώλη, τι σας είπε ο άνθρωπος? Ότι έψαχνε να δει πού θα πάει, πού είναι το ξενοδοχείο, περίμενε να ξημερώσει.
0: Ήξερα, λέει, τώρα τι γίνεται και αυτά. Δεν ξέρω αρχικά γιατί με ψάχνατε. Δηλαδή, κατέβηκε στο τμήμα στην ασφάλεια Ρόδου, που ήρθε το περιπολικό και τον παρέλαβε. Και όταν κατεβήκαμε κάτω για να κλείσουν όλη την υπόθεση, γιατί εκεί υπάρχει πάλι διαδικασία. Ρώτησε, παιδιά, τι έκανα και με κατεβάζετε κάτω.
1: Ναι.
0: Και μόλις του εξηγήσαμε ότι οι οικοί του ανησυχήσανε, εκεί συγκινήθηκε ο άνθρωπος. Και ειδικά όταν τον πήγαμε μετά στο, γιατί πάλι αυτοκίνητο του Silver Alert τον πήγε στο ξενοδοχείο που έπρεπε να πάει από την αρχή. Mm-hmm. Τον περιμένανε εκεί η παρέα του, όλοι οι οικοί του και αυτά. Είναι αυτό εδώ που έχουμε πει και σε προηγουμένες εκπομπές. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ και η μεγαλύτερη ανταμοιβή ενός εθελοντή. Την ένιωσα πάλι εκεί.
1: Βέβαια. Στο χαμόγελο και στην αγκαλιά στο τέλος. Έτσι, αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Για τον ίδιο, και όταν μας πήραν αγκαλιά, μας είπαν να μεταφέρουμε αυτήν την αγκαλιά στους υπόλοιπους εθελοντές, που δυστυχώς δεν μπορούσαμε να πάμε στο βράδυ όλοι οι εθελοντές που ήμασταν έξω μέσα στο ξενοδοχείο. Υπήρχε η συγκίνηση, το κλάμα των οικείων ότι βρήκα τον άνθρωπό μου. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ και
1: δεν έχει, ανταμοιβή. Δεν έχει. Μεγαλύτερη ανταμοιβή έχεις δίκιο, Μανώλη μου, δεν έχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μπορώ να πω είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και ειδικά όταν μιλάμε για τουρίστες, για επισκέπτες του νησιού μας και των γύρω νησιών. Mm-hmm. Έχουμε άψογη συνεργασία με το Δήμο και και κατ' επέκταση και με τους ξενοδόχους, οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν κατευθείαν. Δηλαδή, εχθές χρειάστηκε να πάρω ένα τηλέφωνο στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και να του πω ότι, ξέρεις κάτι, αυτός ο άνθρωπος κάπου πρέπει να κλείσει. Κινητό δεν έχει. Άρα δεν μπορεί να κλείσει Airbnb. Θα πάει σε ένα ξενοδοχείο. Θέλω μία χάρη μόνο, να ενημερωθεί ο πρόεδρος των ξενοδόχων και να σταλεί email σε όλα τα ξενοδοχεία να δούμε αν έχει κάνει κάπου μία κράτηση. Mm-hmm. Και μέσα στο βράδυ έγινε αυτό. Δηλαδή δούλεψε όπως έπρεπε να δουλέψει ένα σύστημα και να προχωρήσει όπως έπρεπε να προχωρήσει. Δηλαδή την κάθε πληροφορία θα πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη μας κατευθείαν. Mm-hmm. Όλοι αυτοί κατευθείαν ενημερώθηκαν. Όλοι τους. Όλα τα ξενοδοχεία, όπου πήγαμε χθες, όλοι μας οι εθελοντές όπου πήγαν και ρωτούσαν, γιατί λέω εντάξει το email μπορεί να το δουν το πρωί, όλοι ήταν ενήμεροι.
1: Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιήθηκε σωστά ο μηχανισμός, έτσι δεν το συζητάω.
0: Αυτό. Mm-hmm. Αυτό. Πιστεύω ότι ενεργοποιήθηκε σωστά και δεν ήταν μόνο μέσω διαδικτύου η ενημέρωσή τους, γιατί έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως θεωρώ ότι δούλεψε όλο αυτό και είμαι πολύ περήφανος που δούλεψε επιτέλους αυτό. είμαι πολύ περήφανος που ξεκινάει και ενεργοποιείται ο κόσμος. Mm-hmm. Βγήκε έξω εχθές, μας περνάνε τηλέφωνο, παιδιά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι σημαντικό, είναι πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι καλό, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι καλό και...
0: μια υπερηφάνεια για τον κόσμο μας, για ότι το φιλότιμο επανέρχεται και ξεκινάει και ζωηρεύει η κοινωνία μας προς το καλό.
1: Η αλήθεια είναι ότι στον εθελοντισμό νομίζω παραδίδουμε μαθήματα στο νησί, οποιαδήποτε με εθελοντική δράση, δεν το συζητάω καθόλου. Πρωτοπορούμε πάρα πολύ σε αυτά. Ξέρεις κάτι, Μανώλη, πάνω στη συζήτησή μας, εκεί που έχω κολλήσει εγώ πραγματικά και το έχω σημειώσει, είναι υποθέσεις, ο αριθμός των υποθέσεων που μας είπες από το 18 και μετά. 230 υποθέσεις, μου φαίνονται πολλές, είναι μεγάλο το νούμερο.
0: Είναι πολύ μεγάλο το
1: νούμερο. Για τη Ρόδο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι.
0: Μιλάμε για τη Ρόδο και για κάποιες περιπτώσεις σε πολύ κοντινά νησιά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η Κάρπαθο, είναι πολύ κοντινά τα νησιά μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση προς τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ενημέρωση προς τους οικείους αυτών που τους παθώντες από αλυσικά ή μεριάνια.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνουνε, πώς πρέπει να δράσουνε. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις με κόσμο που ταλαιπωρείται με ψυχολογικά προβλήματα, που είναι εκείνη τη στιγμή πολύ υποπίεση ψυχολογικά και μπορεί να αντιδράσει πολύ λάθος. Και πρέπει όλοι μας να είμαστε ενημερωμένοι πώς πρέπει να δράσουμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν πρέπει να ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα αμέσως ότι θα πρέπει να ανακρίνουμε, κάποιοι άνθρωποι πρέπει να κρίνουν αν βρίσκεται σε κίνδυνο ο άνθρωπος μας ή όχι. Δεν μιλάμε τώρα για έναν 18χρονο που θα φύγει και θα πάει...
1: ναι, σωστό αυτό. Σωστό, ναι.
0: Να πάει για ένα ποτό, ας πούμε, για να τον πάρει η μάνα του 2 ώρα το πρωί και να μην τον ευρύσει και πει χάθηκε το παιδί μου, που ξέρουμε ότι θα είναι σε ένα κλαμπ, ας πούμε, και αυτά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να τσακώθηκε με την οικογένειά του, να είναι πιεσμένος γιατί η τράπεζα μπορεί να του παίρνει το σπίτι, να δεν ξέρω τι, να βρίσκεται κάποιος οικείος του σε πολύ άσχημη κατάσταση υγείας. Εκεί είναι κομμάτι το οποίο το χάνεις. Και δεν ξέρεις πώς αντιδράει ο άλλος. Εκεί θα πρέπει να επέμβουμε. Επομένως, ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί. Πρέπει να έρχεται και όταν κάνουμε τις δράσεις μας, ας πούμε, και τη συγκοπή της πίτας όταν είχαμε κάτω, ήρθε λίγος κόσμος και μου άρεσε αυτό. Δηλαδή, ενδιαφέρθηκε ο κόσμος.
1: Και μόνο από τα μηνύματα και τα τηλέφωνα που παίρνει σε κάθε υπόθεση πώς μπορούν να βοηθήσουν κτλ. Φαίνεται αυτή η διαδρομή, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Αλλά σίγουρα είμαστε πολύ πίσω ακόμα σε αυτό το κομμάτι, στην ενημέρωση που θα πρέπει να κάνουμε δράσεις, να βρούμε τον τρόπο να ενημερωθεί ο κόσμος και μέσα από το νοσοκομείο και μέσα από τους ψυχολόγους, ψυχίατρους και μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες και του Δήμου και της Περιφέρειας και δεν ξέρω από κάποιο άλλο Υπουργείο ίσως. Θα πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί, θα πρέπει να γίνουν δράσεις, θα πρέπει να το μελετήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε, ο κόσμος να ενημερωθεί για τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Και το καλό είναι ότι η ελληνική αστυνομία είναι εδώ, είναι παρόν, έχει δείξει πολύ διαφορετικό χαρακτήρα από αυτό που μπορεί να είχαν εικόνα πιο παλιά, είναι παρόν, είναι κοινωνικός, έχει πολύ καλό κοινωνικό χαρακτήρα προς τα έξω, ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε μια δράση όμορφη, να ενημερωθεί ο κόσμος. Αλλά ο κόσμος θα πρέπει να έρθει.
1: Ναι, σωστό αυτό. Έτσι, δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Πάντως δουλειά γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δόξα τω Θεώ, άλλη μια επιτυχία σε αποστολή. Και μάλιστα μέσα σε πάρα πολύ λίγες ώρες. Και δύσκολη υπόθεση, εφόσον δεν υπήρχαν ούτε στοιχεία, ούτε τηλέφωνα, ούτε τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Καταλαβαίνω και το βαθμό δυσκολίας. Αλλά επίσης καταλαβαίνω και το πόσο γρήγορα αντέδρασε όλος ο μηχανισμός. Λοιπόν, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αλλάξαμε λίγο την ατζέντα σήμερα για να το βλέπαμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί ενεργοποιηθήκαμε μέσα στη νύχτα όλοι. Θυμάσαι, είδες τι ώρα μιλήσαμε. Μιλήσαμε πάρα πολύ
0: ήταν αργά.
1: Ισχύει.
0: Ήταν αργά.
1: Δεν ήθελα να σε πάρω τώρα, να ξέρεις, αλλά έπρεπε να μου πεις τι συνέβη.
0: Όχι, έτσι κι αλλιώς. Μόλις λήγει μια έρευνα, η μέρα μας συνεχίζει και πρέπει να σηκωθούμε ξανά να πάμε δουλειά. Δεν αλλάζουν αυτά. Δεν έχει περίοδο χάριτος αυτά. Όλοι οι εθελοντές μας κάτσαν εκεί μέχρι το βράδυ. Σήμερα το πρωί όλοι είναι στη δουλειά τους. και κάποιοι κοιμηθήκαν μόλις 2 και 3 ώρες.
1: Βέβαια, βέβαια. Και έχεις και τον παπά Ζογλιωδό να παίρνει τηλέφωνο από το πρωί. Σωστά τα λες.
0: Όχι. Είναι άλλα παιδιά. Εγώ κοιμήθηκα και μια ώρα παραπάνω, η αλήθεια.
1: Μια
0: τα υπόλοιπα παιδιά κοιμηθήκαν πολύ λιγότερο.
1: Άρα Μανώλο, μια χαρά λοιπόν. Να μου τους φιλήσεις όλους. Καλή συνέχεια, εύχομαι πραγματικά και πολλά μπράβο σε όλους σας και για το αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστώ εκ μέρους όλων των ομάδων και σε ευχαριστώ για την ευχέρεια που δίνει συνέχεια να αναδεικνύονται οι ομάδες και τον αθλητικό χαρακτήρα που δείχνουν προς τα έξω και το έργο που κάνουν.
1: Δουλειά μας εδώ στο Real, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Μικρόφωνο στους πολίτες μόνο. Οι πολίτες έχουν το λόγο. Οι πολίτες ξέρουν τι θα πούν, πώς θα το πούν, την αλήθεια θα πούν. Έστω και αν είναι ομοί, η πραγματικότητα είναι όμως. Έτσι δεν είναι.
0: Η πραγματικότητα
1: έτσι,
0: είναι. Ευτυχώς αυτό είναι η πραγματικότητά μας.
1: Λοιπόν, Μανώλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μου σε όλους. Να είστε πάντα καλά και πάντα χρήσιμοι. Να είστε καλά.

Λοιπόν, επειδή ήρθε η Παρασκευή, οι εντολές του Μπέρντου Βασιλιάκη είναι μαζεύεις μπαλαντέζες ακουστικά και φεύγεις. Το και φεύγεις σε ελεύθερη μετάφραση. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ τελείωσε η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας αυτής. Παρασκευούλα σήμερα, έτσι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μελί. Η Ρένα η Παυλάκη είναι εδώ, έτοιμη στις επάλξεις, πρωινό εξπρες, μη φύγει κανένας, να μείνετε εδώ, να ενημερωθείτε για τα πάντα και πέρα από την εκπομπή της Ρένας και με τους υπόλοιπους συνεργάτες αργότερα, μέχρι και αργά τα απόγευμα, τα ξέρετε, δεν τα ξαναλέω και αν θέλετε και άλλη ενημέρωση, μπείτε να διαβάσετε ό,τι είδηση και αν θέλετε στο www.realvoice995.gr. Λοιπόν, αυτά από μένα, τον Μανώλη Παπάζουλου και τον Μπέρι Βασιλάκη. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία μόνο και πάνω απ' όλα. Και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, που αλλού, εδώ στη συχνότητα του Real Voice 995.

0: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στη Μελιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατική θεραπεία του ΚΑΤ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διαπρατεί απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού δημοσιοποίησε ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στάση.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανολιοσίων στον πρώτο πρώιμη τελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και θέλει άλλη μία για να περάσει στα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά. Ανεμινοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
0: Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
6: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
7: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
13: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
14: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
13: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
15: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο πρωινό μας Express. Πώς είστε, όλα καλά? Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχουμε όλες και όλοι μια υπέροχη μέρα. Και ξεκινάμε μαζί, 8 και 11 πρώτα λεπτά, εδώ στον Real Voice 99,5. Φτάσαμε στην Παρασκευή, την ωραιότερη μέρα της εβδομάδος, Παρασκευή 15 Μαΐου. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιά

Ήρεμη θάλασσα στα τρία μποφόρ η άνεμη αυτή την ώρα. Τα σύννεφα μόνο φτάνουν μέχρι εδώ από τις καιρικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην κεντρική, βόρεια και δυτική χώρα. Έτοιμοι και σήμερα, έχουμε αρκετά πλούσια ατζέντα, πολλά θεματάκια να αναλύσουμε, να παρουσιάσουμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Ούτε και σήμερα θα πλήξουμε.

Δεν έχω παράπονο. Η ευρηματικότητα ορισμένων μας τροφοδοτεί. Καλά, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Μα ποιοι είστε, παιδιά? Η MI6, η MI5, το FBI. Ποιοι είστε ακριβώς? Εσείς εκεί που έχετε αυτές τις φαϊνές ιδέες, θα σας πω σε λίγο τι εννοώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Να παρουσιάσω την ομάδα μας αρχικά. Πέρις Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στα γραφεία σύνταξης είναι και η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων. Μας ενημερώνει ανά ώρα, ετοιμάζει και την εκπομπή της.

0: Ετοιμάζεστε να πάρετε θέση για τη Eurovision αύριο? Όχι, ναι. Ούτε εγώ. Θα τα μάθουμε μετά, εκ των υστέρων. Θα δούμε τι έγινε. Λοιπόν, άντε να τελειώνουμε με τη Eurovision, παιδιά, γιατί πρέπει να αφήσουμε το σκοτωμό για τη Eurovision για να αρχίσουμε μετά, έτσι με όλη την άνεση του χρόνου, το σκοτωμό για την Οδύσσεια του Νόλαν. Πώς, δεν θα διχαστούμε σε ό,τι αφορά την Οδύσσεια του Νόλαν? Είναι δυνατόν να τα αφήσουμε να περάσει έτσι, τέτοια ευκαιρία? Κάθε φορά που έχουμε μία ταινία να μας έρχεται από το Hollywood γενικώς, που να έχει ένα θέμα εδώ δικό μας ελληνικό, ξεσπά ο τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος παγκόσμιος. Όλοι μας υπονομεύουν, όλοι έχουν θέμα με μας, όλοι θέλουν να διαστρεβλώσουν την ιστορία μας και κάτι τέτοιες ανοησίες. Παιδιά, η τέχνη είναι τέχνη. Ο δημιουργός είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Σε όλες τις ιστορικές ταινίες που βλέπουμε, που πιάνουν και όχι μόνο τα δικά μας εδώ και άλλα κομμάτια της ιστορίας άλλων χωρών και τα λοιπά, πουθενά δεν υπάρχει ακρίβεια. Αυτή είναι και η ουσία της τέχνης. Αλλιώς θα ήταν ντοκιμαντέρ. Τα ίδια λέγαμε και με τον Καποδίστρια. Το αν σου αρέσει η ταινία ως ταινία καλλιτεχνικά είναι μια άλλη ιστορία. Το αν αποτυπώνει τα γεγονότα όπως είναι και την προσωπικότητα, την α, τη β και τα λοιπά, είναι πάλι μια άλλη ιστορία, αλλά είναι κινηματογράφος. Το ότι ο μεγαλύτερος σήμερα παγκοσμίως σκηνοθέτης, ο Κρίστοφερ Νόλαν, θρησκεία είναι ο Νόλαν για το κοινό. Ό,τι γυρίσει ο Νόλαν είναι εξασφαλισμένη επιτυχία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με θρησκευτική ευλάβεια τον ακολουθεί το κοινό του. Κάνει υπερπαραγωγές. Ταινίες που δεν γυρίζονται πια. Αυτά τα έπι δεν γυρίζονται πια. Το ξέρετε, το βλέπετε. Τι παίζετε στις οθόνες. Ασχολείται με την Ελλάδα. Ασχολείται με την ελληνική μυθολογία. Η Ελλάδα έρχεται ξανά μέσα από αυτή την ταινία, όπως έγινε και με τον Μέγα Αλέξανδρο, όπως έγινε και με τον Αχιλλέα, όπως έγινε και με την Τρία. Το έπος του Νόλαν αυτή τη φορά για την Οδύσσεια φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο παγκοσμίως, την ελληνική μυθολογία. Μυθολογία την είπανε. Ξέρετε γιατί την είπαν μυθολογία? Γιατί είναι μύθος. Αφού λοιπόν σκοτωνόμαστε σήμερα για το χρώμα της Αφροδίτης, εντάξει, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι και εμένα θα μ' άρεσε να είναι ξανθιά, λέγω, και για πάση περιπτώσει γιατί να είναι ξανθιά και να μην είναι μελαχρινή. Ναι, είναι καστανή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αλλά αυτό είναι το θέμα μας. Για ένα πρόσωπο που δεν είμαστε σίγουροι καν αν έχει υπάρξει. Τώρα, το τι έγραψε ο Όμηρος. Ο Όμηρος, έτσι για να τα λέμε και όλα, δεν λέει πουθενά τι χρώμα ήταν το δέρμα της Αφροδίτης. Λέει απλά ότι ήταν πανέμορφη γυναίκα, η ωραιότερη της εποχής της. Και εμείς επιλέξαμε να τη φανταζόμαστε ξανθιά, με γαλάζια μάτια, έρηνη, όπως ήταν η Ντάιαν Κρούγκερ όταν την είχε ενσαρκώσει κάποια στιγμή σε κάποια άλλη ταινία, σε κάποιο άλλο έπος, και μας άρεσε βέβαια περισσότερο από τη Λουπίντα που θα την ενσαρκώσει τώρα. Αλλά πουθενά ο Όμηρος δεν λέει τι χρώμα ήταν το δέρμα και τα μαλλιά και τα μάτια της Αφροδίτης. Βέβαια, για να ακριβολογώ, σε κάποιο σημείο μόνο, υπάρχει μόνο μία αναφορά στο χρώμα. Την χαρακτηρίζει λευκόλαινο. Λευκόλαινος τι σημαίνει? Με λευκά χέρια. Η Ολένη δηλαδή, της ωραίας Ελένης, ήταν λευκή. Συνάγουμε λοιπόν, εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ήταν, εφόσον είχε λευκά χέρια, ήταν λευκή. Αλλά δεν θα κολλήσουμε εκεί, παιδιά. Ταινία είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι βιβλίο ιστορίας, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Ευχαριστηθείτε το. Ο Νόλαν προχθές δε ήταν εξώφυλλο στο Time, στο περιοδικό Time, για να μιλήσει για την Οδύσσεια. Δεν μας κάνει αυτό, δεν μας αρέσει. Σκοτωνόμαστε για το ποια ηθοποιός ενσαρκώνει τελικά την ωραία Ελένη. Το μισό Hollywood εντωμεταξύ στην ταινία της συγκεκριμένη, έτσι. Ο Matt Damon, η Charlize Theron, η Zendaya, η Anne Hathaway. Τι άλλο θέλετε, βρε παιδιά? Τι άλλο θέλετε? Εδώ έχετε κάνει viral αυτό το γελίο σκουφάκι με το οποίο πάμε στη Eurovision. Και σας πείραξε η ταινία του Νόλαν. Έλεος. Η εκπομπή μας, το πρωινό μας Express, έρχεται και σήμερα κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο σούπερ μάρκετ στην πόλη της Ρόδου και στην Ιαλισσό. 70 χρόνια κοντά μας, 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, κομμάτι της οικογένειάς μας πλέον. Και σήμερα λοιπόν σας περιμένουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας. Μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας, από τα spot στο πρόγραμμά μας, αλλά και από τα social media των σούπερ μάρκετ για τις καθημερινές προσφορές, για να επωφεληθείτε όσο μπορείτε περισσότερο από εκπληκτικές τιμές, τεράστια ποικιλία προϊόντων στην καλύτερη ποιότητα. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Και να τα φέρουν και στο χώρο σας αν δεν προλαβαίνετε, και να πάρετε και έτοιμο φρεσκό μαγειρεμένο φαγητό αν επίσης δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, να ξεκινήσουμε με την πρόγνωση του καιρού με τον Γιάννη Μανολά, για να σας πω τι έχουμε μετά στην σημερινή μας εκπομπή.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Σε άτακτη υποχώρηση η σκόνια, καθώς από πρωί-πρωί κιόλας θα μας αδειάζει τη γωνιά. Άνεμε από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως τα νοτιότερα και για λίγο και τα 6. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στην Ηλίνδο από 16 μέχρι 24 και στα ορεινά από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν αναδιαστήματα και θα έχουν έτσι μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια πολύ σύντομη μπόρα στην κεντρική Ρόδο το μεσημέρι. Τίποτα το ιδιαίτερο, ενώ αυτή η πιθανότητα είναι πάρα πολύ εξαιρετικά χαμηλή, ωστόσο οφείλουμε να την αναφέρουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν τώρα από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με την ένταση τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ και το απόγευμα τα 6, ωστόσο θα εξασθενούν από τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και τέλος στην Ελλήνδο από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις αρχικά. Γενικά ασθενείς έως μέτριες στα 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν λιγάκι στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα νησιά από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και τέλος η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκυριακό!

Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, τον γιατρό μας, διοικητή του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, για να συζητήσουμε μαζί του όχι μόνο το θέμα του αεροδρομίου, που επιτέλους εδώ και λίγα 24 ώρα λειτουργεί, έστω με μια βάρδια καταρχήν, το ιατρείο στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Το ιατρείο το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία και υπό την ευθύνη του πρώτου top fee, του τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αλλά να δούμε και άλλα θέματα. Γιατί είναι μεγάλο το πεδίο δράσης τελικά του top fee Ρόδου, του πρώτου top fee Ρόδου. Και ίσως και να μην είναι και πολύ γνωστή η δραστηριότητά του. Επομένως, θεωρώ ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σε λίγο με τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη. Μπαίνουμε σε συνεδριακό τριήμερο για τη Νέα Δημοκρατία. Θα ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Στο τελευταίο μέρος, στην τελευταία ενότητα της εκπομπής μας, θα είναι κοντά μας ο κύριος Ευτύχης Μαρδουλάκης, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, για να δούμε τι ακριβώς αναμένεται στην δεδομένη συγκυρία. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι σήμερα, με την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, αλλά και γενικώς μέσα από αυτό το τριήμερο συνέδριο, δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Να δούμε λοιπόν τι θα μπορούσε να προκύψει μέσα από αυτό το συνέδριο, σε μια περίοδο που είναι πολλά ομολογουμένως τα προβλήματα που έχει το κυβερνητικό κόμμα. Το οποίο εξακολουθεί βέβαια να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις, εννοείται, δημοσκοπήσεις που δείχνουν κάθε μια τα δικά της ευρήματα. Το ενδιαφέρον κυρίως στρέφεται, ξέρετε, στη δεύτερη θέση, τι γίνεται εκεί. Θα είναι Πασόκ, θα είναι Τσίπρας, έτσι φαίνεται να παίζεται το παιχνίδι. Ετοιμάζεται ο Τσίπρας, ετοιμάζεται η Καριστιανού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είχαμε και ένα σενάριο στο πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος την περασμένη Κυριακή για εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Αλλά με την ευκαιρία τώρα να πω και κάτι. Ρε παιδιά, εκεί η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, εδώ στα νότια Δωδεκάνησα, τι έχετε πάθει? Τι φαντάσματα και ιστορίες συνωμοσίας? Έβγαλαν χθες μια ανακοίνωση για ένα δημοσίευμα της εφημερίδος Δημοκρατική, που στηριζόταν πάνω στην έρευνα, την τελευταία δημοσκόπηση που έγινε, της Interview. Ξέρετε ότι κάθε φορά που γίνεται μία δημοσκόπηση, ανάλογα με τα ποσοστά που δίνει στα κόμματα, γίνεται και μία εκτίμηση σε ό,τι αφορά τις έδρες. Όταν έχεις μία έδρα, για να τα πάρουμε τώρα τα πράγματα λογικά να τα συζητήσουμε, αν υφίσταται πια πεδίο λογικής σε αυτά τα οποία γίνονται γύρω-γύρω μας. Όταν λοιπόν έχεις ένα κόμμα το οποίο είναι δεύτερο και δεν είσαι και σίγουρος ότι θα παραμείνει δεύτερο, γιατί έρχεται ένα κόμμα του Τσίπρα εμπροκειμένο, το οποίο σε απειλεί, γιατί άλλες δημοσκοπήσεις δίνουν δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, άλλες δημοσκοπήσεις δίνουν δεύτερο το κόμμα του Τσίπρα, και ας μην έχει ανακοινωθεί ακόμη. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό να βρεθείς στην τρίτη θέση. Έτσι κι αλλιώς είναι γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να εισπράξει το παραμικρό από το τεράστιο στραπάτσο του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν φαίνεται να μπορεί και να το κάνει δηλαδή. Τώρα το ότι μπορεί κάποια στιγμή να τσιμπάει μία μονάδα, μισή μονάδα, μία μισή, αυτά είναι αστειότητες, έτσι. Δεν είναι στο όριο του στατιστικού λάθους. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά τώρα για ανάκαμψη του κινήματος που θέλει να βγει και πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Σοβαροί να είμαστε. Έρχονται λοιπόν οι δημοσκοπήσεις και σου λένε ότι ή δεύτερος θα είσαι ή τρίτος μπορεί να είσαι. Αν είσαι τρίτος, ενδεχομένως να χάσεις και την έδρα που έχεις στα Δωδεκάνησα. Τι ήταν να γραφτεί? Τι ήταν να γραφτεί? Ανακοίνωση, αν έχετε το Θεό σας. Εσείς μπορεί να τον έχετε, αυτοί δεν τον έχουν. Η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή
δίνει ανακοίνωση στη δημοσιότητα για να καταγγείλει και να δει σενάριο συνωμοσίας πίσω από την ερμηνεία μιας δημοσκόπησης, που η δημοσκόπηση λέμε πάντα ότι είναι φωτογραφία της στιγμής, αύριο μια άλλη ή η ίδια εταιρεία μπορεί να δείχνει κάτι άλλο. Ακούτε τώρα εδώ. Όσοι σπέβδουν να προεξοφλήσουν δήθεν αποδυνάμωση του Πασόκ στα Δωδεκάνησα την ώρα που αυτό αυξάνει τη δυναμική του. Γιατί μία μονάδα την αυξάνει, εντάξει. Καλό θα ήταν να θυμηθούν τι συνέβη στις εθνικές εκλογές του 23, τότε ανάλογη ευσεβής πόφη των ιδίων κατά σύμπτωση αναλυτών και ασκήσεις επί χάρτου. Ναι, παιδιά, αναλύσεις και ασκήσεις επί χάρτου είναι. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Δεν είναι γραμμένα σε πέτρα όλα αυτά. Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Διαψεύστηκαν από τον ίδιο τον κυρίαρχο δωδεκανησιακό λαό οι ίδιοι άνθρωποι στους ίδιους ρόλους. Ξανά σύμπτωση, δεν έχουν βάλει μυαλό. Μάλλον εσείς δεν έχετε βάλει μυαλό, έτσι. Δεν έμαθαν να σέβονται το λαό της Δωδεκανήσου, ο οποίος θα τους δώσει την απάντηση που τους αξίζει. Μπλα, μπλα, μπλα, μπλα. Είναι προφανές ότι η αύξηση των δυνάμεων του Πασόκ ενοχλεί κάποιους. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι τη μεγάλη νίκη. Ποια αύξηση των δυνάμεων, παιδιά, ποια. Ποια ακριβώς. Όταν έχει συντριβεί ένα κόμμα και έχει φιλορροήσει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ποια. Ποια αύξηση των δυνάμεων. Σοβαρευτείτε. Γιατί τότε αυτά που σήμερα είναι ασκήσεις επί χάρτου, μην τα δείτε και να γίνονται και, και στο παραβάν και στην κάλπη. Εκεί να δούμε τι θα λέτε μετά. Σοβαρευτείτε.

Παρακαλώ, σας τα αφήνω για το τέλος. Τι έχουμε να δούμε, θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Παιδιά, κάποιοι δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι τους έχει δώσει ο ροδιακός λαός εξουσία στα χέρια τους, τους έχει αναδείξει σε δημοτική αρχή και νομίζουν ότι τα πράγματα, επειδή λες είμαι δήμαρχος, είμαι αντιδήμαρχος, ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ό,τι σου έρθει, ό,τι να είναι όμως. Με βάση αυτό που διάβασα χθες στην εφημερίδα Δημοκρατική, παιδιά, τι να πω, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα και θα σας πω τι εννοώ. Πήρε, λέει, η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνη απόφαση, ομόφωνη κιόλας, να εγκρίνει μία μελέτη για να κάνει ο Βαγιανός διαγωνισμό για να μπουν drones και να παρακολουθούν τον κόσμο μέσα στη Μεσαιωνική πόλη. Γιατί έχουν σημειωθεί κάποια περιστατικά. Σοβαρά, μαχαιρώματα, λέει, και διάφορα τέτοια, για να παρακολουθούν και ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει στις εισόδους και τα λοιπά, και να βάλουν μία τάξη στο σύστημα. Κάποια κομμάτια του βέβαια θα γίνει διαγωνισμός, αλλά κάποια κομμάτια θα χαρακτηριστούν κατεπήγον και θα πάνε με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ εδώ της Δημοκρατικής, αλίμονο. Σιγά που δεν θα πηγαίνανε σε απευθείας ανάθεση, με το σκεπτικό ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και ότι μάλιστα η χρήση drones θα συνδυαστεί με τεχνητή νοημοσύνη για την τεκμηριωμένη καταγραφή παραβάσεων, την υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών του Δήμου κατά τη διαρκή εποπτεία της εμπορικής ζώνης. Και ποιος τους είπε ότι αυτά μπορούν να τα κάνουν, μπορεί να τα κάνει ένας Δήμος? Παιδιά, αυτά εδώ, το να παρακολουθείς πολίτες, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Δήμων αυτό το πράγμα. Δεν είναι οι Δήμοι αστυνομικές αρχές. Και υπάρχουν πάνω σε αυτά τα θέματα πάρα πολύ σοβαρές και αυστηρές οδηγίες, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυστηρότατο το θέμα των προσωπικών δεδομένων, αλλά και στην Ελλάδα, από την Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, την Ανεξάρτητη Αρχή. Έχουν πάρει καμιά τέτοια έγκριση? Έχουν υποβάλει ένα τέτοιο σχέδιο? Τους έχει δώσει το πράσινο φως η Ανεξάρτητη Αρχή να κάνουν αυτό το πράγμα, να παρακολουθούν με drones τους πολίτες? Ποιος πηγαίνει, πώς βγαίνει, να κάνει zoom, να κρατάει δεδομένα, όλα αυτά. Έστω και με το πρόσχημα, θα σας πω εγώ, του να μπει μια τάξη μέσα στη Μεσαιωνική πόλη. Και αυτό που επίσης μου έχει κάνει εντύπωση είναι, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσα διάβασα στη Δημοκρατική, η οποία αποτυπώνει την απόφαση που ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή. Εξουσιοδοτήθηκε, λέει, και επιτροπή, συγκροτήθηκε μάλλον και επιτροπή για να κάνει το διαγωνισμό. Και μέσα σε αυτόν τον διαγωνισμό είναι όλοι μηχανικοί, τοπογράφοι, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, και δεν υπάρχει ούτε ένας νομικός. Δηλαδή το πιο βασικό, από εκεί που θα έπρεπε να ξέρει, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, και δεν υπάρχει ούτε ένας νομικός. Δηλαδή το πιο βασικό, από εκεί που θα έπρεπε να ξεκινήσεις, γιατί το ζήτημα είναι βαριό.

Γι' αυτό σας έλεγα το πρωί ότι τι είναι, πώς την έχουν δει. Η MI5 είναι, η MI6 είναι. Πολλές ταινίες βλέπουν εκεί πέρα. Θα το δούμε νομικά το θέμα. Το τσίμπησε χθες ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ο δικηγόρος, και έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση. Και θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να το δούμε αυτό το θέμα. Γιατί, παιδιά, εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Έχουμε ξεφύγει, το έχετε καταλάβει. Έχουν ξεφύγει. Τελείως όμως. Αστυνομία μόνο θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Και πάλι υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τη Διεθνή Νομοθεσία πάνω στα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων. Απίθανα πράγματα, ξαναλέω, συμβαίνουν εδώ. Με αυτούς εδώ τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς παρακάμπτουν τα πάντα. Κάτι αντίστοιχο που έγινε και στον Ακραμίτη. Παρακάμπτουν τα πάντα. Πήγανε, κάνανε την παρέμβαση εκεί. Δεν είπε κανείς να μην την κάνετε, παιδιά. Να καθαρίσετε, να βάλετε τις κάμερες, τις θερμικές, να προστατεύσουμε τα δάση. Χωρίς άδεια, χωρίς μελέτη. Βάζεις τα βαριά μηχανήματα και ό,τι πάρουν στο πέρασμά τους. Αλήθεια τώρα. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Έτσι θα βάλουν τα ντρόνς να πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας. Και να μας καταγράφουνε. Και αυτό το υλικό θα το χειρίζει το Δήμος. Αλήθεια τώρα. Άλαλα τα χείλη μας, πραγματικά. Και μη χειρότερα.

Μου γράφετε μήνυμα πολύ επικίνδυνο αυτό για τον τουρισμό. Φανταστείτε να γίνουμε θέμα διεθνώς. Να μας κρεμάσουν στα μανταλάκια ότι παρακολουθείτε ο κόσμος ο οποίος κάνει τις διακοπές του στη Ρόδο και μπαινοβγαίνει στη Μεσαιωνική πόλη. Παρακολουθείτε από ντρόνς.

Θα έχει ψωμί αυτή η ιστορία, να μου το θυμηθείτε. Θα πάει πολύ μακριά αυτή η ιστορία. Άκου εκεί, θα τη συνδυάσουν και με την τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι, παιδιά, το Minority Report? Το οποίο το θυμήθηκα προχθές, η αλήθεια, με αφορμή τη συζήτηση που κάναμε για την τεχνητή νοημοσύνη, και το έχω στην ταινιοθήκη μου και το είδα με τον Tom Cruise. Το σύστημα που αναπτύχθηκε εκεί για να προβλέπει το έγκλημα και να συλλαμβάνεται ο ενδυνάμει εγκληματίας. Την είδατε Minority Report? Την είδατε Tom Cruise, παιδιά?

0: Λοιπόν, σε λίγο περισσότερα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για το Minority Report. Δεν πάμε καλά, το έχουμε χάσει τελείως. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι σοβαρό τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, από προχθές το βράδυ, κυρίες και κύριοι, βγήκε η είδηση μέσα από μια ανάρτηση την οποία έκανε ο κύριος Γιάννης Βασιλάκης, επικεφαλής του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, για το ιατρείο που επιτέλους άρχισε να λειτουργεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Ένα ζητούμενο εδώ και πολλών ετών, ένα μπαλάκι ανάμεσα στη Φράπορτ και στο Υπουργείο Υγείας, στην δεύτερη ΥΠΕ, ΔΥΠΕ για να ακριβολογώ. Τελικά τη βρήκαμε την άκρη, ξεκίνησε να λειτουργεί, μία βάρδια προς το παρόν, και σύμφωνα με την ανάρτηση του κυρίου Γιάννη Βασιλάκη επίκυνται και προσλήψεις επιπλέον και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προκειμένου αυτό να λειτουργεί όπως πρέπει, δηλαδή 24 ώρες το 24ωρο, γιατί οι πτήσεις είναι 24 ώρες το 24ωρο. Όπως έλεγα όμως και το πρωί, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, γιατί το πρώτο top fit της Ρόδου έχει ένα μεγάλο εύρος δράσης και παρέμβασης στα θέματα της πρωτοβάθμιας υγείας στην τοπική μας κοινωνία και με τις πανελλήνιες εξετάσεις, θα σας τα πούμε σε λίγο, που ξεκινούν σε λίγες μέρες. Όλα αυτά θα τα δούμε με τον κύριο Βασιλάκη που είναι κοντά μας. Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
1: Καλημέρα σας, Καρομιάς και Καπολάκη. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλημέρα μου σε όλες τις ακροάτριες και ακροατές μας.
0: Έτσι.
1: Είναι όλοι καλά.
0: Όλοι να είναι καλά, όλοι μας ακούν, όλα τα νησιά μας ακούνε. Σας ακούν.
1: Εμείς είμαστε εδώ. Με αποφάσεις, με κατάθεση ψυχής, ό,τι μπορούμε να κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να καλύψουμε τις ανάγκες όχι μόνο της Ρόδου, και εννοώ όχι τη Ρόδο, όχι μόνο τις ανάγκες του κέντρου υγείας, αλλά και τις ανάγκες όπου μας ζητήσουν καφές και όλων των νησιών μας, των νησιών που έχουμε υπό την ευθύνη μας, από την Τήλο, τη Σύνη, το Καστελόριζο, την Κάσο, την Κάρπαθο, μέχρι τον Όλυμπο πάνω φτάνουμε.
0: Όλα αυτά τα νησιά είναι στην ευθύνη σας, σε ό,τι έχει να κάνει την πρωτοβάθμια, με την πρωτοβάθμια.
1: Οπότε καταλαβαίνετε καθημερινώς, εγώ από τις 7 η ώρα είμαι εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε ακριβώς το τι αντιμετωπίζουμε και τι πρέπει να λύσουμε καθημερινώς σε ημερήσια βάση.
0: Κατανοητό.
1: Αυτό που κατορθώσαμε όμως, έτσι, εγώ βρίσκομαι εδώ και 3 χρόνια, αυτό που κατορθώσαμε με τη συμπαράσταση όλων των συνεργατών μου είναι ότι το κέντρο υγείας αυτή τη στιγμή, εκτός από ότι έχει τελειώσει ό,τι αφορά με το Ταμείο Ανάκαμψης από το ΕΣΠΑ, τα μηχανολογικά, τα ηλεκτρολογικά, τα πάντα, ακόμη και αυτή τη στιγμή έχω ανθρώπους έξω που φτιάχνουν ακόμη και την περίφραξη και τα βαψίματα, τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ. Όλα αυτά έχουν τελειώσει. Εκτός από αυτά, με προγραμματισμό, έτσι, τουλάχιστον 2 ετών πριν, είδαμε τις ελλείψεις και έγκαιρα προσλαμβάνουμε τα άτομα, το ιατρικό ή το παριατρικό προσωπικό, το οποίο χρειαζόμαστε ή θα χρειαστούμε στο μέλλον, ανάλογα, έτσι παρουσιάζει, αν κάποιος συνάδελφος λοιπόν ότι βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση 1-2 χρόνια πριν, όταν ανέλαβα εδώ πέρα 3 χρόνια, αρχίσαμε και κάναμε αιτήσεις συνεχώς για να αναπληρωθώ. Και μπορώ να πω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό τα έχουμε καταφέρει, σε τέτοιο βαθμό, τόσο ώστε αυτή τη στιγμή το κέντρο να δέχεται πάνω από 450 ασθενείς, θα έλεγα περισσότερους από ό,τι δέχονται τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Ελαφρύνοντας τον όγκο που πάει εκεί, σαν πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας.
0: Αυτή η 450 σε πόσο διάστημα, 450 ασθενείς?
1: Ημερησίως.
0: Ημερησίως, μάλιστα. Φοβερό.
1: Ναι. Ημερησίως.
0: Οπότε πόσο ανακουφίζεται και το νοσοκομείο από αυτό,
1: είναι
0: έτσι?
1: Ο προεκχειρητικός έλεγχος στο μέγιστο βαθμό γίνεται σε εμάς στο νοσοκομείο, σε όλους τους ασθενείς που θα πρέπει να χειραλειφθούν. Έχουμε την πρωτοβάθμια επιτροπή Δωδεκανήσου και τη δευτεροβάθμια ολοκλήρου του Αιγαίου. Λοιπόν, θα πρέπει δηλαδή καθημερινώς να συντονίσουμε την κατάσταση ώστε παντού να υπάρχει η στελέχωση αυτή που πρέπει, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα παράπονο από κανένα πολίτη, και θα έλεγα είμαστε στη θέση που να πούμε ότι και αυτή είναι η ηθική μας αμοιβή, ότι δεν έχουμε τέτοια παράπονα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και δεν είναι τόσο απλό, έτσι να μου πείτε εντάξει και τι έγινε. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως το κέντρο αυτό εδώ πέρα, τη υγεία στη Ρόδο, που ίσως κάποιοι το περιφρονούν και δεν ξέρω πώς και γιατί, είναι το μεγαλύτερο, έτσι, ή ένα από τα μεγαλύτερα σε όλη την επικράτεια. έτσι, σε ένα πληθυσμό 80.000 κατοίκων που πρέπει, της πόλης εννοώ, έτσι, που πρέπει σε καθημερινή βάση να είναι όλα καθώς πρέπει, αντάξια, σεβόμενη πάντα την αξιοπρέπεια των συνανθρώπων μας, των πασχόντων συνανθρώπων. Αυτό σας το λέω και σας το εγγυάμαι, ξέρετε την προσωπικότητά μου εδώ και χρόνια, σας το εγγυάμαι ότι καθημερινώς αυτό κάνουμε, αυτό κάνουν όλοι εδώ πέρα με αυτοπάνηση.
0: Με ραντεβού έρχεται κανείς, έτσι, κλείνει ραντεβού για να...
1: Για το ραντεβού. Έχουμε πολλούς τρόπους, έχουμε την ηλεκτρονική, τις ηλεκτρονικές μορφές, έχουμε τα τηλέφωνα μας εδώ, αλλά λέω πάντα σε όλους και το εφαρμόζουν ότι δεν έρχεται εδώ άνθρωπος χωρίς να εξυπηρετηθεί, ακόμα και να μην έχει
0: ραντεβού. Ακόμα και αν δεν έχει κλείσει ραντεβού, μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντικό είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, και καταλαβαίνουμε πόσο ανακούφιση δέχεται το νοσοκομείο από αυτή την δική σας την συνεισφορά.
1: Γιατί
0: όταν μιλάτε για το 450 ασθενείς ημερησίως, οι άνθρωποι αυτοί θα πήγαιναν στο νοσοκομείο. Θα πήγαιναν στα επίγοντα, στα εξωτερικά. Βέβαια.
1: Είναι 450 άτομα.
0: Είναι τεράστιο, τεράστιος αριθμός. Εδώ συζητώ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, πώς τελικά βρέθηκε η άκρη με το αεροδρόμιο και πραγματικά δηλαδή μας έκανε εντύπωση πώς αυτό το πράγμα μπήκε σε μια διελκυστίνδα τόσα χρόνια να το συζητάμε και να, επιτέλους έγινε βέβαια, αλλά πού ήταν η δυσκολία δηλαδή να γίνει κάτι τόσο προφανές και αυτονόητο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, έγινε συνεδριάσεις, σε σκέψεις, συμβούλια σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις μορφές, από τα κατώτερα μέχρι τα ανώτατα. Λοιπόν, υπάρχει μια νομοθεσία του 17 όπου διέπει τη λειτουργία των αεροδρομίων και λέει τα πάντα, στα διάφορα τόρφου λέει τα πάντα, η οποία αντικαθιστούσε τον νόμο του 2007. Και εκεί μαζί με τη διάταξη που έλεγε ότι ένα όριο 7 εκατομμύρια είναι το όριο όπου θα πρέπει ή οφείλει ο φορέας διαχείρισης πάνω από τα 7 εκατομμύρια να έχει πλέον στελεχωμένο ιατρείο.
0: Η Fraporten προκειμένου, έτσι, που πήρε τη διαχείριση.
1: Οποιοςδήποτε φορέας διαχείρισης.
0: Οποιοςδήποτε, μιλάμε όμως για τη Fraport αυτή την ώρα.
1: Ναι. Παρόλα αυτά, σε μια τελευταία σύσκεψη που έγινε, παρουσία του εκπροσώπου της Fraport, του νικητή κ. Ρολού και του υπουργού κ. Άδωνος του Υπουργείου, παρουσιάστηκε, φέρανε μια διάταξη, μια απόφαση, αν δεν απατώ με του 17-16, όπου υπουργός, ναι, επί υπουργού υπογεγραμμένη από τον υπουργό, τον κ. Ξανθό επί ΣΥΡΙΖΑ. Όπου κατά κάποιον τρόπο αναιρείται η νομοθεσία που έλεγε και έλεγε ότι την στελέχωση σε ιατρικό και παριατρικό δυναμικό την αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή το Υπουργείο και η Δίκη της είπα, έτσι, άρχισαν τη διαδικασία που έπρεπε να γίνει για να στελεχωθεί το αεροδρόμιο. Έχουν ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη η διαδικασία της προκήρυξης για 3 γιατροί οι οποίοι θα στελεχώσουν αποκλειστικά, θα είναι στο αεροδρόμιο. Και μέχρι τότε το κέντρο υγείας όπου ανήκει πλέον το αεροδρόμιο, με απόφαση του κυρίου Ροϊλού, μετακινούμε καθημερινώς από τις 7 μέχρι τις 3 γιατρούς και νοσηλεύτριες. Έτσι, αυτό έγινε πολύ γρήγορο και δεν ήταν ούτε απλά ούτε τόσο εύκολο.
0: Ναι, χρειάστηκε δηλαδή να βρεθεί προγενέστερος νόμος του 2017 που έδινε τη δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας να το πάρει υπό την ευθύνη του όλο αυτό.
1: Αυτό, ακριβώς. Έτσι είχα γίνει τα πράγματα και έτσι προχωράμε και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε τέσσερα ακριβώς όπως είπα.
0: Άρα λοιπόν μέχρι τότε, μέχρι που βρέθηκε αυτός ο παλαιότερος νόμος, παλαιότερος του 2017, το Υπουργείο Υγείας δεν μπορούσε να παρέμβει. Ήταν θέμα της Fraport και η Fraport είχε κολλήσει στα 7 εκατομμύρια επιβάτες.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εκεί ήταν. Εκεί ήταν όλο το θέμα. Πάλι καλά δηλαδή ήταν που βρέθηκε προγενέστερος νόμος. Πάλι καλά.
1: Τα 7 εκατομμύρια αφιξαναχωρήσαν. Ναι.
0: Και τι ηρωνία τώρα, να είμαστε ας πούμε στα 6.999.000, γιατί εκεί ήμασταν έτσι κι αλλιώς.
1: Κυρία Παυλάκη,
0: φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Έτσι, φοβερό.
1: Να συγκεντρώσει, είναι το αυτονόητο.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Είναι ένα θέμα της απλής λογικής.
0: Μα και 5 εκατομμύρια να είναι, είναι αμεληταίο. Δηλαδή είναι τρελό τώρα και μόνο που το συζητάμε αυτό, αλλά τι να πούμε.
1: Όπως τώρα μου πάνε με διαδίδυγη και βλέπω διάφορα σχόλια και τέτοια. Εντάξει, το δέχομαι ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση όπως τομίζει. Δεν δέχουμε καμία μικροπολιτική παρέμβαση στα θέματα της υγείας.
0: Δεν το δέχεστε, αλλά ξέρετε, το ξέρετε.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένα εκατομμυριοστό του χιλιοστού χώρος για μικροπολιτική έτσι στην υγεία.
0: Ναι, αυτό λέει η λογική των πραγμάτων και το ηθικών του πράγματος, κύριε Βασιλάκη, αλλά όπως ξέρουμε
1: χρόνια,
0: πάρα πολύ καλά,
1: χρόνια,
0: είναι το καλύτερο πεδίο. Βούτυρο στο ψωμί για λαϊκισμό είναι η υγεία τώρα.
1: Τόσα χρόνια δεν υπήρχε τίποτα. Συγκυρώντας τόσα σύμβαμα. Τώρα ξεκινήσαμε μία αρχή και μας κατηγορούν ότι ναι, και τι θα γίνει στις 3 και έναν έρθει. Ρε παιδιά, έλεος. Εδώ πέρα δεν υπήρχε τίποτα.
0: Ναι.
1: Από το τίποτα κάναμε κάτι και προχωράμε στο κάτι περισσότερο, μέχρι στο κάτι ολοκληρωμένο.
0: Ναι, θα γίνει αυτό, έτσι, νομίζω το Υπουργείο Υγείας.
1: Και οι γιατροί, δηλαδή οι γιατροί δεν είναι κάτι που τους έχουμε και πούμε, βγάζουμε το σεμπάκι.
0: Προφανώς, λέω, θα προκηρυχθούν. Εννοώ, κύριε Βασιλάκη, επειδή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, αν δεν υπάρχει, προσέλευση... λίγο το ερώτημα, ακούστε λίγο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Έχει δρομολογηθεί η διαδικασία των προκήρυξης. Θα προκηρυχθούν θέσεις για να έχουμε 24 κάλυψη, 24 ώρη κάλυψη στο ιατρείο. Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Τρεις γιατρούς. Και θα μου πει κάποιος, μα τρεις γιατροί δεν φτάνει. Ναι, τρεις γιατρούς. Εγώ έχω όμως και αυτούς τους οποίους μπορώ να στέλνω, διότι πρώτα ανήκει σε μένα.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπορώ να στέλνω με δικό μου πρόγραμμα η μετακίνηση τα πρωινά. Να τους θέλω εκεί και οι άλλοι τρεις να λαμβάνουν τις βάρδιες. Ακόμη και την απογευματινή και το απογευματινό ωράριο, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, εγώ μπορώ να το καλύψω με οι γιατρούς οι οποίοι και νοσηλεύτριες οι οποίοι βρίσκονται εδώ πέρα.
0: Αντί να κάνω
1: το ωράριο τους, το 7ωρο γιατροί, το 8ωρο νοσηλεύτες που κάνω στο κέντρο υγείας, το πρωί, να το κάνουν
0: το κάνουν το απόγευμα στο αεροδρόμιο, μάλιστα.
1: Όπως αυτό ήταν ένας στόχος και το σταματήσαμε κάπου, για να δούλευε το κέντρο υγείας Ρόδου και σε απογευματινή βάση μέχρι τις 10 η ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά επειδή επίκειτο ακριβώς αυτό το πράγμα, το θέμα του αεροδρομίου και η στελέχωσή του, το σταμάτησα. Άρα δηλαδή οι γιατροί μου και οι νοσηλεύτες που είναι εδώ...
0: Είναι στη διάθεση του νοσοκομείου, του αεροδρομίου. Είναι στη διάθεση του αεροδρομίου.
1: Όχι στη διάθεση του νοσοκομείου, στη διάθεση της διοίκησης του πρωτοβάθμια, του πρωτεύουσα της Αγίας, όπου έχω την τιμή να προείστε.
0: Ναι, με αυτή την έννοια το λέω, ότι εσείς ανά πάσα στιγμή μπορείτε να τους στείλετε εφόσον παραστεί ανάγκη.
1: Όχι, βγάζουμε πρόγραμμα.
0: Α, βγάζετε πρόγραμμα, μάλιστα.
1: Βγάζουμε πρόγραμμα το οποίο υπογράφεται από μένα, υπογράφεται από την επιστημονικά υπεύθυνη και υπογράφεται με τη μετακίνηση από το κύριο Δικήτρο και κύριο Λεό.
0: Μάλιστα.
1: Τα πάντα, δηλαδή γίνονται σωστά, θα βγαίνει πρόγραμμα μηνός.
0: Κανονικά, μάλιστα.
1: Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι εντάξει και με τρεις γιατρούς καλύψω, όχι, δεν θα είναι τρεις γιατροί.
0: Ναι. Κατανοητό.
1: Δεν θα είναι τρεις γιατροί.
0: Το λύσαμε και αυτό. Με κόπο και βάσανα το λύσαμε και αυτό.
1: Τι να... Προχωράμε. Σιγά.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι αυτό που θέλουμε, δεν είναι αυτό που θέλει η ηγεσία του Υπουργείου, ούτε η ηγεσία της Δεύτερης Δήτης, ούτε εγώ προσωπικά που έχω ασχοληθεί τόσα χρόνια με τη ιατρική από διάφορες θέσεις. Έτσι.
0: Ναι. Προχθές είχα και τον κύριο Ροϊλό εδώ στην εκπομπή και μας τα έλεγε όλα αυτά.
1: Μετά, οι προκηρύξεις που γίνονται, λέει, εντάξει, γίνονται προκηρύξεις, αλλά ποια είναι τα κριτήρια, ποια είναι τα αυτά που δίνεται, ποια είναι τα κίνητρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, κύριε Παυλάκη, ένας γιατρός με ειδικότητα που έχουμε προκηρύξει 2 θέσεις στη ΣΥΜΗ, ένα παιδίατρο, παθολόγο, γενικό γιατρό, ένα παθολόγο για διευθυντή, όλες είναι διευθυντές, δήλω. Καθώς επίσης και αυτά λέω τώρα στην περιοχή αυτή, γιατί έχουν προκριθεί πολλές θέσεις στο νοσοκομείο και πολλά. Ακόμη και στην Αιγύστη, στο Καστελόρισο. Λοιπόν, ο γιατρός αυτός με ειδικότητα θα παίρνει 5.500 καθαρά στο χέρι. Σύντακο, και ξέρετε πολύ καλά, ας αρχίσω από όπα δικό μας, από την περιφέρεια, τον κύριο Χατσιμπάρκο που χορηγεί τόσα και τόσα. Οι δήμαρχοι, έτσι, τα προγράμματα, το πριν το 2% ο μισθός, ο οποίος σε ένα διευθυντή είναι γύρω στα 2%, σύν τις προσαυξήσεις για το μισθό μόνο, λέω.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά μαζί απροστευθών, έτσι, θα ξεπεράσουν τα 5.500 με όλα τα άλλα πληρωμένα, διαμονή.
0: Στο
1: διαμονή
0: χέρι, 800... στο χέρι δηλαδή, όλα αυτά φτάνουν μέχρι εκεί στα μικρά νησιά, λέτε, μάλιστα.
1: Είναι τόσο φτάνουν στα μικρά.
0: Άρα έχουν δοθεί.
1: Και με όλα πληρωμένα, μέχρι 800 ευρώ, έτσι, στη ΣΥΒΗ, ας πούμε, πληρώνει ο Δήμος, μέσω βέβαια κρατικών αυτό, πληρώνει και αρκετά λεφτά.
0: Ναι.
1: Έχουμε 3 γιατρούς και μία ειδικευμένη, ναι. Έχουμε 4 γιατρούς.
0: Αν μπουν λοιπόν, λέτε, όλα αυτά και του πρώτου βαθμού αυτό και των Δήμων και της περιφέρειας και το πρόγραμμα αυτό του Ιδρύματος Χατζιωάννου, ναι. Και όλα αυτά μαζεύονται, ναι. Μαζεύονται πάρα πολλά.
1: Με τίποτα δεν θα είναι παρακάτω. Βέβαια, να μου πείτε, ένας γιατρός, εντάξει, έχει προσδοκίες, έχει φιλοδοξίες, έχει όνειρα. Και λέει εντάξει, αυτό δεν θέλω να πάω εκεί, θα πάω στη μεγάλη πόλη μας, στη μεγάλη πόλη. Όταν ξεκινήσεις χάνεσαι. Έτσι. Καλύτερα να είσαι ένα μικρό ψαράκι σε μια μικρή λιμνούλα, παρά ένα μεγάλο ψάρι, έτσι, στον ωκεανό. Λοιπόν, τι να πω.
0: Καλά, αυτό βέβαια είναι ο καθένας πώς βλέπει την ανέλυξη του.
1: Δεν μπορούμε έτσι. Εντάξει, ναι.
0: Το θέμα είναι να υπάρχουν αυτά τα κίνητρα, όπως λέτε.
1: Δηλαδή, τα κίνητρα υπάρχουν και δίνονται.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο καθένας πώς εννοεί.
1: Λοιπόν, πόσο πρέπει να δοκούμε παραπάνω.
0: Τώρα το πόσο ο καθένας βλέπει την ανέλυξή του, που μπορεί να τη βλέπει και με άλλα κριτήρια και όχι μόνο με το οικονομικό.
1: Είναι ένα άλλο το οποίο εγώ παίρνω το καπέλο. Αλλά όταν ο άλλος θέλει, ας πούμε, να πάει να βγάλει κάποια λεφτά και να πιέσει. Να πει να δουλέψει 3-4 χρόνια κάπου και μετά να κάνει κάτι άλλο. Υπάρχουν.
0: Μάλιστα,
1: και ευελπιστώ να καλύψουμε αυτές τις θέσεις με τους διευθυντές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, κύριος Γιάννης Βασιλάκης ήταν ο διοικητής του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου. Ακούσατε που κόλλησε όλο αυτό το ζήτημα. Στο νόμο του 17 βρέθηκε προγενέστερος του 16, που έδινε τη δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει, όπως και έγινε για τη στελέχωση του ιατρείου στο αεροδρόμιο, και επικίνδυνται και οι προκηρύξεις και άλλων θέσεων. Αλλά προς το παρόν πλάτη βάζει το Κέντρο Υγείας της Ρόδου, ο πρώτος τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, προκειμένου να έχει πλήρη κάλυψη και το αεροδρόμιο και όχι μόνο στο πλαίσιο της μιας βάρδιας. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Σε λίγο θα συνεχίσουμε για να δούμε τι γίνεται με τα drones πάνω από τα κεφάλια μας. Είναι Τάσα Παμπρή τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2.49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1.31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1.99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2.95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Μπαμπρή. Το σχέδιο του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης αποτέλεσε το θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, που έγινε χθες παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνιου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ στη συζήτηση τοποθετήθηκαν επί των προβλέψεων των 6 σχετικών βιβλίων του νέου κώδικα. Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Γιώργος Χατζημάρκος, ευχαρίστησε τον Υπουργό Εσωτερικών για την πρωτοβουλία που οδηγεί στην κωδικοποίηση και τον εξυγχρονισμό διατάξεων που υπήρχαν διάσπαρτες σε περισσότερα από 500 νομοθετήματα. Όπως είπε ο κ. Χατζημάρκος, η ευκαιρία είναι μεγάλη και η πρόκληση δεν αφορά μόνο στον εξυγχρονισμό της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, αλλά της χώρας της ίδιας. Επαναλαμβανόμενα είναι τα περιστατικά της τουρκικής προκλητικότητας τα τελευταία 24 ώρα στα Δωδεκάνησα. Χθες σημειώθηκε νέα ένταση στην περιοχή των Ημείων με καλύμνιους ψαράδες να καταγγέλουν ότι σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής τους απείλησε στρέφοντας πολυβόλο προς το αλλιευτικό τους. Ο ιδιοκτήτης του αλλιευτικού, Κωνσταντίνος Σαρούκος, μιλώντας στον Real Voice, περιέγραψε όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα περίπου 1,7 ναυτικά μίλια δυτικά των Ημείων και 2 ναυτικά μίλια από την Καλόλιμνο. Μας γύρισε το πολυβόλο που έχει στην πλώρη ένα 500 πάνω μας. Αυτό γίνεται κάθε μέρα μέσα στα δικά μας νερά. Εδώ στην περιοχή των Ημείων μας διώχνουν συνέχεια, δήλωσε χαρακτηριστικά. Από τα Αγαθονήσια που βρέθηκε την Πέμπτη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σχολίασε τις τουρκικές ενέργειες, τονίζοντας παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης, αλλά πολλές φορές ακόμη και της κοινής λογικής. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης. Για τη νέα παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο του σκάφους Ocean Link, που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας ανάμεσα σε Αστυπάλια και Κο, την Τετάρτη ο δήμαρχος Αστυπάλιας Νίκος Κομινέας είπε χαρακτηριστικά ότι η Αστυπάλια έχει μπει στο στόχο της Τουρκίας, γιατί είναι το πιο νευραλγικό σημείο στο Αιγαίο που συνδέει τις Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα. Εξήγησε ότι η τουρκική παρενόχληση έγινε ενώ γίνεται μια πόντιση οπτικής ίνας που συνδέει την Αστυπάλια με την υπηρετική χώρα. Το καλώδιο έχει μπει από Αμοργό προς Αστυπάλια και τώρα είμαστε στην ΚΟ, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παρουσία του κυρίου Δένδια πραγματοποιήθηκε χθες στο Αγαθονήσι, η τελετή εγγενείων του συγκροτήματος των νέων στρατιωτικών νοικημάτων αξιωματικών. Το νέο συγκρότημα αποτελεί δωρεά της Eurobank, την οποία εκπροσώπησε στην τελετή εγγενείων ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Σταύρος Ιωάννου. Στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί τα τελευταία χρόνια για την υποστήριξη των μαθητών και την πρόληψη φαινομένων ψυχικής επιβάρυνσης, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, καθώς το τραγικό περιστατικό με τις 2-17χρονες στην Ηλιούπολη επανέφερε στο προσκήνιο την συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία των εφήβων, τον ρόλο της οικογένειας και της σχολικής κοινότητας, αλλά και τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης έκθεσης των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ελάχιστο ευχαριστώ στους αναπλήρωτες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Ίσυρο απέδωσε με απόφαση του ο Δήμος του νησιού, ενισχύοντάς τους με χρηματικό επίδομα στήριξης. Με δεδομένη την βαρύνουσα σημασία του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια θέτει το θέμα προς συζήτηση στην προσεχή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρία θα γίνει την 5η, 21 Μαΐου, στις 2.30 το μεσημέρι, μέσω τηλεδιάσκεψης. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 7.30 το απόγευμα το 16ο συνέδριο του κόμματος με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι βουλευτές των Δεκανήσου, 16 συνεδροί, μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος της ΔΕΠ Δωδεκανήσου αλλά και ο Πρόεδρος της ΔΥΜ το Ρόδου και παρατηρητές θα παραστούν από το Δωδεκάνησα, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Ρόδου Τσαβίκος Καραγιάννης. Η Μιλένα Ποστελάκη, βουλευτής Βορείου Αθηνών και μέλος του το Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, θα επισκεφτεί την Ρόδο στις 25 Μαΐου και θα είναι ομιλήτρια σε πολιτική εκδήλωση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νότιας Δωδεκανήσου στο Πλάζα στις 7.30 το απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
6: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Σε άτακτη υποχώρηση η σκόνια καθώς από πρωί-πρωί κιόλας θα μας αδειάζει τη γωνιά. Άνεμοι από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως τα νοτιότερα και για λίγο και τα 6. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στην Ηλίνδο από 16 μέχρι 24 και στα ορεινά από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν αναδιαστήματα και θα έχουν έτσι μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια πολύ σύντομη μπόρα στην κεντρική Ρόδο το μεσημέρι. Τίποτα το ιδιαίτερο, ενώ αυτή η πιθανότητα είναι πάρα πολύ εξαιρετικά χαμηλή, ωστόσο οφείλουμε να την αναφέρουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν τώρα από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με την ένταση τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ και το απόγευμα τα 6, ωστόσο θα εξασθενούν από τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και τέλος στην Ελλήνδο από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις αρχικά. Γενικά ασθενείς έως μέτριες στα 3 με 4 από φόρ. Από το μεσημέρι και μετά θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν λιγάκι στα 4 με 5 από φόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα νησιά από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και τέλος η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκυριακό!
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Πρωινό Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Express, δεύτερο μέρος, δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας και πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με το Minority Report. Θυμηθήκαμε την ταινία του Tom Cruise. Διαβάζω στη Δημοκρατική. Drones και επίγειες δυνάμεις για την παλιά πόλη. Ο Δήμος Ρόδου προκυρήσει διαγωνισμό 1,25 εκατομμυρίου ευρώ. Εποπτεία μέσω drones, παρακαλώ. Γιατί? Για τη φύλαξη της μεσαιωνικής πόλης. Γιατί έχουν συμβεί, λέει, σοβαρά περιστατικά. Επεισόδια βίας. Μαχαιρώματα μεταξύ κραχτών. Κλοπές και διάφορα τέτοια, και επελέγει ο τρόπος αντιμετώπισης του όλου θέματος, αυτής της κατάστασης που επικρατεί, να γίνει ένας διαγωνισμός, να προμηθευτεί ο Δήμος, η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης ενδεχομένως, αφού η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης ο Βαγιανός θα κάνει τον διαγωνισμό όπως διαβάζω, ενώ κάποια κομμάτια θα τα δώσουν με την αιτιολογία του κατεπήγοντος και με απευθείας ανάθεση. Για την προμήθεια λοιπόν των drones για να πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας, πάνω από τα κεφάλια όλων όσων κυκλοφορούν μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη. Και ακούστε και το άλλο. Η χρήση drones, λέει, από εξειδικευμένο προσωπικό θα συνδυαστεί με τεχνητή νοημοσύνη για την τεκμηριωμένη καταγραφή παραβάσεων, την υποστήριξη ελεγκτικών μηχανισμών του Δήμου, διαρκή εποπτεία της εμπορικής ζώνης. Δηλαδή θα καταγράφονται όλα αυτά τα στοιχεία, θα τα επεξεργάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Παιδιά, τι είναι εδώ? Μια ματιά απλή να ρίξει κανείς στο τι την νομοθεσία που διέπει αυτές εδώ τις καταστάσεις, καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα. Υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές οδηγίες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει η αρχή προσωπικών δεδομένων, προστασίας προσωπικών δεδομένων εδώ στη χώρα μας, και αναρωτιέμαι αν όταν η Δημοτική Επιτροπή πήρε αυτή την εξωφρενική απόφαση, αν είχε το πράσινο φως από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν ελήφθησαν υπόψη οι νομικές παράμετροι, γιατί βλέποντας την Επιτροπή Διαγωνισμού δεν βλέπω ούτε ένα νομικό μέσα. Είναι όλοι τεχνικοί. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν εδώ. Θα δούμε λοιπόν το θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, στη νομική του διάσταση. Γιατί δεν μου φαίνεται ότι μπορεί να προχωρήσει, χωρίς να είμαι νομικός, με επιφύλαξη βεβαίως το λέω. Αλλά είναι κοντά μας ο δικηγόρος, ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ο οποίος χθες μάλιστα το βράδυ έκανε και μια ανάρτηση πάνω στο θέμα αυτό. Και νομίζω ότι αξίζει να το δούμε αυτό το θέμα στην ουσία του, και έχω την εντύπωση ότι θα πάρει και σε μάκρος αυτή εδώ η ιστορία. Κύριε Μαλιαράκη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε, πώς τα παρακολουθείτε εσείς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Δεν είμαι νομικός, επαναλαμβάνω, αλλά μου φαίνεται εξωφρενικό αυτό το πράγμα που διαβάζω.
1: Πράγματι, άκουσα τον πρόλογο που κάνατε και είχατε πολύ δίκιο για διάφορα θέματα. Και μάλιστα είπατε ότι για την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ για να δούμε τις καταλήψεις κοινοχρήσεων των χώρων στην Μεσαιωνική Πόλη και τους εκράστες, δεν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Χρειάζεται μια απλή λογική και μια απλές ενέργειες για να αντιμετωπιστούν τα θέματα της παραβατικότητας τουλάχιστον στη Μεσαιωνική Πόλη. Τελικά με την προγραμματιζόμενη ανάθεση των υπηρεσιών με drones πάνω από τη Μεσαιωνική Πόλη, όταν το διάβασα το άρθρο, είδα και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, μου δημιουργήθηκαν έτσι ως δικηγόρου διάφοροι προβληματισμοί και για τη σκοπιμότητα, αλλά κυρίως και για την νομιμότητα της απόφασης.
0: Ναι.
1: Είπατε στον πρόλογο ότι δεν υπάρχει νομικός στην Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία της ανάθεσης.
0: Ναι, θα φτιάξει τα τεύχη του διαγωνισμού, δηλαδή, για να προκηρυχθεί το έργο. Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπήρχε προηγούμενη νομική τεκμηρίωση πριν φτάσουμε στη διαδικασία της προκήρυξης του έργου. Και διαβάζοντας την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, δεν βλέπω να γίνεται λόγος για κάποια εισήγηση της νομικής υπηρεσίας,
0: ναι,
1: που θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση.
0: Είναι μόνο θέμα της νομικής υπηρεσίας ή θα έπρεπε να υπάρχει έγκριση από την ανεξάρτητη αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων?
1: Όλα αυτά πρέπει να γίνονται καταρχάς με διαβούλευση με την αρχή προστασίας. καλό είναι πριν ξεκινήσεις να κάνεις τέτοιες ενέργειες, τις οποίες θα αναθέτεις, αναλαμβάνεις ευθύνες, κάνεις συμβάσεις, να είσαι πλήρως καλυμμένος σχετικά με το νομικό καθεστώς και το τι πραγματικά θέλεις να κάνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ υπάρχει γενικότερα μια σύγχυση από ό,τι καταλαβαίνω. Και θα μου πείτε, δεν πρέπει να υπάρχει τάξη στη μεσαιωνική πόλη. Ναι, προφανώς. Η απάντηση είναι απλή. Βέβαια, το θέμα είναι ποιος το κάνει και πώς το κάνει.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε το Δήμο να λαμβάνει χρέη αστυνομίας ή πυροσβεστικής ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο δημιουργεί θέματα καθαρά αρμοδιότητας, τα οποία μπορεί να κάνεις μια σύμβαση μετά και να μην μπορείς να την εφαρμόσεις, γιατί αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Και συγκεκριμένα λέει το άρθρο και λέει η σύμβαση ότι θα υπάρχει θέμα για την επάταξη της παραβατικότητας, για τα φαινόμενα βιοπραγιών που έχουν συμβεί στη μεσαιωνική πόλη, για το συνωστισμό, για διάφορα θέματα, για την πάταξη του εγκλήματος, την πρόληψη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά δεν είναι αρμοδιότητες του Δήμου.
0: Ναι.
1: Είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Και για να τα κάνει αυτά ο νόμος είναι σαφής. Όταν πρόκειται για την επεξεργασία δεδομένων τα οποία αφορούν την πρόληψη, διερεύνηση και διαπίστωση αξιόπινων πράξεων, υπάρχει άλλη κατηγορία που εφαρμόζεται έτσι, στο νόμο, που λέει ότι πρέπει να είναι από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.
0: Ναι.
1: Αρμόδια κρατική αρχή για την επιβολή της τάξης και την καταπάταξη του εγκλήματος δεν είναι ο Δήμος Ρόδος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο Δήμος Ρόδος.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Αστυνομία, είναι
0: κοιτάξτε,
1: άλλα όργανα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, μία χαλαρή, ας το πούμε έτσι, επιτήρηση θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει. Δηλαδή να φυλάτονται δημοτικοί χώροι, η πολιτική προστασία που εκεί χρησιμοποιούμε ούτως ή άλλως αυτήν την τεχνολογία. Μια ήπια τέλος πάντων εποπτεία. Αλλά εδώ, έτσι όπως περιγράφεται όλο αυτό το πράγμα, εδώ μιλάμε για συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των κινήσεων των πολιτών, έτσι.
1: Μα εδώ είναι και λόγω αυτό που είπατε. Όταν μιλάμε και για την αναλογικότητα. Δηλαδή, αν θα προβήσεις ένα μέτρο, αν υπάρχουν άλλα μέτρα ιδιότερα, τα οποία είναι και αποτελεσματικά επίσης. Το να υπάρχει έλεγχος, προφανώς να υπάρχει έλεγχος, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να έχεις τον drones να κάνει συνεχείς επιτηρήσεις πάνω από την πόλη για να δεις τι.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχουν αυθαίρετες καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, αυτό μπορεί να γίνει με μία απλή επίσκεψη ενός κλιμακίου στο χώρο.
0: Ναι.
1: Να δεις τι. Αν υπάρχει άγρα και από τους κράχτες, αυτό μπορείς να το κάνεις μια επίσκεψη οποιαδήποτε στιγμή στην πλατεία Υποκράτους ή ξέρω σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της παλιάς πόλης που ξέρεις μετά από τόσα χρόνια ποια είναι τα σημεία στα οποία γίνεται η άγρα πελατών, μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Δεν νομίζω να χρειάζεται για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα επίκριση.
0: Ναι. Καταρχήν αυτό, γιατί χθες το βράδυ πρέπει να σας πω ότι το έψαξα λίγο το θέμα, να δω τι ισχύει και στη χώρα μας και γενικά με τον βασικό ευρωπαϊκό νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, τον GDPR, έτσι αυτός. Από ό,τι είδα, είναι εξαιρετικά αυστηρός. Κύριε Μαλλιαράκη, που σημαίνει ότι ο καθένας μετά μπορεί να πάει να κάνει μια προσφυγή και πολύ περισσότερο και ένας επισκέπτης, ένας ξένος που θα δει, ας πούμε, ότι καταγράφεται. Γιατί εδώ το θέμα είναι ποιος μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα, για ποιο λόγο, για ποιο χρόνο, για πόσο χρόνο, τι καταγράφει, το πρόσωπο, το κάνει zoom, σε φακελώνει, για πόσο κρατάει τις κινήσεις σου, κρατάει αρχείο, δεν κρατάει αρχείο, δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ αυστηρά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.
1: Και στην ελληνική νομοθεσία είναι επίσης αυστηρά. Η καταγραφή, μια απλή κάμερα να τοποθετήσεις στην αυλή του σπιτιού σου και να βλέπει αποκλειστικά το πατάκι που λένε την πόρτα του σπιτιού, οτιδήποτε, δημιουργούνται συνεχή θέματα στα δικαστήρια για την προσβολή προσωπικότητας και την προσβολή των κανόνων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Σε δημόσιους χώρους όπως είναι η Μεσαιωνική Πόλη και μάλιστα και αρχαιολογικός χώρος, mm-hmm. που ενδεχομένως βάζω και μια δεύτερη παράγραφο παράμετρο ότι θα πρέπει ενδεχομένως να ληφθεί και σχετική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού,
0: mm-hmm.
1: για την υπέρκτηση πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο της Μεσαιωνικής Πόλης και δεν ξέρω αν αυτή η άδεια υπάρχει ή τέλος πάντων θα εξασφαλιστεί για να υπερίπτανται τα drones. Εδώ πέρα δημιουργούνται διάφορα ζητήματα στο δημόσιο χώρο. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Και γι' αυτό σας λέω, εδώ τίθενται θέματα αρμοδιότητας. Ο Δήμος δεν ξέρω αν είναι αρμόδιος να.
0: Μα προφανώς δεν είναι. Δεν είναι αστυνομική αρχή. Προφανώς δεν είναι.
1: Ούτε πυροσβεστική αρχή για να επεμβαίνει με ρήψη, γιατί διάβασα ότι θα κάνει ρήψη σοβίδα για καθυστέρηση τη πυρκαγιά κτλ. Το οποίο ναι, ακούγεται ωραίο, ναι, καλό είναι κάποιο να επεμβαίνει, αλλά το θέμα είναι αν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν λειτουργεί σε μια διοίκηση και έχεις ένα θεσμικό καθεστώς και έχεις νόμους και κανόνες για το πώς ενεργείς, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτοβούλως.
0: Ναι, καλά. Εκεί σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι της πυροπροστασίας, θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή αυτά γίνονται σε συνεργασία και με την πυροσβεστική υπηρεσία και προχθές ήταν και ο Υπουργός εδώ πέρα πολιτικής προστασίας και συζητήθηκαν αυτά τα θέματα, αυτό νομίζω ότι είναι σε. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι είναι και σε σύμφωνο με τη σύμφωνη γνώμη και με τις εγκρίσεις τις σχετικές και όλα αυτά. Εδώ όμως τώρα μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ μιλάμε για drones που, όπως το περιγράφουν τουλάχιστον, θα πετάνε πάνω από τα κεφάλια του κόσμου και θα καταγράφει τις κινήσεις, ώστε αν συμβεί το οτιδήποτε, αν πλακωθούν, αν μπουν παράνομα, αν τσακωθούν μεταξύ τους, εάν το οτιδήποτε, αυτά όλα θα είναι καταγεγραμμένα. Δηλαδή, ο κάθε πολίτης, ο κάθε τουρίστας, ο κάθε επισκέπτης θα έρχεται και θα ξέρει ότι πετάει από πάνω από το κεφάλι του ένα drone που καταγράφει τις κινήσεις του και τα βιομετρικά του χαρακτηριστικά και όλα αυτά.
1: Δεν νομίζω να αρέσει αυτό ούτε στους τουρίστες ούτε στους κατοίκους.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Τίποτα άλλο επισκέπτη. Ναι. Καταγράφεται και να βλέπει τα drones και καταρχάς δημιουργεί και ένα αίσθημα, όχι εγώ δεν θα έλεγα ασφάλειας, αλλά κυρίως ανασφάλειας. Γιατί ναι. Είναι τα drones, τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει και το αντίθετο αίσθημα στον επισκέπτη, ότι κάτι συμβαίνει και ότι θα πρέπει να προσέχω εδώ πέρα γιατί υπάρχουν drones που κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ένα τέτοιο θέμα σημαντικό, θα έπρεπε να έχει νομίζω επεξεργαστεί περισσότερο και να επικοινωνηθεί περισσότερο σε σχέση με και με τους πολίτες και τους κατοίκους της μεσαιωνικής πόλης. Και δημιουργεί διάφορα θέματα νομιμότητας σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, ότι σε άλλους δήμους, π.χ. στο Δήμο Αγίας Παρασκευής ή στον Δήμο Κηφισιάς, υπάρχουν αντίστοιχα drones από τους δήμους. Βέβαια, εκεί η διαφορά ποια είναι, από ό,τι διάβασα, ότι γίνεται ή για δασικές εκτάσεις στους χώρους ευθύνης του Δήμου ή χρησιμοποιούνται το βράδυ σε απομακρυσμένες περιοχές, πάρκα, σύλλια, σχολεία το βράδυ, για να, που είναι χώροι ευθύνης του Δήμου, το δημόσιοι χώροι,
0: ναι.
1: Χώροι συγκεκριμένοι,
0: ναι.
1: Στην ευθύνη του Δήμου για την αποτροπή βανδαλισμών ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ δεν είναι η ίδια περίπτωση. Εδώ μιλάμε για μέρα μεσημέρι να πετάνε drones σε πυκνοκατοικημένη περιοχή με πολλούς τουρίστες, με πολλούς.
0: Κοιτάξτε τώρα, εγώ νομίζω ότι αυτό θα είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Δηλαδή, ένας Δήμος να έχει ένα σύστημα διαρκούς αέριας επιτήρησης πολιτών. Αυτό πια, τι κριτική να αντέξει τώρα αυτό το πράγμα. Σε ποια λογική και σε ποια νομοθεσία να αντέξει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποιος είχε αυτή τη φοβερή και τρομερή ιδέα.
1: Δεν είναι και αναλογικό. Θεωρώ ότι δεν είναι και αναγκαίο. Γιατί μπορείς να πετύχεις το σκοπό της τήρησης του νόμου και των κανόνων στη μεσαιωνική πόλη με πιο απλό τρόπο. Έχεις ούτως ή άλλως, λες ότι θες να ελέγξεις την κυκλοφορία με τα οχήματα. Έχεις ούτως ή άλλως τις μπάρες, έχεις τις κάμερες εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται και τα drones, δηλαδή και drones και κάμερες και επίγειες δυνάμεις και μπάρες για να ελέγξεις πέντε πύλες. Νομίζω ότι κάπου.
0: Να σας πω, εγώ το πολιτικό σχόλιο που κάνω εδώ, κύριε Μαλιαράκη, και δεν είστε υποχρεωμένος βεβαίως, έτσι νομικά το προσεγγίζετε εσείς να το προσυπογράψετε. Απλά θέλω να το κάνω. Είναι άλλο ένα πυροτέχνημα προς εντυπωσιασμό από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που, όπως λέτε, με άλλους τρόπους θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί το τι γίνεται μέσα στη μεσαιωνική πόλη. Βάζουμε αυτό μέσα στο δημόσιο διάλογο για να φανεί και καλά ότι προσπαθούμε τέλος πάντων με ρηξικέλευτες και αποφασιστικές κινήσεις να αντιμετωπίσουμε την αναρχία που υπάρχει μέσα στη μεσαιωνική πόλη. Αυτό. Θεωρώ ότι είναι καθαρά επικοινωνιακό όλο αυτό, αλλά και μια παραδοχή το ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας στην παλιά πόλη. Και βρήκανε τη λύση να παρακολουθούν τους πολίτες και τους επισκέπτες 24 ώρες το 24ωρο με τα ντρόν πάνω από τα κεφάλια τους. Εγώ αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Δεν μπορώ να οδηγηθώ κάπου αλλού με όλα αυτά που διαβάζω και μαθαίνω.
1: Δυστυχώς, όχι δυστυχώς, τέλος πάντων θα συμφωνήσω, γιατί βλέπω ότι θα μπορούσαν άλλοι τρόποι να υπάρξουν για την υπάρταξη της παραβατικότητας, πολύ πιο απλή. Και δεν ξέρω αν αυτό είπατε εσείς προηγουμένως, ότι ευελπιστείτε ότι έχει γίνει με την συνδρομή και της αστυνομίας ή με της πυροσβεστικής, με την πολιτική προστασία.
0: Όσον αφορά το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, έτσι, ναι. Όσον αφορά τα δάση, ας πούμε, αυτό... Για τα δάση μιλάω, έτσι. Για αυτά τώρα που συζητάμε δεν φαντάζομαι, δεν νομίζω.
1: Αυτό, οκ. Για τα δάση, ναι. Γι' αυτό λέω ότι για τα δάση είναι άλλη κατηγορία. Προφανώς εκεί πέρα δεν είναι δημόσιο, δεν είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές, δεν είναι αρχαιολογικοί χώροι, είναι δάσος, έχει συγκεκριμένο σκοπό η πολιτική προστασία. Αλλά η τήρηση της νομιμότητας στην παλιά πόλη δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Καλός ή κακός δεν είναι. Και της αστυνομίας. Θα μπορούσαν να γίνουν, να πιέσουν να γίνει δημοτική αστυνομία ενδεχομένως, να γίνουν κλιμάκια τις περιπολίες της αστυνομίας στην παλιά πόλη για την πάταξη της παραβατικότητας, να γίνουν κλιμάκια του Δήμου για τις παραβάσεις των κοινοχρήστων χώρων, για την είσοδο και έξοδο από τις πύλες της παλιάς πόλης. Για αυτά υπάρχουν τρόποι. Το drones να πετάει πάνω από την παλιά πόλη δεν ξέρω τι, και μάλιστα λέει σε προκαθορισμένες πτήσεις σε συνεργασία με την μετά προηγούμενη ενημέρωση με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, αλλά ταυτόχρονα θα πετάνε και σε περίπτωση ανάγκης που συμβεί ένα περιστατικό, δηλαδή όταν γίνει ένα περιστατικό πώς θα παίρνει την έγκριση της...
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή εγώ διαβάζοντας αυτό εδώ, η χρήση drones από εξειδικευμένο προσωπικό θα συνδυαστεί με τεχνητή νοημοσύνη για την τεκμηριωμένη καταγραφή παραβάσεων, άρα θα υπάρχει σε διάρκεια η καταγραφή, έτσι, των κινήσεων.
1: Προφανώς, μετά αυτό θα είναι, και μάλιστα δεν θα το κάνει ο ίδιος ο Δήμος ως νομικός.
0: Αλλά θα το κάνει ένας ιδιώτης, αυτός που θα πάρει το έργο.
1: Θα το αναθέτει επίσης ιδιώτης, δηλαδή εδώ θα είναι και ένας ιδιώτης ο οποίος...
0: Ο οποίος θα διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα. Και μετά λέει θα έχει την υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών. Δηλαδή μετά θα ειδοποιεί το Δήμο κατά τη διαρκή εποπτεία της εμπορικής ζώνης και τότε θα κινητοποιούνται επίγειες δυνάμεις. Λες και βλέπω σκηνή από το Robocop τώρα εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή τα drones και μετά θα. Απίθανα πράγματα. Απίθανα πράγματα,
1: ναι,
0: πραγματικά.
1: Κάνουμε τα απλά πράγματα. Ναι. Κάνουμε τα απλά πράγματα. Ας κάνουμε αυτά που προβλέπει ούτως ή άλλως η νομοθεσία και δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Τις καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων στη Μεσσονική πόλη. Στην εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας έχουμε τρόπους για να βρούμε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι γίνεται η παραβατικότητα σε μέρη σκοτεινά, σε μέρη απομακρυσμένα, σε μέρη που είναι δύσκολος ο εντοπισμός της παραβατικότητας ή από ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε και πώς είναι. Δεν είναι κάποιος πήγε, έκανε έναν βανδαλισμό σε ένα κτίριο και άντε τρέχα βρες ποιος ήταν. Εδώ μιλάμε για η παραβατικότητα συμβαίνει μέρα μεσημέρι μπροστά στα μάτια μας. Μία απλή επίσκεψη στην παλιά πόλη θα δεις 10 παραβάσεις.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται drones να σου πει ποιες είναι οι παραβάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα τις δεις από πάνω, στις επίγειο επίπεδο δεν τις βλέπεις τις παραβάσεις. Δηλαδή τι ακριβώς παραπάνω θα κάνει. Και τα υπόλοιπα για την αστυνόμευση δεν είναι δουλειά του Δήμου να κάνει αστυνόμευση κάνει την αμετή.
0: Και να τα δίνει όλα αυτά τα δεδομένα, τέλος πάντων, να τα διαχειρίζεται μια ιδιωτική εταιρεία, ιδιώτης, και σε ένα κομμάτι λένε διαγωνισμό, σε κάποιο άλλο λένε απευθείας ανάθεση. Ποιος θα είναι, τι είναι. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτά είναι εντελώς καινοφανή για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα όπως είναι τα προσωπικά δεδομένα. Και φανταστείτε τώρα ένα πολίτη, αν υποθέσω ότι έρχονται στη Ρόδο να κάνουν καταγγελίες πολίτε. Και ότι έχουν τα ντρόνς να πετάνε πάνω από το κεφάλι τους και καταγράφουν τις κινήσεις τους. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Στη Μεσσονική πόλη υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν δώματα, ταράτσες, αυλές. Καλοκαίρι ο κόσμος, οι τουρίστες που είναι στα διάφορα ξενοδοχεία, Airbnb.
0: Βέβαια, στα μπαλκόνια τους, στα δωμάτια τους, ανοιχτές πόρτες, παράθυρα αυτά, στον ιδιωτικό τους χώρο. Δηλαδή θα βλέπουν τα ντρόνς να πετάνε από πάνω τους. Δηλαδή, τι ασφάλεια θα νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι για την ιδιωτικότητά τους. Ενώ κάνουν τις διακοπές τους.
1: Γιατί προηγουμένως το έγραψα και εγώ εχθές, ότι φοβάμαι ότι τελικά θα αγοράσουμε τα drones και θα μείνουμε σε μια αποθήκη και θα...

0: Θα ρωτάμε τι απέγιναν αυτά τα drones που είχαμε αγοράσει. Θα πείσουν.
1: Εντάξει, θα έχουν αγοραστεί όμως. Θα έχουν αγοραστεί όμως.
0: Έτσι. Ο σκοπός είναι να αγοραστούν. Ναι.
1: Θα έχουν αγοραστεί όμως. Έτσι. Ναι. Τώρα με ποιο τρόπο θα έχουν αγοραστεί, με διαγωνισμό, με απευθείας ανάθεση, θα έχουν αγοραστεί. Τώρα θα μείνουν στις αποθήκες. Τι να πω, ναι, και μη χειρότερα. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Μαλιαράκη, θα μείνουμε εδώ επί του παρόντος, γιατί νομίζω ότι αυτό το θέμα θα έχει συνέχεια. Απλά τώρα ανοίγει, έτσι, με τη συζήτηση που κάναμε εμείς και με αφορμή και την χθεσινή σας ανάρτηση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και σίγουρα δεν θα μείνει εδώ αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Έγινε και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.

0: Θα επανέλθουμε στο ζήτημα των drones στην Μεσαιωνική Πόλη. Προς το παρόν όμως θα ανοίξουμε την ενότητα των πολιτικών εξελίξεων, πολιτικού σχολιασμού, δεδομένου το ότι από σήμερα ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο τριήμερο. Το βράδυ έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θεωρείται ότι είναι το εναρκτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Σενάρια φέρουν τις εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου. Θα το δούμε. Αλλά και σε μια περίοδο που καθημερινά εκδηλώνονται αντιδράσεις και επικρίσεις σε ό,τι αφορά την κυβερνητική πολιτική, το επιτελικό κράτος και όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε εδώ και πόσο καιρό, σε συνάρτηση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Τι μπορεί λοιπόν να δώσει άραγε αυτό το συνέδριο, τι μπορεί να προσφέρει, τι μπορεί να περιμένει κανείς από αυτό το συνέδριο? Είναι κοντά μας ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, ο κύριος Ευτύχης Βαρδουλάκης, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Βαρδουλάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλά, μια χαρά. Εσείς έχετε πολλή δουλειά πάντως τώρα αυτόν τον καιρό, έτσι είναι ένα...
1: Εντάξει, όχι τόσο, όχι τόσο.
0: Α, όχι τόσο. Ναι, νόμιζα με επικείμενα κόμματα που ανακοινώνονται από στιγμή σε στιγμή, με συνέδρια, με όλο αυτό το χαμό που γίνεται. Ναι.
1: Κοιτάξτε, πιο πολύ είναι να σκεφτόμαστε, να σχεδιάζουμε τα λοιπά, αλλά και αυτά τα κόμματα τουλάχιστον μπάστε μας έχουν φωνάξει για συμβούλους, οπότε δεν έχουν.
0: Οπότε δεν έχετε συμβούλια. Μάλιστα.
1: Τώρα οι συνάδελφοι που εμπλέκονται, αυτοί έχουν όντως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Απλώς πρέπει να αναλύουμε λίγο έχοντας στο μυαλό μας πάντα και εκεί.
0: Ναι, ναι. Παρακολουθώ πάντως την αρθρογραφία σας, η οποία είναι και πάρα πολύ πυκνή ούτως ή άλλως για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τις παραμέτρους που εντοπίζετε κατά διαστήματα και μας τις αναλύεται. Λοιπόν, συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι σηματοδοτεί στην δεδομένη στιγμή που αυτό πραγματοποιείται?
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία να δει τα πράγματα λίγο στον καθρέφτη, με μεγαλύτερη νυφαλιότητα, και να δει πώς θα προχωρήσει το διάστημα το οποίο μένει μέχρι τώρα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η κατάσταση είναι έτσι. Τα συνέδρια είναι μια συνθήκη η οποία σου επιτρέπουν να κάνεις την αναλύση σου σε πάρα πολύ έτσι ψυχρεμό τρόπο, γιατί είναι κυρίως χρησιμοποιούνται σε ένα πολιτικό event.
0: Ναι, επικοινωνιακά περισσότερο, έτσι, την εικόνα θα βγάλουν προς τα έξω.
1: Εδώ και η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, καλά και κακά. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ιστορία του κόμματος. Έτσι, είναι το ανθεκτικότερο κόμμα της μεταπολίτευσης, αυτό το οποίο δεν έχει μεσοσταθμικά, είχε πάρει το υψηλότερο ποσοστό. Πλέον είναι το κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει τα περισσότερα χρόνια της μεταπολίτευσης, έχει περάσει το ΠΑΣΟΚ σε διάρκεια. Εξακολουθεί, είναι 10 χρόνια πρώτο δημοσκοπικά, το οποίο είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, δεν έχει ξανασυμβεί ένα κόμμα επί 10 χρόνια να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Και εξακολουθεί να παραμένει πρώτο στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή το πιθανότερο σενάριο είναι ότι μάλλον θα είναι πρώτο κόμμα και στις επόμενες εκλογές. Απλώς τα ποσοστά του δεν θα έχουν σχέση με τα ποσοστά που είχε την προηγούμενη φορά. Δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν.
0: Ναι.
1: Έχει κάποιες τομείς πολιτικής, ο οποίος εξακολουθεί να προηγείται ισχυρά, όπως εξακολουθεί να προηγείται και ο Μητσοτάκης εναντί των πιθανών ανταγωνιστών.
0: Ναι.
1: Έχει όμως και τρία σοβαρά προβλήματα. Πρώτον, υπάρχει η κόπωση μετά από αυτά τα χρόνια, η οποία φαίνεται. Υπάρχει η φθορά. Δύο, έχουμε το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο σε όλες τις μετρήσεις εμφανίζουν. Έχει όμως και τρία σοβαρά προβλήματα. Πρώτον, υπάρχει η κόπωση μετά από αυτά τα χρόνια, η οποία φαίνεται. Υπάρχει η φθορά. Δύο, έχουμε το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο σε όλες τις μετρήσεις εμφανίζουν στο νούμερο ένα πρόβλημα.

0: του 23 ήταν εκλογές επιβεβαίωσης σε μια λογική. Και νομίζω ότι αυτό που κυρίως κέρδισε την Δημοκρατία είναι ότι, κοίταξε, εδώ πέρα 4 χρόνια διαχειρίστηκες κρίσεις, πολέμους, COVID, εύρος, έκανες κάποια πράγματα που πήγανε καλύτερα στην οικονομία, στις συντάξεις προώρες που αποφορτιστήκανε, το ψηφιοποίηση του κράτους, πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε ήρθε ο κόσμος και σου έδωσε μια ελεύθερη ευκαιρία. Μετά, με το που μπήκαμε στη δεύτερη θητεία, στη δεύτερη τετραετία, άρχισαν να μαζεύονται πολλά συννεφάκια, διότι θυμάστε πάντα, ας πούμε, ότι ήταν το πολιτικός κύκλος των δύο θητείων κτλ. Αυτό τώρα έχει επιταχυνθεί η φθορά, γιατί πλέον έχουμε μεγαλύτερη επικοινωνιακή έκθεση όλων των πολιτικών πρωταγωνιστών, συν τα social media, τα οποία από τη φύση τους είναι και λίγο τοξικά και λίγο έτσι φθοροποιά. Οπότε φανταστείτε, εάν ο πολιτικός κύκλος ήταν κάποτε 8 χρόνια, πόσο είναι τώρα. Έτσι που στην Ελλάδα από το 2007 και μετά δεν έχει περάσει σχεδόν καμία κυβέρνηση τα 2-2,5 χρόνια διάρκεια. Γιατί ο Τσίπρας έχει φτάσει 4 χρόνια, αλλά είχε χάσει τον πρώτο χρόνο, από το πρώτο εξάμηνο ήταν δημοσκοπικά δεύτερος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δει αυτό, πώς θα ανασυστήσει την κοινωνική συμμαχία η οποία της έδωσε στις δύο εκλογές, η οποία ήταν κατά κανόνα από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσαν ότι έχουν και κάτι να χάσουν οι νοικοκυρέοι και κάτι να περιμένουν. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν παραιτηθεί, δεν είχαν απογοητευτεί.
1: Ναι.
0: Και οι άνθρωποι αυτοί είναι κατά κανόνα πρακτικοί, δεν σκέφτονται τόσο με ιδεολογικά κριτήρια όσο κυρίως με πραγματιστικούς όρους, με ρεαλιστικούς όρους. Βρίσκονται πιο, και στο χώρο της δεξιάς και στο χώρο της κεντροαριστεράς. Άρα μετά την οικονομική κρίση που είχαμε και πολλές κοινωνικές εσωτερικές ανακατατάξεις, αλλάξανε λίγο οι παραδοσιακές δομές στη χώρα. Κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι στο ερώτημα αν η χώρα ήταν ένα κάστρο, εσύ αισθάνεσαι ότι είσαι εντός των τυχών ή εκτός των τυχών, αν η κοινωνία, όχι η χώρα, με συγχωρείτε, οι οποίοι σου απαντούν ότι εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε εντός των τυχών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε αυτούς πρέπει να απευθυνθεί η Δημοκρατία. Το πώς θα το κάνει είναι δική της δουλειά.
1: Είναι δική της δουλειά. Το θέμα βέβαια είναι ότι από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται να υπάρχει η εναλλακτική επιλογή. Αξιόπιστη τουλάχιστον.
0: Αυτό είναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό έχει δύο όψεις. Από τη μία είναι πολιτικό προνόμιο, το να μην έχει ένα σοβαρό, έτσι, πολύ απειλητικό αντίπαλο. Από την άλλη είναι και δηλητηριασμένο δώρο. Γιατί σου αφαιρεί δύο πράγματα. Το ένα είναι το με ποιον ακριβώς συγκρίνεσαι. Τώρα αυτό το κλισέ που λένε οι πολιτικοί, ότι ένα αντίπαλος με τα προβλήματα.
1: Τα προβλήματα, ναι, εντάξει τώρα.
0: Αυτό είναι μια μπουρδα τώρα. Έτσι το λένε. Πρέπει να το λένε. Αλλά στην πραγματικότητα πάντα δεν συγκρίνεσαι.
1: Πάντα υπάρχει ένας πόλος απέναντί σου με τον οποίο συγκρίνεσαι. Σωστά.
0: Όταν λοιπόν χάνεις τον αντίπαλό σου, χάνεις το μέτρο σύγκρισης. Το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι πολλές φορές όταν είσαι αντίπαλο, χάνεις το μέτρο γενικώς. Αισθάνεσαι, δημιουργείται μια ψευδαίσθηση.
1: Ότι είσαι παντοδύναμος.
0: Κυριαρχία και παντοδυναμία. Και λειτουργεί λίγο σαν του κακομαθημένου εφήβου που αισθάνονται παντοδυναμία και δεν μπορεί να του κάνει καλά. Είναι παιδοψυχολογικό όρο αυτό. Και αισθάνεσαι λίγο το ίδιο και στην πολιτική. Ένα μια ψευδαίσθηση παντοδυναμία. Οπότε θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα, στη δεύτερη θητεία τη, το ότι δεν είχε αντίπαλο, τη προκάλεσε μεγαλύτερο κόστο. Στις εκλογές βέβαια, επειδή πάντα ό,τι και να λέει ο κόσμος και στις δημοσκοπήσεις και πιο πριν, στο τέλος βλέπεις μια σειρά ψηφοδελτίων μπροστά σου και με βάση αυτά αποφασίζεις ή πηγαίνεις σπίτι σου, το ότι δεν φαίνεται κάποιος αντίπαλος να ξεχωρίζει και να δημιουργεί ειδική δυναμική, λογικά την ευνοεί.
1: Ναι.
0: Αλλά να το δούμε πώς εξελιχθεί.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Αυτό το bras de fer, όπως το έχετε χαρακτηρίσει κι εσείς, Πασόκ Τσίπρα, που όπως φαίνεται από μέρα σε μέρα ανακοινώνει και αυτός το κόμμα του. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, και το έχω δει να το εντοπίζετε και να το επισημαίνετε στα άρθρα σας, ότι ενώ ουσιαστικά η δεύτερη θέση παίζεται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, δεν φαίνεται να έχει αναπτυχθεί μια αντιπαλότητα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, που ενδεχομένως δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Έτσι. Μέχρι τώρα.
1: Μέχρι τώρα, ναι.
0: Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο λόγος που έχει συμβεί αυτό μέχρι τώρα είναι ότι και οι δύο θεωρούν ότι έχουν αυτό το μανιχέρι. Δηλαδή το Πάσοκ θεωρεί ότι επειδή έχει λίγο ανοίξει την ορπατησιά του το τελευταίο διάστημα, ότι θα είναι αυτό, είναι εξωμερική αντιπολίτευση, ότι παίρνει κόσμο αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ. ο Τσίπρας από το Πάσοκ. Και ο Τσίπρας την άλλη θεωρεί ότι τους έχει.
1: Τους έχει.
0: Το ήταν από πάνω, πριν είναι πιο ηγετικός.

0: πιο καλός καμπέινερ. Από το 12 που σε όλες τις εκλογές αναμετρήσεις κερδίζει το Πασόκ. Οπότε, θεωρώντας και οι δύο ότι θα είναι αυτή η δεύτερη,
1: ναι,
0: σου λένε εντάξει, μην τα πάω στα άκρα με τον άλλον, ώστε στην πορεία να τους απορροφήσω στις δεύτερες εκλογές να συνεργαστούν.
1: Μπορεί να συνεργαστούν στις δεύτερες εκλογές κλπ. Ναι.
0: Οπότε νομίζω ότι και οι δύο έχουν αυτή την ανάλυση.
1: Ναι.
0: Όμως οι δημοσιοποιήσεις στον ένα θα δείξουν δεύτερο, δεν τους δείξουν και τους δύο. Και όσο πιο μικρή είναι η διαφορά, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ένταση μεταξύ τους.
1: Mm.
0: Και νομίζω ότι είδαμε αυτή τη βδομάδα τα πρώτα τσαρτζαρίσματα και θα τα δούμε νομίζω και εντονότερα όσο πήγαινε ο καιρός, γιατί το κόστος είναι μεγάλο για ποιον χάσει. Δηλαδή και ο Αγκουρλάκης θα έχει πρόβλημα, θα του πούνε έγινε σε ξημερική αντιπολίτευση.
1: Έτσι γελώς από σπόντα έγινε, δεν έγινε κανονικά. Έτσι.
0: Ναι. Αλλά και δημοσκοπικά όμως, ναι, το έφερε το Πασόκ δεύτερο.
1: Ναι.
0: Στην αρχή έγινε, θεσμικά έγινε από σπόντα, δημοσκοπικά όμως έγινε κανονικά.
1: Ναι.
0: Έστω και λόγω της διάλυσης των υπολείπων. Έγινε και τώρα ξαναπέφτεις. Και ο βασικός στόχος του Πασόκ Βεσίλη είναι να ανακτήσει τον ιστορικό του ρόλο στη μεταπολίτευση. Δηλαδή ο πόλος εξουσίας, όχι συμπλήρωμα εξουσίας. Λοιπόν, αυτό θα δημιουργεί πρόβλημα. Όπως φυσικά και θα έχει τεράστιο πρόβλημα και ο Τσίπρας, ο οποίος έφυγε από αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, με το κύρος ενός πρώην πρωθυπουργού, αδιαφυσβήτητος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αν ήθελε να μείνει. Δεύτερο κόμμα και στη Βουλή και δημοσκοπικά, τα έκανε όπως τα έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να επανέλθει τι ως τρίτο τέρμα.
1: Να γίνει τρίτο κόμμα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε όλα αυτά.
0: Θα έχει αποτύχει πλήρως το στάδιο. Ναι. Γιατί κάνει για να γυρίσει σε καλύτερη.
1: Άρα θα ανέβουν όσο περνά ο καιρός λοιπόν. Και
0: οπότε θεωρώ ότι όποιος δει ότι μένει αυτός τρίτος πίσω θα το σκληρύνει.
1: Θα το σκληρύνει το παιχνίδι. Το ροκ θα το σκληρύνει. Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, έτσι και για την οικονομία του χρόνου, κύριε Βαρδουλάκη, επειδή είδαμε στο πρώτο θέμα την προηγούμενη Κυριακή να παίζει κεντρικά το σενάριο της 27 Σεπτεμβρίου για εκλογές, αναρωτιέμαι αν αυτό έχει μια βάση αλήθειας ή αν πιθανοτήτων ή αν απλά είναι ένας ελιγμός του Κυριάκου Μητσοτάκη για να αναγκάσει και τον Τσίπρα και την Καριστιανού να ανακοινώσουν τα κόμματα όσο γίνεται νωρίτερα πριν από τις εκλογές, που αυτές θα γίνουν τελικά τον Απρίλιο, ξέρω εγώ, το 27. Ναι. Κάνω μια τέτοια σκέψη.
0: Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Θεωρώ πάντως ότι, κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης έχει ένα σταθερό αφήγημα πάνω σε αυτό, ότι εγώ θα λειτουργήσω θεσμικά. Το
1: ναι, αυτό και λέει κάθε φορά, ναι.
0: Θα το κάνω και τώρα μέχρι τέλος. Βέβαια, από την άλλη, όταν έχεις μπει στο τελευταίο 8μήνο των εκλογών, δεν μπορεί να σου πει κανείς ότι τις εγκαρθεί, δεν είναι και τόσο προώρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι στον 4ο χρόνο, τώρα είτε στο 1 τρίτο της χρονιάς είσαι, είτε στο τελευταίο τεταρτημπόριο της χρονιάς είσαι, νομίζω ότι μικρή διαφορά έχει. Εγώ θεωρώ ότι από τη ΔΕΦ και μετά μπαίνουμε σε μια Ιουνή προεκλογική περίοδο και από εκεί πέρα νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από το γενικότερο κλίμα.
1: Το πότε ακριβώς η στιγμή.
0: Το πότε ακριβώς, ναι, ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά, κύριε Βαρδουλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Για την επικοινωνία μας, για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Γεια σας. Ενδιαφέρουσα ανάλυση. Το να μην έχεις αντίπαλο είναι και καλό, είναι και κακό όμως. Γιατί νιώθεις παντοδύναμος, σαν τον έφηβο λέει που δεν μαζεύεται. Και εκεί κάνεις λάθος κινήσεις.

0: Από την ίδια περίοδο και αυτό, μέσα τη δεκαετία του 90, δεν είναι. Ποιοι είναι αυτοί οι Six Goes Nine? Άμα ξέρεις μουσική, ρε παιδί μου, άμα ξέρεις μουσική, όχι, δεν το λέω για μένα, για τον Πέρι το λέω, για τα τραγούδια που επιλέγει. Μακάρι να έχω τις γνώσεις του, εντάξει, δεν τα πάω και άσχημα βέβαια. Τα ισοπεδώνουμε και όλα. Ορίστε.
1: Έκοψα και τα
0: αντισταμινικά, λέω. Έκοψες τα αντισταμινικά. Λοιπόν, είναι συναχωμένος ο Πέρης και παίρνει τα χάπια αυτά για το συνάχη. Και καταλαβαίνετε τώρα τι του φέρνει έτσι μια θολούρα. Μια χαρά τα πας όμως, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάλι η ένταση με τους γείτονές μας από απέναντι και διαβάζω σήμερα στον Αθηναϊκό Τύπο για θερμό καλοκαίρι ότι είναι μπροστά μας, μας ξαναθυμήθηκαν, τους ενοχλεί γενικά, αναμενόμενο ήταν τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί όσο ενισχύεται ο ρόλος της χώρας μας διεθνώς και τώρα και με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και με την υπεροπλία που έχουμε και από αέρος και από θαλάσσεις και όλα αυτά, και οι κινήσεις οι οποίες γίνονται στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, στη διεθνή πολιτική σκηνή, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά ενοχλούν την Τουρκία και με κάποιο τρόπο θέλει να μπει πάλι στο κάδρο. Και έχει ξεκινήσει με τα θέματα της, με τον καινούριο νόμο που θέλει να φτιάξει για τις θαλάσσιες ζώνες, να αμφισβητεί πάλι τα νησιά μας. Να ανεβάζει πάλι την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και όλα αυτά. Λοιπόν, να σας πω σε αυτό το πλαίσιο, στο γενικότερο κλίμα, ότι η Νατάσα Παμπρίς λίγο στην εκπομπή της, μαζί στις 10, θα έχει τον ψαρά τον Κωνσταντίνο Σαρούκο, ο οποίος βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή των Ημείων, να μας μιλήσει εδώ στον Real Voice για το χθεσινό συμβάν με τους Τούρκους.

Με πολυβόλο απείλησαν οι Τούρκοι Καλύμνιους ψαράδες. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο, μπορείτε να το δείτε το θέμα, υπάρχει σήμερα στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr. Ο Δένδιας ήταν χθες στο Αγαθονήσι. Για τα εγγένεια των νέων στρατιωτικών οικημάτων στο νησί. Τα ΣΟΑ δηλαδή, νέο συγκρότημα στρατιωτικών οικημάτων αξιωματικών. ΣΟΑ, ΣΟΜΗ και ΣΟΕΠΟΠ, δωρεά της Eurobank. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας, χθες Πέμπτη πήγε στο Αγαθονήσι, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ηγεθά στρατηγό Δημήτριο Χούπη, για να παραστούν στην τελετή των εγγενείων του συγκροτήματος των νέων στρατιωτικών οικημάτων αξιωματικών.

Λοιπόν, τι σας έλεγα κατά καιρούς με την περίπτωση του Βαγιανού και του Κολιαδή? Δεν σας έλεγα ότι κάθε φορά που ο Βαγιανός θα δει ότι υπάρχει μια νηνεμία στις σχέσεις Κολιάδη Χατζημάρκου και ο Κολιάδης εμφανίζεται λίγο πιο συγκαταβατικός, και το είδαμε τις τελευταίες μέρες με αφορμή και τις συσκέψεις που έγιναν στην περιφέρεια από τη μία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον Γιώργο Φλωρίδη και μετά από δύο μέρες με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας τον Ευάγγελο Τουρνά. Καλό κλίμα γενικώς, συγκαταβατικές δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, αυρότητες, ναι, η περιφέρεια, ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη και άλλα τέτοια. Δεν μπορούσε να μην υπάρχει αντίδραση Βαγιανού την επόμενη μέρα. Εγώ σας το είπα, είναι στατιστικώς αποδεδειγμένο, έτσι. Μην νομίζετε ότι εδώ αυτά τα οποία λέμε είναι στον αέρα. Λοιπόν, τι κάνει τώρα η ΔΕΙΑΡ, Βαγιανός δηλαδή, αμφισβητεί, κυρίες και κύριοι, πάλι στα δικαστήρια τρέχει, την σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το Φράγμα Καδουρά. Τώρα το θυμήθηκε. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, είμαι σίγουρη ότι δεν κάνει τίποτα άλλο όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, να ψάχνει με τους νομικούς του με τι τρόπο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Τώρα του ήρθε η έμπνευση ότι δεν είναι σύνομη η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής για το Φράγμα Καδουρά, στην οποία η Επιτροπή εννοείται ότι συμμετέχει και ο ίδιος και έχει πάρει μέρος σε εκατομμύρια συνεδριάσεις, και ξαφνικά θυμήθηκε να την αμφισβητήσει. Σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, και θα το ξαναπώ, το ίδιο πράγμα. Εδώ ο Κολιάδης πρέπει να πάρει θέση. Ο Κολιάδης πρέπει να το ξεκαθαρίσει το θέμα με το Βαγιανό, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το θέατρο του παραλόγου. Γιατί τελικά, εάν ο Βαγιανός φρικάρει κάθε φορά που θα ακούσει ότι έχει κάνει μια συγκαταβατική δήλωση, ή τέλος πάντων στέκεται ευγενός απέναντι στην περιφέρεια, ο Κολιάδης φρικάρει και ψάχνει να βρει τρόπο τι θα κάνει για να τα ξανακάνει μπάχαλο με την περιφέρεια και να ξανανακατώσει τα πράγματα και να ξαναδημιουργήσει συνθήκες όξυνσης, ο Κολιάδης πρέπει να το δει. Εάν ο υφιστάμενός του πολιτικά λειτουργεί παρά τη βούληση του πολιτικού του προϊσταμένου, δηλαδή του Αλέξανδρου Κολιάδη, ο Κολιάδης πρέπει να το δει. Γιατί αλλιώς καταλήγουμε σε δύο συμπεράσματα. Ή ότι ο Βαγιανός είναι πλήρως ανεξέλεγκτος και κάνει ό,τι γουστάρει και λογαριασμό δεν δίνει ακόμα και όταν εκθέτει τον Κολιάδη, ή όλα αυτά είναι σε πλήρη συμφωνία και συνεργασία με Κολιάδη, ο οποίος μπροστά στις κάμερες, κύριε Περιφερειάρχα, και σας ευχαριστούμε κύριε Περιφερειάρχα, και από πίσω εξυφαίνονται άλλες ιστορίες για να ξαναγίνουν πάλι τα πράγματα άνω κάτω και να ξαναυπάρξει ένταση και να ξαναυπάρξουν προβλήματα. Το θέμα λοιπόν εδώ δεν είναι ο Βαγιανός. Το θέμα είναι ο Κολιάδης, που πρέπει να ξεκαθαρίσει αν συμφωνεί με όλα αυτά, εάν τα υποκινεί όλα αυτά, αν είναι σε γνώση του όλα αυτά και συμφωνεί, ή αν δεν μπορεί να ελέγξει τον υφιστάμενό του, τον οποίον βέβαια όμως κάθε φορά που θα βρεθεί αφορμή τον εκθιάζει. Άρα αφού τον εκθιάζει, συμφωνείς. Άρα εμείς πώς θα πιστέψουμε ότι δεν είναι υπό τις δικές σου οδηγίες, τη δική σου καθοδήγηση, όλη αυτή εδώ η κατάσταση και όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου το οποίο παρακολουθούμε? Πώς να του έχεις εμπιστοσύνη μετά? Όχι, πείτε μου, πώς να το πάρεις στα σοβαρά μετά όλα αυτά τα οποία λέει και κάνει? Τάχα για τις καλές σχέσεις και τάχα να και τα αντρόγυνα μαλώνουν και όλες αυτές τις ανοησίες, τις γελοιότητες, τις γραφικότητες τις οποίες ακούμε κάθε φορά που αναφέρεται στις σχέσεις με τον Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια. Η ΔΕΙΑΡ λοιπόν, ο Βαγιανός, θυμήθηκε ότι δεν του αρέσει η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης και ότου θαύματος και της συμπτώσεως το θυμήθηκε μετά από μία περίοδο νηνεμίας ανάμεσα στα δύο κτίρια. Βέβαια, εμείς έχουμε άλλες πληροφορίες ότι ιδιωτικά από εδώ και από εκεί
Είναι διαφορετικό το κλίμα σε ό,τι αφορά και τον Κολιάδη, αλλά εντάξει, αυτά μας έρχονται σαν πληροφορίες, πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα επιβεβαιώσει αυτός ο οποίος μας τη δίνει τις πληροφορίες, δεν μπορώ και εγώ να τις υιοθετήσω και να σας πω τι ακριβώς μας λένε και τι ακριβώς μας περιγράφουν. Έτσι. Μένω στον πολιτικό σχολιασμό. Ο Κολιάδης πρέπει να ξεκαθαρίσει τελικά ποια είναι η θέση του και η στάση του απέναντι στο Βαγιανό. Αν όντως τον εκθέτει ο Βαγιανός και δεν είναι σύμφωνος με αυτά τα οποία κάνει, ή αν είναι σύμφωνος και μια χαρά τα έχουν κανονίσει και κατά τα άλλα προσπαθεί να μας παρουσιάσει το άσπρο μαύρο και να μας βγάλει και παλαβούς στους δημοσιογράφους ότι όλα αυτά να κάποιοι άλλοι μωρέ τα επιδιώκουν, κάποιοι άλλοι δυναμητίζουν το κλίμα. Εντάξει, κάποιοι άλλοι στο περιβάλλον είναι που το κάνουν αυτό. Ποιο περιβάλλον, παιδιά. Ποιο περιβάλλον με αυτές εδώ τις ιστορίες. Ποιο περιβάλλον. Αλήθεια τώρα. Το σύριαλ καλά κρατεί. Μη μας δουλεύετε όμως κιόλας, έτσι. Μη μας δουλεύετε. Μην νομίζετε ότι τα καταπίνουμε αμάσιτα όλα αυτά που μας σερβίρετε. Εκεί στο Δήμο. Για τα ζευγάρια που τσακώνονται και ότι συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Αν δε... Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εμείς. Το απόγευμα σε επανάληψη στις 5 και από Δευτέρα και πάλι εδώ λίγο μετά τις 8 για να τα ξαναπούμε. Για χαρά να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Το σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης αποτέλεσε το θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ στη συζήτηση τοποθετήθηκαν επί των προβλέψεων των 6 σχετικών βιβλίων του νέου κώδικα. Συγκρότηση και εκλογή, σύστημα διακυβέρνησης, οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, οικονομική διοίκηση, εποπτεία και ειδικές διατάξεις. Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Γιώργος Χατζημάρκος, ευχαρίστησε τον Υπουργό για την πρωτοβουλία που οδηγεί στην κωδικοποίηση και τον εξυγχρονισμό διατάξεων που υπήρχαν διάσπαρτες σε περισσότερα από 500 νομοθετήματα. Επαναλαμβανόμενα είναι τα περιστατικά της τουρκικής προκλητικότητας τα τελευταία 24 ώρα στα Δωδεκάνησα. Χθες σημειώθηκε νέα ένταση στην περιοχή των Ημείων, με καλύμνιους ψαράδες να καταγγέλουν ότι σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής τους απείλησε, στρέφοντας πολυβόλο προς το αλιευτικό τους. Ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού, Κωνσταντίνος Αρούκος, περιέγραψε όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με καταγγελίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, περίπου 1,7 ναυτικά μίλια δυτικά των Ημείων και 2 ναυτικά μίλια από την Καλόλιμνο. Μας γύρισαν το πολυβόλο που είχαν στην πλώρη, ένα πενιντάρι πάνω μας. Αυτό γίνεται κάθε μέρα μέσα στα δικά μας νερά. Εδώ στην περιοχή των Ημείων μας διώχνουν συνέχεια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Αρούκος. Σε βίντεο που κατέγραψαν οι ψαράδες, φαίνεται το τουρκικό σκάφος να κινείται σε κοντινή απόσταση, ενώ όπως υποστηρίζουν, μόλις αντιλήφθηκαν ότι καταγράφεται το περιστατικό, απομακρύνθηκαν. Από το αγαθονήσιο που βρέθηκε χθες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδια σχολίασε τις τουρκικές ενέργειες, τονίζοντας: παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης, αλλά πολλές φορές ακόμη και της κοινής λογικής. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων, με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης, αντίθετα σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για την νέα παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο του σκάφους Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας ανάμεσα σε κόκκια αστυπάλια την Τετάρτη, ο δήμαρχος αστυπάλιας Νίκος Κομινέας δήλωσε πως η αστυπάλια έχει μπει στο στόχο της Τουρκίας, γιατί είναι το πιο νευραλγικό σημείο στο Αιγαίο, συνδέει τις Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα. Εξήγησε ότι η τουρκική παρενόχληση έγινε ενώ γίνεται μια πόντιση οπτικής ίνας που συνδέει την αστυπάλια με την υπηρετική χώρα. Παρουσία του κυρίου Δένδια πραγματοποιήθηκε χθες στο Αγαθονήσι, η τελετή εγγενείων του συγκροτήματος νέων στρατιωτικών οικημάτων αξιωματικών. Το νέο συγκρότημα στο νησί αποτελεί δωρεά της Eurobank, την οποία εκπροσώπησε στην τελετή εγγενείων ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Σταύρος Ιωάννου. Στον χαιρετισμό, το κύριος Δένδιας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η παράδοση των νικημάτων αποτελεί στάδιο της εκπλήρωσης του τεράστιου προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην κάλυψη όλων των αναγκών που έχουν οι ενόπλες δυνάμεις. Αλλά εδώ, στο Ανατολικό Αιγαίο, έχει και έναν συμβολισμό. Συμβολίζει το τι σημαίνει αυτός ο τόπος για την πατρίδα. Στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων στην παράνομη ελία και στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα ωκεανών και αλίας Κώστα Καδί. Στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί τα τελευταία χρόνια για την υποστήριξη των μαθητών και την πρόληψη φαινομένων ψυχικής επιβάρυνσης, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, καθώς το τραγικό περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη επανέφερε στο προσκήνιο την συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία των εφήβων, τον ρόλο της οικογένειας και της σχολικής κοινότητας, αλλά και τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης έκθεσης των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το φαινόμενο δεν είναι πρόσφατο, αλλά παρουσιάζει ένταση τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Το ελάχιστο ευχαριστώ στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Ίσυρο, απέδωσε με απόφαση του ο Δήμος του νησιού, ενισχύοντάς τους με το χρηματικό επίδομα στήριξης. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χριστοφής Κορονέος, πρόκειται για το επίδομα στέγασης και σύντησης που χορηγήθηκε σε 13 εκπαιδευτικούς αναπληρωτές όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στην Ίσυρο. Τα ποσά αυτά έχουν ήδη μεταφερθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων και αντιστοιχούν στους μήνες από Νοέμβριο έως και Απρίλιο. Με δεδομένη την βαρύνουσα σημασία του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια θέτει το θέμα προς συζήτηση στις συνεδρίες του Περιφερειακού, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρίαση θα γίνει την 5η 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 7 το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι βουλευτές Δωδεκανήσου, 16 συνέδριοι από τα νησιά μας, μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος της ΔΕΠ Δωδεκανήσου και ο Πρόεδρος της ΔΥΜ Ρόδου, αλλά και παρατηρητές, θα παραστούν από τα Δωδεκάνησα, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Τσαμπίκος Καραγιάννης. Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, θα επισκεφθεί την Ρόδο την Δευτέρα 25 Μαΐου και θα είναι ομιλήτρια σε εκδήλωση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νότιας Δωδεκανήσου στο Πλάζα στις 7.30 το απόγευμα. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει στον Διεθνή Διαγωνισμό Δώρων Γαστρονομίας World Food Cafe Challenge, ο οποίος φέτος φιλοξενείται στην Κρήτη, προβάλλοντας την αυθεντικότητα, την ποιότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της νησιωτικής παραγωγής. Σε συνεργασία με τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, επιλέχθηκαν μέσα από την διαδικασία αξιολόγησης 4 προϊόντα που εισαρκώνουν τον πλούτο της γαστρονομικής και χειροτεχνικής παράδοσης του Νοτίου Αιγαίου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετείχε δυναμικά και στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Tutto Food που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, αποσπώντας για μία ακόμη φορά θετικά σχόλια και εντυπώσεις σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του είδους παγκοσμίως. Στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρουσιάστηκαν δείγματα προϊόντων που απεστάλησαν από παραγωγούς από την Κάλυμνο, την Αμοργό, την Κέα και την Άξο. Οικό στιμά τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με την εκδήλωση Πατρίδα στην Καρδιά, που θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην πνευματική εστία της Μητρόπολης με κεντρικό ομιλητή τον συγγραφέα και γεωστρατογικό αναλυτή Σάβα Καλεντερίδη. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Σε άτακτη υποχώρηση η σκόνια, καθώς από πρωί-πρωί κιόλας θα μας αδειάζει τη γωνιά. Άνεμοι από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ένταση τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως τα νοτιότερα και για λίγο και τα 6. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στην Ελλήνδα από 16 μέχρι 24 και στα ορεινά από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν αναδιαστήματα και θα έχουν έτσι μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια πολύ σύντομη πόρα στην κεντρική Ρόδο το μεσημέρι. Τίποτα το ιδιαίτερο, ενώ αυτή η πιθανότητα είναι πάρα πολύ εξαιρετικά χαμηλή, ωστόσο οφείλουμε να την αναφέρουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν τώρα από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με την ένταση τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ και το απόγευμα τα 6, ωστόσο θα εξασθενούν από τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, τα ορεινά από 15 μέχρι 24 και τέλος στην Ελλήνδο από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις αρχικά. Γενικά ασθενείς έως μέτριοι στα 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν λιγάκι στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα νησιά από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και τέλος η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκυριακό!
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των Κρυθώνης Paradise Hotel. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 16 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε Real Voice στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα σε όλα τα Δωδεκάνησα. Καλημέρα στους απανταχού Δωδεκανησίους. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο. Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης του σταθμού αυτή την ώρα. Και από σήμερα ξεκινά μια συνεργασία με την χορηγία της εκπομπής μας από το Κρυθώνης Paradise, ένα μοναδικό ξενοδοχείο στα Δωδεκάνησα, ένα κόσμημα στην Ελέρο εδώ και 4 δεκαετίες. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Ανακαλύψτε και εσείς τον δικό σας παράδεισο στην Ελέρο, σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει αρμονικά την φυσική ομορφιά με την απόλυτη χαλάρωση. Γιατί στο Κρυθώνης Paradise κάθε στιγμή έχει αξία, με τα κομψά δωμάτια, με τις εκλεκτές γαστρονομικές επιλογές στο εστιατόριο, με τις πισίνες, το γυμναστήριο, το συνεδριακό κέντρο, τους καταπράσινους μοναδικούς κήπους, έναν άνετο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και βεβαίως με ιδιόκτητα λεωφορεία, με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για κάθε είδους εκδρομή ή μετακίνηση βεβαίως σε λιμάνι, αεροδρόμιο και μόλις λίγα βήματα από την θάλασσα, σε ένα ήσυχο και καλέσθητο περιβάλλον, θα ζήσετε την διαμονή που πραγματικά σας αξίζει. Με 4 δεκαετίες εμπειρία εκεί, η οικογένεια Ασβεστά στο Κρυθώνης Paradise αποτελεί εγγύηση γνώσης και αξιοπιστίας. Ένα υπέροχο κατάλημα στην παραλία του οικισμού Κρυθώνη που συνδυάζει την ιδυλιακή τοποθεσία, την υψηλή αισθητική, τις ανέσεις και τις δραστηριότητες που σας προσκαλεί να ανακαλύψετε για μοναδικές αξέχαστες διακοπές. Ένα ξενοδοχείο βεβαίως που είναι 365 μέρες το χρόνο ανοιχτό, εκεί λειτουργικό για να σας εξυπηρετήσει. Μιλάς για το Κρυθώνης Paradise και ησυχάζεις. Και για τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Την καλημέρα μας εκεί σε όλη την ομάδα του Κρυθώνης Paradise που από σήμερα επαναλαμβάνω είναι κοντά μας σε αυτή τη νέα συνεργασία με την εκπομπή «Μαζί στις 10». Yeah. πολύ πλούσια η επικαιρότητα σήμερα. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Από τα ελληνοτουρκικά που τα τελευταία 24 ώρα βρίσκονται πάλι στο κόκκινο, με την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Με τις παραβιάσεις που είχαμε με οπλισμένα F-16 προχθές πάνω από την Ρόδο. Με τις αερομαχίες πάνω από τον εναέριο χώρο, πάνω από το FIR Αθηνών, πάνω από τα Δωδεκάνησα. Με την παρενόχληση που έγινε στο Ocean και βεβαίως το Ocean Link, το σκάφος που ποντίζει το καλώδιο οπτικής ίνας ανάμεσα στην Αστυπάλια και την ΚΟ. Και με αποκορύφωμα βεβαίως την καταγγελία του ιδιοκτήτη ενός αλλιευτικού σκάφους, του Αλιέα, από την Κάλυμνο, του Κωνσταντίνου Σαρούκου, που θα τον έχουμε στην συνέχεια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας κοντά μας. Χθες σημειώθηκε η νέα ένταση στην περιοχή των Ημείων, με καλύμνιους ψαράδες να καταγγέλουν ότι σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής τους απείλησε, άκουσον, στρέφοντας το πολυβόλο προς το αλλιευτικό τους. Είδαμε και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ μέσα από τον σταθμό Star και τις καταγγελίες του ψαρά του Κωνσταντίνου Σαρούκου με το επεισόδιο αυτό που σημειώθηκε μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα περίπου 1,7 ναυτικά μίλια δυτικά των Ημείων και 2 ναυτικά μίλια από την Καλόλυμνο. Και ο ίδιος, όπως είπε, μας γύρισε, λέει, το πολυβόλο που έχει στην πλώρη ένα πενιντάρι πάνω μας. Αυτό γίνεται κάθε μέρα μέσα στα δικά μας νερά. Εδώ, στην περιοχή των Ημείων, μας διώχνουν συνέχεια, δήλωσε χαρακτηριστικά, εξοργισμένος ο άνθρωπος. Και βεβαίως θα τον έχουμε σε περίπου 1/4 από τώρα κοντά μας. Και βρίσκεται εκεί, ψαρεύει και αυτή την ώρα, όπως μου είπε, πέριξ της περιοχής των Ημείων, στα θαλάσσια χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, τον ψάχνουν από όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας και όχι μόνο, για να βγει για κάποιες δηλώσεις. Χθες είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στα νερά μας, εδώ, στα Δωδεκάνησα, στο Αγαθονήσι, στο ακριτικό μας Αγαθονήσι, ο Νίκος Δένδιας, εκεί όπου βρέθηκε για να εγγενιαστούν τα νέα οικίματα, τα στρατιωτικά οικίματα των αξιωματικών, σε μια λαμπρή τελετή, και θα ακούσουμε βεβαίως σε πολύ λίγο και τις σχετικές δηλώσεις που έγιναν. Up and down Park Avenue, on that famous thoroughfare. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιος, σχολίασε βεβαίως και τις τουρκικές ενέργειες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης, αλλά πολλές φορές ακόμη και της κοινή λογικής. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης, αντίθετα σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

0: Το νέο συγκρότημα που εγκαινιάστηκε χθες στο Αγαθονήσι αποτελεί δωρεά της Eurobank, την οποία εκπροσώπησε στην τελετή εγγενείων ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Σταύρος Ιωάννου. Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η παράδοση των οικημάτων αποτελεί στάδιο της εκπλήρωσης του τεράστιου προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην κάλυψη όλων των αναγκών που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Αλλά εδώ, στο Ανατολικό Αιγαίο, έχει και έναν συμβολισμό. Συμβολίζει το τι σημαίνει αυτός ο τόπος για την πατρίδα, και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις δηλώσεις που έγιναν. Ήταν εκεί βεβαίως και η στρατιωτική ηγεσία που συνόδευε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Δημήτριος Χούπης, και ο αρχηγός ΓΕΣ. Ο αντιστράτηγος Γιώργος Κωστίδης, οι βουλευτές Χριστόδουλος Στεφανάδης, Γιάννης Παπάς, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης, ο αρχηγός Γένου Αντινάβαρχος Δημήτρης Κατάρας, ο αρχηγός Γη Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, σαφώς οικοδεσπότης ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, βέβαια ο Άγγελος Κότορος, ο οποίος πάρα πολλές φορές έχει μιλήσει για το θέμα αυτό εδώ μέσα από την εκπομπή μας μαζί στις 10. Και νομίζω ότι είμαστε στο κατάλληλο σημείο για να μην τα λέω εγώ, να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις.
1: Αναγνωρίστηκε από τις αρχές, τις δημοτικές αρχές, τη Δημοτική Αρχή και από τους 203 κατοίκους του η αναγκαιότητα ικανοποίησης της επιχειρησιακής απέτησης κατασκευής ΣΟΑ για τη στέγαση της μόνιμης δύναμης του ομόφωνου επιτηρητικού φυλακίου.
2: Η κατασκευή και παράδοση αυτών των κατοικιών αποδεικνύει έμπρακτα τη μέρημνα της πολιτείας και της στρατηγικής ηγεσίας για τον άνθρωπο, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τις οικογένειές τους, τα οποία υπηρετούν με αφοσίωση την πατρίδα, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες.
3: Οι κατοικίες στο Αγαθονήσι είναι οι πρώτες που ολοκληρώνονται τόσο στον Εύρο όσο και στο Αιγαίο, στο πλαίσιο του οικιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η μέρημνα για το προσωπικό αποτελεί προτεραιότητα.
4: Η δωρεά αυτή πραγματοποιήθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και την κοινωνία. Αποτελεί μία ακόμα έμπρακτη απόδειξη της σταθερής δέσμευσης που έχει η Eurobank σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν το έργο της πολιτείας και αναβαθμίζουν κρίσιμες δημόσιες υποδομές.
5: Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή των Ελλήνων, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, κύριοι Ανώτατοι Αξιωματικοί, κύριε Ιωάννου, αγαπητά στελέχη της Eurobank, κύριε Βασίλη Πατέρα, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε Αγαθονησίου, αγαπητοί και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, είναι και για μένα μια μεγάλη χαρά και μια ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι ξανά πάλι σήμερα εδώ στο Αγαθονήσι, στο πιο βόρειο νησί των Δωδεκανήσων, λίγες μέρες πριν από τη γιορτή της ενσωμάτωσης στη μητέρα Ελλάδα. Για την παράδοση συμβολικά τριών ακόμη οικημάτων του οικιστικού προγράμματος των ενόπλων μας δυνάμεων. Η παράδοση εδώ αυτών των οικημάτων αποτελεί στάδιο της εκπλήρωσης αυτού του τεράστιου προγράμματος, το οποίο στοχεύει την κάλυψη όλων των αναγκών που έχουν οι ενόπλες δυνάμεις, αλλά εδώ, στο Ανατολικό Αιγαίο, έχει και έναν συμβολισμό. Ακριβώς συμβολίζει το τι σημαίνει αυτός ο τόπος για την πατρίδα. Και βέβαια, έχει προτεραιοποιηθεί στο κατασκευαστικό πρόγραμμα των κατοικιών των ενόπλων δυνάμεων η παράδοση των οικειών της Α και Β φάσης εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως και στον Εύρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Eurobank και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Άνου για τον αναπλήρωτη Διευθύνοντα Σύμβουλο για την δωρεά των 34.000 που αφορά τον εξοπλισμό. Ξέρω ότι η Eurobank συντρέχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Επιφυλάσσομαι να ζητήσω περισσότερα. Τα στρατιωτικά αυτά οικείματα θα επιτρέψουν στο προσωπικό μας εδώ στο Αγαθονήσι να επιτελεί τα καθήκοντά του με τον τρόπο που αρμόζει, χωρίς να διασπάται και χωρίς να αντιμετωπίσει το υψηλό έξοδο στέγης ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί είναι, νομίζω, κεντρική πολιτική κατεύθυνση όχι μόνο του Υπουργείου, όχι μόνο της κυβέρνησης, συνολικά της ελληνικής κοινωνίας, η στήριξη στην πράξη της στρατιωτικής οικογένειας. Και νομίζω επίσης, και το λέω πάντοτε, και στη Βουλή των Ελλήνων και εκτός αυτής, ότι ακριβώς η κατασκευή κατοικιών και η παράδοση της χρήσης στα στελέχη μας είναι η ορθή αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος της χώρας. Η επιδοματική πολιτική δεν λύνει το πρόβλημα. Δυσχεραίνει τις συνθήκες. Για να μιλήσω με απλά οικονομικά, όταν υπάρχει πρόβλημα προσφοράς, δεν επιδοτείς τη ζήτηση. Λύνεις το πρόβλημα της προσφοράς. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την κατασκευή και την επισκευή άνω των 17.000 κατοικιών στο σύνολο του προγράμματος σε όλη την χώρα, νομίζω ότι είναι το ορθό υπόδειγμα προς την ελληνική κοινωνία. Και επίσης βέβαια, στενά στο δικό μας ρόλο, είναι η προϋπόθεση για την πλήρη και απρόσκοπτη εκπλήρωση της συνταγματικής αποστολής των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, και είναι και αυτό τμήμα της Ατζέντας 2030. Γιατί δεν είναι μόνο τα στελέχη μας που υπερασπίζονται την πατρίδα, είναι και οι οικογένειές τους. Και αυτές οι οικογένειες είναι που σηκώνουν βάρη, μεγάλα βάρη, που πολλές φορές δεν είναι το ίδιο ορατά. Αυτή λοιπόν τη στρατιωτική οικογένεια η πολιτεία οφείλει να τη στηρίξει με έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητά της, βελτιώνουν τις προοπτικές της, με δίκαιη μισθολογική ενίσχυση, με αξιοπρεπή δωρεάν στέγη για όποιον μετατίθεται σε τόπο μη επιθυμίας, με στοχευμένα μέτρα κατά της ακρίβειας, αυτά που παίρνουμε στα στρατιωτικά πρατήρια, με βρεφονηπιακούς σταθμούς, ακόμη και με στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για τους αποστράτους, οι οποίοι έντιμα υπηρέτησαν την πατρίδα φορώντας τη στολή των ενόπλων δυνάμεων και χρειάζονται βοήθεια πλέον όταν έχουν εισέλθει στην τρίτη ηλικία. Θέλω επίσης, κυρίες και κύριοι, να αναφερθώ στην ευρύτερη στρατηγική μας για την εθνική άμυνα και την ασφάλεια, εδώ από το Αγαθονήσι. Διότι θα ήθελα να πω ότι αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της Διεθνούς Ένωμης Τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινή λογικής, που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και από εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμα ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα, από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Και θα ήθελα να πω αυτό που λέω πάντα, ότι το Αιγαίο, όπως και όλες οι θάλασσες, μπορεί να είναι χώρος φιλίας και συνάντησης. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και οι κανόνες είναι το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα επίσης να πω, για να μην θεωρηθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει ξεχαστεί, ότι αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν. Κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει, θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα το οποίο είναι το κατεξοχήν και μόνο αρμόδιο για την αστυνομεύση των θαλασσών και το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα. Και πάλι θα ήθελα να δηλώσω τη μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα στο Αγαθονήσι, την περηφάνεια μου για αυτόν τον τόπο, για αυτούς που τον κατοικούν και να συγχαρώ τον Δήμαρχο για το ψηλό φρόνημα των κατοίκων για την ελληνική σημαία που βρίσκεται εδώ πάντοτε περήφανη και που τη στηρίζουν οι κάτοικοι και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Ωραία. Με το καλό. Ωραία.

Αυτά λοιπόν από την χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Αγαθονήσι. Στην Αθήνα τώρα είχαμε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του Θοδωρή Λιβάνιου. Το σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης αποτέλεσε το θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, παρουσία βεβαίως, όπως σας είπα, του κυρίου Λιβάνιου. Ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης στον 16ο χρόνο της λειτουργίας του με τη σημερινή μορφή των αιρετών περιφερειών αποκτά κώδικα λειτουργίας που ουδέποτε είχε και πορεύτηκε με καταναλογή εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αυτό το πάγια και διαχρονικά διατυπωμένο αίτημα των περιφερειών της χώρας φτάνει στην ολοκλήρωσή του με την επεξεργασία του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που παρουσιάστηκε από τον κύριο Λιβάνιο και απέχει ελάχιστο διάστημα από την έναρξη της διαβούλευσης πρώτης κατάθεσης του στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος στη συζήτηση τοποθετήθηκαν επί των προβλέψεων των 6 σχετικών βιβλίων του νέου κώδικα, συγκρότηση και εκλογή, σύστημα διακυβέρνησης, οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, οικονομική διοίκηση, εποπτεία, ειδικές διατάξεις. Ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μετά το πέρας της πολύωρης συζήτησης, δήλωσε σχετικά, ευχαριστώντας βεβαίως τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου για την πρωτοβουλία που οδηγεί στην κωδικοποίηση και τον εξυγχρονισμό διατάξεων που υπήρχαν διάσπαρτες σε περισσότερα από 500 νομοθετήματα. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είπε, συνιστά μια νέα αρχή για τον θεσμό, που όπως σας είπα, επί 16 χρόνια λειτουργήσε με δανεικές διατάξεις. Ένα μεγάλο έργο τελειώνει και ένα εξίσου μεγάλο τώρα αρχίζει, τόνισε ο κ. Χατζημάρκος, προσθέτοντας αυτό της ενίσχυσης της αυτοτέλειας του θεσμού και της εξαυτής αύξησης της παραγωγής αποτελεσμάτων προς όφελος των πολιτών. Στο αμέσως επόμενο διάστημα και πρώτης ολοκλήρωσης της σχετικής διαβούλευσης του σχεδίου νόμου θα έχουμε επεξεργαστεί και την ταξινόμηση των ανοιχτών ζητημάτων ανά χαρτοφυλάκιο Υπουργείου. Η ευκαιρία είναι μεγάλη και η πρόκληση δεν αφορά μόνο στον εξυγχρονισμό της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης αλλά της χώρας της ίδιας. Μια τολμηρή μεταρρύθμιση σήμερα μπορεί να βελτιώσει καθοριστικά την καθημερινότητα του πολίτη από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από το Ιόνιο μέχρι το Αιγαίο.

το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo με ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στις 7 το απόγευμα και με 12 νησιακή βεβαίως αντιπροσωπεία εκεί. Όπως μας έλεγε προημερών εδώ μέσα από την εκπομπή μας ο Πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ο Τσαμπίκος Καραγιάννης, 16 νησί νεδροί από τα 12 νησιά, συν τους παρατηρητές, συν τους βουλευτές 12 νησιού, τον ίδιο, την Πρόεδρο της ΔΕΠ 12 νησιού της Νέας Δημοκρατίας, την Έφη Χαραλαμποπούλου, και την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θοδωρής Ρουσόπουλος. Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Ελληνικής Βουλής. Εν τω μεταξύ, έχουμε και νέες αχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Να σας πω τώρα στον χώρο της παιδείας ότι έχουμε σήμερα τελευταίο κουδούνι που θα χτυπήσει στα λύκεια της χώρας, καθώς από την Δευτέρα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Για την πρώτη και την Δευτέρα Λυκείου θα διαρκέσουν ως τις 12 Ιουνίου, ενώ για την Τρίτη Λυκείου ολοκληρώνονται στις 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είχαμε και την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε χθες η Ρένα Παυλάκη στο πρωινό Εξπρές με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον δικό μας άνθρωπο εδώ, τον Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο οποίος μίλησε για την ψυχική υγεία των μαθητών, την ανάγκη συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, την παρουσία ψυχολόγων στα σχολεία και τις προκλήσεις που δημιουργεί το ψηφιακό περιβάλλον των εφήβων. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας αναφέρθηκε ακόμη στις επικείμενες επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολικών μονάδων, αλλά και στην ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο, όπως είπε, τα παιδιά να καθοδηγούνται με βάση τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους και όχι αποκλειστικά με κριτήριο την οικονομική επιτυχία. Σχολιάζοντας την δημοσιοποίηση του σημειώματος, ο κύριος Παπαδομαρκάκης, που φέρεται να άφησαν οι δύο ανήλικες που δυστυχώς έχασε τη ζωή της και η δεύτερη 17χρονη, και αυτό το συμβάν έχει συγκλονίσει κυριολεκτικά το Πανελλήνιο, εξέφρασε την άποψη ότι τέτοιου είδους περιεχόμενο δεν θα πρέπει να προβάλλεται δημόσια, καθώς ενδέχεται να λειτουργήσει ως αρνητικό πρότυπο για άλλα παιδιά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες περιορισμού της πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε συγκεκριμένες διαδικτυακές πλατφόρμες, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται στενή συνεργασία σχολείου και γονέων για την εφαρμογή τέτοιων μέτρων και βεβαίως αυτή την ενδιαφέρουσα πραγματικά συνομιλία που είχε η Ρένα. Μπορείτε να ακούσετε μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr με το ηχητικό και το βεβαίως το άρθρο που υπάρχει για το θέμα αυτό.

Και να πούμε και καλή δύναμη στα παιδιά που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καταλαβαίνουμε την αγωνία τους και εμείς όταν δίναμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και από τα παιδιά μας και αυτά που βιώσαμε όλο αυτό το διάστημα της αγωνίας και αυτής της μάχης των πανελλαδικών εξετάσεων. Αλλά προς Θεού, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ούτε πανικός, να μην χάνουν τα παιδιά την ψυχραιμία τους, να είναι εκεί στον στόχο τους, στον προσανατολισμό τους. Αλλά δεν τελειώνει, βρε παιδιά, η ζωή μέσα από τις πανελλήνιες εξετάσεις.

0: Επανέρχομαι στα των τουρκικών προκλήσεων με το θέμα που ξεκινήσαμε βεβαίως. Είχαμε και δηλώσεις του Δήμαρχου Αστυπάλαιας, του Νίκου Κομινέα, για το συμβάν αυτό βεβαίως με το Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας ανάμεσα σε Αστυπάλαια και ΚΟ με τη νέα παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο. Και όπως ο ίδιος δήλωσε μιλώντας χθες στο Open, η Αστυπάλαια έχει μπει στο στόχο της Τουρκίας γιατί είναι το πιο νευραλγικό σημείο στο Αιγαίο, συνδέει τα Δωδεκάνησα με τις Κυκλάδες, είναι στο ενδιάμεσο κενό. Εξήγησε ότι η τουρκική παρενόχληση έγινε ενώ γίνεται μια πόντιση οπτικής ίνας που συνδέει την Αστυπάλαια με την υπηρετική χώρα. Το καλώδιο έχει μπει από Αμοργό προς Αστυπάλαια και τώρα είμαστε προς ΚΟ, δήλωσε ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, με αφορμή δε την επέμβαση της φρεγάτας Αδριάς που υποχρέωσε την τουρκική Τορπιλάκα τον αποχωρήσει. Ο κύριος Κομινέας παρατήρησε ότι κάποια φρεγάτα είναι κοντά στα νησιά πάντα, είτε ανατολικά είτε δυτικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πόντιση του καλωδίου συνεχίζεται κανονικά, ενώ ερωτηθεί σχετικά με παρενοχλήσεις από τουρκικής πλευράς ψαράδων του νησιού, διεμήνησε πως κανένας ψαράς δεν πρόκειται να πάρει άδεια για να ψαρέψει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, γιατί είναι Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή είχαμε χθες νέα τουρκική πρόκληση στα Ήμια. Απείλησαν καλύμνιους ψαράδες με πολυβόλο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Σαρούκο, καλύμνιος ψαράς, ο οποίος προέβη σε αυτές τις δηλώσεις και νομίζω ότι βρίσκεστε και πάλι, κύριε Σαρούκο, στην ίδια περιοχή στα Ήμια, εκεί όπου φαίνεται να σας διώχνουν οι γείτονές μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εγώ, καλημέρα. Εδώ στην περιοχή είμαστε πάλι. Ναι. Αλλά σήμερα βλέπω την Αχθιορώ και είναι δυτικότερα τη Σύμνια. Δεν είναι ανατολικότερα μάλλον τη Σύμνια.
0: Ανατολικότερα.
1: Δεν είναι καθόλου πάνω μας.
0: Ναι. Χθες για πείτε μας τι ακριβώς συνέβη, τι ώρα έγινε αυτό το συμβάν.
1: Κοιτάξτε, ακούστε, κάθε μέρα, καθημερινώς αυτή η Αχθιορώς, από τόσο που είναι το συμβάν σου με τα Ήμια, δεν ξεφεύγει από πάνω από τα Ήμια. Είναι εκεί πέρα μέρα και νύχτα. Είναι τη μια αχτιρός, η άλλη φεύγει. Να σας θυμίσω βέβαια ότι όταν ήταν, ας πούμε, τότε που γίνανε τα γεγονότα, υπήρχαν δύο αχτιρός, λοιπόν. Μια δικιά μας και μια τουρκία. Ήταν πάντα μια ελληνική απάνω. Μιλάμε τότε επί Πασόκ. Mm-hmm. Όταν άλλο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έβγαλε την τέτοια και αφήσαμε την Ήμια στους Τούρκους. Οπότε αυτοί τώρα φυλάνε τα σύνορα. Βία. Αυτοί φυλάνε τα Ήμια. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Εμείς έχουμε παρουσία εκεί, δηλαδή το λιμενικό, το δικό μας βρίσκεται εκεί στην περιοχή.
1: Όχι. Δεν βρίσκεται γιατί δεν μπορεί να πάει τώρα. Δηλαδή τέτοιες αποφάσεις, δεν φταίει το λιμενικό. Δεν φταίει το λιμενικό, ας πούμε. Όλα αυτά γίνονται, είναι σκόπιμα.
0: Πείτε μου για το περιστατικό χθες.
1: Φανταστείτε ένα πράγμα, ναι. Να σου πω μονάχα, ότι οι Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα νησιά μας ανόπλητα. Και εγώ ρωτώ. Ποια είναι η φύλαξη στο σύνορο? Καμία. Καμία φύλαξη δεν υπάρχει. Όταν οι Τούρκοι έρχονται και πάνε μέχρι τις Κυκλάδες απάνω, δουλεύουν αλληλόχρητα και πάει το Ευρωγέννητο από το πλωτό απάνω να τους διώξει και δεν φεύγουν αυτοί, γιατί δεν έχει το δικαίωμα τους ούτε να τους πυροβολήσει, ούτε να τους συλλάβει. Γιατί ο νόμος που υπήρχε παλαιότερα, ο 401 νομίζω είναι το 400 νόμος, είναι ποινή του ποινικού κώδικα, σούμε, έλεγε ότι όποιος σκάφος παρευρίζουν ξένα χωρικά, συλλαμβάνονται, ο καπετάνιος φυλακίζεται και το σκάφος κατάσχεται. Αυτό το νόμο λοιπόν τον εκατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία που είχαμε ελπίδες να αλλάξει το νόμο αυτό, ναι. Και τι κάνει λοιπόν? Τροποποιεί ένα νόμο λοιπόν που είναι σχεδόν ο ίδιος. Το πρωτόνι που πάει πάνω του να δει το σκάφος ποιο σκάφος είναι, να το φωτογραφίσει, να κάνει μια έκθεση εκεί πέρα και αν θέλει να φύγει το πρωτό, να τον διώξει, αν φύγει θα ξαναγυρίσει πάλι. Δεν έχει το δικαίωμα να τον συλλάβει, ούτε να τον υπερβολήσει.
0: Να μου πείτε λίγο για το χθεσινό σοβαρό συμβάν, γιατί σας άκουσα σε δηλώσεις από χθες ότι η τουρκική ακτοφυλακή σας απείλησε στρέφοντας πολυβόλο προς το αλλιευτικό σας. Για πείτε μας τι ακριβώς συνέβη.
1: Ακριβώς. Απλώς σας αφήνω μια προσοχή να δείτε αυτά τα πράγματα, ότι μόνοι μας και μόνοι θα δημιουργούμε αυτά και μόνοι μας κοιτάμε τα νησιά μας. Τώρα όσον αφορά για το θέμα το χθεσινό. Ακούστε λοιπόν. Καθημερινώς, όπως λέω, όπως είχα πει προηγουμένως,
0: ναι.
1: Η αχθιερός αυτή η Τουρκία είναι πάνω. Ή το 106 είναι διάφορα, ας πούμε, σκάφη της αχθοφυλακής Τουρκίας. Λοιπόν, όποτε θα περάσουμε από τα Ίμια στα δύο μίλια, θα δει Τούρκια ξηρό με σιρήνες, με χειρονομίες απρεπείς,
0: ναι,
1: να μας διώξει. Έχετε πάνω μας, δηλαδή δίπλα μας, μιλάμε να βγει και πάνω άνθρωπος στο καίγι, στο σκάφος.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν την πατράμε την πορεία μας, αλλά χθες ξεφύγανε τελείως. Εχθές λοιπόν ήρθανε πάνω μας, βάλτε σιρήνες, φωνάξανε εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και έρχεται εκεί λοιπόν και γυρίζει το πολυβόλο που έχουν στην πλώρη μπροστά από τα σκάβη μπροστά στην πλώρη τους. Έχουν ένα πολυβόλο 50.
0: Ναι.
1: Ναι. Το γύρισε λοιπόν πάνω μας.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις λοιπόν το γύρισε πάνω μας, εμείς τον πήραμε φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Τον βλέπετε και μέσα στο βίντεο που στείλαμε.
0: Ναι.
1: Και την ώρα που τον έβγαλε φωτογραφία σηκώνεται και φεύγει αυτός. Και σήμερα δεν φανώνεται εκεί πέρα. Τι αλλούχια να πει σήμερα. Γιατί ξέρετε αυτά όλα. Τα βλέπουνε. Γιατί υπάρχουν άτομα που είναι εδώ, γυρίζουν μια σημαία και αυτά, αλλά μεταφέρονται στην Τουρκία όλα. Ό,τι κάνουν κι εμείς, κάνουν, τα ξέρουν οι Τούρκοι αναλυτικά όλα. Αλλά σίγουροι για αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm. Στο βίντεο που καταγράψατε φαίνεται το τουρκικό σκάφος να κινείται σε κοντινή απόσταση.
1: Σήμερα, ναι. Την αντιμετώπιση που μας έκανε σήμερα ήταν πολύ διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ούτε καν ήρθε ένα σήμερα πάνω να μας ζυγώσουν. Πήγανε πιο πέρα και σταματήσανε. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε μου, ακούστε να δείτε.
0: Ναι.
1: Εμείς, εγώ είμαι 72 χρονών άνθρωπος. Δουλεύω μέσα στα καΐκια, δουλεύω από 12 χρονών. Δεν έχω βγάλει δημοτικό σχολείο. Λοιπόν, όλα μου τα χρόνια ξέρω σου πέρα τη συμβόνα εδώ πέρα στα Ίμια και τι ήταν πολλέ τώρα και τι είναι τώρα. Κάθε χρόνο τα πράγματα γκριζάρονται περισσότερα. Λόγω της ανέχειας που δίνουμε εμείς. Καταλάβατε.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Αυτή είναι η ιστορία όλη. Μόνοι μας και μόνοι μας. Αυτοί λοιπόν πώς φυλάνε τα σύνορά τους και εμείς δεν μπορούμε καν να πάμε σύνορά τους να μπούμε μέσα. Φανταστείτε να πάμε να ελέψουμε στα νησιά τους. Όπως κάνουν οι Τούρκοι. Πριν πάμε θα μας σκοτώσουν. Και εμείς κατά άλλα τους έχουν αβέρτα ακόμα στα νησιά μας. Ρημάζουν την Ποσειδονία, ρημάζουν τα οικοσυστήματα που υπάρχουν, καταστρέφουν όλες τις περιοχές, δεν φύγουν παραγάδι και δείχνει σε κανένα παράκτιο, καταστρέφουν τους ανθρώπους. Και τι είναι το αποτέλεσμα? Να καταστρεφόμαστε τελείως εμείς, οι ψαράδες.
0: Εσείς πόσα άτομα ήσασταν χθες πάνω στο σκάφος?
1: 5 άτομα είμαστε.
0: 10 άτομα. Οπότε μου λέτε ότι σας έκαναν απρεπείς χειρονομίες, προφανώς σας φώναζαν.
1: Αυτά τα κάνουν συνέχεια τώρα, βέβαια. Αυτές οι μέρες δεν μας κάνουν, αλλά παλαιότερα μας κάνουν άσχημες χειρονομίες.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Και δεχτήκατε και αυτή την απειλή, με κίνδυνο βεβαίως, έτσι και από τους ελιγμούς που κάνουν πολλές φορές.
1: Κάποια στιγμή το πράγμα μπορεί να ξεφύγει, δεν ξέρετε. Μπορεί να ξεφύγει το πράγμα. Μπορεί να είναι ένας που να μην καταλαβαίνει κάτι και να κάνει ένα πυροβολήσει, όπως παλαιότερα μας πυροβολούσαν. Παλαιότερα, για φοβισμό.
0: Ναι, οπότε...
1: Ακούστε κύριε μου, ακούστε, θέλω να σου πω για κάτι άλλο, που αυτό το πράγμα πρέπει να το βγάλουν στη φόρα, να τα δουν, να τα ακούσει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Πίσω από τα σκάφη αυτά όλα που έχουν κάνει στην Ελλάδα και στα νησιά μας και αλλιεύονται και μαζεύουν το αλίευμα μας, πίσω υπάρχουν συνεργάτες Έλληνες που είναι, ας πούμε, αυτοί ας πούμε είναι, που εκμεταλλεύονται τα ψάρια του Τουρκόλα. Είναι εταιρείες που συνεργάζονται μαζί με τους Τούρκους, Έλληνες ελληνικές εταιρείες που συνεργάζονται και βγάζουν άφθονο χρήμα. Γι' αυτό και τον νόμο δεν τον αλλάζουν, γιατί υπάρχει, ας πούμε, χρήμα. Χρήμα, στέλνουν στο εξωτερικό ψάρια, στέλνουν παντού ψάρια. Υπάρχουν, ας πούμε, ανθρώποι δικοί μας, Έλληνες, εταιρείες, ελληνικές εταιρείες που συνεργάζονται με εταιρείες ελληνικές, που αυτά σκάφη όλα είναι εταιρείες.
0: Ναι.
1: Το Βαρβαρό 1, το Βαρβαρό 2, αυτά είναι σκάφη, ας πούμε, εταιρεών. Και συνεργάζονται με ελληνικές εταιρείες. Που αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να τα αναλύψουν και να τα βγάλουν στα πόρα, να τα ακούσουν ότι εδώ παίζεται παιχνίδι, χοντρά παιχνίδια, με πάνω στις πλάτες δικές μας. Εμείς αυτή τη στιγμή καταστρεφόμαστε.
0: Εμάς
1: μας διαλάνε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει για εμάς ασυναλία. Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας όλος.
0: Σας ακούμε πολύ προσοχή. Σας ακούμε πολύ προσοχή, κύριε Σαρούκο. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα λίας, τον Κώστα Καδί, και αναφέρθηκε βεβαίως στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων και στην παράνομη αλία, στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας. Έθεσε λοιπόν αυτό το μείζον θέμα για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά εσάς τους ψαράδες και την αλία μας και την προκλητική συμπεριφορά των γειτόνων μας των Τούρκων που μου περιγράφεται. Ξέρετε, προημερών, πριν από 20 μέρες περίπου, θυμάμαι, συνομιλούσα και με τον Δήμαρχο του Αγαθονησίου. Ήταν την 25η Μαρτίου, για να καταλάβετε, και την ημέρα της Εθνικής Επετείου, που είχε και καλεσμένους και σχολεία από διάφορα σημεία της Ελλάδας, είχαν μπει τα αλλιευτικά, τα τουρκικά, σχεδόν μέσα στο λιμάνι του Αγαθονησίου για να ψαρέψουν. Είναι απερίγραπτο αυτό που συμβαίνει.
1: Τώρα με έχετε ρεθίσει τώρα σε ένα θέμα του Κάνου που μου είναι τώρα για τον κύριο Κικίλια. Ο κύριος Κικίλια δεν ήταν ότι δώσαμε τα σύνορά μας ελαστικότητα, ας πούμε, τότε για να πάρουμε τους δύο φαντάρους από το νεύρο που πιάσανε και δώσαμε μια ελαστικότητα στα σύνορά μας και ακόμα διατηρείται αυτή. Ο κύριος Κικίλια δεν ήταν το δικαίωμα να είναι τα τουρκικά σκάφη μέσα. Μα τι μου λέτε τώρα, κύριε μου.
0: Σας λέω ότι έθεσε το θέμα.
1: Δεν μίλησε κανονικά και βγήκαν στο σταθμό και τα είπε. Ναι, λέει, δώσαμε μια ανέχεια στους Τούρκους στα σύνορά μας, να είμαστε πιο ελαστικοί με τους Τούρκους και να πάρουμε τα δύο παιδιά που πιάσανε οι Τούρκοι. Που το πιάσαμε στα ελληνικά αυτά. Και έπρεπε λοιπόν να δώσει τα σύνορά μας. Και τώρα τι πάει να καλύψει τώρα ο κ. Χιχίλιας. Τι πάει να καλύψει. Αυτά που έχει γκρεμίσει. Μπορούσε ο ίδιος. Έχουμε στείλει βίντεο πάνω στον ίδιο. Στέλνουμε έγγραφα πάνω και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα θέματα αυτά, γιατί τη Γάνα και πρόεδρος του Σωματείου Μεσαλίας. Και τα έχουμε στείλει πάνω σε όλους. Αντιμετώπιση καμία.
0: Λοιπόν, μου λέτε ότι αυτό, κύριε Σαρούκο, είναι ένα καθημερινό φαινόμενο που βιώνετε οι ψαράδες. Ότι η κατάσταση, φοβάστε, μην παρεκτραπεί, μην γίνει κάτι πια.
1: Δεν ξέρουμε πού θα πάει το πράγμα. Εμείς δεν φεύγουμε από εδώ. Εμείς θα είμαστε απίκουσα θέματα αυτά. Δεν ποτέ. Ακούστε να δείτε. Αν δεν αλλάξει ο νόμος αυτός να μπορεί να έχει ένα τουρκικό σκάφος, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα τα έχουμε συνέχεια τα ίδια και εμείς θα καταστρεφόμαστε. Συνέχεια. Δηλαδή οι Τούρκοι διεκδικούν, βλέπετε τι γίνεται. Και εμείς ανεχόμαστε να έχουμε στα νησιά μας. Αυτό είναι έσχος. Αυτή είναι προδοσία. Γιατί ας πούμε κάτι άλλο, όλοι οι νησιώτες, και εδώ πέρα από το παράδειγμα το δικό μας, εσύ πιστεύετε, ας πω κάτι, πιστεύετε ότι θα πάει κανένα να ψηφίσει, ίσως δεν είναι δημοκρατία, στήριζε κανένα με τις σύνδεξες αυτές. Δεν ξέρετε, κυρία μου, τι τραβάμε στα νησιά εδώ πέρα κάτω, στην περνάμε για όλοι οι ψαράδες.
0: Κύριε Σαρούκο, η νησιώτησα, δωδεκανήσια είμαι. Από τη Ρόδο μιλάμε αυτή τη στιγμή. Οι εγκαταστάσεις του Real Voice είναι στη Ρόδο.
1: Τι τραβάμε εδώ πέρα κάτω με τους Τούρκους κάθε μέρα. Μας έχουν καταστρέψει, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, να ζήσουμε, δεν μπορούμε. Να βασίζουμε ζυγό. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι εθνικό το θέμα.
0: Είναι εθνικό το θέμα, αυτό είναι
1: πάνω απ' όλα. Εθνικό το θέμα, το λέμε πολλές φορές. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια, επισήμως δεν φωνάζομαι.
0: Μου λέτε ότι κάθε χρόνο γκριζάρονται όλο ένα και περισσότερο, λέτε, τα πράγματα.
1: Και με την ανέχεια τη δική μας, προσέξτε, με τη δικιά μας ανέχεια. Όταν βγαίνουν οι υπουργοί και λένε, και πρωθυπουργοί λένε ότι δεν υπάρχουν θάλασσα σύνορα. Όταν βγαίνουν οι υπουργοί και λένε ότι, ας πούμε, κάναμε ελαστικό το θέμα, λέτε, το σύνορο μας για να μπορούμε να πάρουμε τα παιδιά. Αν βγαίνουν τέτοιοι άνθρωποι και μιλάνε, τι περιμένετε οι Τούρκοι να κάνουμε. Τη δουλειά τους κάνουν οι Τούρκοι, εμείς τι κάνουμε. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς τι κάνουμε. Δεν πρέπει να βλάσουμε τα σύνορά μας. Τους ψαράδες μας.
0: Σας ακούω φανερά αγανακτισμένο, έτσι, καταλαβαίνω
1: πολύ
0: την ένταση
1: κύριε μου,
0: που υπάρχει.
1: Γιατί προβλέπουμε στο Όπελ, γιατί βλέπουμε πράγματα που δεν αρμόζουν σε εμάς. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ ζήσαμε τα χρόνια μας όλα και εδώ δεν πρέπει να παραμείνουν τα παιδιά μας. Επενδύσαμε πάνω στους λέγοντας αυτές και εδώ βλέπουμε ότι η δουλειά μας πάει με ημερομηνία λήξεων. Βλέπεις κάποιο υπουργό να βγει και να πει κάτι για μας, για τους ψαράδες. Κάποιος να πει, ρε παιδιά, ένα νούμερο υπέρ σε εμάς. Όλο κατά είναι. Βλέπετε ο κλάδος μειώνεται ραγδαία συνέχεια στη αλία. Γενικά όλη αλία. Τι θα κάνουν δηλαδή, φέρνουμε εισαγόμενα ψάρια, εισαγόμενα. Δεν είναι τρόπις πράγματα αυτά να συμβαίνουνε.
0: Έχει μείνει τίποτα στο βυθό, κύριε Σαρούκο, έχει μείνει τίποτα ή έχουν εξαφανιστεί όλα τα αλλιεύματα?
1: Έχουν ετοιμάσει όλοι οι Τούρκοι. Τώρα αυτό το διάστημα από τις 15 15 Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου έχω μια ηρεμία, γιατί τα ζούρια λευτικά της Μέσης Αλίας είναι στα λιμάνια λόγω της νομοθεσίας. Αυτοί σταματάνε 2 μήνες, εμείς σταματάμε 4,5 μήνες το χρόνο. Και έχω μια ηρεμία. Τώρα που θα βγουν έξω, για να τους μαζέψετε. Μέχρι τις Κυκλάδες πάνε και δουλεύουν. Ράζουν σε νησιά πάνω, σε κόρφους νησιά, για να δουλέψουν την επόμενη μέρα, και δεν υπάρχει κάτι να τους διώξουν. Γιατί δεν μπορεί να συλλάβουν κανένα. Κατά άλλα είναι με την ευλογία του κράτους.
0: Θα μείνουμε σε αυτά, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο. Κύριε Σαρούκο, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος και να τα ακούσει και αυτοί που κυβερνάνε.
0: Να είστε καλά, κύριε Σαρούκο.
1: Να αλλάξουν τον νόμο, κύριε μου. Τον νόμο να αλλάξουν.
0: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Γεια σας.
1: Γεια και καλά, γεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Σαρούκος, ο αλιέας που ακούσατε, είναι ο άνθρωπος εξωφρενών, είναι αγανακτισμένος, αυτή τη στιγμή καταστρέφεται, όπως είπε, ο κλάδος της αλιέας, που μειώνεται, συρρυκνώνεται ραγδαία, τα έχουν ρημάξει όλα οι Τούρκοι, είναι από 12 ετών μέσα στην θάλασσα, είναι 72 ετών σήμερα. Κάθε χρόνο, λέει, γκριζάρονται όλο ένα και περισσότερο τα πράγματα με την δική μας ανέχεια. Είναι 10 άτομα πάνω στο αλιευτικό του σκάφος και εξέφρασε τον προβληματισμό του αν τελικά μέσα από αυτά τα περιστατικά, από την τουρκική προκλητικότητα, μπορεί να ξεφύγει κάποια στιγμή για το πράγμα, με αφορμή και το πολυβόλο που γύρισε χθες κατά πάνω τους από την τουρκική ακτεωρό. First, we take Manhattan.

Λοιπόν, αύριο έχουμε επίσης ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα μέσα από τον Real Voice. Αύριο Σάββατο 11 με 12 είναι η εκπομπή Real People με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Και μην χάσετε αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, αποκαλυπτική εκπομπή, για να ακούει το κλάμα του μωρού. Γι' αυτό έζησε, γι' αυτό απαρνήθηκε και κοινωνική ζωή και μικροδιασκεδάσεις. Ο μεευτήρας γυναικολόγος Θανάσης Καραγιάννης, μια μορφή για την ιστορία της Ρόδου. Οι 50.000 γένες στην Ρώμη τα πρώτα χρόνια, στη Ρόδο μέχρι το 2007, η κλινική που μοσχομύριζε σπιτικό φαγητό από την σύζυγό του Ειρήνη, οι λεχόνες, τα περιστατικά, καλεσμένη της Ροδούλας Λουλουδάκη. Το Σάββατο, αύριο, 16 Μαΐου, η Άντα Καραγιάννη, ο γυναικολόγος Γιάννης Βασιλάκης, ενώ ακούγεται και η αγαπημένη Μέα Χρυσούλα Ζαγοριανού, στα 101 της χρόνια σήμερα. Αύριο λοιπόν συντονισμένη στις 11 ακριβώς η εκπομπή της Ροδούλας Λουλουδάκη Real People με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους της για αυτό το ενδιαφέρον θέμα, για την κλινική Καραγιάννη που όλοι θυμόμαστε, που γεννήθηκε σπέρι. Εγώ γεννήθηκα στην κλινική Καραγιάννη και εσύ βεβαίως. Και αμέσως μετά στις 12 ακριβώς, 12 με 1 θα είναι κοντά σας το δίδυμο Γιώργος Πίτσης, Κλεοπάτρα Μισαηλίδου, την Κλεοπάτρα που δεν προλάβαμε σήμερα να την έχουμε κοντά μας λόγω χρόνου.

0: Να επαναλάβω ότι από σήμερα έχουμε κοντά μας, με την στήριξη λοιπόν του Κριθώνης Paradise, βγαίνει η εκπομπή μαζί στις 10. Μιλάς με το Κριθώνης Paradise και ησυχάζεις. Μία ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενία στην Ελέρο. Προσωπικά έχω μείνει στο συγκεκριμένο κατάλημα και έχω τις άριστες, τις καλύτερες εντυπώσεις. Από πού να ξεκινήσεις? Από τα δωμάτια, από τους κοινόχρηστους χώρους, από το υπέροχο περιβάλλον εκεί γύρω από την πισίνα, από το προσωπικό, το εξυπηρετικότατο προσωπικό που είναι πάνω από 20 χρόνια αυτοί οι συνεργάτες, αυτό το ανθρώπινο δυναμικό που στηρίζει μια τέτοια επιχείρηση της οικογένειας σας Βεστά. Από το πάρκινγκ που δεν ψάχνεις να βρεις πού θα παρκάρεις, γιατί καταλαβαίνετε όλοι ότι στα νησιά μας υπάρχει αυτό το θέμα της έλλειψης χώρων στάθμευσης. Από το 24ωρο σέρβις που υπάρχει, λειτουργεί αυτή η μονάδα 365 μέρες τον χρόνο με 4 δεκαετίες εμπειρίας. Εγγύηση, αξιοπιστία είναι ταυτόσιμες λέξεις με την μονάδα αυτή, την τετράστερη, το Κριθώνης Paradise, με τις υποδομές του, με συνεδριακό κέντρο, με αίθουσα τύπου, βιντεοσκόπησης, με το εστιατόριο, με εξειδίκευση σε γάμους, συνέδρια, αθλητικά, πολιτιστικά γεγονότα. Τι να πρωτοπώ. Το σύνθημα είναι ένα: μιλάς με το Κριθώνης Paradise και ησυχάζεις. Και εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Πολύ θα ήθελα τώρα να ήμουν εκεί στην Λέρο, να απολαμβάνω και τις ομορφιές του νησιού, αλλά και το μοναδικό αυτό κατάλημα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς την Δευτέρα, 18 του μήνα, την ίδια ώρα, 10 και 10, θα είμαστε εδώ και πάλι.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Το σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης αποτέλεσε το θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ στη συζήτηση τοποθετήθηκαν επί των προβλέψεων των 6 σχετικών βιβλίων του νέου κώδικα. Συγκρότηση και εκλογή, σύστημα διακυβέρνησης, οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, οικονομική διοίκηση, εποπτεία και ειδικές διατάξεις. Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Γιώργος Χατζημάρκος, ευχαρίστησε τον Υπουργό για την πρωτοβουλία που οδηγεί στην κωδικοποίηση και τον εξυγχρονισμό διατάξεων που υπήρχαν διάσπαρτες σε περισσότερα από 500 νομοθετήματα. Επαναλαμβανόμενα είναι τα περιστατικά της τουρκικής προκλητικότητας τα τελευταία 24 ώρα στα Δωδεκάνησα. Χθες σημειώθηκε νέα ένταση στην περιοχή των Ημείων, με καλύμνιους ψαράδες να καταγγέλουν ότι σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής τους απείλησε, στρέφοντας πολυβόλο προς το αλιευτικό τους. Ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού, Κωνσταντίνος Αρούκος, περιέγραψε όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με καταγγελίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, περίπου 1,7 ναυτικά μίλια δυτικά των Ημείων και 2 ναυτικά μίλια από την Καλόλιμνο. Μας γύρισαν το πολυβόλο που είχαν στην πλώρη, ένα πενιντάρι πάνω μας. Αυτό γίνεται κάθε μέρα μέσα στα δικά μας νερά. Εδώ στην περιοχή των Ημείων μας διώχνουν συνέχεια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Αρούκος. Σε βίντεο που κατέγραψαν οι ψαράδες, φαίνεται το τουρκικό σκάφος να κινείται σε κοντινή απόσταση. Ενώ όπως υποστηρίζουν, μόλις αντιλήφθηκαν ότι καταγράφεται το περιστατικό, απομακρύνθηκαν. Από το αγαθονήσιο που βρέθηκε χθες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια σχολίασε τις τουρκικές ενέργειες, τονίζοντας: παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης, αλλά πολλές φορές ακόμη και της κοινής λογικής. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων, με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης, αντίθετα σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για την νέα παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο του σκάφους Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας ανάμεσα σε κόκκια αστυπάλια την Τετάρτη, ο δήμαρχος Αστυπάλειας Νίκος Κομινέας δήλωσε πως η αστυπάλια έχει μπει στο στόχο της Τουρκίας, γιατί είναι το πιο νευραλγικό σημείο στο Αιγαίο, συνδέει τις Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα. Εξήγησε ότι η τουρκική παρενόχληση έγινε ενώ γίνεται μια πόντιση οπτικής ίνας που συνδέει την αστυπάλια με την υπηρετική χώρα. Παρουσία του κυρίου Δένδια πραγματοποιήθηκε χθες στο Αγαθονήσι, η τελετή εγγενείων του συγκροτήματος νέων στρατιωτικών οικημάτων αξιωματικών. Το νέο συγκρότημα στο νησί αποτελεί δωρεά της Eurobank, την οποία εκπροσώπησε στην τελετή εγγενείων ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Σταύρος Ιωάννου. Στον χαιρετισμό, το κύριος Δένδιας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η παράδοση των νικημάτων αποτελεί στάδιο της εκπλήρωσης του τεράστιου προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην κάλυψη όλων των αναγκών που έχουν οι ενόπλες δυνάμεις. Αλλά εδώ, στο Ανατολικό Αιγαίο, έχει και έναν συμβολισμό. Συμβολίζει το τι σημαίνει αυτός ο τόπος για την πατρίδα. Στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων στην παράνομη ελία και στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για Θέματα Ωκεανών και Αλίας Κώστα Καδί. Στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί τα τελευταία χρόνια για την υποστήριξη των μαθητών και την πρόληψη φαινομένων ψυχικής επιβάρυνσης, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, καθώς το τραγικό περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη επανέφερε στο προσκήνιο την συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία των εφήβων, τον ρόλο της οικογένειας και της σχολικής κοινότητας, αλλά και τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης έκθεσης των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το φαινόμενο δεν είναι πρόσφατο, αλλά παρουσιάζει ένταση τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Το ελάχιστο ευχαριστώ στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Ίσυρο, απέδωσε με απόφαση του ο Δήμος του νησιού, ενισχύοντάς τους με το χρηματικό επίδομα στήριξης. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χριστοφής Κορονέος, πρόκειται για το επίδομα στέγασης και σύντησης που χορηγήθηκε σε 13 εκπαιδευτικούς αναπληρωτές όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στην Ίσυρο. Τα ποσά αυτά έχουν ήδη μεταφερθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων και αντιστοιχούν στους μήνες από Νοέμβριο έως και Απρίλιο. Με δεδομένη την βαρύνουσα ενδιαφέρουσα σημασία του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια θέτει το θέμα προς συζήτηση στις συνεδρίες του Περιφερειακού, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρίαση θα γίνει την 5η 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 7 το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι βουλευτές 12 νήσου, 16 συνέδριοι από τα νησιά μας, μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος της ΔΕΠ 12 νήσου και ο Πρόεδρος της ΔΥΜ το Ρόδου, αλλά και παρατηρητές, θα παραστούν από τα 12 νήσου, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Τσαμπίκος Καραγιάννης. Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, θα επισκεφθεί την Ρόδο την Δευτέρα 25 Μαΐου και θα είναι ομιλήτρια σε εκδήλωση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νότιας Δωδεκανήσου στο Πλάζα στις 7.30 το απόγευμα. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει στον Διεθνή Διαγωνισμό Δώρων Γαστρονομίας World Food Kif Challenge, ο οποίος φέτος φιλοξενείται στην Κρήτη, προβάλλοντας την αυθεντικότητα, την ποιότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της νησιωτικής παραγωγής. Σε συνεργασία με τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων επιλέχθηκαν μέσα από την διαδικασία αξιολόγησης 4 προϊόντα που εισαρκώνουν τον πλούτο της γαστρονομικής και χειροτεχνικής παράδοσης του Νοτίου Αιγαίου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετείχε δυναμικά και στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Tutto Food που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, αποσπώντας για μία ακόμη φορά θετικά σχόλια και εντυπώσεις σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του είδους παγκοσμίως. Στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρουσιάστηκαν δείγματα προϊόντων που απεστάλησαν από παραγωγούς από την Κάλυμνο, την Αμοργό, την Κέα και την Άξο. Η ΚΟΣ τιμά τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με την εκδήλωση Πατρίδα στην Καρδιά, που θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην πνευματική εστία της Μητρόπολης με κεντρικό ομιλητή τον συγγραφέα και γεωστρατογικό αναλυτή Σάβα Καλεντερίδη. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Σε άτακτη υποχώρηση η σκόνια, καθώς από πρωί-πρωί κιόλας θα μας αδειάζει τη γωνιά. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4-5 μποφόρ, ενδεχομένως τα νοτιότερα και για λίγο και τα 6. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στην Ηλίνδα από 16 μέχρι 24 και στα ορεινά από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν αναδιαστήματα και θα έχουν έτσι μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια πολύ σύντομη μπόρα στην κεντρική Ρόδο το μεσημέρι. Τίποτα το ιδιαίτερο, ενώ αυτή η πιθανότητα είναι πάρα πολύ εξαιρετικά χαμηλή, ωστόσο οφείλουμε να την αναφέρουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν τώρα από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με την ένταση τους να φτάνει τα 4-5 μποφόρ και το απόγευμα τα 6, ωστόσο θα εξασθενούν από τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και τέλος στην Ηλίνδο από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις αρχικά. Γενικά ασθενείς έως μέτριες στα 3 με 4 από 4. Από το μεσημέρι και μετά θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν λιγάκι στα 4 με 5 από 4. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα νησιά από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και τέλος η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκυριακό!
3: Έχουν και όλοι μπαλκόνια τέτοια τόσο μεγάλα. Υπάρχει πολύ κόσμο στα μικρά μπαλκόνια που λέει και ο Σαββόπουλος.
4: Εντάξει, και τα μικρά μπαλκόνια του Σαββόπουλου πρέπει να βάλεις δύο καρεκλίτσες να κάτσεις όμως.
3: Ναι.
4: Ακόμα χειρότερα.
3: Αν μπορείς, αν.
4: Πάνω στην ταράτσα μου υπάρχει χώρος.
3: Αν. Λοιπόν, και ο Βασίλης λέει, γεια σου Βασίλη.
4: Ο Βασίλης τι λέει, λίγα είναι τα 95 για τη ρίτσα μας, βάζω τα διπλά για πάρτι.
3: Έλα, έλα, γεια σου Βασίλη. Α,
4: 17.30.
3: Τα 17.30 είναι, Νίκο, τα 17.30.
4: Νικηφόρος. Καλά που δεν πέφτει το μισογυμνισμό εμείς, παιδί μου. Εδώ φοράνε.
3: Πληρώνω και να δίνω χρήματα η δώρα σε μια γυναίκα για να μου κάνει. Αστείαβεται. Μάλλον δεν αστείαβεται ο Νικηφόρος. Το λέω σοβαρά. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Ο Βασίλης λέει: κάψε μας, Νίκο, κάψε μας. Αν είστε υγιείς, γιατί δεν είμαστε στο νοσοκομείο. Λέμε ρε παιδί μου, αν μπεις με μια πάθηση που είναι ρουτίνας, ας πούμε,
3: ναι,
4: μπορεί να κολλήσεις κάτι, κάποιον ιό, δεν είπαμε. Μπαίνεις.
3: Ο Αντώνης λέει πάλι για τη δήλωση του κύριου Κικίλια για την παράνομη αλία Τούρκων ψαράδων στα ελληνικά νερά που ζητάει την ευρωπαϊκή παρέμβαση. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο υπουργός σήμερα, αν θυμάμαι καλά.
4: Και ο Ιωάννης Ρίτσα Νίκο, η μέση εκπαίδευση ένα ακριβό άδειο που κάμισε ο Γιάννης φυσικομαθηματικός. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται βελτιώσεις. Ο Άγγελος λέει για Μπιάνκα, για τη Σενσόρη.
3: Ναι, δεν είναι.
4: Έλεος, η κοπέλα δεν έχει ένα ρούχο, ρε Νίκο, να βάλει. Λέει και εμένα σχολιάζεις, λέει.
3: Και ο Κώστας για την κατάργηση του ΕΑΣ, ε?
4: Mm-hmm.
3: Της ΕΑΣ, της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

0: και εμείς στην οποία τη διαβάζουμε τώρα με το Σταύρο Φλόρο, το παιδί από το Survivor, το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έχει ένα πλατή χαμόγελο το παιδί μέσα από το νοσοκομείο. Φεύγει τις επόμενες ώρες για την Αμερική. Ναι, 22χρονος ναι. παίκτης. Και ανέβασε μια φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο.
1: Θα το ευχηθούμε περαστικά. Δύσκολα τα πράγματα τώρα δεν είναι. Δύσκολα τα πράγματα πολύ. Μετά τον ακροτηριασμό είναι δύσκολα. Ναι, Δημήτρη, και εγώ θέλω, αλλά λόγω των ημερών τώρα, κατάλαβες. Και αυτό το σηκώνει. Λέει να βάλουμε Iron Maiden ο Δημήτρης.
0: Θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε. Δημήτρη, το πώς ξέρεις είμαι και.
0: Έχουμε Eurovision όμως, ένα
1: λίγο. Είναι λόγω των ημερών, λόγω της ημέρας. Η Λαμπρινή αναφέρεται στα όσα είπε ο Υπουργός για τους μισθούς γυναικών και ανδρών και είπε, λέει λοιπόν, ότι οι γυναίκες δουλεύουν όλο και περισσότερες γιατί δεν βγαίνει ο οικογενειακός προϋπολογισμός και όχι μόνο, για να έχουν και την αυτονομία τους.
0: Βλέπω τώρα και τον κύριο Τζιζικώστα εγώ σε μια συνέντευξη. Αυξήσει ως 30% στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω του πολέμου. Αυξήσει, τα είπαμε.
1: Τα έλεγα.
0: Όχι,
1: ναι, αλλά παραπροχθέ την προηγούμενη εβδομάδα μου λέγε ότι δεν υπάρχει αυτό. Ότι υπάρχει το θέμα τα καύσιμα.
0: Σου είπα ότι έχουμε 10% μια εταιρεία και έρχονται κι άλλε. Δεν σου δεν τα έχουμε.
1: Ναι, αλλά.
0: Σα ίσα.
1: Παραήρθανε τώρα, Νίκο.
0: Έως 30. Έως 30.
1: Και 10 να είναι πολύ.
0: Όχι ελληνικέ. Πολύ δεν είναι, άμα η κυροζήνη έχει διπλασιαστεί.
1: Όχι, για τον άνθρωπο που θέλει να το πληρώσει. Δεν λέω για την αύξηση τη εταιρεία. Λέω ο άνθρωπο που θέλει να το πληρώσει.
0: Δεν θα έχουμε θέμα με τον τουρισμό. Θα δεις, θα υπάρξουν ακυρώσεις.
1: Φυσικά θα υπάρχουν 30% πάνω τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Και οι Έλληνες δεν μπορούν να ταξιδέψουν, έτσι. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Βέβαια είναι ακριβά. Τι είναι. Ο κύριος Τζιτζικώστας, λοιπόν, είναι ο επίτροπος εξαιρετικός, καθησυχαστικός θέλει να είναι με τις ελλείψεις. Υπάρχουν αποθέματα. Κάνουμε τη δουλειά μας με ψυχραιμία κτλ.

0: Και οι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν το σώμα της γης. Έφτασε να ζήσει μέχρι και 17 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γύραση και η ασθένεια δεν συμβαδίζουν πάντα. Γύρανση με ασθένεια. Γιατί η γυναίκα αυτή έδειξε το αίμα της, σάλιο και ούρα, ότι είχε εξαιρετικό γονιδίωμα, ότι είχε εξαιρετικό μεταβολισμό.
1: Σε αυτή την περίπτωση, αλλά συνήθως συμβαδίζουν και τα δύο, και οι ασθένειες με τη γύρανση.
0: Λένε, τι να πάντα κάνουμε,
1: μακάρι να μην ήταν, αλλά συμβαδίζουν δυστυχώς. Δεν το βλέπεις από τον εαυτό σου ότι βαραίνεις?
0: Όχι, εγώ δεν το
1: βλέπω. Βαραίνεις τώρα που μεγαλώνεις.
0: Εσείς αν το βλέπετε σε μένα.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Εγώ δεν το βλέπω σε μένα. Και λέει το παράδοξο με τα τελομερή και τον ιανικό έντερο. Ένα από τα πιο παράξενα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι οι προστατευτικές άκρες του DNA της γυναίκας, που θεωρείται δείκτης γύρανσης, ήταν πιο κοντά σε υγιή άτομα.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις. Μάλιστα.
1: Ο Μανώλης είναι πάρα πολύ θυμωμένος με την περίπτωση με το θέμα του κύριου Γεωργιάδη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάρα πολύ θυμωμένος. Ναι, με την αντιπαράθεσή του, και παραθέτει και στοιχεία ο άνθρωπος εδώ από το κτηματολόγιο και το Ηράκλειο. Σελίδα 4 έχει και τη σελίδα, πια ονοματεπώνυμο.
0: Ότι.
1: Μίσθωση, 8 μήνες ακριβώς το φόρο.
0: Ότι έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή.
1: Παραθέτει τα στοιχεία, πώς έχει γίνει η ενοικίαση, πότε έγινε. Είναι πολύ ευγενικός. Ευχαριστούμε, Μανώλη, για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Τα καλύτερα και σε σένα.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον πρώην Υπουργό και Στέλεχος του ΠΑΣΟ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα. Φαίνεται ότι με την εκπομπή σας κάτι παθαίνει το τεχνικό μέρος.
0: Χανόμαστε.
2: Θα δημιουργώ εγώ προβλήματα.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, για να έχετε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε. Γιατί πάντα η συζήτηση έχει ενδιαφέρον μαζί σας.
1: Θα κάνουμε μια εισαγωγή τώρα. Όχι, θα κάνουμε μια εισαγωγή και θα επανέλθουμε ξανά σε άλλη εκπομπή με πιο πολύ χρόνο.
0: Ναι, να συζητήσουμε λίγο για το κλίμα. Η ένταση έχει ανέβει πολύ και δεν έχουμε καν ανακοινωθεί, δεν έχουν προκηρυχθεί καν οι εκλογές. Βλέπουμε αυτή την πολύ υψηλών τόνων αντιπαράθεση με ό,τι ξεκίνησε για το ακίνητο του κύριου Ανδρουλάκη, με αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και ότι στόχος είναι η ηθική του εξόντωση.
2: Για όνομα του Θεού τώρα. Εχθές βγήκαν όλα τα στοιχεία στη φόρα.
0: Ναι.
2: Πρώτον αφορά την οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη, δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Ήταν νόμιμη σύμβαση η οποία έγινε με όλες τις διαδικασίες και το κυριότερο απ' όλα αυτή η σύμβαση ολοκληρώθηκε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, αλλά έτσι θα πάμε τώρα. Μέχρι τις εκλογές έτσι θα πάμε, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι, έχω την εντύπωση όμως. Ναι. Το θέμα είναι ότι το ερώτημα το απευθύνεται σε εμάς. Ενώ πρέπει να το απευθύνεται σε αυτούς που προσπαθούν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρων.
1: Όχι, θα απευθύνουμε εμείς.
2: Προσπαθούν να βρουν. Απέναντι στον διάτρητο κύριο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό και τον τρόπο που πολιτεύεται, να χτυπήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δημόσια ζωή με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με παρατυπίες ή παρανομίες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Απλά ξέρετε.
2: Αυτό το πράγμα είναι φανερό ότι γίνεται πολιτικά, γίνεται συστηματικά πια.
0: Άρα για την εξόντωση του κύριου Ανδρουλάκη, αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι στόχος είναι η εξόντωσή του.
2: Γιατί. Αφού λένε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει, δεν κάνει, δεν δείχνει δημοσκοπήσεις, το δείχνουν χαμηλά και ότι θα αυτό και δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα. Ποιος είναι ο λόγος τώρα και γίνεται αυτή η συστηματική επίθεση εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση από τη Νέα Δημοκρατία και από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του.
1: Απλά ξέρετε τι λένε.
2: Ανάλαβε να διεκπαιρεώσει μια υπόθεση.
1: Ξέρετε τι λένε, ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ασχολείται και με εμάς με θέματα τα οποία είναι ίσονο σημασία. Θα ασχοληθεί η επικαιρότητα και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ακούστε, είναι ίσονο σημασία το ότι παρακολουθεί η υπόθεση των υποκλοπών του ΦΚΠ και είναι μίσονο σημασία μια νόμιμη συμφωνία για μια αγοραπολισία.
1: Όχι, λένε ας πούμε για τον ΟΠΚΠ ότι ο Μηταράκης έστειλε ένα mail ή αυτός έστειλε ένα mail και να πάνε.
2: Για όνομα του Θεού, είναι κατά σειροήν έρχονται τα υποθέσεις στην επιφάνεια και προσπαθώντας να μηθούν τώρα. Αντεπιτίθενται με όλα τα μέσα και με τρόπο ανήθικο.
0: Άρα κύριε Υπουργέ, εσείς λέτε από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν, δεν δείχνουν κίνδυνο. Για ποιο λόγο το κάνουν, αφού όπως λέτε και εσείς οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε όλοι. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι το κάνουν.
2: Γιατί εμείς έχουμε την. Εγώ έχω την εντύπωση και έχουμε την εντύπωση από την εμπειρία που έχουμε ότι ανεξάρτητα τι λένε σήμερα οι δημοσκοπήσεις, είναι βέβαιο ότι τα πράγματα θα ανατραπούν τις επόμενες εβδομάδες και επόμενους μήνες. Και αυτό το ξέρουμε στο Μαξίμου. Και μπαίνει όλο το σύστημα τώρα να βάλουμε το Τσίπρα από τη μια μεριά και τον Ανδρουλάκη να παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Ο αγώνας για τις εκλογές δεν είναι για τη δεύτερη θέση, είναι για την πρώτη θέση. Και για την πρώτη θέση παλεύει κάθε κόμμα. Δεν μπορούν να κυβερνούν οι δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα αν τις σεβόμαστε και τις διαβάζουμε. Από εκεί και μετά πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη που αφορά το να φύγει αυτή η κυβέρνηση από την εξουσία που είναι πια όνειρος για τον τόπο.
0: Εννοείται ότι και αυτή η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ τελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτή την αντιπαράθεση έχουμε δει τα τελευταία 24 ώρα, έχει και εκεί πίσω, από εκεί κρύβεται η κυβέρνηση.
2: Όχι, υπάρχει.
0: Μια αντιπαράθεση υψηλών τώρα, δεν έχετε δει κι εσείς.
2: Υπάρχει επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, όπως δικαιούται να το κάνει, να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική. Και το ΠΑΣΟΚ πολύ απλά επισημαίνει αυτό που έχει γίνει τόσο πρόσφατα. Δηλαδή, ότι ήρθε με ένα νόμο και ένα. Άρθρο να διώξει την Τρόικα και αντί γι' αυτό οδήγησε την Ελλάδα σε περιπέτειες. Ότι αν δεν ήμασταν εμείς εκείνο τον Ιούλιο, η Ελλάδα θα είχε χρεοκοπήσει. Ότι ήρθε το τρίτο μνημόνιο αχρίαστο με 90 δισεκατομμύρια επιπλέον. Ότι χειρίστηκε όπως χειρίστηκε τα θέματα της Νοβάρτης και με την δίωξη των πολιτικών των αντιπάλων, ας πούμε, ή τα θέματα των αδειών στις τηλεοράσεις με αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας μια συγκεκριμένη νοοτροπία και μια συγκεκριμένη πρακτική. Αν τώρα ο ελληνικός λαός. Τα θυμάται, δεν τα θυμάται, το αποφασίζουν οι εκλογείς. Αλλά εμάς δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι έχουμε μια συγκεκριμένο πρόγραμμα, το προβάλλουμε καθημερινά και η συζήτηση γίνεται, φεύγει από εκεί που είναι τα πραγματικά προβλήματα που εμείς συνεχώς τα προβάλλουμε και τις θέσεις μας και δεν μπορούν να κρυθούν οι θέσεις μας εύκολα επειδή γίνεται αυτός ο πόλεμος. Εμείς θέλουμε θετική αντιμετώπιση και να πάμε σε μια διαδικασία.
0: Η διεύρυνση πώς πάει, κύριε Υπουργέ?
2: Πάει μια χαρά και την επόμενη Τετάρτη θα υπάρχει νέα ολομέλεια και μια συμπλήρωση ακόμα με αρκετά άτομα. Και αμέσως μετά ξεκινάνε και κεντρικές και περιφερειακές εκδηλώσεις.
1: Μακάρι, μακάρι να πάτε καλά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να το ξέρετε, γιατί εγώ έχω μια εμπειρία που την καταλαβαίνω ότι γίνεται και στην κοινωνία. Δεν είμαι ευθύνος στην πολιτική.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει όλες τις δυνατότητες να πετύχει τους στόχους.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Σας ευχαριστούμε να πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Ο κύριος Σκανδαλίδης, πρώην υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν. Κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά, όπως είπε, θα εξοντωθεί. Αρχίζει σήμερα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr. Σόρος εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε στα Κίμινα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει προφυλακιστεί. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και Βολικόβρυσο Κόκκινο Μήλο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Η Αυστραλία λοιπόν με αξιώσεις έρχεται η κοπελίτσα.
1: Τι κοπελίτσα.
0: Πώς το λένε το κορίτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν εντυπωμένα, θα το δω.
1: Ναι.
0: Πολύ και ωραία κοπέλα και ωραίο τραγούδι.
1: Και ωραία φωνή.
0: Και ωραία φωνή, βεβαίως ωραία φωνή. Πρωτίστως ωραία φωνή. Αλλά να πω τώρα μου ήρθε φλασιά.
1: Ναι, Νίκο. Κάτι που είναι άσχετο θα
0: κάνουμε. Κάνουμε ένα από τα πιο σύγχρονα. κάνουμε ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία στη Σπάρτη. Το έβλεπα προχθές, τώρα επειδή μιλούσαμε για την υγεία.
1: Ναι.
0: Το Ίδρυμα Νιάρχος, από τα πιο σύγχρονα.
1: Α, δεν το θυμάμαι, το είχαμε παρουσιάσει.
0: Ρίτσα, θα είναι μονόκλινα και δίκλινα μόνο τα δωμάτια.
1: Πότε θα είναι έτοιμο.
0: Και ψάχνουμε γιατρούς. 22 θέσεις έχουν προκηρυχθεί για το νοσοκομείο της Σπάρτης. Ψάχνουν γιατρούς.
1: Το πλαίσιο είναι φυσικά. Φυσικά.
0: Και πρέπει να σου πω ότι ας πάνε, δίνουν κίνητρα. Θα τελειώσει.
1: Το θέμα είναι τα κίνητρα και τα χρήματα, Βερνικό, για να πάει.
0: Θα τελειώσουμε το καλό το νοσοκομείο. Πάτω, ξαναλέω.
1: Δηλαδή είναι κοντά στο να τελειώσει. Σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
0: Με ρυθμούς τρομερούς προφορά. Θα είναι από τα. Αν όχι το πιο σύγχρονο, από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία της Ευρώπης.
1: Φαντάζομαι ότι το δύσκολο είναι εκεί υπάρχει πρόβλημα πάντα με τους παθολόγους, το ξέρεις. Οι παθολόγοι είναι. Ναι.
0: Ας πάνε οι φίλοι μας, οι γιατροί, οι φίλοι μου και οι νοσηλευτές, ας δηλώσουν συμμετοχή στη Σπάρτη.
1: Αν είναι τα κίνητρα τέτοια.
0: Είναι και ωραίο μέρος στη Σπάρτη. Είναι πολύ ωραίο μέρος.
1: Ναι,
0: θα κάνουν και τα μπάνια τους στο Γήθιο το καλοκαίρι. Να δίνω εγώ επιπλέον κίνητρα. Δίνω εγώ άλλα κίνητρα.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Θέλουν οικονομικά κίνητρα οι άνθρωποι. Οικονομικά τους ενδιαφέρουν. Μετά το τι θα κάνεις εσύ, αν θα τους πας στον Γήθιο να φάνε ψαράκι και αυτά, είναι το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Πάντως, γιατί πρέπει να πάρουν τις οικογένειές τους κάτω, έχει μια συγκεκριμένη.
0: Τώρα θα μου πεις λίγο
1: αν έχει γιατρούς εκεί.
0: Επειδή είμαι από εκεί κι εγώ, ας πούμε. Αλλά δεν το λέω γι' αυτό.
1: Μα μόνο για αυτόν τον τόπο μας μιλάς.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει άλλο μέρος στην Ελλάδα.
0: Ας πάνε οι γιατροί, αν θεωρούν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα και στα άλλα νοσοκομεία και σε άλλες περιοχές. Αλλά κυρίως για τη Σπάρτη, ο Νιάρχος κάνει ένα εξαιρετικό νοσοκομείο και αν μπορούν, ξέρεις πόσο είναι από την Αθήνα, Ρίτσα, 2 ώρες.
1: Ναι, ξέρεις, επειδή μπορεί να θέλουν να πάρουν και τις οικογένειές τους, θέλουν κάποια κίνητρα παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν δεν είναι της περιοχής, μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι γιατροί, που είναι από τόπος καταγωγής εκεί, που είναι από, ή γύρω από εκεί. Οπότε είναι κίνητρο μόνο του αυτό.
0: Πάντως θα το κάνουν. Και να βγει η διοίκηση, άμα θέλει, από το νοσοκομείο της Σπάρτης, να βγουν, να μας μιλήσουν μια μέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και οι γιατροί.
1: Έχετε κάτι άλλο ανοιχτό στη Σπάρτη, γύρω εκεί, κοντά, να
0: έχουμε
1: θέλετε να λύσουμε
0: εκεί,
1: εδώ.
0: Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλά.
1: Ναι, αν θέλετε να λύσουμε, εδώ είμαστε.
0: Βέβαια. Τα ενίκια πάντως είναι χαμηλά. Να, άρε Κατερίνα Χαραλαμπάκου.
1: Τι.
0: Κυρία Χαραλαμπάκου, καλημέρα Κατερίνα, που κάνει το ιατρικό.
1: Ναι, και όχι μόνο.
0: Τα ενίκια είναι χαμηλά στη Σπάρτη, λέει η Κατερίνα. Θα σου πω εγώ, 400-500 ευρώ μπορεί να βρει 90 τετραγωνικά.
1: Είναι τέτοια.
0: Ναι, ναι, δεν είναι ψηλά τα ενίκια.
1: Εντάξει.
0: Ας το κάνουν, ρε παιδί μου, όσοι γιατί θέλουν να προκηρυχθεί θέσεις.
1: Είπα, να δουν και τα κίνητρα, να δουν τα μισθολογικά κίνητρα, ναι. Γιατί πάνε με οικογένειες οι άνθρωποι κάτω.
0: Έτσι, έτσι. Και άλλα πολλά βεβαίως. Θα πάνε να δουν και το Μιστρά, να μου πει άμα μην είναι
1: φωτεινά. Θα ξεκινήσουν στο νοσοκομείο και εκδρομές ημερήσιες γύρω-γύρω.
0: Αμέ.
1: Έλα, Νίκο.

0: Οι επιχειρήσεις όμως γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της και κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά... Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ.

Η Nextis Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demographico.gr.

Και αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μικροδιάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Ξανθόπουλο.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
1: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
1: Α, και...
3: Εννοείται.
1: Με...
3: Ξέρω, ξέρω.
1: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Τότε... το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.

0: και του Εφραίμ και του Ούτα, μπαμπά.
1: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ρογκάκο, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε, πάντα κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα βέβαια στην επικαιρότητα. Το πρώτο θέμα είναι, αυτός τώρα ξεσπάει ένας πόλεμος πάλι και ρωτώ εκ προημίου αν θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές με τόσο τοξικό κλίμα και αναφέρομαι στο θέμα που έχει προκύψει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης τον κατηγόρησε για τα ενίκια που παίρνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι λέει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης κτλ. Έτσι θα πάμε τώρα προς τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ας θεωρήσουμε ότι είναι μια παράπλευρη απώλεια, θα λέγα. Γιατί δεν είναι και, πώς να σας το πω, το να ψάχνουμε παραμέτρους για να τροφοδοτούμε την ένταση στο πολιτικό σκηνικό, κατά τη γνώμη μου δεν εξυπηρετεί καθόλου. Πριν από 3-4 μέρες προέκυψε θέμα με το αδήλωτο εκατομμύριο του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα προκύπτει θέμα με τα μισθώματα που εισπράττει. Δεν συμφωνώ με αυτού του είδους την πολιτική σε εισαγωγικά. Έδωσε μια επαρκή απάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης σε ό,τι αφορά τα μισθώματα από ό,τι διάβασα. Διαγώνια την ανακοίνωσή του. Έγιναν πολλαπλή διαγωνισμή, κατακυρώθηκε κάπου κτλ. Δεν ξέρω εάν, δηλαδή, εγώ κάνω και την άλλη σκέψη, κύριε Ρογκάκο. Mm-hmm. Δεν έχει, ας πούμε, πολιτικά επιχειρήματα ο κύριος Γεωργιάδης, η κυβέρνηση να αντικρούσει, να αντιπαρατεθεί με το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και επινοεί, εφευρίσκει, ανακαλύπτει, αν θέλετε, εξωπολιτικές παραμέτρους. Τουλάχιστον εγώ, όχι απλώς δεν υιοθετώ, είμαι ριζικά απέναντι σε αυτές τις λογικές.
0: Βέβαια και από την πλευρά τώρα ξέρετε τι είναι την κυβέρνηση. Σου λέει τώρα, όταν και εσείς ασχολείστε με ίσονο σημασία θέματα, δηλαδή με το αν έστειλε ο Μηταράκης ένα mail για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν έστειλε ο Τσιάρας ένα mail κτλ. Θα τα λουστείτε, σου λέει και αυτά τώρα κι εσείς.
1: Είναι συγκρίνει ανώμια πράγματα, με την έννοια ότι αυτό αποτελέσε ένα αποδεικτικό υλικό για να συνταγεί ένα πόρισμα. Αυτό δεν είναι που το ανακάλυψε το mail ξαφνικά ο Ξανθόπουλος από μια διαρροή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και το κάνει πολιτικό θέμα στη Βουλή. Εδώ υπήρχε μια δικογραφία η οποία αξιολόγησε, εκτίμησε κάποιο αποδεικτικό υλικό και λέει, ξέρετε, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών πρέπει να γίνει αυτό ή πρέπει να έρθουν οι ασυλίες για εκείνους. Mm-hmm. Άρα είναι ποιοτικά διαφορετικό αυτό και αυτή η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ουσιαστικά δείχνει και το πώς αντιλαμβάνει τα πράγματα. Θέλει δηλαδή σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο, ένα μπλε αμυγός και νεοδημοκρατικό mm-hmm. σκάνδαλο για το οποίο έχουν κινηθεί δικαστικές νομικές διαδικασίες, να το αντιρροπήσει με μια πώς να το πω, με μια προσωποπαγή έτσι αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ένα εξωπολιτικό ζήτημα για τα προσωπικά, για τα περιουσιακά του δικαιώματα και τα κίνητα του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθούν και νομίζω ότι και με αυτό που λέει η κυβέρνηση ουσιαστικά εκτίθεται.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα και λίγο στα δικά σας εκεί τα εσωαριστερά, να τα πω έτσι, να κάνω ένα νεολογισμό. Τι γίνεται τώρα, ο κύριος Τσίπρας έρχεται. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω, υπάρχει εκεί και μια, ο κύριος Παπάς έκανε κάποια σχόλια. Τι γίνεται τώρα, θα υπάρξει καμιά συνένωση, θα πάμε όλοι μαζί, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι στη δημόσια σφαίρα υπάρχουν δύο προτάσεις σαφείς. Η μία είναι της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για αυτοδυναμία και άλλη είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η πρόταση αυτή που έχουμε κάνει και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αποδέκτες ή για να πω δεν έχει ενθουσιώδεις αποδέκτες εξακολουθεί και παραμένει στο τραπέζι. Κατά τη δική μας άποψη που είναι άποψη και της κοινωνίας δηλαδή των ανθρώπων με τους οποίους συνομιλούμε δεν προκύπτει από πουθενά ότι μπορεί κάποιος από την προοδευτική αντιπολίτευση μόνος του να είναι πρώτος το βράδυ των εκλογών. Και η εκτίμηση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι μπορεί το Πασόκ να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, δεν επιβεβαιώνεται από κανένα έβριμα. Ούτε από τη δυναμική που παρουσιάζει το Πασόκ, ούτε από τα ποσοστά που συνολικά συγκεντρώνει, ούτε από την πρωθυπουργησιμότητα, ας το πω έτσι, του ίδιου του κυρίου Ανδρουλάκη. Και απομένει ως μοναδική πρόταση αυτό που λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συνοηθούμε. Σε αυτή την πρόταση, από την πρώτη αρχή, από την πρώτη στιγμή, έχουμε πει ότι βεβαίως απευθύνεται, χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τη διαδρομή που το αναλογεί για να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι, αφορά τον Αλέξη. Αλλά η πρόταση παραμένει ανοιχτή. Και με αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν βλέπουμε ότι υπάρχει στη δημόσια σφαίρα καμιά άλλη πρόταση εκτός από αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν δεν έχει αποδέκτες, δεν έχει, ας πούμε, ενθουσιώδεις αποδέκτες.
0: Ένα επίσης θέμα το οποίο έχουμε στην επικαιρότητα είναι η επίσκεψη τώρα του κυρίου Τραμπ στην Κίνα. Εδώ μιλάμε για δύο υπερδυνάμεις, κάναν κάποιες συμφωνίες εμπορικές. Ο Τραμπ λέει εγώ θα τελειώνω με το Ιράν. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το Σι Τσιπίνγκ να δείχνει τα δόντια του και ο Κινέζος πρόεδρος. Αυτά όλα, αυτές οι γεωπολιτικές αλλαγές, αυτές οι συναντήσεις κορυφαίων ηγετών κτλ. Έχουν κάποιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και στην ελληνική? Πώς το βλέπετε?
1: Και κύριε Ρογάκο, θα μπορούσα να μην έχουν. Νομίζω ότι ζούμε κοσμοϊστορικές στιγμές. Απλώς επειδή είμαστε μέσα στον κυκλώνα, στον πυρήνα μάλλον του κυκλώνα, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Φαντάζομαι ότι ουσιαστικά είναι μια αναδιάταξη του παγκόσμιου σκηνικού. Και είναι προφανές ότι θα μας επηρεάσουν είτε μεσοπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Αυτό που είναι εξαιρετικά κρίσιμο κατά την προσωπική μου άποψη είναι το αν και κατά πόσον η Ελλάδα, η κυβέρνηση συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή που είναι, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αντιληφθεί την πυκνότητα των αλλαγών και να χαράξει μια στρατηγική πολιτικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η πολιτική της αυτονομία είναι προϋπόθεση για να υπάρξει ως ενότητα κρατών και ως αξιακό σύστημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, τώρα μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι διαποτισμένος με τις αρχές της αναλυτικής αριστεράς, ούτε ο άκρατος καπιταλισμός της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να αποτελέσει λύση για τα προβλήματα της ανθρωπότητας, αλλά ούτε βέβαια και το αυταρχικό σύστημα του κινέζικου κομμουνισμού, πώς να το πούμε, του κινέζικου καπιταλισμού, είναι λύση για τα προβλήματα της οικουμένης. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη, αναδεικνύεται με εναργέστατο τρόπο η ανάγκη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για την πολιτική της αυτονομία, έτσι ώστε να μην είναι μόνο μια οικονομική ένωση όπως τη θέλει το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο αφήγημα, αλλά να είναι μια πολιτική ένωση ανεξάρτητων κρατών.
0: Κύριε Ξανθόπουλο, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ρογκάκο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Και εδώ θα σας αφήσουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής, ο κύριος Παπαδημητρίου, να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν, να σας τα πούνε εδώ όλα τα ωραία τα δικά τους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σαββατοκύριακο, 10 η ώρα done. Θα είμαστε μαζί σας. Και επειδή βλέπω και τον Νιφλή έξω τώρα με τον Παπαδάκη, είπα εγώ για την κεντροαριστερά, είπα για τη συνένωση. Τίποτα, δεν δίνει καμία σημασία. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και μια πολύ όμορφη Παρασκευή. Γεια χαρά!
1: Real FM. Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πόσοι αρχές εξάρθρωσαν κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ. Το κόλπο με τις μαϊμού θεραπείες από φυσικοθεραπευτή και ορθοπαιδικούς, τα ψεύτικα παραπεμπτικά και η ζημιά για το δημόσιο που ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ποια προϊόντα κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Προς παράταση οδεύει το μέτρο για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους που λήγει στα τέλη Ιουνίου. Σαρώνει ξανά στις γαλάζιες σημαίες η Ελλάδα, αναδεικνύεται δεύτερη στον κόσμο με περισσότερες από 600 παραλίες. Στην κορυφή και πάλι ο νομός Χαλκιδικής και η περιφέρεια Κρήτης, αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Το σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης αποτέλεσε το θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ στη συζήτηση τοποθετήθηκαν επί των προβλέψεων των 6 σχετικών βιβλίων του νέου κώδικα. Συγκρότηση και εκλογή, σύστημα διακυβέρνησης, οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, οικονομική διοίκηση, εποπτεία και ειδικές διατάξεις. Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Γιώργος Χατζημάρκος, ευχαρίστησε τον Υπουργό για την πρωτοβουλία που οδηγεί στην κωδικοποίηση και τον εξυγχρονισμό διατάξεων που υπήρχαν διάσπαρτες σε περισσότερα από 500 νομοθετήματα. Επαναλαμβανόμενα είναι τα περιστατικά της τουρκικής προκλητικότητας τα τελευταία 24 ώρα στα Δωδεκάνησα. Χθες σημειώθηκε νέα ένταση στην περιοχή των Ημείων, με καλύμνιους ψαράδες να καταγγέλουν ότι σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής τους απείλησε, στρέφοντας πολυβόλο προς το αλιευτικό τους. Ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού, Κωνσταντίνος Αρούκος, περιέγραψε όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με καταγγελίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, περίπου 1,7 ναυτικά μίλια δυτικά των Ημείων και 2 ναυτικά μίλια από την Καλόλιμνο. Μας γύρισαν το πολυβόλο που είχαν στην πλώρη, ένα πενιντάρι πάνω μας. Αυτό γίνεται κάθε μέρα μέσα στα δικά μας νερά. Εδώ στην περιοχή των Ημείων μας διώχνουν συνέχεια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Αρούκος. Σε βίντεο που κατέγραψαν οι ψαράδες, φαίνεται το τουρκικό σκάφος να κινείται σε κοντινή απόσταση. Ενώ, όπως υποστηρίζουν, μόλις αντιλήφθηκαν ότι καταγράφεται το περιστατικό, απομακρύνθηκαν. Από το αγαθονήσιο που βρέθηκε χθες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδια σχολίασε τις τουρκικές ενέργειες, τονίζοντας: παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης, αλλά πολλές φορές ακόμη και της κοινής λογικής. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων, με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης, αντίθετα σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για την νέα παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο του σκάφους Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας ανάμεσα σε κόκκια αστυπάλια την Τετάρτη, ο δήμαρχος Αστυπάλιας Νίκος Κομινέας δήλωσε πως η αστυπάλια έχει μπει στο στόχο της Τουρκίας, γιατί είναι το πιο νευραλγικό σημείο στο Αιγαίο, συνδέει τις Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα. Εξήγησε ότι η τουρκική παρενόχληση έγινε ενώ γίνεται μια πόντιση οπτικής ίνας που συνδέει την αστυπάλια με την υπηρετική χώρα. Παρουσία του κυρίου Δένδια πραγματοποιήθηκε χθες στο Αγαθονήσι, η τελετή εγγενείων του συγκροτήματος νέων στρατιωτικών νικημάτων αξιωματικών. Το νέο συγκρότημα στο νησί αποτελεί δωρεά της Eurobank, την οποία εκπροσώπησε στην τελετή εγγενείων ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Σταύρος Ιωάννου. Στον χαιρετισμό, το κύριος Δένδιας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η παράδοση των νικημάτων αποτελεί στάδιο της εκπλήρωσης του τεράστιου προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην κάλυψη όλων των αναγκών που έχουν οι ενόπλες δυνάμεις. Αλλά εδώ, στο Ανατολικό Αιγαίο, έχει και έναν συμβολισμό. Συμβολίζει το τι σημαίνει αυτός ο τόπος για την πατρίδα. Στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων στην παράνομη ελία και στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλια στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για Θέματα Ωκεανών και Αλίας Κώστα Καδί. Στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί τα τελευταία χρόνια για την υποστήριξη των μαθητών και την πρόληψη φαινομένων ψυχικής επιβάρυνσης, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, καθώς το τραγικό περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη επανέφερε στο προσκήνιο την συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία των εφήβων, τον ρόλο της οικογένειας και της σχολικής κοινότητας, αλλά και τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης έκθεσης των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το φαινόμενο δεν είναι πρόσφατο, αλλά παρουσιάζει ένταση τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Το ελάχιστο ευχαριστώ στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Ίσυρο, απέδωσε με αποφασή του ο Δήμος του νησιού, ενισχύοντάς τους με το χρηματικό επίδομα στήριξης. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χριστοφής Κορονέος, πρόκειται για το επίδομα στέγασης και σύντησης που χορηγήθηκε σε 13 εκπαιδευτικούς αναπληρωτές όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στην Ίσυρο. Τα ποσά αυτά έχουν ήδη μεταφερθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων και αντιστοιχούν στους μήνες από Νοέμβριο έως και Απρίλιο. Με δεδομένη την βαρύνουσα σε σημασία του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια θέτει το θέμα προς συζήτηση στις συνεδρίες του Περιφερειακού, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρίαση θα γίνει την 5η 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 7 το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι βουλευτές 12 νήσου, 16 συνέδριοι από τα νησιά μας, μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος της ΔΕΠ 12 νήσου και ο Πρόεδρος της ΔΥΜ το Ρόδου, αλλά και παρατηρητές, θα παραστούν από τα 12 νήσα, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Τσαμπίκος Καραγιάννης. Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, θα επισκεφθεί την Ρόδο την Δευτέρα 25 Μαΐου και θα είναι ομιλήτρια σε εκδήλωση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νότιας Δωδεκανήσου στο Πλάζα στις 7.30 το απόγευμα. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει στον Διεθνή Διαγωνισμό Δώρων Γαστρονομίας World Food Cafe Challenge, ο οποίος φέτος φιλοξενείται στην Κρήτη, προβάλλοντας την αυθεντικότητα, την ποιότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της νησιωτικής παραγωγής. Σε συνεργασία με τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, επιλέχθηκαν μέσα από την διαδικασία αξιολόγησης 4 προϊόντα που εσαρκώνουν τον πλούτο της γαστρονομικής και χειροτεχνικής παράδοσης του Νοτίου Αιγαίου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετείχε δυναμικά και στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Tutto Food που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, αποσπώντας για μία ακόμη φορά θετικά σχόλια και εντυπώσεις σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του είδους παγκοσμίως. Στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρουσιάστηκαν δείγματα προϊόντων που απεστάλησαν από παραγωγούς από την Κάλυμνο, την Αμοργό, την Κέα και την Άξο. Οικό στιμά τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με την εκδήλωση Πατρίδα στην που θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην πνευματική εστία της Μητρόπολης με κεντρικό ομιλητή τον συγγραφέα και γεωστρατογικό αναλυτή Σάβα Καλεντερίδη. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Σε άτακτη υποχώρηση η σκόνια καθώς από πρωί-πρωί κιόλας θα μας αδειάζει τη γωνιά. Άνεμοι από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως τα νοτιότερα και για λίγο και τα 6. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στην Ηλίνδο από 16 μέχρι 24 και στα ορεινά από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν αναδιαστήματα και θα έχουν έτσι μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια πολύ σύντομη μπόρα στην κεντρική Ρόδο το μεσημέρι. Τίποτα το ιδιαίτερο, ενώ αυτή η πιθανότητα είναι πάρα πολύ εξαιρετικά χαμηλή, ωστόσο οφείλουμε να την αναφέρουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν τώρα από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με την ένταση τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ και το απόγευμα τα 6. Ωστόσο θα εξασθενούν από τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και τέλος στην Ελλήνδο από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις αρχικά. Γενικά ασθενείς έως μέτριες στα 3 με 4 από φορ, από το μεσημέρι και μετά θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν λιγάκι στα 4 με 5 από φορ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα νησιά από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και τέλος η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκυριακό!
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το Lime και τον Κόλιανδρο ως το Θυμάρι, το Δενδρολίβανο και το αυθεντικό Ροδίτικο Ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12. Στον Real Voice.

σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη. Θα είμαστε μέχρι τις 2. Άντε να παλέψουμε με τις σκιές μας και πάλι σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Ένα ηλιόλουστο πρωινό μεσημέρι του Μαΐου που προμηνύει ένα υπέροχο καλοκαίρι, και θα ήταν όλα υπέροχα αν δεν ερχόταν η επικαιρότητα να μας βαραίνει την ψυχή. Στην Ηλίουπολη, στην τραγική κατάσταση, στην τραγική ιστορία της Ηλίουπολης, προστέθηκε τελικά ο θάνατος και της δεύτερης κοπέλας, του κοριτσιού που πάλεψε για ένα 48ωρο στο ΚΑΤ. Ωστόσο, τα τραύματά της ήταν συντριπτικά και δεν μπορούσε να τα καταφέρει τελικά. Οπότε και η δεύτερη 17χρονη που επιχείρησε να αυτοκτονήσει μαζί με τη συμμαθήτριά της, κατέληξε και εκείνη μετά από 48 ώρες νοσηλείας στο ΚΑΤ. Οι γονείς της πρώτης, της Μελίνα, ζητούν αντί Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο χαμόγελο του παιδιού στη μνήμη της. Και έτσι η ολόκληρη ελληνική κοινωνία θρηνεί τον αδόκητο χαμό, τον άδικο χαμό δύο νέων κοριτσιών.

Ακριβώς αυτή η αγωνία οδήγησε αυτά τα δύο κορίτσια στο απονενοημένο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε κάποιο δωμάτιο ίσως υπάρχει ακόμα ένα παιδί που διαβάζει σιωπηλά, με άγχος, που χαμογελάει μηχανικά και που νιώθει ένα βάρος στην ψυχή και σκέφτεται ότι δεν αντέχει άλλο. Και το πραγματικό ερώτημα που αναδύεται σήμερα είναι: θα το δούμε έγκαιρα, θα το καταλάβουμε αυτή τη φορά, θα το προλάβουμε το παιδί πριν κάνει το λάθος, το μοιραίο λάθος για τη ζωή του? Γιατί καμιά εξέταση, κανένα κοινωνικό πρέπει, καμιά αποτυχία και καμιά τέλεια εικόνα δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή. Και τα μαθητικά χρόνια πρέπει να τα θυμόμαστε σαν όνειρο αγάπης, σαν λουλούδια, σαν ήλιο, όχι σαν εφιάλτη.

πολλά στον Αχιλλέα που γιορτάζει σήμερα. Του Οσίου Αχιλλείου σήμερα λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλους. Έχουμε να πούμε και άλλα σήμερα για περιστέρια που πετάνε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Έχουμε να μιλήσουμε για την Ιταλία και το γεγονός που συγκλονίζει την Ιταλία. Μας έδωσε άμεση ανταπόκριση η Έλενα Κανάρη. Έχουμε να μιλήσουμε και λίγο όσο πατάει η γάτα, γιατί μιλήσαμε χθες και προχθές, για την Eurovision. Αύριο είναι ο μεγάλος τελικός που τον περιμένουν όλοι με ανάμεικτα συναισθήματα. Η αλήθεια είναι αυτή.

μας αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που μετά την χθεσινή είδηση και τις αποκαλύψεις για το ποιος θα συμμετέχει, αρχίζουν και υποψίες για το ποιος κρύβεται χρηματοδοτικά πίσω. Και είναι τέτοιες οι πληροφορίες, ώστε κάποιοι μιλούν για Μαρία Καριστιάνοβα. Θανάσης Αυγερινός, ο δημοσιογράφος που δήλωσε ότι θα κατέβει με το κόμμα της Καριστιανού, είναι ο άνθρωπος του Πούτιν και του ρωσικού καθεστώτος στην Ελλάδα. Τον έχετε δει στα Δελτία Ειδήσεων να σχολιάζει το Θανάση Αυγερινό, πάντα υπέρμαχος της ρωσικής κυβέρνησης και του ίδιου του Πούτιν. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν κάποιους στο συμπέρασμα ότι χρηματοδοτικά πίσω από το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού βρίσκεται ο ίδιος ο Πούτιν. Πάντως σίγουρα, λέει ο Ιβάν Σαββίδης. Χθες το βράδυ ανακοίνωσε ότι η ανακήρυξη του νέου κόμματος θα γίνει 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε περιστέρια εκεί να ανεβαίνουν στον ουρανό, να αφήνει ένα περιστέρι, το οποίο βέβαια επειδή ήταν AI, συγγνώμη κιόλας, αλλά επειδή ήταν τεχνητή νοημοσύνη όλο αυτό, πραγματικά ρε παιδιά, ήταν ένα περιστέρι που έμοιαζε με πελεκάνο. Όχι, αλήθεια το λέω, δηλαδή. Είναι, ήταν ένα περιστέρι μεγέθους πελεκάνου, ήταν λίγο κάπως αυτό. Θυμάστε ότι με τα περιστέρια παλεύανε και ο Καρατζαφέρης και ο Τσίπρας. Μήπως ένα άλλο πουλί είναι, δεν ξέρω. Τι να το κάνεις, τα περιστέρια, τους προγραμματικούς άξονες του κόμματος θέλουμε, Κάρι.

ανάρτησή του στα social, λοιπόν, ο Θανάσης Αυγερινός προανήγγειλε τη συμμετοχή του στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο κύβος ερήφθηκε για τον Τσίπρα. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου θα ανακοινώσει το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Μένουν διάφορα τυπικά. Έτσι αρχίζουμε πια τον αγώνα των δημοσκοπήσεων με μετρήσιμους πια και τη Μαρία Καριστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα. Ας το έλεγαν αυτό πριν 6 μήνες, ένα χρόνο θα γινόταν, θα το πίστευες. Έτσι. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου που τρομάζει βεβαίως τις αγορές. Έχουμε πτώση των μετοχών σε Αθήνα και Ευρώπη. Καταγράφουν πτώση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είναι σαν συνέχεια του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι οποίοι έχουν την άβυσο δηλαδή μεταξύ τους. Δεν γίνεται. Να δω πόσο θα κρατήσει όλη αυτή η ιστορία. Προειδοποίησε το Ιράν χθες ο Τραμπ ότι η υπομονή του εξαντλείται και πρέπει να συμφωνήσει. Διαφορετικά, λέει, θα αντιμετωπίσει εξαφάνιση. Τι σκατά έκανε εκεί στην Κίνα με τον άλλον. Καμία λύση δεν βρέθηκε. Το ότι τόσα χρόνια μετά ψάχνουν ακόμα, γίνεται δίκη για το θάνατο του Μαραντόνα, πώς το βλέπεις? Και υπάρχει ένας γιατρός που καταθέτει ότι ένα απλό διουρητικό, λέει, θα άλλαζε τα πάντα και ότι τζάμπα πήγε ο Μαραντόνα. Ποιος ξέρει, ρε παιδιά. Εδώ έχουμε το Χανταϊό εμείς να παλέψουμε. Σε καραντίνα βρίσκεται η Αμερικανίδα, η οποία αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους πριν γίνουν γνωστά τα κρούσματα. Είναι ασυμπτωματική, αλλά η προληπτική καραντίνα επιβάλλεται, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε και το Χανταϊό.

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Κίνα, φως δεν είδα. Ο Σι και ο Τραμπ μίλησαν, λέει, για επιτυχία. Εγώ βλέπω τις διαφορές να παραμένουν για το Ιράν και την Ταϊβάν. Τίποτα δεν έγινε. Και το θρίλερ για το αν θα ενσαρκώσει η τύπισσα αυτή, πως την είναι η Λουπίτα Νιόγκο, την ωραία Ελένη, συνεχίζεται σε όλο τον κόσμο, διότι είναι βασικό το θέμα αυτό, καταλαβαίνετε. Εσύ τι θέλεις, σε ενοχλεί να κάνει την ωραία Ελένη η Λουπίτα Νιόγκο? Είναι μαύρη. Είναι σκούρα. Ε? Δεν ξέρω, δεν ήτανε, δεν νομίζω να είχαμε σκούρους. Με λαψούς δεν, ναι, δεν είχαμε. Δεν μου πάει στο μυαλό να ήταν η ωραία Ελένη σκουρόχρωμη τώρα εδώ που τα λέμε. Αλλά δεν θα σκάσω κιόλας, πώς να σου πω, για μια ταινία. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Στη Βιέννη θα γίνει αύριο. Έχουν οριστικοποιηθεί οι εμφανίσεις. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην 6η θέση και η Κύπρος στην 21η. Εν τω μεταξύ, εμείς περιμέναμε να πάνε να βρουν μια λύση εκεί και αυτή τους έπιασε η κάμερα και τα ανοιχτά μικρόφωνα να συζητάνε, παιδιά, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ για τα παλιά δέντρα στους κήπους εκεί της Κίνας, με ηλικίες, λέει, που φτάνουν τα 1000 χρόνια. Μιλάγανε για τα δέντρα, κατάλαβες. Έκανε την ξενάγηση, άγγιξε ένα δέντρο 280 ετών. Μεταμοσχεύση οργάνων, λέγανε, πιθανότητα ανθρώπινη ζωή έως 150 χρόνια. Αλλά για το θέμα που καίει όλες τις αγορές και όλο τον κόσμο, δεν βλέπω φως, δεν βλέπω λύση.

0: Πουθενά ο κόσμος γυρίζει τρελά. Εμείς εδώ έχουμε τους δικούς μας ρυθμούς, εδώ στη Ρόδο, το νησί της ευτυχίας που λένε πολλοί, και όντως έτσι είναι. Έχουμε γιορτή φράουλας. Αύριο έχουμε στο Παραδείσι την καθιερωμένη γιορτή της φράουλας. Κύριε Περάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδεισίου Βιλανόβα, με τρελαίνει αυτό το Βιλανόβα, και αύριο ξεκινάει το διήμερο Σάββατο και Κυριακή της γιορτής της φράουλας. Για πείτε μας δύο λόγια, τι θα γίνει εκεί?
1: Τι θα γίνει εκεί?
0: Τι αυτό θα γίνει, ερώτημα. Ναι, είναι ένα θέμα, πείτε μας.
1: Είναι ένα θέμα, γιορτάζουμε τη 19η γιορτή φράουλας. Έχουμε 19 χρόνια.
0: 19 χρόνια.
1: Κλείνουμε φέτος 19 χρόνια που οργανώνουμε τη γιορτή της φράουλας. Είναι ένα διήμερο φεστιβάλ, το οποίο έχει χρώμα, έχει άρωμα, έχει παράδοση, έχει μουσική, τα έχει όλα.
0: Είναι διήμερο γαστρονομίας, διαβάζω.
1: Γαστρονομίας, αυτό. Θα γευτείτε, θα απολαύσετε φραουλένια, κεράσματα, εδέσματα, ό,τι έχει σχέση...
0: Ό,τι έχει σχέση με τη φράουλα, εκεί θα είναι. Να, και δηλαδή κάποιος που δεν του αρέσει η φράουλα δεν μπορεί να έρθει στη γιορτή, κύριε πρόεδρε.
1: Να έρθει, θα δοκιμάσει και θα του αρέσει και η φράουλα.
0: Διότι θα μάθει να αγαπάει τη φράουλα μόλις δοκιμάσει αυτά τα παραδεισένια εδέσματα. Χρώματα, αρώματα, γεύσεις και παράδοση κιόλας με βάση τη φράουλα.
1: Είμαστε το χωριό, το Παραδείσι. Έχει τέτοια διομορφία το έδαφος του που παράγει μια νοστιμότατη φράουλα.
0: Ναι.
1: Καλλιεργείται στην άμμο, κοντά στη θάλασσα, και δεν ξέρω αυτό εδώ πέρα κάτι συμβαίνει.
0: Αυτό είναι που παράδοξο τώρα να καλλιεργείται δίπλα στη θάλασσα η φράουλα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Κάτι μαγικό γίνεται εκεί στο Παραδείσι.
1: Κάτι μαγικό γίνεται. Αυτό τώρα υπάρχει τώρα εδώ και 50-60 χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Που θυμάμαι εγώ τους γονείς μας να καλλιεργούν πάρα πολύ φράουλα, αφού στέρνανε έξω στην Αθήνα φράουλα. Λοιπόν,
0: θα έχει και γεύση από παράδοση το διήμερο. Έχουμε παραδοσιακούς χορούς, στολές.
1: Παραδοσιακούς χορούς. Μαζί με τη γιορτή της φράουλας έχουμε σωματώσει και το φεστιβάλ. Και αυτό εορτάζουμε τώρα το ένατο, είναι 9 χρόνια τώρα, που κάνουμε ένα φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών ομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία εκεί τα μικρά παιδιά ξεδιπλώνουν τις αρετές τους στο χορό. Θα δείτε μια πανδεσία από μικρά παιδιά από διάφορους συλλόγους του νησιού. Θα τους απολαύσετε, θα απολαύσουν την παράδοση. Είναι οι αυριανοί χορευτές που θα γεμίζουν τις πίστες.
0: Έτσι, έτσι. Και βεβαίως θα έχουμε και ζωντανό μουσικό γλέντι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θα έχουμε ζωντανό γλέντι, το οποίο πλαισιώνεται από τον Στέφανο Θαρενό την πρώτη μέρα το Σάββατο και την νομική στάπα με το επιτελείο του όλο.
0: Τι ωραία.
1: Και η αποκορύφωση είναι την Κυριακή με το Χάρη Ρωμαίο και το Στράτο
0: Τσιρακάκι.
1: Οι οποίοι θα ανεβάσουν τους ρυθμούς για να ικανοποιηθεί ο κόσμος και να περάσει ένα ευχάριστο διήμερο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Περιμένουμε
0: λοιπόν
1: όλο τον κόσμο.
0: Μισό λεπτό να δώσουμε και τα στοιχεία. Αρχίζουμε αύριο στις 6, ανοίγει η αυλαία του φεστιβάλ. Πού θα γίνει? Στο γυμνάσιο.
1: Στο γυμνάσιο Παραδεισίου, εκεί που είναι και το μοναστήρι Αγία Μαρίνα.
0: Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εκεί θα γίνουν όλα. Ετοιμάζεστε, φαντάζομαι, είστε σε πυρετώδεις προετοιμασίες.
1: Είμαστε, ναι.
0: Ωραία.
1: Όμως, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο κάθε χρόνο το μεγαλώνουμε περισσότερο, διότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, από τους εθελοντές, από όλο το χωριό να συμμετέχει, και έτσι πρέπει και εμείς να ανταπεξέλθουμε.
0: Βεβαίως. Φαντάζομαι όλη η Ρόδος στο Παραδείσι θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα χωρέσει τόσος κόσμος, λέτε?
1: Έχουμε μεγάλη καρδιά και θα τους χωρέσουμε. Θα τους ευχαριστούμε.
0: Καταπληκτικό.
1: Για όλους θα έχει. Θα προσπαθήσουμε.
0: Θα έχει για όλους. Πολύ ωραία. Να φανταστώ ότι του χρόνου, που θα είναι τα 20 χρόνια της γιορτής φράουλας, θα γίνει επίσης ο χαμός. Από τώρα το σκέφτομαι.
1: Το σκεφτόμαστε από τώρα, όταν θα γιορτάσουμε με το καλό τα 20 χρόνια.
0: Τα 20 χρόνια, βέβαια. Φράουλε, να σας πω, αυτά τα εδέσματα, ποιος τα έχει φτιάξει?
1: Αυτά τα φτιάχνουν οι κοπέλες του συλλόγου.
0: Οι κοπέλες του συλλόγου, λοιπόν. Και φτιάχνουν τόσο μεγάλες ποσότητες για όλους, κύριε πρόεδρε?
1: Ναι. Κάνουμε ποσότητες, οι οποίες είναι για να δωρήσουμε και στον κόσμο, να γευτούν. κάνουμε την προετοιμασία τώρα εδώ και καιρό, έτσι δεν είναι
0: εύκολο. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Έχετε καμιά συνταγή να μας αποκαλύψετε για αυτά που θα είναι, κανένα ιδιαίτερο?
1: Όποιος θέλει θα έρθει και θα δοκιμάσει.
0: Και θα δοκιμάσει.
1: Ανάλογα θα του δώσουμε τη συνταγή εμείς εκεί.
0: Α, τη δίνετε κιόλας. Είστε τόσο large και γενναιόδοροι. Τέλεια. Σας ενημερώνω ότι θα έρθω.
1: Θα σας περιμένουμε με χαρά.
0: Τέλεια. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε και αύριο από κοντά. Δήμερο φεστιβάλ. Όλοι στο παραδείσι. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Θα πάω λοιπόν. Εμένα δεν μου αρέσει η φράουλα, αλλά θα πάω στη γιορτή της φράουλας να δοκιμάσω. Θα πάρω και τον μπαμπά μου. Αχ, κύριε Κώστα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνεις εσύ, μου λέει, την ωραία Ελένη. Θα την έκανα, κύριε Κώστα. Είμαι λίγο σιτεμένη για ωραία Ελένη. Παλιά, last year, έπρεπε να γίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ για το κομπλίμα.

Έχει βγει ο κατάλογος με τις πιο καθαρές παραλίες. Πολύ μακρύς ο κατάλογος. Αν τη ψάξετε θα το βρείτε. Θα το βρείτε και σε λίγο και στο Real Voice News, στο δικό μας ιστότοπο. Δίνει λοιπόν ο επίσημος κατάλογος με τις παραλίες τις καλύτερες σε όλη την Ελλάδα. Από τη Ρόδο είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κατάλογος, παιδιά. Αμμούδες, Φαλιράκι, Αμμούδες, Αφάντου, Βλιχά, Γαλούνι, Γενάδη, Αλισσός, Ιξιά, Κιστάρι, Κολύμπια, Λάρδος, Λαχανιά, Μεγάλη Γη, Πλημμύρη, τα ξέρεις εσύ όλα αυτά, Ρένι, Ρένι Καλάθου, Ψαλτός, Στιγκό επίσης, Άκρο Χελώνας, Βουνό, Γουρνιάτης, Κέφαλος, Λάμπη, Μαρμάρι, Τρούλος, Ψαλίδη, στην Άνδρο επίσης, Δελαβόγια, στη Σύρο, Αγκαθωτές ή Αγκαθοπές, Αγκαθοπές, Αζόλυμνος, Βάρη, Γαλισσός, πλούσια η γλώσσα, Μεγάλος Γυαλός, Φίνικα, στην Κύθνο, στην Πάρο, χαμός γίνεται. Μπείτε να δείτε στην Άξο, στη Θύρα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ακόμα πολλές καθαρές παραλίες όπου μπορούν άφοβα να πηγαίνουν και να κάνουν το μπάνιο τους υλουόμενοι. Να πηγαίνουν και να κάνουν το μπάνιο τους υλουόμενοι. Ξεκινάει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

0: τον έχουμε και την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας που ενόχλησε πολύ το Μαξίμου, καθώς δημοσιεύτηκε με φόντο τα σενάρια για το νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός πάντως, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου σήμερα, θα σταθεί κυρίως στο ερώτημα «Γιατί μια τρίτη τετραετία?». Έλαντε, για πες Πέρι, γιατί μια τρίτη τετραετία? Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο, η αλήθεια είναι. Έχουμε και τα σενάρια να πλανώνται για κήρυξη, προκήρυξη πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, αν και το Μαξίμου επιμένει επισήμως για κάλπες το 2027. Εν πάση περιπτώσει, από το συνέδριο και μετά είμαστε όλοι σε προεκλογική τροχιά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Με δένδια, με βολές, με μπηχτές, με αναταραχή, με χάσαμε την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, με πολλούς αμφισβητείες στο εσωτερικό, με απουσία Καραμαλή. Θέλω να σας πω ότι είχαμε ένα τραγικό γεγονός, μια τραγωδία σε υποθαλάσσια σπηλιά στις Μαλδίβες με νεκρές καθηγήτρια, κόρη της και δύο φοιτητές και ένα δίτης, όλοι από την Ιταλία, ένας θρήνος αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, καταδύθηκαν σε βάθος 50 μέτρων, δεν πήγαν για ερευνητικούς λόγους, από ό,τι καταλαβαίνω είχαν πάει οι άνθρωποι εκεί, δεν πήγανε για αναψυχή, για ταξιδάκι στις Μαλδίβες. Έχουμε ωστόσο την Έλενα Κανάρη, η οποία θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στην Ιταλία με αυτή την ιστορία. Βλέπω τις φωτογραφίες των ανθρώπων. Ωραία παιδιά, είναι δυνατόν? Και άλλη τραγωδία, μετράμε τραγωδίες. 5 Ιταλοί νεκροί μετά από κατάδυση σε βαθύ σπήλαιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Έλενα Κανάρη.
1: Ημέρες από την Ιταλία δεν έχουν ως εξής. Δυστυχώς η πρώτη είδηση που τέλος πάντων μονοπολεί αυτή τη στιγμή όλα τα δελτία και τις εφημερίδες είναι ο θάνατος των 5 Ιταλών στις Μαλδίβες. Δεν είχαν πάει για να κάνουν το κομμάτι τους. Η γυναίκα 51 ετών, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Γένοβας, ήταν υπεύθυνη για την οικολογική ανάπτυξη και την προστασία. Καταδύθηκαν μαζί με την κόρη της 23 ετών και με άλλους τρεις ερευνητές στις Μαλδίβες σε μια σπηλιά. Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλανε να κινηματογραφήσουν. Εν πάση περιπτώσει δεν ανέβηκε ποτέ κανείς. Από σήμερα προσπαθούν να δούνε πώς θα γίνει να περισυνελέξουν τα πτώματα και να τα μεταφέρουν στην Ιταλία. Είναι σίγουρα για τις ιταλικές πανεπιστημιακές αίθουσες μια πολύ μεγάλη απώλεια, από ό,τι λένε ήταν πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο συγκεκριμένη γυναίκα. Η δεύτερη είδηση είναι η πριγκίπισσα Κέιτ και το Reggio Emilia Approach. Σαν να λέμε Larissa Approach, είναι περίπου η ανάλογη περιοχή στην παιδιάδα της Ιταλίας. Είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης των μικρών παιδιών από την προσχολική ηλικία, το οποίο τίνει να αναγνωρίσει μέσα από ταλέντα και δεξιότητες κάποιες τυχόν λακκούβες ή προβληματικά κομμάτια που μπορεί να έχει ένα παιδί στην εκμάθηση του σχολείου αργότερα. Θεωρείται μια ειδική μέθοδος η οποία είναι μέθοδος εμπειρίας, δηλαδή ανακαλύφθηκε εντός εισαγωγικών στα σχολεία, τα νηπιαγωγεία της περιοχής της Εμίλιας Ρωμάνιας, δηλαδή πάνω από το Ρίμινι, κοντά στην Πολόνια, και αυτή τη στιγμή θεωρείται η καλύτερη μέθοδος που μπορεί, ας πούμε, να βοηθήσει τα παιδιά, τα μικρά στην προσχολική ηλικία, να μην έχουν προβλήματα με δυσλεξίες κτλ. Κτλ. Δεν λέω στον κόσμο γιατί είναι υπερβολικό, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν η Κέιτ επισκέφθηκε σε μια επίσκεψη αστραπή τη συγκεκριμένη δομή το σχολείο και είδε τους καθηγητές, τους διευθυντές, τους δημάρχους και όλα αυτά. Η τρίτη είδηση είναι η Eurovision. Η Eurovision που αύριο περιμένουν όλοι να κερδίσει ο Σέλτα Βίντσι και ο διχασμός αυτών που λένε ότι ο Σέλτα Βίντσι είναι ένας γύφτουλας, Ναπολιτάνος, που λέει τα τραγούδια του τα κλαψιάρικα και δεν εκπροσωπεί τους Ιταλούς. Πάντοτε υπάρχει διχασμός, κακία και όλα τα σχετικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα νέα μας από το βροχερό Μπέργαμο. Σας φιλώ και σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Με πολύ αγάπη, Έλενα Κανάρη από Ιταλία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελενάκη μου, και αυτή την Παρασκευή, την καθιερωμένη μας ενημέρωση από την Ιταλία. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιος ιδιωματισμός πέρι μου στα αγγλικά που σημαίνει κάτι η λέξη μπούση? Είναι κάτι περίεργο?

Ναι, έγινε λίγο χαμός, μια μηχανία στον ημιτελικό, στο χτεσινό ημιτελικό, γιατί η εκπρόσωπος του Αζερμπαϊτζάν παρουσίασε τέλος πάντων το τραγούδι, δεν πέρασε και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της χαιρετώντας το κοινό με τη φράση «Thank you Europe, Bussi». Η λέξη Bussi, λέει, από τα αυστριακά γερμανικά σημαίνει φυλάκια, αλλά στα αγγλικά το πήραν ότι είναι κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνουμε. Κάποιο... Να χαθείς ρε. Εννοούσαν πούσι, ότι είπε πούσι. Όχι παιδιά, δεν είπε πούσι, είπε μπούσι, που σημαίνει φυλάκια στα αυστρογερμανο αζερμπαϊτζανά. Δεν ξέρω, άντε πια. Όλα τα είχαμε με τις αηδίες να ασχολούμαστε, δεν μπορώ. Τι ζόρι τραβάνε πάλι ο Λιάγκας με τον Λαζόπουλο. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά. Ξαφνικά υπάρχουν. Τι είναι αυτό, τι λέει. Χαμός, λέει, με τον Λιάγκα και τον και το Λαζόπουλο. Βρίζει ο ένας τον άλλο. Τι να. Εντάξει. Ξεφτυλισμένο τον λέει, υπηρέτη συμφερόντων τον λέει. Έχουμε νέα κόντρα τώρα, Λιάγκας με Λαζόπουλο. Τα δύο λάμδα, εντάξει. Δεν κοιτάμε τα χάλια μας, λέω εγώ, την τουρκική πρόκληση που είχαμε στα Ήμια, που απείλησαν καλύμνιους ψαράδες με πυροβόλο για άλλη μια φορά. Είναι δυνατόν τουρκική εκτοφυλακή να απειλεί καλύμνιους ψαράδες στα Ήμια με το πολυβόλο του σκάφους της, που ενεργοποίησε τις σιρήνες για να αναγκάσει τα ελληνικά αλλιευτικά να απομακρυνθούν. Βεβαίως οι ψαράδες κατέγραψαν τις κινήσεις εκφοβισμού σε βίντεο και ενημέρωσαν άμεσα τις ελληνικές αρχές για το περιστατικό. Κατάλαβες τώρα ρε φίλε, κάθε μέρα έχουμε και αυτούς. Τα έχουμε όλα, έχουμε την τύφλα μας, έχουμε και αυτούς. Χτες αυτό, χτες. Χώρια που υπάρχουν και καταγγελίες για παρόμοιο περιστατικό και πριν από λίγες εβδομάδες. Τούρκοι να προκαλούν τους Έλληνες ψαράδες στα Ήμια. Την ώρα που νομοθετούν τη γαλάζια πατρίδα και χωρίζουν το Αιγαίο στη μέση. Κύριε Γεραπετρίτη, τι γίνεται, όλα καλά εκεί? Πώς πάμε?

Είδαμε στη γαλάζια πατρίδα. Δεν μας ενοχλεί η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από το τουρκικό κοινοβούλιο, κύριε. Δεν μας είναι αρκετή η παρενόχληση ερευνητικών πλοίων στην ελληνική ακτογραμμή από πλοία της Τουρκίας. Οι διαφημίσεις με το Τουρκετζίαν δεν μας ανησυχούν. Το νταϊλίκι που πουλάνε τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μας κάνει κάτι. Οι Τούρκοι αλωνίζουν και εμείς εξακολουθούμε να έχουμε, τι να πω, μια διπλωματική αντιμετώπιση. Που κάποιοι την ονομάζουν και πολιτική υποχωρητικότητα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πια τι να πω.

Στα αγκάθια που σας είπα που έχει να αντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης σήμερα στο συνέδριο είναι και η παραίτηση βεβαίως της Ιωάννας Γκελεστάθη, που δεν παραιτήθηκε απλά, αλλά άφησε και αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος. Πολύ αιχμηρά, μίλησε για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα, το οποίο έχει αναπτυχθεί με την ηγεσία, και αποχωρεί για λόγους αξιοπρέπειας, τιμής και υπόλοιψης. Πάρα πολλά τα κρούσματα, θα πω εγώ, τα ρήγματα στη Νέα Δημοκρατία. Θα σταθώ λίγο στο δημογραφικό που παραμένει κορυφαίο κατά την άποψή μου και πρέπει να μας ανησυχεί κάθε μέρα. 3 στα 4 νοικοκυριά στην Ευρώπη, δεν έχουν παιδιά. 3 στα 4, ακούτε. Από το 2016 έως το 2025 ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε από 31 εκατομμύρια σε 29, όλο και προς τα κάτω. Και αυτά τα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Παιδιά, είναι τρομερό. Γιατί μιλάμε για την γύρανση του πληθυσμού που αναμένεται να αλλάξει ριζικά την οικονομική δομή της Ευρώπης. Το καταλαβαίνετε αυτό. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Eurostat, μέχρι το 2100 ένας στους 3 Ευρωπαίους θα είναι άνω των 65 ετών, γεγονός που θα επιβαρύνει σημαντικά όχι μόνο τα συστήματα υγείας, συντάξεων και εργασίας, αλλά και την γεωπολιτική δομή της Ευρώπης.

Δεν μπορώ να τα αντέξω, δεν μπορώ. Την είπα την είδηση, την ανέλησα. Δεν μπορώ να τα αντέξω ότι έφυγε και αυτό το κορίτσι αυτό. Που μαζί με το άλλο κουβαλούσαν ένα τεράστιο βάρος στις ψυχούλες τους. Τι να πω, τι να πω. Πόσο κρίμα, πόσο κρίμα. Και βγαίνουν τώρα, τι βλέπω εδώ, να βγαίνουν οι ψυχίατροι, λέει τώρα, και κάνουν έκκληση για υπεύθυνη ενημέρωση και ενίσχυση της ψυχικής υγείας των νέων. Με αφορμή το θάνατο των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Καταθέτουν προτάσεις. Τώρα καταθέτουμε προτάσεις. Τώρα καταθέτουμε προτάσεις. Να δούμε πόσα θα πεθάνουν ακόμα παιδιά, για να έχουμε μια εμπεριστατωμένη άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε. Μπράβο.

Ο κύριος Κώστας μου γράφει ότι έχει δίκιο Τέρης. Σε τι απόλυτα έχει δίκιο Τέρης, κύριε Κώστα μου, γιατί λέει και πολλά, ξέρεις. Έχεις δίκιο πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Κώστα Τέρη. Επίσης δεν είναι Τέρης, Τέρης είναι ο άλλος, ο Χατζιωάννου. Εδώ έχουμε τον Μπέρι από το Περικλής. Περικλής. Ναι, επειδή λέει ότι έχεις δίκιο, ναι, αλίμονο, τι λες τώρα. Σταμάτα να με κοιτάς, κάτι μου φύγει, σταμάτα. Αν το άλλο, δηλαδή δεν ξέρεις από πού να σώσεις την ψυχή σου και την ταυτιά σου και την καρδιά σου. Στο Περιστέρι με εκείνη την οικογένεια με τα 6 παιδιά ηλικίας 8 και 9 χρονών και 10 και δεν ξέρω και εγώ τι, 16 6 παιδιά τα οποία δεν είχαν κάνει μπάνιο για μήνες. Τα στέλνανε 8 και 9 χρονών στο σχολείο με πάνες. Τι να πω ρε παιδιά. Με πάνες τα παιδάκια. Πώς ζούσαν, σε τι συνθήκες ζούσαν στο Περιστέρι 6 παιδιά. Και περιμένει και 7ο παιδί η οικογένεια, την ώρα που οι γονείς καταδικάστηκαν σε 16 μήνες για πλημματική έκθεση ανηλίκου. Ζούσαν σε όχι απλώς σε άσχημες συνθήκες, μέσα σε ακαθαρισίες. Είχαν να κάνουν μπάνιο δεν ξέρω και εγώ από πότε. Παιδάκια, σήμερα παιδιά. Από τη μια αυτό και από την άλλη τα παιδιά μας πηδάνε από τα μπαλκόνια, από τις ταράτσες.

0: Και τελικά μήπως μάθαμε τι νος είναι το drone, ρε παιδιά. Αυτό λέει το Black Pepper του Real Voice News 995. Τι νος είναι το drone, ρε παιδιά, πείτε μας επιτέλους. Να καταλάβουμε κι εμείς, να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Α, μην ξεχάσω να σας πω ότι αύριο έχει η Ροδούλα Λουδάκη μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Πραγματικά, πραγματικά, διάβασα δηλαδή το δελτίο τύπου. Ο μευτήρας γυναικολόγος Θανάσης Καραγιάννης είναι μια εξέχουσα μορφή για την ιστορία της Ρόδου. Με 50.000 γένες μιλάει για τη Ρώμη, για τα πρώτα χρόνια, για το πώς ήρθε στη Ρόδο, για την κλινική που μοσχομύριζε σπιτικό φαγητό από τη σύζυγό του την Ειρήνη, για περιστατικά, για λεχόνες. Θα είναι λοιπόν η Άντα Καραγιάννη εκεί, ο γυναικολόγος Γιάννης Βασιλάκης, και θα ακουστεί και μια μέα, η Χρυσούλα Ζαγοριανού, στα 101 της χρόνια. Αύριο 11 με 12. Λοιπόν, έρχεται η δεύτερη ώρα που έχω το συγκλονιστικό καλεσμένο, το Θάνο το Γιώργουλά. Θα ανοίξουμε γραμμή τηλεφωνική στην Κέρκυρα από τη μία πλευρά στην άλλη. Με κοιτάς.
1: Τελείωνε.
0: Εντάξει, δελτίο ειδήσεων. Πάμε σε δελτίο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Το σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης αποτέλεσε το θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ στη συζήτηση τοποθετήθηκαν επί των προβλέψεων των 6 σχετικών βιβλίων του νέου κώδικα. Συγκρότηση και εκλογή, σύστημα διακυβέρνησης, οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, οικονομική διοίκηση, εποπτεία και ειδικές διατάξεις. Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Γιώργος Χατζημάρκος, ευχαρίστησε τον Υπουργό για την πρωτοβουλία που οδηγεί στην κωδικοποίηση και τον εξυγχρονισμό διατάξεων που υπήρχαν διάσπαρτες σε περισσότερα από 500 νομοθετήματα. Επαναλαμβανόμενα είναι τα περιστατικά της τουρκικής προκλητικότητας τα τελευταία 24 ώρα στα Δωδεκάνησα. Χθες σημειώθηκε νέα ένταση στην περιοχή των Ημείων, με καλύμνιους ψαράδες να καταγγέλουν ότι σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής τους απείλησε, στρέφοντας πολυβόλο προς το αλιευτικό τους. Ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού, Κωνσταντίνος Σαρούκος, περιέγραψε όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με καταγγελίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, περίπου 1,7 ναυτικά μίλια δυτικά των Ημείων και 2 ναυτικά μίλια από την Καλόλιμνο. Μας γύρισαν το πολυβόλο που είχαν στην πλώρη, ένα πενιντάρι πάνω μας. Αυτό γίνεται κάθε μέρα μέσα στα δικά μας νερά. Εδώ στην περιοχή των Ημείων μας διώχνουν συνέχεια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαρούκος. Σε βίντεο που κατέγραψαν οι ψαράδες, φαίνεται το τουρκικό σκάφος να κινείται σε κοντινή απόσταση. Ενώ, όπως υποστηρίζουν, μόλις αντιλήφθηκαν ότι καταγράφεται το περιστατικό, απομακρύνθηκαν. Από το αγαθονήσιο που βρέθηκε χθες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σχολίασε τις τουρκικές ενέργειες, τονίζοντας: παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης, αλλά πολλές φορές ακόμη και της κοινής λογικής. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων, με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης, αντίθετα σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τη νέα παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο του σκάφους Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας ανάμεσα σε κόκκινα αστυπάλια την Τετάρτη, ο δήμαρχος Αστυπάλειας Νίκος Κομινέας δήλωσε πως η αστυπάλεια έχει μπει στο στόχο της Τουρκίας, γιατί είναι το πιο νευραλγικό σημείο στο Αιγαίο, συνδέει τις Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα. Εξήγησε ότι η τουρκική παρενόχληση έγινε ενώ γίνεται μια πόντιση οπτικής ίνας που συνδέει την αστυπάλεια με την υπηρωτική χώρα. Παρουσία του κυρίου Δένδια πραγματοποιήθηκε χθες στο Αγαθονήσι, η τελετή εγγενείων του συγκροτήματος νέων στρατιωτικών οικημάτων αξιωματικών. Το νέο συγκρότημα στο νησί αποτελεί δωρεά της Eurobank, την οποία εκπροσώπησε στην τελετή εγγενείων ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Σταύρος Ιωάννου. Στον χαιρετισμό, το κύριος Δένδιας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η παράδοση των νικημάτων αποτελεί στάδιο της εκπλήρωσης του τεράστιου προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην κάλυψη όλων των αναγκών που έχουν οι ενόπλες δυνάμεις. Αλλά εδώ, στο Ανατολικό Αιγαίο, έχει και έναν συμβολισμό. Συμβολίζει το τι σημαίνει αυτός ο τόπος για την πατρίδα. Στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων στην παράνομη ελία και στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για Θέματα Ωκεανών και Αλίας Κώστα Καδί. Στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί τα τελευταία χρόνια για την υποστήριξη των μαθητών και την πρόληψη φαινομένων ψυχικής επιβάρυνσης, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, καθώς το τραγικό περιστατικό με τις 2 17χρονες στην Ηλιούπολη επανέφερε στο προσκήνιο την συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία των εφήβων, τον ρόλο της οικογένειας και της σχολικής κοινότητας, αλλά και τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης έκθεσης των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το φαινόμενο δεν είναι πρόσφατο, αλλά παρουσιάζει ένταση τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Το ελάχιστο ευχαριστώ στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Ήσυρο, απέδωσε με απόφαση του ο Δήμος του νησιού, ενισχύοντάς τους με το χρηματικό επίδομα στήριξης. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χριστοφής Κορονέος, πρόκειται για το επίδομα στέγασης και σύντησης που χορηγήθηκε σε 13 εκπαιδευτικούς αναπληρωτές όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στην Ήσυρο. Τα ποσά αυτά έχουν ήδη μεταφερθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων και αντιστοιχούν στους μήνες από Νοέμβριο έως και Απρίλιο. Με δεδομένη την βαρύνουσα ενδιαφέρουσα σημασία του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια θέτει το θέμα προς συζήτηση στις συνεδρίες του Περιφερειακού, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρίαση θα γίνει την 5η 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 7 το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι βουλευτές Δωδεκανήσου, 16 συνέδροι από τα νησιά μας, μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος της ΔΕΠ Δωδεκανήσου και ο Πρόεδρος της ΔΥΜ Ρόδου, αλλά και παρατηρητές, θα παραστούν από τα Δωδεκάνησα, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Τσαμπίκος Καραγιάννης. Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, θα επισκεφθεί την Ρόδο την Δευτέρα 25 Μαΐου και θα είναι ομιλήτρια σε εκδήλωση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νότιας Δωδεκανήσου στο Πλάζα στις 7.30 το απόγευμα. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει στον Διεθνή Διαγωνισμό Δώρων Γαστρονομίας World Food Cafe Challenge, ο οποίος φέτος φιλοξενείται στην Κρήτη, προβάλλοντας την αυθεντικότητα, την ποιότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της νησιωτικής παραγωγής. Σε συνεργασία με τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, επιλέχθηκαν μέσα από την διαδικασία αξιολόγησης 4 προϊόντα που εσαρκώνουν τον πλούτο της γαστρονομικής και χειροτεχνικής παράδοσης του Νοτίου Αιγαίου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετείχε δυναμικά και στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Tutto Food που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, αποσπώντας για μία ακόμη φορά θετικά σχόλια και εντυπώσεις σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του είδους παγκοσμίως. Στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρουσιάστηκαν δείγματα προϊόντων που απεστάλησαν από παραγωγούς από την Κάλυμνο, την Αμοργό, την Κέα και την Άξο. Οικό στιμά τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με την εκδήλωση Πατρίδα στην Καρδιά που θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην πνευματική εστία της Μητρόπολης με κεντρικό ομιλητή τον συγγραφέα και γεωστρατογικό αναλυτή Σάβα Καλεντερίδη. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Σε άτακτη υποχώρηση η σκόνια καθώς από πρωί-πρωί κιόλας θα μας αδειάζει τη γωνιά. Άνεμοι από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4-5 μποφόρ, ενδεχομένως τα νοτιότερα και για λίγο και τα 6. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στην Ελλήνδα από 16 μέχρι 24 και στα ορεινά από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν αναδιαστήματα και θα έχουν έτσι μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια πολύ σύντομη μπόρα στην κεντρική Ρόδο το μεσημέρι. Τίποτα το ιδιαίτερο, ενώ αυτή η πιθανότητα είναι πάρα πολύ εξαιρετικά χαμηλή, ωστόσο οφείλουμε να την αναφέρουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν τώρα από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με την ένταση τους να φτάνει τα 4-5 μποφόρ και το απόγευμα τα 6, ωστόσο θα εξασθενούν από τη νύχτα. Θερμοκρασία σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και τέλος στην Ελλήνδο από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις αρχικά. Γενικά ασθενείς έως μέτριες στα 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν λιγάκι στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα νησιά από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και τέλος η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκυριακό!
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις γρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το Λάιμ και τον Κόλιανδρο ως το Θυμάρι, το Δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: cantare.
1: Sono l'italiano.
0: Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti.
1: Τα λέμε τώρα. Κορυφαίο θέμα, μπείτε στο Real Voice να δείτε παρακαλώ πάρα πολύ. Μίλησε ο Ψαράς, ο Καλύμνιος, ο οποίος δέχτηκε αυτή την παρενόχληση. Μίλησε στην Ατάσα Παμπρή, στην εκπομπή μαζί στις 10, για την τουρκική ακτεωρό που έστρεψε το πολυβόλο εναντίον των ψαράδων, των Καλύμνιων. Μα σημάδεψαν, λέει, με πολυβόλο στα Ήμια. Η μαρτυρία του Καλύμνιου Ψαρά, του κυρίου Σαρούκου, παιδιά, είναι δυνατόν? Χτες, τρελό, έστρεψαν το πολυβόλο προς το αλλιευτικό του ανθρώπου. Την ώρα που Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα νησιά μας ανενόχλητα. Και ρωτάει ο άνθρωπος, ποια είναι η φύλαξη στα σύνορα? Καμία, γιατί φύλαξη δεν υπάρχει. Όταν οι Τούρκοι έρχονται και πάνε μέχρι τις Κυκλάδες, δουλεύουν ανενόχλητα και πάει το πλωτό να τους διώξει και δεν φεύγουν. Όπως τα λέει ο κύριος Σαρούκος. Δεν φαντάζεστε, λέει, τι τραβάμε στα νησιά με τους Τούρκους κάθε μέρα. Μας έχουν καταστρέψει, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και είναι και πέραν αυτού, είναι και εθνικό θέμα. Τα λένε εδώ και χρόνια. Και τι γίνεται? Μια ανοχή και μια διπλωματική αντιμετώπιση. Τι και αν τα λέει ο άνθρωπος. Μπείτε να διαβάσετε πραγματικά. Μπείτε να διαβάσετε στο site μας τι λέει, τι είπε στην Ατάσα Παμπρή αυτός ο άνθρωπος. Μην ξεχάσω να σας πω ότι ο αριθμός τηλεφώνου στο Viber που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 6989-199-995. Κυρία Ρούλα μου, καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, Πέρι, δεν υπάρχει αυτό που θα σου πω τώρα. Υπάρχει ένας τύπος, ο κύριος Κωστάκης, από το Κωστάκης Auto Center, όπου σου δίνει, αν πάρεις από την εταιρεία του μεταχειρισμένο σε άρεστη κατάσταση αυτοκίνητο, σου δίνει δωρεάν καύσιμα για 5.000 χιλιόμετρα.
2: Τον Νίκο το ξέρω. Έχω αγοράσει δύο αμαξιά από την
1: άλλη. Αλήθεια, Νίκος λέγεται, ο κύριος Κωστάκης.
2: Ναι.
1: Θεούλης, έτσι. Βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Πάρα πολλά και πολύ ποιοτικά μεταχειρισμένα και καινούργια αυτοκίνητα για κάθε ανάγκη και για κάθε μπάτζετ. Το να προσφέρει σήμερα που έχουν πάει τα καύσιμα στο Θεό. Το σκεφτήκατε καλά, κύριε Νίκο μου. Εν πάση περιπτώσει, δίνει καύσιμα δωρεάν έως 5.000 χιλιόμετρα με την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Με γενικό σέρβις το παραδίδι, με βιολογικό καθαρισμό, test drive, είσαι ελεύθερος να κάνεις έλεγχο του αυτοκινήτου σου σε μηχανικό της επιλογής σου όποτε θέλεις, δυνατότητα χρηματοδότηση ακόμα και με 0% προκαταβολή, αποπληρωμής 96 μήνες. Κύριε Κωστάκη, ερχόμαστε όλοι. Και το βασικό είναι αυτό, δωρεάν καύσιμα έως 5.000 χιλιόμετρα με την αγορά ενός άψογου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Μπράβο, κύριε Νίκο.

Με τον superstar καλεσμένο που θα ακούσετε τώρα, έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία. Την αγάπη για την Κέρκυρα, την αγάπη για την Ιταλία και την ιταλική μουσική και άλλα πολλά κοινά. Τον γνωρίζω άλλωστε πάρα πολλά χρόνια. Ένα είναι το σημείο τριβής, είναι κι άλλα, αλλά ένα είναι το βασικό. Είναι Ολυμπιακός, ρε παιδιά. Όμως εγώ θα τον υποδεχθώ όπως του πρέπει, όχι με τον ύμνο της ΑΕΚ που θα ήθελα, αλλά μια και είμαστε στην Κέρκυρα, για πάμε λίγο. Πάμε να πάρουμε γεύση από Κέρκυρα. Και επειδή μας ακούει η Κέρκυρα τώρα, αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν της Κέρκυρας.

0: Και κάπου εκεί στην απάνω γειτονιά, στην παραπάνω ρούγα, γεννήθηκε ο Θάνος Γεωργουλάς. Γεια σου μαέστρο.
1: Γεια σου Νατάσα, τι κάνεις?
0: Αγόρι μου, τι κάνεις?
1: Σόνο Μόλτο Φελίτσε.
0: Α, σε Μόλτο Φελίτσε, αν και ίος Σόνο Μόλτο Φελίτσε. Λοιπόν, τι να πρωτοκουβεντιάσω μαζί σου ρε φίλε. Θα αρχίσουμε από τα σοβαρά, από το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Χαχαχα, είπες τίποτα, έχεις κάτι να πεις, μη σε τσακίσω.
1: Έχω να πω ότι το πρωτάθλημα δεν το κέρδισε ΑΕΚ, το έχεις Ολυμπιακός.
0: Αχ, κρυώσαμε, δροσιστήκαμε με τέτοια ζέστη. Τι να σου πω. Ναι, βεβαίως το έχασε Ολυμπιακός, θα το δεχθώ. Ότι το έχασε Ολυμπιακός, μ' αρέσει, μου κάνει η έκφραση το έχασε Ολυμπιακός. Ολυμπιακέ άρρωστε, μιλάς με μια άρρωστη έκτζου τώρα, αλλά δεν έχει σημασία, θα το προσπεράσω.
1: Μην ξεχνάς ότι σας έχω γράψει τον ύμνο σας από
0: σπόντα. Αυτό πάλι. Ο ένας Ολυμπιακός έχει γράψει τον ύμνο της ΑΕΚ. Παιδιά, υπάρχει αυτό το πράγμα. Μόνο Γεωργουλάς, ο Θεότρελος Γεωργουλάς. Γεννημένος στην Κέρκυρα, είναι για γέλια. Ναι, γιατί γενικώς είμαστε για γέλια σε πολλά θέματα. Μην πιάσουμε την πολιτική συζήτηση τώρα, θα ξημερώσουμε. Κατάλαβες, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά όχι τώρα. Όχι τώρα. Θάνος Γεωργουλάς, ένα όνομα, μια ιστορία. Ένας άνθρωπος που καταρχάς κάνει ζέστη στην Κέρκυρα όπως και εδώ.
1: Στην Κέρκυρα είναι έτοιμο να ρίξει τώρα καρεκλοπόδαρο.
0: Έλα ρε φίλε, αλήθεια τώρα.
1: Είμαι σε ένα παράθυρο στην περιφέρεια στο γραφείο και βλέπω απ' έξω τα καράβια, τα κουραζιόπλια, τη θάλασσα και τρομακτικά σύννεφα τα οποία θα ρίξει κάτι.
0: Όχι μωρέ, είναι
1: και
0: δυνατόν.
1: Επειδή είμαι με το Βεσπάκι, με βλέπω να γίνομαι...
0: Λούτσα θα γίνεις, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, Κέρκυρα με Ρόδο, τα δύο εκ διαμέτρου αντίθετα και κάπως ανταγωνιστικά, θυμάσαι που... Κάναμε, πώς το λένε, από τότε που ήρθα στη Ρόδο που βριζόμασταν ποια είναι καλύτερη, η Ρόδος ή η Κέρκυρα, και τα δύο νησιά υπέροχα είναι μωρέ.
1: Εντάξει, η Ρόδος είναι υπέροχη, είναι... Είναι ένα μέρος το οποίο θα μπορούσα να γράψω πολλά πολλά πολλά έργα μουσικά.
0: Εσένα αν σε κλείσω στο Μεσαιωνικό, στη Μεσαιωνική πόλη, στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και σε κλειδώσω εκεί πέρα για κανένα μήνα ή για καμιά εβδομάδα, δεν θες και πιο πολύ. Θα γράψεις δηλαδή μετά από την ιστορία όλων αυτών που έχεις γράψει, θα γράψεις, τι να πω, παπάδες κατά την αργό την ελληνική.
1: Ένα υπέροχο βράδυ στη Λίνδο, υπέροχο.
0: Μας. Ένα βράδυ είναι όλη σου ιστορία με τη Ρόδο στη Λίνδο. Ένα βράδυ όλο και όλο. Όταν λέμε
1: ωραία.
0: Πέρασα ένα ωραίο βράδυ στη Λίνδο, θέλεις να μας εξηγήσεις γιατί πάει το μυαλό μας σε διάφορα?
1: Έχει ωραία εστιατόρια.
0: Λοιπόν, από 5 χρονών επαφή με τη μουσική, σαξόφωνο, εκκλησιαστικό όργανο, αριστούχος, σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική. Λοιπόν, θα σας πω πάρα πολύ γρήγορα γιατί θέλω να μιλήσω μαζί του. Πώς γνωριστήκαμε με τον Θάνο Γεωργουλά? Είναι να παρουσιάσω, ναι δεν υπάρχει αυτό. Είναι να παρουσιάσω στην Αθήνα, στο Περιβόλι ήταν, ναι, στο Περιβόλι του Ουρανού, τα νέα τραγούδια, το νέο δίσκο του Στέλιου, του Διονυσίου, στα οποία είχε γράψει τη μουσική κάποιος Θάνος Γεωργουλάς, μου είπαν, όπου εγώ πρέπει να τους παρουσιάσω όλους, να ανέβουν πάνω να μιλήσουν. Δεν τον ξέρω ποιος είναι ο Γεωργουλάς, δεν έχω ιδέα τότε. Και μου δίνουν, λέω, δώστε μου το βιογραφικό, παιδιά, του Γεωργουλά, για να πω δυο λόγια, να ανέβει ο άνθρωπος. Και μου έρχεται στα χέρια ένα βιογραφικό, 10 σελίδες, 12. Και όπου αρχίζει, τι έχει κάνει, τι γράφει, και λέω, ωραία, πώς θα μιλήσει αυτός ο τύπος, πρέπει να είναι 85 χρονών, λέω, για να έχει κάνει τόσα πράγματα. Πώς θα σηκωθεί, πώς θα μιλήσει, και ξαφνικά έρχεται ένας τύπος από πάνω μου, γεια σας, μου λέει, είμαι ο Θάνος Γεωργουλάς. Και βλέπω ένα παλικαράκι, λέω, πόσο είναι αυτός τώρα, 30. 31. Δεν είναι παραπάνω. Και του λέω, παλικάρι μου, εσύ τα έχεις κάνει όλα αυτά. Ναι, λοιπόν, αυτός τα έχει κάνει όλα αυτά. Και ένα από αυτά. Περίμενε, μη μιλάς. Και ένα από αυτά που έχει κάνει, τι να πω πολλά, είναι αυτό που έρχεται στα χείλη όλων μας και μόλις το ακούσετε θα καταλάβετε ένα μικρό δείγμα από αυτά που έχει γράψει ο Θάνος Γεωργουλάς.

0: Ο τεράστιος Τερζής έδωσε φωνή σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Θάνου Γεωργιουλά, ο οποίος Θάνος μετά το Ελληνικό Δίο, όπου παιδιά αποφύτησε με άριστα, παμψηφί, πρώτο βραβείο, συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, σπούδασε μουσική για κινηματογράφο, μουσική τεχνολογία και τζαζ σαξόφωνο, γύρισε στην Ελλάδα, δούλεψε ως καθηγητής μουσικής στη μέση εκπαίδευση και σε μουσικές σχολές και συνεργάστηκε με τους πιο καταξιωμένους συνθέτες, τον Αλισμόνη, τον Μίμη Πλέσα, τον Χατζινάσιο, τον Σπανό επίσης, τον Μάριο Τόκα, τον Πολυκανδριώτη, σολίστα στην αρχή και μετέπειτα μαέστρος. Και το βιογραφικό, αν σας το διαβάσω, θα τελειώσει όλη η εκπομπή. Προτιμώ να τα πω μαζί του. Άλλο ένα βιογραφικό που είναι σελίδες επί σελίδων. Πες μου κάτι. Το τελευταίο που μας σόκαρε όλους ήταν το Ιωνία Πύλη στο χρόνο, με ηρώδιο, με παραστάσεις, με χαμό. Θεϊκή μουσική, ρε φίλε. Θεϊκή μουσική, πραγματικά. Αυτό πώς έγινε η ιστορία.
1: Αυτό ήταν πάνω σε ένα λιμπρέτο και στίχος του Κώστα Ουτερζάκιου, πως συμπτωματικά ήταν και το παραστάτημα. Φοβερό, συμπτώσεις ζωής.
0: Ναι.
1: Και απλά κάποια στιγμή είχα έρθει σε μία επαφή με τη Μέρη Βιδάλη, ήταν αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού στην περιφέρεια Αττικής. Και μου λέει, Θάνο, θέλω, μου λέει, να κάνετε κάποιες συναυλίες με κάποια έργα για τη Μικρά Ασία, κάποια αφιερώματα. Της λέω, άκου να δεις, εγώ δεν κάνω αφιερώματα, δεν μου αρέσουν τα αφιερώματα.
0: Ναι.
1: Είναι αντίθετο στην νοοτροπία μου, να γράψουμε ένα καινούριο έργο. Και μου λέει, τι εννοείς να γράψετε ένα καινούριο
0: έργο. Ορατόριο, κανονικά, καινούριο.
1: Ναι. Και γράψαμε ένα καινούριο έργο, ένα ορατόριο μαζί με τον Κώστα, το οποίο παρουσιάστηκε στο Ηρώδιο.
0: Απίστευτο.
1: 60 χρόνια είχε να μπει στο Ηρώδιο καινούρια ατόφια, καινούρια δουλειά, χωρίς μία ξένη νότα.
0: Μπράβο, βρε αγόρι μου, μπράβο.
1: Μετά από το Ηρώδιο, χωρίς βοήθεια, χωρίς γραφείο παραγωγής, χωρίς.
0: Και μα τα θυμάμαι, επειδή τα ζήσαμε όλα αυτά, θυμάμαι την αγωνία σου, θυμάμαι το.
1: Έχουμε κάνει 19 συναυλίες.
0: Και έχετε κάνει 19 συναυλίες και αυτό το ορατόριο Ιωνία Απίλη στο χρόνο έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την. Εσένα δεν είναι να σου πει κάποιος κάτι και να σου μπει κάτι στο μυαλό. Τσακ! Δηλαδή το πας και το κάνεις. Εκεί μιλάμε για Μελίνα Σλανίδου, για Βρεάτο, για Δίξιμο, για Λάφη, για Σταθοπούλου.
1: 67 άνθρωποι επισκηνής με καινούργιες ενορχιστρώσεις, ενορχιστρώσεις αμερικάνικου τύπου. Δηλαδή. Εμείς δηλαδή με τον Κώστα δεν καταφέραμε εκεί πέρα να κάνουμε. Να κάνουμε τον κόσμο να ακούει κινηματογράφο, είναι λίγο περίεργο αυτό που λέω, αλλά ήταν ένα κινηματογραφικό έργο το οποίο δεν έδειχνε εικόνα. Η εικόνα είμαστε εμείς.
0: Η εικόνα είσαι και το θέμα είναι ότι γέναγε εικόνες. Αυτό είναι η επιτυχία. Γεννούσε εικόνες. Με επιλεγμένα τραγούδια, με κείμενα που στην ουσία αφηγείται την ιστορία από το 22 μέχρι σήμερα και κάνει τον θεατή και τον ακροατή να αισθανθεί τα γεγονότα που καθόρισαν την σύγχρονη Ελλάδα με έναν τρόπο σημερινό, ρε φίλε, όχι. Μνημόσυνο, κατάλαβες.
1: Όχι, και έχουμε και σκοπό να έρθουμε και στα νησιά.
0: Άντε ρε φίλε, έλα ρε Θάνο, επιτέλους.
1: Είναι δύσκολο, έχουμε πάει μόνο.
0: Ναι, είναι δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο τα εισιτήρια, να σας τα κάνουμε εμείς τα εισιτήρια. Τι?
1: Να μας καλέσει ένας φορέας από εκεί ο Δήμος, η περιφέρεια, δεν ξέρω πώς θα γίνει, να έρθουμε να το κάνουμε.
0: Τώρα αυτό το Ιωνία Απίλη στο χρόνο, αν πρέπει να δοθεί ή κάπου παράσταση, είναι στη Ρόδο. Δεν το συζητώ. Θέλετε να πάρουμε μια γεύση από αυτή την συγκλονιστική παράσταση στο Ηρώδιο και σε 19 άλλες παραστάσεις. Πάμε λοιπόν με Μελίνα Σλανίδου, φιγούρες.

0: Κατάμεστο το Ηρώδιο τον Οκτώβριο του 2023. Έχει βραβευτεί το έργο βεβαίως από την Περιφέρεια Αττικής και έχει παρουσιαστεί και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις και φαντάζομαι την περηφάνεια σου θα είναι ο Γεωργουλά.
1: Και είναι, έχει γραφηθεί σε ένα διπλό CD μαζί με τα κείμενα.
0: Τι ωραία.
1: Είναι και best seller από τα public που είναι το μόνο σημείο πλέον που πολλούνται τα CD, γιατί ξέρεις έχουν κλείσει τα πιο πολλά δισκοπολία.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε έρθει σε μια ανόητη ψηφιακή εποχή, εντελώς ανόητη.
0: Ναι.
1: Γιατί παλιά, ας πούμε, περιμέναμε ένα CD να βγει, ένα δίσκο ή μια κασέτα και λέγαμε θα το πάρω, θα το έχω στη δισκοθήκη μου, θα τα ακούω. Τώρα, ας πούμε, πρέπει να συνδεθούμε με όλη την ανοησία που μας έχουν επιβάλει,
0: ναι,
1: να ακούμε ανόητες βλακίες. Και δεν μπορεί ο καθένας να έχει ένα φυσικό προϊόν να έχει να ακούσει. Ακόμα και καινούργια πράγματα που γίνονται και συμφωνικές δουλειές κλπ. Δεν μπορεί κάποιος να το έχει να το ακούει στο αυτοκίνητό του. Θα πρέπει να συνδέεται με τη σύγχρονη τεχνολογία.
0: Τα είπες όλα. Το έχουμε εισέλθει σε μία ανόητη ψηφιακή εποχή. Νομίζω ότι μου ούντισες και τον τίτλο του δελτίου τύπου που θα γράψω για σένα. Είναι ακριβώς όπως το λες. Θα ήθελα λίγο ακόμα, αν μου επιτρέπεις, να πάρουμε άλλη μια γεύση από αυτό το θαυμάσιο, το μοναδικό. Να ακούσουμε και κάτι άλλο από την Ιωνία. Πύλη στο χρόνο με Ανδρέατο, η πατρίδα. Πάμε λίγο περί.
1: Α, φοβερό.

0: Εντάξει, τι να πω, τι να πω. Ένα έργο έπος, σύνθεση και ενορχήστρωση του Κερκυραίου μας εδώ, του μουσικοσυνθέτη του Θάνου Γεωργιλά. Και να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ένας Κερκυραίος δημιουργός παίρνει το ηρώδιο για να παρουσιάσει καινούργο έργο. Να τα λέμε και αυτά.
1: Επτανήσιος γενικότερα.
0: Επτανήσιος, ναι, από όλα τα επτάνησα. Πραγματικά έχεις γράψει εγώ ιστορία και είσαι ακόμα μικρούλης. Πώς είσαι, 32, 33?
1: 31.
0: Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται εκεί με τη, είσαι και στην εταιρεία στη Μάτζαρος, εκεί στην Κέρκυρα, σε έχουν Θεό?
1: Όχι, εδώ δεν με έχουν κανένα.
0: Άσε ρε τώρα. Έλα τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Νομίζω ότι με το που πατάς το πόδι στην Κέρκυρα στρώνονται ρόδο. Μέχρι και ο Αϊσπυρίδωνας αρχίζει και. Δηλαδή,
1: σήμερα συμπτωματικά με έκανε ένα φίλο που μου έκανε την αγιογραφία μου και γελάω το πρωί που το είδα.
0: Γιατί όμως το αξίζει, έχεις καταλάβει πόσο αξίζεις, παιδιά? Έχω βρεθεί στο στούντιο με τον Γεωργουλά να γράφει. Μένεις ακόμα εκεί σε εκείνο το σπίτι το υπέροχο?
1: Όχι, παίρνω σε ένα άλλο υπέροχο σπίτι.
0: Α, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Εκεί στην
1: Καλλιτεχνούπολη.
0: Καλλιτεχνούπολη που λέω, ναι, στην Καλλιτεχνούπολη.
1: Όχι, ωραία. Όχι, έχω αλλάξει εδώ για 4 χρόνια.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Σε σημάδεψε ο Μίμης Πλέσσα στη ζωή σου? Ήσουν αυτοκόλλητος με το Μίμη και τη Λουκία.
1: Αυτοκόλλητος και δεν εκμεταλλεύτηκα ποτέ μα ποτέ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ούτε ήταν όταν ήταν εν ζωή, ούτε και τώρα που έφυγε, δεν εκμεταλλεύτηκα ποτέ το όνομά του, ούτε τη σχέση μας, ούτε. Ήμουνα 23 χρόνια με το Μίμη.
0: Ήσουν δίπλα του συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Ήσουν δίπλα του συνέχεια και μπράβο σου γι' αυτό, γιατί παρά
1: και
0: την τρέλα σου.
1: Με τον Γιώργο Χατζηνάσιο, που τον αγαπάω υπερβολικά, με τον αείμνηστο Γιάννη Σπανό, με τον Μάριο Τόκα, με όλους τους μεγάλους συνθέτες έχω δουλέψει. Ναι. Αλλά με το Μίμη ήμουνα. Ακριβώς όπως είπες, αυτοκόλλητο.
0: Ναι, παιδί μου, μα το έζησα κιόλας. Τι να πω, ένας άνθρωπος πολυδιάστατος, για σένα μιλάω τώρα, με υπέρμετρο ταλέντο, δεν ξέρω πώς σε αντέχει η Χριστίνα. Θέλω να τη στείλω μια μεγάλη αγκαλιά στη γυναίκα σου, τη Χριστίνα, εξαιρετικό κορίτσι. Χριστίνα Αρβανιτάκη, δεν σε αντέχει και λογικό. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι μετά
1: και
0: το.
1: Και δεν είμαι πια μαζί με τη Χριστίνα Αρβανιτάκη.
0: Α, ίσως γι' αυτό δεν σε αντέχει, μάλλον.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Εν τω μεταξύ θέλω να αναφέρω να ακούσεις ότι από πέρσι έχω κάνει ένα τεράστιο φεστιβάλ φιλαρμονικών εδώ στην Κέρκυρα, το οποίο είναι κατά τα διεθνή πρότυπα, είναι τατού, είναι όπως γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, όπως γίνεται
0: στο. Τι είναι αυτό?
1: Στο Εδιμβούργο. Αυτό είναι ένα τεράστιο φεστιβάλ φιλαρμονικών, το οποίο λαμβάνουν μέρος φιλαρμονικές από όλα τα μέρη της Ευρώπης, της Ελλάδος και οι στρατιωτικές δικές μας.
0: Στην Κέρκυρα γίνεται αυτό?
1: Στην Κέρκυρα, έγινε πρώτη φορά στην Ελλάδα στην Κέρκυρα και το. Εγώ έχω αναλάβει στην περιφέρεια Ιωνίων, ίσως ένα αναψυξιακό καλλιτεχνικό διευθυντή.
0: Ναι.
1: Και το κάναμε με τεράστια επιτυχία.
0: Πώς λέγεται?
1: Το κάναμε το δεύτερο. Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, ήταν φανταστικό. Δηλαδή έγινε κάτι για πρώτη φορά στην Ελλάδα τόσο μεγάλο, τόσο διεθνές.
0: Πού έγινε?
1: Στην Κέρκυρα.
0: Πού, παιδί μου, πού?
1: Στο Ληστό, να παίξω.
0: Α, στο Ληστό, επέστο μου αυτό.
1: Στις
0: Πιανάδα, εκεί, τι ωραία, τι ωραία.
1: Χαμός. Ολόκληρο.
0: Και αυτό θα γίνει θεσμός?
1: Έχει γίνει θεσμός ήδη, γιατί ήταν επιθυμία του κ. Περιφερειάρχη και εγώ έκανα ό,τι μπορούσα και πετύχαμε απόλυτα και φέτος έχουμε από πολλά μέρη.
0: Κάνεις, δεν σταματάς καθόλου, δεν σταματάς καθόλου. Και ξαφνικά εκεί που ανοίγω το Facebook, σε βλέπω στο πιάνο και από πάνω σου Αλμπάνο να κουβεντιάζετε και να τραγουδάτε. Τι γίνεται με τον Αλμπάνο? Αυτό είναι μια φιλία που μετράει χρόνια με τον Αλμπάνο.
1: Με τον Αλμπάνο κάναμε μια τεράστια επιτυχία το 2011 με ένα άλμπουμ που λεγόταν «Δύο φωνές, μια ψυχή» μαζί με τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Είχαμε ξεπεράσει πωλήσεις τις 390.000 αντίτυπα, που σημαίνει 15 φορές πλατίνα.
0: Ναι.
1: Και είχα πάει πριν ένα μήνα περίπου στον Αλμπάνο, γιατί θέλω να τον έχουμε σαν συμμετοχή φέτος στο φεστιβάλ, να κάνουμε ένα event ξεχωριστό μαζί του.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
1: Τώρα θα γίνει 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026. Μπορείς και έρχεσαι και είσαι καλεσμένη, εννοείται.
0: Αχ, τέλεια. Το Σεπτέμβριο για το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, λες.
1: Ακριβώς.
0: Τι ωραία. Και τι θα του γράψεις τραγούδι, θα ερμηνεύσεις τραγούδι, ολόκληρο.
1: Έχουμε ήδη γράψει τραγούδι.
0: Το οποίο δεν έχει βγει πουθενά.
1: Όχι, θα το γράψουμε γιατί αφορά την ειρήνη και θέλουμε να τραγουδήσει το φεστιβάλ ως επίσημος καλεσμένος. Και να κάνουμε ένα ωραίο show στον ουρανό με drone, με πράγματα. Άμα μπεις δηλαδή και δεις την ιστοσελίδα μας, θα καταλάβεις τι κάναμε πέρσι για πρώτη
0: φορά. Πού να μπω να δω την ιστοσελίδα σας?
1: Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων.
0: Τέλεια. Άρα το Σεπτέμβριο θα γίνει ο χαμός με τον Αλμπάνο επίσημο καλεσμένο. Και το ένα τραγούδι που μιλάει για την ειρήνη και θα το ερμηνεύσει.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί αποφασίσαμε φέτος το φεστιβάλ όνο να έχει για έτσι αναφορά στην ειρήνη.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μόνο ειρήνη δεν έχουμε, παντού γίνονται πολέμοι.
0: Μόνο ειρήνη δεν έχουμε, είναι κάτι που απουσιάζει. Είναι δυσεύρετο είδος πια η ειρήνη. Είδα και τον ενθουσιασμό του Αλμπάνο και προς το πρόσωπό σου, αλλά και προς όλο αυτό το εγχείρημα. Σε είδα στο μπροστά, σε μια συγκλονιστική φωτογραφία, μπροστά στο Θέατρο Πετρουτσέλη.
1: Ναι.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν, υπάρχει. Είμαι σε συνεννοήσεις με τους ανθρώπους από το Μπάρι να κάνω μια συναυλία με το καινούργιο μου έργο, το οποίο ευελπιστώ φέτος να το παρουσιάσω σε ένα αντίστοιχο χώρο από ό,τι είναι το Ηρώδιο.
0: Ποιο είναι το καινούργιο σου έργο, δεν σε προλαβαίνω, περίμενε. Τι είναι το καινούργιο
1: μου
0: έργο.
1: Το καινούργιο έργο λέγεται Αγάπη Σέργα και είναι 23 καινούργια κομμάτια τα οποία αναφέρονται στην αγάπη. Η αγάπη για τη φύση, για τη μάνα.
0: Πρωτότυπα, καινούργια δικά σου.
1: Καινούργια.
0: Ποιος τα τραγουδάει.
1: Είναι μια πλειάδα ερμηνευτών την οποία δεν έχω καταλήξει ακόμα, γι' αυτό και δεν θα σου πω.
0: Δεν θα μου πεις ούτε ένα-δύο ονόματα που παίζουνε.
1: Όχι.
0: Έλα ρε Θάνο.
1: Θα στα πω όταν αυτή τη στιγμή. Όταν, ναι. Γιατί είμαστε αυτές τις μέρες της συνεννοήσεις για να μπορέσουμε να κλείσουμε κάποιες.
0: Αυτό για πότε είναι.
1: Το πρώτο 15 μέρο του Σεπτέμβριου λέμε να το κάνω.
0: Και αυτό το Σεπτέμβριο, τι θα πρωτοκάνεις το Σεπτέμβριο.
1: Εντάξει. Μουσική κάνουμε, δεν.
0: Ναι.
1: Όλα είναι όμορφα.
0: Όλα είναι όμορφα.
1: Φεστιβάλ 18-19, άμα έχω μέχρι πρώτη με 15 έχω μία ημερομηνία, είναι μια χαρά.
0: Μάλιστα, δεν κάθεσαι καθόλου άπραγος πάντως. Και αυτό
1: όχι,
0: είναι...
1: γιατί αγαπάω τη δουλειά μου, αγαπάω τη μουσική.
0: Και αγαπάς και την Κέρκυρα. Ναι.
1: Δεν θα πω το κλισέ που λένε κάτι, η μουσική είναι η ζωή μου. Όχι, η μουσική δεν είναι η ζωή μου. Η ζωή μου είναι τα αυτοκίνητα, οι μηχανές.
0: Αλίμονο. Και το σαξόφωνο.
1: Και το σαξόφωνο τα πάντα.
0: Ποιος Κλίντον, ρε, εδώ έχουμε Θάνο Γεωργουλά. Ποιος Κλίντον, τι μας λες τώρα. Αλίμονο.
1: Κλίστον είναι ο άλλος, όχι Κλίντον.
0: Κλίστον. Εντελώς. Η συνεργασία σου με το Βιδάλη στο Διάχρονο ήταν επίσης πάρα πολύ ωραία στιγμή.
1: Η Μέρη Βιδάλη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ας πούμε. Τι να πω για τη Μέρη τώρα.
0: Άστο τώρα, τι να πούμε για τη Μέρη, είναι θεά.
1: Και είναι πραγματικά οι δουλειές που κάνω με τη Μέρη, όλα τα θεατρικά που κάνουμε είναι εξαιρετικά και η Μέρη είναι ένας άνθρωπος που έχει το σεβασμό όλων.
0: Έτσι.
1: Είναι αυτό που έχει καταφέρει.
0: Είναι ακριβώς, έχει το σεβασμό όλων και τα λοιπά. Συνεργάστηκες και με το Σεφερλί στο Τούτσι, άλλη πτυχή του ταλέντου σου.
1: Καλά, κοίταξε, κάναμε μια τεράστια επιτυχία φέτος με μια ορχήστρα η οποία χαρακτηρίστηκε από αυτούς που το είδαν και το άκουσαν η καλύτερη ορχήστρα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στο θέατρο. Γιατί κάναμε το Τούτσι στο Αμερικάνικο, το φέραμε στην Ελλάδα. Ήταν το original το Τούτσι. Απλά ξανά έγραψα κάποια πράγματα, γιατί ξέρεις τι γίνεται στην Αμερική, η ορχήστρα που παίζει είναι 32 άτομα. Εμείς είμαστε 8.
0: Ναι.
1: Έπρεπε το 32 να γίνει 8. Το καταφέραμε και το χειμώνα θα παρουσιάσουμε και το Shrek.
0: Έλα, με τον Μάρκο, αλήθεια. Όχι, ήταν όλοι μιλούσαν για το Τούτσι πάντως και την πινελιά αυτή, τη μουσική που έδωσε άλλη διάσταση. Αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν το συζητώ. Εξαιρετικά. Δεν κάθεσαι καθόλου. Πόσο συχνά πας στην Κέρκυρα,
1: τώρα λόγω της.
0: Τώρα τι κάνεις εκεί στην Κέρκυρα.
1: Τώρα ήρθαμε από προχτές και προσπαθούμε να οργανώσουμε κάποια πράγματα που είναι για το φεστιβάλ για το Σεπτέμβρη. Βέβαια έχει ξεκινήσει όλη η οργάνωση από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη. Μόλις τελείωσε το πρώτο, οργανώνουμε το δεύτερο, γιατί πέρσι είχαμε 1.300 άτομα συμμετέχοντες. Δεν ήταν λίγο.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολλά τα άτομα και είχαμε και πάρα πολλούς φιλοξενούμενους έξω από την Κέρκυρα, δηλαδή από τα άλλα Ιόνια νησιά.
0: Και μετά μου λες δεν σε έχουν εθνικό ήρωα στην Κέρκυρα. Δηλαδή πότε θα σε τιμήσουν μετά το θάνατό σου. Θα φροντίσω εγώ για όλα. Πέθανε εσύ και μη σε νοιάζει. Θα τα φροντίσω όλα εγώ. Θα τα φτιάξω. Μας ετοιμάνε τώρα. Έλα όντως. Είναι πολύ περήφανη η Κέρκυρα για σένα. Όπως είναι και όλη η Ελλάδα. Γιατί δεν αφορά μόνο την Κέρκυρα το έργο σου. Εδώ αυτό για τη μικρασιατική καταστροφή. Α, το άλλο. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Συνεργάστηκες με το Σταμάτη Γονίδη.
1: Ναι.
0: Έκανες ένα τραγούδι που έγινε χαμός στο Δικιά μου είναι η ζωή. Πες μου κάτι. Ναι. Το ψάχναμε με τον Μπέρι για να το παίξουμε, τώρα θα το παίξουμε. 14 εκατομμύρια. Μήπως είναι λάθος.
1: Όχι, όχι, σωστά είναι.
0: 14 εκατομμύρια προβολές το τραγούδι με το Σταμάτη Γονίδη, Δικιά μου είναι η ζωή. Είμαστε σίγουροι. Ναι. Δεν το έχω ξαναδεί σε ελληνικό τραγούδι αυτό.
1: Όχι. Και θα σου πω.
0: 14 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.
1: Είναι κανονικές προβολές, γιατί το βλέπω από τα status. Είναι κανονικές.
0: Δεν είναι ότι αγοράσαμε προβολές.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ το τραγούδι που έγραψε για το Σταμάτη Γονίδιου Θάνος Γεωργουλάς, Το δικιά μου είναι η ζωή, που έχει 14 εκατομμύρια προβολές.

0: πάντα. Λαϊκό, ελαφρολαϊκό, ορατόριο, ιστορία, κινηματογραφική μουσική. Ρε φίλε, τι να πω. Τι να πω, τι γίνεται.
1: Θα σου πω μια ιστορία που έζησα προχθές με αυτό και ήταν πραγματικά ανατριχιαστική.
0: Για πες τη, γιατί έτσι θα τελειώσουμε.
1: Έχω πάει στο σπίτι του Γιοκαρίνη, γιατί ο Γιοκαρίνη ήταν ένας από τους ανθρώπους που θα ερμηνεύσει το καινούργιο έργο.
0: Ναι. Λοιπόν, και ποιο καινούργιο έργο, αυτό που δεν θα μου πεις όνομα.
1: Αυτό σου είπα πρώτα το
0: Γιοκαρίνη. Αν αχαθείς από εδώ, του φύγε για να μου πει την ιστορία, παιδιά, Γιοκαρίνη. Λοιπόν, λέγε.
1: Η σύζυγός του λοιπόν ακούει ένα κομμάτι που μου γράψει για τον πατέρα και έχει συγκινηθεί πάρα πολύ γιατί πρόσφατα έχασε τον πατέρα της.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, ο πατέρας μου λέει, μου ήταν λεβέντης και η πιο συγκινητική στιγμή μου λέει ήταν ότι πριν πεθάνει, μέρες πριν πεθάνει, σηκώθηκε κάποια στιγμή και χόρεψε μου λέει ένα κομμάτι και λέει χάρη σε γλεντάω. Κοίτα αυτό το κομμάτι, μου δείχνει το βίντεο και ακούγονταν αυτό.
0: Όχι ρε φίλε, αυτό το γονίδι.
1: Αυτό το κομμάτι λέω, το έχω γράψει, τη λέω εγώ και τρελάθηκε.
0: Πω.
1: Σύμπτωση τώρα.
0: Τρομερό. Τρομερό, μάλιστα. Λοιπόν,
1: απλά ξέρουμε ότι εμείς που γράφουμε μουσική,
0: ναι,
1: και στίχους και λοιπά που βγαίνει στον κόσμο, πολλές φορές με αυτά που γράφουμε επηρεάζουμε είτε θετικά είτε αρνητικά τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και επειδή το τελευταίο καιρό επικρατεί βλακία, βλακία το θέμα όλο, δηλαδή είναι φοβερό.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Τι θα πει, πώς επηρεάζει κάποιος που γράφει μουσική αρνητικά τον κόσμο, εννοείς του δημιουργείς συναισθήματα νοσταλγίας, όχι αρνητικά.
1: Όχι αρνητικά, δηλαδή όταν κάτι είναι άσχημο, όταν κάτι είναι αδιάφορο μάλλον, καλύτερα, εγώ έχω μια έτσι θεωρία δική μου, γράψε κάτι ή να είναι πολύ καλό ή να είναι πολύ άσχημο. Το αδιάφορο είναι αυτό που κάνει τη ζημιά, γιατί κάνει το μυαλό σούπα. Δηλαδή ακούσε ένα πράγμα το οποίο δεν έχει μοτίβο, δεν έχει αρχή, δεν έχει μέση, δεν έχει τέλος, απλά για να το ακούσεις. Αυτό σου κάνει κακό. Είναι σαν το αδιάφορο ρούχο. Φόρεσε ένα άσχημο ρούχο, θα κάνεις εντύπωση. Φόρεσε ένα όμορφο ρούχο, θα κάνεις εντύπωση. Φόρεσε ένα διάφορο ρούχο.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η θεωρία σου. Το διάφορο κάνει τη ζημιά, κάνει το μυαλό σούπα, δηλαδή ή γράψε κάτι πολύ καλό ή πολύ κακό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Γιατί και τα δύο θα σχολιαστούν και θα γίνει και ένας χαμός.
1: Ακριβώς. Θυμάσαι, ας πούμε, που είχαμε κομμάτι που λέγαμε είναι Λούμπεν, τελείως.
0: Ναι.
1: Είναι Λούμπεν το κομμάτι.
0: Ωραία. Επειδή
1: πες τελειώνει. Πες το πύραυλο, κυρά μου, και τα έξοδα δικά μου, ας πούμε. Εντάξει, γελά.
0: Ναι, γελά. Πες μου κάτι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί θέλω να κλείσουμε με την άποψή σου για το Eurovision. Αύριο έχουμε Eurovision και τον Ακύλα. Το τραγούδι του Ακύλα. Θέλω με πάρα πολύ μεγάλο. Δεν το έχουμε κουβεντιάσει πριν. Θέλω να μου πει.
1: Λοιπόν, για την Eurovision θα σου πω ότι είναι μια διοργάνωση η οποία έχει απίστευτα φώτα, απίστευτο ήχο, απίστευτη σκηνοθεσία. Όλο το τεχνικό εξοπλισμός είναι απίστευτος για να υποστηριχθεί ένα μάτσο από σκουπίδια.
0: Ναι, έτσι.
1: Τόσο απλά.
0: Ναι.
1: Η Eurovision δημιουργήθηκε τότε το 50, τόσο δεν θυμάμαι ημερομηνία, για να είναι κάτι πολύ πιο μπροστά από αυτά που ήδη υπήρχαν.
0: Και ήταν, και ήταν τα πρώτα χρόνια.
1: Για να πας στη Eurovision έπρεπε να έχει συμφωνική ορχήστρα. Ήταν κάτι σαν το Σαν Ρέμο. Έπρεπε να έχεις, ας πούμε, να έχεις άλλο πράγμα. Έπρεπε να υπάρχει μια γνώση μεγάλη. Να υπάρχει και τότε σόου ήταν, αλλά ήταν άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε, ο Γιώργος Αντινάσης όταν πήγε με ένα κομμάτι που ακούγεται 50 χρόνια μετά.
0: Και άλλα τραγούδια. Γιατί η Άνοιξη δεν ήταν ένα τραγούδι συγκλονιστικό. Πολλά τραγούδια.
1: Το Ιταλικό που μας αρέσει και η Ιταλία, το Βολάρι είχε βγει τρίτο.
0: Το Βολάρι, η Άμπα. Γιατί το φετινό. Τα άκουσες τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν αύριο στον τελικό. Το Ιταλικό δεν είναι τέλειο.
1: Εκτός ελαχίστων κομματιών, αλλά τα άλλα, εγώ για να με συγχωρέσει ο κόσμος που ακούει, τα θεωρώ σκουπίδια για τα αυτιά, όχι σκουπίδια, μην πάει εξηγητό.
0: Ναι.
1: Σκουπίδια για τα αυτιά δεν έχει, δηλαδή, και θα το δικαιολογήσω ως εξής.
0: Ναι.
1: Το τραγούδι πρέπει να μπορείς και εσύ με μια κιθάρα ή με ένα πιάνο ή ακόμα και στο σπίτι σου που κάθεσαι να το σιγοψιθυρίζεις, να λες κάτι.
0: Ναι.
1: Πες μου από όλα αυτά τα τραγούδια που άκουσες, ποια μπορείς έστω να τα σιγοψιθυρίζεις.
0: Το Ιταλικό.
1: Το Ιταλικό, ναι, το Ιταλικό είναι άλλη σχολή.
0: Ναι. Ναι,
1: τώρα για τον
0: Ακύλα. Κοίτα, εγώ έχω εκπεφρασμένη άποψη και έχω δημιουργήσει και πολλές εχθρότητες. Το θεωρώ όχι απλώς απαράδεκτο, δεν μου φταίει τίποτα το παλικαράκι. Μια χαρά με τα αυτά του, αλλά είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ, πες μου, θα τρελαθώ. Αυτή η ακυλολατρεία, οι ακυλογλύφτες γύρω όλοι, ότι τι υπέροχο. Μήπως εγώ είμαι τρελή.
1: Πρόσεξε, αυτό που λες τώρα είναι η βασική προϋπόθεση του πρόμο. Το πρόμο αυτό το σκοπό έχει. Δηλαδή ό,τι και να πάει, μέχρι να τελειώσει η διοργάνωση που έχει πληρώσει ο κόσμος για να πάει, γιατί μην ξεχνάμε πάει από την ΕΡΤ. Την ΕΡΤ την πληρώνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Θα πάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πριν λοιπόν τελειώσει αυτή, μέχρι να τελειώσει, οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να υποστηρίξουν αυτό το προϊόν που στείλανε.
0: Ναι, άστα τώρα αυτά. Το ακούς, είσαι μουσικός και ακούς αυτό το τραγούδι. Είσαι Έλληνας μουσικός και ακούς αυτή την εκπροσώπηση στην Eurovision, την οποία αποθεώνουν όλοι. Πες μου, ναι, τι νιώθεις ρε φίλε.

0: Κοίταξε, σου είπα, πριν, σου είπα και πριν τη νιώθω.
1: Δυσκολεύεσαι.
0: Ναι, είναι κάποια κατασκευάσματα, κάποια κομμάτια που είναι κατασκευάσματα.
1: Δεν είναι τώρα, τώρα σε καταλαβαίνω.
0: Εγώ θεωρώ τραγούδι και μελωδία αυτό το οποίο μπορείς μόνο σου στο σπίτι σου, την ώρα που κάνεις οτιδήποτε, ξέρω εγώ, ή στην παραλία που είσαι ή στον δρόμο, να μπορείς να το ψιθυρίζεις ή να πάρεις ένα μουσικό όργανο να μπορείς να το παίξεις.
1: Τα είπες όλα.
0: Γίνεται με, το... ναι, λοιπόν. Με αυτό το κομμάτι.
1: Όχι, δεν γίνεται με αυτό το κομμάτι και με πάρα πολλά άλλα κομμάτια που εμένα έχει μαραζώσει ψυχή μου με αυτά που ακούω στη Eurovision. Τέλος πάντων, κοντός παλμός αλλιού και, και πρώτο να βγει και δεύτερο δεν θα μου αλλάξει καθόλου την άποψη.
0: Και ίσως φανεί περίεργο και βαρύ και ας μου παρεξηγήσει κάποιος. Δεν μπορώ να αισθανθώ εθνικά υπερήφανος ότι θα κάνω μια επιτυχία με ένα κομμάτι. Θα ήθελα να είμαι εθνικά υπερήφανος για άλλα πράγματα. Να έχω μια χώρα που προσέχει τον πολίτη, να έχω καλό... έτσι, το θέμα της υγείας να είναι καλό, να έχω, δηλαδή εκεί θα αισθανόμουν υπερήφανος, να έχω ασφάλεια, το να αισθανθώ εθνική υπερηφάνεια και να βγω στους δρόμους με τις σημαίες. Επειδή κάποιος είπε φέρτο, συγγνώμη, είναι πολύ μακριά από τη δική μου την νοοτροπία.
1: Σε αγαπώ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και να σου πω, επειδή πριν από λίγο διαβάσαμε και τις παραλίες, έχουν βγει οι γαλάζιες σημαίες για το 2026 και τα είπαμε στη Ρόδο και στην Κόπιες είναι. Να σου πω ότι και στην Κέρκυρα έχουμε Αλμυρό, Αγιογόρδη, Έολο, Αλικές, Δασιά, Κανόνι, Μπενίτσες, Κοντόκαλη, Ίσως και πάρα πολλές άλλες τις οποίες ξέρεις ασφαλώς. Για άλλη μια φορά και η Κέρκυρα, όπως και η Ρόδος, έχει πολύ καθαρό. Παραλίες. Πήγαινε να κάνεις μπάνιο αμέσως. Τώρα, έχεις αρχίσει τα μπάνια.
0: Ελπίζω να σας δώσει η Ρόδο.
1: Άντε, έλα, μακάρι. Φέρε το ορατόριο όσο στη Ρόδο. Έλα, επιτέλους.
0: Μακάρι, θα το ήθελα πολύ.
1: Αγόρι μου, Θάνος Γεωργουλάς. Φιλιά πολλά στην Κέρκυρα και σε σένα, Θάνο μου.
0: Και στην πανέμορφη Ρόδο.
1: Φιλάκια. Γεια σου, Θάνο. Λοιπόν, μέχρι το δεκάλεπτο που θα σημάνει 2 και δελτίο ειδήσεων. Με βαριά καρδιά, σας το λέω και αμαρτία την εξομολογούμε. Ακούτε το τραγούδι το ελληνικό που θα συμμετέχει στη Eurovision και αμέσως μετά θα ακούσουμε υπέροχες στιγμές της Eurovision του παρελθόντος, αυτές που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Θάνος Γεωργουλάς. Ίσως δεν χρειάζεται να περιμένουμε ένα τραγούδι να μας κάνει εθνικά υπερήφανος, πρέπει να νιώθουμε για άλλα πράγματα εθνικά υπερήφανοι. Δεν γίνεται να μην το πούμε πέρι μου, έστω και με βαριά καρδιά, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ακρόαση, καλά μπάνια, καλά να είστε, φιλιά πολλά, γεια σας και χαρά σας. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τα νέα λήξη πρόθεσμα ανήλθαν σε 888 εκατομμύρια.
1: Σαρώνει ξανά στις γαλάζιες σημαίες. Η Ελλάδα αναδεικνύεται δεύτερη στον κόσμο με περισσότερες από 600 παραλίες. Στην κορυφή και πάλι ο νομός Χαλκιδικής και η περιφέρεια Κρήτης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Εισιτήριο για τον αυριανό τελικό της Eurovision εξασφάλισε η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Στην έκτη θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας με το Φέρτο.
1: Στα αθλητικά, επιστροφή στις υποχρεώσεις για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγκας. Στις 7 υποδέχεται τη Μύκονο στο κλειστό του ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League.
0: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανολιωσίων στον πρώτο προημιτελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και θέλει άλλη μία για να περάσει στα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά, άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ, συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Βροχές και χαλάζι αναμένονται το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στην κάθοδο σημειώνονται καθυστερήσεις από μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου ανατμήματα σε Γάλεο και Ακαδημία Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας. Με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, σε Γλυφάδα Άλυμο και από το Φάλιρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα Τσατικής Οδού και 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Κύκλωμα που εξαπατούσε το ΝΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων εξάρθρωσαν τα μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνολική ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Πειραιά, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 3 άτομα, σε έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως αρχηγός και σε 2 ορθοπαιδικούς. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν επί μήνες τη δράση των μελών του κυκλώματος. Πώς είχε στηθεί η κομπίνα, θα μας εξηγήσει αναλυτικά ο Θεοδόσης Πάνου.
4: Βασίλη, με πλαστά παραπεμπτικά, κυρίως όμως πλαστές γνωματεύσεις από τους δύο ορθοπαιδικούς για να πραγματοποιήσουν οι δίθεν ασθενείς φυσικοθεραπείες και βεβαίως στον συγκεκριμένο φυσικοθεραπευτή έφτιαχναν οι δύο ορθοπαιδικοί. Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που κατέθεσε ο ΕΦΚΑ και το ΕΟΠΗ σε οργανωμένο εγκλήματος, αυτό που έχουμε χαρακτηρίσει και ως ελληνικό FBI, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες αλλά και παρακολουθήσεις. Πρέπει να σας πω ότι εξετάζεται πολύ στενά και η υπόθεση ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο καταγγελίες που είχαν γίνει για το συγκεκριμένο κύκλωμα όχι μόνο δεν τις διερεύνησε, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα τις έβαλε στο αρχείο.
0: Άρα ενδέχεται να διευρυνθεί ο κύκλος των συλλήψεων, μας λες Θεοδόση Πάνου.
4: Βεβαίως, γιατί αναφέρεται αυτό το περιστατικό και στην δικογραφία τώρα. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, 260.000 ευρώ είναι η πρώτη εκτίμηση όσον αφορά την ζημία που φέρεται να έχει υποστεί ο ΕΟΠΗ. Διότι 1.690 γνωματεύσεις, αλλά και παραπεμπτικά, όλα σε ονόματα σχεδόν ανύπαρκτα, με αφημί όμως και με άμκα που είναι υπαρκτά, αλλά κινητά τηλέφωνα, γιατί μιλούμε και για άλλη συνταγογράφηση και κινητά τηλέφωνα τα οποία αντιστοιχούν σε ανύπαρκτα άτομα. Καταλαβαίνουμε ότι το κύκλωμα είχε στηθεί με ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο και στην κορυφή αυτού του κυκλώματος ποιος βρίσκεται, ο φυσικοθεραπευτής. Ο φυσικοθεραπευτής, ο οποίος όχι μόνο φέρεται ως αρχηγός, αλλά και ως στρατολόγος των δύο γιατρών, εν προκειμένου ορθοπαιδικών όσον αφορά στην ειδικότητά του, γιατί αυτό τον αφορούσε περισσότερο, ώστε να κάνουν τις γνωματεύσεις σε ανύπαρκτα, όπως είπαμε, άτομα και να χορηγούν παραπεμπτικά για το φυσικοθεραπευτήριο του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μετά από ευρεία επιχείρηση που πραγματοποίησε σε συγκεκριμένες περιοχές του Πειραιά το ελληνικό FBI, η Διεθνές Οργανωμένου Εγκλήματος και το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος πιο συγκεκριμένα, καταφέρει να περάσει χειροπέδες και στους τρεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς, όπως είπαμε, ερευνάται η υπόθεση συγκεκριμένου υπαλλήλου του ΕΟΠΗ που είχε θέσει στο αρχείο καταγγελίες για το συγκεκριμένο κύκλωμα, και θα περιμένουμε όταν ολοκληρωθεί η έρευνα να δούμε πως υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από κουρτίνες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Δεν θα αλλάξουμε κλίμα, απλά θα αλλάξουμε πόλη και θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου επιτίδει με διαφορετικά προσχήματα κάθε φορά, παρουσιάζονταν στα θύματα τους ως λογιστές ή ασφαλιστές, καταφέρνοντας να αποσπάσουν σχεδόν 150.000 ευρώ από μετρητά μέχρι χρυσές λίρες και κοσμήματα. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και μιλάμε για μια Σπύρα Ρωμά που αποκόμισε μεγάλο παράνομο όφελος και εμπλέκεται σε απάτες σε περιοχές της Χαριλάου και της Ανάληψης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τα μέλη της Σπύρας εμφανίζονταν ως ασφαλιστές, λογιστές ή υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξαπάτησαν τρεις ανυποψίαστους πολίτες μέσα σε δύο μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, τώρα το 2026. Αξιομνημόνευτη ηλία για αυτές τις τρεις περιπτώσεις, 8.220 ευρώ, 10.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, τρεις χρυσές λίρες καθώς και χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας που εκτιμάται στις 130.000 ευρώ. Δικογραφία σε βάρος δύο προσώπων, ηλικίας 23 και 56 ετών, αλλά και μιας 33χρονης ημεδαπής.
1: Έχουν συλληφθεί, Δημήτρη, ή έχουν απλά ταυτοποιηθεί?
5: Έχουν απλά ταυτοποιηθεί, γι' αυτό και μιλάμε για δικογραφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να αλλάξουμε κλίμα. Νέο ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα 17.000 στρατιωτικών κατοικιών, κυρίως στον Εύρο, τόνισε ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ανεξαιρέτως μεγέθους, διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται, όπως τόνισε, να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, Χρήστο Μαζανίτη αναφέρθηκε και στο περιστατικό με το ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
6: Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν δίνει σημασία στο οικιστικό πρόγραμμα μόνο του Εύρου, αλλά και στο ανατολικό, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και μάλιστα από το Αγαθονήσιο, όπου βρέθηκε εχθές, έστειλε μια ανάσα από τα τουρκικά παράλια, ένα μήνυμα σαφές ότι εμείς οι Έλληνες ξέρουμε και αντιμετωπίζουμε τις αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες, όπως τόνισε, κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Από εδώ, από το Αγαθονήσιο, τόνισε, θέλω να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά ότι όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, δηλαδή, που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο, που σημαίνουν δικαιώματα ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το διεθνές, για το δίκαιο της θάλασσας. Βεβαίως αναφέρθηκε και στο κομμάτι του ντρόουν, που βρέθηκε στη Λευκάδα, και τόνισε ότι θα πρέπει να θεωρηθεί καθιοδήποτε τρόπο ότι δεν έχει ξεχαστεί, ότι αναμένει ακόμη και θα περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις για τις οποίες δεσμεύτηκε ότι θα δώσει ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας προς την Ελλάδα για το ζήτημα του ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα το χαρακτήριζε εξαιρετικά σοβαρό, γιατί είναι ένας κάπως με εκρηκτικά. Έθεσε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και δεν θέλω να σκεφτώ, είπε, τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτόν τον ντρόουν, και κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ό,τι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, και να ακούσουμε τον Υπουργό Άμυνας.
7: Και αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει, θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Η προσοχή στρέφεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα δώσει το στίγμα για τρίτη συνεχή κυβερνητική θητεία, με παράλληλο στόχο τη συνοχή της παράταξης, με φόντο όμως την γκρίνια γαλάζιων στελεχών, αλλά και την απουσία του Κώστα Καραμαλή. Ο Σπύρος Μουρελάτος είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
8: Ελισάβετ, με ισχυρό διακύβευμα την επανασυσπήρωση, την ενότητα αλλά και το αφήγημα εκλογικό εν ώψη των κρίσιμων εκλογών το 2027, όπως τουλάχιστον ο ίδιος Κυριάκος Μητσοτάκης τις έχει ορίσει εκεί. Ανοίγει τις εργασίες του σήμερα απόψε στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό αυλά εκλογικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό έχει τη δική του σημασία, καθώς μετά την ακροτελεύτια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών της Νέας Κεντρικής Επιτροπής, Νέας Πολιτικής Επιτροπής, η οποία θα εκλέξει αργότερα και εντός του επομένου δεκαημέρου τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που θα οδηγήσει οργανωτικά το κόμμα πλέον στην επόμενη κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Στην σημερινή ομιλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθυνθεί, όπως λέγεται χαρακτηριστικά από το Μεγάρο Μαξίμου, στον απλό Δημοκράτη. Στόχος εξάλλου της Πειραιός είναι να επαναπατρίσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους από την πολιτικο-κοινωνική συμμαχία του 2023, που χάρισε μια ανεπιπλογική νίκη στη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιστρατεύσει και τα κεντρικά πολιτικά διλήμματα, όχι διεξοδικά, ακροθυγώς, αλλά θα αναφερθεί στο γεγονός, κατά την δική του οπτική, πως η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και την πολιτική σταθερότητα, την εσωτερική ομαλότητα, αλλά και τη συνέχιση της οικονομικής πρόοδου που καταγράφει η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια. Θα μιλήσει δε για μια αντιπολίτευση η οποία εκφέρει ως επιτοπλίστων τοξικό λόγο, και η μόνη συγκολητική ουσία στο κατά τα άλλα ετερόκλητο, όπως θα πει, μέτωπο αυτό, είναι η ανατροπή, η πτώση της δικής του κυβέρνησης. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στον διεθνή περίγυρο, στις πολύ δυσμενείς οικονομικές και όχι μόνο επιπτώσεις από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, για να επιχειρηματολογήσει ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει την συνταγή ώστε να συνεχιστούν οι φοροαπαλλαγές και αυτή η πολιτική μείωση φόρων που εφαρμόζει με συνέπεια, όπως θα πει, από το 2019. Και εντεύθεν, επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί και στο γαλάζιο, όπως θα το πει, όραμα για την Ελλάδα του 2030. Αναμένεται να επισημάνει την ανάγκη μιας νέας γενιάς μεταρρυθμίσεων, όπως θα πει χαρακτηριστικά, και στην οικονομία, αλλά και στην ψηφιακή μετάβαση, αλλά και σε άλλες, και σε άλλα πεδία. Ενώ θα αναφερθεί και στην πρόοδο που καταγράφει η χώρα στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, γεγονός που, όπως θα επισημάνει, της επιτρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς το γεωπολιτικό της, από ό,τι μου αναφέρθηκε και εσύ, στην γκρίνια που υπήρξε το τελευταίο χρονικό διάστημα και στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αλήθεια πως η Νέα Δημοκρατία ταλανίζεται την τελευταία χρονική περίοδο και από υποθέσεις όπως είναι η τραγωδία των Τεμπών, ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα και μια δυσφορία σε τμήμα βουλευτών αλλά και του γαλάζιου πολιτικού προσωπικού για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς σε αυτές τις υποθέσεις, αλλά και για άλλα ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να υπερβεί όλο αυτό το κλίμα και να ζητήσει συστράτευση εν ώψη της πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης που έχει μπροστά του το κόμμα της Πειραιός. Επίσης, από το συνέδριο αυτό, όπως είναι γνωστό, θα απουσιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο τελευταίος βεβαίως, εδώ και κάτι περισσότερο από ένα χρόνο, έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, Ελισάβετ.
1: Η Ελλάδα λοιπόν του 2030, η πολιτική σταθερότητα και οι απαντήσεις στους αμφισβητείες θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτού του συνεδρίου. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζεται η κόντρα των κυβερνητικών στελεχών με τον πρόεδρο του Πασόκ για το ακίνητο που ενοικίασε στο δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για ενορχιστρωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του μίλησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για δημοσίευμα μούφα που πυροδότησε, όπως είπε, την αντιπαράθεση. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Ξεκίνησε λοιπόν, Βασίλη, από χθες το βράδυ να απαντά ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και απαντώντας έτσι στις κατηγορίες του, τις οποίες του καταλογίζουν εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, όχι πια μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άλλοι βουλευτές και στελέχοι του κόμματος. Εξήγησε μεταξύ άλλων ότι ουδέποτε ευνοήθηκε από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, όπως είχαν αφήσει να εννοηθεί, καθώς, όπως είπε, ο διαγωνισμός της μίσθωσης έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή του κτηρίου που ανήκει στην οικογένειά του έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009 και με κριτήριο μάλιστα τότε ότι πρώτον ήταν φθηνότερο από τα άλλα που προσφέρονταν και δεύτερον δεν ήταν υποθηκευμένο, καθώς υπήρχαν άλλα που έφεραν τέτοιο φορτίο. Όσο για την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, υποστήριξε ότι απλώς υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά και κλείθηκε να το κάνει αυτό, απλά επειδή μεσολάβησαν εκλογές και έγινε εκείνη η κυβέρνηση. Όσο για τα χρήματα που παίρνει από αυτό το ακίνητο, υποστήριξε ότι είναι 1.000 ευρώ το μήνα και σε καμία περίπτωση τα εκατομμύρια που υπονοεί ή που λέει ευθέως μάλλον ο κύριος Γεωργιάδης. Υποστήριξε ότι θα ήθελε να βρουν άλλο ακίνητο και να φύγουν αύριο το πρωί οι ενοικιαστές. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει τόσο εύκολα, καθώς έχουν υπάρξει επανειλημμένα οι διαγωνισμοί οι οποίοι έχουν αποβεί ακαρπή, έχουν αποβεί άγωνοι. Ο πρόεδρος του Πασόκ πέρασε στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για ένα μούφα δημοσιογράφο. Θυμίζω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα χθες σε γνωστή ιστοσελίδα, το οποίο υπέγραφε ο κύριος Κατακουζινός. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ στο Action 24, υποστήριξε ότι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τουκαλάς, πήρε τηλέφωνο στο site και ζήτησε να του μιλήσει. Ο ιδιοκτήτης του είπε ότι θα πρέπει να μιλήσει μαζί του και εκείνος διαφώνησε, είπε ότι θέλει να μιλήσει με τον ίδιο που βάζει την υπογραφή του στο άρθρο, καθώς ήθελε να τον ενημερώσει για τα σφάλματά του, για όλα αυτά που γράφει, για τις συκοφαντίες του. Προφανώς όλα αυτά έγιναν για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει ο κύριος Κατακουζινός, ο οποίος υπέγραφε το άρθρο και ότι στείνεται ένα μηδιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας με ένα δημοσίευμα στημένο σε ένα φιλικό του μέσο. Το πήραν μετά ο κύριος Γεωργιάδης, είπε τα φιλικά μίδια και η ομάδα Αλήθειας και οργάνωσαν μια συκοφαντίες εκ νέου, μια πολιτική δολοφονία, μια ηθική εξόντωση. Αυτή είναι και η γραμμή πάνω κάτω του Νίκου Ανδρουλάκη με την οποία θα αντιμετωπίσει αυτό το. Τη νέα υπόθεση εναντίον του, έτσι την αντιμετωπίζει. Είπε ότι βρίσκεται σε αυτό το σημείο για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν όταν αποφάσισε να αποκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί εκείνος ήταν που πήγε στον Άριο Πάγο και έκανε τις καταγγελίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε νέα πειρά, εκατέρωθεν βεβαίως, με το γραφείο τύπου του Πασόκ να αναρωτιέται τι ακριβώς υπονοούν στην κυβέρνηση. Ότι τάχα επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή δημιουργήθηκε μια φωτογραφική διάταξη για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προφανώς είναι ρητορικό, όσο και ειρωνικό το ερώτημα. Απευθύνονται και στον κύριο Μαρινάκη, λέγοντας ότι προτού ρωτήσει τον πρόεδρο του Πασόκ για τους λόγους που έχει χρήματα στο εξωτερικό, καλό θα ήταν να απευθύνει πρώτα την ίδια ερώτηση στους υπουργούς της κυβέρνησης του, αν υπάρχουν τέτοιοι που έχουν νόμιμα χρήματα στο εξωτερικό. Υποστηρίζουν ότι δεν θα κατονομάσουν, γιατί στο Πασόκ δεν είναι λασπολόγοι για θέματα που δεν έχουν καμία παρανομία ή ανηθικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να ανέχονται να δαιμονοποιούνται νόμιμες πράξεις από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα, να σας πω ακόμη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και εκτεθρασμένη η άποψή του ότι θα πάει στην δικαιοσύνη και εκεί θα αναζητήσει τη δικαίωσή του για όσα του καταλογίζονται. Σε κάθε περίπτωση απάντησε σε όλα ένα προς ένα. Βεβαίως αυτό έγινε στα λόγια. Θα πρέπει να υπάρξουν και οι κατάλληλες απαντήσεις με έγγραφα. Τον έχει καλέσει άλλωστε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δώσει το συμβόλαιο που επικαλέστηκε στη συνέντευξή του Μαριτίνα στη δημοσιότητα.
9: πολύ σωστά και τον καλεί και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ίσως στην πλέον αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου εκεί να καταθέσει όλα τα παραστατικά τόσων ετών ενοικίασης από το κτηματολόγιο του περίφημου πια οικογενειακού του ακινήτου, που πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι ακόμα και τώρα ανήκει και στον πατέρα του και δεν έχει περάσει τη δική του κυριότητα.
0: Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στο θέμα μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
10: Κανείς δεν θέλει την εξόδωση κανενός. Όμως όλοι είμαστε δημόσια πρόσωπα και συμφωνώ και συνεπώς τίθενται κάποια ερωτήματα. Έχουν τεθεί λοιπόν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Ο αρμόδιος, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης, έχει αναφερθεί αναλυτικότατα σε αυτά και κυρίως σε όλα αυτά που δεν έχουν απαντηθεί. Άρα δεν τίθεται θέμα εξόδωσης. Επουδενή. Τίθεται θέμα θέσεω στο δημόσιο διάλογο κάποιων ζητημάτων τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Αυτό είναι. Έχουν προκύψει από σήμερα το πρωί νέα στοιχεία σχετικά με ζητήματα ανακαινήσεων κ.ο.κ.
0: Η ανώμημη σύμβαση που ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο στην ίδια εκπομπή το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Κανδαλίδης.
11: Εχθές βγήκαν όλα τα στοιχεία στη φόρα. Πρώτον αφορά την οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη, δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Ήταν νόμιμη σύμβαση η οποία έγινε με όλες τις διαδικασίες και το κυριότερο από όλα αυτή η σύμβαση ολοκληρώθηκε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι το ερώτημα το απευθύνεται σε εμάς, ενώ πρέπει να το απευθύνεται σε αυτούς που προσπαθούν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρων.
12: Όχι, θα απευθύνουμε εμείς.
11: Προσπαθούν να βρουν απέναντι στον διάτρητο κ. Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό και τον τρόπο που πολιτεύεται να χτυπήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δημόσια ζωή με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με παρατυπίες ή παρανομίες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι φανερό ότι γίνεται πολιτικά, γίνεται συστηματικά.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει ηλεκτρικά πατίνια να τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα, ακόμα και να μεταφέρουν ναρκωτικά, όπως στην περίπτωση των ανήλικων στα Χανιά. Φαίνεται όμως ότι δεν τα έχουμε δει όλα, καθώς στη Θεσσαλονίκη ένας Αιγύπτιος μετέφερε δύο μετανάστες που διέμεναν παράνομα στη χώρα μας με πατίνι και παρά τον εφάνταστο τρόπο που βρήκε Σοφία Γαλάνη, δεν γλίτωσε τη σύλληψη.
13: Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 17χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη μετά από έλεγχο αστυνομικών της ομάδας Δίας στην Άναπόλη Θεσσαλονίκης χθες το πρωί. Όταν οι αστυνομικοί τον είδαν να οδηγεί το πατίνι στο οποίο επέβαιναν και οι δύο αλλοδαποί, του έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως εκείνος προσπάθησε να διαφύγει. Μάλιστα, πέταξε στο οδόστρωμα ένα αναδιπλούμενο στιλέτο, όμως τελικά κινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο άνδρες, υπήκοοι από το Νεπάλ και το Πακιστάν, είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από τον Εύρο τα προηγούμενα 24 ώρα, ενώ διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος συλληφθής φέρεται να έχει αναλάβει τη μεταφορά τους με το πατίνι σε άλλο κατάλημα εντός της πόλης.
1: Εν τω μεταξύ, η Σοφία το πρωί σήμανε συναγερμό στις αρχές της Βόρειας Ελλάδος, όταν ψαράδες εντοπίσαν σωρό στον ποταμό Λουδία. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε το πτώμα, ενώ εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε πριν από λίγες μέρες στα Μάλγαρα.
13: Πράγματι, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός βρέθηκε περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έψαχναν τα προηγούμενα 24 ώρα οι αρχές και το οποίο φαίνεται πως είχαν υποδείξει οι δράστες. Οι αρχές εκτιμούν πως η σωρός ανήκει στο 54χρονο θύμα της δολοφονίας που συντάραξε τα Μάλγαρα. Παρ' όλα αυτά, αναμένονται εξετάσεις για την τελική επιβεβαίωση. Υπενθυμίζεται πως το έγκλημα έγινε το περασμένο Σάββατο, με τους δράστες να ομολογούν πως πέταξαν τη σωρό του 54χρονου στον ποταμό Λουδία, αφού πρώτα τον έδεσαν με τούβλα για να βεβαιωθούν ότι θα φτάσει στον Πυθμένα.
1: Και φαίνεται ότι αναμένοντας τις εξετάσεις, οι αρχές είναι σχεδόν σίγουρες ότι πρόκειται για τον 54χρονο, καθώς η σωρός βρέθηκε δεμένη με σύρμα και αλυσίδα, οπότε η περιγραφή ταιριάζει με αυτή του θύματος. Τώρα, τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι από την πλευρά τους?
13: Οι κατηγορούμενοι ηλικία 43 και 44 ετών ισχυρίστηκαν πως το θύμα τους έκλεψε περιστέρια, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να αρπάξει το όπλο και να πυροβολήσει τον 54χρονο. Το συγκεκριμένο σενάριο, ωστόσο, δεν πείθει τις αρχές, οι οποίες εκτιμούν ότι οι διαφορές τους σχετίζονται με υποθέσεις ναρκωτικών. Αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ο 43χρονος κρίθηκε χθες προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, λέγοντας ότι προσπάθησε να την αποτρέψει και ότι δεν γνώριζε τι θα γινόταν. Ο συνεργός του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Αβέβαιο είναι πλέον το μέλλον του Βρετανού Πρωθυπουργού. Δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς διευρύνεται στο εσωτερικό των εργατικών το κύμα αμφισβήτησης εναντίον του. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο βουλευτής Τζο Σίμονς, δίνοντας τροφή στα σενάρια διεκδίκησης της ηγεσίας από τον Άντι Μπέρμαν. Η πρωθυπουργική καρέκλα στη Βρετανία δείχνει να έχει κατάρα, Τζένι Κρυθαρά. Ουδής μακροημερεύει.
14: Έτσι φαίνεται, Βασίλη. Ο Υπουργός Υγείας, Wes Streeting, παρετήθηκε δηλώνοντας ότι είναι πλέον σαφές πως ο Στάρμερ δεν θα ηγηθεί του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες γενικές εκλογές. Ο Στρίντινγκ θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους για τη διεκδίκηση της Πρωθυπουργίας σε περίπτωση παρέτησης του Στάρμερ. Άλλα πιθανά ονόματα για την ηγεσία του κόμματος περιλαμβάνουν την Άντζελα Ρέινερ και τον Άντι Μπέρμαν, καθώς και υπάρχουν εμπόδια στην υποψηφιότητά τους. Στον αντίποδα, υπουργός Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον δήλωσε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, επισημένοντας πως απαιτείται ανασύνταξη και επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων μετά την παραίτηση του Στρίντινγκ, αλλά και μετά τα αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές. Την ίδια ώρα έχει προκαλέσει αίσθηση στη χώρα το γεγονός πως ο Νάιτζελ Φάραντζ έλαβε 5 εκατομμύρια λίρες από έναν δισεκατομμυριούχο δωρητή του Reform UK, του κόμματός του, ως ανταμοιβή για την εκστρατεία του για τον Brexit. Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Sun, είπε ότι ο ίδιος δεν εξαγοράζεται και ότι τα χρήματα του δόθηκαν ανεφόρων. Πάντως, ο Φάραντζ φέρεται να αγόρασε μια κατοικία ενός κόμμα 4 εκατομμυρίων λιρών λίγες μόλις ώρες αφού του έλαβε τα 5 εκατομμύρια λίρες.
0: Βροχή λοιπόν οι παραιτήσεις, ήρθαν και τα δημοσιεύματα για χρηματισμό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μη αλκοολούχα ποτά, σνακ και συσκευασμένα τρόφιμα εμφανίζουν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του έτους.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
17: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
19: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
20: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
21: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
22: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
23: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
24: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
24: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
25: Καλημέρα.
26: Καλώς τον.
25: Θα ήθελα ένα...
26: Έφτασε.
25: Α, και...
26: Εννοείται.
25: Με...
26: Ξέρω, ξέρω.
25: Χωρίς...
26: Βεβαίως.
27: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
28: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
29: Hertz Leasing.
28: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
29: Hertz Leasing.
28: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
29: Hertz Leasing.
28: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
30: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: στους 97,8.
1: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουν φρένο οι ανατιμήσεις στη διεθνή ενεργειακή σκακέρα εξαιτίας της αβεβαιότητας για το μέλλον της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Το ντόμινο αυξήσεων σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες συνεχίζεται και ο εφιάλτης της ακρίβειας στοιχιώνει τους πολίτες. Έρευνα δείχνει ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους στη χώρα μας τα μη αλκοολούχα ποτά και τα σνακ κατέγραψαν άνοδο 6,9 και 5,4% αντίστοιχα. Κατά 2,1% ακρίβηναν τα συσκευασμένα τρόφιμα και κατά 1,1% τα γαλακτοκομικά. Όλα, Δημήτρη Χριστούλια, συνηγορούν με βάση τις πηγές σου ότι οδεύουμε προς παράταση του μέτρου του πλαφόνου στο περιθώριο κέρδους. Η ακτινογραφία της αγοράς τι δείχνει σήμερα? Τα μηνύματα πάντως δεν βλέπω να είναι ενθαρρυντικά.
2: Η ακρίβεια, Βασίλη, συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Όπως είπες και εσύ, με την εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή να μην αποκλιμακώνεται. Το πετρέλαιο συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στα $110 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι βρίσκεται στα $108 το βαρέλι, καταγράφοντας νέα άνοδο της τάξης του 2,3%. Και όπως είναι φυσικό, οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο Brent έχουν επιπτώσεις και στις τιμές βασικών αγαθών, όπως είναι τα τρόφιμα. Σύμφωνα με την εταιρεία Circana, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, μόνο τα τρόφιμα καταγράφουν αύξηση στη μέση τιμή και συγκεκριμένη κατά 2,8%. Πάνω από 6% είναι η αυξήση στα μη αλκοολούχα ποτά και στα σνακ, τα οποία εμφανίζουν, όπως είπες, τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση τιμή μεταξύ των προϊόντων που πουλήθηκαν στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του 2026. 6,9% τα μη αλκοολούχα, 5% τα σνακ και ακολουθούν με 2,1% τα συσκευασμένα τρόφιμα. Κατά 1,1% αυξήθηκαν οι τιμές στα γαλακτοκομικά, ενώ ελαφρώς αυξημένη και η μέση τιμή στα καταψυγμένα τρόφιμα, οριακά στο 0,4%. Τώρα, όπως όλα δείχνουν, η ενεργειακή κρίση που έχει ξεσπάσει, Βασίλη, από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, προς παράταση οδεύει το μέτρο για την επιβολή πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο λήγει στο τέλος Ιουνίου, και μιλάμε για το πλαφόν, το μεικτό περιθώριο κέρδους σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα τρόφιμα. Να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλά προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι για παράδειγμα τα τρόφιμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους ανακωδικό από αυτό που είχε μεσοσταθμικά όλο το 2025. Στις 30 Ιουνίου σε κάθε περίπτωση θα αποφασιστεί σε ποια προϊόντα θα μείνει σε ισχύ το πλαφόν με εισήγηση της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, θα υπάρξει τουλάχιστον μία παράταση 3 μηνών. Την ίδια στιγμή, Βασίλη, και κλείνω με αυτό, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρεί 3 μηνών. Την ίδια στιγμή,

0: σχεδόν κατά 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Ενώ στις συνολικές οφειλές προσθέθηκαν άλλα 888 εκατομμύρια ευρώ, μαύρα τα μαντάτα, Σύση Σταυροπιεράκου.
1: Πράγματι, η Ελισάβετ, όπως είπες, αυξάνεται οι πολίτες που εν μέσω ακρίβειας και μεγάλων τιμήσεων σε βασικά είδη και προϊόντα αδυνατούν να τα αποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την εφορία. Η οικονομική δυσκέρεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων αποτυπώνται στα στοιχεία που δημοσιοποιήσε σήμερα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όπου δείχνουν τον Μάρτιο αριθμός των φορολογουμένων που άφησαν απλήρωτους φόρους αυξήθηκε σχεδόν κατά 30% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα έφτασε σε 4.797.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Σε λίγο λοιπόν θα αγγίξει τα 5 εκατομμύρια από 3.681.000 που ήταν τον Φεβρουάριο του 2026. Σε αιτήσια βάση ο αριθμός των οφειλετών και πάλι αυξήθηκε σχεδόν κατά 4% πλησίασε τους 4.800.000 οφειλέτες από 4.600.000 το 2025. Από αυτούς τους οφειλέτες, οι 2.300.000 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων, ενώ για περισσότερο από 1.600.000 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης οφειλών. Από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη έφτασαν σε 2.800 δισεκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με 2.800 δισεκατομμύρια από αυτά να είναι φόροι. Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο έχουν ανέλθει σε 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 35 δις είναι ανεπίδεκτα ίσπραξης, με αποτέλεσμα το καθαρό χρέος να διαμορφώνεται σε 79,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Και αυτή είναι μια περίπτωση, Σύση, που οι αριθμοί λένε την αλήθεια και αυτό που λένε είναι ότι πληθαίνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ασφικτικό κλοιό πλέον. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν πέρυσι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Δρομολογούνται, Σύση, εξονυχιστικοί έλεγχοι για ορισμένους από αυτούς, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους.
1: Πράγματι, ο ελεγκτικός κλοιός σε αυτή την περίπτωση σφίγγει γύρω από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαποσχολούμενους που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα. Η εφορία ετοιμάζει τις εντολές ελέγχου σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, ενώ το φθινόπωρο στο στόχαστρο θα βρεθούν όσοι θα έχουν δηλώσει τη φετινή φορολογική δήλωση ότι αμφισβητούν το φόρο που τους επιβλήθηκε με βάση το σύστημα του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν 690 στοχευμένοι έλεγχοι μέσα στο 2026, τόσο σε ελεύθερους επαγγελματίες όσο και σε πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δεν θα περιοριστούν μόνο στην επαγγελματική δραστηριότητα των φορολογουμένων, όπως είναι τα τιμολόγια, οι επαγγελματικές δαπάνες, βιβλία και δεδομένα που προκύπτουν από την πλατφόρμα MyData, αλλά από κόσκινο θα περάσουν τραπεζικές καταθέσεις, θηρίδες, κάρτες, κρυπτονομίσματα, μετρητά, ακόμα και οι καθημερινές δαπάνες που κάνουν, όπως είναι οι λογαριασμοί ρεύματος, νερού, τηλεφωνίες, ακόμα και τα δίδακτρα σε φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι κυριολεκτικά θα περάσουν από κόσκινο προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτοί που έκαναν αίτηση δικαιούνται να πληρώσουν μικρότερο φόρο από αυτόν που τους επιβλήθηκε με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.
0: Και αυτός ο αυστηρός έλεγχος ενδεχομένως εξηγεί και τον πολύ μικρό αριθμό επαγγελματιών που διαφώνησαν τελικά με τον υπολογισμό του φόρου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
2: Να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Τη δεύτερη θέση στον κόσμο καταλαμβάνει η χώρα μας στις γαλάζιες σημαίες. Έχουμε συνολικά 624 βραβευμένες ακτές, τις οποίες σχηματίζει η Γαλανόλευκη, με την πρώτη την περιοχή της Χαλκιδικής. Την πρωτιά στις περιφέρειες καταλαμβάνει ο τόπος καταγωγής μας, Εύα Οικονομάκη, η Κρήτη.
3: Καλησπέρα και από μένα, Βασίλη. Η Ελλάδα λοιπόν συνεχίζει να πρωταγωνιστεί παγκοσμίως στον τουρισμό και με την ευρύτερη έννοια, καθώς για μία ακόμη φορά κατέκτησε μία σημαντική θέση, τη δεύτερη φέτος, στον κόσμο, στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία. Συνολικά 624 παραλίες βραβεύτηκαν φέτος, μαζί με 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη, ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο διεθνή θεσμό.

0: Η χώρα μας συγκεντρώνει το 14% των βραβευμένων ακτών παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι οι ελληνικές θάλασσες παραμένουν σημείο αναφοράς για καθαριότητα, οργάνωση, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος. Πρωταθλήτρια περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, αναδείχθηκε και φέτος η Κρήτη, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 154 γαλάζιες σημαίες. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, οι βραβευμένες παραλίες, να πούμε ότι επιβεβαιώνουν τη δυναμική του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Την ίδια ώρα, πάμε στο Βορρά, η Χαλκιδική διατήρησε την πρώτη θέση σε επίπεδο νομού με 93 βραβευμένες ακτές, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά γιατί θεωρείται επίσης ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα. Να πούμε ότι συνολικά η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη ανά τον κόσμο. Και τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι οι γαλάζιες σημαίες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για οργανωμένες παραλίες, καθώς βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια που αφορούν την ποιότητα των νερών, την καθαριότητα, την ασφάλεια των λουόμενων, αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθησία.
1: Και αποτελούν το καλύτερο μήνυμα εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τον αυριανό τελικό της Eurovision. Ο Ακύλας, που εμφανίζεται ως ένα από τα φαβορί για την πρώτη τριάδα, προετοιμάζεται για την τελική μάχη. Ενώ η Κύπρος κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό με το εκρηκτικό τζάλα, παρά το άγχος της Αντιγόνης που την εκπροσωπεί, Νίκη Κότσου.
3: Καλησπέρα. Το μόνο σίγουρο είναι πως η εμφάνιση της Κύπρου συζητήθηκε επίσης έντονα και κατάφερε να διχάσει λίγο και τους Eurofans, καθώς ήταν πολύ αγχωμένη πάνω στη σκηνή Ελισάβετ.
2: Φάνηκε από την αρχή, αλλά κατάφερε να το ξεπεράσει προς το τέλος.
3: Κατάφερε και είχε και ένα πολύ χαριτωμένο ατυχηματάκι με την τυράντα της. Δεν έλειψαν δηλαδή τα πρόπτα κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, γιατί το τυραντάκι του φορέματος της έφυγε από τη θέση του. Με την Αντιγόνη βέβαια εδώ να αντιδρά πολύ ψύχρεμα και να το επαναφέρει αμέσως πριν το στιγμιότυπο γίνει και λίγο πιο αποκαλυπτικό. Την πρόκριση από το δεύτερο ημιτελικό πήραν ακόμη 9 χώρες.
2: Όλες οι αναμενόμενες, για να πούμε την αλήθεια.
3: Ναι, η αλήθεια είναι και το λέγανε και εκείνη την ώρα οι σχολιαστές. Ναι, όπως το είπες, Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Αλβανία, Δανία, Τσεχία. Επίσης, από τη μάχη να θυμίσουμε του πρώτου ημιτελικού, ναι, στον τελικό θα δούμε φυσικά Φέρτο και Ελλάδα με Ακύλα, Φινλανδία που είναι το φαβορί, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
2: Η μάχη θα είναι δύσκολη, Νίκη. Σε ποιες θέσεις αγωνίζονται
3: λοιπόν,
2: Ελλάδα και Κύπρος?
3: Ελλάδα εμφανίζεται στην 6η θέση και στην 21η εμφανίζεται η Κύπρος.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Νίκη Κότσου και να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε η τραγουδίστρια της Κύπρου, η Αντιγόνη, αμέσως μετά τον ημιτελικό.
4: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στο media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Αθλητικά. Για όλα τα αθλητικά νέα έχουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη.
5: Επιστροφή σε εγχώριες διοργανώσεις για τον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε 7 το απόγευμα υποδέχεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Μύκονο στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική φάση του Basket League. Χθες, αργά το βράδυ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο του Παναθηναϊκού, τονίζοντας μεταξύ άλλων όλα τούμπα θα τα κάνουμε. Μιλώντας σε βίντεο που έχει αναρτήσει στο γάτο του το Free, στάθηκε στο πόσο άσχημες ήταν οι ίδιες ημερολογιακά ημέρες και πέρσι, κλείνοντας όμως θετικά, τονίζοντας πως το τριφύλι θα πάνε για ολική ανατροπή. Οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε τι αποφάσεις θα είναι η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από την κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. Την ίδια ώρα όμως που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του, στον Πανολυμπιακό σχεδιάζουν την παρουσία τους στο Final Four, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν την κάτοχο τίτλου Φενέρμπαχτσε. Πίεση μας βάζουν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
6: Πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε αντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως είχε κάποιοι για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ., είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε, εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα.
5: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη χθες στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων. Στο πρώτο πρωί τελικό της Basket League η Ένωση προηγείται με ένα 0 της νίκης. Θέλει ακόμα μία για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Σε μια επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση όπως αναμένονταν να γίνει αναθεώρησης προστιουχιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο υποβλήθηκε το πρωί στο άσος του Ολυμπιακού Γιασούφ Γιαζίτση από τον γιατρό του Ολυμπιακού Κου, τον Χρήστο Θεό. Ο Γιαζίτση μετά από ενοχλήσεις στο περιθώριο της προπόνησης της ομάδας πριν από λίγες μέρες είχε κάνει εξετάσεις που έδειξαν ρήξη χιαστού για τρίτη φορά στην καριέρα του στο ίδιο πόδι, ιδιαίτερα άτυχος που είχε χτυπήσει και στο Αστέρα Ολυμπιακός πέρσι. Την προηγούμενη φορά που είχε τραυματιστεί με τον ίδιο τρόπο είχε λείψει 9 μήνες. Δεν όρισε ελίτ διαιτητές της UEFA η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ΣΕΠΟ για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των play-off της Super League, αλλά ρέφερι της πρώτης κατηγορίας, ο Ιταλός διαιτητής Ανδρέα Κολόμπο, θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, ενώ ο Γεωργιανός Γκόγκα Κίκας Εσβίλη θα είναι στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρόν στο λεωφόρο το παιχνίδι αυτό λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού. Οι δύο αγώνες 7:30 την Κυριακή, απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Τέλος, την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες της ομάδας Βόλου του Παναθηναϊκού στη φιέστα που διοργάνωσε ο σύλλογος στο Κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος στη λεωφόρο Αλεξάνδρας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Βόλου και του Κυπέλλου Ελλάδος τη φετινή περίοδο. Ο άσος των Πρασίνων, ο διεθνής παίκτης ο Δημήτρης ο Χαράλαμπος, συγγνώμη, Ανδρεόπουλος, ανέφερε.
7: Ολοκληρώνεται μια ωραία προσπάθεια που ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη. Νομίζω όποιος παρακολούθησε την ομάδα από την αρχή κατάλαβε τη δυναμική της. Όταν βρήκαμε και τη σταθερή απόδοση που χρειαζόμασταν, νιώσαμε και εμείς οι ίδιοι ότι είμαστε το πρώτο φαβορί και για τους δύο τίτλους. Ο Παναθηναϊκός επενδύει πάρα πολύ στο βόλεϊ. Έχει καταφέρει τα τελευταία 7 χρόνια να πάρει 4 πρωταθλήματα. Νομίζω είναι από τις λίγες φορές στην ιστορία του ανδρικού βόλεϊ του Παναθηναϊκού που έχει καταφέρει να το κάνει αυτό με τόσο μεγάλη συχνότητα και να πάρει και τον double μετά από 41 χρόνια.
8: Ο καιρός.
2: Άστατος αναμένεται ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε βροχές, αφρικανική σκόνη, ακόμα και χαλαζοπτώσεις, Τάσο Αρνιακέ.
9: Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε μια επιδείνωση κάπως του καιρού μέσα στην ανοιξιάτικη γενική συμπεριφορά του Μάη, που θα συνεχιστεί μέχρι και σχεδόν και το τέλος του μηνός. Δεν πρόκειται να έχουμε καύσωνες ή κάτι ιδιαίτερα έντονο. Τώρα, αύριο Σάββατο, περιμένουμε πυκνές νεφώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και αργότερα το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, και το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές και ενδεχομένως να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Αλλά όλα αυτά μέχρι το βράδυ που θα σταματήσουν. Από την άλλη, οι νοτιάδες που θα φτάσουν τα 3 με 5, τοπικά τα 6 μποφόρ, μεταφέρουν και σκόνια από την Αφρική, η οποία δεν θα επηρεάσει όλη τη χώρα. Ένα πέρασμα γρήγορο θα κάνει, επηρεάζοντας κυρίως την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Αλλά μέχρι το απόγευμα, γιατί από εκεί και πέρα οι άνεμοι νοτιάδες θα γυρίσουν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς και όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26. Τώρα, στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη δεν αποκλείεται να δούμε και τους 28 με 29, στην Κρήτη ίσως και κανένα τριαντάρι. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Νοτιάδες 3 με 5 που το απόγευμα θα γυρίζουν σε δυτικούς με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. Νοτιάδες 3 με 5 που θα γυρίσουν και εκεί βορειοδυτικούς, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση του καιρού θα δούμε από την Κυριακή και μετά.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στους δρόμους.
10: Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Σοφία Ζαχαράκη, υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Nikos.gr. Η αποτίμηση της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, τα εμπορικά αγκάθια και η στασιμότητα στο μέτωπο του Ιράν.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Νίκος Σαπρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
8: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και των πρακτικών ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ πρόθεσης για νέες επενδύσεις και ουσιαστικής εφαρμογής εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Σε δείγμα 341 επιχειρήσεων, έρευνα της ICAP CRIF αποδεικνύει ότι τα υψηλότερα κονδύλια για δράσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα κατευθύνθηκαν και το 2025 σε περιβαλλοντικές ενέργειες, σε ποσοστό της τάξης του 40%. Ακολούθησαν οι κοινωνικές δράσεις σε ποσοστό 34% και η εταιρική διακυβέρνηση με 26%. Γεγονός που υποδηλώνει σταθερότητα στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των εταιριών σε ποσοστό 85% δαπάνησε λιγότερα από 200.000 ευρώ για δράσεις ESG. Η αμυντική τεχνολογία είναι ο κλάδος που αντλεί τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως, ειδικά στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων, startups και των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, venture capitals, συγκεντρώνοντας ρεκόρ χρηματοδότησης που το 2025 άγγιξε τα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ευρώπη. Για το 2026 η τάση διατηρεί τη δυναμική της και παραμένει ισχυρή με νέους γύρους χρηματοδότησης. Πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι επίσης τεράστιοι. Ενδεικτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν διαθέσει πάνω από 838 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2026, εκ των οποίων σχεδόν 300 δισεκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά την προμήθεια και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ενώ και στην Ευρώπη, πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι τεράστιοι. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, σε ποσοστό περίπου 74%, κατευθύνεται σε αυτόνομα συστήματα άμυνας, drones και ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Ρεκόρ κατέγραψε η κερδοφορία των εταιριών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο την οικονομική χρήση του 2025, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα μερίσματα που θα διανύμουν στους μετόχους τους ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας το υψηλότερο ποσό από το 2007. Χρηματιστηριακοί αναλυτές σχολιάζουν ότι παρά την αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, οι περισσότερες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα βασικά τους μεγέθη.
8: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
12: Ο Κώστας Μακεδόνας στον Real FM 97,8.
13: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.
12: Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο ερμηνευτή στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
14: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
15: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
18: Για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
27: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
28: Hertz Leasing.
27: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
28: Hertz Leasing.
27: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
28: Hertz Leasing.
27: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
29: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
30: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
31: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
32: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίτα, τουλάχιστον έχει πλάκα.
1: Λοιπόν, έχω δύο σχόλια. Το ένα ότι είναι ο τίτλος πιασάρικος, τελικά άλλαξε
0: γνώμη. Τζάλα, το κι άλλα, ναι.
1: Και το δεύτερο είναι ότι ποια τραγουδίστρια μου θύμισε.
0: Για πες.
1: Τη Σακύρα.
0: Σακύρα, ε, τόσο πολύ.
1: Από μίμηση.
0: Α.
1: Αλλά ήτανε γιατί τη Σακύρα την έχω δει και στη σκηνή, ναι. Προσπάθησε να μιμηθεί τη Σακύρα.
0: Κοίταξε, καταρχήν η Αντιγόνη που γιατί την ακούμε τώρα, γιατί πέρασε χθες και θα είναι αύριο στον τελικό της Eurovision, ναι, και το δεύτερο ημιτελικό. Καρδιοχτύπησε λίγο γιατί ήταν από τα τελευταία που πέρασαν, αλλά θα τη δούμε αύριο στον τελικό. Έχει πόδι 3-3,5 μέτρα.
1: Ναι, αυτό, ναι, αυτό. Έχει ηλιακούς κάτι ότι απίστευτος.
0: Είναι πολύ χαριτωμένο εκεί που τραγουδάει αγγλικά, λαλούν και κούρα τα κορμί σου και έτσι,
1: ναι, όλα. Έχει ωραία τα έχει μπλέξει τα κυπριακά με τα αγγλικά και τα ωραία παρουσία.
0: Δεν διεκδικεί.
1: Εντυπωσιακή.
0: Δεν διεκδικεί περγαμηνές ποιότητας, αλλά διεκδικεί περγαμηνές κεφιού. Έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: ένα πολύ κεφάτο τραγούδι.
0: Πολύ κεφάτο, πολύ δυναμική.
1: Ωραία σκηνική παρουσία.
0: Αποθεώθηκε, ξεσήκωσε στη Eurovision, άρα η Αντιγόνη με τον Τζάλα θα είναι αύριο το βράδυ στο τελικό της Eurovision.

0: Επίσης, και πρέπει να σου πω.
1: Ξέρεις ποια άλλη μου άρεσε που θύμισε, μιας και μιλάμε για ωραίες σκηνικές παρουσίες. Mm. Και το είδα, δεν το είδα, γιατί δεν το είδα live, το είδα από τα social. Η Βουλγαρία με ένα μπαγκαράγκα, η οποία και αυτή ήταν πολύ έντονη η παρουσία σκηνική.
0: Σου έχω καλύτερο.
1: Να, και η Μαρία συμφωνεί.
0: Σου έχω καλύτερο.
1: Ναι.
0: Μα κοίταξε, έχουμε ανατροπές καταρχήν. Έχουμε ειδήσει και ανατροπές, και επειδή αύριο, συνήθως Σάββατο βράδυ, τον τελικό της Eurovision το βλέπουν οι μισοί Έλληνες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το απόλυτο ρεκόρ τηλεθέασης κάθε χρόνο. Ο Ρουβάς είχε φτάσει και η Παπαρίζου 90%. 90.
1: Το γεγονός ότι κανονίζουν να βρεθούν είσαι σπίτια, είσαι μαγαζιά, είσαι ρημώνει τα πάντα. Δεν υπάρχει μόνο Eurovision.
0: Αυτό
1: ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Να παραγγείλεις έχει τελειώσει.
0: Θα παραγγείλεις για πρωινό.
1: Ναι, για πρωινό θα τα φας.
0: Πάμε στις ανατροπές.
1: Πρέπει να έχεις παραγγείλει από το απόγευμα.
0: Και επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να είμαστε τα φαβορί, πως είναι ο Ακύλας, φαντάζομαι ότι θα φτάσουμε στο 90%. Θα σου πω τη Δευτέρα. Λοιπόν, άκου τώρα την πρώτη ανατροπή. Ο Ακύλας πια. Κάθεσαι.
1: Κάθομαι. Τα έχω, το ξέρω.
0: Δεν είναι δεύτερος.
1: Δεν είναι.
0: Είναι
1: πήγε τρίτος.
0: Τρίτος γιατί πέρασε η Αυστραλία. Με την Delta Goodrum και το Eclipse. Έκπληξη δηλαδή. Έκλειψη.
1: Αυτό η αλήθεια είναι δεν το έχω ακούσει. Θα το βάλουμε.
0: Θα το βάλουμε τώρα. Μαρία Ψάλτη, για βάλε Delta Goodrum Eclipse. Διότι αυτοί που ξέρουν από μουσική λένε ότι ποιοτικά είναι το καλύτερο τραγούδι του διαγωνισμού. Πάμε. Μαρία Ψάλτη, η Αυστραλία.

0: Κοίταξε, ωραία έχει καλή φωνή. Είναι ωραία, ωραία, αλλά είναι λίγο βαρετό.
1: Ωραία είναι.
0: Λίγο
1: ναι,
0: βαρετό.
1: Ναι. Και επειδή όπως γνωρίζουμε ο διαγωνισμός αυτός κάποιες χρονιές δεν τα πάει καλά με την ποιότητα, ούτε
0: θέλει
1: με τις μελωδίες. Θέλει το διαφορετικό, ναι, το έτσι, το αλλιώς, το αλλιώτικο. Ναι, το πιο προχωρημένο, δεν ξέρω.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Περίεργο μου φαίνεται που βγαίνει στα πρώτη αυτή η Αυστραλία.
0: Σου διαβάζω τη σειρά. Η Φιλανδία έχει φτάσει στο 43%.
1: Πρώτη είπαμε, ναι.
0: Αυστραλία 15, έπεσε ο Ακύλας στο 8, Ισραήλ στο 7.
1: Να σου πω μια λεπτομέρεια.
0: Ναι, ναι, μια μικρή λεπτομέρεια για το Ισραήλ. Είναι αυτό, μην το πεις πουθενά.
1: Πω, πουθενά δεν το λέω. Μεταξύ μας θα μείνει, Νίκο μου, μεταξύ μας.
0: Που πληρώνει το λογαριασμό. Είναι ο βασικός χορηγός. Τάδε Oil, ξέρεις τι Oil, ε? Ισραηλινό προϊόν.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι. Μεταξύ μας θα μείνει, εδώ θα μείνει.
0: Έχει διαταχθεί έρευνα γιατί οι Πέρσοι θεωρούν ότι κάποιοι αβαντάρισαν κρυφά και παράνομα το Ισραήλ στην ψηφοφορία. Λοιπόν, κράτα το αυτό. Άρα
1: το
0: η Αυστραλία
1: κρατάω.
0: Είναι δεύτερη. Ο δικός μας ο Ακύλας
1: τρίτος.
0: Έχει ένα πρόβλημα. Είναι τρίτος, αλλά έχει πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχει?
0: Ναι, πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχει?
0: Γιατί εγώ που ξέρω από Eurovision, βγήκε η σειρά.
1: Ναι.
0: Η σειρά εμφανίσεων.
1: Α, ναι, που είναι νωρίς. Είναι έκτος.
0: Είναι έκτος. Είναι ναι, πάρα ναι, ναι, πολύ κακό. Συνήθως κερδίζουν τα τραγούδια που είναι στην τελευταία εξάδα, επτάδα, οκτάδα.
1: Αυτό το κάνουν με κλήρωση, να υποθέσω, ε.
0: Ναι, γίνεται. Τώρα λένε ότι έκλεψαν, μας έκλεψαν. Δηλαδή μας έβαλαν.
1: Ότι έχει
0: πίσω.
1: Μπει και δάκτυλος.
0: Ναι. Βέβαια η Κύπρος, η οποία δεν έχει καμία ελπίδα, είναι 21η στους 25. Είναι προς ναι, το τέλος. Τελευταία είναι πάντα η διοργανώτρια από την Αυστρία.
1: Και άμα μείνει όμως το τζάλα τζάλα στον κόσμο.
0: Άκου, η Φιλανδία που είναι το μεγάλο φαβορί είναι 17η προς το τέλος. Η Ελλάδα είναι 6η, πολύ κακό. Η Αυστραλία που επίσης είναι φαβορί είναι 8η. Άρα το πλεονέκτημα το έχει η Φιλανδία.
1: Η οποία είναι, τι είπαμε, είναι η Φιλανδία.
0: Είναι 17η.
1: 17η, ναι, ναι, ναι. Άρα είναι πιο κοντά στο
0: λοιπόν,
1: τέλος.
0: Θα ακούσουμε Φιλανδία πρώτα, όμως λέω να ακούσουμε ξανά Ακύλα που ετοιμάζεται. Νιαούριζε χθες.
1: Νιαούριζε.
0: Ναι, έκανε πλάκα. Είναι, έχει πλακατζή. Ναι. Πάμε Μαρία Ψάλτη να ακούσουμε Ακύλα. Δεν της αρέσει, Μαρία.
2: Δεν θα πάω, πάσω. Μια ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: estás? Su IPA, Ferto.
1: Είναι στο στυλ της Eurovision.
2: Κοίτα,
1: εγώ
2: το
1: ξαναλέω, δεν μ' αρέσει.
2: Το beat σου κάθεται. Εμένα
1: δεν μ' αρέσει καθόλου.
2: Το έχω ακούσει τόσες φορές στην αρχή και εμένα δεν μ' άρεσε. Τώρα σε λίγο θα αρχίσω να κουνιέμαι, ας πούμε.
1: Είναι
2: συμπαθής.
1: Όχι, μην κουνιέσαι, όχι. Είναι συμπαθής, είναι ωραία σκηνική παρουσία. Εμένα δεν είναι του γούστου μου ο Ακύλλας. Είναι πιο πολύ αυτό που είναι το μεγάλο φαβορί.
2: Λοιπόν, στείλτε μας κι εσείς, γιατί βλέπω ήδη μηνύματα. Εδώ μας λέει ο Πάνος ότι η Κύπρια τραγουδίστρια χορεύει και τρίζουν τα πλακάκια.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά δεν κατάλαβε την μουσική.
2: Στείλτε μας κι εσείς. Άλλος, η Διονυσία μας λέει η Δανία έχει το πιο ωραίο τραγούδι. Η Δανία. Η Δανία.
1: Συγγνώμη. Δεν είναι σκυλάδικο, είναι διαφορετικό.
2: Έχεις ένα δίκιο σε αυτόν, Νίκο μου.
1: Λοιπόν. Λέω να βάλουμε τώρα το τραγούδι που μου αρέσει και που είναι το φαβορί και που είναι νομίζω μακράν. Εγώ ψηφίζω Φιλανδία και Γαλλία. Αλλά θα ακούσουμε αυτό που είναι μακράν το φαβορί, την Φιλανδία.
2: Και εμένα μου άρεσε τη Γαλλία όταν το είχαμε ακούσει. Πού είναι η Γαλλία στα προγνωστικά.
1: Έχει πέσει πάρα πολύ.
2: Έχει πέσει. Εκεί ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι.
1: Αμέσως,
2: το θυμάμαι Γαλλία, που το έχεις βάλει. Το είχαμε βάλει εδώ.
1: Ένα τιμωρό.
2: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Τίποτα, 2%. Και η Βουλγαρία που σου άρεσε είναι 8.
2: Η Βουλγαρία, ναι, αυτό ναι, το ναι. Μπανγκαράγκα, εγώ το είδα, Νταγκαράγκα, όπως το λένε, ξέρω εγώ, μ' άρεσε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα.
2: Και ωραία σκηνή παρουσία, Μπανγκαράγκα.
1: Περίμενε, βάλε λίγο Ακύλλα.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ακύλα. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε. Δεν θα το φέρει. Πάμε να ακούσουμε τη Φιλανδία που είναι το μακράν το καλύτερο.
2: Να πω και κάτι άλλο για το Μπανκαράγκα. Έχουμε Έλληνα συνθέτη και παραγωγό, το Δημήτρη Κοντόπουλο.
1: Ο Κοντόπουλος είναι.
2: Βέβαια, ο Κοντόπουλος.
1: Είναι ο συνθέτης των επιτυχιών.
2: Είναι του Ρέμου, το είναι στιγμές. Είναι ο Κοντόπουλος από πίσω. Βέβαια.
1: Λοιπόν, Φιλανδία, έλα Μαρία Ψάλτη.

0: Εγώ επειδή δεν καταλαβαίνω τι λένε, δεν τρελαίνομαι.
1: Δεν ξέρεις φιλανδικά?
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Άρα ξέρω. Δεν μαθαίνω να τη σχολεί φιλανδικά.
0: Όχι.
1: Λέει ο Φόρτσα Παοκάρα Έλεος. Πονάνε τα αυτιά μας. Να μην κάνουμε.
0: Με ποιο από όλα Φόρτσα Παοκάρα πονάνε τα αυτιά σας.
1: Να πω κάτι.
0: Τα αυτιά σου, για πες μας.
1: Μισό λεπτό. Να μην κάνουμε λίγη πλάκα.
0: Είναι μεσημέρι Παρασκευή τώρα. Λίγο αφήστε μας να χαλαρώσουμε, σας παρακαλούμε.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο. Ας τα μιλήσουμε
0: θα
1: για
0: τα
1: πολιτική,
0: πούμε μετά όλα,
1: για
0: όλα.
1: Οικονομία, για ελληνοτουρκικά.
0: Όλα, μην
1: άσε μας να κάνουμε λίγη
0: ανησυχείτε.
1: Πλάκα, αμάν πια έχετε φαγωθεί.
0: Λίγο.
1: Λοιπόν, τι περιμένω, έχω κι άλλο μήνυμα εδώ. Η Δανία λέει, η Διονύση, έχετε πιο ωραίο τραγούδι, δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ ξέρω ποια είναι, ναι, η Δανία.
1: Δεν και το ο Γιάννης λέει ότι θα πάει άπατο το Κυπριακό, δεν έχει ωραία φωνή. Όντως, η αποφωνή είπαμε δεν.
0: Αποφωνή δεν, είναι αυτό που λέμε, αποφωνή κορμάρα.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλες.
0: Είδα, Ερμιώνη.
1: Φθιώτιδα 28,3. Άγιοι Θεόδωροι πιο πάνω. Κορινθία 27,3. Αίγιο 27,2. Φάρσαλα 27,1. Εδώ γύρω 25. Εκεί ήταν η πρόγνωση 25-26. Όμως πρέπει να σου πω ότι αύριο ο καιρός θα αλλάξει. Θα έχουμε βροχές σε όλη την Ελλάδα.
0: Και στην Αττική.
1: Μετεωρολόγια
0: μου.
1: Κυρίως στα βόρεια του νομού, αλλά θα έχει βροχές. Και κυρίως θα έχει πολύ λάσπο
0: βροχή. Πάλι το έπλυνα το αυτοκίνητο.
1: Λάθος, δεν με ρώτησες.
0: Θα το βάλω στον καράζ. Θα το βάλω στο πάρκινγκ.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Η αφρικανική σκόνη θα έρθει
0: το
1: από.
0: Όπλυνα πάει.
1: Η αφρικανική σκόνη θα έρθει από το απόγευμα προς βράδυ. Θα είναι εδώ όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί δεν πάει κάπου αλλού σε κάποια άλλη χώρα αυτό
1: αύριο,
0: που λέγαμε χθες.
1: Αύριο θα έχει ισχυρούς νοτιάδες. Θα έχει καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Και η θερμοκρασία θα είναι ίδια περίπου.
0: Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή ξεκινάει το διάστημα που σου έλεγα, δηλαδή μέχρι τέλος Μαΐου, όχι. Ο καιρός θα είναι άστατος, θα συννεφιάζει κάθε μέρα το μεσημέρι, θα βρέχει προς το απόγευμα και θα πάμε έτσι με θερμοκρασίες 24, 25, 26, βροχή το απόγευμα, ψηλόβροχο.
0: Δεν πειράζει.
1: Συννεφιά μέχρι τέλος του μήνα.
0: Επειδή ακόμα είμαστε σε φάση φουλ εργασίας, ας είναι και ο καιρός σύμμαχός μας, δεν πειράζει, μην αρχίσουμε να τρέχουμε στις παραλίες και βλέπουμε τον ήλιο. Λέω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, η κυρία Δήμητρα Πανανού μας συντονίζει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι εδώ απέναντί μας και μας φτιάχνει τη διάθεση με το ωραίο της χαμόγελο. Η Φράνσις Παράσχη υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκι lukiarealfm.gr. Όχι Λουκία παπάκι.
0: Όχι Λουκία στούντιο παπάκι.
1: Στούντιο παπάκι.gr. Λοιπόν, για να δω. Τεό από την Αυστραλία μας έχει στείλει
0: μήνυμα. Ναι, μας λέει, αν και συνήθως υποστηρίζω οτιδήποτε ελληνικό βρίσκεται σε διεθνές διαγωνισμούς, δεν μπορείτε να την πω, δεν μου αρέσει ο Ακύλας.
1: Από τη η Δέλτα,
0: ποια είναι η Δέλτα?
1: Η Αυστραλία.
0: Ναι, αυτό που ακούσαμε τώρα, πριν από λίγο, βέβαια.
1: Η Δέλτα Γκούντρεμ. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει η Αυστραλία, είπα Φιλανδία και Γαλλία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα ανοίξουμε τη βεντάλια της επικαιρότητας. Πρέπει να σου πω, ολοκληρώνοντας το μουσικό κομμάτι της εκπομπής, ότι η Ιλιέτ γράφει σήμερα.
0: Το μουσικό κομμάτι.
1: Οι Τούρκοι δεν θέλουν να μας πάρουν μόνο το Αιγαίο, αλλά και το Ζεϊμπέκικο.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Ναι. Διότι στις 14 Ιουνίου θα προσπαθήσουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Αν μας πάρουν και το Ζεϊμπέκικο, δηλαδή σοβαρεύει το πράγμα.
1: Στις 14 Ιουνίου θα προσπαθήσουν στη Θεσσαλονίκη να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκικου.
0: Τι, θα ρίξουν ζεϊμπέκες?
1: Ναι. Λοιπόν, και λέει η Μιλιέτ, συγγνώμη, ο χορός είναι Ζεϊμπέκ. Έχει τουρκικές ρίζες. Δεν είναι Ζεϊμπέκικο ελληνικό.
0: Μα
1: τα πήραν όλα.

0: Μας πάρουν και το ζεμπέκικο.
1: Όχι ρε παιδιά, και εμείς το χορεύουμε καλά το ζεμπέκικο, δεν μας αφήνετε ήσυχους τώρα. Λοιπόν. Θέλετε να μας πάρετε το μισό Αιγαίο, θα μας πάρετε και το ζεμπέκικο. Άντε μην αρχίσω τώρα.
0: Προτείνω να συμπεριλάβω στο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Και το ζεμπέκικο.
0: 6 μίλια αυτό, και αυτή απολαύεται το ζεμπέκικο. Κάζους μπέλ το ζεμπέκικο.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον καθηγητή Μάζη. Βλέπω σήμερα στην Καθημερινή που είναι πολύ καλά ενημερωμένη, όπως και η Real News στα εθνικά θέματα. Και γράφει σήμερα πρώτο θέμα: η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Γιατί το λέει αυτό, Λουκία? Διότι, όπως σου έλεγα χθες, δεν είναι μόνο ότι έρχεται το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που έτσι το λένε. Δεν είναι μόνο ότι έχετε το νομοσχέδιο το οποίο συμπεριλαμβάνει μέσα το casus belli, τα 6 μίλια, το προχωράει λέγοντας ότι πάνω από τα 6 μίλια εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε να ψαρεύουμε,
1: τίποτα,
0: ούτε να κάνουμε ασκήσεις, ούτε να κάνουμε γεωτρήσεις, ούτε να ποντίζουμε καλώδια αν δεν ρωτήσουμε και να
1: το
0: ρωτήσουμε
1: θέμα είναι, να σε ρωτήσω κάτι. Το θέμα είναι αν αυτό γίνει νόμος τελικά.
0: Περίμενε.
1: Γιατί το συζήταγα
0: χθες. Άκου να σου το χειρότερο.
1: Ναι. Αν γίνει νόμος.
0: Το χειρότερο λοιπόν δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι επειδή όλοι ρωτούν, θα προβλέπει κυρώσεις. Η απάντηση είναι ότι θα αναφέρει ότι για την τήρηση του νέου νόμου υπεύθυνες είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας.
1: Ναι, αφού το λέγαμε και χθες ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Τι θα κάνουν δηλαδή, δεν κατάλαβα. Για την τήρηση του νόμου δηλαδή.
0: Να στο πω επιλέξει.
1: Στην πράξη, αυτό πώς μεταφράζεται.
0: Όπως το ανακοίνωσε αμέσως, θα σου έχω απάντηση, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας λέει επιλέξει με βάση το νέο νόμο
1: ναι.
0: οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Με αποφασιστικότητα θα προστατεύουν τα συμφέροντα της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας.
1: Δηλαδή, αν ψηφιστεί αυτό και γίνει νόμος του κράτους.
0: Θα το μεταφράσω.
1: Ναι.
0: Τι θα πει στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας? Η Τουρκία θεωρεί
1: ότι το μισό Αιγαίο της ανήκει.
0: Ναι, ναι. Οτιδήποτε είναι πέραν των 6 μιλίων είναι θαλάσσια ζώνη τουρκικής δικαιοδοσίας. Άρα, πάω εγώ, ποντίζω καλώδιο, αναπνέω, ψαρεύω.
1: Ψαρεύω, κάνω, ράνω, ναι.
0: Ένοπλες δυνάμεις.
1: Ένοπλες δυνάμεις.
0: Τέλος,
1: δηλαδή
0: τέλος,
1: τι,
0: τέλος.
1: Θερμό επεισόδιο.
0: Δεν ξέρω, το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Εκείνοι θα είναι εκεί, εμείς θα είμαστε εκεί. Και άμα πάμε θα κάνουμε πίσω, θα ρωτήσουμε τον καθηγητή μας. Δεν ξέρω.
1: Θα ρωτήσουμε και τι πρέπει να γίνει. Γιατί εγώ από χθες ακούω την αντιπολίτευση να λέει, όχι μόνο την αντιπολίτευση, και κάποιους βουλευτές. Χθες συνομιλούσα με τον κύριο Συρίγο και μου έλεγε ότι πρώτα απ' όλα θέλουν να δουν αν αυτό γίνει, τι περιλαμβάνει ακριβώς το νομοσχέδιο. Γιατί προς το παρόν έχουμε μόνο πληροφορίες. Αυτές που δίνει. Να σου πω τι μου είπε. Έχουμε μόνο πληροφορίες τις οποίες δίνουν οι Τούρκοι στα μίντια τα δικά τους κτλ. Και, τα λοιπά, και θα περιμένει η ελληνική κυβέρνηση να δει το νομοσχέδιο και μετά μου, από ό,τι μου είπε, φυσικά αυτό θα πρέπει να το πάρουμε και να το κάνουμε φεϊβολάν σε όλα τα διεθνή φόρα. Αλλά.
0: Αυτό είναι μια μονομερή ενέργεια της Τουρκίας, η οποία δεν έχει καμία νομική αξία, διότι είπαμε ότι δεν μπορείς να νομοθετήσεις ότι το σπίτι του γείτονα σου ανήκει το μισό. Όμως, το γεγονός ότι προχωρά, για παράδειγμα, λέμε χρόνια για τις γκρίζες ζώνες. Η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονισίδες του Αιγαίου. Εδώ θα έχετε να λέει το νομοσχέδιο ότι αυτό, βάσει νόμου, είναι τουρκικό. Δηλαδή αυτά που ονομάζει γκρίζες ζώνες θα τα θεσμοθετήσει με νομικό μανδύα, επιχειρώντας να πει, να δώσει νομική υπόσταση στις παράνομες και ανυπόστατες διεκδικήσεις.
1: Μισό λεπτό όμως. Αυτό όμως θα έχει να κάνει με τη μία πλευρά, με την τουρκική πλευρά,
0: ναι, ναι,
1: που θα περάσει το νόμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς, ότι έχει διεθνή δικαιοδοσία.
0: Το είπε σήμερα, καμία δικαιοδοσία δεν έχει. Το είπε
1: δεν
0: ο κ. Μαρινάκης ότι εμείς, το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο νόμος δεν σημαίνει ότι τον δεχόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Άρα εμείς θα απαντήσουμε με όποιο τρόπο θεωρούμε σκόπιμο. Πρώτον, στην πράξη να αμφισβητήσουμε τον νόμο και δεύτερον, τον καταγγείλουμε στα διεθνή φόρα. Αποτέλεσμα, μηδέν. Η Τουρκία, πόσο και έχει το casus belli, 30 χρόνια, από το 1995
1: δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω ότι δυστυχώς έχουμε αυτό το γείτονα. Όλα αυτά τα κάνει, τώρα το έχει παρακάνει, να το πω έτσι, μην πω καμιά άλλη έκφραση με αυτό. Δηλαδή,
0: ναι, πού το πάει είναι
1: το θέμα. Πού το πάει είναι το θέμα και το θέμα είναι και πώς αντιδρούμε εμείς.
0: Άκου το καλύτερο. Η Γενής Αφάκ, που επικαλείται πηγές του Υπουργείου Παιδείας, λέει, θυμάσαι που σου έλεγα χθες ότι θα λένε το Αιγαίο πέλαγος θάλασσα των νήσων. Στο νέο πρόγραμμα σπουδών των τουρκικών σχολείων, οι αλλαγές είναι οι εξής. Αυτό που μάθαιναν τα παιδιά ως σταυροφορικές επιθέσεις, συγγνώμη, σταυροφορικές εκστρατείες, θα είναι επιθέσεις. Το Αιγαίο θάλασσα των νήσων. Το Βυζάντιο γίνεται Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το αρμενικό ζήτημα γίνονται αβάσιμοι αρμενικοί ισχυρισμοί. Το ποντιακό ζήτημα, αβάσιμοι ποντιακοί ισχυρισμοί. Το υδάτινη πόρη γίνεται γαλάζια πατρίδα. Και το εναέριος χώρος, ουράνια πατρίδα. Είπες τίποτα?
1: Όχι.
0: Ωραίο, ε?
1: Πολύ καλό.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι, και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε όλα. Με τον καθηγητή Μάζη, βέβαια.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Έχει καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Ιδρωμαρί.
12: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη.
0: Στο κόκκινο βρίσκεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από την Καλλιθέα έως και τα Πατήσια για Πονέα, Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη πολύ κυκλοφορία στην Κηφισία σαν τμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαιτέρωσε στα δύο Αμαλίας Βασιλής, Σοφίας Βασιλός Κωνσταντίνου Αρδιτού, γύρω από την Ομόνια κυρίως στην Πειραιώς, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη κυκλοφορία και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Εύσημα στην Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από παράδειγμα προς αποφυγή είναι σήμερα μία από τις πέντε χώρες στην Ευρώπη με πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει το Ταμείο σε έκθεσή του. Αύξηση 3,99% σημείωσε το Μάρτιο ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα νέα ληξιπρόθεσμα ανήλθαν σε 888 εκατομμύρια ευρώ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026. Περισσότερα στο real.gr.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι επιστρέψαμε. Καμία σχέση με την Eurovision. Μπράβο, Μαρία Ψάλτη.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: από τα παλιά, αλλά από τα
0: θα
1: καλά.
0: Θα διαβάσω μερικά μηνύματα που είναι πάρα πολύ ωραία σήμερα και έχουν ενδιαφέρον. Όμως πρώτα, θέλω να σου πω ότι επειδή λέγαμε ότι το χώρο της μουσικής είπες πριν για τη Σακύρα, εγώ θα σου πω για την Britney Spears.
1: Ναι.
0: Εκπρόσωπός της λέει διαψεύδει δημοσιεύματα ότι Τετάρτη βράδυ σε πολύ γνωστό εστιατόριο του Λος Άντζελες γάβγιζε και απειλούσε θαμώνες με μαχαίρι.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Άκου, όχι, θα στο αναλύσω, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε? Πρόσεξε. Από παλιά είχε κάτι προβλήματα.
0: Αυτό δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στο People. Είναι, είναι από τα πρώτα θέματα στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Λένε ότι χθες το βράδυ ήταν σε ένα τραπέζι με άλλους δύο δικούς τους ανθρώπους στη ταβέρνα Ο Μπλε Σκύλος. Έχει σημασία.
1: Ωραία,
0: Blue Dog.
1: Ο Blue Dog.
0: Λοιπόν, όταν άρχισε να γαυγίζει.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες πελατών του εστιατορίου, στη συνέχεια περνούσε δίπλα από τραπέζια κρατώντας μαχαίρι. Πρόσεξε τώρα, ο εκπρόσωπος τραγουδιστής.
1: Κρατώντας μαχαίρι Britney.
0: Ναι, ναι, ναι, και γάβγιζε. Πώς λέμε γάβγιζε, αυτή γάβγιζε, γάβγιζε. Κυριολεκτικά. Λοιπόν, ο εκπρόσωπός της λέει ότι απολάμβανε ένα ήσυχο δείπνο με τη βοηθό και το σωματοφύλακά της.
1: Και τι έπαθε ξαφνικά?
0: Απλώς άρχισε να λέει μία ιστορία για το πόσο σκύλος γάβγιζε.
1: Α, και θέλει να το δει.
0: Και λέει, κοίτα,
1: ναι.
0: Φαντάζεσαι να σου πω όπως σκύλος γάβγιζε, να γαβγίζω στον αέρα.
1: Ναι.
0: Θα πούνε ότι αυτός τρελάθηκε και γάβγιζε. Στη συνέχεια λέει, επειδή κρατούσε μαχαίρι, έκοβε μπέργκερ. Γι' αυτό. Εσύ όταν πηγαίνεις σε εστιατόριο και κόβεις μπέργκερ,
1: κυκλοφορείς γύρω-γύρω στα τραπέζια. Όχι, όχι, όχι.
0: Λες,
1: κόβω
0: κοίτα,
1: τον μπέργκερ και κάθομαι στη θέση μου και το τρώω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν αυτό... σηκώνομαι, ούτε γαυγίζω.
0: Τη στοχοποιούν, λέει, είναι γελίο και πρέπει να σταματήσει. Όμως υπάρχει ένας άλλος δημοσιογράφος που λέει ήμουνα εγώ εκεί σε αυτό το εστιατόριο.
1: Και τι λέει ο δημοσιογράφος αυτός?
0: Μόλις έφυγε η Britney, όλοι στο εστιατόριο άρχισαν να μιλούν γι' αυτό. Μια τρελή εμπειρία δείπνου. Μια πελάτησα, περίμενε.
1: Ναι.
0: Μια πελάτησα φοβήθηκε για τη ζωή της. Δεν είναι, this is not a joke. Δεν είναι καθόλου αστείο.
1: Δεν είναι καθόλου αστείο και το θέμα είναι ότι η Britney και στο παρελθόν, δηλαδή να το πάρουμε και λίγο από τη σοβαρή του εντελώς άποψη, και στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά που είχε ξυρίσει το κεφάλι της.
0: Ναι, ναι, αλκοόλ.
1: Live. Έχει προβλήματα προφανώς. Έχει,
0: πώς μία...
1: να το πω έτσι, θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει
0: ανέβασε
1: και πρέπει να τη βοηθήσει.
0: Έχει μια ιστορία στο Instagram ότι κάνω, λέει, ένα πνευματικό ταξίδι. Την προηγούμενη είχε φωτογραφηθεί με ένα φίδι. Πήγα, λέει, σε ένα pet shop και κοιτάξτε τι ωραίο που το φίδι και το κρατούσε στα χέρια της.
1: Και το θέμα είναι
0: και
1: δυστυχώς...
0: είχα πιάσει μεθυσμένη να οδηγεί, διάφορα τέτοια.
1: Ναι, και το θέμα είναι δυστυχώς ότι φαίνεται ότι έχει και θέματα, δεν έχει ένα πλαίσιο στήριξη. Δηλαδή είναι και στα μαχαίρια με τον πατέρα της, ο οποίος ήταν μάνατζερ της. Έχει θέματα δυστυχώς.
0: Λοιπόν, μηνύματα καταρχήν για την Τουρκία που θα συζητήσουμε τον κύριο Μάιζ, τον καθηγητή. Λέει ο Δημήτρης, αυτό που τρέχουν να προλάβουν οι Τούρκοι είναι η επέκταση στα 12 μίλια. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα να τελειώνει μια και καλή. Έχουμε τα κότσια. Ένα ωραίο ερώτημα για τον καθηγητή. Ξέρω τι θα απαντήσει. Λέει ο Άγης, το καλύτερο μήνυμα. Φίλος, λέει ο Ταγίπ, μου είχε υποσχεθεί ότι θα περάσει. Πώς περνάει το νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που νομοθετεί ότι η μισή Ελλάδα είναι δική του, λέει. Ότι θα περάσει νόμο από το κοινοβούλιο που θα προβλέπει να αποδίδονται σε μένα τα φορολογικά ιστορία της Ελλάδας. Μόλις το κάνετε, θα σας κάνω σκόντα.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Άγη, να μας κάνει σε όλους.
0: Λοιπόν, λέει ο άλλος φίλος, ο Δέλτα Μη, ότι αυτό που κάθε χρόνο στη Eurovision γίνεται όλο και πιο σαφές είναι ότι δεν είναι κυρίως μουσικός διαγωνισμός, αλλά πεδίο διαφήμισης και αποδοχής της υπερβολικά προβαλλόμενης κάθε είδους διαφορετικότητας. Σταδιακά η κανονικότητα γίνεται όλο και πιο ανεπιθύμητη, όπως άλλωστε και στις περισσότερες lifestyle εκπομπές. Το ακούω αυτό. Εγώ
1: ναι,
0: το ακούω.
1: Ναι, είναι ένα σχόλιο το οποίο... Ναι,
0: ναι.
1: Το ακούμε.
0: Ο... Ναι. Ένας άλλος ακροατής λέει, η εισαγωγή σας στα Ερτζιανά αποτελεί μνημείο δημοσιογραφίας από τα Λίτλ.
1: Έλεος βρε παιδιά.
0: Δεν μπορείς, ναι, θα κάνουμε.
1: Λέει, δεν μπορούμε λίγο να είμαστε χαλαροί μια Παρασκευή μεσημέρι. Θα πάμε τώρα στα βαριά, μην ανησυχείτε.
0: Ο Άξ από το Αμβούργο λέει ότι
1: θα πέσουμε στα βαριά.
0: Εγώ είμαι, λέει, πιο soft style, ρομαντικός, ενώ η Λουκία μου φαίνεται πιο τρελαμένη.
1: Καμία σχέση με την Eurovision δεν είμαι. Δεν ισχύει αυτό.
0: Τρελαμένη.
1: Ούτε θα τη δω αύριο.
0: Ναι.
1: Να σας, αλήθεια σας λέω. Θα τη δω λίγο για να έχουμε να τα σχολιάσουμε τη... θα τα δω την Κυριακή. Θα τα δω την Κυριακή από τα social μετά.
0: Ο Θανάσης λέει
1: δεν
0: ότι...
1: θα κάτσω σπίτι να δω Eurovision.
0: Ένα πράγμα λέει που παρατήρησα φέτος είναι ότι τα τραγούδια που ακούγονται προσπαθούν να προωθήσουν κάποιες τάσεις ζωής. Από τη μια πλευρά την ωραία, από την άλλη κατά κουραστικό. Είναι, δεν είναι όμως παροδία, έχουν κάποια ποιότητα, Θανάση μου. Δεν είναι για ανάλυση η Eurovision.
1: Και επίσης δεν είναι για όλους. Όσοι θέλουν τη βλέπουν, όσοι δεν θέλουν δεν τη βλέπουν. Ελεύθερη δημοκρατία έχουμε.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: όλα τα προηγούμενα χρόνια που παίζουμε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο το φεστιβάλ αυτό.
1: Ναι.
0: Τη Δευτέρα βλέπω σχόλια. Είναι απαράδεκτο να ασχολείστε. Αυτοί που τα λένε
1: και
0: όλα αυτά.
1: Την έχουν δει και τα ξέρουν όλα.
0: Απ' έξω. Έχουν και δει και έχουν κρατήσει και σημειώσει. Αλλά καταδικάζουν.
1: Βεβαίω.
0: Λοιπόν.
1: Και έχουν κανονίσει τα σουαρέ στο σπίτι ήδη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο καθηγητή ο κύριο Μάζη είναι μαζί μα. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: σα,
1: κύριε Μάζη.
0: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μα. Ιωάννη Μάζη, καθηγητή οικονομική γεωγραφία και γεωπολιτική στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Λέει εδώ, συγχωρείτε το βρω, λέει, ναι, το βρήκα, ο Δημήτρης, κύριε καθηγητά, θα ξεκινήσω ανάποδα για τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση και θέλουν οι Τούρκοι να αποκτήσουν το δικαίωμα μετά τα 6 μίλια, ό,τι κάνουμε να τους ρωτάνε, να τους ρωτάμε, λέγοντας ότι έχουν δικαιοδοσία. Λέει ο Δημήτρης, τώρα που τρέχουν να προλάβουν οι Τούρκοι την επέκταση στα 12 μίλια, μήπως είναι η ώρα να τελειώνουμε μια και καλή? Έχουμε τα κότσια. Τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, κύριε Στραβελάκη, χαριτολογώντας θα πω ότι είστε μαζοχιστής, διότι εντός τριών ωρών ξαναβλέπετε και ξαναμιλάτε με το Μάζι.
0: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι τιμή μου.
2: Λοιπόν, και δική μου τιμή. Εκείνο λοιπόν το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή με δύο ανοιχτά μέτωπα, ένα στην Ουκρανία και ένα στη Μέση Ανατολή, και με μόνο στρατηγικό βάθος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και φυσικά μιλώντας για Ελλάδα και Κύπρο μιλάμε για Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο, φυσικά και Ισραήλ, είναι η ιδανική ευκαιρία να απαντήσουμε με μια ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και βεβαίως επέκταση των 6 ναυτικών μιλίων στα 12 και οι δύο ενέργειες οι οποίες σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης είναι μονομερώς ασκούμενες νομικές πράξεις.
0: Δεν είναι ρίσκο, δεν θα μπλέξουμε. Οι Τούρκοι, επειδή ξέρω την άποψή σας, γι' αυτό και το διάβασα το μήνυμα. Δεν είναι ρίσκο αυτή τη στιγμή, ειδικά που υπάρχουν δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και με την τουρκική εθνοσυνέλευση να έχει διαμηνήσει εδώ και 30 χρόνια ότι είναι κάζους μπέλη, αιτία πολέμου. Αν το κάνουμε αυτό, και τώρα που έρχονται να κάνουν και το επόμενο βήμα, εμείς να πούμε 12 μίλια.
2: Ναι, προσέξτε με λοιπόν. Οι Τούρκοι τι έκαναν μέχρι σήμερα? Έκαναν μία καταρχήν το 1995. Παράνομη απειλή πολέμου.
0: Σωστά.
2: Το casus belli, το οποίο εμείς το αφήσαμε να περάσει έτσι. Αυτό είναι ένα προηγούμενο. Το δεύτερο προηγούμενο είναι το θερμό καλοκαίρι του 20. Το τρίτο προηγούμενο είναι η γαλάζια πατρίδα. Το τέταρτο
0: που τώρα νομοθετείτε. Ο νόμος είναι μαβί βατάν, γαλάζια πατρίδα.
2: Ναι, ναι. Το τέταρτο είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο.

0: μιλούσαμε με τον Ερντογάν και έβγαζε φωτογραφίες.
1: Ακόμα και αν διαφωνούμε, μιλάμε και κρατούμε ανοιχτούς διάβλους. Mm. Το ξέρετε αυτή τη θεωρία.
2: Πολύ, όχι, όχι. Είναι πολύ καλό να κρατάς ανοιχτούς διάβλους. Εδώ μιλάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν.
0: Το θέμα είναι πώς μιλάς όμως, έτσι δεν είναι, κύριε Μάζη? Το θέμα είναι πώς μιλάς.
2: Το θέμα είναι με ποιους όρους μιλάς.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, δεν μπορείς να υπογράφεις διακήρυξεις των Αθηνών εάν δεν καθαρίσεις το τραπέζι από όλα αυτά τα οποία απαρίθμησα και είναι τα πιο χοντρά. Γιατί προσέξτε, και τη Γαλάζια Πατρίδα και το Τουρκολιβικό Μνημόνιο το απέστειλαν οι Τούρκοι με χάρτιμες συντεταγμένες στο Γραφείο Ωκεάνων και Θαλασσών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πρωτοκολλήθηκε. Θα μου πείτε, μα αυτό δεν δημιουργεί ένομα αποτελέσματα? Δημιουργεί όμως ένομες εντυπώσεις, οι οποίες όταν δεν αντιδράς, τι κάνει ο Τούρκος? Λέει, εφόσον θα υποχωρήσει και τώρα, το μήνυμα το οποίο θα στείλω στη διεθνή κοινότητα θα είναι ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να διατηρήσει την ασφάλεια και την τάξη στη Μεσόγειο και βεβαίως και στο Αιγαίο είμαι εγώ.
0: Άρα τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Μάζη, και πότε
2: μένα,
0: πρέπει να το κάνουμε, πότε?
2: Θες,
0: σήμερα, αύριο?
2: Για μένα είναι ξεκάθαρο. Πριν από οποιαδήποτε ψήφιση
0: του νομοσχεδίου.
1: Ιούνιο θα γίνει αυτό, ναι.
2: Έτσι, καλόν είναι η Ελλάδα σε χρόνον ανύποπτο, έτσι. Γιατί προσέξτε, αν το κάνει τώρα η Ελλάδα, μπορεί να πει ότι εγώ τι έκανα. Μου στείλατε εσείς από την Ευρώπη έναν ωραιότατο χάρτη, ο οποίος περιγράφει την αποκλειστική, δυνητική αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος ή στο Αιγαίο και στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Εγώ ακολουθώ τον ευρωπαϊκό αυτό χάρτη, ορίζω βάσει αυτού του ευρωπαϊκού χάρτη και ανακηρύσω, δεν οριοθετώ ακόμα, ανακηρύσω την αποκλειστική οικονομική μου ζώνη ακριβώς πάνω στα δεδομένα τα ευρωπαϊκά, όπως μου τα έδωσε η Ευρώπη. Και αυτό το κάνω σε μια φάση
1: τώρα,
2: που δεν έχει
1: προσέξτε.
0: Εμείς πρέπει να το κάνουμε προς την πλευρά των Τούρκων, αυτό ή σε διάφορα διεθνή φόρα, ας πούμε?
2: Όχι, αυτό γίνεται, η ανακήρυξη γίνεται, είναι διεθνής πράξη. Είναι διεθνής πράξη και γίνεται μονομερός.
0: Μονομερός.
1: Επειδή πάμε για τα 12 μίλια, βλέπω τον Αλέξανδρο Δημητριάδη να λέει η ερώτηση είναι όντως όχι αν, να το κάνουμε τα 12 μίλια, δεν υπάρχει ρίσκο, Νίκο, ακυρώνουν οποιαδήποτε νομικήστικη, λέει, ενέργεια των Τούρκων. Εγώ θα επιμείνω για το ρίσκο, διότι εγώ σας ρωτώ, κύριε καθηγητά, ας πούμε ότι αύριο εμείς ανακοινώνουμε ότι επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα τα 12 μίλια. Εάν οι Τούρκοι ενεργοποιήσουν αυτό που έχουν αποφασίσει και πούνε, τι απολέμου, πάμε σε πόλεμο. Εμείς λοιπόν, θα κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία?
2: Ακούστε.
1: Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Εγώ λέω, μπορεί να μην κάνουν. Δεν παίζουμε με τη φωτιά, θέλω να πω, δεν πάμε γυρεύοντας. Είναι να φέρε το δικαίωμά μας.
2: Ίσα, η υποχωρητικότητα είναι αυτή η οποία οδηγεί στον πόλεμο, κύριε Στραβελάκη.
1: Αλλά διότι θα δώσουμε μήνυμα πυγμής, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και θα ακυρώσουμε και το νέο νόμο με αυτόν τον τρόπο.
2: Πυγμής, έτσι. Και προσέξτε, με όλα τα ευρωπαϊκά δεδομένα χαρτογραφημένα. Δεν θα κάνουμε τίποτε περισσότερο από ό,τι μας λέει ο ευρωπαϊκός χάρτης της δυνητικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος.
0: Κύριε Μάζη, θέλω να το πάρουμε λίγο ανάποδα.
2: Θα επικαλεστούμε παράλληλα, εάν χρειαστεί, και το άρθρο 42.7 για το ότι για την συνδρομή την αμυντική της Ευρώπης απέναντι σε οποιαδήποτε επιβουλή από μη ευρωπαϊκό κράτος.
0: Θέλω, κύριε καθηγητά, να το πάρουμε λίγο ανάποδα. Αν και σε αυτό δεν αντιδράσουμε έτσι όπως πρέπει, ποιο είναι το μέλλον μας?
2: Το μέλλον είναι ότι για να πάμε στοιχείο, σε λίγο θα βγάζουμε διαβατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Είστε υπερβολικός, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, τώρα ήταν δηλαδή, σχήμα, σχήμα καθηγητή.
1: Πάντως, σχολιάστε το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει ήδη πει ότι αυτό είναι μια μονομερής ενέργεια που δεν έχει καμία αξία, διότι δεν βασίζεται σε καμία διεθνή συνθήκη. Είναι προφανώς παράνομη. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
2: Ναι.
1: Και επίσης, εμείς πριν δούμε τον νόμο, μπορούμε να αντιδράσουμε? Δηλαδή, πριν επί δημοσιευμάτων, θα αντιδράσουμε?
2: Πέστε μου κάτι, η τορπιλάκατο στην Αστυπάλεια. Βάσει ποιου νομικού καθεστώτος πήγε?
1: Απαντήσαμε. Α, πήγε φρεγάτα Αδρίας, είπε είναι η δική μας δικαιοδοσία. Μείναμε εκεί, δεν φύγαμε και φύγανε εκείνοι.
0: Ναι, αλλά πόσα τέτοια θα γίνουν στο μέλλον?
1: Και ποντίζουμε, σήμερα ποντίζουμε εκεί που είπαν ότι δεν είναι η δικαιοδοσία μας.

0: φρεγάτα Ανδρείας.
1: Τη φρεγάτα, ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, που είναι εκεί, παραμένει εκεί.
0: Μπράβο. Αυτό λέω κι εγώ.
2: Άρα κατάλαβαν ότι αντιδράσαμε και
0: έτσι
2: πρέπει να αντιδρούμε
0: ακριβώς,
2: με λίγα λόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά όταν δουν και την κίνηση, την άκρος νομικά υποστηριζόμενη και από την Ευρώπη και από το Διεθνές Δίκαιο, γιατί μην ξεχνάτε, ο κόσμος δεν το ξέρει, το αγνοεί, ότι 171 κράτη εκύρωσαν την Άγκλος 3 για το δίκαιο της θαλάσσης και ένας διεθνής οργανισμός, ποιος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υποστηρίξει τον εαυτό της και, το, και την Άγκλος 3 την οποία έχει.
1: Ωραία, να πάω ανάποδα. Αν εμείς επεκτείνουμε στα 12 μίλια, πέφτουμε πάνω στα 6, μετά τα 6 λέει Τουρκία είναι δική μας δικαιοδοσία. Άρα αυτομάτως το μισό Αιγαίο εμείς λέμε ότι έχουμε δικαιοδοσία, όχι μόνο όπως τώρα, αλλά έχοντας χωρικά ύδατα πια στα 12 μίλια και
0: ναι,
1: πέφτουμε
0: πράγμα
1: πάνω. Πρώτον. Δεύτερον, λένε οι Τούρκοι, εάν με τόσα νησιά στο Αιγαίο πάμε στα 12 μίλια, το κάνουμε ελληνική λίμνη. Διότι θα συναντιούνται τα 12 του ενός με τα 12 του άλλου νησιού, θα κλείσει το πέρασμα, θα υπάρχουν τα διεθνή ύδατα στο μέσον και σε κάποια σημεία, στα περισσότερα, στα ανατολικά νησιά, φτάνουμε Σμύρνη αν πάμε στα 12 μίλια. Δηλαδή φτάνουμε και ξηρά.
0: Αυτά τα λένε μια στιγμή.
1: Τι, ποια είναι η απάντηση σε αυτό?
0: Αυτά τα λένε διάφοροι άσχετοι ή διάφοροι οι οποίοι.
1: Όχι, οι Τούρκοι τα λένε.
0: Όχι, όχι. Ξεκινάω από τους ασχέτους από εμάς, από την ελληνική πλευρά. Διάφοροι άσχετοι ή διάφοροι υπηρετούντες αλωτρίου σκοπού.
1: Γι' αυτό σας ρωτώ, για να μου πείτε τι προβλέπουν, τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο για αυτή την περίπτωση, μια τόσο κλειστή θάλασσα.
0: Αλωτρίου σκοπού ελληνόφωνοι. Πάμε τώρα για τους Τούρκους. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε τώρα στο Διεθνές Δίκαιο. Το Διεθνές Δίκαιο απαιτεί από το κράτος το οποίο θα κάνει αυτή τη χρήση να έχει διάβλους transit passage και free passage. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Άρα δεν πάμε πέραν αυτών των μιλίων που κλείνει το διεθνή διάδρομο, τον ανοιχτό διάδρομο.
0: Δηλαδή οφείλει το κράτος που έχει το δικαίωμα να κάνει αυτή την κίνηση, οφείλει, υποχρεούται από το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης να επιτρέψει ελεύθερες διελεύσεις για εμπορικές φυσικά δραστηριότητες, τις οποίες ένα ναυτικό κράτος όπως η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να απαγορεύσει, γιατί η Ελλάδα είναι ναυτικό κράτος, είναι θάλασσα. Πάμε παρακάτω. Στα πολεμικά σκάφη εκεί υπάρχουν κανόνες. Π.χ. να σας πω ένα κανόνα για να καταλάβετε. Ένα υποβρύχιο το οποίο θέλει να περάσει από το Αιγαίο, να το διασχίσει και να κατεβεί προς την Κρήτη, όταν έχει καλούς σκοπούς, τι κάνει, υπακούει τους νόμους που λένε. Ανεβαίνει στην επιφάνεια, κλείνει όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης γύρω-γύρω και πηγαίνει ολοταχώς μέσα από το κανάλι της ελευθέρας διελεύσεως προς το σκοπό του. Και του το επιτρέπουν όλοι. Αυτό λοιπόν υφίσταται. Είμαστε υποχρεωμένοι να του το δώσουμε.
1: Εκεί που δεν πάμε, το 12 μίλια από τα τουρκικά παράλια.
0: Αν μπράβο. Πάμε λοιπόν τώρα. Στα τουρκικά παράλια έχουμε από 2 μίλια μέχρι 3-3,5. Τι λέει η Λοζάνη? Πρώτα-πρώτα λέει η Λοζάνη ότι το μέγιστο εύρος των χωρικών υδάτων της Μικράς Ασίας είναι 3 μίλια από τα παράλια της. Αυτό το θυμόμαστε. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Όταν δύο αλληλοεπικαλυπτόμενες ζώνες εθνικής υδατικής κυριαρχίας συγκρούονται, δηλαδή αλληλεπικαλύπτονται, τότε υπάρχει ο κανόνας της μέσης γραμμής. Δηλαδή χωρίζουμε την απόσταση μεταξύ των δύο ακτών με παράλληλες γραμμές. Σας λέω ότι κάνουμε η τοπογράφη όταν θέλουμε να χαράξουμε μέση γραμμή. Φέρνουμε παράλληλες γραμμές που ενώνουν τις δύο ακτές, παίρνουμε τα κέντρα της κάθε γραμμής και μετά ενώνουμε τα κέντρα αυτά και σχηματίζουμε το θαλάσσιο σύνορο, το οποίο μπορεί να είναι 750 μέτρα από τη μία μεριά και άλλα 750 από την άλλη. Άλλωστε οι χάρτες του ΝΑΤΟ μέχρι το 1975-76, ίσως και αργότερα, αυτή τη στιγμή που διαφεύγει, είχαν ακριβώς αυτό το.
1: Άρα λέτε, δεν υπάρχει σύνολο. Πρακτικό πρόβλημα που επικαλούνται οι Τούρκοι.
0: Μα κανένα πρακτικό πρόβλημα.
1: Και όλα ορίζονται από διεθνείς συνθήκες.
0: Αυτά τα έχει καθορίσει η διεθνής νομοθεσία λεπτομερέστατα.
1: Τώρα, τι σημαίνει, κύριε καθηγητά, ότι εδώ δεν είναι μόνο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με το τηγενή αφάκτη σημερινή, το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας τα αλλάζει όλα. Το Αιγαίο Πέλαγος γίνεται θάλασσα των νήσων, οι σταυροφορικές εκστρατείες, σταυροφορικές επιθέσεις, το Βυζάντιο Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το αρμενικό ζήτημα αβάσιμη αρμενική ισχυρισμή, το ποντιακό ζήτημα αβάσιμη ποντιακή ισχυρισμή, το υδάτινη πόρη γίνεται γαλάζια πατρίδα και το ενέαριος χώρος ουράνια πατρίδα. Στα σχολικά βιβλία.
0: Ναι. Για το Βυζάντιο σαν Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος.
1: Η ουράνια πατρίδα και η γαλάζια πατρίδα.
0: Όλα τα άλλα είναι δηλητηριώδεις τοξίνες που μεγαλώνουν.
1: Τα παιδιά θα μεγαλώνουν έτσι.
0: Μεγαλώνουν γενιές νέων Τούρκων για να θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει καταλάβει το μισό Αιγαίο παρανόμως και ότι μια μέρα πρέπει να το ξαναπάρουν πίσω. Εμείς όμως τι διδάσκουμε στα δικά μας παιδιά? Ο φραπές να είναι κρυός.
2: Έχετε δίκιο.
1: Να σας πω κλείνοντας, η Καθημερινή λέει σήμερα ότι θα είναι θερμό το φετινό καλοκαίρι, το πιστεύετε, με την Τουρκία? Είναι το πρώτο της θέμα.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι θερμό, δεν αποκλείεται. Αλλά η υποχρέωση αυτών οι οποίοι ορκίστηκαν στο Σύνταγμα να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους, ξέρουν ότι το Σύνταγμα σαν πρώτο καθήκον είναι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Μάλιστα. Και της εδαφικής μας ακεραιότητος.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Δεν δίνουμε σημασία ούτε στο Σύνταγμα ούτε στους όρκους μας, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας και καλό είναι να ετοιμαζόμαστε για μια ωραιότατη μετατροπή σε σαντζάκιο της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ο Γιάννης Μάζης, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Νομίζω με τα 12 μίλια χτυπήσαμε ευαίσθητη χορδή του καθηγητή, που έχει πάγια θέση η Λουκία ότι πρέπει να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμά μας. Αλλά δεν είναι απλό. Μαρία Ψάλτη, πάμε.
3: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
1: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Λούχα, Βουλφάν, Ενέκια.
8: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
9: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
14: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Τρεις Εργενίδες.
18: Αχρηστή.
19: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου.
19: Ζουζούνα μου είσαι.
20: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
21: Και όλα ανατρέπονται.
22: Από το πουθενά.
20: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
23: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
21: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
22: Όμως μετά από μία.
20: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
21: Ένα μωρό για τρεις.
24: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
21: Διονύσης Ατζαράκης.
20: Ζήσης Ρούμπος.
22: Χάρης Χιώτης.
20: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
24: Και η Ελένη Καρακάς.
21: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
20: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αυτό που δεν είπαμε ξεκινώντας, Λουκία, είναι ο τραγικός επίλογος τη νύχτα. Έφυγε,
2: ναι,
1: από τη ζωή και η δεύτερη
2: και το άλλο κορίτσι. Και το άλλο κορίτσι.
1: Δύο κορίτσια χάθηκαν. Τι να πει κανείς, έδωσαν μάχη πολλοί γιατροί στην Δυτική. Ήταν πολύ σοβαρός ο τραυματισμός. Τα κορίτσια που έπεσαν χέρι-χέρι, ναι, από τον έκτο, ναι, στην Ηλιούπολη, εφορτισμένα και αγχωμένα από τις εξετάσεις και το φόβο μην τους πούν οι συγγενείς τους, οι γονείς, ότι αποτύχατε.
2: Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και το δεύτερο κορίτσι.
1: Δυστυχώς χάθηκαν.
2: Ναι. Λίγο είναι.
1: Και να ξαναπώ. Δεν έπρεπε να χαθεί καμιά ανθρώπινη ζωή,
2: καμία,
1: για να πάρουμε το μήνυμα ότι δεν πιέζουμε τα παιδιά μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Εκεί σταματώ.
25: Real FM.
26: Ο Κώστας Μακεδόνας στον Real FM 97,8.
27: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.
26: Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο ερμηνευτή στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
27: Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα.
26: Μείνετε συντονισμένοι.

0: ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ήδη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 έχοντας μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο το οποίο μπορεί να μην έχει την ίδια αγωνιστική δράση που είχαν τα προηγούμενα Σαββατοκύριακο. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπάρχουν ακόμα μάτς είτε στο μπάσκετ, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο βόλεϊ. Μάλιστα έχουν ανακοινωθεί οι διαιτητές της ΚΑΣΔ για τα παιχνίδια τα οποία είναι στο πρόγραμμα από σήμερα και όλας μέχρι και την Δευτέρα, που είναι το τελευταίο παιχνίδι που έχει οριστεί. Το καμπ τεχνικής του ΠΑΟΚΟ σε συνεργασία με την ομάδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ανακοινωθεί και επίσημα, όπως περιμένουμε στις 5 να παρακολουθήσουμε τον μάτς ανάμεσα σε Όφη και Ακαδημία Καλύμνου για το πρωτάθλημα των Κορασίδων, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής των Κορασίδων. Η Ακαδημία Καλύμνου, η οποία παίζει κόντρα στον πάρα πολύ δυνατό Όφη στο σημερινό παιχνίδι. Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές στο μάτς ανάμεσα σε Φίβο Κρεμαστής και Αναγέννηση Ασφενδιού, παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο στις 6 στο Φίλιππος Δελαπόρτας, ενώ έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει το καλοκαίρι ο Γιώργος Καράκουντης, το Καράκουντης Training Camp. Η αρχή θα γίνει στην Πάτμο, στη συνέχεια θα μετακομίσει στην Λέρο και από εκεί στην και από εκεί νομίζω στην Κάλυμνο. Ναι, στην Κάλυμνο. Όλα αυτά θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Στο επόμενο διάστημα έχουμε τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής, ενώ έχουμε και παρετήσεις και μηδενισμούς για Ιπποκράτη και Ξάνθο Πάτμο ό,τι αφορά τους Παμπέδες. Γενικότερα έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και στην σημερινή εκπομπή. Είμαστε εν αναμονή του κυπέλου Δωδεκανήσου. Το κύπελο Δωδεκανήσου, το οποίο θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου, ανάμεσα σε Φίβο Κρεμαστής και την ομάδα του Ευκλής Ορονής. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κωστάκης Auto Center βρίσκεται πλέον, βρίσκεται μαζί μας, βρίσκεται στον νέο σύγχρονο χώρο της, στο 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Θα τα πούμε και όλα αυτά στη συνέχεια με μεγαλύτερη, με πιο αναλυτικά βασικά, για να έχετε και εσείς μια εικόνα και μια άποψη για το τι συμβαίνει εκεί στην εταιρεία. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 5 εδώ για να τα συζητήσουμε όλα παρέα και σήμερα.

Λοιπόν, αρχικά να πούμε κάτι το οποίο συζητήθηκε και χθες, ότι στον πάγκο του Κλεάνθη Παραδεισίου θα παραμείνει και τη νέα χρονιά ο Κώστας Καλημέρης, με τον οποίο ανακοινώθηκε πάρα πολύ νωρίς η ανανέωση της συνεργασίας. Ο Κλεάνθης Παραδεισίου ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή Κώστα Καλημέρη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ο Κώστας Καλημέρης παρουσίασε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο, με την ομάδα να δείχνει αγωνιστική βελτίωση, πειθαρχία και ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα. Η συνέχιση της συνεργασίας μας βασίζεται στην κοινή φιλοσοφία και τους στόχους που έχουν τεθεί για την επόμενη μέρα του συλλόγου, με κύρια έμφαση στην εξέλιξη της ομάδας, αλλά και στην ανάδειξη και ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών μας. Ευχόμαστε στον προπονητή μας υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Κλεάνθη, ενώ νομίζω ότι αξίζει να πάμε λιγάκι στο ό,τι αφορά το πρόγραμμα, ότι να πούμε ότι ο Σάββας Κατσιδόνης ορίστηκε στο αυριανό παιχνίδι της 29ης αγωνιστικής στην Α κατηγορία, ανάμεσα στο Φίβο Κρεμαστής και την Αναγέννηση Ασφενδιού. Το μάτς θα διεξαχθεί στις 6. Με νίκη η ομάδα του Φίβου θα είναι ουσιαστικά το φαβορί για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στην Α κατηγορία, όση σημασία έχει τέλος πάντων αυτό. Βοηθή του θα είναι ο Σάββας Κατσιδόνης και η Λάζος και Σαρής, ενώ για την Αναγέννηση είναι το τελευταίο μάτς της σεζόν, με τον Φίβο να παίζει μετά τον τελικό του κυπέλου ένα τελευταίο παιχνίδι για να ολοκληρώσει, την χρονιά απέναντι στην Λέρο. Ένα μάτς έχει μείνει κόντρα στην ΑΕΛ για να κλείσει και επίσημα η χρονιά σε ό,τι αφορά την Α κατηγορία 12ανήσου. Θυμίζω, ένα μάτς το οποίο είναι ορισμένο για την Τετάρτη στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου, το παιχνίδι του Κυπέλλου ανάμεσα στην ομάδα του Φίβου Κρεμαστής και την ομάδα του Ευκλής Ορονής. Η Κωστάκης Auto Center είναι στην παρέα μας. Η Κωστάκης Auto Center, η οποία με την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μας προσφέρει δωρεάν καύσιμα έως και 5.000 χιλιόμετρα, παρακαλώ, και σε μια αντικειμενικά δύσκολη περίοδος σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως είναι στην καθημερινότητά μας. Δυστυχώς είναι στην καθημερινότητά μας. Οπότε μας δίνει ένα τρομερό κίνητρο για την αγορά νέου αυτοκινήτου, για την αγορά αυτοκινήτου το οποίο θα μπορούμε να το αποπληρώσουμε έως και 96 μήνες γίνεται η αποπληρωμή. Με την αγορά λοιπόν ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Υπάρχει δυνατότητα για test drive, για να κάνουμε τον έλεγχο σε δικό μας μηχανικό, και η δυνατότητα χρηματοδότηση ακόμα και με 0% προκαταβολή. Τέλεια. Κωστάκης Auto Center.gr, για να μάθουμε περισσότερα, για να μάθετε περισσότερα. Είναι στο νέο σύγχρονο χώρο, στο 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, με τηλέφωνο 2241-082.000, για να πάρετε είτε το μεταχειρισμένο είτε το καινούργιο σας αυτοκίνητο. Καλή βάση, καλή περίοδος είναι και για μας είναι τέτοια περίοδος που αναζητούμε αυτοκίνητο, οπότε να, ένα καλό κίνητρο για να μπούμε στην διαδικασία.

Τις 22 και τις 27 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Κότο τεχνικό κάμπ σε συνεργασία του ΠΑΟΚΟ. Του ΠΑΟΚΟ βασικά, σε συνεργασία με την ΠΑΟΚ Academy, στις εγκαταστάσεις του παλιού κηπέδου Ανταγόρας. Μια διοργάνωση η οποία πλέον έχει γίνει θεσμός, μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, δίνει τη δυνατότητα σε νεαρούς ποδοσφαιριστές να δουλέψουν και να αξιολογηθούν σε υψηλό επίπεδο, να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες. Ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την ΠΑΟΚ Academy, λοιπόν, διοργανώνει και φέτος το καθιερωμένο τεχνικό camp, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 22 και τις 27 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του παλιού κηπέδου Ανταγόρας. Πρόκειται για μια διοργάνωση που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σημαντικά, δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά ηλικιών από K10, θα είναι K10, K12 και K14 τα παιδιά τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να δηλώσουν συμμετοχή. Στο ΚΑΜΠ θα δοθεί έμφαση και στην τεχνική κατάρτιση, την τακτική κατανόηση, την ατομική βελτίωση, το έξυπνο παιχνίδι, αλλά και στις αξίες που πρεσβεύει ο ΠΑΟΚ, όπως ο σεβασμός, η πειθαρχία, η ομαδικότητα και η νοοτροπία νικητή. Παράλληλα, στο πρόγραμμα εντάσσονται και εργομετρικές αξιολογήσεις για νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από την Victus Performance για τις ηλικιακές κατηγορίες K12 και K14. Οι μετρήσεις θα γίνουν με την χρήση προηγμένων συστημάτων αθλητικής αξιολόγησης, όπως τα φωτοκύτταρα Smart Spint για ανάλυση ταχύτητας και επιτάχυνσης, καθώς και οι πλατφόρμες δύναμης Force Dex για αξιολόγηση εκρηκτικότητας και νευρομυϊκού ελέγχου. Πολύ ωραία για τα παιδιά αυτά, για να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μετρήσεις. Εξαιρετική πρωτοβουλία. Στόχος είναι τα παιδιά να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις δυνατότητές τους, να δουλέψουν πάνω σε βασικά στοιχεία του παιχνιδιού και να ζήσουν μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική εμπειρία μέσα από μια διοργάνωση που κάθε χρόνο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Για πληροφορίες και εγγραφές ενδιαφερόμενων μπορεί να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 694 66 56 131 και 698 19 024 76 τις επόμενες ημέρες. Πιθανότατα να έχουμε μαζί μας και τον Παναγιώτη τον Πυλιγκό, τον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών του ΠΑΟΚΟ, γιατί αυτός είναι που τρέχει την όλη διοργάνωση, κάτι το οποίο δεν γίνεται για πρώτη φορά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να γίνεται φέτος για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν. Ο Αντώνης ο Κρινίτσας, ο Νίκος ο Μπογδάνος, ο Δημήτρης ο Ταξίδης και ο Μιχάλης ο Χριστάρας θα βρεθούν στο νησί μας από 22 έως και 27 Ιουνίου.

Σε Batman Lero και Gallimno θα ταξιδέψει το καλοκαίρι το Karangu Dis Training Camp. Η αρχή θα γίνει από 19 έως 23 Ιουλίου στην Πάτμο. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Lero από 24 έως 28 Ιουλίου, ενώ ο Γιώργος Καράγκουντης και το επιτελείο του αμέσως μετά θα βρεθούν στην Gallimno από 29 Ιουλίου και 3 Αυγούστου. Το ΚΑΜ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών, αγόρια και κορίτσια. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και στα τρία νησιά. Είναι δωρεάν, φαντάζομαι ότι για να είναι δωρεάν νομίζω ότι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος δηλαδή τρομερό, ότι το καλύπτει ο κάστοτε δήμος τα συγκεκριμένα έξοδα αυτού του κάμπ το οποίο τρέχει ο Γιώργος Καράγκουντης. Σήμερα έχουμε παιχνίδι στις 7, Κλειόβολος Λένιντο Διαγόρα για τις Παγκορασίδες με διαιτητή τον Κιώτου. ΕΑΚΑ Φίβος αύριο στις 11 στην Κάλυμνο με διαιτητή τον Νικολάου. Πανιώνιος Λέρο Ακαδημία Καλύμνου για τους Παμπέδες με διαιτητή τον Παπαβασιλείου. Κολοσσός Ρόδου 3, 2 Ανάθλησης 1 στις 2 με Πέτρου και Φάκαρο. Διαγόρας Πήγαστος Κρεμαστής για τις Παγκορασίδες με την Μελίνη. Κολοσσός Κλεόβουλος για τις Παγκορασίδες με τον Κιώτου. Και την Κυριακή έχουμε Ξάνθος Πάτμου Φίβος με διαιτητή τον Σταμάτη. Ακαδημία Καλύμνου ΑΕ Δικαίου με διαιτητή τον Ρότα στην Κάλυμνο. Έσπερος Πανιώνης Λέρο για τους Παμπέδες με διαιτητή τον Καλούδη την Κυριακή στις 4.30 και στις 6.15 Έσπερος Πανιώνης Λέρο για τις Παγκορασίδες. Την Δευτέρα στις 8, συγγνώμη, ο Έσπερος Πανιώνης Λέρο για τις Παγκορασίδες είναι ο Καλούδης διαιτητής. Την Δευτέρα στις 8, Ροδίου Ανάθλησης 2, η Άλισος με Μιχαλάκη και Βιντζιλέο. Διαιτητές βλέπω βέβαια ότι έχουν, ότι υπάρχουν κάποιες παρετήσεις ομάδων, μηδενισμοί. Ομάδων, τρεις μηδενισμοί στον Β' Όμιλο Νήσων για το πρωτάθλημα Παμπέδων. Συγκεκριμένα δεν θα ταξιδέψει στην Πάτμο ο Ιπποκράτης, ενώ παραιτήθηκε ο Ξάνθος Πάτμο από το παιχνίδι της Καλύμνου με την Νήσων για το πρωτάθλημα Παμπέδων.

Γι' αυτό που, συγγνώμη, γι' αυτό που με ρωτάτε για αυτά που λέγαμε χθες σε ό,τι αφορά τη μορία που μπορεί να υπάρξει τέλος πάντων για αυτόν τον άνθρωπο στο παιχνίδι Δόξα Ευκλής και για την παρέμβαση της ΔΕΑΒ, δεν υπάρχει κάτι νεότερο για την συγκεκριμένη υπόθεση. Η ΔΕΑΒ ουσιαστικά αναφέρει σε αυτό που διαβάσαμε και χθες ότι τον καλεί σε ακρόαση αναφορικά με το σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα στις 9 Πέμπτου στον παλιό στάδιο Ανταγόρας μετά τη λήξη του αγώνα Δόξο Καρδάμενας Ευκλής. Τον καλεί σε ακρόαση στις 18 Μαΐου, σε τρεις μέρες δηλαδή. Οπότε περιμένουμε να δούμε το τι μελιγενέστε με αυτή την υπόθεση. Έγιναν γνωστές οι ποινές της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Δωδεκανήσου στον ποδοσφαιριστή του Κλειάνθη.

Μιχελάκη που τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική, το ίδιο και ο Μπουλάρη, το ίδιο και ο Παπα-Νικόλας για παιχνίδια της K16 αυτά. Το παιχνίδι του Νίκα Αγώρα με τον Διαγόρα Βατίου και τυπικά πάει στην ομάδα του Διαγόρα, σύμφωνα με την με την απόφαση τέλος πάντων από τις 8 Πέμπτου και την παρέτηση του Σωματείου Νικαγόρας, δηλώνει ότι ο Διαγόρας Βατίου είναι η ομάδα η οποία παίρνει τους 3 βαθμούς και επίσης την ομάδα του Νικαγόρα επιβάλλει ποινή αφαίρεσης μείον 3 από το πρωτάθλημα που αγωνίζεται, καθώς και επιπλέον πρόστιμο 50 ευρώ. Το ίδιο έγινε και με την παρέτηση του Πολύστρατου από τον αγώνα με τον Πολυβότη. Επιβάλλει στο σωματείο τη Σίμη στην πειθαρχική ποινή τη έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 80 ευρώ. Ενώ καλεί σε απολογία για το παιχνίδι Φίβο Κρεμαστή Απόλων Καλυθιών το σωματείο του Απόλωνα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα από τον διαιτητή και την έκθεση του παρατηρητή αγώνα για το μάτς του ημιτελικού, για τον ημιτελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου είναι αυτό.

Για το Final Four, όχι Final Four, συγγνώμη, για το παιχνίδι που σας έλεγα προηγουμένως για την... Για το μάτς ανάμεσα σε Όφη και Ακαδημία Καλύμνου, δεν έχει εικόνα, παιδιά. Ακόμη δεν έχει ανοίξει το live. Για μην αγχώνεστε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Στις 5 είναι το μάτς, οπότε μην αγχώνεστε. Πονίρι, Τρικύλη, Καμπούρμαλη, Ηλιάδη, Καράμαλη, Βρετού, Χλωρού και Σαβίδη, Κουλιάκη, Αναπλιώτη. Τα κορίτσια που έχει μαζί του ο Ζαχαρίας Καρδούλιας. Το παιχνίδι είναι στις 5 τώρα, σε 10 λεπτά, 12 λεπτά, με Κατσιμάρδο, Καραγιάννη και Εργαζάκη διαιτητές της αναμέτρησης.

Η ΚΑΕ Κολοσσός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την είσοδο των φιλάθλων στο αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. 4 και 4 είναι το μάτς. Ευκαιρία όσοι βρίσκονται στην Ρόδο να βρεθούν στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, στο Φαλιράκι, για να χειροκροτήσουν την ομάδα μας, να χειροκροτήσουν τον Κολοσσό, για να κλείσει μια πάρα πολύ δύσκολη αλλά μια πάρα πολύ ωραία σεζόν, έτσι όπως πήγε προς το τέλος, με τον Κολοσσό να περνά στα play-off του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προετοιμάζεται για το Final Four του ΆΚΑ, κέρδισε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι, παίρνει μέσα από αυτά τα παιχνίδια πιο δυνατές προπονήσεις ουσιαστικά για τον Ολυμπιακό, για να παρουσιαστεί ακριβώς όπως θέλει στο Final Four, με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της Κούπας. Εν ώψη του αγώνα λοιπόν με τον Ολυμπιακό το Σάββατο 16 Μαΐου, παρακαλούμε όλους τους φιλάθλους να ακολουθήσουν προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες για την ομαλή προσέλευση και είσοδο στο γήπεδο. Ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Η ταυτοποίηση του εισιτηρίου μέσω της εφαρμογής Gov Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδο. Συνιστούμε να ολοκληρώνετε τη διαδικασία νωρίς, όχι την τελευταία στιγμή.

Δεν το αναφέραμε καθόλου προχθές για το. Ούτε χθες βασικά, για το τι έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων για την ΚΑΠΑ 16, εκεί όπου τελικά πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ΕΠΣ Πειραιά, η οποία κέρδισε με 1-0 την ΕΠΣ Μακεδονίας στο γήπεδο Γαλανέικων Φθιώτιδας και κατέκτησε τον τίτλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων κάτω των 16 ετών. Το μοναδικό γκολ του τελικού σημειώθηκε στο 34ο λεπτό με κοντινή προβολή του Φιλιπάκη έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Παναγιωτόπουλου. Τον τελικό διαιτητής ο Θόδωρος Κοντογιώργος από την Λάρισα με βοηθούς τον Χρήστο Νάκα και τον Δημήτρη Δίχρη επίσης από την ΕΠΣ Λάρισα. Εντάξει, βλέπω τις φωτογραφίες. Πάλι στο πουθενά πήγαν τα παιδιά να παίξουν, όπως είχε γίνει τότε και με τη δική μας τη μεικτή. Στο γήπεδο Γαλανέικων Φθιώτιδας. Μάλιστα. Γιατί να μην παίζουν τα παιδιά αυτά σε κάποιο μεγάλο γήπεδο Super League να το ευχαριστούν, πραγματικά το έχω απορία.

Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα είμαστε μαζί και πάλι την Δευτέρα. Υπάρχουν παιχνίδια, υπάρχουν παιχνίδια Παμπέδων, υπάρχουν παιχνίδια Παγκορασίδων. Έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μάτς αύριο στις 5.30 στην Αντιμάχια, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Αντίμαχο. Μάτς το οποίο κρίνει κατά μεγάλο ποσοστό και την πρόκριση της μιας από τις δύο ομάδες στο Final Four της κατηγορίας K16. Οπότε ευκαιρία είναι, όσοι φίλοι του αθλητισμού είναι στο νησί, να το παρακολουθήσουν, να χειροκροτήσουμε βέβαια, θυμίζω, και αύριο στις 4 και 4 τον Κολοσσό απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς για την φετινή περίοδο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ραντεβού την Δευτέρα στις 4, που αλλού εδώ στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
6: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
11: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
12: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
11: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
13: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
14: Are you ready, Boots? Start walking.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο πρωινό μας Express. Πώς είστε, όλα καλά? Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχουμε όλες και όλοι μια υπέροχη μέρα. Και ξεκινάμε μαζί, 8 και 11 πρώτα λεπτά, εδώ στον Real Voice 99,5. Φτάσαμε στην Παρασκευή, την ωραιότερη μέρα της εβδομάδος, Παρασκευή 15 Μαΐου. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιά,

ήρεμη θάλασσα, στα 3 μποφόρ η άνεμη αυτή την ώρα. Τα σύννεφα μόνο φτάνουν μέχρι εδώ από τις καιρικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην κεντρική, βόρεια και δυτική χώρα. Έτοιμοι και σήμερα, έχουμε αρκετά πλούσια ατζέντα, πολλά θεματάκια να αναλύσουμε, να παρουσιάσουμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Ούτε και σήμερα θα πλήξουμε.

Δεν έχω παράπονο, η ευρηματικότητα ορισμένων μας τροφοδοτεί. Καλά, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Μα ποιοι είστε, παιδιά, η MI6, η MI5, το FBI. Ποιοι είστε ακριβώς? Εσείς εκεί που έχετε αυτές τις φαϊνές ιδέες, θα σας πω σε λίγο τι εννοώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Να παρουσιάσω την ομάδα μας αρχικά. Πέρις Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στα γραφεία σύνταξης είναι και η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων. Μας ενημερώνει ανά ώρα, ετοιμάζει και την εκπομπή της.

0: Ετοιμάζεστε να πάρετε θέση για τη Eurovision αύριο? Όχι. Ούτε εγώ. Θα τα μάθουμε μετά, εκ των υστέρων. Θα δούμε τι έγινε. Λοιπόν, άντε να τελειώνουμε με τη Eurovision, παιδιά, γιατί πρέπει να αφήσουμε το σκοτωμό για τη Eurovision για να αρχίσουμε μετά, έτσι με όλη την άνεση του χρόνου, το σκοτωμό για την Οδύσσεια του Νόλαν. Πώς, δεν θα διχαστούμε σε ό,τι αφορά την Οδύσσεια του Νόλαν? Είναι δυνατόν να τα αφήσουμε να περάσει έτσι, τέτοια ευκαιρία? Κάθε φορά που έχουμε μία ταινία να μας έρχεται από το Hollywood γενικώς, που να έχει ένα θέμα εδώ δικό μας ελληνικό, ξεσπά ο 4ος, 5ος, 6ος, 7ος παγκόσμιος. Όλοι μας υπονομεύουν, όλοι έχουν θέμα με μας, όλοι θέλουν να διαστρεβλώσουν την ιστορία μας και κάτι τέτοιες ανοησίες. Παιδιά, η τέχνη είναι τέχνη. Ο δημιουργός είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Σε όλες τις ιστορικές ταινίες που βλέπουμε, που πιάνουν και όχι μόνο τα δικά μας εδώ και άλλα κομμάτια της ιστορίας άλλων χωρών και τα λοιπά, πουθενά δεν υπάρχει ακρίβεια. Αυτή είναι και η ουσία της τέχνης. Αλλιώς θα ήταν ντοκιμαντέρ. Τα ίδια λέγαμε και με τον Καποδίστρια. Το αν σου αρέσει η ταινία ως ταινία, καλλιτεχνικά, είναι μια άλλη ιστορία. Το αν αποτυπώνει τα γεγονότα όπως είναι και την προσωπικότητα, την α, τη β και τα λοιπά, είναι πάλι μια άλλη ιστορία, αλλά είναι κινηματογράφος. Το ότι ο μεγαλύτερος σήμερα παγκοσμίως σκηνοθέτης, ο Κρίστοφερ Νόλαν, θρησκεία είναι ο Νόλαν για το κοινό. Ό,τι γυρίσει ο Νόλαν είναι εξασφαλισμένη επιτυχία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με θρησκευτική ευλάβεια τον ακολουθεί το κοινό του. Κάνει υπερπαραγωγές. Ταινίες που δεν γυρίζονται πια. Αυτά τα έπι δεν γυρίζονται πια. Το ξέρετε, το βλέπετε. Τι παίζεται στις οθόνες. Ασχολείται με την Ελλάδα. Ασχολείται με την ελληνική μυθολογία. Η Ελλάδα έρχεται ξανά μέσα από αυτή την ταινία, όπως έγινε και με τον Μεγαλέξανδρο, όπως έγινε και με τον Αχιλλέα, όπως έγινε και με την Τρία. Το έπος του Νόλαν αυτή τη φορά για την Οδύσσεια φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο παγκοσμίως, την ελληνική μυθολογία. Μυθολογία την είπανε. Ξέρετε γιατί την είπαν μυθολογία? Γιατί είναι μύθος. Αφού λοιπόν σκοτωνόμαστε σήμερα για το χρώμα της Αφροδίτης, εντάξει, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι και εμένα θα μ' άρεσε να είναι ξανθιά, λέω εγώ, και για πάση περιπτώσει γιατί να είναι ξανθιά και να μην είναι μελαχρινή. Ναι, είναι καστανή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αλλά αυτό είναι το θέμα μας. Για ένα πρόσωπο που δεν είμαστε σίγουροι καν αν έχει υπάρξει. Τώρα, το τι έγραψε ο Όμηρος. Ο Όμηρος, έτσι για να τα λέμε και όλα, δεν λέει πουθενά τι χρώμα ήταν το δέρμα της Αφροδίτης. Λέει απλά ότι ήταν πανέμορφη γυναίκα, η ωραιότερη της εποχής της. Εμείς επιλέξαμε να τη φανταζόμαστε ξανθιά, με γαλάζια μάτια, έρηνη, όπως ήταν η Diane Kruger όταν την είχε ενσαρκώσει κάποια στιγμή σε κάποια άλλη ταινία, σε κάποιο άλλο έπος, και μας άρεσε βέβαια περισσότερο από τη Λουπίντα που θα την ενσαρκώσει τώρα. Αλλά πουθενά ο Όμηρος δεν λέει τι χρώμα ήταν το δέρμα και τα μαλλιά και τα μάτια της Αφροδίτης. Βέβαια, για να ακριβολογώ, σε κάποιο σημείο μόνο υπάρχει μόνο μία αναφορά στο χρώμα. Την χαρακτηρίζει λευκόλαινο. Λευκόλαινος τι σημαίνει? Με λευκά χέρια. Η Ολένη δηλαδή, της ωραίας Ελένης, ήταν λευκή. Συνάγουμε λοιπόν, εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ήταν, εφόσον είχε λευκά χέρια, ήταν λευκή. Αλλά δεν θα κολλήσουμε εκεί, παιδιά. Ταινία είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι βιβλίο ιστορίας, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Ευχαριστηθείτε το. Ο Νόλαν προχθές δε ήταν εξώφυλλο στο Time, στο περιοδικό Time, για να μιλήσει για την Οδύσσεια. Δεν μας κάνει αυτό, δεν μας αρέσει. Σκοτωνόμαστε για το ποια ηθοποιός ενσαρκώνει τελικά την ωραία Ελένη. Το μισό Hollywood εντωμεταξύ στην ταινία τη συγκεκριμένη, έτσι. Ο Matt Damon, η Charlize Theron, η Zendaya, η Anne Hathaway. Τι άλλο θέλετε, βρε παιδιά? Τι άλλο θέλετε? Εδώ έχετε κάνει viral αυτό το γελίο σκουφάκι με το οποίο πάμε στη Eurovision. Και σας πείραξε η ταινία του Νόλαν. Έλεος. Η εκπομπή μας, το πρωινό μας Express, έρχεται και σήμερα κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο σούπερ μάρκετ στην πόλη της Ρόδου και στην Ιαλισσό. 70 χρόνια κοντά μας, 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, κομμάτι της οικογένειάς μας πλέον. Και σήμερα λοιπόν σας περιμένουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας. Μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας, από τα spot στο πρόγραμμά μας, αλλά και από τα social media των σούπερ μάρκετ για τις καθημερινές προσφορές, για να επωφεληθείτε όσο μπορείτε περισσότερο από εκπληκτικές τιμές, τεράστια ποικιλία προϊόντων στην καλύτερη ποιότητα. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Και να τα φέρουν και στο χώρο σας αν δεν προλαβαίνετε, και να πάρετε και έτοιμο φρεσκό μαγειρεμένο φαγητό αν επίσης δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, να ξεκινήσουμε με την πρόγνωση του καιρού με τον Γιάννη Μανολά, για να σας πω τι έχουμε μετά στην σημερινή μας εκπομπή.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Σε άτακτη υποχώρηση η σκόνια, καθώς από πρωί-πρωί κιόλας θα μας αδειάζει τη γωνιά. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4-5 μποφόρ, ενδεχομένως τα νοτιότερα και για λίγο και τα 6. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στην Ελλήνδα από 16 μέχρι 24 και στα ορεινά από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο σχεδόν έθριος προλοπέτει ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν αναδιαστήματα και θα έχουν έτσι μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια πολύ σύντομη πόρα στην κεντρική Ρόδο το μεσημέρι. Τίποτα το ιδιαίτερο, ενώ αυτή η πιθανότητα είναι πάρα πολύ εξαιρετικά χαμηλή, ωστόσο οφείλουμε να την αναφέρουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν τώρα από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με την ένταση τους να φτάνει τα 4-5 μποφόρ και το απόγευμα τα 6, ωστόσο θα εξασθενούν από τη νύχτα. Θερμοκρασία σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και τέλος στην Ελλήνδο από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις αρχικά. Γενικά ασθενείς έως μέτριες στα 3 με 4 από 4. Από το μεσημέρι και μετά θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν λιγάκι στα 4 με 5 από 4. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα νησιά από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και τέλος η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!

Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, τον γιατρό μας, διοικητή του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, για να συζητήσουμε μαζί του όχι μόνο το θέμα του αεροδρομίου, που επιτέλους εδώ και λίγα 24 ώρα λειτουργεί, έστω με μια βάρδια καταρχήν, το ιατρείο στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Το ιατρείο το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία και υπό την ευθύνη του πρώτου TOP-FI, του τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αλλά να δούμε και άλλα θέματα. Γιατί είναι μεγάλο το πεδίο δράσης τελικά του TOP-FI Ρόδου, του πρώτου TOP-FI Ρόδου. Και ίσως και να μην είναι και πολύ γνωστή η δραστηριότητά του. Επομένως, θεωρώ ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σε λίγο με τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη. Μπαίνουμε σε συνεδριακό τριήμερο για τη Νέα Δημοκρατία. Θα ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Στο τελευταίο μέρος, στην τελευταία ενότητα της εκπομπής μας, θα είναι κοντά μας ο κύριος Ευτύχης Βαρδουλάκης, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, για να δούμε τι ακριβώς αναμένεται στην δεδομένη συγκυρία. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι σήμερα, με την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, αλλά και γενικώς μέσα από αυτό το τριήμερο συνέδριο, δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Να δούμε λοιπόν τι θα μπορούσε να προκύψει μέσα από αυτό το συνέδριο, σε μια περίοδο που είναι πολλά ομολογουμένως τα προβλήματα που έχει το κυβερνητικό κόμμα. Το οποίο εξακολουθεί βέβαια να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις, εννοείται. Δημοσκοπήσεις που δείχνουν κάθε μια τα δικά της ευρήματα. Το ενδιαφέρον κυρίως στρέφεται, ξέρετε, στη δεύτερη θέση. Τι γίνεται εκεί? Θα είναι Πασόκ? Θα είναι Τσίπρας? Έτσι φαίνεται να παίζεται το παιχνίδι. Ετοιμάζεται ο Τσίπρας, ετοιμάζεται η Καριστιανού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είχαμε και ένα σενάριο στο πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος την περασμένη Κυριακή για εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Αλλά με την ευκαιρία τώρα να πω και κάτι. Ρε παιδιά, εκεί η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, εδώ στα νότια Δωδεκάνησα, τι έχετε πάθει? Τι φαντάσματα και ιστορίες συνωμοσίας? Έβγαλαν χθες μια ανακοίνωση για ένα δημοσίευμα της εφημερίδος Δημοκρατική, που στηριζόταν πάνω στην έρευνα, την τελευταία δημοσκόπηση που έγινε, της Interview. Ξέρετε ότι κάθε φορά που γίνεται μία δημοσκόπηση, ανάλογα με τα ποσοστά που δίνει στα κόμματα, γίνεται και μία εκτίμηση σε ό,τι αφορά τις έδρες. Όταν έχεις μία έδρα, για να τα πάρουμε τώρα τα πράγματα λογικά να τα συζητήσουμε, αν υφίσταται πια πεδίο λογικής σε αυτά τα οποία γίνονται γύρω-γύρω μας. Όταν λοιπόν έχεις ένα κόμμα το οποίο είναι δεύτερο και δεν είσαι και σίγουρος ότι θα παραμείνει δεύτερο, γιατί έρχεται ένα κόμμα του Τσίπρα εμπροκειμένο, το οποίο σε απειλεί, γιατί άλλες δημοσκοπήσεις δίνουν δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, άλλες δημοσκοπήσεις δίνουν δεύτερο το κόμμα του Τσίπρα, και ας μην έχει ανακοινωθεί ακόμη. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό να βρεθείς στην τρίτη θέση. Έτσι κι αλλιώς είναι γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να εισπράξει το παραμικρό από το τεράστιο στραπάτσο του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν φαίνεται να μπορεί και να το κάνει δηλαδή. Τώρα το ότι μπορεί κάποια στιγμή να τσιμπάει μία μονάδα, μισή μονάδα, μία μισή, αυτά είναι αστείωτητες, έτσι. Δεν είναι, είναι στο όριο του στατιστικού λάθους. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά τώρα για ανάκαμψη του κινήματος που θέλει να βγει και πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Σοβαροί να είμαστε. Έρχονται λοιπόν οι δημοσκοπήσεις και σου λένε ότι ή δεύτερος θα είσαι ή τρίτος μπορεί να είσαι. Αν είσαι τρίτος, ενδεχομένως να χάσεις και την έδρα που έχεις στα Δωδεκάνησα. Τι ήταν ένα γραφτή? Τι ήταν ένα γραφτή? Ανακοίνωση, αν έχετε το Θεό σας. Εσείς μπορεί να τον έχετε, αυτοί δεν τον έχουνε.
Η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή δίνει ανακοίνωση στη δημοσιότητα για να καταγγείλει και να δει σενάριο συνωμοσίας πίσω από την ερμηνεία μιας δημοσκόπησης, που η δημοσκόπηση λέμε πάντα ότι είναι φωτογραφία της στιγμής, αύριο μια άλλη ή η ίδια εταιρεία μπορεί να δείχνει κάτι άλλο. Ακούτε τώρα εδώ. Όσοι σπέβδουν να προεξοφλήσουν δίθεν αποδυνάμωση του Πασόκ στα Δωδεκάνησα την ώρα που αυτό αυξάνει τη δυναμική του. Γιατί μία μονάδα την αυξάνει, εντάξει. Καλό θα ήταν να θυμηθούν τι συνέβη στις εθνικές εκλογές του 23. Τότε ανάλογη ευσεβής πόφη των ιδίων κατά σύμπτωση αναλυτών και ασκήσεις επί χάρτου. Ναι, παιδιά, αναλύσεις και ασκήσεις επί χάρτου είναι. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Δεν είναι γραμμένα σε πέτρα όλα αυτά. Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Διαψεύστηκαν από τον ίδιο τον κυρίαρχο δωδεκανησιακό λαό οι ίδιοι άνθρωποι στους ίδιους ρόλους. Ξανά σύμπτωση, δεν έχουν βάλει μυαλό. Μάλλον εσείς δεν έχετε βάλει μυαλό, έτσι. Δεν έμαθα να σέβονται το λαό της Δωδεκανήσου, ο οποίος θα τους δώσει την απάντηση που τους αξίζει. Μπλα, μπλα, μπλα, μπλα. Είναι προφανές ότι η αύξηση των δυνάμεων του Πασόκ ενοχλεί κάποιους. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι τη μεγάλη νίκη. Ποια αύξηση των δυνάμεων, παιδιά, ποια. Ποια ακριβώς. Όταν έχει συντριβεί ένα κόμμα και έχει φιλορροήσει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ποια. Ποια αύξηση των δυνάμεων. Σοβαρευτείτε. Γιατί τότε αυτά που σήμερα είναι ασκήσεις επί χάρτου, μην τα δείτε και να γίνονται και, και στο παραβάν και στην κάλπη. Εκεί να δούμε τι θα λέτε μετά. Σοβαρευτείτε.

όσο στα αφήνω για το τέλος, τι έχουμε να δούμε, θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Παιδιά, κάποιοι δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι τους έχει δώσει ο ροδιακός λαός εξουσία στα χέρια τους, τους έχει αναδείξει σε δημοτική αρχή και νομίζουν ότι τα πράγματα, επειδή λες είμαι δήμαρχος, είμαι αντιδήμαρχος, ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ό,τι σου έρθει, ό,τι να είναι όμως. Με βάση αυτό που διάβασα χθες στην εφημερίδα Δημοκρατική, παιδιά, τι να πω, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα και θα σας πω τι εννοώ. Πήρε, λέει, η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνη απόφαση, ομόφωνη κιόλας, να εγκρίνει μία μελέτη για να κάνει ο Βαγιανός διαγωνισμό για να μπουν drones και να παρακολουθούν τον κόσμο μέσα στη Μεσαιωνική πόλη. Γιατί έχουν σημειωθεί κάποια περιστατικά. Σοβαρά μαχαιρώματα, λέει, και διάφορα τέτοια, για να παρακολουθούν και ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει στις εισόδους και τα λοιπά, και να βάλουν μία τάξη στο σύστημα. Κάποια κομμάτια του βέβαια θα γίνει διαγωνισμός, αλλά κάποια κομμάτια θα χαρακτηριστούν κατεπήγον και θα πάνε με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ εδώ της Δημοκρατικής, αλίμονο. Σιγά που δεν θα πηγαίνανε σε απευθείας ανάθεση, με το σκεπτικό ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και ότι μάλιστα η χρήση drones θα συνδυαστεί με τεχνητή νοημοσύνη για την τεκμηριωμένη καταγραφή παραβάσεων, την υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών του Δήμου κατά τη διαρκή εποπτεία της εμπορικής ζώνης. Και ποιος τους είπε ότι αυτά μπορούν να τα κάνουν, μπορεί να τα κάνει ένας Δήμος? Παιδιά, αυτά εδώ, το να παρακολουθείς πολίτες, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Δήμων αυτό το πράγμα. Δεν είναι οι Δήμοι αστυνομικές αρχές. Και υπάρχουν πάνω σε αυτά τα θέματα πάρα πολύ σοβαρές και αυστηρές οδηγίες, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυστηρότατο το θέμα των προσωπικών δεδομένων, αλλά και στην Ελλάδα, από την Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, την Ανεξάρτητη Αρχή. Έχουν πάρει καμιά τέτοια έγκριση? Έχουν υποβάλει ένα τέτοιο σχέδιο? Τους έχει δώσει το πράσινο φως η Ανεξάρτητη Αρχή να κάνουν αυτό το πράγμα, να παρακολουθούν με drones τους πολίτες? Ποιος πηγαίνει, πώς βγαίνει, να κάνει zoom, να κρατάει δεδομένα, όλα αυτά. Έστω και με το πρόσχημα, θα σας πω εγώ, του να μπει μια τάξη μέσα στη Μεσαιωνική πόλη. Και αυτό που επίσης μου έχει κάνει εντύπωση είναι, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσα διάβασα στη Δημοκρατική, η οποία αποτυπώνει την απόφαση που ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή. Εξουσιοδοτήθηκε, λέει, και επιτροπή, συγκροτήθηκε μάλλον και επιτροπή για να κάνει το διαγωνισμό. Και μέσα σε αυτόν τον διαγωνισμό είναι όλοι μηχανικοί, τοπογράφοι, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, και δεν υπάρχει ούτε ένας νομικός. Δηλαδή το πιο βασικό, από εκεί που θα έπρεπε να ξεκινήσεις, γιατί το ζήτημα είναι βαριά νομικό, έχει να κάνει με ό,τι πιο ευαίσθητο καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η χώρα, η Ευρώπη, ο κόσμος ολόκληρος. Τώρα ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη και με τις δυνατότητες τεχνολογίας, που είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αυτοί εδώ κάνουν διαγωνισμό για να βάλουν drones πάνω από τα κεφάλια μας και να μας παρακολουθούν, και δεν έχουν ένα νομικό στην επιτροπή. Παιδιά, αυτά είναι απίθανα πράγματα. Γι' αυτό σας έλεγα το πρωί ότι τι είναι, πώς την έχουν δει. Η MI5 είναι, η MI6 είναι. Πολλές ταινίες βλέπουν εκεί πέρα. Θα το δούμε νομικά το θέμα. Το τσίμπησε χθες ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ο δικηγόρος, και έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση. Και θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να το δούμε αυτό το θέμα. Γιατί, παιδιά, εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Έχουμε ξεφύγει, το έχετε καταλάβει. Έχουν ξεφύγει. Τελείως όμως. Αστυνομία μόνο θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Και πάλι υπό προϋποθέσεις.
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τη διεθνή νομοθεσία πάνω στα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων. Απίθανα πράγματα, ξαναλέω, συμβαίνουν εδώ, με αυτούς εδώ τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς παρακάμπτουν τα πάντα. Κάτι αντίστοιχο που έγινε και στον Ακραμίτη. Παρακάμπτουν τα πάντα. Πήγανε, κάνανε την παρέμβαση εκεί. Δεν είπε κανείς να την κάνετε, παιδιά. Να καθαρίσετε, να βάλετε τις κάμερες, τις θερμικές, να προστατεύσουμε τα δάση. Χωρίς άδεια, χωρίς μελέτη. Βάζεις τα βαριά μηχανήματα και ό,τι πάρουν στο πέρασμά τους. Αλήθεια τώρα. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Έτσι θα βάλουν τα ντρόνς να πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας. Και να μας καταγράφουνε. Και αυτό το υλικό θα το χειρίζει το Δήμος. Αλήθεια τώρα. Άλαλα τα χείλη μας, πραγματικά. Και μη χειρότερα.

Μου γράφετε μήνυμα πολύ επικίνδυνο αυτό για τον τουρισμό. Φανταστείτε να γίνουμε θέμα διεθνώς. Να μας κρεμάσουν στα μανταλάκια ότι παρακολουθείτε ο κόσμος ο οποίος κάνει τις διακοπές του στη Ρόδο και μπαινοβγαίνει στη Μεσαιωνική πόλη. Παρακολουθείτε από ντρόνς.

Θα έχει ψωμί αυτή η ιστορία, να μου το θυμηθείτε. Θα πάει πολύ μακριά αυτή η ιστορία. Άκου εκεί, θα τη συνδυάσουν και με την τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι, παιδιά, το Minority Report? Το οποίο το θυμήθηκα προχθές, η αλήθεια, με αφορμή τη συζήτηση που κάναμε για την τεχνητή νοημοσύνη, και το έχω στην ταινιοθήκη μου και το είδα με τον Tom Cruise. Το σύστημα που αναπτύχθηκε εκεί για να προβλέπει το έγκλημα και να συλλαμβάνεται ο ενδυνάμει εγκληματίας. Την είδατε Minority Report? Την είδατε Tom Cruise, παιδιά?

0: λοιπόν, σε λίγο περισσότερα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για το Minority Report. Δεν πάμε καλά, το έχουμε χάσει τελείως. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι σοβαρό τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, από προχθές το βράδυ, κυρίες και κύριοι, βγήκε η είδηση μέσα από μια ανάρτηση την οποία έκανε ο κύριος Γιάννης Βασιλάκης, επικεφαλής του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, για το ιατρείο που επιτέλους άρχισε να λειτουργεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Ένα ζητούμενο εδώ και πολλών ετών, ένα μπαλάκι ανάμεσα στη Fraport και στο Υπουργείο Υγείας, στην δεύτερη ΥΠΕ, ΔΥΠΕ για να κρυβολογώ. Τελικά τη βρήκαμε την άκρη, ξεκίνησε να λειτουργεί, μία βάρδια προς το παρόν, και σύμφωνα με την ανάρτηση του κυρίου Γιάννη Βασιλάκη επίκυνται και προσλήψεις επιπλέον και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προκειμένου αυτό να λειτουργεί όπως πρέπει, δηλαδή 24 ώρες το 24ωρο, γιατί οι πτήσεις είναι 24 ώρες το 24ωρο. Όπως έλεγα όμως και το πρωί, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, γιατί το πρώτο top fit της Ρόδου έχει ένα μεγάλο εύρος δράσης και παρέμβασης στα θέματα της πρωτοβάθμιας υγείας στην τοπική μας κοινωνία και με τις πανελλήνιες εξετάσεις, θα σας τα πούμε σε λίγο, που ξεκινούν σε λίγες μέρες. Όλα αυτά θα τα δούμε με τον κύριο Βασιλάκη που είναι κοντά μας. Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
1: Καλημέρα σας, Καρομιάς και Καπολάκη. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλημέρα όμως σε όλες ακροάτριες και ακροατές μας.
0: Έτσι.
1: Είναι όλοι καλά.
0: Όλοι να είναι καλά, όλοι μας ακούν, όλα τα νησιά μας ακούνε. Σας ακούν.
1: Εμείς είμαστε εδώ. Με αποφάσεις, με κατάθεση ψυχής, ό,τι μπορούμε να κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να καλύψουμε τις ανάγκες όχι μόνο της Ρόδου, και ενώ όχι τη Ρόδο, όχι μόνο τις ανάγκες του κέντρου υγείας, αλλά και τις ανάγκες όπου μας ζητήσουν καφές και όλων των νησιών μας, των νησιών που έχουμε υπό την ευθύνη μας, από την Τήλο, τη Σύνη, το Καστελόριζο, την Κάσο, την Κάρπαθο, μέχρι τον Όλυμπο πάνω θα δούμε.
0: Όλα αυτά τα νησιά είναι στην ευθύνη σας, σε ό,τι έχει να κάνει την πρωτοβάθμια, με την πρωτοβάθμια.
1: Οπότε καταλαβαίνετε καθημερινώς, εγώ από τις 7 η ώρα είμαι εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε ακριβώς το τι αντιμετωπίζουμε και τι πρέπει να λύσουμε καθημερινώς σε ημερήσια βάση.
0: Κατανοητό.
1: Αυτό που κατορθώσαμε όμως, έτσι, εγώ βρίσκομαι εδώ και 3 χρόνια, αυτό που κατορθώσαμε με τη συμπαράσταση όλων των συνεργατών μου είναι ότι το κέντρο υγείας αυτή τη στιγμή, εκτός από ότι έχει τελειώσει ό,τι αφορά με το ταμείο ανάκαμψη από το ΕΣΠΑ, τα μηχανολογικά, τα ηλεκτρολογικά, τα πάντα, ακόμη και αυτή τη στιγμή έχω ανθρώπους έξω που φτιάχνουν ακόμη και την περίφραξη και τα βαψίματα, τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ. Όλα αυτά έχουν τελειώσει. Εκτός από αυτά, με προγραμματισμό, έτσι, τουλάχιστον 2 ετών πριν, είδαμε τις ελλείψεις και έγκαιρα προσλαμβάνουμε τα άτομα, το ιατρικό ή το παραιατρικό προσωπικό, το οποίο χρειαζόμαστε ή θα χρειαστούμε στο μέλλον, ανάλογα, έτσι, παρουσιάρει αν κάποιος συνάδελφος, λοιπόν, ότι βρίσκεται κοντά στη συνταξιολόγηση 1-2 χρόνια πριν, όταν ανέλαβα εδώ πέρα 3 χρόνια, αρχίσαμε και κάναμε αιτήσεις συνεχώς για να αναπληρωθώ. Και μπορώ να πω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό τα έχουμε καταφέρει, σε τέτοιο βαθμό, τόσο ώστε αυτή τη στιγμή το κέντρο να δέχεται πάνω από 450 ασθενείς, θα λέγα περισσότερους από ό,τι δέχονται τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Ελαφρύνοντας τον όγκο που πάει εκεί, σαν πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας.
0: Αυτή η 450 σε πόσο διάστημα, 450 ασθενείς?
1: Ημερησίως.
0: Ημερησίως, μάλιστα. Φοβερό.
1: Ναι. Ημερησίως.
0: Οπότε πόσο ανακουφίζεται και το νοσοκομείο από αυτό, έτσι?
1: Ο προκυρητικός έλεγχος στο μέγιστο βαθμό γίνεται σε εμάς το νοσοκομείο, σε όλους τους ασθενείς που θα πρέπει να χειραλειφθούν. Έχουμε την πρωτοβάθμια επιτροπή Δωδεκανήσου και τη δευτεροβάθμια ολοκλήρου του Αιγαίου. Λοιπόν, θα πρέπει δηλαδή καθημερινώς να συντονίσουμε την κατάσταση τους, ώστε παντού να υπάρχει η στελέχωση αυτή που πρέπει, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα παράπονο από κανένα πολίτη, και θα έλεγα, είμαστε στη θέση που να πούμε ότι και αυτή είναι η ηθική μας αμοιβή, ότι δεν έχουμε τέτοια παράπονα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και δεν είναι τόσο απλό, έτσι, να μου πείτε εντάξει και τι έγινε. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως το κέντρο αυτό εδώ πέρα, τη υγεία στη Ρόδο, που ίσως κάποιοι το περιφρονούν και δεν ξέρω πώς και γιατί, είναι το μεγαλύτερο Έτσι. Ή αυτή τη στιγμή όμως το κέντρο αυτό εδώ πέρα, Βυγεία Ρόδο, που ίσως κάποιοι το περιφρονούν και δεν ξέρω πώς και γιατί, είναι το μεγαλύτερο, έτσι, ή ένα από τα μεγαλύτερα σε όλη την επικράτεια. Έτσι, σε ένα πληθυσμό.

0: καθημερινώς αυτό κάνουν, κάνουμε, αυτό κάνουν όλοι εδώ πέρα με αυτοπάνηση.
1: Mm-hmm. Με ραντεβού έρχεται κανείς, έτσι, κλείνει ραντεβού για να...
0: Για, ναι, για το ραντεβού, είναι για το ραντεβού. Ναι. Έχουμε πολλούς τρόπους, έχουμε την ηλεκτρονική, τις ηλεκτρονικές μορφές, έχουμε τα τηλέφωνα μας εδώ. Αλλά λέω πάντα σε όλους και το εφαρμόζουν ότι δεν έρχεται εδώ άνθρωπος χωρίς να εξυπηρετηθεί, ακόμα και να μην έχει
1: ραντεβού. Ακόμα και αν δεν έχει κλείσει ραντεβού, μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντικό είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, και καταλαβαίνουμε πόσο ανακούφιση δέχεται το νοσοκομείο από αυτή την δική σας την
0: εγώ πιστεύω πως ναι,
1: συνεισφορά, ναι, γιατί όταν μιλάτε για το 450 πάντα ασθενείς ημερησίως, ναι, οι άνθρωποι αυτοί θα πήγαιναν στο νοσοκομείο, θα πήγαιναν στα επίγοντα, στα εξωτερικά. Βέβαια.
0: Είναι 450 άτομα.
1: Ναι. Είναι τεράστιο, είναι τεράστιος αριθμός. Τεράστιος αριθμός. Εδώ συζητώ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, πώς τελικά βρέθηκε η άκρη με το αεροδρόμιο και πραγματικά δηλαδή μας έκανε εντύπωση πώς αυτό το πράγμα μπήκε σε μια διελκυστίνδα τόσα χρόνια να το συζητάμε και να, επιτέλους έγινε βέβαια, αλλά πού ήταν η δυσκολία δηλαδή να γίνει κάτι τόσο προφανές και αυτονόητο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, έγινε συνεδριάσεις των συνεδριάσεων, συσκέψεις, συμβούλια σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις μορφές, από τα κατώτερα μέχρι τα ανώτατα. Λοιπόν, υπάρχει μια νομοθεσία του 17 όπου διέπει τη λειτουργία των αεροδρομίων και λέει τα πάντα, στα διάφορα τόφου λέει τα πάντα, η οποία αντικαθιστούσε τον νόμο του 2007. Και εκεί μαζί με τη διάταξη που έλεγε ότι ένα όριο 7 εκατομμύριων είναι το όριο όπου θα πρέπει οι οφείλοι, ο φορέας διαχείρισης πάνω από τα 7 εκατομμύρια να έχει πλέον στελεχωμένο ιατρείο.
1: Η Fraporten προκειμένο, έτσι, που πήρε τη διαχείριση.
0: Οποιοςδήποτε φορέας διαχείρισης.
1: Οποιοςδήποτε, ναι. Μιλάμε όμως για τη Fraport αυτή την ώρα.
0: Ναι. Παρόλα αυτά, σε μια τελευταία σύσκεψη που έγινε, παρουσία του εκπροσώπου της Φράπορ, του νικητή κ. Ρολού και του υπουργού κ. Άδωνος του Υπουργείου, παρουσιάστηκε, φέρανε μια διάταξη, μια απόφαση, αν δεν απατώ με του 17-16, όπου υπουργός, ναι, υπουργού υπογεγραμμένη από τον υπουργό, τον κ. Ξανθό επί ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Όπου κατά κάποιον τρόπο αναιρείτο η νομοθεσία που έλεγε και έλεγε ότι την στελέχωση σε ιατρικό και παραιατρικό δυναμικό είναι αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή το Υπουργείο και οι δίκοι της είπαν, έτσι, άρχισαν τη διαδικασία που έπρεπε να γίνει για να στελεχωθεί το αεροδρόμιο. Έχουν ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη η διαδικασία της προκήρυξης για 3 γιατροί οι οποίοι θα στελεχώσουν αποκλειστικά, θα είναι στο αεροδρόμιο. Και μέχρι τότε το κέντρο υγείας όπου ανήκει πλέον το αεροδρόμιο, με απόφαση του κυρίου Ροϊλού, μετακινούμε καθημερινώς από τις 7 μέχρι τις 3 γιατρούς και νοσηλεύτριες. Έτσι, αυτό έγινε πολύ γρήγορο και δεν ήταν ούτε απλά ούτε τόσο εύκολο.
1: Ναι. Χρειάστηκε δηλαδή να βρεθεί προγενέστερος νόμος του 2017 που έδινε τη δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας να το πάρει υπό την ευθύνη του όλο αυτό.
0: Αυτό, ναι, ακριβώς. Έτσι. Έτσι είχαν γίνει τα πράγματα και έτσι προχωράμε. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μας έπεσε ακριβώς όπως είπα.
1: Άρα λοιπόν μέχρι τότε, μέχρι που βρέθηκε αυτός ο παλαιότερος νόμος, παλαιότερος του 2017, το Υπουργείο Υγείας δεν μπορούσε να παρέμβει. Ήταν θέμα της Fraport και η Fraport είχε κολλήσει στα 7 εκατομμύρια επιβάτες.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί ήταν.
1: Εκεί ήταν όλο το θέμα. Πάλι καλά δηλαδή ήταν που βρέθηκε προγενέστερος νόμος. Πάλι καλά.
0: Τα 7 εκατομμύρια αφιξοναχωρήσαν.
1: Και τι ηρωνία τώρα, να είμαστε ας πούμε στα 6.999.000, γιατί εκεί ήμασταν έτσι κι αλλιώς.
0: Κυρία Παυλάκη.
1: Φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Έτσι, φοβερό.
0: Να είσαι γιατρός, είναι το αυτονόητο.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Είναι ένα θέμα της απλής λογικής.
1: Μα και 5 εκατομμύρια να είναι αμεληταίο. Δηλαδή είναι τρελό τώρα και μόνο που το συζητάμε αυτό. Αλλά τι να πω,
0: όπως τώρα μου είπανε και βλέπω διάφορα σχόλια και τέτοια. Εντάξει, τα δέχομαι, ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση όπως τονίζει. Βέβαια, δεν

0: δέχουμε καμία μικροπολιτική παρέμβαση στα θέματα της υγείας.
1: Δεν το δέχεστε, αλλά ξέρετε, το ξέρετε.
0: Δεν υπάρχει ούτε ένα εκατομμυριοστό του χιλιοστού χώρος για μικροπολιτική έτσι στην υγεία.
1: Ναι, αυτό λέει η λογική των πραγμάτων και το ηθικών του πράγματος, κύριε Βασιλάκη, αλλά όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι το καλύτερο πεδίο. Βούτυρο στο ψωμί για λαϊκισμό είναι η υγεία τώρα.
0: Τόσα χρόνια δεν υπήρχε τίποτα. Συγκυρώντας τόσα σύμβαμα. Τώρα ξεκινήσαμε μία αρχή και μας κατηγορούν ότι ναι, και τι θα γίνει στις 3 και έναν έρθει. Ρε παιδιά, έλεος. Εδώ πέρα δεν υπήρχε τίποτα. Από το τίποτα κάναμε κάτι και προχωράμε στο κάτι περισσότερο, μέχρι στο κάτι ολοκληρωμένο.
1: Ναι, θα γίνει αυτό, έτσι νομίζω το Υπουργείο Υγείας.
0: Και οι γιατροί, δηλαδή οι γιατροί δεν είναι κάτι που τους έχουμε και πούμε, βγάζουμε το σεμπάκι.
1: Προφανώς, λέω θα προκηρυχθούν. Εννοώ, κύριε Βασιλάκη, επειδή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, αν δεν υπάρχει,
0: υπάρχει προσέλευση.
1: Λίγο το ερώτημα, ακούστε λίγο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Έχει δρομολογηθεί η διαδικασία των προκήρυξης. Θα προκηρυχθούν θέσεις για να έχουμε 24 κάλυψη, 24 ώρη κάλυψη στο ιατρείο. Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Τρεις γιατρούς. Και θα μου πει κάποιος, μα τρεις γιατροί δεν φτάνει. Ναι, τρεις γιατροί. Εγώ έχω όμως και αυτούς, τους οποίους μπορώ να στέλνω, διότι πλέον ανήκει σε μένα.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπορώ να στέλνω με δικό μου πρόγραμμα, η μετακίνηση, τα πρωινά. Να τους στέλνω εκεί και οι άλλοι τρεις να λαμβάνουν τις βάρδιες.
1: Ναι.
0: Ακόμη και την απογευματινή και το απογευματινό ωράριο, mm-hmm. δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, εγώ μπορώ να το καλύψω με οι γιατρούς οι οποίοι και νοσηλεύτριες οι οποίοι βρίσκονται εδώ πέρα.
1: Βρίσκονται στο κέντρο. Σωστά.
0: Αντί να κάνω το ωράριο τους, το 7 ώρο γιατροί, το 8 ώρο νοσηλεύτριες που κάνουν στο κέντρο υγείας.
1: Ναι.
0: Το πρωί, να το κάνουν
1: το κάνουν το απόγευμα στο αεροδρόμιο, μάλιστα.
0: Όπως αυτό ήταν ένας στόχος και το σταματήσαμε κάπου, για να δούλευε το κέντρο υγείας Ρόδου και σε απογευματινή βάση μέχρι τις 10 η ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά επειδή επίκειτο ακριβώς αυτό το πράγμα το θέμα του αεροδρομίου και η στελέχωση του, το σταμάτησα. Άρα δηλαδή οι γιατροί μου και οι νοσηλεύτες που είναι εδώ...
1: Είναι στη διάθεση του νοσοκομείου, του αεροδρομίου.
0: Στη διάθεση της διοίκησης του πρωτοβάθμια, του πρωτοβάθμια της Αγίας, όπου έχω την τιμή να προείστα.
1: Ναι, με αυτή την έννοια το λέω, ότι εσείς ανά πάσα στιγμή μπορείτε να τους στείλετε εφόσον παραστεί ανάγκη.
0: Όχι, βγάζουμε πρόγραμμα.
1: Α, βγάζετε πρόγραμμα, μάλιστα.
0: Βγάζουμε πρόγραμμα το οποίο υπογράφεται από μένα, υπογράφεται από την επιστημονικά υπεύθυνη και υπογράφεται με τη μετακίνηση από το κύριο Δικήτρο και κύριο Λεό.
1: Μάλιστα.
0: Τα πάντα, δηλαδή γίνονται σωστά. Θα βγαίνει πρόγραμμα μηνός.
1: Κανονικά, μάλιστα.
0: Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι εντάξει και με τρεις γιατρούς καλύψω. Όχι, δεν θα είναι τρεις γιατροί.
1: Ναι. Κατανοητό. Κατανοητό.
0: Δεν θα είναι τρεις γιατροί.
1: Το λύσαμε κι αυτό. Με κόπο και βάσανα το λύσαμε κι αυτό.
0: Λοιπόν. Δεν είναι αυτό που θέλουμε. Δεν είναι αυτό που θέλει η ηγεσία του Υπουργείου, ούτε η ηγεσία της Δεύτερης Δήτης, ούτε εγώ προσωπικά που έχω ασχοληθεί τόσα χρόνια με τη ιατρική από διάφορες θέσεις.
1: Ναι. Προχθές είχα και τον κύριο Ροϊλό εδώ στην εκπομπή και μας τα έλεγε όλα αυτά.
0: Μετά, οι προκηρύξεις που γίνονται, λέει εντάξει γίνονται προκηρύξεις, αλλά ποια είναι τα κριτήρια, ποια είναι τα αυτά που δίνεται, ποια είναι τα κίνητρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κύριε Παυλάκη, ένας γιατρός με ειδικότητα που έχουμε προκηρύξει δύο θέσεις στη ΣΥΜΗ, ένα παιδίατρο, παθολόγο, γενικό γιατρό, ένα παθολόγο για διευθυντή, όλες αυτές είναι διευθυντές, δήλω. Καθώς επίσης και στη, αυτά λέω τώρα στην περιοχή Αθήνα έχουν προκληθεί πολλές θέσεις στο νοσοκομείο και πολλά. Mm-hmm. Ακόμη και στη Μεγίστη, στο Καστελόρισο. Λοιπόν, ο γιατρός αυτός με ειδικότητα θα παίρνει 5-5,5 χιλιάρα καθαρά στο χέρι. Σύντομα, και ξέρετε πολύ καλά, ας αρχίσω από τα δικά μας, από την περιφέρεια, τον κύριο Χατζημπάρκο που χορηγεί τόσα και τόσα. Οι δήμαρχοι, έτσι, τα προγράμματα. Το πριν το 2% ο μισθός ο οποίος σε ένα διευθυντή είναι γύρω στα 2% σύν τις προσαυξήσεις για το μισθό μόνο λέω.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά μαζί απροστεθούν, έτσι, θα ξεπεράσουν τα 5-5,5 χιλιάρικα με όλα τα άλλα πληρωμένα, διαμονή.
1: Στο χέρι δηλαδή όλα αυτά φτάνουν μέχρι εκεί στα μικρά νησιά λέτε, μάλιστα.
0: Τόσο φτάνουν στα μικρά.
1: Άρα έχουν δοθεί.
0: Με όλα πληρωμένα μέχρι 800 ευρώ. έτσι. Στη ΣΥΜΗ, ας πούμε, πληρώνει ο Δήμος, μέσω βέβαια κρατικών αυτό, πληρώνει και αρκετά λεφτά. Ναι. Έχουμε 3 γιατρούς και μία ειδικευμένη, ναι. Έχουμε 4 γιατρούς.
1: Αν μπουν λοιπόν, έτσι, λέτε, όλα αυτά και του πρώτου βαθμού αυτό και των Δήμων και της Περιφέρειας και το πρόγραμμα αυτό του Ιδρύματος Χατζιωάννου, ναι, και όλα αυτά μαζεύονται, ναι, μαζεύονται πάρα πολλά.
0: Με τίποτα δεν θα είναι παρακάτω. Βέβαια, να μου πείτε, ένας γιατρός, εντάξει, έχει προσδοκίες, έχει φιλοδοξίες, έχει όνειρα. Και λέει, εντάξει, αυτό δεν θέλω να πάω εκεί, θα πάω στη μεγάλη πόλη μας, στη μεγάλη πόλη. Όταν ξεκινήσεις, χάνεσαι. Έτσι. Καλύτερα να είσαι ένα μικρό ψαράκι σε μια μικρή λιμνούλα, παρά ένα μεγάλο ψάρι, έτσι, στον ωκεανό. Λοιπόν,
1: καλά, αυτό βέβαια είναι ο καθένας πώς βλέπει την ανέλυξη,
0: ναι,
1: του.
0: Δεν μπορούμε έτσι. Εντάξει, ο καθένας μπορεί, ναι, να κάνει
1: το
0: αυτό.
1: Το θέμα είναι να υπάρχουν αυτά τα κίνητρα, όπως λέτε.
0: Τα
1: δηλαδή,
0: κίνητρα
1: να
0: μην, ναι, υπάρχουν και δίνονται.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο καθένας πώς εννοεί.
0: Λοιπόν, πόσο ναι, πρέπει, ναι, να το πούμε, ναι, παραπάνω. Ναι, ναι.
1: Τώρα το πόσο ο καθένας βλέπει την ανέλυξή του, που μπορεί να τη βλέπει και με άλλα κριτήρια και όχι μόνο με το οικονομικό.
0: Είναι ένα άλλο το οποίο εγώ βγάζω το καπέλο. Αλλά όταν ο άλλος θέλει, ας πούμε, να πάει να βγάλει κάποια λεφτά και να πιέσει. Να πει να δουλέψει 3-4 χρόνια κάπου και μετά να κάνει κάτι άλλο. Υπάρχουν
1: θέσεις.
0: Και ευελπιστώ να καλύψουμε αυτές τις θέσεις με τους διευθυντές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ
0: πολύ. Να
1: είστε καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, κύριος Γιάννης Βασιλάκης ήταν ο διοικητής του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου. Ακούσατε που κόλλησε όλο αυτό το ζήτημα. Στο νόμο του 17 βρέθηκε προγενέστερος του 16, που έδινε τη δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει, όπως και έγινε για τη στελέχωση του ιατρείου στο αεροδρόμιο, και επικίνδυνται και οι προκηρύξεις και άλλων θέσεων. Αλλά προς το παρόν πλάτη βάζει το Κέντρο Υγείας της Ρόδου, ο πρώτος τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, προκειμένου να έχει πλήρη κάλυψη και το αεροδρόμιο και όχι μόνο στο πλαίσιο της μιας βάρδιας. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Σε λίγο θα συνεχίσουμε για να δούμε τι γίνεται με τα drones πάνω από τα κεφάλια μας.
2: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Πρωινό Express, δεύτερο μέρος, δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας και πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με το Minority Report. Θυμηθήκαμε την ταινία του Tom Cruise. Διαβάζω στη Δημοκρατική. Drones και επίγειες δυνάμεις για την παλιά πόλη. Ο Δήμος Ρόδου προκηρύσει διαγωνισμό 1,25 εκατομμυρίου ευρώ. Εποπτεία μέσω drones, παρακαλώ. Γιατί? Για τη φύλαξη της μεσαιωνικής πόλης. Γιατί έχουν συμβεί, λέει, σοβαρά περιστατικά. Επεισόδια βίας, μαχαιρώματα μεταξύ κραχτών, κλοπές και διάφορα τέτοια, και επελέγει ο τρόπος αντιμετώπισης του όλου θέματος, αυτής της κατάστασης που επικρατεί, να γίνει ένας διαγωνισμός, να προμηθευτεί ο Δήμος, η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, ενδεχομένως, αφού η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, ο Βαγιανός, θα κάνει τον διαγωνισμό, όπως διαβάζω, ενώ κάποια κομμάτια θα τα δώσουν με την αιτιολογία του κατεπήγοντος και με απευθείας ανάθεση. Για την προμήθεια λοιπόν των drones για να πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας, πάνω από τα κεφάλια όλων όσων κυκλοφορούν μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη. Και ακούστε και το άλλο. Η χρήση drones, λέει, από εξειδικευμένο προσωπικό θα συνδυαστεί με τεχνητή νοημοσύνη για την τεκμηριωμένη καταγραφή παραβάσεων, την υποστήριξη ελεγκτικών μηχανισμών του Δήμου, διαρκή εποπτεία της εμπορικής ζώνης. Δηλαδή θα καταγράφονται όλα αυτά τα στοιχεία, θα τα επεξεργάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Παιδιά, τι είναι εδώ? Μια ματιά απλή να ρίξει κανείς την νομοθεσία που διέπει αυτές εδώ τις καταστάσεις, καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα. Υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές οδηγίες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει η αρχή προσωπικών δεδομένων, προστασίας προσωπικών δεδομένων εδώ στη χώρα μας, και αναρωτιέμαι αν όταν η Δημοτική Επιτροπή πήρε αυτή την εξωφρενική απόφαση, αν είχε το πράσινο φως από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν ελήφθησαν υπόψη οι νομικές παράμετροι, γιατί βλέποντας την Επιτροπή Διαγωνισμού δεν βλέπω ούτε ένα νομικό μέσα. Είναι όλοι τεχνικοί. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν εδώ. Θα δούμε λοιπόν το θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, στη νομική του διάσταση. Γιατί δεν μου φαίνεται ότι μπορεί να προχωρήσει, χωρίς να είμαι νομικός, με επιφύλαξη βεβαίως το λέω. Αλλά είναι κοντά μας ο δικηγόρος, ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ο οποίος χθες μάλιστα το βράδυ έκανε και μια ανάρτηση πάνω στο θέμα αυτό. Και νομίζω ότι αξίζει να το δούμε αυτό το θέμα στην ουσία του, και έχω την εντύπωση ότι θα πάρει και σε μάκρος αυτή εδώ η ιστορία. Κύριε Μαλιαράκη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε, πώς τα παρακολουθείτε εσείς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Δεν είμαι νομικός, επαναλαμβάνω, αλλά μου φαίνεται εξωφρενικό αυτό το πράγμα που διαβάζω.
1: Πράγματι, άκουσα τον πρόλογο που κάνατε και είχατε πολύ δίκιο για διάφορα θέματα. Και μάλιστα είπατε ότι για την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ για να δούμε τις καταλήψεις κοινοχρήσεων των χώρων στην Μεσαιωνική Πόλη και τους εκράστες, δεν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Χρειάζεται μια απλή λογική και μια απλές ενέργειες για να αντιμετωπιστούν τα θέματα της παραβατικότητας τουλάχιστον στη Μεσαιωνική Πόλη. Τελικά με την προγραμματιζόμενη ανάθεση των υπηρεσιών με drones πάνω από τη Μεσαιωνική Πόλη, όταν το διάβασα το άρθρο, είδα και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, μου δημιουργήθηκαν έτσι ως δικηγόρου διάφοροι προβληματισμοί και για τη σκοπιμότητα, αλλά κυρίως και για την νομιμότητα της απόφασης.
0: Ναι.
1: Είπατε στον πρόλογο ότι δεν υπάρχει νομικός στην Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία της ανάθεσης.
0: Ναι, θα φτιάξει τα τεύχη του διαγωνισμού, δηλαδή, για να προκηρυχθεί το έργο. Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπήρχε προηγούμενη νομική τεκμηρίωση πριν φτάσουμε στη διαδικασία της προκήρυξης του έργου. Και διαβάζοντας την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, δεν βλέπω να γίνεται λόγος για κάποια εισήγηση της νομικής υπηρεσίας,
0: ναι,
1: που θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση.
0: Είναι μόνο θέμα της νομικής υπηρεσίας ή θα έπρεπε να υπάρχει έγκριση από την ανεξάρτητη αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων?
1: Όλα αυτά πρέπει να γίνονται καταρχάς με διαβούλευση με την αρχή προστασίας. Καλό είναι πριν ξεκινήσεις να κάνεις τέτοιες ενέργειες, τις οποίες θα αναθέτεις, αναλαμβάνεις ευθύνες, κάνεις συμβάσεις, να είσαι πλήρως καλυμμένος σχετικά με το νομικό καθεστώς και το τι πραγματικά θέλεις να κάνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ υπάρχει γενικότερα μια σύγχυση από ό,τι καταλαβαίνω. Και θα μου πείτε, δεν πρέπει να υπάρχει τάξη στη μεσαιωνική πόλη. Ναι, προφανώς. Η απάντηση είναι απλή. Βέβαια, το θέμα είναι ποιος το κάνει και πώς το κάνει.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε το Δήμο να λαμβάνει χρέη αστυνομίας ή πυροσβεστικής ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο δημιουργεί θέματα καθαρά αρμοδιότητας, τα οποία μπορεί να κάνεις μια σύμβαση μετά και να μην μπορείς να την εφαρμόσεις, γιατί αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Και συγκεκριμένα λέει το άρθρο και λέει η σύμβαση ότι θα υπάρχει θέμα για την επάταξη της παραβατικότητας, για τα φαινόμενα βιοπραγιών που έχουν συμβεί στη μεσαιωνική πόλη, για το συνωστισμό, για διάφορα θέματα, για την πάταξη του εγκλήματος, την πρόληψη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά δεν είναι αρμοδιότητες του Δήμου.
0: Ναι.
1: Είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Και για να τα κάνει αυτά ο νόμος είναι σαφής. Όταν πρόκειται για την επεξεργασία δεδομένων τα οποία αφορούν την πρόληψη, διερεύνηση και διαπίστωση αξιόπινων πράξεων, υπάρχει άλλη κατηγορία που εφαρμόζεται έτσι, στο νόμο, που λέει ότι πρέπει να είναι από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.
0: Ναι.
1: Αρμόδια κρατική αρχή για την επιβολή της τάξης και την καταπάταξη του εγκλήματος δεν είναι ο Δήμος Ρόδου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο Δήμος Ρόδου.
0: Ναι.
1: Είναι η
0: ναι.
1: αστυνομία, είναι
0: κοιτάξτε,
1: άλλα όργανα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, μία χαλαρή, ας το πούμε έτσι, επιτήρηση θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει. Δηλαδή να αφυλάττονται δημοτικοί χώροι, η πολιτική προστασία που εκεί χρησιμοποιούμε ούτως ή άλλως αυτήν την τεχνολογία. Μια ήπια τέλος πάντων εποπτεία. Αλλά εδώ, έτσι όπως περιγράφεται όλο αυτό το πράγμα, εδώ μιλάμε για συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των κινήσεων των πολιτών, έτσι.
1: Μα εδώ είναι και λόγω αυτό που είπατε. Όταν μιλάμε και για την αναλογικότητα, δηλαδή αν θα προβήσεις ένα μέτρο, αν υπάρχουν άλλα μέτρα, ιδιότερα, τα οποία είναι και αποτελεσματικά επίσης. Το να υπάρχει έλεγχος, προφανώς να υπάρχει έλεγχος, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να έχεις τον drones να κάνει συνεχείς επιτηρήσεις πάνω από την πόλη για να δεις τι.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχουν αυθαίρετες καταλήψεις κοινοχρήση των χώρων, αυτό μπορεί να γίνει με μία απλή επίσκεψη ενός κλιμακίου στο χώρο.
0: Ναι.
1: Να δεις τι. Αν υπάρχει άγρα και από τους κράχτες, αυτό μπορείς να το κάνεις, μια επίσκεψη οποιαδήποτε στιγμή στην πλατεία Ιπποκράτους ή ξέρω σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της παλιάς πόλης που ξέρεις μετά από τόσα χρόνια ποια είναι τα σημεία στα οποία γίνεται η άγρα πελατών, μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Δεν νομίζω να χρειάζεται για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα επίρρηση.
0: Καταρχήν αυτό, γιατί χθες το βράδυ πρέπει να σας πω ότι το έψαξα λίγο το θέμα να δω τι ισχύει και στη χώρα μας και γενικά με τον βασικό ευρωπαϊκό νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, τον GDPR, έτσι αυτός. Από ό,τι είδα, είναι εξαιρετικά αυστηρός. Κύριε Μαλλιαράκη, που σημαίνει ότι ο καθένας μετά μπορεί να πάει να κάνει μια προσφυγή και πολύ περισσότερο και ένας επισκέπτης, ένας ξένος που θα δει, ας πούμε, ότι καταγράφεται. Γιατί εδώ το θέμα είναι ποιος μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα, για ποιο λόγο, για ποιο χρόνο, για πόσο χρόνο, τι καταγράφει, το πρόσωπο, το κάνει zoom, σε φακελώνει, για πόσο κρατάει τις κινήσεις σου, κρατάει αρχείο, δεν κρατάει αρχείο, δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ αυστηρά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.
1: Και στην ελληνική νομοθεσία είναι επίσης αυστηρά. Η καταγραφή, μια απλή κάμερα να τοποθετήσεις στην αυλή του σπιτιού σου και να βλέπει αποκλειστικά το πατάκι που λένε την πόρτα του σπιτιού, οτιδήποτε, δημιουργούνται συνεχή θέματα στα δικαστήρια για την προσβολή προσωπικότητας και την προσβολή των κανόνων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Σε δημόσιους χώρους όπως είναι η Μεσαιωνική Πόλη και μάλιστα και αρχαιολογικός χώρος,
0: mm-hmm.
1: που ενδεχομένως βάζω και μια δεύτερη παράγραφο παράμετρο ότι θα πρέπει ενδεχομένως να ληφθεί και σχετική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού,
0: mm-hmm.
1: για την υπέρκτηση πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο της Μεσαιωνικής Πόλης και δεν ξέρω αν αυτή η άδεια υπάρχει ή τέλος πάντων θα εξασφαλιστεί για να υπερίπτανται τα drones. Εδώ πέρα δημιουργούνται διάφορα ζητήματα στο δημόσιο χώρο. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Και γι' αυτό σας λέω, εδώ τίθενται θέματα αρμοδιότητας. Ο Δήμος δεν ξέρω αν είναι αρμόδιος να.
0: Μα προφανώς δεν είναι. Δεν είναι αστυνομική αρχή. Προφανώς δεν είναι.
1: Ούτε πυροσβεστική αρχή για να επεμβαίνει με ρήψη, γιατί διάβασα ότι θα κάνει ρήψη τη σοβίδα για καθυστέρηση τη πυρκαγιά κτλ. Το οποίο ναι, ακούγεται ωραίο, ναι, καλό είναι κάποιο να επεμβαίνει, αλλά το θέμα είναι αν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν λειτουργεί σε μια διοίκηση και έχεις ένα θεσμικό καθεστώς και έχεις νόμους και κανόνες για το πώς ενεργείς, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτοβούλως.
0: Ναι, καλά. Εκεί σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι της πυροπροστασίας, θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή αυτά γίνονται σε συνεργασία και με την πυροσβεστική υπηρεσία και προθέστηκαν και ο Υπουργός εδώ πέρα πολιτικής προστασίας και συζητήθηκαν αυτά τα θέματα, αυτό νομίζω ότι είναι σε. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι είναι και σε με τη σύμφωνη γνώμη και με τις εγκρίσεις τις σχετικές και όλα αυτά. Εδώ όμως τώρα μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ μιλάμε για drones που, όπως το περιγράφουν τουλάχιστον, θα πετάνε πάνω από τα κεφάλια του κόσμου και θα καταγράφει τις κινήσεις, ώστε αν συμβεί το οτιδήποτε, αν πλακωθούν, αν μπουν παράνομα, αν τσακωθούν μεταξύ τους, εάν το οτιδήποτε, αυτά όλα θα είναι καταγεγραμμένα. Δηλαδή, ο κάθε πολίτης, ο κάθε τουρίστας, ο κάθε επισκέπτης θα έρχεται και θα ξέρει ότι πετάει από πάνω από το κεφάλι του ένα ντρόν που καταγράφει τις κινήσεις του και τα βιομετρικά του χαρακτηριστικά και όλα αυτά.
1: Δεν νομίζω να αρέσει αυτό ούτε στους τουρίστες ούτε στους κατοίκους.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Τίποτα άλλο επισκέπτη. Ναι. Καταγράφεται και να βλέπει τα ντρόν σου καταρχάς δημιουργεί και ένα αίσθημα. Όχι, εγώ δεν θα έλεγα ασφάλεια, αλλά κυρίως ανασφάλεια. Γιατί είναι τα ντρόν, τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει και το αντίθετο αίσθημα στον επισκέπτη, ότι κάτι συμβαίνει και ότι θα πρέπει να προσέχω εδώ πέρα. Γιατί υπάρχουν drones που κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ένα τέτοιο θέμα σημαντικό, θα έπρεπε να έχει, νομίζω, επεξεργαστεί περισσότερο και να επικοινωνηθεί περισσότερο σε σχέση με τον, και με τους πολίτες και τους κατοίκους της μεσαιωνικής πόλης. Και δημιουργεί διάφορα θέματα νομιμότητας σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, ότι σε άλλους δήμους, π.χ. στο Δήμο Αγίας Παρασκευής ή στον Δήμο Κηφισιάς, υπάρχουν αντίστοιχα drones από τους δήμους. Βέβαια, εκεί η διαφορά ποια είναι, από ό,τι διάβασα, ότι γίνεται ή για δασικές εκτάσεις στους χώρους ευθύνης του Δήμου ή χρησιμοποιούνται το βράδυ σε απομακρυσμένες περιοχές, πάρκα, σύλλια, σχολεία το βράδυ, για να, που είναι χώροι ευθύνης του Δήμου, το δημόσιοι χώροι, χώροι συγκεκριμένοι στην ευθύνη του Δήμου για την αποτροπή βανδαλισμών ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ δεν είναι η ίδια περίπτωση. Εδώ μιλάμε για μέρα μεσημέρι να πετάνε drones σε πυκνοκατοικημένη περιοχή με πολλούς τουρίστες, με πολλούς.
0: Κοιτάξτε τώρα, εγώ νομίζω ότι αυτό θα είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Δηλαδή, ένας Δήμος να έχει ένα σύστημα διαρκούς αέριας επιτήρησης πολιτών. Αυτό πια, σε τι κριτική να αντέξει τώρα αυτό το πράγμα. Σε ποια λογική και σε ποια νομοθεσία να αντέξει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποιος είχε αυτή τη φοβερή και τρομερή ιδέα.
1: Δεν είναι και αναλογικό. Θεωρώ ότι δεν είναι και αναγκαίο. Γιατί μπορείς να πετύχεις το σκοπό της τήρησης του νόμου και των κανόνων στη μεσαιωνική πόλη με πιο απλό τρόπο. Έχεις ούτως ή άλλως λες ότι θες να ελέγξεις την κυκλοφορία με τα οχήματα. Έχεις ούτως ή άλλως τις μπάρες, έχεις τις κάμερες εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται και τα drones, δηλαδή και drones και κάμερες και επίγειες δυνάμεις και μπάρες για να ελέγξεις πέντε πύλες. Νομίζω ότι κάπου.
0: Να σας πω, εγώ το πολιτικό σχόλιο που κάνω εδώ, κύριε Μαλιαράκη, και δεν είστε υποχρεωμένος βεβαίως, έτσι νομικά το προσεγγίζετε εσείς να το προσυπογράψετε. Απλά θέλω να το κάνω. Είναι άλλο ένα πυροτέχνημα προς εντυπωσιασμό από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που, όπως λέτε, με άλλους τρόπους θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί το τι γίνεται μέσα στη μεσαιωνική πόλη. Βάζουμε αυτό μέσα στο δημόσιο διάλογο για να φανεί και καλά ότι προσπαθούμε τέλος πάντων με ρηξικέλευτες και αποφασιστικές κινήσεις να αντιμετωπίσουμε την αναρχία που υπάρχει μέσα στη μεσαιωνική πόλη. Αυτό. Θεωρώ ότι είναι καθαρά επικοινωνιακό όλο αυτό, αλλά και μια παραδοχή το ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας στην παλιά πόλη. Και βρήκανε τη λύση να παρακολουθούν τους πολίτες και τους επισκέπτες 24 ώρες 24ωρο με τα ντρόν πάνω από τα κεφάλια τους. Εγώ αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Δεν μπορώ να οδηγηθώ κάπου αλλού με όλα αυτά που διαβάζω και μαθαίνω.
1: Δυστυχώς, όχι δυστυχώς, τέλος πάντων θα συμφωνήσω, γιατί βλέπω ότι θα μπορούσαν άλλοι τρόποι να υπάρξουν για την υπάρξη της παραβατικότητας, πολύ πιο απλή. Και δεν ξέρω αν αυτό είπατε εσείς προηγουμένως, ότι ευελπιστείτε ότι έχει γίνει με την συνδρομή και της αστυνομίας ή με τις πυροσβεστικές, με την πολιτική προστασία.
0: Όσον αφορά το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, έτσι, ναι. Όσον αφορά τα δάση, ας πούμε, αυτό... Για τα δάση μιλάω, έτσι. Για αυτά τώρα που συζητάμε δεν φαντάζομαι, δεν νομίζω.
1: Αυτό, okay, για τα δάση, ναι. Γι' αυτό λέω ότι για τα δάση είναι άλλη κατηγορία. Προφανώς εκεί πέρα δεν είναι δημόσιο, δεν είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές, δεν είναι αρχαιολογικοί χώροι, είναι δάσος, έχει συγκεκριμένο σκοπό η πολιτική προστασία. Αλλά η τήρηση της νομιμότητας στην παλιά πόλη δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Καλός ή κακός δεν είναι. Της αστυνομίας. Θα μπορούσαν να πιέσουν να γίνει δημοτική αστυνομία ενδεχομένως, να γίνουν κλιμάκια τις περιπολίες της αστυνομίας στην παλιά πόλη για την υπάρξη της παραβατικότητας, να γίνουν κλιμάκια του Δήμου για τις παραβάσεις των κοινοχρήστων χώρων, για την είσοδο και έξοδο από τις πύλες της παλιάς πόλης. Γι' αυτά υπάρχουν τρόποι.
0: Ναι.
1: Το drones να πετάει πάνω από την παλιά πόλη δεν ξέρω τι, και μάλιστα λέει σε προκαθορισμένες πτήσεις σε συνεργασία με την μετά προηγούμενη ενημέρωση με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, αλλά ταυτόχρονα θα πετάνε και σε περίπτωση ανάγκης που συμβεί ένα περιστατικό, δηλαδή όταν γίνει ένα περιστατικό πώς θα παίρνει την έγκριση της...
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή εγώ διαβάζοντας αυτό εδώ, η χρήση drones από εξειδικευμένο προσωπικό θα συνδυαστεί με τεχνητή νοημοσύνη για την τεκμηριωμένη καταγραφή παραβάσεων, άρα θα υπάρχει σε διάρκεια η καταγραφή, έτσι, των κινήσεων.
1: Προφανώς, και μετά αυτό θα είναι, και μάλιστα και δεν θα το κάνει ο ίδιος ο Δήμος ως νομικός.
0: Αλλά θα το κάνει ένας ιδιώτης, αυτός που θα πάρει το έργο.
1: Θα το αναθέτει επίσης ιδιώτης, δηλαδή εδώ θα είναι και ένας ιδιώτης
0: ο οποίος θα διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα. Και μετά λέει θα έχει την υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών. Δηλαδή μετά θα ειδοποιεί το Δήμο κατά τη διαρκή εποπτεία της εμπορικής ζώνης και τότε θα κινητοποιούνται επίγειες δυνάμεις. Λες και βλέπω σκηνή από το Robocop τώρα εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή τα drones και μετά θα. Απίθανα πράγματα. Απίθανα πράγματα,
1: ναι,
0: πραγματικά.
1: Κάνουμε τα απλά πράγματα. Ας κάνουμε αυτά που προβλέπει ούτως ή άλλως η νομοθεσία και δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Τις καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων στη Μεσσονική πόλη. Στην εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας έχουμε τρόπους για να βρούμε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι γίνεται η παραβατικότητα σε μέρη σκοτεινά, σε μέρη απομακρυσμένα, σε μέρη που είναι δύσκολος ο εντοπισμός της παραβατικότητας ή από ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε και πώς είναι. Δεν είναι κάποιος πήγε, έκανε έναν βανδαλισμό σε ένα κτίριο και άντε τρέχα βρες ποιος ήτανε. Εδώ μιλάμε για η παραβατικότητα συμβαίνει μέρα μεσημέρι μπροστά στα μάτια μας. Μία απλή επίσκεψη στην παλιά πόλη θα δεις 10 παραβάσεις.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται drones να σου πει ποιες είναι οι παραβάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα τις από πάνω, στις επίγειο επίπεδο δεν τις βλέπεις τις παραβάσεις. Δηλαδή τι ακριβώς παραπάνω θα κάνει. Και τα υπόλοιπα για την αστυνόμευση δεν είναι δουλειά του Δήμου να κάνει αστυνόμευση ή να πετάει την αμεσή.
0: Και να τα δίνει όλα αυτά τα δεδομένα, τέλος πάντων, να τα διαχειρίζεται μια ιδιωτική εταιρεία, ιδιώτης, και σε ένα κομμάτι λένε διαγωνισμό, σε κάποιο άλλο λένε απευθείας ανάθεση. Ποιος θα είναι, τι είναι. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτά είναι εντελώς καινοφανή για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα όπως είναι τα προσωπικά δεδομένα. Και φανταστείτε τώρα ένας πολίτης, αν υποθέσουμε ότι αυτό θα εφαρμοστεί, που εγώ δεν το βλέπω να εφαρμόζεται αυτό το πράγμα. Γιατί θα ενημερωθεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα προσκρούσει αυτό το πράγμα νομικά, θα κολλήσει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα προχωρήσει κάτι τέτοιο. Αλλά αν υποθέσουμε ότι γίνεται με κάποιο τρόπο, φανταστείτε τώρα να υπάρχει μια καταγγελία να μας κρεμάσουν στα μανταλάκια διεθνώς ότι έρχονται στη Ρόδο να κάνουν καταγγελίες πολίτες και ότι έχουν τα ντρόνς να πετάνε πάνω από το κεφάλι τους και καταγράφουν τις κινήσεις τους. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Στη Μεσσονική πόλη υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν δώματα, ταράτσες, αυλές, καλοκαίρι, ο κόσμος, οι τουρίστες που είναι στα διάφορα ξενοδοχεία, Airbnb.
0: Βέβαια, στα μπαλκόνια τους, στα δωμάτια τους, ανοιχτές πόρτες, παράθυρα αυτά, στον ιδιωτικό τους χώρο. Δηλαδή θα βλέπουν τα ντρόνς να πετάνε από πάνω τους. Δηλαδή, τι ασφάλεια θα νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι για την ιδιωτικότητά τους. ενώ κάνουν τις διακοπές τους.
1: Εσείς προηγουμένως το έγραψα και εγώ εχθές, ότι φοβάμαι ότι τελικά θα αγοράσουμε τα drones και θα μείνουμε σε μία αποφύγη και θα ρωτάμε τι απέγιναν αυτά τα drones που είχαμε αγοράσει. Θα πείσουν.
0: Εντάξει, θα έχουν αγοραστεί όμως. Θα έχουν αγοραστεί όμως.
1: Έτσι. Ο σκοπός είναι να αγοραστούν. Ναι.
0: Θα έχουν αγοραστεί όμως. Έτσι. Ναι. Τώρα με ποιο τρόπο θα έχουν αγοραστεί, με διαγωνισμό, με απευθείας ανάθεση, θα έχουν αγοραστεί. Τώρα θα μείνουν στις αποθήκες. Τι να πω, ναι. Και μη χειρότερα. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Μαλιαράκη, θα μείνουμε εδώ επί του παρόντος, γιατί νομίζω ότι αυτό το θέμα θα έχει συνέχεια. Απλά τώρα ανοίγει, έτσι, με τη συζήτηση που κάναμε εμείς και με αφορμή και την χθεσινή σας ανάρτηση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και σίγουρα δεν θα μείνει εδώ αυτό το θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Έγινε και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: επανέλθουμε στο ζήτημα των drones στην Μεσαιωνική Πόλη. Προς το παρόν όμως θα ανοίξουμε την ενότητα των πολιτικών εξελίξεων, πολιτικού σχολιασμού, δεδομένου το ότι από σήμερα ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο τριήμερο. Το βράδυ έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θεωρείται ότι είναι το εναρκτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Σενάρια φέρουν τις εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου. Θα το δούμε. Αλλά και σε μια περίοδο που καθημερινά εκδηλώνονται αντιδράσεις και επικρίσεις σε ό,τι αφορά την κυβερνητική πολιτική, το επιτελικό κράτος και όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε εδώ και πόσο καιρό σε συνάρτηση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Τι μπορεί λοιπόν να δώσει άραγε αυτό το συνέδριο, τι μπορεί να προσφέρει, τι μπορεί να περιμένει κανείς από αυτό το συνέδριο? Είναι κοντά μας ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, ο κ. Ευτύχης Βαρδουλάκης, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα σας, κ. Βαρδουλάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλά, μια χαρά. Εσείς έχετε πολλή δουλειά πάντως τώρα από τον καιρό, έτσι είναι ένα...
1: Εντάξει, όχι τόσο.
0: Α, όχι τόσο. Ναι, νόμιζα με επικείμενα κόμματα που ανακοινώνονται από στιγμή σε στιγμή, με συνέδρια, με όλο αυτό το χαμό που γίνεται. Ναι.
1: Κοιτάξτε, πιο πολύ είναι να σκεφτόμαστε, να σχεδιάζουμε τα λοιπά, αλλά και αυτά τα κόμματα τουλάχιστον μπάστε μας έχουν φωνάξει για συμβούλους, οπότε δεν έχουμε.
0: Οπότε δεν έχετε συμβούλους. Μάλιστα.
1: Τώρα οι συνάδελφοι που εμπλέκονται, αυτοί έχουν όντως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Οι υπόλοιποι απλώς πρέπει να αναλύουμε λίγο έχοντας στο μυαλό μας πάντα και εκεί.
0: Ναι, ναι. Παρακολουθώ πάντως την αρθρογραφία σας, η οποία είναι και πάρα πολύ πυκνή ούτως ή άλλως για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τις παραμέτρους που εντοπίζετε κατά διαστήματα και μας τις αναλύετε. Λοιπόν, συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι σηματοδοτεί στην δεδομένη στιγμή που αυτό πραγματοποιείται?
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία να δει τα πράγματα λίγο στον καθρέφτη, με μεγαλύτερη νυφαλιότητα, και να δει πώς θα προχωρήσει το διάστημα το οποίο μένει μέχρι τώρα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η κατάσταση είναι έτσι. Τα συνέδρια είναι μια συνθήκη η οποία σου επιτρέπουν να κάνεις την αναλύση σου σε πάντα πάρα πολύ έτσι ψυχρεμό τρόπο, γιατί είναι κυρίως χρησιμοποιούνται σε ένα πολιτικό event.
0: Ναι, επικοινωνιακά περισσότερο, έτσι, το τι εικόνα θα βγάλουν προς τα έξω.
1: Εδώ και τα συνέδρια έχει πολύ, καλά, πολύ συγκεκριμένα πράγματα, καλά και κακά. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ιστορία του κόμματος. Έτσι, είναι το ανθεκτικότερο κόμμα της μεταπολίτευσης, αυτό το οποίο δεν έχει... Μεσοσταθμικά είχε πάρει το υψηλότερο ποσοστό. Πλέον είναι το κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει τα περισσότερα χρόνια της μεταπολίτευσης. Έχει περάσει το ΠΑΣΟΚ σε διάρκεια. Εξακολουθεί, είναι 10 χρόνια πρώτο δημοσκοπικά, το οποίο είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγμα. Δεν έχει ξανασυμβεί ένα κόμμα επί 10 χρόνια να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Και εξακολουθεί να παραμένει πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή το πιθανότερο σενάριο είναι ότι μάλλον θα είναι πρώτο κόμμα και στις επόμενες εκλογές. Απλώς τα ποσοστά του δεν θα έχουν σχέση με τα ποσοστά που είχε την προηγούμενη φορά. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν.
0: Ναι.
1: Έχει κάποιες τομείς πολιτικής, ο οποίος εξακολουθεί να προηγείται ισχυρά, όπως εξακολουθεί να προηγείται και ο Μητσοτάκης εναντί των πιθανών ανταγωνιστών.
0: Ναι.
1: Έχει όμως και τρία σοβαρά προβλήματα. Πρώτον, υπάρχει η κόπωση μετά από αυτά τα χρόνια, η οποία φαίνεται. Υπάρχει η φθορά. Δύο, έχουμε το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο σε όλες τις μετρήσεις εμφανίζεται ως το νούμερο ένα πρόβλημα, το οποίο υπονομεύει το κεντρικό αφήγημα της οικονομίας. Και τρίτον, υπάρχουν αυτές οι ιστορίες θεσμικής τάξης, διαφάνειας κλπ., τα οποία έχουν επιβαρύνει και την εικόνα της κυβέρνησης και το πολιτικό κλίμα συνολικά.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία πρακτικά? Πρέπει να δει για ποιο λόγο κέρδισε τις δύο προηγούμενες εκλογές. Οι εκλογές δεν. Οι προηγούμενες είχαν κοινά στοιχεία, δεν ήταν ίδιες. Του 19 ήταν εκλογές προσδοκίας. Ήθελε να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν τη ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήλπιζε ότι θα φέρει και ο Μητσοτάκης κάτι καινούργιο, το οποίο ονομάζεται με τότε κανονικότητα. Του 23 ήταν εκλογές επιβεβαίωσης σε μια λογική. Και νομίζω ότι αυτό που κυρίως κέρδισε την Δημοκρατία είναι ότι, κοίταξε, εδώ πέρα 4 χρόνια διαχειρίστηκες κρίσεις, πολέμους, COVID, ευρώς. Έκανες κάποια πράγματα που πήγανε καλύτερα στην οικονομία, στις συντάξεις προώρες που αποφορτιστήκαν, ψηφιοποίηση του κράτους, πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε ο κόσμος και σου έδωσε μια ελεύθερη ευκαιρία. Μετά, με το που μπήκαμε στη δεύτερη θητεία, στη δεύτερη τετραετία, άρχισαν να μαζεύονται πολλά συννεφάκια, διότι θυμάστε πάντα, ας πούμε, ότι ήταν το πολιτικός κύκλος των δύο θητείων και τα λοιπά. Αυτό τώρα έχει επιταχυνθεί η φθορά, γιατί πλέον έχουμε μεγαλύτερη επικοινωνιακή έκθεση όλων των πολιτικών πρωταγωνιστών, σύν τα social media, τα οποία πληθύσεις τους είναι και λίγο τοξικά και λίγο έτσι φθοροποιά. Οπότε φανταστείτε, εάν ο πολιτικός κύκλος ήταν κάποτε 8 χρόνια, πόσο είναι τώρα? Έτσι, που στην Ελλάδα από το 2000 7 και μετά δεν έχει περάσει σχεδόν καμία κυβέρνηση τα 2-2,5 χρόνια σε διάρκεια. Ο Τσίπρας έφτασε 4 χρόνια, αλλά είχε χάσει τον πρώτο χρόνο, από το πρώτο εξάμηνο ήταν δημοσκοπικά δεύτερος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δει το πώς θα ανασυστήσει την κοινωνική συμμαχία η οποία της έδωσε στις δύο εκλογές, η οποία ήταν κατά κανόνα από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσαν ότι έχουν και κάτι να χάσουν οι νοικοκυρέοι και κάτι να περιμένουν. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν παραιτηθεί, δεν είχαν απογοητευτεί.
0: Ναι.
1: Και οι άνθρωποι αυτοί είναι κατά κανόνα πρακτικοί. Δεν σκέφτονται τόσο με ιδεολογικά κριτήρια, όσο κυρίως με πραγματιστικούς όρους, με ρεαλιστικούς όρους. Βρίσκονται πιο, και στο χώρο της δεξιάς και στο χώρο της κεντροαριστεράς. Άρα μετά την οικονομική κρίση που είχαμε και πολλές κοινωνικές εσωτερικές ανακατατάξεις, αλλάξανε λίγο οι παραδοσιακές δομές στη χώρα. Κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι στο ερώτημα αν η χώρα ήταν ένα κάστρο, εσύ αισθάνεσαι ότι είσαι εντός των τυχών ή εκτός των τυχών, αν η κοινωνία όχι η χώρα, με συγχωρείτε, οι οποίοι σου απαντούν ότι εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε εντός των τυχών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε αυτούς πρέπει να απευθυνθεί η Δημοκρατία. Το πώς θα το κάνει είναι δική της δουλειά.
0: Είναι δική της δουλειά. Το θέμα βέβαια είναι ότι από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται να υπάρχει η εναλλακτική επιλογή. Αξιόπιστη τουλάχιστον.
1: Αυτό είναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό έχει δύο όψεις. Από τη μία είναι πολιτικό προνόμιο, το να μην έχεις ένα σοβαρό, πολύ απειλητικό αντίπαλο. Από την άλλη είναι και δηλητηριασμένο δώρο. Γιατί σου αφαιρεί δύο πράγματα. Το ένα είναι το με ποιον ακριβώς συγκρίνεσαι. Τώρα αυτό το κλισέ που λένε οι πολιτικοί ότι ένα αντιπαλός με τα προβλήματα.
0: Τα προβλήματα, ναι, εντάξει τώρα.
1: Και αυτό είναι μια μπουρδα τώρα. Έτσι το λένε. Πρέπει να το λένε. Αλλά στην πραγματικότητα πάντα δεν συγκρίνεσαι.
0: Πάντα υπάρχει ένας πόλος απέναντί σου με τον οποίο συγκρίνεσαι. Σωστά.
1: Όταν λοιπόν χάνεις τον αντίπαλό σου, χάνεις το μέτρο σύγκρισης. Είναι το ένα. Mm. Και το δεύτερο είναι ότι πολλές φορές δεν είσαι αντίπαλος, χάνεις το μέτρο γενικώς. Αισθάνεσαι ότι δημιουργείται μια ψευδέστηση κυριαρχία και παντοδυναμία. Και λειτουργεί λίγο σαν του κακομαθημένου εφήβου που αισθάνονται παντοδυναμία και δεν μπορεί να του κάνει καλά. Είναι παιδοψυχολογικό όρο αυτό. Και αισθάνεσαι λίγο το ίδιο και στην πολιτική. Μια ψευδέστηση παντοδυναμία. Οπότε θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα, στη δεύτερη θητεία τη, το ότι δεν είχε αντίπαλο, τη προκάλεσε μεγαλύτερο κόστο. Στις εκλογές βέβαια, επειδή πάντα ό,τι και να λέει ο κόσμος και στις δημοσκοπήσεις και πιο πριν, στο τέλος βλέπεις μια σειρά ψηφοδελτίων μπροστά σου και με βάση αυτά αποφασίζεις ή πηγαίνεις σπίτι σου, το ότι δεν φαίνεται κάποιος αντίπαλος να ξεχωρίζει και να δημιουργεί ειδική δυναμική, λογικά την ευνοεί.
0: Ναι.
1: Αλλά να το δούμε πώς εξελιχθεί.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Αυτό το bras de fer, όπως το έχετε χαρακτηρίσει κι εσείς, Πασόκ Τσίπρα. Που όπως φαίνεται από μέρα σε μέρα ανακοινώνει και αυτός το κόμμα του. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο και το έχω δει να το εντοπίζετε και να το επισημαίνετε στα άρθρα σας, ότι ενώ ουσιαστικά η δεύτερη θέση παίζεται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, δεν φαίνεται να έχει αναπτυχθεί μια αντιπαλότητα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, που ενδεχομένως δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Έτσι. Μέχρι τώρα.
0: Μέχρι τώρα, ναι.
1: Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο λόγος που έχει συμβεί αυτό μέχρι τώρα είναι ότι και οι δύο θεωρούν ότι έχουν αυτό το μανοχέρι. Δηλαδή το Πασόκ θεωρεί ότι επειδή έχει λίγο ανοίξει την ορπατησιά του το τελευταίο διάστημα, ότι θα είναι αυτό, είναι εξωμερική αντιπολίτευση, ότι παίρνει κόσμο αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ. ο Τσίπρας από το Πασόκ. Και ο Τσίπρας την άλλη θεωρεί ότι τους έχει.
0: Τους έχει.
1: Το χρόνια ήταν από πάνω, ότι είναι πιο ηγετικός, ότι είναι πιο καλός καμπέινερ. Από το 12 που σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις κερδίζει το Πασόκ. Οπότε, θεωρώντας και οι δύο ότι θα είναι αυτοί οι δεύτεροι, σου λένε εντάξει, μην τα πάω στα άκρα με τον άλλον, ώστε στην πορεία να τους απορροφήσω στις δεύτερες εκλογές να συνεργαστούν.
0: Μπορεί να συνεργαστούν στις δεύτερες εκλογές κλπ. Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι και οι δύο έχουν αυτή την ανάλυση. Όμως οι δημοσκοπήσεις τον ένα θα δείξουν δεύτερο, δεν τους δείξουν και τους δύο. Και όσο πιο μικρή είναι η διαφορά, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ένταση μεταξύ τους. Και νομίζω ότι είδαμε αυτή τη βδομάδα τα πρώτα τσαρτζαρίσματα και θα τα δούμε νομίζω και εντονότερα όσο πήγε ο καιρός, γιατί το κόστος είναι μεγάλο για ποιον χάσει. Δηλαδή και ο Αμπουρλάκης θα έχει πρόβλημα, θα του πούνε έγινε σε εξωμερική αντιπολίτευση.
0: Έτσι κι αλλιώς αποσπώντα έγινε, δεν έγινε κανονικά. Έτσι.
1: αλλά και δημοσκοπικά όμως το έφερε το Πασόκ δεύτερο. Στην αρχή έγινε θεσμικά έγινε αποσπώντα, δημοσκοπικά όμως έγινε κανονικά. Έστω και λόγω της διάλυσης των υπολείπων. Πάντως έγινε και τώρα ξαναπέφτεις. Και ο βασικός τρόπος του Πασόκ είναι να ανακτήσει τον ιστορικό του ρόλο στη μεταπολίτευση. Δηλαδή ο πόλος εξουσίας, όχι συμπλήρωμα εξουσίας. Λοιπόν, αυτό θα δημιουργεί πρόβλημα. Όπως είδα και θα έχει τεράστιο πρόβλημα και ο Τσίπρας, ο οποίος έφυγε από αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με το κύρος ενός πρώην πρωθυπουργού, αδιαφυσβήτητος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ αν ήθελε να μείνει, δεύτερο κόμμα και στη Βουλή και δημοσκοπικά, τα έκανε όπως τα έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ, για να επανέλθει τι ως τρίτο τέρμα.
0: Να γίνει τρίτο κόμμα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε όλα αυτά.
1: Θα έχει αποτύχει πλήρως το ναι, στάδιο. Γιατί ναι. Δεν κάνει για να γυρίσει σε καλύτερη.
0: Άρα θα ανέβουν όσο περνά ο καιρός λοιπόν και φτάνουν.
1: Θεωρώ ότι όποιος δει ότι μένει αυτός τρίτος πίσω θα το σκληρύνει.
0: Θα το σκληρύνει το παιχνίδι. Το ροκ θα το σκληρύνει. Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Έτσι και για την οικονομία του χρόνου, κύριε Βαρδουλάκη, επειδή είδαμε στο πρώτο θέμα την προηγούμενη Κυριακή να παίζει κεντρικά το σενάριο της 27 Σεπτεμβρίου για εκλογές, αναρωτιέμαι αν αυτό έχει μια βάση αλήθειας ή αν πιθανοτήτων ή αν απλά είναι ένας ελιγμός του Κυριάκου Μητσοτάκη για να αναγκάσει και τον Τσίπρα και την Καριστιανού να ανακοινώσουν τα κόμματα όσο γίνεται νωρίτερα πριν από τις εκλογές, που αυτές θα γίνουν τελικά τον Απρίλιο, ξέρω εγώ, το 27. Ναι. Κάνω μια τέτοια σκέψη.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Θεωρώ πάντως ότι, κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης έχει ένα σταθερό αφήγημα πάνω σε αυτό, ότι εγώ θα λειτουργήσω θεσμικά.
0: Το ίδιο λέγανε. Αυτό λέει κάθε φορά, ναι.
1: Μετά, θα το κάνω και τώρα μέχρι τέλους. Βέβαια, από την άλλη, όταν έχεις μπει στο τελευταίο 8μήνο των εκλογών, δεν μπορεί να σου πει κανείς ότι τις εγγραφείς δεν είναι και τόσο προώρες. Δηλαδή, όταν είσαι στον 4ο χρόνο, τώρα είτε στο 1 τρίτο της χρονιάς είσαι, είτε στο τελευταίο τεταρτημπόριο της χρονιάς είσαι, νομίζω ότι μικρή διαφορά έχει. Εγώ θεωρώ ότι από τη ΔΕΦ και μετά μπαίνουμε σε μια Ιουνή προεκλογική περίοδο και από εκεί πέρα νομίζω θα εξαρτηθεί από το γενικότερο κλίμα.
0: Το πότε ακριβώς η στιγμή.
1: Το πότε ακριβώς,
0: μάλιστα. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά, κύριε Βαρδουλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας, για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Γεια σας. Ενδιαφέρουσα ανάλυση. Το να μην έχεις αντίπαλο είναι και καλό, είναι και κακό όμως. Γιατί νιώθεις παντοδύναμος. Σαν τον έφηβο λέει που δεν μαζεύεται. Και εκεί κάνεις λάθος κινήσεις.

Από την ίδια περίοδο και αυτό, μέσα τη δεκαετία του 90, δεν είναι. Ποιοι είναι αυτοί οι Six Goes Nine? Άμα ξέρεις μουσική, ρε παιδί μου, άμα ξέρεις μουσική, όχι, δεν το λέω για μένα, για τον Πέρι το λέω, για τα τραγούδια που επιλέγει. Μακάρι να έχω τις γνώσεις του, εντάξει, δεν τα πάω και άσχημα βέβαια. Τα ισοπεδώνουμε και όλα. Ορίστε. Έκοψες τα αντισταμινικά. Λοιπόν, είναι συναχωμένος ο Πέρης και παίρνει τα χάπια αυτά για το συνάχι. Και καταλαβαίνετε τώρα τι του φέρνει έτσι μια φθολούρα. Μια χαρά τα πας όμως. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάλι η ένταση με τους γείτονές μας από απέναντι και διαβάζω σήμερα στον Αθηναϊκό Τύπο για θερμό καλοκαίρι ότι είναι μπροστά μας, μας ξαναθυμήθηκαν, τους ενοχλεί γενικά, αναμενόμενο ήταν τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί όσο ενισχύεται ο ρόλος της χώρας μας διεθνώς και τώρα και με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και με την υπεροπλία που έχουμε και από αέρος και από θαλάσσεις και όλα αυτά, και οι κινήσεις οι οποίες γίνονται στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, στη διεθνή πολιτική σκηνή, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά ενοχλούν την Τουρκία και με κάποιο τρόπο θέλει να μπει πάλι στο κάδρο. Και έχει ξεκινήσει με τα θέματα της, με τον καινούριο νόμο που θέλει να φτιάξει για τις θαλάσσιες ζώνες, να αμφισβητεί πάλι τα νησιά μας. Να ανεβάζει πάλι την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και όλα αυτά. Λοιπόν, να σας πω σε αυτό το πλαίσιο, στο γενικότερο κλίμα, ότι η Νατάσα Παμπρή σε λίγο στην εκπομπή της, μαζί στις 10, θα έχει τον ψαράτο Κωνσταντίνο Σαρούκο, ο οποίος βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή των Ημείων, να μας μιλήσει εδώ στον Real Voice για το χθεσινό συμβάν με τους Τούρκους.

Με πολυβόλο απείλησαν οι Τούρκοι Καλύμνιους ψαράδες. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο, μπορείτε να το δείτε το θέμα. Υπάρχει σήμερα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Ο Δένδιας ήταν χθες στο Αγαθονήσι. Για τα εγγένεια των νέων στρατιωτικών οικημάτων στο νησί. Τα ΣΟΑ δηλαδή, νέο συγκρότημα στρατιωτικών οικημάτων αξιωματικών. ΣΟΑ, ΣΟΜΗ και ΣΟΕΠΟΠ. Δωρεά της Eurobank. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας χθες Πέμπτη πήγε στο Αγαθονήσι συνοδευόμενος από τον αρχηγό ηγεθά στρατηγό Δημήτριο Χούπη για να παραστούν στην τελετή των εγγενείων του συγκροτήματος των νέων στρατιωτικών οικημάτων αξιωματικών.

Λοιπόν, τι σας έλεγα κατά καιρούς με την περίπτωση του Βαγιανού και του Κολιαδή? Δεν σας έλεγα ότι κάθε φορά που ο Βαγιανός θα δει ότι υπάρχει μια νηνεμία στις σχέσεις Κολιάδη Χατζημάρκου και ο Κολιάδης εμφανίζεται λίγο πιο συγκαταβατικός, και το είδαμε τις τελευταίες μέρες με αφορμή και τις συσκέψεις που έγιναν στην περιφέρεια από τη μία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον Γιώργο Φλωρίδη και μετά από δύο μέρες με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας τον Ευάγγελο Τουρνά. Καλό κλίμα γενικώς, συγκαταβατικές δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, αυρότητες, ναι, η περιφέρεια, ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη και άλλα τέτοια. Δεν μπορούσε να μην υπάρχει αντίδραση Βαγιανού την επόμενη μέρα. Εγώ σας το είπα, είναι στατιστικώς αποδεδειγμένο, έτσι. Μην νομίζετε ότι εδώ αυτά τα οποία λέμε είναι στον αέρα. Λοιπόν, τι κάνει τώρα η ΔΕΙΑΡ, Βαγιανός δηλαδή, αμφισβητεί, κυρίες και κύριοι, πάλι στα δικαστήρια τρέχει, σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το Φράγμα Καδουρά. Τώρα το θυμήθηκε. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, είμαι σίγουρη ότι δεν κάνει τίποτα άλλο όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, να ψάχνει με τους νομικούς του με τι τρόπο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Τώρα του ήρθε η έμπνευση ότι δεν είναι σύνομη η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής για το Φράγμα Γαδουρά, στην οποία Επιτροπή εννοείται ότι συμμετέχει και ο ίδιος και έχει πάρει μέρος σε εκατομμύρια συνεδριάσεις, και ξαφνικά θυμήθηκε να την αμφισβητήσει. Σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, και θα το ξαναπώ το ίδιο πράγμα. Εδώ ο Κολιάδης πρέπει να πάρει θέση. Ο Κολιάδης πρέπει να το ξεκαθαρίσει το θέμα με το Βαγιανό, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το θέατρο του παραλόγου. Γιατί τελικά, εάν ο Βαγιανός φρικάρει κάθε φορά που θα ακούσει ότι έχει κάνει μια συγκαταβατική δήλωση, τέλος πάντων στέκεται ευγενός απέναντι στην περιφέρεια, ο Κολιάδης φρικάρει και ψάχνει να βρει τρόπο τι θα κάνει για να τα ξανακάνει μπάχαλο με την περιφέρεια και να ξανανακατώσει τα πράγματα και να ξαναδημιουργήσει συνθήκες όξυνσης, ο Κολιάδης πρέπει να το δει. Εάν ο υφιστάμενος του πολιτικά λειτουργεί παρά τη βούληση του πολιτικού του προϊσταμένου, δηλαδή του Αλέξανδρου Κολιάδη, ο Κολιάδης πρέπει να το δει. Γιατί αλλιώς καταλήγουμε σε δύο συμπεράσματα. Ή ότι ο Βαγιανός είναι πλήρως ανεξέλεγκτος και κάνει ό,τι γουστάρει και λογαριασμό δεν δίνει ακόμα και όταν εκθέτει τον Κολιάδη, ή όλα αυτά είναι σε πλήρη συμφωνία και συνεργασία με Κολιάδη, ο οποίος μπροστά στις κάμερες, κύριε Περιφερειάρχα, και σας ευχαριστούμε κύριε Περιφερειάρχα, και από πίσω εξυφαίνονται άλλες ιστορίες για να ξαναγίνουν πάλι τα πράγματα άνω κάτω και να ξαναυπάρξει ένταση και να ξαναυπάρξουν προβλήματα. Για να ξαναγίνουν πάλι τα πράγματα.

υπό τις δικές σου οδηγίες, τη δική σου καθοδήγηση, όλη αυτή εδώ η κατάσταση και όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου το οποίο παρακολουθούμε. Πώς να του έχεις εμπιστοσύνη μετά? Όχι, πείτε μου, πώς να το πάρεις στα σοβαρά μετά όλα αυτά τα οποία λέει και κάνει? Τάχα για τις καλές σχέσεις και τάχα να και τα αντρόγινα μαλώνουν και όλες αυτές τις ανοησίες, τις γελοιότητες, τις γραφικότητες τις οποίες ακούμε κάθε φορά που αναφέρεται στις σχέσεις με τον Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια. Η ΔΕΙΑΡ λοιπόν, ο Βαγιανός, θυμήθηκε ότι δεν του αρέσει η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης και ό, του θαύματος και της συμπτώσεως το θυμήθηκε μετά από μία περίοδο νηνεμίας ανάμεσα στα δύο κτίρια. Βέβαια, εμείς έχουμε άλλες πληροφορίες ότι ιδιωτικά από εδώ και από εκεί είναι διαφορετικό το κλίμα σε ό,τι αφορά και τον Γκολιάδη, αλλά εντάξει, αυτά μας έρχονται σαν πληροφορίες, πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα επιβεβαιώσει αυτός ο οποίος μας τη δίνει τις πληροφορίες. Δεν μπορώ και εγώ να τις υιοθετήσω και να σας πω τι ακριβώς μας λένε και τι ακριβώς μας περιγράφουν. Έτσι. Μένω στον πολιτικό σχολιασμό. Ο Γκολιάδης πρέπει να ξεκαθαρίσει τελικά ποια είναι η θέση του και η στάση του απέναντι στο Βαγιανό. Αν όντως τον εκθέτει ο Βαγιανός και δεν είναι σύμφωνος με αυτά τα οποία κάνει, ή αν είναι σύμφωνος και μια χαρά τα έχουν κανονίσει και κατά τα άλλα προσπαθεί να μας παρουσιάσει το άσπρο μαύρο και να μας βγάλει και παλαβούς στους δημοσιογράφους ότι όλα αυτά να κάποιοι άλλοι μωρέ επιδιώκουν, κάποιοι άλλοι δυναμητίζουν το κλίμα. Εντάξει, κάποιοι άλλοι στο περιβάλλον είναι που το κάνουν αυτό. Ποιο περιβάλλον, παιδιά? Ποιο περιβάλλον με αυτές εδώ τις ιστορίες? Ποιο περιβάλλον? Αλήθεια τώρα. Το σύριαλ καλά κρατεί. Μη μας δουλεύετε όμως κιόλας, έτσι. Μη μας δουλεύετε. Μην νομίζετε ότι τα καταπίνουμε αμάσιτα όλα αυτά που μας σερβίρετε εκεί στο Δήμο, για τα ζευγάρια που τσακώνονται και ότι συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Αν δε... Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εμείς το απόγευμα σε επανάληψη στις 5 και από Δευτέρα και πάλι εδώ λίγο μετά τις 8 για να τα ξαναπούμε. Για χαρά να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύητσα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.

0: Όταν μιλάμε για μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Το έχεις πιστέψει εσύ ότι 40 χρόνια, έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που εμφανίστηκες.
1: Από την επίσημη εμφάνιση 38.
0: Είναι 38. Φτάνουμε.
1: Ναι.
0: Ήταν η πρώτη δισκογραφική δουλειά πριν 38.
1: Ναι, το τριπίν 37, το 1988 είπα δύο τραγούδια σε δεύτερη εκτέλεση ως Κώστας Πάκας, που ήταν ουσιαστικά το demo μου που έκανα στην εταιρεία τότε, στη CBS, όταν κατέβηκαν να μ' ακούσουν, το οποίο το πήραν και το εντάξανε σε κάποιο δίσκο, αλλά ήταν με το πραγματικό μου επίθετο. Το 89 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος με το Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου, που λεγόταν «Δεν έχω ιδέα».
0: Θα πούμε για τα βαφτίσια. Θα πούμε στη συνέχεια για τα βαφτίσια. Έχεις κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Είναι μια σπάνια δουλειά για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι συντελεστές την κάνουν σπάνια. Και δεύτερον, γιατί τέτοιες δουλειές σπάνια πια γίνονται, έτσι. Δισκογραφικές δουλειές, ολοκληρωμένες δουλειές. Και μιλάω για την δουλειά που έχεις κάνει με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, με τίτλο «Τραμπάλα». Δεν είναι μια αποκοτιά αυτή να κάνετε δισκογραφική δουλειά στις μέρες μας? Ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά.
1: Αλλά αυτό είναι και το ωραίο τελικά. Και εδώ είναι και ένα πολύ ωραίο πάντρεμα τριών γενεών ουσιαστικά. Εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος αυτές τις δυο γενιές του Γιάννη, που είναι ένα πολύ νέο παιδί, και του Λευτέρη, που εντάξει είναι πιο όριμος, δεν λέμε ότι είναι μεγάλος, γιατί μπορεί να πάρει κανένα τηλέφωνο και να με βρίσει. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραίο το ότι έγινε αυτή η δουλειά και το έχω χαρεί πάρα πάρα πολύ. Ουσιαστικά έτσι, μετά από πολλά χρόνια που έχουμε και φιλική σχέση με το Λευτέρη, ήρθε η ώρα να γίνει και κάτι, να μείνει και κάτι στην ιστορία. Και εγώ είμαι πολύ περήφανος δηλαδή που είμαι ένας από τους τυχερούς και ευλογημένους που έχουν πει τραγούδια του.
0: Γράφει στο σημείωμα του δίσκου ο Λευτέρης Παπαδόπουλος: «Η Τραμπάλα γεννήθηκε από μια απλή αλλά ουσιαστική ανάγκη να συναντηθούμε, να ισορροπήσουμε για λίγο πάνω στο ίδιο σανίδι. Ο Γιάννης έφερε τη μουσική του με καθαρότητα και ουσία. Ο Κώστας τη γεμάτη ψυχή φωνή του. Εγώ τις λέξεις μου, δοκιμασμένες πια, αλλά πάντα πρόθυμες να ξαναπαίξουν. Η Τραμπάλα μας πάει πότε χαμηλά, πότε ψηλά, όπως ακριβώς και τα τραγούδια, που ισορροπούν ανάμεσα στη μνήμη και την προσδοκία, στη σιωπή και στην εξομολόγηση, στο βάρος και στο παιχνίδι». Καλή ακρόαση. Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Τι
0: τύπος είναι αυτός?
1: Εντάξει, είναι από τους πιο ιδιαίτερους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίσει κάποιος άνθρωπος στη ζωή του. Είναι, να σπάρουμε την σοβαρή μεριά, ας πούμε ότι είναι ένας εξαιρετικός, ένας σπουδαίος ποιητής, αλλά το έχω πει και αλλού και το ξαναλέω, ότι δεν είναι ένας ποιητής ο οποίος είναι ένας απομακρυσμένος άνθρωπος από τον κόσμο και στοχάζεται και γράφει. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο οποίος βλέπει, ζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και όλα αυτά σου τα δίνει με μια άλλη εικόνα που εσύ δεν μπορείς να τα δεις. Και την ώρα που διαβάζεις, ας πούμε, αυτά που γράφει, λες, μα εγώ γιατί δεν μπορώ να τα δω αυτά? Δηλαδή, τι με χαζός είμαι και δεν τα βλέπω? Γιατί αυτός τα βλέπει έτσι και εγώ δεν μπορώ να τα δω? Το ίδιο πράγμα κοιτάμε. Και βεβαίως ένας άνθρωπος με φοβερό χιούμορ, με καλή γνώση των γαλλικών, εντός εισαγωγικών γαλλικών, μας βρίζει όλους. Πατόκορφα, αλλά πολύ όμορφα και με αγάπη.
0: Όσους αγαπάει.
1: Αυτούς, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ένας άνθρωπος που κάθε δευτερόλεπτο μαζί του, κάθε λέξη που λέει είναι πολύτιμη.
0: Πάμε να πάρουμε μια ακόμα γεύση. Πήραμε ήδη την πρώτη από αυτό το άλμπουμ που αποτελεί αδιαφεσβήτητα ένα μεγάλο δισκογραφικό πλούτο.

0: σχέση με το τραγούδι ξεκίνησε από πιτσιρίκι, όταν δεν ήξερες να διαβάζεις, αλλά σου λέγανε Κωστάκη πήγαινε βάλε το δίσκο αυτό. Τον αναγνώριζες τι, από τις εικόνες?
1: Ναι βέβαια, από, ήταν τα μικρά, τα 45 τότε. Και καταλάβαινα ποιο τραγούδι είναι σε ποιο δίσκο, ας πούμε, και πήγαινα και το έβαζα και τα ακούγαμε. Αλλά φαινόταν ότι ήταν... Είχα πάθος με αυτό που μου άρεσε πολύ να ακούω και να...
0: Τι ακούσατε, τι ακούγατε σπίτι, Μουσχολιού?
1: Μουσχολιού, Πιθηκότσι, Καζαντζίδη. Ωραία, ωραία λαϊκά τραγούδια εκείνης της εποχής. Τσιτσάνης ήταν ο αγαπημένος των γονιών μου.
0: Και όταν τραγούδησες μαζί με τη Μουσχολιού?
1: Καλά, έπαθα.
0: Που ταμπού.
1: Αυτό ήταν κάτι απίστευτο, ναι. Γιατί έφυγα από το σπίτι μου μετά από όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή την αγάπη που είχε ειδικά η μάνα μου για τη Μουσχολιού και τα τραγούδια της, και ξαφνικά έφυγα, ήρθε στην Αθήνα, τακτοποιήθηκα, την άλλη μέρα πήγαμε πρόβα, ακόμα ήταν πρόχειρα τα πράγματα, δεν είχε στηθεί ο χώρος με μικρόφωνα πράγματα, καθίσαμε σε τραπέζι έτσι πως κάνουν οι ηθοποιοί την πρώτη ανάγνωση, να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Και άρχισε η Βίκη, έλα δίπλα μου, ας πούμε, και άρχισε τραγουδούσαμε με το ίδιο μικρόφωνο. Και λέω, πώς γίνεται τώρα αυτό? Νόμιζα ότι ήμουνα σε περίεργο όνειρο. Και λέω, κάτι θα με ξυπνήσουν σε λίγο.
0: 10 χρονών η κιθάρα.
1: Ναι.
0: Εκεί ήρθε η κιθάρα.
1: Εκεί ήρθε. Από θείο που έβλεπε ότι ήθελα να μάθω. Γιατί έκανα ότι παίζω. Έκανα την κίνηση μιμητικά ότι παίζω κιθάρα, ας πούμε. Και λέει, το παιδί λέει, τι τώρα, να του πάρω μια κιθάρα.
0: Ήσουν ο τραγουδιστής του σχολείου?
1: Ναι, γιατί ξεκίνησα να μαθαίνω κλασική κιθάρα. Άρχισα να παίζω τα τραγούδια σιγά σιγά, αυτά που μου άρεσαν, πέρα από την κλασική, ας πούμε, και το θεωρητικό και το κλασικό μέρος της κιθάρας. Ήθελα να μάθω και τραγούδια, και άρχισα να παίζω στις μουσικές εκδηλώσεις του σχολείου. Είναι ο βασικός τραγουδιστής. Οι εκδηλώσεις μας, ας πούμε, για το Πολυτεχνείο, για αυτά έχουν μείνει ιστορικές και σε εποχές που ήταν άγρια τα πράγματα.
0: Είχε στήσει και για τον Τσιτσάνη συναυλία?
1: Αυτό έγινε όταν πέθανε ο Τσιτσάνης. Πέθανε 18 Ιανουαρίου. Και με το που μου το λέει η μητέρα μου τότε, για την ακρίβεια πήγαινα σε κάποιο μάθημα, πήγαινα αγγλικά το απόγευμα. Την ώρα που έφυγα από το σπίτι, ώστε να κατέβω τη σκάλα, έμαθε την είδηση και μου μιλάει από το θηροτηλέφωνο και μου λέει: πρέπει να σου πω κάτι. Θα στεναχωρηθείς, λέω, ότι μου λέει: πέθανε ο Τσιτσάνης. Τη λέω: σε ένα μήνα από σήμερα θα του κάνουμε μεγάλη συναυλία στο σχολείο και θα γίνει, λέω, χαμός.
0: Και φεύγω.
1: Και πήγα αγγλικά. Και έγινε 18 Φεβρουαρίου. Το έχω σε βίντεο αυτό.
0: Το έχεις κρατημένο.
1: Σε κατάσταση. Μετά από τόσα χρόνια είναι λίγο κάπως η βιντεοκασέτα, αλλά παίζει ακόμα κανονικά.
0: Φανταζόσουν τότε ότι θα... Όχι, δεν το φανταζόσουν, αλλά πώς το ζήσες μετά? Μετά από από αυτό το ξεκίνημα, σε διεύθυνε ο Θοδωράκης.
1: Εντάξει, ναι. Αυτό όταν ξέρεις τι, εκεί συνειδητοποιείς γιατί οι τραγουδιστές που συνεργάστηκαν μαζί του γίνανε τόσο μεγάλοι τραγουδιστές. Μπορεί να ήταν, ναι, αλλά πήρανε πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ δηλαδή ότι μπορούσε να πάρει ένα τραγουδιστή, ακόμα και να μην ήταν και πολύ καλός, και να τον πάει στο όριό του, στο 100%, ίσως και παραπάνω.
0: Ήταν φοβερό, ο τρόπος που καθοδηγούσε πάνω στη σκηνή.
1: Ο τρόπος που διεύθυνε, ναι, στη σκηνή, σου έδινε όλο το τραγούδι. Σου έδινε όλο τον τρόπο και την ερμηνεία και πώς έπρεπε να το τραγουδήσεις. Και ρυθμικά και από αίσθημα και πώς να βγάλεις το λόγο, πού να τονίσεις. Το νιώθεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν σαφώς ένας άνθρωπος σκεπτόμενος το καταλαβαίνει αυτό, ένας άνθρωπος που μπορεί να κοιτάει μπροστά, που να διευθύνει, δεν το καταλαβαίνει. Αλλά αν παρακολουθούσες πραγματικά, το έδινε όλο.
0: Εσύ τότε ήσουν στους 7 ουρανούς, αλλά είσαι και στην πραγματικότητα στους ουρανούς, έτσι. Είναι καταπληκτική ιστορία και θέλω να την πούμε, πώς προσπαθούσε η μάνα σου να σε αποτρέψει από το να γίνεις πιλότος. Πάμε να ακούσουμε Παπαδόπουλο Μακεδόνα και Γιάννη Χριστοδουλόπουλο.
1: Γιατί ο Γιάννης έκανε εξαιρετική δουλειά.
0: Είναι εκπληκτική η μουσική που έχει γράψει. Είναι
1: εκπληκτική η μουσική, ναι. Είναι ένας εξαιρετικός μουσικός. Είναι ένας μουσικός που εγώ τον θαυμάζω, γιατί δεν είναι flat. Δεν μπορώ τίποτα που να είναι flat. Θέλω να έχει δυναμικές αυτό που
0: έγραψε κάνω. Πάνω στους στίχους ή ο Παπαδόπουλος?
1: Ναι,
0: πάνω στους στίχους.
1: Και έγραψε αυθόρμητα. Δεν είναι κάτι που το δούλεψε πολύ. Πήρε το στίχο, τον διάβασε και έπαιξε τα τραγούδια κατευθείαν.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν σε λίγη ώρα οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που θα διαρκέσει 3 ημέρες. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης, ο Γκιούρ Φερχάρτ. Συνεργάτες του τονίζουν ότι δεν παραδίδει την έδρα του. Πρόθυμος να αποδεχτεί 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν εάν η δέσμευση της Τεχεράνης είναι πραγματική, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Στη φυλακή οδηγούνται οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από Κηφισό έως Μαρίνα Φλίσβου και από Ελληνικό Προσάλιμο, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στη Βασιλίση Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Αυτό μου το είχε πει ο Σταμάτης. Μου είχε πει ότι αν θες να δεις πόσο καλός τραγουδιστής είναι κάποιος, βάλ' το να πει ένα γνωστό τραγούδι. Που το έχει πει ένας μεγάλος τραγουδιστής. Αν δεν σου θυμίσει τίποτα, πάρα πει ότι είναι καλός τραγουδιστής. Αυτός που το λέει. Αν δεν σου θυμίσει τίποτα από τον προηγούμενο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αν θες να δεις πόσο μεγάλος τραγουδιστής είναι κάποιος, αν είναι, βάλ' το να πει ένα δημοτικό τραγούδι. Κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος τραγουδιστής που έχουμε μαζί μας είναι ο Κώστας Μακεδόνας.
1: Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε την Ποσκοπούλα.
1: Πολύ αγαπημένο τραγούδι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Το 93 το βγάλαμε. Το 92.
0: Κραουνάκης. Μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή σου.
1: Βέβαια. Εδώ ήταν η συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν παραγωγός ο Σταμάτης. Mm-hmm. Δεν ήταν δικό του τραγούδι, αλλά, γιατί είναι παραδοσιακό. Αλλά ναι, είναι υπέροχο τραγούδι. Και ο Σταμάτης σαφώς είναι ο άνθρωπος που του χρωστάω τα πάντα. Με βρήκε το 87. Αποφάσισαν με τη Λίνα ξαφνικά στην καλύτερη τους εποχή που γράφανε και είχαν τη μία επιτυχία πίσω από την άλλη να βγάλουν ένα νέο παιδί και να δώσουν τα καινούργια τους τραγούδια σε ένα 20χρονο παιδάκι, ας πούμε. Τεράστιο ρίσκο, θα μπορούσαν να είχαν καταστραφεί. Τους χρωστάω ευγνωμοσύνη αιώνια.
0: Εσύ είχες φύγει τότε από τα αμφιθέατρα που τραγούδαγες στα στέκια της σχολής και ήσουν σε ένα μαγαζί, Σκορπιός.
1: Το 87, ναι, είχα πάει σε ένα λαϊκό νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης και πήγα γιατί είχε πάρα πολύ καλή ορχήστρα και υπέροχο ήχο. Παρότι ήταν ένα μαγαζί στο οποίο είχε πιάτα, είχε λουλούδια, είχε το χαμό. Αλλά ήταν ένα. Και μου κάνανε πρόταση και λέω: θα το ρισκάρω να πάω, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Μου λέγανε όλοι σε ξένος. Λέγω: δεν πειράζει, θέλω να παίξω μια φορά με μια έτσι ορχήστρα μεγάλη να το ευχαριστηθώ. Γιατί παίζαμε. Εμείς είχαμε τις ορχιστρούλες μας που κάναμε, παίζαμε ρεμπέτικα και αυτά. Λέω: να παίξω κάπως να το ευχαριστηθώ, να ακούσω ήχο καλό. Και έτσι έγινε. Και μέσα στο μήνα που είχα πάει, μ' άκουσε.
0: Ήταν τότε που είπε στον επιχειρηματία εκεί που είχε το μαγαζί ο Κραουνάκης: εκμεταλλεύσου τον τώρα, γιατί σε λίγο τον κατεβάζω κάτω Αθήνα.
1: Ναι. Ό,τι προλάβεις φέτος του, γιατί του χρόνου έφυγε.
0: Με την ανωτάτη βιομηχανική δεν το πήραμε το πτυχίο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν δυστυχώς. Ναι. Τα πήγα καλά μέχρι το τρίτο έτος περίπου. Μετά έφυγα Αθήνα και ήταν δύσκολο πια.
0: Είσαι δηλαδή αιώνιος φοιτητής. Όχι, σε διαγράψανε τώρα. Πρέπει να σε έχουν διαγράψει. Ναι. Ναι. Δεν τους στοίχησες τίποτα. Δεν, έτσι.
1: Και εμένα, γιατί νομίζω ότι το ότι δεν βγήκε ένας οικονομολόγος σαν και εμένα, ας πούμε, στην αγορά, είναι πάρα πολύ τυχερός ο κόσμος. Είμαι ο πιο άχρηστος σε αυτό το κομμάτι.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Κλείνει έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

0: Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Γιάννης Χρυσοδουλόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Κώστας Μακεδόνας. Αυτός είναι Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Και εδώ είναι και ο σεβασμός του μουσικού, του συνθέτη πάνω στο λόγο, έτσι. Άλλωστε το λέει στο δίσκο ο Χρυσοδουλόπουλος, εν αρχήν ο λόγος, τόσο σπουδαίος, τόσο παρόν. Καινούργια ελληνικά τραγούδια.
1: Ακριβώς.
0: Έλεγες προηγουμένως ότι σε κατέβασε ο Σταμάτης, Αθήνα. Είναι η εποχή που για να κάνεις αυτό που θες, Κώστα, πρέπει να κατέβεις. Να φύγεις από Θεσσαλονίκη, να κατέβεις Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ήτανε αναγκαίο.
1: Ήταν αναγκαίο. Και εκείνη τη στιγμή όλοι μου λέγανε ότι πώς θα πας και πού θα πας στην Αθήνα και η Αθήνα είναι περίεργη. Είπα ότι αν δεν το κάνω τώρα, δεν θα το κάνω ποτέ. Και ήταν η στιγμή που ακόμα δεν είχα φτιάξει την προσωπική μου οικογενειακή ζωή. Είχα τους γονείς μου, τους φίλους μου και όλα αυτά, αλλά δεν ήμουν ούτε παντρεμένος, ούτε δεν έχω παιδιά, να πρέπει να φύγω, να εγκαταλείψω οικογένειες και όλα αυτά. Και λέω, αν δεν το κάνω τώρα, δεν θα γίνει ποτέ.
0: Τώρα που είπες παιδιά, το παιδί το έχεις μπλέξει και αυτό με τα αεροπλάνα.
1: Ναι, ο μικρός μου έμπλεξε. Έμπλεξε και
0: πετάει.
1: Αυτός. Ναι,
0: πετάει και αυτός,
1: εκπαιδεύεται.
0: Δεν θέλω να το ξεχάσω. Πού ήσασταν στο έκτο πάτωμα, ήσασταν με την Μανέ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τη Μίρκα την Παπακοσταντίνου.
1: Βέβαια.
0: Θυμάμαι εκείνο το βιντεάκι που είχε κυκλοφορήσει, που είσαι εσύ μέσα και κάνεις την πρόβα. Και είναι απ' έξω ο Θίασος. Σε ένα διάλειμμα της δικής τους πρόβας. Mm-hmm. Και μάλλον κάτι λες καλά.
1: Κάτι κορώνες.
0: Κάτι κορώνες και τα λοιπά. Ναι. Και κάποιος από την παραγωγή τους παίρνει βίντεο τώρα τους απ' έξω. Mm-hmm. Οι οποίοι την ώρα που μιλάνε, ακούνε σένα μέσα, εκστασιάζονται, σταματούν, ακούν, τελειώνεις, με ένα κενό, κοιτάζονται μεταξύ τους και γυρίζει ο φακός στη Μανέ και λέει Μανέ, υπερεκτιμημένος.
1: Αλλά για μένα ήταν απίστευτο ταξίδι αυτό με το εκτοπάτωμα. Ήταν κάτι που το χάρηκα τόσο πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς, από τα πιο ωραία πράγματα που χάρηκα στη ζωή μου.
0: Πάμε να ακούσουμε τον υπερεκτιμημένο.

0: Real FM.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα Supermarket Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3.25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8.49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2.89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8.15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1.91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
14: Δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Η τύχη είναι σημαντικό στοιχείο για τέτοια μάτς, δήλωσε ο άσος της Φενέρμπαχτσε Νικολομέλη εν όψη του ημιτελικού του Final Four της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό. Στόχος μας είναι να πάρουμε και πάλι τον τίτλο, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε μαζί με έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές, τον Κώστα Μακεδόνα. Αφορμή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά. Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, τίτλος Τραμπάλα. Είναι, έλεγα ότι είναι από κοντιά να κάνεις δισκογραφία στις μέρες μας. Μάλλον πρέπει να πληρώσεις κιόλας.
1: Τώρα πια έτσι όπως είναι τα πράγματα, ναι. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιά με τις δισκογραφικές εταιρείες. Δεν χρηματοδοτούνται παραγωγές. Λίγα πράγματα, πολύ λίγα πράγματα από πολύ λίγες εταιρείες. Έχει αλλάξει όλο το σκηνικό.
0: Μου έλεγε σε μια παλιότερη συνάντηση ότι ήταν καθοριστικός. Εμείς από πίσω ως θεατές δεν το καταλαβαίναμε αυτό ως ακροατές. Ήταν καθοριστικός ο ρόλος των παραγωγών.
1: Βέβαια. Βέβαια. Αυτό έχει εκλείψει πια. Είναι ελάχιστοι πια υπάρχουν.
0: Που Θεοφύλου, ο Μπενέτος.
1: Ο Μπενέτος ακόμα υπάρχει, δόξα τω Θεώ.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Ο Θεοφύλου έφυγε δυστυχώς.
0: Έφυγε.
1: Και όπως και ο Γιώργος Μακράκης που ήταν ο δικός μου παραγωγός. Ήταν άνθρωποι που. Ξέρετε, όσα και να ξέρει ο τραγουδιστής, όσα και μπορεί να γνωρίζει καλά τη δουλειά του, ο παραγωγός είχε συγκεκριμένο ρόλο σε αυτή την ιστορία. Και πάντοτε αυτό που έβγαινε είχε και την ταυτότητα του παραγωγού μέσα.
0: Μου το έλεγε ο Μίλτος, ο Πασχαλίδης, μου λέει για αυτό το σπουδαίο άνθρωπο πρώτα απ' όλα, το Μάνο των Ξηδούς. Μου λέει για την αξία δηλαδή του παραγωγού. Ότι ο Ξηδούς έβγαλε τους Πιξ Λαξ, τον Μίλτο, τον Χαρούλη. Δεν χρειάζεται να πεις
1: τίποτα. Περισσότερα πράγματα. Δεν λες τίποτα.
0: Λοιπόν, για πες μου πώς γίνανε τα βαφτίσια, πώς από Πάκας έγινες Μακεδόνας.
1: Αυτό ήταν, ξεκίνησε μια διαδικασία εκείνο το χειμώνα, όσο ετοιμαζόταν ο δίσκος. Ότι πρέπει να αλλάξω επίθετο. Εγώ όταν το άκουσα αυτό, φρίκαρα. Δεν ήθελα με τίποτα. Δηλαδή, έλεγα δεν γίνεται, δεν μπορώ. Σκεφτόμουν τους γονείς μου. Έλεγα τι θα πω στον πατέρα μου, ότι ξαφνικά λέγομαι, ας πούμε, ένα άλλο όνομα. Και είχα αγχωθεί πολύ. Όλο αυτό λοιπόν, με το άγχος το δικό μου, έβγαινε ένα πολύ γλυκό bullying, ας πούμε, που μαζευόμασταν και ψάχναμε να βρούμε επίθετα.
0: Σταμάτης Λίνα.
1: Σταμάτης Λίνα, κάνα δυο φίλοι ηθοποιοί. Και γινόταν ένα γέλιο απίστευτο.
0: Είχατε βγάλει τηλεφωνικούς καταλόγους.
1: Και με τηλεφωνικούς καταλόγους και με ιδέες και διάφορα όπου είχαμε πεθάνει ώρες ατέλειωτες τα γέλια. Τέλος πάντων είχαν ψηλό απογοητευτεί. Ο Σταμάτης είχε φτάσει μέχρι να πει ότι να χρησιμοποιήσουμε το επίθετό μου σαν μικρό όνομα και το επίθετό μου σαν επώνυμο. Και το μικρό μου όνομα σαν επώνυμο, α πούμε. Να έχω Πάκας. Κωνσταντίνο, ας πούμε, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, ένα πρωί με παίρνει ο Σταμάτης και μου λέει: Να σου πω, ξύπνησες, ναι, πήγαινε πλήσου. Λέω: Γιατί, πήγαινε πλήσου και πάρε με, βαφτίστηκες. Μου κλείνει το τηλέφωνο, τον παίρνω σε 5 λεπτά και μου λέει: Μακεδόνας. Και με το που μου το
0: πει,
1: μου άρεσε πολύ, ναι. Του λέω: Ρε, εσύ μου αρέσει πολύ αυτό. Επιτέλους, μου λέει, το βρήκαμε. Το βρήκε η Λίνα, μου λέει, και είναι σούπερ. Λέω, πω, μου αρέσει. Και λέω, ούτε θα στεναχωρήσω και τους γονείς μου, γιατί δηλώνει και μια
0: όταν
1: καταγωγή.
0: Τους
1: άρεσε τόπες. Πολύ. Λέω, εγώ φοβόμουν ότι θα στεναχωρηθούν, τίποτα. Ωα, λέει, είναι ωραίο, πολύ ωραίο είναι.
0: Θέλω να ακούσουμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Θέλω να μου πεις, αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το τραγούδι που έχετε ολοκληρώσει το δίσκο, κάνετε τις πρόβες, δεν ξέρω, πηγαίνεις εσύ στην τουαλέτα. Γυρίζεις.
1: Α, για τη Λίζα λες, σίγουρα, ναι. Είμαι σίγουρος.
0: Έτσι γράφτηκε αυτό.
1: Έτσι γράφτηκε.
0: Ναι.
1: Είχα πάει να μιλήσω και στο τηλέφωνο τότε με την τότε κοπέλα μου, ας πούμε, που ήταν Θεσσαλονίκη. Σταθερά δεν υπήρχαν οι κινητά. Είχα πάει λοιπόν δίπλα και μιλούσα και όταν άκουγα μέσα που έπαιζε ο Σταμάτης και μου λέει καλά όση ώρα ήσουν και μιλούσες και αυτά, έγραψα ένα τραγούδι μου λέει για να γελάσουμε αυτά και μου παίζει τη Λίζα. Και όπως το έχει ηχογραφήσει, το έβαλε και στην εταιρεία. Ότι κοίτα τι κάνουμε. Εμείς δουλεύουμε, γράφουμε τα τραγούδια, αλλά κάνουμε και την πλάκα μας, ας πούμε, στο ενδιάμεσο. Και τρελαθήκαν από την εταιρεία. Λέει, εσύ αυτό πρέπει να βγει πρώτο τραγούδι, για είναι σου ξέρει, τεράστια επιτυχία. Και όντως ήταν αυτό. Βγήκε δηλαδή η Λίζα, έγινε χαμός ραδιοφωνικά, πεζόταν όλη μέρα παντού. Και μετά
0: ένα καλοκαίρι ολόκληρο.
1: Ένα καλοκαίρι. Αυτό, ναι. Και το μόνο μια φορά. Βγήκε ο δίσκος Ιούνιο, ας πούμε, αρχές Ιουνίου. Και το μόνο μια φορά πλέον έφτασε να ακουστεί το Σεπτέμβριο.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης την ώρα που ο Κώστας μίλαγε στο τηλέφωνο κάνοντας πλάκα ο Σταμάτης Κραουνέκης.
1: Βοήθησα και λίγο σε κάνα δυο στιχάκια που δεν το είχε ολοκληρώσει.

0: κλείστο.
1: Λοιπόν, έτσι γράφτηκε λοιπόν, όπως σας περιγράψαμε, έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Βέβαια η Λίζα το πήρε το πτυχίο, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάλι να το πήρε. Λοιπόν, αλλά το διαβατήριο, Κώστα, είναι το μόνο μια φορά, έτσι.
2: Ναι.
1: Εκεί πια...
2: Εκεί ήταν η πρώτη φορά που άνοιξαν όλες οι πόρτες, που ένιωσε ότι έφτασε παντού, ας πούμε.
1: Και πώς είναι λοιπόν αυτή η διαδρομή μέχρι... Εντάξει, είναι τεράστια η σχέση και η επιτυχία και η διαχρονικότητα των τραγουδιών που έχετε κάνει με το Σταμάτη. Ξαναλέω, η διαδρομή πια φτάνει μέχρι να σε διευθύνει ο Μίκης Θοδωράκης. Για πες μου για την σχέση σου με το Θοδωράκη. Θέλω να πω ότι είμαι από τους τυχερούς που είδαν και μάλιστα σε έναν εμβληματικό τόπο την παράσταση. Στη Μακρόνησο δηλαδή που είχατε κάνει.
2: Το πιο στη ζωή μου.
1: Το πιο στη ζωή μου.
2: Ο Μουλίδη.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μαγική.
1: Αυτή ήταν μια. Πραγματικά ήταν μια μαγική
2: απίστευση
1: βραδιά.
2: Απίστευση βραδιά.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να την ξεχάσει κανένας, όποιος την έζησε. Θέλω να σου πω για τη σχέση με Θοδωράκη. Θέλω να σου πω το εξής, ότι είναι κάτι που μου το λέει και η Μαργαρίτα. Μου λέει να το λες αυτό, γιατί είναι πολύ ωραίο, μου λέει, που σε έχω ακούσει. Είχα κατραγουδήσει κάποια στιγμή το Άξιον Εστί. Ο Μίκης ήταν πολύ άσχημα ψυχολογικά λόγω του θανάτου αδερφού του. Είχε καιρό να μιλήσει με κόσμο, είχε καιρό να κάνει οτιδήποτε, είχε κλειστεί στο σπίτι στο Βραχάτι και ήθελε την απομόνωσή του για να ξεπεράσει το πένθος του. Αλλά από αυτά που γινόντουσαν ήθελε να ακούει. Έτσι λοιπόν το ηχογραφήσαμε το έργο και το πήρε και το άκουσε. Με παίρνει λοιπόν η Μαργαρίτα και μου λέει, έγινε, μου λέει, ένα θαύμα. Λέω τι, μου λέει, ο πατέρας μου πήρε και μου είπε ότι θέλει να σου μιλήσει. Λέω, χαίρομαι πολύ, της λέω, τι θαύμα. Μου λέει, δεν έχει μιλήσει σε άνθρωπο εδώ και μήνες. Δεν ήθελε να μιλήσει και ξαφνικά με πήρε και μου λέει, θέλω να μιλήσω σε αυτό το παιδί. Και ήταν τότε μια εποχή που είχα τελειώσει, είχα πάρει το επαγγελματικό μου πτυχίο στην αεροπορία και όλα αυτά. Και κάποιοι φίλοι μου είχαν πει για μια δουλειά για κάτω και τις αραβικές χώρες και όλα αυτά. Μέσα στην περιπέτεια της δουλειάς μας, κάποια πράγματα που έβλεπα παρασκηνιακά που δεν μπορεί να μην με αφορούσαν, αλλά ένιωθα και έλεγα, εγώ είμαι πολύ καθαρός για να κάνω αυτή τη δουλειά με αυτά που βλέπω να γίνονται. Και έλεγα, με είχε πιάσει τάση φυγής λιγάκι. Τέλος πάντων, πάω στο σπίτι και χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο Μίκης, ας πούμε, και μου λέει απίστευτα πράγματα για αυτό που άκουσε. Δεν τα λέω για να μην θεωρηθώ ψώνιο, μου είπα απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Και εμπρόντιτος, εγώ μετά από λίγο έκλεισα το τηλέφωνο και λέω, συγγνώμη τώρα, μου είπα αυτά ο Θοδωράκης και εγώ θέλω να σκοθώ να φύγω, να πάω να πετάω από το Ντουμπάι, ας πούμε. Δεν πάω καλά, ας πούμε, είμαι άρρωστος. Ναι, και μου γύρισε όλη η ψυχολογική διάθεση τότε.
1: Τον είχατε μαζί σας και στις δύο παραστάσεις, δηλαδή ήταν παρόν σε κάποιες στιγμές. Δεν λέω μόνο για το ποιος στη ζωή μου, λέω γιατί είχε προηγηθεί χρόνια πριν το ιδρώμη του Αρχάγγελου, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια. Ερχόταν στις πρόβες και την πρώτη φορά. Τότε, ναι, ήταν με άλλο κάστη ήταν η παράσταση και λίγο διαφορετική. Αρκετά διαφορετική, δηλαδή η δρόμη του Αρχάγγελου ήταν πώς να το πω, ο πρόγονος, ας πούμε, της άλλης παράστασης ήταν, αλλά ερχόταν στις πρόβες, ναι, και ήθελε, του άρεσε πολύ να έρχεται.
1: Τα λογοκριμένα πότε θα τα ξανακάνετε? Αυτή ήταν ακουστά, εγώ δεν το έζησα αυτό. Αλλά άνθρωποι δικοί μου που κατάφεραν και το είδαν, μια-δυο παραστάσεις κάνατε, γιατί πέσατε πάνω στην πανδημία τότε. Έπεσε η παράσταση αυτή πάνω στον COVID.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν εξαιρετική παράσταση και νομίζω μακάρι να μπορέσουμε να την ξανακάνουμε.
1: Εκεί είχατε βρει όλα τα λογοκριμένα, ή εν πάση περιπτώσει ένα μεγάλο μέρος λογοκριμένων τραγουδιών από τη Χούντα του Μεταξά, μέχρι το 1994 τη Λένα Πλάτωνος είχαν κατακρεουργήσει.
2: Σωστά.
1: Και ο Χατζηδάκης, νομίζω. Εκείνο το τραγούδι με τη Φόρντι, γιατί είχε λέει σεξουαλικά υπονοούμενα.
2: Είχε σεξουαλικά υπονοούμενα και είχε απαγορευτεί. Όλοι την είχαν υποστεί τη λογοκρισία. Και ήταν πραγματικά εξαιρετική, εξαιρετική δουλειά αυτή. Μακάρι να μπορέσουμε να την ξαναοργανώσουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε Μακεδόνα να ερμηνεύει η Μίκη Θοδωράκη.

0: Την ιστορία θα μας την πεις μετά, με τη μάνα σου και την προσπάθεια αποτροπής να γίνεις πιλότος. Τώρα ως πιλότος, τι είναι πιο δύσκολο? Δεν ξεχνιέται αυτό. Τι είναι πιο δύσκολο, η απογείωση ή η προσγείωση?
1: Α, όλη η υπόλοιπη διαχείριση. Αυτά είναι τα πιο εύκολα.
0: Ναι.
1: Η προσγείωση. Ναι. Όταν έχεις να διαχειριστείς ένα μεγάλο αεροσκάφος, έχεις πολλά πράγματα στο κεφάλι σου. Το λιγότερο αγχωτικό είναι το πώς πετάς. Είναι ότι πρέπει να λειτουργήσουν όλα στην εντέλεια.
0: Εμείς που καθόμαστε μέσα.
1: Έχεις την ευθύνη δηλαδή για την ασφάλεια της πτήσης και την αποδοτικότητα της πτήσης, που εννοώ προς την εταιρεία.
0: Εμείς που είμαστε μέσα, ξέρεις, θεωρούμε ότι όλα είναι κανονικά. Ότι αν πάρει τα ίσα του αεροπλάνου, εντάξει, τώρα πάμε. Στο κατέβασμα αρχίζει και λίγο. Υπάρχει μια ταχύτητα.
1: Και άλλοι αγχώνονται στην απογείωση, άλλοι στην προσγείωση. Άλλοι έχουν πρόβλημα κλειστοφοβίας μόλις κλείνουν οι πόρτες. Έκανα χρόνια να πάλευα με το Χρήστο, τον Νικολόπουλο, να το κάνω να το ξεπεράσει αυτό. Ότι μπορεί να κλείνουν οι πόρτες.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι, δεν το έχω πει ποτέ στον αέρα, θα το πω όμως. Γιατί ο Χρήστος δεν καπνίσει ποτέ στη ζωή του και δεν πίνει ποτέ.
0: Όπα, δηλαδή είναι, τα έκανε μέσα στο αεροπλάνο.
1: Είναι το να τον δεις τον Χρήστο να πιει ένα ποτήρι κρασί, ας πούμε, λες, έχει γίνει θαύμα. Και για να μπει στο αεροπλάνο έπαιρνε και έπινε κάνα ουισκάκι πριν. Είχε και ένα φίλο γιατρό που ήταν μουσικός και έπαιζε μαζί μας στην ορχήστρα και τον είχε από δίπλα και τα λοιπά, για να μπορεί να μπει. Και του λέω, ρε εσύ Χρήστο, είναι ντροπή. Δηλαδή δεν πίνεις ποτέ, θα μπαίνεις στο αεροπλάνο και θα λένε όλοι αυτοί που σε βλέπουν, ας πούμε, ήρθε και ο Νικολόπουλος, α, αυτός, γερό ποτήρι, με το ποτήρι, με το ουίσκι μπαίνεις στο αεροπλάνο. Του λέω, εσύ το κάνεις αυτό. Το ξεπέρασε όμως, μια χαρά. Έχει κάνει και ταξίδια μεγάλα, μια χαρά είναι.
2: Real FM.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
5: μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά! Coupons!
5: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Δύο εγκληματικές οργανώσεις, η Αττική και Βιωτία Εξάρθρωση η Αστυνομία, συνελήφθησαν 18 άτομα που εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών.

0: Λοιπόν, ο μικρός Κωστάκης, όχι τόσο μικρός πια, θέλει να γίνει πιλότος. Και το παίρνει χαμπάρι η κυρία Πάκα, η μαμά.
1: Ναι.
0: Και...
1: Επειδή το είχα εκφράσει λίγο μες στο σπίτι αυτό, δεν είπε τίποτα. Έπιασε όλους τους συγγενείς, φίλους και λοιπά του στενού οικογενειακού κύκλου και είπε ότι αν σας πει τίποτα τέτοιο, σας αναφέρει κάτι τέτοιο, θα του πείτε ότι δεν γίνεται γιατί είναι μοναχοπέδι. Όταν εγώ λοιπόν κάποια στιγμή το ξανανέφερα και όλα αυτά, μου λέει δεν γίνεται, μου λέει, εσύ να πας για πιλότος, κρίμα γιατί είναι και ωραίο, αλλά είσαι μοναχοπέδι. Λέω τώρα τι μου λέει, κοροϊδεύει. Πιάνω έναν ξάδερφό μου, ο οποίος ήταν αυτός που μου κόλλησε και την αρρώστια. Του λέω, ρε σύλλο, εσύ μου κόλλησες την αρρώστια, θέλω να ασχοληθώ με τα αεροπλάνα. Και η μάνα μου λέει, δεν γίνεται γιατί μοναχοπέδι. Ναι, μου λέει, ρε εσύ, δεν γίνεται. Πω, πιάνω άλλους. Αυτά όλοι μου λένε το ίδιο. Ήταν όλοι δασκαλεμένοι κανονικά.
0: Τους είχε πάρει έναν-έναν. Ναι. Και τους έλεγε, αν σας πει, θα του λέτε αυτό.
1: Και η πλάκα η άλλη είναι όταν μετά από χρόνια είχα ξεκινήσει να πετάω, χωρίς να ξέρει τίποτα κτλ. Κάποια στιγμή ήμουν ακόμα μαθητής. Όταν είσαι μαθητής, κάποιες στιγμές κατεβαίνει ο εκπαιδευτής και παίρνεις το αεροπλάνο μόνος σου και πετάς. Οπότε ήταν μια από αυτές τις πτήσεις, τους πήρα και πήγαμε στο αεροδρόμιο. Έφυγα λοιπόν να κάνω την πτήση μόνος μου και τα γυρίζω, προσγειώνομαι, όλα καλά. Φεύγουμε, πάμε σπίτι. Κάποια στιγμή, όπως είμαι κάπου στο σπίτι, ακούω τη μάνα μου να μιλάει με κάποιον συγγενή στο τηλέφωνο. Και λέει, καλά, πήγαμε. Και πετούσε ο Κώστας, λέει, στο αεροδρόμιο. Εκπαιδεύεται. Ναι. Καλά, τέτοια προσγείωση. Δεν έχω δει ποτέ τόσο ωραία προσγείωση. Θα ρίσκει, ήταν η μάνα μου, ας πούμε, και ξημεραδιαζόταν στο αεροδρόμιο, ας πούμε, να βλέπει τις προσγείωσεις και τις απογείωσεις των αεροπλάνων. Τέτοια ωραία προσγείωση.
0: Στην αρχή το έχεις καταπιεί όμως, έτσι.
1: Ναι, τότε το είχα φάει κανονικά. Μετά από χρόνια, πέρασαν χρόνια για να το. Γιατί το είχα βγάλει τελείως από το μυαλό μου.
0: Και ξεκίνησε ως χόμπι, δηλαδή.
1: Ξεκίνησε ως χόμπι, γιατί μπήκα κάποια στιγμή σε ένα πιλωτήριο των Κυπριακών Αερογραμμών, που είναι απίστευτη σύμπτωση, μια και εγώ τώρα είμαι πιλότος στις Κυπριακές Αερογραμμές, των παλιών Κυπριακών Αερογραμμών. Και έλεγα αυτή την ιστορία ότι έτσι την έφαγα και όλα αυτά. Και μου λέει τότε αυτός ο συγκυβερνήτης που ήταν στην πτήση, μου λέει μπορείς να ξεκινήσεις να πας σε μια αερολέσχη και να πάρεις ένα αεραστεχνικό πτυχίο. Δεν ήξερα ότι μπορεί να γίνει. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία. Το αεραστεχνικό το έκανα επαγγελματικό για τη γνώση κυρίως. Και μετά το ένα έφερε το άλλο.
0: Εσύ το ξεκίνησες αυτό. Τώρα είσαι πιλότος, είσαι εκπαιδευτής, είσαι με εξεταστής. Τα κάνεις όλα αυτά. Έτσι,
1: κάνεις δουλειά, είπαμε, δεν είναι ντροπή.
0: Όχι, βέβαια. Αλλά τα κάνεις αυτά ενώ είσαι ήδη τραγουδιστής. Φτασμένος τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Ναι, είσαι ήδη είχες μια δεκαετία στο τραγούδι.
1: Ξεκίνησα να πετάω το 93. Δηλαδή ήμουν 4 χρόνια ουσιαστικά που είχα μπει. Επαγγελματικό όμως πτυχίο πήρα το 99 από τη σχολή της Ολυμπιακής. Οπότε ήμουν 10 χρόνια στη δισκογραφία όταν έγινα επαγγελματίας πιλότος.
0: Όταν πετάς και μιλάς στους επιβάτες, μιλάς ως Πάκας ή ως Μακεδόνας?
1: Ναι.
0: Πάκας.
1: Ναι, βέβαια. Το Μακεδόνας μένει στα τραγούδια μας, στα live.
0: Αναγνωρίζουν τη φωνή κάποιοι.
1: Κάποιοι, ναι. Το ξέρουν τώρα στην Κύπρο.
0: Πλέον είναι γνωστό ότι εσύ είσαι ο Πάκας, είσαι ο Μακεδόνας που πιλωτάρει.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερη στιγμή ήταν εκείνο το ατύχημα, έτσι. Με το ελικόπτερο. Εκεί πρέπει να έπαιξε τεράστιο ρόλο ο κυβερνήτης. Εσύ ήσουν εκεί, επιβάτης ήσουν.
1: Ναι, της ουσίας, ναι, δεν ήμουν.
0: Πρέπει να ήταν εξαιρετικός χειριστής για να καταφέρετε να σωθείτε.
1: Είναι πολύ σοβαρή βλάβη.
0: Και όταν σου συνέβη το ατύχημα, πάλι σκεφτόσουν πώς θα ανέβω εγώ επάνω.
1: Ναι, ακόμα και στο νοσοκομείο που ήμουν, έβλεπα τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα να πετάνε και έλεγα από τώρα γιατί δεν είμαι εγώ εκεί μέσα. Είναι. Απλά ξέρεις τι είχε γίνει τότε, είναι κάτι το οποίο έτσι με. Επειδή τότε εγώ δεν βγήκα να μιλήσω, γιατί το σωστό είναι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν μιλάς μέχρι να βγει το πόρισμα το επίσημο της διερεύνησης της ομάδας που διερευνεί τα ατυχήματα και όλα αυτά. Το σωστό είναι να μην βγεις να κάνεις δηλώσεις πουθενά. Τότε το συνέδεσαν όλοι και είπαν ότι κάποιοι, μάλλον όχι όλοι, κάποιοι μπορεί να σκεφτήκαν ότι πήγε μωρέ να μάθει να πετάει και πήγε και έριξε το ελικόπτερο. Ενώ δεν είχα καμία σχέση εγώ με το ατύχημα και αυτό είναι κάτι που με έχει ενοχλήσει πολύ.
0: Ήταν βλάβη στο ελικόπτερο τότε.
1: Βλάβη, ναι, και δεν ήμουν και εγώ χειριστής. Δεν έφταιγε και ο χειριστής. Πάλι καλά που καταφέραμε και σωθήκαμε, όπως είπες.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις,
1: αλλά ξέρεις, είναι. Ναι.
0: Όταν συμβεί αυτό, είναι και τεράστιο ψυχολογικό ζήτημα να ξαναπετάξεις αμέσως για να επανέλθεις σε ισορροπία.
1: Εγώ πέταξα αμέσως με το που βγήκα από το νοσοκομείο.
0: Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι που είναι τραγικό, όταν συμβαίνει, ας πούμε με την πολεμική αεροπορία, αυτό που ξέρω είναι ότι πετάνε αμέσως σε αεροπορία.
1: Ναι, αν συμβεί κάποιο ατύχημα σε κάποιον, σηκώνονται όλοι και πετάνε. Παίρνουν όλοι αεροπλάνα και πετάνε την ίδια μέρα.
0: Για να δεις πως αγαπάω, θα κάνω κάποια στιγμή αυτό που λέει και ο Φωτόπουλος εκείνη την ταινία. Θα μπω στο αεροπλάνο σου να με πας μια βόλτα στο μεταξουργείο.

0: Real FM.
1: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Ισάνκε.
2: Hey.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Ισάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφέ.

0: άποψη που αφήνει αξία.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
0: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
1: και όλα ανατρέπονται
3: από το πουθενά.
0: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
3: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
3: Όμως μετά από μία.
0: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης,
0: Σύσης Ρούμπος,
3: Χάρης Χιώτης,
0: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
4: και η Ελένη Καρακάς.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πριν πάμε πάλι στον ερμηνευτή Μακεδόνα, με τον πιλότο Πάκα. Τώρα με τον πόλεμο, τι γίνεται εκεί πάνω που πετάτε, είναι λίγο τα πράγματα.
1: Είχαν σταματήσει όλες οι πτήσεις που ήταν προς τα ανατολικά, δηλαδή Βιτός, Τελαβίβ, Ντουμπάι. Τώρα έχει αρχίσει και ξανανοίγουν, δειλά-δειλά γίνονται.
0: Με αυτό που αποκαλούμε βαριά βιομηχανία, τουρισμός, θα έχει θέματα. Στην Κύπρο μου λέγες ότι το έχουν δει ήδη.
1: Επειδή ακούστηκε πολύ περίεργα
0: με τα ντρόν.
1: Ναι, βγήκε πολύ περίεργα η κατάσταση. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην γίνει και τίποτα, να μην έχει καμιά επίπτωση, αλλά ξέρεις, εγώ κρίνω από μένα, ας πούμε, πώς οι φίλοι με παίρνανε τηλέφωνο και μου λέγανε τι κάνεις εκεί, σηκωφύγια, εκεί γίνεται πόλεμος και αυτό. Ποιος πόλεμος, δεν υπήρχε τίποτα, δεν συνέβαινε.
0: Πριν πάμε πάλι στο τραγουδιστή του Μακεδόνα, και ηθοποιός, τρεις χάριτες, τα θυμάμαι καλά, Δίσεξα Μαρτίν, της Ελλάδας τα παιδιά, νομίζω ένα πέρασμα από το Μικρούς Μίτσους. Αυτή τι εμπειρία, έκτο πάτωμα, γιατί εκεί ήταν περισσότερο ήταν πρόζα. Έτσι,
1: κυρία επιθεώρηση.
0: Ναι. Τι εμπειρία είναι αυτή.
1: Ωραία εμπειρία, πολύ, πολύ ωραία εμπειρία. Και χτίστηκε αυτό σιγά σιγά, μέσα στα χρόνια, δεν ένιωσα ποτέ μου ηθοποιός, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Και σου λέω, το τελευταίο ας πούμε ήταν το έκτο πάτωμα που εκεί ήταν και πολύ μεγάλος ο ρόλος. Δεν ήταν, γιατί στα άλλα είναι τηλεοπτικά, ξέρεις, είναι πιο εύκολο. Ή στην κυρία επιθεώρηση, σε ένα κόμμα που είχαμε κάνει στην Θεσσαλονίκη, που ήταν για τον ελληνικό κινηματογράφο. Το έκτο πάτωμα ήταν ολόκληρο έργο. Είχε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο από την αρχή μέχρι το τέλος, που ήταν πρόζα, εκτός από κάποια τραγούδια που είχε μέσα.
0: Κώστα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς και θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει. Αυτή η δουλειά είναι πραγματικά σπουδαία. Είναι υπέροχη δουλειά. Επαναλαμβάνω, έχουμε το δώρο ο Λευτέρης Παπαδόπουλος να έχει γράψει τους στίχους. Σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου, Κώστας Μακεδόνας, Τραμπάλα είναι ο τίτλος της δουλειάς. Καλό ταξίδι εύχομαι, ήδη ταξιδεύει όμορφα, ναι. Και καλά.
1: Τώρα βγαίνει και το βινήλιο αυτές τις μέρες, γιατί αυτό ξέρεις το αργεί πάρα πολύ να έρθει. Περιμένουμε να έρθουν τα βινήλια.
0: Ετοιμάζεις κάτι τέλος του μήνα στην Κύπρο, Ξαρχάκος, Κουλιουμτζής?
1: Είναι μια συναυλία με μεγάλα τραγούδια, κυρίως των δύο αυτών συμμαντικών συνθετών, με έναν ακόμα Κύπριο τραγουδιστή, τον Κούλη Θεοδόρου. Και εδώ στην Αθήνα το πρώτο που θα γίνει είναι στην ταράτσα του Λαμπέτη, που είχε γίνει και πέρσι.
0: Εξαιρετικό σχόλιο.
1: Το κάνουμε στις 20 Ιουνίου. Είναι εξαιρετικό αυτό, ναι. Τα πέρσι ήταν μαγικά και ελπίζω ότι θα είναι και φέτος έτσι ωραία, να μας βοηθήσει και ο καιρός. Και ετοιμάζεται και μια μεγάλη συναυλία, έτσι πιο μεγάλη, που λογικά θα γίνει στο υποθέατρο του Παπάγου προς τα τέλη του Αυγούστου, αλλά δεν έχω ακόμα την ημερομηνία για να σου πω. Θα το πούμε σε επόμενη συνάντηση.
0: Εύχομαι καλά ταξίδια σε όλες τις δουλειές.
1: Και πολλές άλλες συναυλίες. Λέω τώρα αυτές που είπαμε, τις πολύ βασικές, γιατί έρχονται τουλάχιστον 30.
0: Ξεκινάμε λοιπόν με 29 Μάη Κύπρο, πάμε 26 στο Λαμπέτη και θα είμαστε.
1: Έχουμε και άλλα και πριν στην Κύπρο, αλλά τώρα άμα καθίσουμε να τα πούμε όλα, όλες τις ημερομηνίες εδώ καήκαμε. Θα φάμε άλλη μια ώρα.
0: Κώστα, μας ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρήματο.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
13: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
12: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
13: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
12: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπου. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
17: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
18: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
19: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
16: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στο αληθινό ραδιόφωνο. 9 και 5 μη μιλήσεις. Με γαλήνια, όμορφη και πολύ έτσι γλυκιά υποδοχή στον δυναμικό Σπύρο Παπαδάκη.
1: Α, ήθελες να κάνεις εισαγωγή. Δεν τους λυπάσαι όλους αυτούς που είναι εκεί έξω και ακούν και περίμεναν πώς και πώς να ακούσουν το Μανώλη. Εσένα και το Μανώλη βεβαίως.
0: Το Μανώλη μας, τον οποίο ευχόμαστε περαστικά. Εκτάκτως απόψε δεν είναι μαζί μας. Από Δευτέρα εδώ. Παρεούλα.
1: Από Δευτέρα, ναι, κανονικότατα, και περιμένω και κέρασμα βεβαίως.
0: Κέρασμα, για πες, έχετε κάποια χρέη.
1: Θα σου πω, μαθαίνω, επειδή ο Μανώλης είναι ο τελευταίος, είναι αυτός που κλείνει το μαγαζί.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Εγώ το έφερε έτσι η τύχη, το ανοίγω το μαγαζί στις 5 η ώρα το πρωί.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Βρίσκω μόνο τις χαρτοπετσέτες, πρέπει να σου πω.
0: Τα αποτυπώματα μας.
1: Μόνο τα αποτυπώματα.
0: Από αυτά που έχουμε κάνει το βράδυ.
1: Ακριβώς. Οπότε ευελπιστώ από Δευτέρα, Τρίτη, άντε Τετάρτη, βραδερφέ.
0: Ναι.
1: Θα δει, μην το βάλουμε και σε στενό πλαίσιο.
0: Κοίταξε, τώρα με προβληματίζει.
1: Να μην μείνουν μόνο οι χαρτοπετσέτες.
0: Εμείς πάλι, κοίτα να δεις, δηλαδή είναι η οπτική μερικές φορές. Έχουμε το παράπονο ότι εσείς οι πρωινοί τύποι τρώτε πρώτη τα κεράσματα όταν υπάρχει κάποια γιορτή. Ενώ σε εμάς τους βραδινούς δεν μένει κάτι. Δηλαδή εσείς είσαστε έτσι δυνατή ομάδα στα κεράσματα.
1: Μέτρησες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πόσους γιώργηδες έχουμε στο μαγαζί.
0: Έχουμε γιώργηδες.
1: Έχουμε και πάρα πολλούς γιώργηδες.
0: Μπράβο.
1: Έχεις δίκιο, ναι. Οι πολύ πρωινοί γιώργηδες δεν είχαν προλάβει να αγοράσουν τα κεράσματα, τα φέραν αργότερα αφότου είχαμε φύγει. Οι υπόλοιποι τα φέρανε στην ώρα τους, δεν ήμασταν εδώ. Οι τελευταίοι που τα έφεραν επίσης στην ώρα τους. Πάντως τα φάγανε όλα. Την επόμενη μέρα το πρωί δεν βρήκαμε τίποτα.
0: Το μεγάλο παράπονο του Σπύρου Παπαδάκη.
1: Αυτό.
0: Εδώ μπροστά σας.
1: Ένα αλμυρούλι, ένα κάτι, οτιδήποτε. Ενώ εμείς οι πρωινοί όταν γιορτάζουμε κάνουμε και ριφίλ κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Έρχεται η 21η Μαΐου.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις.
1: 21η Μαΐου.
0: Ο άνθρωπός σου.
1: Α, Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Ο άνθρωπός σου. Θα φροντίσω.
1: Μάλιστα.
0: Θα φροντίσω.
1: Γιορτάζει ο Κότσος, γιορτάζουν και οι Ελένες. Και η ωραία Ελένη που έχω δίπλα μου και το Μπέκι. Ομορφιά, ομορφιά.
0: Μαζί στο στούντιο είναι ο Λάσκαρης Αγοραστός.
1: Τι κάνετε κύριε Αγοραστέ, πώς είστε, όλα καλά? Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή περιμέναμε σήμερα, το έχουμε πει σε πολιτικό επίπεδο, 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης, υποσχέθηκε αυξήσεις. Να τα λέμε και αυτά. Υποσχέθηκε και άλλες αυξήσεις.
0: Εγώ δεν μιλάω, ακούω.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Λείπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν ήταν εκεί, βεβαίως.
0: Γιατί?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί. Ο Κώστας Καραμάλης το είχε πει, είχε πάει και η Ντόρα Μπακογιάννη στο γραφείο του να μιλήσουν. Να του πει κιόλας ότι πρέπει να είσαι. Όχι.
0: Όχι.
1: Και το τήρησε το όχι. Αλλά ήταν ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης. Ναι. Με κοιτάς. Ναι. Λάσκαρη, κοίτα. Μπορεί. Το πρόγραμμα ήταν διαφορετικό σήμερα. Είχα να πάω στο οδοντίατρο για να βγάλω ένα δοντάκι. Γιατί εμείς ξέρεις, τώρα είμαστε στην ηλικία που βγάζουμε τα δοντάκια για να έρθουν τα καινούργια. Απλά τα καινούργια όταν ήμασταν πιτσιρικάδες ερχόντουσαν, ξέρεις, από μέσα προς τα έξω. Τώρα τα καινούργια αυτά έρχονται απ' έξω προς τα μέσα. Λοιπόν, και μετά θα πήγαινα στο συνέδριο μια βόλτα για το ρεπορτάζ.
0: Ναι, για το ρεπορτάζ.
1: Θα μου πεις, θα πήγαινες πρισμένος. Σε συνέδρια πάω μόνο πρισμένος.
0: Το έχεις έτσι έτοιμο αυτό.
1: Το έχω έτοιμο.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι, Σπύρο μου. Εντάξει, το τι είπε ο Πρωθυπουργός θα το διαβάσουμε, θα το δούμε. Ωραία, εντάξει, εννοείται. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι μία εκκίνηση στον δρόμο προς τις κάλπες και μία εκκίνηση έτσι με επιταχυντές, από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει αυτό το ερώτημα, πότε θα πάμε στις εκλογές? Πιστεύεις ότι από τη σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού, περιμένουμε βέβαια και της Κυριακής, έτσι,
1: ναι,
0: και της Κυριακής, δόθηκε κάποιο στίγμα ως προς τους χρόνους?
1: Άκουσε, υπάρχει μια εισήγηση στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία έχει έρθει από μακριά, έχει έρθει από τον κύριο Γκρίνμπεργκ. Η εισήγηση αυτή έχει δύο σενάρια. Το πρωτεύον, το κύριο σενάριο, είναι εκλογές την άνοιξη του 27. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης πρόσφατα σε συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου αναφέρθηκε σε αυτό και είπε θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 27.
0: Άρα ακριβώς στη λήξη της τετραετίας.
1: Στη λήξη της τετραετίας. Τώρα, το δευτερεύον σενάριο, το οποίο λέει για φθινόπωρο, Οκτώβρη, Νοέμβρη, λίγο μετά τη ΔΕΘ, έχει πάρα πολλά αν. αν θα έχει τελειώσει ο πόλεμος, μάλλον ποια θα είναι η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Εάν θα υπάρχουν ενεργειακά αποθέματα. Εάν θα υπάρχουν γεμάτα ταμεία. Εάν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα από την πάταξη της φοροδιαφυγής σε δύο ακόμη μαξιλαράκια μετά τη ΔΕΘ για να κάνει ανακοινώσεις με κοινωνικό πρόσημο. Έχει, ναι, έχουν λοιπόν πάρα πολλά.
0: Μέχρι στιγμής αυτά τα αν που έχεις πει είναι εάν το καλάθι της ΔΕΘ θα είναι γεμάτο.
1: Το καλάθι, το καλάθι της ΔΕΘ θα είναι γεμάτο.
0: Μισογεμάτο.
1: Θα είναι γεμάτο, θα είναι γεμάτο. Κοίταξε, το μετέπειτα είναι.
0: Κοίταξε, αυτό λέγαμε και στην προηγούμενη ΔΕΘ. Αλλά
1: δεν το λέγαμε.
0: Αυτό λέγαμε και στην προηγούμενη ΔΕΘ, Σπύρο μου. Αυτό λεγόταν, να το πούμε έτσι.
1: Α,
0: αυτό εντάξει, λεγόταν.
1: Αυτό να το δεχτώ.
0: Να το πω αλλιώς. Αλλά φαίνεται ότι δεν είχε δυναμική αυτό το πράγμα στην κοινωνία.
1: Όχι, γι' αυτό το λόγο μετά αναγκάστηκε ο κ. Μητσοτάκης και βλέποντας και τη δημοσκοπική λειψιδρία να επανέλθει, να ανακοινώσει νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο, να ανακοινώσει κατώτατο αύξηση του κατώτατου μισθού. Χωρίς βεβαίως να προβλέψουν ότι αυτή η αύξηση, την αύξηση αυτή την κατάπιε ο πληθωρισμός. 5,4% ο πληθωρισμός, ε. Δεν είναι καλά τα πράγματα, έχουμε και τα φωνάζουμε. Η
0: ακρίβεια... Πιστεύεις ότι θέμα πρόβλεψης είναι αυτό?
1: Το τι να πατάξουν την ακρίβεια.
0: Όχι, ότι θα την κατάπινε ο πληθωρισμός.
1: Όχι, νομίζω ότι το ξέρουν εκ των προτέρων. Δεν το ξέρουμε εμείς που δεν μπορούμε να
0: δεν
1: κανονίσουμε,
0: και...
1: να διαχειριστούμε τα δικά μας οικονομικά.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Δεν το ξέρουν
0: μεγάλη...
1: αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη.
0: Ωραία. Τι αλλά... κρατάς λοιπόν από τη σημερινή έτσι, ομιλία του Πρωθυπουργού?
1: Είναι ξεκάθαρη,
0: κάτι που θα βγάζεις ένα τίτλο, ας πούμε.
1: Ξεκάθαρα προεκλογική ομιλία. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο κύριος Μητσοτάκης. Θα αρέσει αυτό στο Λάσκαρη αυτό που θα πω. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ότι είχε απέναντί του ένα αμιγώς κομματικό ακροατήριο. Το,
0: δηλαδή,
1: εκμεταλλεύτηκε
0: και... το εκμεταλλεύτηκε.
1: Το εκμεταλλεύτηκε από την άποψη. Είμαστε σε ετοιμότητα. Είμαστε η μοναδική δύναμη ευθύνης. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να γυρίσει την Ελλάδα 3 τετραετίες πίσω.
0: Δηλαδή, αν δεν ήταν κομματικό το ακροατήριο, δεν θα τα έλεγε αυτά.
1: Ενδεχομένως να μην ήταν τόσο, αν θέλεις, επιθετική η ρητορική του. Μα το συνέδριο, κάθε συνέδριο, το συνέδριο κάθε κόμματος ενδείκνυται. Για τέτοιου είδους ομιλίες. Το εκμεταλλεύτηκε.
0: Πιο δυναμικές.
1: Πιο δυναμικές, ναι. Λίγο πιο δυναμικές, έτσι και πιο.
0: Κοίτα να δεις όμως τώρα. Εγώ επέλεξα να αρχίσουμε με την όμορφη πόλη να, σε, έτσι, να το ηρεμήσω το πράγμα και τσιτώσαμε λιγάκι.
1: Δεν πειράζει και πολύ καλά έκανες.
0: Λοιπόν, να σου πω, και, ναι. Να σου πω έτσι, γιατί αρχίσαμε με αυτό. Γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βοιατζής. 15 Μαΐου του 2023. Σε ηλικία 88 ετών. Και αυτό η όμορφη πόλη, έτσι, του Άκου Δασκαλόπουλου και του Μίκη Θεοδωράκη, ήταν μια από τις πολύ όμορφες στιγμές του το 1966 στο Θέατρο Πάρκ, στην ομώνυμη παράσταση. Έχουν γίνει πολλές εκτελέσεις της όμορφης πόλης. Εμένα είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Ξέρω ότι σου αλλάζω κλίμα τώρα.
1: Καθόλου.
0: Νομίζω ότι είσαι δεκτικός σε αυτό.
1: Απόλυτα.
0: Όμως θεωρώ ότι έχει έναν πολύ ιδιαίτερο λυρισμό αυτή η εκτέλεση από τον Γιάννη τον Βογιατζή.
1: Ό,τι και να λέμε τώρα για το καλλιτεχνάρα σε όλα τα επίπεδα. Λείπουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν αφήσει μια πολύ βαριά και πολύ έτσι δυνατή παρακαταθήκη. Αλλά λείπουν. Θα μπορούσαν να αφήσουν πολύ περισσότερα.
0: Όταν έβλεπα πολύ μικρούλα τις ελληνικές ταινίες,
1: ναι.
0: Αυτά τα φοβερά έτσι musical που τραγουδούσε ο Γιάννης Βογιατζής, νόμιζα ότι δεν είναι πραγματική αυτή η φωνή. Ότι η φωνή του ήταν τόσο λυρική στα αυτιά μου και τόσο μελωδική και τόσο σε συχνότητες. Πραγματικά με παραξένευε το πώς μπορεί ένας τραγουδιστής να πιάσει αυτούς τους ήχους.
1: Ως πιτσιρικάς μαγευόμουν πραγματικά όταν σε αυτή την περιβόητη ελληνική ταινία εκεί που τραγουδάει ένας ουρανός που αστέρια.
0: Όντως, λέω τώρα, θυμάσαι και τη σκηνή.
1: Και με κοιτάς και στα μάτια, Λάσκαρη, περίμενε, θα γυρίσω στην Κατσαμπέκη.
0: Εμένα, όταν
1: νομίζω ότι είναι καλύτερα.
0: Για ουρανούς και αστέρια. Τώρα κοιτάς το Λάσκαρη. Ή τουλάχιστον κοιτά τη Δέσποινα Καλοχέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Στο 211-200-8200. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Όσοι δεν θέλετε, ρε παιδί μου, βαριέστε να γράψετε. Θα πάρετε τηλέφωνο.
0: Βεβαίως.
1: Στο 211-200-8200. Θα επικοινωνήσετε με την κυρία Καλοχέρη και η κυρία Καλοχέρη με ταχύτητα φωτός θα μας φέρει τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης να πούμε ότι όσοι δεν θέλετε να μιλήσετε, γιατί μπορεί να σας ακούνε κάποιοι, στέλνετε μήνυμα, στέλνετε mail στο studio@realfm.gr. Λοιπόν, για έλατε να ζωντανέψουμε λίγο. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, ε! Παρασκευή βράδυ, κάποιοι θα βγείτε έξω να διασκεδάσετε. Να προσέχετε, να προσέχετε. Δεν πίνουμε και οδηγούμε μαζί, συγχρόνως. Τα έχουμε πει αυτά. Θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναλέμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, Παρασκευούλα σήμερα. Συνηθίζουμε το πρωί να λέμε, Ελένη, ότι δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου.
0: Βέβαια, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραία έτσι, τοποθέτηση. Τώρα με το που είπες εσύ αυτό, εμένα μου βγήκε μπροστά μου, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή ήταν αυτόματα. Ναι. Θεσσαλονίκη 200 τροχαίες παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε 24 ώρες. Έτσι, μόνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Όταν επέστρεφα τώρα, γιατί την έκανα αρκετές φορές στη διαδρομή, μετά την έξοδο της Αττικής Οδού, εκεί προς το αεροδρόμιο, είναι η επέκταση της Αττικής Οδού. Επειδή μου υποδηγεί στο Μαρκόπουλο και στα, και στα διάφορα. Λοιπόν, έχει όριο ταχύτητα στα 70 χιλιόμετρα. Έχω ξεκινήσει ένα κοινωνικό πείραμα εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έτσι, ένα κοινωνικό πείραμα και για την ησυχία μου αλλά και για την τσέπη μου. Πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας. Γιατί υπάρχουν πλέον όσο πάνε και πληθαίνουν οι κάμερες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι βρυσίδι έχω φάει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόσες βασιλικές μου έχουν έρθει στο κεφάλι.
0: Κάτσε και εσύ στη δεξιά λωρίδα.
1: Μα στη δεξιά κάθομαι. Γιατί πιστεύεις ότι στη δεξιά πηγαίνουν με 70?
0: Αυτό το πράγμα, η προσπέραση από τη δεξιά λωρίδα εδώ μεταξύ είναι μαγικό.
1: Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω ποιος βλαμμένος το ανακάλυψε. Διότι είναι φοβερό το πώς είναι οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Φόρτσα Παουκάρα, καλησπέρα. Έτσι, αγόρι μου. Έχουμε, ξέρεις, ένα μπιφ με τον Φόρτσα Παουκάρα.
0: Ναι, δεν τα πάτε καλά.
1: Εγώ τον αγαπάω.
0: Μα είναι τόσο γλυκός.
1: Είναι γλυκούλης. Είναι και Φόρτσα και Παουκάρα.
0: Ναι.
1: Φέτος πάντως, χρόνια πολλά για τα 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Ήταν παρολίγων σε όλα πρώτος. Παρολίγων πρωταθλητής, παρολίγων κυπελούχος. Παρολίγων από εδώ, παρολίγων από εκεί. Λοιπόν, γράφει ο Φόρτσα, Παουκάρα, και έλεγα πόσο χαλιά να πάει Παρασκευή βράδυ και τσουπ Παπαδάκης. Δεν μας λυπάται κανένας. Ακριβώς. Δεν υπάρχει σωτηρία, Φόρτσα Παουκάρα, δεν υπάρχει σωτηρία. Καλά το κατάλαβες.

0: Queen με τους εξωγήινους, με τον Freddie Mercury, ο Λάσκαρης. Αυτοί είναι εξωγήινοι, ρε παιδί μου. Τέτοιες μουσικές δεν υπάρχουν, δεν γίνονται. Εν πάση περιπτώσει. Να πούμε ότι σήμερα, μέχρι τις 11 η ώρα που θα είμαστε παρέα, θα μιλήσουμε, θα πεταχτούμε και με την Τουρκία. Αυτή η επιθετική, αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας έχει αρχίσει λίγο και μετουσιώνεται και σε κάποια άλλα πραγματάκια.
1: Νομίζω ότι η Τουρκία θα τα συζητήσουμε με τον Νίκο τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας. Η Τουρκία επιλέγει τις στιγμές να αναζωπυρώσει αυτή την κατάσταση. Να δούμε πώς αυτό γίνεται έτσι κατανοητό μέσα στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το κλίμα που υπάρχει. Τι μεταδίδει ο τουρκικός τύπος σε σχέση με αυτά, πόσο το αναβαθμίζουν το θέμα.
0: Και αν έχουν καταλάβει οι Τούρκοι ότι ό,τι νόμους και αν ψηφίσουν υπέρ τους και κατά της Ελλάδας, τι εννοώ, παραδείγματος χάρη τώρα περνάνε τον νόμο ότι γαλάζια πατρίδια, πατρίδα. Τα μισά νησιά του Αιγαίου ανήκουν στην Τουρκία. Έχει αυτό το αφήγημα λοιπόν, το οποίο το διδάσκουν, και αυτό είναι για μένα το πιο επικίνδυνο απ' όλα, το διδάσκουν στα παιδιά. Οι επόμενες γενιές των Τούρκων θα έχουν στο μυαλό τους ότι οι κακοί Έλληνες μας έχουν πάρει το μισό Αιγαίο. Αυτό λοιπόν πρέπει, αυτό τον αστερίσκο θα πρέπει να τον βάλουμε πολύ έτσι μέσα στο μυαλό μας, η πολιτεία δηλαδή και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα το ότι με τη γαλάζια πατρίδα και με αυτό το νόμο ουσιαστικά ισχυρίζονται κάποια πράγματα, ποσός μας ενδιαφέρει, διότι δεν έχει καμία απολύτως ισχύ. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς αύριο το πρωί η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει ότι η Σικελία, επειδή υπάρχουν και 2-3 ελληνικά χωριά, η Σικελία ψηφίζουμε ότι είναι δικιά μας και να ισχύει.
1: Κοίτα, οι απαντήσεις δόθηκαν χθες.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, επισήμως, διαστόματος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια. Υπήρξαν και διπλωματικές πηγές που αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι η Ελλάδα κρατάει μια πάρα πολύ σταθερή γραμμή σε σχέση με αυτό.
0: Είναι γεγονός.
1: Δηλαδή, προφανώς είμαστε εκεί, στο διεθνές δίκαιο, σταθερά. Είναι το εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Που νομίζω ότι έχει στοχεύσει ο Ερντογάν όταν παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά με τον Νίκο τον Ανούρη. Να δούμε όμως, θα δούμε και ένα εσωτερικό ζήτημα δικό μας που έχει να κάνει με αυτή τη φοβερή απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ, με τις εκτελέσεις παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας. Μία ολόκληρη εγκληματική ομάδα που έκανε τις απάτες αυτές. Κάποιος λέει δήλωνε 500 παραπεμπτικά.
0: Είναι απίστευτο, έτσι.
1: Το σύστημα δεν πρέπει να χτυπήσει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά στο σύστημα, τα οποία κενά αυτά τα εκμεταλλεύονται αυτοί οι επιτίδιοι, αυτοί οι απατεώνες. Το έχουν επισημάνει οι ειδικοί. Έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και γενικότερα με πάρα πολλούς γιατρούς που μας επισημαίνουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μας το είχαν επισημάνει εδώ και
1: πάρα
0: πολύ καιρό.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που γίνεται αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα έγινε σε αυτή την κατηγορία στις φυσικοθεραπείες. Αλλά έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά. Δεν ξέρω, εμένα μου κάνει εντύπωση. Αυτό δεν μπορεί να κλειδώσει κάπως. Δηλαδή, εδώ πέρα, για παράδειγμα, υπάρχουν αντιδράσεις ανθρώπων. Μας παίρνουν και εμάς εδώ και στο Μανώλη, σε κάποια χωριά, για παράδειγμα της Κρήτης, που δεν υπάρχει ειδικός γιατρός για να χτυπήσει, να βγάλει παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες. Έχουν τον παθολόγο, για παράδειγμα, και οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν παραπεμπτικά. Και εδώ, με μια τεράστια ευκολία, μοιράζονται παραπεμπτικά έτσι 500, μα 500.
0: Υπάρχουν πολλά κενά στο σύστημα. Πρέπει λοιπόν αυτά τα κενά να τα βρουν, να τα φτιάξουν, να τα αντιμετωπίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είχαμε διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους, γιατί δεν είναι το πρώτο, δεν είναι η πρώτη υπόθεση. Είναι πάρα πολλές υποθέσεις. Και συνεχώς ακούμε τα ίδια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε σε μια χώρα, Ελένη μου, που δυστυχώς πρώτα απ' όλα πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας.
1: Ναι.
0: Σε λίγο
1: ανάποδα το πράγμα.
0: Και είμαστε σε μια χώρα που για τον κοινωνικό τουρισμό έφτασαν στο σημείο κάποιοι συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, να προσπαθούν από τη Δευτέρα να μπουν στην πλατφόρμα, και είχε φτάσει Παρασκευή και ακόμα δεν είχαν καταφέρει να κάνουν την αίτηση.
1: Και κάποιοι δοκίμασαν να μπουν ακόμα και σε ώρες τελείως έτσι. 2 ώρα το βράδυ, 3 ώρα, 4. Να βάζεις ξυπνητήρι δηλαδή. Για να μπορέσεις να μπει στην πλατφόρμα.
0: Εκείνα τα 24 ώρα στέλνανε μηνύματα και λέγανε, εμένα ήταν η καλύτερη μου. Διότι μου στέλναν μηνύματα και μου γράφανε Παπαδάκι, είμαστε ξύπνοι, διότι έχουμε σηκωθεί από τις 3 η ώρα για να μπούμε στην πλατφόρμα. Και τα μηνύματα αυτά, 5,5 ώρα που τα έστελναν οι άνθρωποι, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, σε συγκεκριμένα βήματα η πλατφόρμα ρέταρε, κολούσε.
1: Εδώ είδες όμως, δεν κολλάει τίποτα, είδες πόσο εύκολα εδώ πέρα γίνεται.
0: Μην ορκίσεις.
1: Όχι εννοώ, εδώ για τον Νεοποίη.
0: Α, για τον Νεοποίη λες, νομίζω για το δικό μας, γιατί την ημέρα εκείνη είχε κολλήσει και ο υπολογιστής Στεφανίας.
1: Αλήθεια. Ναι. Κολλητικό θα είναι.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής, γεια σου ρε το Σαρδάμ Παϊσίνευτε, τι έγινε ρε Λάσκαρη με μάτια, ξέρεις. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, είσαι και ομορφόπεδο.
0: Αυτό εννοείται. Όχι όμως σαν το γνωστό ομορφόπεδο. Εγώ ούτε μετακλητός υπήρξα ποτέ, ούτε τίποτα πρέπει να σου πω. Δεν είναι τόσο ομορφόπεδο. Α, να τα λέμε και αυτά. Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής λέει το εξής. Παρέα κάνατε φέτος με το Φόρτσα Μπαουκάρα. Επειδή με γάβρος, κατάλαβες. Επειδή στο ποδόσφαιρο ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Και εμείς, στο παραλίγο. Όλα στο παραπέντε, μη σας πω στο παραδέκα. Παραλίγο πρωταθλητές κι εμείς. Τι όχι και παραλίγο. Γιατί πήραμε πρωτάθλημα, όχι. Στο παραλίγο. Στο παραπολύ, αυτό εννοείς. Α, αυτό το δέχομαι. Να δούμε τώρα. Θα την πάρουμε τη δεύτερη θέση, ή και αυτό θα μείνει στο παραλίγο. Κύπελο, στο πολύ παραπολύ. Σε αυτό έχεις δίκιο, Γιάννη. Να αντιλαϊκιστεί αμέσως, μην αφήσεις και εσύ τίποτα να πέσει χάμου.
1: Θα μιλήσουμε και για τις αποσκευές του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό σήμερα.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αν είναι γεμάτες, πώς γύρισε, με γεμάτες, με άδειες από το Πεκίνο.
0: Τι έχει στις
1: αποσκευές του.
0: Τι έχει στις αποσκευές του, πρώτα απ' όλα.
1: Τι έχει στο μυαλό του, δεύτερο.
0: Στο μυαλό μου δεν θα το βρούμε ποτέ.
1: Ούτε
0: στις αποσκευές.
1: Ούτε στις αποσκευές.
0: Πρώτα απ' όλα η εικόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ το Βίτσιο, εντάξει, η Πετριά. Κάθισα και είδα τις δηλώσεις ζωντανά. Έτσι, και του Xi Jinping και του Τραμπ. Από τη μία πλευρά είχες ένα πρόεδρο της κινέζικης αυτοκρατορίας, γιατί αυτό σου έβγαζε ο Xi Jinping, όλα με απόλυτη διαχείριση, με επιχειρηματολογία, με πειθαρχία, με την παγίδα του Θουκυδίδη. Την ανακαλύψαμε και εδώ στην Ελλάδα. Λάσκαρη, εμείς το πρωί που λέμε και τα αρχαία γνωμικά, την παγίδα του Θουκυδίδη, κάθε φορά όποτε τυχαίνει και είσαι, δεν λέω κάθε μέρα ότι. Την παγίδα του Θουκυδίδη την είχαμε πει, η οποία βεβαίως ο Θουκυδίδη είναι ο Γκράχαμ Άλισον, αυτός ο οποίος.
1: Ο ιστορικός,
0: ένας καθηγητής ιστορικός των ΗΠΑ, ο οποίος την έχει ονομάσει η παγίδα του Θουκυδίδη. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, το μάθαμε όλοι. Και το είπε. Η παγίδα του Θουκυδίδη, εμείς είμαστε η ανερχόμενη δύναμη, του είπε του Τραμπ. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Ελπίζω κάποιος να το έχει εξηγήσει.
1: Νομίζω ότι μια χαρά το κατάλαβε.
0: Εμείς είμαστε η ανερχόμενη δύναμη. Εσείς είσαστε η ισχύουσα, αλλά. Ναι.
1: Είτε με τον τρόπο Τραμπ. Είτε με τον τρόπο Σι.
0: Ναι.
1: Με όποιο τρόπο. Έγινε deal εκεί πέρα.
0: Ασφαλώς και έγινε deal.
1: Γίνανε ντύλια που λένε.
0: Ναι, ναι. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Απλά ένας, η εικόνα, ρε παιδί μου, ήταν.
1: Βάζοντας λίγο Θουκυδίδη, αφήνοντας. Δεν ξέρω τι κατάλαβε ο Τραμπ σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει,
0: αυτό
1: το εξήγησα μετά.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο άλλος, λίγο Ιράν και τα λοιπά, ναι, να το βρούμε.
0: Ο Τραμπ ήταν.
1: Όμως πίσω απ' όλα είναι το deal. Οι συμφωνίες.
0: Ο Τραμπ ήταν I love you, I like you, you are a very good friend, we are going to do very good things together, let's go and eat.
1: Ναι, let's go σε τίτλο σου.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τρεις εργένιδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πεκίνο και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες, αναφέρει το κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr. Δύο εγκληματικές οργανώσεις σε Αττική και Βιωτία Εξάρθρωση η Αστυνομία συνελήφθησαν 18 άτομα που εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών.
11: Στους 97,8.

0: Πάμε να δούμε αυτή την απάτη που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Πέτρο Λιμπερίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Καλησπέρα σας, κύριε Λιμπερίδη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσαβέκη και κύριε Παπαδάκη.
0: Ξέρετε, νωρίτερα λέγαμε εδώ στο στούντιο με το Σπύρο ότι πώς είναι δυνατόν να μην χτύπησε, όπως λέμε έτσι μεταφορικά, το σύστημα όταν τόσα παραπεμπτικά, 500 παραπεμπτικά το μήνα εκτελούσε ένας φυσικοθεραπευτής.
2: Ναι, δυστυχώς εκείνη την περίοδο που έγιναν αυτές τις παραβάσεις δεν υπήρχε η διασφάλιση που υπάρχει σήμερα, ούτε με τη δυναμικότητα που έχουμε θεσπίσει εδώ και περίπου 2 χρόνια. Και περίπου 3 χρόνια που έχουμε το on-time password, ο κωδικός που έρχεται ως SMS στο πιστοποιημένο απολύτως κινητό του κάθε ασφαλισμένου.
1: Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συγγνώμη για τη διακοπή, συμπαθάτε με κύριε Λιμπερίδη, αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε είναι οχυρωμένο το σύστημα με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούν να γίνουν ανάλογες απάτες.
2: Απολύτως οχυρωμένο και μάλιστα αυτό αισθάνομαι και εγώ υπερήφανος που σαν διοίκηση το διεκδικήσαμε και το μαζί βέβαια με τον ΕΟΠΗ και το Υπουργείο Υγείας το επιβάλαμε, διότι θέλαμε να μην υπάρχει ούτε ένα ίχνος όσον αφορά την παροχή της φυσικοθεραπείας ότι κάτι συμβαίνει. Να λοιπόν που τελικά κάτι συνέβαινε σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις και αυτές ήταν όπως σας είπα περιπτώσεις της χρονολογίας 21-22. Τώρα, γιατί δεν έγιναν οι έλεγχοι, γιατί δεν υπήρχε ένα σύστημα
0: ακριβώς,
2: το οποίο
0: ακριβώς,
2: να
0: γιατί
2: χτυπάει.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι, δεν είναι δικό μας θέμα, είναι θέμα του ΕΟΠΗ. Βέβαια, να σας πω ότι προκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία από μια καταγγελία μιας ασφαλισμένης, την οποία συγχαίρω δημόσια, δυστυχώς δεν μπορώ να πω το όνομά της, η οποία επέμενε, αφού δεν βρήκε την κατάλληλη ανταπόκριση από τις άλλες υπηρεσίες που είχε απευθυνθεί, έκανε μια αναφορά επώνυμη έτσι, στον σύλλογο τον δικό μας. Εμείς πήραμε μια απόφαση και κάναμε παραπομπή στις αρμόδιες αρχές για να ελέγξουν και έτσι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα αυτά που γίνονται, δηλαδή υπερβάσεις, τελικά δεν ενδιαφέρουν τον ΕΟΠΗ, γιατί ο ΕΟΠΗ 80 εκατομμύρια είναι να πληρώσει το χρόνο, 80 θα πληρώσει. Τι κι αν γίνουν 150, τι κι αν γίνουν 200 εκατομμύρια, οι φυσικοθεραπευτές θα επιστρέψουν πίσω και οι άλλοι πάροχοι βέβαια τα χρήματα τα οποία είναι ας πούμε υπέρβαση στον προϋπολογισμό. Τα γνωστά clawback rebate τα οποία ισχύουν από το 2013 τα έχουμε αναδείξει πολλές φορές και τα ξέρετε κι εσείς.
0: Κύριε Λιμπερίδη, η γυναίκα η οποία έκανε την καταγγελία πώς διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή τι ακριβώς εντόπισε εκείνη?
2: Ξέρετε, υπάρχει ο ατομικός φάκελος υγείας στον ΕΟΠΗ εδώ και αρκετά χρόνια, πρέπει να είναι 7 χρόνια. Μπορεί ο κάθε ασφαλισμένος να ελέγχει τι έχει γίνει στο όνομά του, εξετάσεις, διαγνωστικές, φυσιοθεραπείες κτλ. Η κυρία λοιπόν είχε ένα πρόβλημα υγείας, πήγε σε έναν ορθοπαιδικό, της έγραψε, μάλλον προσπάθησε να συνταγογραφήσει φυσικοθεραπείες, της είπε ότι δεν μπορεί να συνταγογραφήσει γιατί τις είχε κάνει. Είναι 2 φορές τον χρόνο. Λοιπόν, αυτή είπε: εγώ δεν έχω πάει ποτέ μου σε φυσικοθεραπευτή. Και όταν μπήκε στο φάκελο, είδε και τον γιατρό που συνταγογράφησε, τον οποίο δεν τον γνώριζε, έκανε αυτή την καταγγελία. Προσπάθησε να βρει την άκρη του νήματος και καλά έκανε, διότι αν δεν ήταν αυτή, δεν θα αποκαλύπτονταν ίσως αυτό το κύκλωμα, το οποίο σημειωτέμουν πρώτη φορά που εμφανίζεται στη φυσικοθεραπεία και όπως σας είπα, ευτυχώς έχει θωρακιστεί πλήρως. Με τη συμβολή τη δικιά μας και βέβαια με το συμβολή του ΕΟΠΗ και του Υπουργείου Υγείας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην ψυχοθεραπεία.
1: Κύριε Πρόεδρε, επειδή το επαναλάβατε αυτό και στην αρχή, μπορώ να κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση, σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, αν ένας γιατρός έχει το ονοματεπώνυμό μου και έχει και το άμκα μου, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ερήμην μου να γράψει είτε φάρμακα στο άμκα το δικό μου είτε να γράψει συνταγές. Και αν εγώ παραδείγματος χάρη δεν έχω άειλη για να μου έρθει μήνυμα στο κινητό, αυτό να περάσει κάτω από τα ραντάρ.
2: Η περίπτωση της φυσικοθεραπείας, θα σας μιλήσω γι' αυτό και όχι για τα φάρμακα, εγώ αυτό που γνωρίζω πολύ καλά. Όπως σας είπα, έχουμε μια συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και κάνουμε τις διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση κτλ. Στο σύστημα, λοιπόν, μάλλον στη συνταγογράφηση της φυσικοθεραπείας, ισχύει αποκλειστικά μέσα από το σύστημα του ΕΟΠΗ, όχι της ΕΔΙΚΑ. Έχει επιβληθεί μέσα από το σύστημα, αν έχεις το πιστοποιημένο σου αριθμό κινητού να μπορεί να συνταγογραφήσει ο γιατρός. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν, γιατί ή δεν είσαι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας στο COVID το κινητό σου, ή δεν έχεις ταυτοποιήσει το κινητό σου μέσα στο σύστημα, όπως σας είπα, στον ατομικό φάκελο υγείας. Αυτό διασφαλίζει πλήρως. Και όταν συνταγογραφεί ο γιατρός, έρχεται σε εσάς ένα μήνυμα, όπως είπα, στο πιστοποιημένο κινητό, το οποίο μήνυμα είναι ένα SMS, ένα OTP, όπως κάνουμε μεταφορά στα χρήματα στην Εθνική, να σας πω έτσι απλά, το οποίο αν δεν το παραδώσετε εσείς σε μένα, εγώ δεν μπορώ να εκτελέσω το παραπεμπτικό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο ασθενής μου λέει λάθος αριθμό, ένα ψηφίο να μην είναι σωστό, δεν περνάει το παραπεμπτικό, είναι άκυρο. Όπως αντιλαμβάνεστε, άρα υπό την άγνοια του ασφαλισμένου δεν υπάρχει περίπτωση να συνταγογραφηθεί φυσικοθεραπεία. Σε καμία περίπτωση.
0: Να σας ρωτήσω, αναφερθήκατε στο clawback. Άρα για εσάς, σε σχέση με αυτή τη συγκεκριμένη απάτη, τι επίπτωση υπάρχει?
2: Εμείς εκείνη την εποχή που έγινε αυτό, πληρώσαμε εμείς οι υπόλοιποι τα χρήματα τα οποία καταναλώθηκαν, εισπράχθηκαν σε αυτόν τον συνάδελφο σε εισαγωγικά.
0: Δηλαδή τι ποσό?
2: Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, λένε και 260.000. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και περισσότερο αυτό που ερεύνησε, γιατί ξέρετε, έγιναν έρευνες, κλήθηκαν ασφαλισμένοι, δεν είναι από την μία και μοναδική ασφαλισμένη. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες, χιλιάδες μάλλον, επισκέψεις, εκατοντάδες παραπεμπτικά. Άρα λοιπόν έγινε κατάθεση από πολίτες οι οποίοι βεβαίωσαν ο ένας μετά τον άλλον ότι δεν έκαναν ποτέ τους φυσικοθεραπεία και ότι υπό την άγνοια τη δικιά τους έγινε η συνταγογράφηση, και έτσι αποκαλύφθηκε αυτό και δέσαν την οικονομική αστυνομία αυτό το περιστατικό, αυτή την περίπτωση.
0: Αυτό είναι ένα χρέος, τεχνητό χρέος, εντός αγωγών δηλαδή, που είναι σε βάρος των φυσικοθεραπευτών, έτσι, σωστά, δεν το λέω?
2: Βεβαίως, και δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε, όταν επιβλήθηκαν με τον κίνδυνο της πτώχευσης της χώρας το 2013 τα μνημόνια, δεν περίμενε κανένας ότι μετά από 10 χρόνια θα έχουμε μνημόνια, όταν έχουμε πλεονάσματα, έχουμε πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Εγώ περίμενα τον Πρωθυπουργό της χώρας να πει ότι σε 2-3 χρόνια θα μηδενίσουμε τα clawback και τα rebate. Είμαι αυτή τη στιγμή στην Πρίστινα. Εδώ είναι η Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Έχουμε καταθέσει και έχουμε πάρει ένα ψήφισμα ομόφωνα. Ξέρετε, δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να επιβάλλει clawback και rebate σε υπηρεσίες. Υπάρχει σε φάρμακα, σε προϊόντα, ένα μικρό rebate. Αυτού του είδους το 20% και το 30% το πρόβλημα. Σας πω τα περσινά νούμερα για να καταλάβετε.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: πέρυσι το κλειστός προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία ήταν 79.700.000. Mm-hmm. Είχαμε 105 εκατομμύρια ευρώ εκτελεσμένες συνταγές, απόλυτα εκτελεσμένες, όπως σας είπα, επειδή ισχύει το OTP, και οι φυσικοθεραπευτές θα πληρωθούν τα 80. Άρα λοιπόν τα 25 εκατομμύρια θα αναγκαστούν να τα γυρίσουν πίσω ή να μην τα πληρωθούν ποτέ, να το πω καλύτερα, οι φυσικοθεραπευτές. Μιλάω μόνο για τη φυσικοθεραπεία, δεν μιλάω για τους υπολείπους παρόφους. Και βέβαια εδώ έχει δημιουργηθεί ένα τεχνητό χρέος, το έχετε πει. Αυτό το τεχνητό χρέος δημιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή μπαίναν σε δόσεις όλες αυτές οι αποπληρωμές, μιλάμε ότι πληρώνουμε εμείς δόσεις του 18-19, αυτές είναι μέχρι 120 δόσεις, πληρώνουμε το 21, πληρώνουμε το 22, τώρα έχει μπει το 23, έχει ανασταλεί για να πάει 2-3 μήνες πίσω. Πληρώνουμε το τρέχον clawback, το οποίο θα είναι 20%. Θα υπολογιστεί το 70% παρακρατεί του 20, δηλαδή περίπου 15-16%. Συν το φόρο που παρακρατεί σε μια ατομική επιχείρηση, ξέρετε, το πληρώνεται από το δημόσιο, στο τέλος πληρώνεσαι κάτω από τα μισά. Mm-hmm. Αυτό είναι τραγικό και είναι σε μια εποχή που η χώρα μας πανηγυρίζει, γιατί βγήκε από τα μνημόνια. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι τραγικό να λέμε εμείς ότι αποπληρώνουμε το χρέος και να βασίζουμε το ασφαλιστικό μας σύστημα στην πλάτη των παρόχων. Είναι τρομερό και πρέπει να σταματήσει. Το έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Δυστυχώς, η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες δεν χρηματοδοτούν το χώρο της υγείας, δεν χρηματοδοτούν τους ιδιώτες, γιατί κυρίως τους ιδιώτες αφορά, διότι είναι στιλοβάτες ιδιώτες. Ξέρετε, πρωτοβάθμια φροντίδα, διαγνωστικά, φυσικοθεραπεία και όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχει. Υπάρχει σε μικρό βαθμό στο δημόσιο.
1: Επειδή είμαστε σίγουροι με την Ελένη, κύριε Πρόεδρε, ότι το έχετε θέσει αυτό στους αρμόδιους υπουργούς, το έχετε θέσει θεσμικά.
2: Πάνω από 10 χρόνια φωνάζουμε. Δυστυχώς δεν μας ακούει
1: κανένα. Ωραία, ας αφήσουμε τα υπόλοιπα εννέα. Φέτος, εν πάση περιπτώσει, τι απάντηση σας δίνουν σε αυτά τα αιτήματα, τα οποία σε εμάς τουλάχιστον μας ακούγονται και ιδιαίτερα λογικά, έτσι.
2: Το ψήφισμα που έχουμε εγκρίνει σήμερα για την ψηφοφορία είναι ότι απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δίκαια και προβλεπόμενη αμοιβή. Δεν είναι δυνατόν να σου λέει το κράτος ότι πληρώνεσαι 15 ευρώ και στο τέλος να βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα που σας είπα. Και προβλεπόμενη αμοιβή. Δεν είναι δυνατόν να σου λέει το κράτος ότι πληρώνεσαι 15 ευρώ και στο τέλος να βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα που σας είπα οι κρατήσεις και στο τέλος να πληρώνεις 7. Δηλαδή να επιστρέφεις εσύ το 30%.

0: να μην παρέχεις. Σταμάτα την παροχή μέχρι και που φτάνουν. Όταν εσείς έχετε 50 ευρώ, πάτε στο εστιατόριο και τρώτε για 70. Ποιος θα τα πληρώσει? Είναι πολύ απλό.
1: Μόνο αν είναι φίλος μας ο
0: Ταλανιάρης. Το λέω έτσι πολύ λαϊκά για να καταλάβει. Δηλαδή,
1: καλά κάνετε και το λέτε έτσι για να το καταλάβουμε. Αλλά το θέμα είναι τι απάντηση σας έχουν δώσει. Δηλαδή έτσι βάλτε μας λίγο πώς να σας πω μέσα από τις κλειστές πόρτες. Όταν τους συναντάτε και τους λέτε ρε παιδιά τι θα γίνει εδώ. Μπαίνουμε μέσα, βάζουμε από την τσέπη μας γιατί ουσιαστικά αυτό μας περιγράφεται.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, αυτό τι σας λένε λοιπόν. Συνεχίστε να βάζετε από την τσέπη σας.
0: Θα δούμε, θα ενισχύσουμε που είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, θα βάλουμε κάτι λίγο. Όταν είναι 25 εκατομμύρια μόνο για τη φυσικοθεραπεία, φανταστείτε πόσο είναι όλα τα υπόλοιπα. Δεν έπρεπε να ληφθεί μια απόφαση από ένα σοβαρό κράτος και να πει φέτος χρηματοδοτώ 100-200 εκατομμύρια. Ξέρετε τι χρηματοδοτεί ο ΕΟΠΗ, μάλλον το Υπουργείο Οικονομικών των ΕΟΠΗ. Όσο είναι η αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή 2% στο 1.600.000 είναι περίπου η δαπάνη των ιδιωτών εμάς διαγνωστικά κτλ. Άρα 30 εκατομμύρια. Όταν το έλλειμμα είναι 800. Πείτε μου εσείς πώς βγαίνει αυτό το νούμερο. Και απ' την άλλη έχουμε πλεονάσματα και είμαστε μια χαρά και πανηγυρίζουμε. Τώρα θα κάνει η χώρα μας μέσα στον Ιούνιο, άκουσα 6,9 δις πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δεν σας φαίνεται τραγικό αυτό? Δεν σας φαίνεται φεδρό να πληρώνουν οι πάροχοι όλη αυτή τη δαπάνη της υγείας? Για ποιον και γιατί? Και πείτε μου ένα κράτος, ένα που να έχει αυτές τις τραγικές συνθήκες. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Μάλιστα. Τι να σας πω, είναι η επικοδομητική αυτή η οικονομική τώρα, πολιτική είναι, που έχουν στα χέρια, στο μυαλό τους. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Πώς το είχε πει ο Βαρουφάκης?
2: Πώς το είχε πει, η ασάφεια.
1: Δημιουργική ασάφεια. Δημιουργική ασάφεια. Αυτό είναι μια δημιουργική ασάφεια, απλά την πληρώνετε εσείς αυτή την ασάφεια.
0: Κοιτάξτε, προσπάθειες θεσμικού τύπου και μικρές γίνονται. Το ζήτημα είναι καθαρά του Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Υγείας αυτά έχει, δεν μπορεί να δώσει. Το ΕΟΠΗ αυτά έχει, δεν μπορεί να δώσει, αν δεν χρηματοδοτηθεί. Και εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν παίρνει μια απόφαση να βγει επιτέλους αυτή η κατάσταση από όλους τους ιδιώτες εμάς? Δεν είμαστε μόνο εμείς. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι όλα τα διαγνωστικά. Οι κλινικές, οι μικρές κλινικές κλείνουν. Αυτές που δεν έχουν εννοώ χειρουργία και πρόσθετες αμοιβές. Δεν βγαίνει αυτή η κατάσταση. Θα καταρρεύσει όλο το σύστημα της πρωτοβάθμιας και στο τέλος δεν θα μπορεί να καλυφθεί ο ασφαλισμένος. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και πρέπει να λυθεί εδώ και τώρα. Όπως λέγαμε παλιότερα. Επαναλαμβάνω ένα σύνθημα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
2: Ευχαριστούμε, κύριε Λιμπερίδη.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και να ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος, εκτός από τις υπόλοιπες συνέπειες, θα έχει και τα πειθαρχικά όργανα, τα οποία ξέρετε, ένα νομικό πρόσωπο όπως είναι ο Σύλλογος. Τα μέλη που παραβατούν θα πάνε και στα πειθαρχικά όργανα. Οπότε έχει να υποστεί και άλλες συνέπειες.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
3: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πώς μου πετσόκοψες έτσι, αδερφάκι. Φοβερό. Εντάξει.
1: Εγώ τώρα εδώ διαβάζω.
0: Και τραγουδάρα κιόλας.
1: Διαβάζω ναι. Εδώ ένα απόσπασμα από την ομιλία του
0: κυρίου Μητσοτάκη.
1: Κύριου Μητσοτάκη, ότι η αποστολή πια είναι να βρεθεί παντού. Έτσι, συνομιλώντας με όλες τις ηλικίες και όλα τα επαγγέλματα.
0: Έτσι.
1: Να δει, να ακούσει, να απαντήσει.
0: Εννοείται, εννοείται. Έτσι. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Okay.
0: Ποτέ δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Ποτέ δεν είναι αργά. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Και την ακρίβεια θα πατάξουμε. Και τον ελέφαντα στο δωμάτιο βλέπουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τα τελευταία.

0: 3-4 χρόνια δεν ακούμε κάτι άλλο. Η κυβέρνηση λέει, άλλη κλείσε. Ναι. Η κυβέρνηση λέει, βλέπει το Υπουργείο Οικονομικών τον ελέφαντα στο δωμάτιο.
1: Τον βλέπει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο ελέφαντα στο δωμάτιο γράφει τη λέξη ακρίβεια. Τον βλέπει.
1: Ο ελέφαντα βλέπει το Υπουργείο.
0: Ο ελέφαντα μα έχει λιώσει προ το παρόν εμά, όλου του υπόλοιπου. Δεν ξέρω τι γίνεται και στο Υπουργείο, να λέμε και του στραβού το δίκιο. Και επειδή με το Μάνο τον Ιφλή, να ξέρει, κάθε πρωί έχουμε ξεκινήσει τη μάχη του κρεμμυδιού.
1: Μίλα μου γι' αυτό.
0: Πάμε. Πάω λοιπόν σε υπεραγορά και βλέπω. Μου λέει η Μαρία, φέρε κρεμμύδια. Ναι. Λέω εντάξει, θα βρω βατικιώτικα. Δεν βρήκα. Τα καλύτερα είναι τα βατικιώτικα, να ξέρει. Από τα βάτικα, λάσκαρη. Ναι. Λοιπόν, είχε βιωτίας και Ινδίας.
1: Ναι.
0: 88 λεπτά το κιλό της βιωτίας, 88 λεπτά το κιλό από την Ινδία. Ναι. Και κάθομαι εκείνη την ώρα, το κοιτάω και λέω πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται, μάνα μου, είναι, έχει γίνει τόσο δύσκολος ο δρόμος από τη βιωτία μέχρι την Αθήνα.
1: Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό?
0: Όχι.
1: Ναι. Θα σου πω γιατί γίνεται. Για να μην μπαίνουν διλήμματα άλλου τύπου. Κατάλαβες?
0: Μπράβο, ρε, λέει.
1: Να μην μπαίνουνε. Ναι. Να είναι ίδια η τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε εσύ να επιλέγεις καθαρά πια.
0: Μάλιστα.
1: Τι μ' αρέσει πιο πολύ, η βιωτία μ' αρέσει.
0: Η βιωτία ή η Ινδία. Ναι, Ινδία. Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Μετά από 4 μέρες ξαναπηγαίνω, μας έχουν τελειώσει τα κρεμμύδια. Με 88 λεπτά, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούσα να πάρω και πολλά. Πολύ κρεμμύδια, αδερφέ, ναι, άσε να πάνε.
1: Καλά, και πόσα
0: πήρες τώρα εσύ? Μου έχει αλλάξει τα φώτα, ρε παιδάκι. Τι θες τώρα, ρε μου? Σαλάτα φτιάχνουμε, να πούμε, μαρούλι κρεμμύδι μέσα. Φτιάχνουμε λάχανο κρεμμύδι μέσα. Φτιάχνουμε χωριάτικη των πραγμάτων
1: κρεμμύδι.
0: Καλά, κρεμμύδι. Σύστα φαγητά δεν. Μία σάλτσα για μακαρόνια, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα το βάλεις.
0: 3 κιλά κρεμμύδι, όχι 3 κιλά όμως. Όχι, μάνα μου, τρία.
1: Όχι, ωραία είναι. Η σάλτσα, η κόκκινη με το κρεμμύδι, καραμελωμένο κιόλα. Είναι ωραίο. Πες τη Μαρία, δίνω συνταγή.
0: Ακαραμέλωτο το πάμε κάτω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι έγινε, έχει... Όχι, Δέσποινα, αλλά εάν δεν... Αν είναι ορφανά, φέρτα εδώ. Φέρτα εδώ, μην ανησυχείς.
1: Ήταν μια δική μας στιγμή τώρα αυτή. Ναι, ναι. Δεν έπρεπε να βγει δημοσίως, αλλά δεν πειράζει.
0: Εσωτερικό joke.
1: Inside.
0: Inside joke.

0: Αδέρφια μας και έξω, γυναίκες και άνδρες, συμπαθάτε μας. Εμένα δεν μου έχει μείνει άντερο. Δεν ξέρω τι ήθελα να πω πραγματικά. Κάπου το πήγαινα.
1: Κάτι για τα κρεμμύδια, έλεγε.
0: Για τα κρεμμύδια, ναι. Λοιπόν, μετά από 4 ημέρες, ξανά στην ίδια υπεραγορά. Έχουν τελειώσει τα κρεμμύδια, τα έχουμε φάει όλα, έχουμε μπουχτίσει, έχουν βγει από τα αυτιά. Μου λέει πάλι φέρει 4-5 κρεμμύδια. Λέω, πηγαίνω.
1: 4-5 όμως, λίγα.
0: 4-5, ναι, αυτή τη φορά, ναι. Γιατί είχαμε ρίξει και ένα τσακωμό ότι δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα με τα κρεμμύδια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξαναπηγαίνω στην ίδια υπεραγορά. Βιωτίας Ινδίας.
1: Πάλι το ίδιο, ρε παιδί.
0: Ναι. 0,92 τα βιωτίας, 0,92.
1: Ναι,
0: και λέω και το εξής. Δεν φτάνει που έχει γίνει πολύ δύσκολη η διαδρομή από τη Βιωτία μέχρι την Αθήνα. Είναι τόσο δύσκολη όσο είναι από την Ινδία μέχρι την Αθήνα. Αλλά οι δυσκολίες αυξάνονται και παράλληλα. Ρε, μας δουλεύετε ψηλό γαζί. Ρε, κοιτάξτε τι γίνεται εκεί. Κοιτάξτε τι γίνεται με τις τιμές. Γιατί ο κόσμος σήμερα το πρωί μας στέλνανε μηνύματα συνταξιούχοι και μας έλεγαν ότι έχει 15 ο μήνας και τους έχει τελειώσει η σύνταξη.
1: Τι λες, αποκάλυψη.
0: Λοιπόν, ναι, θέλω όμως να σου πω το εξής. Κάθονται και ασχολούνται με όλα τα υπόλοιπα. Ούτε την ακρίβεια έχουν καταπολεμήσει. Ούτε τίποτα. Είναι σάφη.
1: Θες να μιλήσουμε και άλλο για κρεμμύδια.
0: Να μιλήσουμε για κρεμμύδια. Ναι. Τώρα με τόσο κρεμμύδι που για τόσο πολύ που μου ήρθε στη φάδο.
1: Στη φάδο και εμένα μου ήρθε. Ναι.

0: Εντάξει, πάντως για να είμαστε δίκαιοι όμως, ναι. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα είναι ότι αυτό που είναι κεντρικός στόχος και βασικός στόχος είναι η αύξηση των μισθών και η μείωση της φορολογίας, του φόρου, των φόρων.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι σε αυτό το δρόμο πηγαίνουμε. Αυτό το δρόμο δηλαδή σηματοδότησε,
1: ναι, ο Πρωθυπουργός. Ούτως ή άλλως, σε επίπεδο ρεπορτάζ, πρέπει να σου πω αυτό το οποίο μας λένε συχνά πυκνά από το Μέγαρο Μαξίμου. Ωραία, και που όποτε φιλοξενούμε είτε τον κύριο Παπαθανάση είτε και άλλους από τα παραγωγικά υπουργεία, μας επιβεβαιώνουν αυτή την τάση που υπάρχει ασφαλώς να λαμβάνονται και να ανακοινώνονται μέτρα πάντα με κοινωνικό πρόσημο, προς την κατεύθυνση να βοηθηθούν οι ευπαθείς ομάδες. Το θέμα είναι το εξής. Μήπως είναι πλέον ξεκάθαρο πως αυτές οι ενέσεις, επειδή ακριβώς είναι ενέσεις, είναι ασπιρίνες. Δηλαδή σε πονάει το κεφάλι σου, παίρνεις μια ασπιρίνη, εάν είναι μόνιμος ο πονοκέφαλος, θα σε αφήσει για λίγο, θα επανέλθει. Μήπως λοιπόν πρέπει να ληφθούν, λόγω των έκτακτων καταστάσεων, να ληφθούν έκτακτα και πολύ σοβαρά μέτρα. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, πάντως αυτό με τις έκτακτες καταστάσεις, εγώ έχω κουραστεί να τα ακούω, να σου το πω έτσι προσωπικά, γιατί έκτακτες καταστάσεις ήταν και η Ουκρανία και παραμένει. Έτσι. Ναι. Έκτακτη σαφώς. Κατάσταση είναι. Και αυτή, δεν ξέρω πού είναι το κλειδί, Σπύρο μου, δεν ξέρω πού είναι το κλειδί. Ας πούμε, μιλάμε για τις τιμές. Μιλάμε για την εσχροκέρδη. Έχει μπει η λέξη αυτή κανονικά στο λόγο μας τον καθημερινό. Ναι, ωραία. Μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί αυτό.
1: Ασφαλώς.
0: Μήπως δηλαδή.
1: Τώρα τα αυτονόητα θα λέμε.
0: Τι να συζητήσουμε τώρα. Κρεμμύδια κατά τα λοιπά.
1: Ναι, και. Ναι. Και μπήκαμε έτσι με το Μάνο σε αυτή τη διαδικασία. Με ένα
0: βρίσκει
1: προϊόν.
0: Και ο Μάνο τιμές αντίστοιχες.
1: Έχουμε μπει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία να ελέγχουμε και να συγκρίνουμε τιμές. Και να συγκρίνουμε τιμές. Υπήρχε προϊόν, παραδείγματος χάρη, που ημέρα Τετάρτη το πήρα, το αγόρασα 5.38 με κίτρινο ταμπελάκι. Και το Σάββατο με κίτρινο πάλι ταμπελάκι είχε 7.32. Μιλάμε τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Κατεψυγμένο προϊόν συγκεκριμένο, έτσι, που όταν έχεις φίλους το παίρνεις, παίρνεις 4-5 αυτό για να μην παραγγείλεις απ' έξω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είχε αυτή τη διαφορά. Μιλάμε για 2 ευρώ διαφορά.
0: Μέσα σε 4-3 μέρες.
1: Ναι, από Τετάρτη σε Σάββατο. Δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να βοηθηθούν λίγο και οι πολίτες. Όχι λίγο, πρέπει να βοηθηθούν πολύ. Έτσι. Θέλεις διαφημιστικό διάλειμμα εσύ,
0: Και πάμε σε ειδήσεις.
1: Α, έχουμε και ειδησούλες.
0: Δεν έχουμε. Βέβαια.
1: Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω, ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: εσύ ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Προέκρινε τη διατήρηση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης για την αύξηση των μισθών, την κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και τη θεσμική ανάταξη μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του ανέφερε ότι Πεκίνο και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες. Έλληνες επιθεωρητές που ερευνούν την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα εκτιμούν ότι παρέκλεινε από την πορεία του λόγω τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 99-75 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Μύκονο στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League. Επόμενο παιχνίδι την Κυριακή στη Μύκονο με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στις 2 νίκες. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τον Άρη στον τελικό του κυπέλου Super League νέων ΚΑΠΑ 19 ετών και κατέκτησε το τρόπαιο πανηγυρίζοντας παράλληλα τον double. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
1: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, πρέπει να ξέρεις, Μανώλη μου, εγώ θα κεράσω. Καλά να είσαι, αγοράκι μου, πραγματικά. Και τον αγαπάω πάρα πολύ. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τον Μανώλη. Από την εποχή του Τελεσίτη, από το 1993. Αλλά Ελένη μου, με γλιτώσατε σήμερα πάρα πολλά πράγματα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, πάρα πολλά πράγματα.
1: Καταρχάς, για το Μανώλη θα το πω αυτό.
0: Ναι.
1: Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10. Ναι, έχουμε έτσι μια. Το δικό μας inside είναι αυτό. Εγώ λέω 10 και 7, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Κοίτα να δεις,
1: 7
0: τελικά,
1: λεπτά μετά τις 10.
0: Παρόλο που δεν είμαστε συνεννοημένοι, ναι, η πρώτη εκπομπή του Real FM με την τελευταία εκπομπή στο 24ωρο, εννοούμε, του Real FM, έχουν τα ίδια inside.
1: Έχετε και εσείς τέτοια
0: ζητήματα. Ναι, με τη Στεφανία. Δηλαδή όταν πάει 6 και 6,
1: ναι,
0: 7 και 7,
1: ναι,
0: δηλαδή τις κάνω νόημα την ώρα αυτό.
1: Πες
0: το. Ναι, πες το.
1: Λοιπόν, άκου τώρα για τα κρεμμύδια πριν το
0: πούμε
1: τα άλλα θέματα. Λοιπόν, στέλνει ο Γιάννης εδώ, να ξέρεις, λέει, τα κρεμμύδια τα καλά είναι τα κόκκινα, διότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει της μόδας τα άσπρα κρεμμύδια.
0: Ναι, τα άσπρα είναι τα κλασικά, τα βατικιώτικα, αλλά πλέον στα βάτικα βγάζουμε και κόκκινα.
1: Ναι, και λέει ότι τώρα που μου το θύμισες, Σάββατο αύριο θα βάλω τη γυναίκα μου να φτιάξει πλακή που έχουμε καιρό να φάμε και είναι φαγητό πολυτελείας. Με φουλ κρεμμύδι μέσα. Πολλά λεφτά θα δώσει ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Το πλακί θέλει πολύ κρεμμύδι.
0: Και δεν μπορούμε να σου δώσουμε τη συμβουλή. Πάρε Ινδίας. Έχουν την ίδια τιμή.
1: Ναι, οπότε δεν γίνεται.
0: Οπότε δεν. Πάρε Βιωτίας καλύτερα.
1: Λοιπόν, πάμε Τουρκία.
0: Πάμε Τουρκία.
1: Πάμε στον Νίκο τον Νανούρη.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καλησπέρα, Νίκο, τι κάνεις.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη, όλα καλά.
0: Σίγουρα όλα καλά. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, έχω την εξής απορία. Να φύγω το Σαββατοκύριακο να πάω Μολάους, να αρχίζω να βγάζω τα πράγματα από εκεί. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο Ερντογάν φτάνει που. Έρχεται, είναι ως ο Νούπο. Έχει περάσει τώρα Σπάρτη. Τι γίνεται με αυτόν, τι έχει γίνει τώρα.
2: Εντάξει. Όσον αφορά το νομοσχέδιο της Γαλάζιας για την Γαλάζια Πατρίδα. Το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα από τα πρώτα θέματα όλη την εβδομάδα που μας πέρασε στην Τουρκία. Δεν εκφυδιάστηκε κανένας εδώ στην Τουρκία, γιατί αυτό που αναφέρουν όλοι ήταν ένας νόμος πλαίσιο που ούτως ή άλλως βρισκόταν υπό επεξεργασία όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα μπορούσε να τον είχαμε δει και νωρίτερα, λένε χαρακτηριστικά. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Υπήρχαν και πίεσεις και από την αντιπολίτευση εδώ πέρα, ότι καθυστερούσε να φέρει ένα σχετικό νόμο. Και εν τέλει είχαμε τις διαρροές μέσα στο Σαββατοκύριακο και τις επίσημες τοποθετήσεις μέσα στην εβδομάδα, που η Τουρκία επιβεβαιώνει ότι πιθανότατα τον Ιούνιο, τον επόμενο μήνα δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση της μουσουλμανικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, θα φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση το νέο νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Και έτσι με αυτόν τον νόμο θέλει να θεσμοθετήσει και να το κάνει, να κάνει νόμο του κράτους όλες τις αξιώσεις που έχει σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που έχουμε καταλάβει.
0: Τι θα κερδίσει με αυτό, Νίκο?
1: Τον ισχυροποιεί αυτό στο εσωτερικό.
0: Γιατί όλοι τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν έχει καμία διεθνή υπόσταση. Δεν έχει καμία υπόσταση, δεν έχει διεθνή κύρος ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Το κάνει για εσωτερική κατανάλωση και μόνο.
1: Ναι, αφορά στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας.
2: Ναι, μεν οι πιέσεις υπήρχαν από την αντιπολίτευση ότι έχει παρατήσει τη Γαλάζια Πατρίδα ο Τουρκός Πρόεδρος, ότι η τουρκική κυβέρνηση γενικότερα. Η μία ανάγνωση είναι αυτή. Η άλλη ανάγνωση όμως που φέρνουν πάρα πολλοί Τούρκοι αναλυτές, τουρκικά μέσα που είναι κοντά στη κυβέρνηση, το που σημειώνουν χαρακτηριστικά είναι ότι υπήρχε μια δυσαρέσκεια και ένας εκνευρισμός ούτως ή άλλως στην Άγκυρα σχετικά με τις τελευταίες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, με την ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που ουσιαστικά θεωρούσαν ότι η Αθήνα μέσω αυτών των ενεργειών προχωρούσε σε τετελεσμένα. Και για να προλάβουν περαιτέρω ενέργειες της Ελλάδας, γι' αυτό το λόγο περνάνε και το συγκεκριμένο νόμο, όπου σύμφωνα με τις διαρροές τι βλέπουμε ότι ισχυροποιείται ξεκάθαρα το κάσους μπέλι, δηλαδή η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 10 δεκαναθρικά μίλια από την Ελλάδα θεωρείται ακόμα αίτια πολέμου από την Τουρκία, ξεκάθαρα, και θα αναφέρεται στο νέο νομοπλαίσιο για το Γαλάζια Πατρίδα. Επίσης δίνονται κάποιες ειδικές αρμοδιότητες, αυτό που δεν είχαμε δει στο παρελθόν, από τον Τούρκο Πρόεδρο, όπου θα μπορεί σε αμφισβητούμενες περιοχές, σε περιοχές που αμφισβητεί η Τουρκία ή σε περιοχές που δεν έχει οριοθετηθεί ΑΟΣ, να κηρύσσονται ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Που τι σημαίνει
1: που
2: αυτό.
1: Σημαίνει αυτό. Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό, για παράδειγμα, θαλάσσιο πάρκο, για τα θαλάσσια πάρκα που έχει γίνει τεράστια κουβέντα. Αν η Τουρκία αμφισβητεί τη δικαιοδοσία οποιασδήποτε χώρα να προχωρήσει σε μια επιστημονική δραστηριότητα ή είτε σε ένα θαλάσσιο πάρκο, θα κηρύττει αυτόματα τη συγκεκριμένη περιοχή ως περιοχή ειδικού καθεστώτος και θα ζητάει την άδεια και θα, μάλλον θα ζητάει να πούμε, θα θέλει κάθε κίνηση σε εκείνη την περιοχή να γίνεται μετά την έγκριση της δικιά της. Ναι. Αυτό είναι το ναι. Αυτό θέλει να περάσει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει στην πράξη αυτό.
0: Πώς να γίνει στην πράξη τώρα αυτό, δηλαδή κάπου υπάρχει και η λογική που παρεμβαίνει σε όλο αυτό το σκεπτικό της Τουρκίας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Νίκο, γιατί το ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα, ειδικά σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κάπως έτσι το ξεκινά, για να δημιουργήσει γκριζαρίσματα στο Αιγαίο. Αλλά εδώ, εφόσον φαίνεται αποφασισμένη τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων η ελληνική κυβέρνηση, το μόνο πράγμα το οποίο θα καταφέρουν αν τραβήξουν το σκηνή στα άκρα οι Τούρκοι, ο Ερντογάν, είναι απλά να προκληθεί θερμό επεισόδιο.
2: Το θέμα είναι ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή εξέλιξη, γιατί βλέπουμε ότι όλες οι διεκδικήσεις και αξιώσεις που ακούγαμε από την Άγκυρα, δεν τις είχε κρυφές και τις έχει καταθέσει και στην ΟΗΕ πάρα πολλές από αυτές τις αξιώσεις, τώρα τις βλέπουμε να εντάσσονται στο εσωτερικό δίκαιο. Και μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι ότι μέσα στο νέο νόμο του τουρκικού κοινοβουλίου σε λίγες ημέρες, θα δούμε και τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Δηλαδή, οι διαρροές που υπάρχουν από εδώ είναι ότι θα προσδιοριστεί ξεκάθαρα στο νέο νόμο το καθεστώς των γεωγραφικών σχηματισμών που η κυριαρχία τους αμφισβητείται. Εννοούν δηλαδή ξεκάθαρα τα νησιά του Αιγαίου τα οποία η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία τους. Οπότε καταλαβαίνετε, η Άγκυρα τα βάζει όλα στο τραπέζι. Χθες είχαμε και την παρέμβαση από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας που επιβεβαίωσε ότι και εκείνο έχει βοηθήσει νομοπαρασκευαστικά για το συγκεκριμένο νόμο και επανέλαβε ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις θα προστατεύουν τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας. Δηλαδή, αν θέλετε, έδωσε ένα επιχειρησιακό στίγμα ότι είναι έτοιμες οι ένοπλες δυνάμεις να προστατεύσουν τον νέο νόμο και τη γαλάζια πατρίδα. Δεν είναι τυχαία, δηλαδή, θεωρώ εγώ προσωπικά, η παρέμβαση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Από το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχουμε δει κάποια αντίδραση, κάποια παρέμβαση μάλλον. Ενδεχομένως, τις επόμενες μέρες θα δούμε και από εκεί κάποια διαρροή ή όταν περάσει ο νόμος στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Πάντως, εντύπωση μας έκανε πριν από λίγο και ένα δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο έχει τη σημασία του να δούμε τι ακριβώς γίνεται, καθώς το δημοσίευμα αυτό αναφέρει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν με το συγκεκριμένο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα ουσιαστικά θα μπορεί να κηρύξει έως και 200 ναυτικά μίλια μακριά από τις τουρκικές ακτές.
0: Ναι, λίγο υπερβολικό μου ακούγεται το
2: για αυτό το μετά.
0: Γι' αυτό ξεκίνησα, αν πρέπει από τους Μολάους να αρχίζω να κάνω μετακόμιση, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Αλλά είναι λίγο υπερβολικό.
2: Είναι και γι' αυτό το μεταδίδουμε μια επιφύλαξη. Βεβαίως το Bloomberg επικαλείται πηγές. Θεωρούν οι ίδιες οι πηγές που επικαλείται το Bloomberg αναφέρουν ότι ουσιαστικά οι συγκεκριμένες κινήσεις είναι για να αναχαιτήσουν τις κινήσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάντως, για τα 200 ναυτικά μίλια, να πούμε ότι σύμφωνα με τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, μπορούν τα κράτη να κηρύττουν ΑΟΣ 200 ναυτικά μίλια, αλλά η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι
0: αλλά
2: το παράδειγμα.
0: Υπό προϋποθέσεις, έτσι. Να υπάρχει ο χώρος. Ναι. Γιατί αν δεν υπάρχει ο χώρος.
1: Ναι, αλλά ούτως ή άλλως δεν καλύπτεται κιόλας από τις
2: άλλες. Αν υπάρχει ο χώρος, πάμε σε διμερείς συμφωνίες. Που η Τουρκία ούτε σε αυτό το κομμάτι έχει μπει, ούτε βεβαίως έχει υπογράψει και το δίκαιο της θάλασσας. Τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Και γι' αυτό είναι και το παράδοξο εδώ της υπόθεσης. Γι' αυτό και κρατάμε και μια επιφύλαξη για το συγκεκριμένο δημοσίευμα, για το τι ακριβώς αναφέρεται. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι έχει επιβεβαιωθεί με τον κάθε τρόπο ότι η γαλάζια πατρίδα, εκεί που το βλέπαμε ως σε επίπεδο δημοσιευμάτων ότι θα μπορούσε να γίνει νόμος, πλέον ξεκάθαρα όλοι οι φορείς το δηλώνουν ότι θα το δούμε τον Ιούνιο να περνάει από την τουρκική εθνοσυνέλευση.
1: Νίκο, βλέπεις να ενδιαφέρει την Τουρκία η αντίδραση, όποια αντίδραση υπάρχει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με αυτά ή παρόμοια πράγματα? Δηλαδή, για παράδειγμα, πρόσφατα πριν από λίγες ημέρες η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από την Άγκυρα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, τις αρχές καλής γειτονίας, να μην υπάρχουν παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας κτλ. Αυτά καταγράφονται με κάποιο τρόπο?
2: Γενικότερα υπήρχε μια δυσαρέσκεια στην Άγκυρα για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποια θέματα και από τον Τάγκη Περντογάν υπήρχε αυτή η δυσαρέσκεια. Αλλά βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, ναι, μεν βλέπουμε αυτές τις παρεμβάσεις που μου ανέφερες, Ελένη. Ωστόσο, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν συμφωνίες με την Τουρκία όσον αφορά το μέσο της βιομηχανίας. Δηλαδή, ακούσαμε την Ισπανία, η οποία ενδιαφέρεται για το νέο μαχητικό ΚΑΝ της Τουρκίας, που το 2030 αναμένεται να είναι στους εφέρες. Μετά, βλέπουμε τις συμφωνίες που έχουν κάνει με την Ιταλία. Χθες, αυτήν την εβδομάδα μάλλον, είχαμε αντιπροσωπεία από το Βέλγιο, με επικεφαλή τη βάσιλισσα του Βελγίου. Και εξέφρασαν ενδιαφέρον και για την αγορά των τουρκικών drones. Και μάλιστα έστειλε ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου, που είχε συνάντηση με τον Γιασάρ Γκουλέρ, τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, δήλωσε ξεκάθαρα ότι ναι, μεν ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η Τουρκία πρέπει να μπει οπωσδήποτε στο safe.
0: Δηλαδή, πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Πολλά.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ναι, μεν υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις, αλλά η Τουρκία συνεχίζει και κάνει κανονικά δουλειές όσον αφορά τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Και είναι το παράδοξο. Δηλαδή, από τη μία η Τουρκία με τον νόμο της γαλάζια πατρίδα ουσιαστικά πάει κόντρα σε ένα ρυθμιστικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ουσιαστικά αντιτίθεται στον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που είναι ρυθμιστικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απ' την άλλη όμως, βλέπουμε ότι κανονικά οι επαφές και οι διαβουλεύσεις και οι συμφωνίες για αμυντικά project συνεχίζονται κανονικά με ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες φαίνεται πως δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα το νέος νόμος που θα φέρει η Άγκυρα στο τραπέζι.
0: Μας έλεγε πριν από περίπου 2 εβδομάδες ο κύριος Σαθακόπουλος, ο τουρκολόγος, ο οθωμανολόγος, ο οποίος έχει μελετήσει την Τουρκία και από την καλή και από την ανάποδη και προσωπικά τον Ερντογάν, ότι ο Ερντογάν έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να πάει σε πρόωρες εκλογές για να συνεχίσει να είναι ο ηγέτης της Τουρκίας. Διότι αν πάει σε πρόωρες εκλογές, μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος με την αιτιολογία που δίνει το Σύνταγμα να επικαλεστεί ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η θητεία του.
2: Είναι ένα σενάριο το οποίο το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές και εδώ στην Τουρκία. Θα μπορούσε δηλαδή ακόμα και μέσα στο 27 να δούμε τον Ταγί Περντογάν να πηγαίνει στις κάλπες, να πηγαίνει σε εκλογές. Βεβαίως, για να το πετύχει αυτό, θέλει και μια πλειοψηφία από την τουρκική εθνοσυνέλευση, την οποία γιατί άμα πάμε σε έτοιμα για εκλογές, χρειάζεται και η ψήφη της αντιπολίτευσης. Λογικά θα τις πάρει. Οπότε είναι ένα σενάριο το οποίο εξετάζεται. Παλαιότερα λέγαμε και για πιθανή αναθεώρηση του Συντάγματος που θα έδινε στον Τούρκο πρόεδρο τη δυνατότητα να διεκδικήσει και τρίτη θητεία. Πολλοί πάντως εδώ στην Τουρκία συνηγορούν ότι ο Ταγί Περντογάν θα συνεχίσει και θα παραμείνει υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας, παρόλο που είχαμε ακούσει και πάρα πολλά για την κούρσα διαδόχων. Και δηλαδή είναι η επόμενη. Είχαμε ακούσει και τον Χακάν Φιντάν, είχαμε ακούσει και τον γιο του, τον Μπιλάλ Ερντογάν. Ωστόσο φαίνεται πως τα τωρινά δεδομένα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, φαίνεται πως είναι ένα σενάριο το οποίο σκέφτεται πολύ σοβαρά να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές και να είναι ξανά υποψήφιος. Μένει να δούμε αν επιβεβαιωθεί. Εντάξει, αν γίνει πάντως αυτό, θυμίζουμε οι εκλογές στην Τουρκία κανονικά πρέπει να γίνει το Μάιο του 28. Οπότε, άμα έχουμε πολιτικές εξελίξεις, μέσα στο 27.
1: Ναι. Νίκο, να πάμε και σε ένα από τα ευαίσθητα, θα έλεγα, ζητήματα στις σχέσεις της Τουρκίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δηλαδή στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Έγραψε πριν από 2-3 μέρες η Μιλιέτο ότι δεν περιμένουμε το Σεπτέμβριο να ανοίξει για να λειτουργήσει η θεολογική σχολή, αλλά να ανοίξει, να γίνουν κάποιες εργασίες. Δεν θα γίνει. Ναι.
2: Γενικά όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα έχουν γίνει Έχει γίνει η ανακαίνιση στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά έργα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε ανακοινώσει από την Αθήνα, όταν βρέθηκε στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, ότι θα έχουμε τα εγκαίνια της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης το Σεπτέμβριο. Ναι. Δεν μίλησε ποτέ για επαναλειτουργία. Υπήρξαν βεβαίως κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωση τα οποία έκαναν λόγο ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν ακόμα διαβουλεύσεις. Παρόλο που ο Ταγί Περντογάν στην τελευταία του επίσκεψη στο Λευκό Οίκο
1: με
2: τον Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μετά ακούσαμε και κάποιες τοποθετήσεις από τον Ντόμ Μπάρακ, τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, ότι ενδεχομένως το Σεπτέμβριο θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή στη Χάλκη. Όλα αυτά είναι εικασίες, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση.
1: Είχε θέσει ευθέως ο Τραμπ πάντως αυτό το ζήτημα, έτσι.
2: Ακριβώς. Και μπροστά στους δημοσιογράφους, στις κάμερες. Ήταν πολύ σημαντικό. Πάντως κάποια εξέλιξη οριστική δεν έχουμε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του. Το Σεπτέμβριο να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ωστόσο, στην Αθήνα που βρέθηκε, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε για εγκαίνια το Σεπτέμβριο. Δεν είπε για επαναλειτουργία. Μακάρι βεβαίως να συνδυαστούν όλα και τα δύο μαζί. Μακάρι να έχουμε θετικές εξελίξεις μέχρι το Σεπτέμβριο και να μιλάμε αλλιώς. Βεβαίως, μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο.
0: Πολύ ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε, να περνάτε όμορφα εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Πολύ σας ζηλεύουμε, να ξέρετε.
1: Όντως σας ζηλεύουμε πολύ.
0: Ένα Βόσπορο, ωραία.
1: Εννοείται.
0: Να σε καλά, Νίκο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τι έβαλες τώρα, ρε Λάσκαρη, τι έβαλες, τι τραγουδάρα είναι αυτή που έβαλες.
1: Να το ακούσουμε όμως κιόλας.
0: Ναι, πας και γλαρώσουμε λίγο, έλε Λάσκαρη.

0: Τι θέλεις να ακούσεις κι άλλο? Άλλη Στεφανία μας βρήκε.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Και να θέλω. Ξέρω ότι δεν πρόκειται. Δηλαδή, τώρα το σταμάτησες για να με ρωτήσεις αν θέλω να το ακούσω.
0: Ναι, βασικά ήθελα να πω μια καλησπέρα στο Θεόδωρο, ο οποίος θέλει μήνυμα.
1: Το οποίο είναι, πρέπει να γίνει τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν παίρνει έτσι αναβολή αυτό.
0: Εντάξει, ας το διαβάσουμε. Τη Δευτέρα, ρε παιδί μου, δεν έχει τίποτα.
1: Μετά το τραγούδι, ίσως.
0: Μετά το τραγούδι θα πετσοκόψει. Πάει σε διαφημίσει.
1: Έλα,
0: είδε στο Θοδωρή, για σένα δουλεύω. Ο Θοδωρής αναφέρεται, γιατί όντως είναι θέματα της καθημερινότητας για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Και λέει το εξής, πάρα πολύ σωστό. Να αλλάξουν όμως και αυτές οι ταμπέλες.
1: Α, καλά, μεγάλο.
0: Με τα όρια ηλικίας, τις ταμπέλες Siemens. Με τα όρια ηλικίας. Με τα όρια ταχύτητας. Ο Ούγαρ έρχεται μόνον. Με τα όρια ταχύτητας. Έχουν λέει ξεβάψει, κάποιες είναι ανάποδα. Πηγαίνουν κάποιοι και ξεβιδώνουν την πανοβίδα γιατί την παίρνουν και γυρίζει ανάποδα.
1: Βέβαια.
0: Όντως, κάποιες πινακίδες. Να ξέρεις ότι κάποιοι γενικά από αυτοί δεν ξέρω ποιοι τοποθετούν τις πινακίδες στους δρόμους. Αλλά πρέπει να είναι. Έχουν μεγάλη έμπνευση μερικές φορές. Δηλαδή βάζουν τη μία ταμπέλα πίσω από την άλλη. Βλέπεις την πρώτη, δεν βλέπεις την τελευταία.
1: Ξεπηγαίνει σιγά σιγά, να είσαι παρατηρητικός, να είσαι προσεκτικός. Γιατί κάποιες φορές που δεν κόβουν τα δεντράκια τα καημένα, τα οποία εντάξει, μεγαλώνουν το φύλλωμά τους και καλύπτουν το στόπ, για παράδειγμα.
0: Εντάξει,
1: όχι. Δηλαδή δεν το βλέπεις το στόπ.
0: Ή τα φύλλα, ας πούμε, κρύβουν τη μισή ταμπέλα που δείχνουν την κατεύθυνση. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζεις φάδα. Λα. Το γλί και το βου λείπει. Και σε αυτή την ταμπέλα που δεν τη διαβάζεις ολόκληρη γιατί είναι τα φύλλα μπροστά, υπάρχει από πίσω το stop, μετά υπάρχει το όριο ταχύτητας.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες, δεν τις βλέπεις εσύ. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και βεβαίως, πίσω από όλα αυτά, επειδή εκεί είχε κάποιος την έμπνευση, ρε παιδί μου, να βάλει και μία στάση λεωφορείου. Mm-hmm. Αυτό της τηλεματικής είναι πίσω από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο άλλος πρέπει να πάει από κοντά, από κάτω, για να δει στην ταμπέλα την ηλεκτρονική εκεί της τηλεματικής σε πόση ώρα έρχεται το λεωφορείο του. Είναι φοβερό. Φέβαια. Όχι ότι πέφτει μέσα η τηλεματική. Αυτό είναι άλλο.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, η ζωή θα ήταν αρκετά βαρετή αν ήταν όλο τακτοποιημένο αυτό το πράγμα. Σου δίνει έτσι λίγο τη φαντασία σου να είσαι λιγάκι πιο δημιουργικός στον δρόμο, κατάλαβες. Να μην είναι όλα αυτόματα να γίνονται τώρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι το νέο πρόγραμμα, αλλά δεν το ανακοινώνουν ακόμα. Είναι το νέο πρόγραμμα του αρμόδιου Υπουργείου για να αποτρέψει τους πολίτες να τζογάρουν.
1: Ναι.
0: Διότι είσαι, ας πούμε, στη στάση και λες τώρα, ας πούμε, λέει τηλεματική το τάδε λεωφορείο σε 12 λεπτά. Και λες εκείνη την ώρα μαζί με τους υπόλοιπους στη στάση. Λοιπόν, ποντάρω στα 12 λεπτά. Mm-hmm. Λέει ο άλλος, εγώ στα 14. Λέει ο άλλος, παιδιά, εγώ σας λέω ότι σε 2 λεπτά θα έρθει. Και ανάλογα κερδίζει.
1: Κοίταξε, και αμέσως. Και αμέσως δημιουργείται και ένα κλίμα μεταξύ των ανθρώπων. Που δεν θα είχαν γνωριστεί ποτέ αν δεν υπήρχε αυτό το ζήτημα να το συζητήσουν.
0: Έτσι.
1: Και να το. Δηλαδή, έρχεται κοντά ο κόσμος.
0: Πόσοι έρωτες άραγε μπορεί να έχουν δημιουργηθεί σε μια στάση λεωφορείου. Γιατί τι να κάνεις,
1: λοιπόν,
0: και 2 ώρες που περιμένεις στο λεωφορείο.
1: Κάτσε εκεί πέρα να με. Δεν είναι έτσι.
0: Μπράβο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σκέφτεστε για εμάς. Πριν από εμάς.
1: Ανθρώπινα πράγματα.
0: Και εμείς οι κακοί δημοσιογράφοι τους βάζουμε στη γωνία και τους ψέγουμε.
1: Δεν πρέπει.
0: Ότι είναι χάλια τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Καλή μια χαρά
0: είναι. Ίσα-ίσα. Θες διαφημίσεις εσύ τώρα. Όχι. Α, εντάξει, συνεχίζουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις πόσα μηνύματα έχουμε. Α, λοιπόν, με τα μηνύματα μόνο πάμε μέχρι τις 3 ώρα το πρωί, να ξέρεις.
1: Θα με αφήσεις τώρα να πω ένα μήνυμα που είναι για το Μανώλη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Από το Χιλίαρχο. Λέει, τίποτα δεν έχει ο Μανώλο. Καμώνεται πως έχει. Όπως καμώνεται ότι δεν είναι ρε. Όπως καμώνεται ότι δεν του αρέσει η Eurovision. Έχει σουαρέ αύριο και ετοιμάζει τα φαγιά. Μανόλο, ούτε γίδα, ούτε προβατίνα, ούτε παϊδάκια, ούτε συμπλάκια και πιτόγυρα. Αύριο τραχανοπλαγιά. Κινέζικο, Ιαπωνέζικο, άντε στη χειρότερη πίτσες. Άντε μπας και ξεβλαχέψεις κάποια στιγμή. Eurovision θα δεις, όχι τους γαμπρούς της ευτυχίας.
0: Αδερφέ, πρέπει να σου πω ένα πράγμα, μόνο μία λέξη. Οτιδήποτε από αυτά τα οποία ανέφερες, διότι μάλλον έγραψες και τα ανέφερε η Ελένη στον αέρα και μας άνοιξε την όρεξη, μόνο μία λέξη. Φέρτα.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πεκίνο και Ουάσιγκτον συμφώνησαν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr. Το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα παρέκλεινε από την πορεία του λόγω τεχνικής βλάβης, εκτιμούν Έλληνες επιθεωρητές, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
0: Real Night, στους 97,8.

0: Πρέπει να σου πω ότι είναι από τις λίγες φορές που αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που τώρα στο στούντιο είναι ο Λάσκαρης, ο οποίος είναι εδώ πέρα στην κονσόλα. Είναι ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ εδώ του ραδιοθαλάμου, ο Λάσκαρης Αγοραστός. Ακολουθεί μετά ο Νταβάρ.
1: Νταβάρ. Νταβάριτς.
0: Αισθάνομαι μετά από πάρα πολλά χρόνια, από την τρίτη λυκείου μπορώ να σου πω, αισθάνομαι ξανά μακριμάλης.
1: Εντάξει τώρα, αυτό δεν ήταν ωραίο.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Απλά κάνω simulation πώς θα είμαι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Θα περάσω από το στάδιο του Λάσκαρη και θα φτάσω στο στάδιο του Νταβαρίνου. Δεν είναι εκεί.
1: Έπρεπε να ήταν εδώ ο Παρδάλης με το μακρύ.
0: Με το μακρύ το μάλι,
1: να σε κολλήσει στον τοίχο.
2: Εξελισσόμαστε εμείς. Αποβάλλουμε τις τρίχες.
0: Σωστό είναι αυτό. Εμείς ακόμα το παλεύουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Νταβαρίνου. Έφυγε.
1: Τίποτα, δεν μίλησε ο άνθρωπος. Δεν είναι. Μα αυτά που λες.
0: Εντάξει. Κάτσε. Ο πρώτος. Το έχει πει ο Ζωγανέλης. Διώξε πια το μακριμάλι για χατήρι φαλακρού. Λοιπόν, εντάξει, Παρασκευούλα. Είναι ανάμεσα στο σοβαρό να κάνουμε και λίγη πλακίτσα.
1: Επιβάλλεται, νομίζω.
0: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, σας το είπαμε. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200.
1: Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνη στη σύνταξη.
0: Στη σύνταξη των ειδήσεων. Εννοείται και στο support και αισθανόμαστε απόλυτη σιγουριά.
1: Φυσικά. Είμαστε σε καλά χέρια.
0: Έτσι ακριβώς. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης από τα μηνύματάκια σας και μας αρέσει πάρα πολύ. Και ασφαλώς αυτή η θεσπέση. Η υπέροχη γυναικεία φωνή που ακούτε όταν δεν τη διακόπτει η δική μου η αγροφωνάρα είναι της κυρίας Ελένης Κατσαμπέκη.
1: Και βέβαια ο καταπληκτικός πολυλογάς και φωνακλάς είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Το πολυλογάς το έχει άλλο στο trademark, αλλά θα το πάρω που θα πάει. Θα συνταξιοδοτηθεί σήμερα. Πίναμε καφέ το πρωί,
1: πάμε να δούμε. Τι ταμείο κάνουμε μετά από τη συνάντηση στο Πεκίνο του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ.
0: Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ανάμεσα στις πολλές ενδιαφέρουσες ιδιότητες που έχει, είναι και αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου. Άρα νομίζω γνωρίζει πάρα πολλά, πολύ καλά, και μαθαίνω μάλιστα ότι πολύ συχνά κύριε Ξηραδάκη πηγαίνετε προς το Πεκίνο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας.
3: Να σας πω κάτι, είναι επειδή κάνετε μια πάρα πολύ ωραία παρέα και νομίζω ότι αυτό ακολουθούν την παρέα σας, ακολουθούν και οι ακροατές σας. Εγώ βγήκα λίγο έξω από μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που είναι η εκδήλωση για τα ESG Awards για την παγκόσμια ναυτιλία. Γιατί όπως ξέρετε στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολλά σημαντικά θέματα όσον αφορά το θέμα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Λοιπόν, και σας άκουγα τώρα και έλεγα τι ωραία είναι η ζωή. Είσαστε πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το εκτιμήσουν όλοι όσοι σας ακούν αυτή τη στιγμή. Που είναι στο τέλος μιας εβδομάδας η οποία ήταν πολύκροτη εβδομάδα και το λέω πολύκροτη γιατί είναι πολύκροτη, γιατί θα μείνει στην ιστορία αυτή η εβδομάδα.
0: Εξηγήστε
3: μας. Μα όλα αυτά
0: μας
3: που έγιναν με αυτή τη συνάντηση με τον Chairman Xi και τον Πρόεδρο Τραμπ είναι σίγουρο ότι θα μείνει στην ιστορία γιατί ουσιαστικά δημιουργήθηκαν οι δύο πυλώνες των επόμενων δεκαετιών. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αιώνων, δεν νομίζω, αλλά του επόμενου διαστήματος τροποποιήθηκε αυτή η συνταγή της παγκοσμιοποίησης που λέγαμε κάποτε ότι είμαστε αρχίζουμε και ζητάμε κάτι καινούργιο όσον αφορά τις δημόσιες σχέσεις, όσον αφορά το τι θα μπορέσει να γίνει ανάμεσα στα κράτη και ουσιαστικά θα έλεγα ότι μπήκε και μία άλλη μορφή κωδικοποίησης για το τι επιτρέπεται να λένε αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά ή αυτοί που κριτικάρουν τα κοινά. Λοιπόν, δηλαδή δεν μπορείς να λες τώρα ξαφνικά μεγάλε τι θα γίνει με το Ταϊβάν, μεγάλε τι θα γίνει με εκείνο, γιατί ουσιαστικά κατά κάποιον τρόπο έχει επέλθει μια συζήτηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες δημιουργήθηκαν οι κόκκινες γραμμές, οπότε έχεις άμεσα μία απάντηση και λες, άμα πάει κάποιος να πειράξει το Ταϊβάν, θα γίνει ένα πράγμα που το οποίο δεν μπορούμε να το φανταστούμε και δεν θέλουμε να το φανταστούμε. Οπότε δεν νομίζω να πάει να το πειράξει. Από την άλλη, αν πάει ο άλλος και πει ότι εγώ επειδή είμαι ο πιο φθηνός θα κατακτήσω όλες τις οικονομίες, και αυτό πάλι δεν μπορεί να γίνει, γιατί πρέπει ο ένας να σεβαστεί τον άλλον. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι όλα ξεκινήσανε όπως πάντα ξεκινούν, γιατί δεν ήταν κανένα νέο, για αυτούς που παρακολουθούμε τα κινεζοαμερικανικά και τα αμερικανοκινεζικά, να ξέρετε κάτι, ότι δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι ο Chairman Xi χρησιμοποίησε Θουκυδίδη για να ξεκινήσει τη συνάντηση, γιατί το ίδιο είχε κάνει και πριν από 5 χρόνια πότε βρεθήκανε και πριν από 15 χρόνια με τους άλλους, με τον άλλον τον αρχηγό, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί ξέρετε ότι όταν ο Κινέζος μιλάει για το δυτικό πολιτισμό, είναι όπως εμείς όταν μιλάμε για τον κινέζικο πολιτισμό λέμε τι είπε ο Κονφούκιους. Ενώ όταν μιλάνε αυτοί λένε τι είπε ο Σοκράτης, τι είπε ο Θουκυδίδης, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος.
1: Πάντως κύριε Ξηραδάκη, εγώ αυτό που είδα είναι ότι από τη μία πλευρά ο Τραμπ χρησιμοποίησε μία ρητορική η οποία του ταιριάζει βεβαίως, ενώ ταιριάζει στην ψυχοσύνθεσή του και στον τρόπο που εκφράζεται. Μίλησε για εμπορικές συμφωνίες φανταστικές κτλ. Ενώ η Κίνα από την άλλη πλευρά είναι πολύ πιο φιδωλή. Δηλαδή σήμερα ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας λέει ότι συμφωνήσαμε να εφαρμοστούν οι υφιστάμενες εμπορικές μας συμφωνίες και θα κάνουμε και συμβούλια να δούμε το εμπόριο και τις επενδύσεις περαιτέρω. Είναι πολύ πιο μαζεμένο. Από την πλευρά της Αμερικής δίνεται μια μεγαλύτερη έμφαση.
3: Ναι, μέχρι, κοιτάξτε να σας πω, ο τρόπος επικοινωνίας του καθενός έχει κάποια στερεότυπα. Δεν μπορεί να ξεπεράσει, ουδείς Κινέζος μπορεί να ξεπεράσει το τι συμβαίνει, τον τρόπο της επικοινωνίας. Έχουν πάρει κάποια γραμμή και θα γίνει έτσι. Το ότι υπάρχουν οι κανόνες όσον αφορά τα οικονομικά, ναι, υπάρχουν οι κανόνες και θα πρέπει να τους ακολουθήσουν. Δεν είπαμε ότι έχει γίνει μια τεράστια επανάσταση αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις σχέσεις. Αυτό όμως που έχουμε πει με τα βεβαιότητος είναι ότι αφενός μεν έχει προδιαγραφεί η σιγουριά ότι ο ένας πρέπει να σεβαστεί τον άλλον στα οικονομικά θέματα, δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να πούνε οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι κοίταξε να δεις, θα έρχονται τα πλοία με την κινέζικη σημαία ή τα κινέζικα που θα χτίστηκαν και θα τα φορολογώ, ή αντίστροφα, αντίθετα θα το κάνει αυτό ο Κινέζος για τα αμερικάνικα ή για τις αμερικάνικες εταιρείες. Πρέπει να επέφθει μια λογική σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι επετέφθη αυτό το πράγμα σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έγινε αυτή η συζήτηση και θα το δούμε πολύ άμεσα μπροστά μας αυτό το πράγμα.
0: Άρα δηλαδή εσείς θεωρείτε κύριε Ξηραδάκη ότι μετά από αυτή την συνάντηση και το πλαίσιο το οποίο μπήκε είναι πιο δυνατές πλέον, υπάρχει μεγαλύτερη σύσφυξη στις σινοαμερικανικές σχέσεις?
3: Δεν υπάρχει σύσφυξη, υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμός και και μεγαλύτερη εκτίμηση του ενός προς τον άλλον. Δηλαδή είδε ο ένας τη δύναμη του άλλου. Και αυτό που είδαμε είναι ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος Τραμπ εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να, εδώ δεν έχουμε ούτε κερδισμένο ούτε χαμένο. Στην επικοινωνία είσαστε εσείς οι ειδικοί που θα το κρίνετε. Αλλά όσον αφορά την οικονομία και όσον αφορά τη σταθερότητα, δεν νομίζω να υπάρχει. Υπήρξε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Υπήρξε, θα έλεγα, ένας νέος τρόπος ελέγχου ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος. Δεν έχουμε την ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση του παρελθόντος, αλλά έχουμε πλέον, δεν έχουμε μόνο μία κινητήριος δύναμη της παγκοσμιοποίησης που ήταν όταν ξεκίνησε επί Κλίντον ή ξέρω εγώ αργότερα επί Μπούση, ότι συνεχίστηκε και λέγαμε η Αμερική είναι ο ηγέτης της παγκοσμιοποίησης και ακολουθούν όλοι οι άλλοι. Εδώ τώρα, επειδή μπήκε η μεγάλη δύναμη, η νέα μεγάλη οικονομική δύναμη, η οποία λέγεται Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι χρειάστηκε η παγκοσμιοποίηση να έχει μια να μπει σε μια μορφή ελέγχου και μια, θα έλεγα, επιτρέψτε μου να το πω, και σε μια μορφή συνύπαρξης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια, 15, μπήκε, και θα βάλω και την Ελλάδα μέσα σε αυτή την εξίσωση τώρα που θα σας μιλήσω, μπήκαν μέσα διαφορετικές μορφές εφοδιαστικών, θα βάλω και την Ελλάδα μέσα σε αυτή την εξίσωση.

0: τρόπος η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας άνοιξε τις μεγάλες αγορές. Είμαι βέβαιος που όλοι έχετε δει ένα χάρτη το πόσο επηρέαζε το διεθνές εμπόριο κάποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πριν από 5 χρόνια που ήταν μπλε και πώς γίνεται τώρα που είναι κόκκινο επειδή παίρνουν τα προϊόντα των Κινέζων. Μέσα σε αυτήν όλη τη διάσταση, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια ανισορροπία δηλώσεων και θα έλεγα τρομακτική για σε ένα μεγάλο βαθμό, στην οποία δεν ξέραμε, είχαμε χάσει τον μπούσουλα που λέμε και εμείς οι Έλληνες, είχαμε χάσει το προς τα που κοιτάει η πηξίδα. Λοιπόν, τώρα ίσως αυτές οι συζητήσεις που γίνανε ακόμα και κάτω από τα δέντρα των 300 ετών, τα λουλουδάκια που τα στείλει ο ένας τον άλλον, ίσως, έτσι. Εγώ οικονομολόγος είμαι, δεν μπορώ να τα αγοράσω όλα ότι θα γίνουν ή οτιδήποτε, αλλά επειδή κρίνουμε το πώς έγινε αυτό το, αυτή όλη η επικοινωνία, ίσως μας έχει αφήσει κάτι το οποίο είναι υποσχόμενο.
1: Τα κρατάμε, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε κρατήσει σημειώσεις εμείς.
0: Δεν ξέρω τι σημειώσεις. Εγώ να σας πω, υπάρχει και ένα άλλο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ πολύ, όσο πιο σύντομα γίνεται.
0: Δεν θέλω να σας πάρω άλλο χρόνο.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εμείς χαρά μας να σας ακούμε, απλά δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Απλώς αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει ακόμα το μεγάλο στοίχημα των στενών του Ορμούς. Υπάρχει ο πόλεμος με το Ιράν. Βλέπετε ότι τελειώνοντας όλες αυτές τις συζητήσεις, ο Ιρανός βγήκε και μίλησε προς εξωτερικών. Έχουμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς είμαστε ακόμα σε ένα φόβο που μπορεί να μας κρατήσει ακόμα την ενέργεια πολύ ψηλά και ουσιαστικά να χτυπηθεί και ο παγκόσμιος πληθωρισμός για ένα διάστημα μέχρι να βρεθεί μια λύση και εκεί. Αλλά ας το αφήσουμε αυτά και να πούμε ότι να περάσουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ευχάριστο, χαρούμενο και να συνεχίζει ο κόσμος να ακούει αυτό το διάλογο που έχει αυτή η δικιά σας παρέα και να περνάει καλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όταν σου ζητάω εγώ να ακούσουμε ένα τραγούδι ολόκληρο, δεν το αφήνεις. Όταν σου ζητάει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης.
1: Πρώτα απ' όλα δεν το άφησα. Ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης και το καταγγέλλω στον αέρα. Έτσι, η Έλλαδο BBC. Πού είναι το BBC, έφυγε. Λοιπόν, συνεννοήθηκε πίσω από την πλάτη μας με το Λάσκαρη τον αγοραστό και δεν ανταποκρινόταν στα σινιάλα τα οποία έκανα.
0: Λάσκαρη κόφτον.

0: Μα πού πήγαν επιτέλους οι άνθρωποι, για να μπούμε έτσι σε περιβάλλον αναφορών. Το Onassis Onx παρουσιάζει στην Αθήνα την πρώτη έκθεση ψηφιακής τέχνης, Onx Showcase. Μια γιορτή για τη δημιουργικότητα, την τεχνολογική καινοτομία και τις νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. 21 με 24 Μαΐου στο Onassis Ready. 17 καλλιτέχνες μαζί με 4 έργα από τη συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση μεταμορφώνουν το βιομηχανικό χώρο της στέγης σε έναν χώρο ζωντανού διαλόγου ανάμεσα στην καλλιτεχνική πρακτική και την τεχνολογική έρευνα. Μέσα από εγκαταστάσεις, κινούμενη εικόνα, performance και διαδραστικά περιβάλλοντα, η έκθεση παρουσιάζει έργα που εξετάζουν τι σημαίνει να παραμένουμε άνθρωποι μέσα σε συστήματα τα οποία διαμορφώνονται ολοένα και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογικές υποδομές. Showcase Athens από τις 21 έως τις 24 Μαΐου στο Onassis Ready. Ανακαλύψτε το πρόγραμμα και κλείστε θέσεις στο onassis.org. Και μην με κοιτάς που το λέω με προφορά. Το Ready δεν είναι ο Ready, είναι Ready. Are you ready?
1: Πολύ ωραία το είπες, εγώ σε θαύμασα.
0: Μπράβο. Ναι. Σε παρακαλώ, με κάνεις και κοκκινίζω. Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
1: Και βέβαια δεν ξεχνάμε και αυτή την Κυριακή τη Real News που μαζί με την εξαιρετική πάντα δημοσιογραφική ύλη της. Αυτή την Κυριακή λοιπόν δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Και στα δικά μας, και στα δικά μας, ο διαγωνισμός Real FM θα γίνει η κλήρωση την Δευτέρα 18 Μαΐου, έτσι.
1: Ναι.
0: Λάβετε λοιπόν μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτόν το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση, όπως είπαμε, θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νεφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας, να τα λέμε και αυτά, γιατί δίνουν δώρα σε όλους. Ένας πραγματικός πανέμορφος πανικός από τα μηνύματά σας. Ο Λεωνίδας,
0: σε νοιάζονται πάντως πάρα πολύ εδώ οι ακροάτες, λέει. Εδώ το Όρπι λέει να σας ευχαριστήσω για την εκπομπή. Έχει πάντα ενδιαφέρον. Να σε ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Πότε θα μαζευτεί στο σπίτι, κύριε Παπαδάκη, από το πρωί?
1: Λοιπόν, η γυναίκα μου μόλις ανέβασε ένα story από την παραλία, έτσι, και με την υπόμνηση, με το τέτοιο, με τον υπότιτλο από κάτω, Where is my husband?
0: Αυτά είναι.
1: Θα απαντήσω τώρα. On air. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα του Λεωνίδα όσον αφορά στο τουρκικό νομοσχέδιο, γιατί ανοίξαμε τη βεντάλια όλων των θεμάτων σε αυτό το δίωρο με την Ελένη. Μπορεί, λέει, το τουρκικό νομοσχέδιο να μην παράγει διεθνές αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι αλήθεια ότι δεν μας αφορά, διότι ουσιαστικά αποκόπτει οποιαδήποτε δυνατότητα για συμφωνημένη λύση με την Ελλάδα. Δεν έχει άδικο σε αυτό το σκεπτικό το οποίο καταγράφει

0: Όλοι
1: είναι μια σκέψη. Δεν ξέρω βέβαια νομικά ποια είναι τα όρια, οι κόκκινες γραμμές.
0: Από την άποψη ότι έχουμε μια διακήρυξη των Αθηνών. Τη θυμάσαι τη διακήρυξη των Αθηνών?
1: Εγώ δεν τη θυμάμαι.
0: Ξέρεις που είναι η διακήρυξη των Αθηνών τώρα? Στη μονάδα εντατικής θεραπείας κάποιου νοσοκομείου. Ναι, προφανώς, διότι δεν, την έχουμε ήδη ξεχάσει. Σήμερα το πρωί προσπαθούσα να θυμηθώ πώς την ονόμασαν. Λέω στην Αθήνα, κάτι υπέγραψαν αυτοί οι δύο την τελευταία φορά που ήταν. Κάτι υπέγραψαν. Η διακήρυξη των Αθηνών. Τι ωραία που ήταν, τα συζητούσαμε με τις ώρες.
1: Πόση κουβέντα κάναμε.
0: Ακριβώς. Και τελικά που φτάσαμε, να μην θυμόμαστε καν ότι υπάρχει διακήρυξη των Αθηνών. Και αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα ο Ερντογάν έχει το δικό του χαβά.
1: Ξαναδείς, έχει και τα δικά του μέτωπα, έτσι. Έχει τα δικά του ζητήματα, τα δικά του θέματα να επιλύσει. Το θέμα είναι ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις προκαλούνται αυτές οι εντάσεις που νομίζω ότι δεν βοηθούν, καθόλου δεν βοηθούν.
0: Συγγνώμη που γελάω, αλλά διαβάζω το μήνυμα του Τζίμι από το Ρότερνταμ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πού περνάει γενές, λέει. Κοίταξε, η Ελένη Κατσαμπέκη πρώτα απ' όλα είναι ρεπόρτερ που έχει λιώσει πολλά, μα πάρα πολλές όλες παπουτσιών στο ρεπορτάζ. Έτσι, άρα έχει αντοχές. Και μπορεί ασφαλώς να αντέχει και εμένα.
1: Εγώ
0: και
1: δεν το έχω δει αυτό το μήνυμα.
0: Είναι στις
1: μόλις τώρα το είδα.
0: 9 και 30. Επειδή ό,τι και να πούμε λίγο είναι ωραία.
1: Κοίτα, έχει ποικιλία η ζωή μου. Αυτό είναι
0: αυτό
1: το.
0: Είναι γεγονός.
1: Είναι γεγονός. Και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, να τα πούμε αυτά. Πολλές ευχές στέλνετε για το Μανώλη. Πολλά χαιρετίσματα στέλνετε στο Μανώλη, τα οποία προφανώς και φυσικά θα του τα μεταφέρω.
0: Από όλους μας το Μανώλη. Διαβάζω εδώ τα μηνύματα, ο Σωτήρης. Ωραία, τι ακούω πάλι, τι πρωί, τι μεσημέρι, τι βράδυ. Ένα Σπύρος Παπαδάκης. Έλα τώρα, είσαι υπερβολικός και εσύ, αμάμβη, παιδάκι μου. Περάσαμε μια βολτίτσα. Αχ, μ' αρέσει το όνομα. Μπριζολάκια 13, στέλνει μήνυμα.
1: Εξαιρετικός. Ο οποίος κιόλας είπε τώρα το καλοκαίρι ότι θα το κάνει παγωτό, νομίζω. Κάτι τέτοιο, παγωτό 13. Θα το αλλάξει λιγάκι τώρα, γιατί αλλάζει ο καιρός, ξέρεις. Εντάξει. Παγωτάκι τώρα.
0: Ναι. Κάτι εδώ πέρα, ρε. Όλους τους έχεις βάλει μέσα στο μήνυμα μπριζολάκια 13. Μπριζολάκια δεν βλέπουμε, γιατί αυτό είναι το οποίο μας άνοιξε την όρεξη. Αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα, είδες η συνήθεια. Καλησπέρα και στο Γιάννη, την αγάπη μας. Και στο Λευτέρη. Η Γερμανία θα αγοράσει από την Τουρκία πυράβλους εμβέλειας, λέει, 6.000 χιλιόμετρων. Κάτι ξέρει. Κάτι γίνεται και με το καινούριο μικρό υποβρύχιο που έβγαλε η Τουρκία, που πάει σε βάθος αθόρυβα 300 μέτρα με 4 άτομα και με πολύ μέρος για εκρηκτικά. Τι είναι με 4 άτομα? Με 4 άτομα είναι αυτό το υποβρυχιάκι το οποίο πηγαίνει κάτω στον Τιτανικό για να δουν το έκθεμα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Τι τέτοιο υποβρύχιο έχουν? Τι θέλουν να δουν? Να δουν πώς ταξιδεύουν οι τσιπούρες στο Αιγαίο? Εδώ εμείς έχουμε υποβρύχια τα οποία
1: είναι. Έλα, παιδιά, τώρα.
0: Παρακαλώ,
1: έλα τώρα.
0: Εδώ φτάσαμε. Τρέμαμε, λέει, τους Τούρκους. Αυτό, υπεροπλία. Και μάθαμε πρόσφατα ότι δεν έχει αεράμινα. Ζητούσε πυράβλους Patriot από το ΝΑΤΟ. Για να μην τους έρθει κανένα ξέμπαρκο, καμιά ανάστροφη από κανένα ντρόουν ή κανένα πύραυλος.
1: Να σου πω, για θύμισε μου λιγάκι. Διαβάζω τώρα, παρατείνεται για ακόμη 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Υπήρχε κατάπαυση του πυρός?
0: Όχι. Λοιπόν, παιδιά, πρώτα απ' όλα ηρεμία, έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όταν θα ξαναπιάσει στα χέρια του κινητό Τραμπ. Εντάξει.
1: Ναι. Εννοείς τις αναρτήσεις.
0: Τις αναρτήσεις, αφού κάνει 32 αναρτήσεις πιο γρήγορα. Πώς το λένε, στέλνει μηνύματα πιο γρήγορα και από τη σκιά του.
1: Ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ τυχερός για την ώρα που κάνετε εκπομπή με τη Στεφανία μας? Γιατί κοιμάται εκείνη την ώρα?
0: Νομίζεις?
1: Δεν κοιμάται.
0: Έχουμε βγάλει τον Τσίτσα και την ώρα που ήταν στον αέρα ο Τσίτσα λέει, αν είναι δυνατόν, λέει, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έκανε ανάρτηση.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα.

0: Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
2: Κριθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κριθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 99-75 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Μύκονο στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League. Επόμενο παιχνίδι την Κυριακή στη Μύκονο με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στις δύο νίκες. Στο handball η ΑΕΚ επικράτησε με 37-36 στην παράταση του ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 στις γυναίκες. Την προσεχή τρίτη ο δεύτερος αγώνας στη Θεσσαλονίκη με τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
1: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: σκληρά αγόρια βγαίνουν οι πιο γλυκές μπαλάντες, που έχουν και ιδιαίτερο νόημα, διότι άμα δώσετε λίγη προσοχή στα λόγια, θα καταλάβετε πάρα πολλά. Παρασκευή βράδυ σήμερα, νομίζω ότι μας επιτρέπεται και μία έτσι μεγαλύτερη έτσι παράκαμψη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο και επικοδομητικό επικοδομητικό βράδυ Παρασκευής και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 η συγνότητά μας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Γιατί μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Αυτό να το βάλετε πάρα πολύ καλά στο μυαλό σας. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι εδώ στη ρυθμίση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Δέσποινα, καλοχέρι στο 211-200-8200. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Για να στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε κιόλας τι προτίθεστε να κάνετε. Είσαστε ήδη καθοδόν για την έξοδό σας, να προσέχετε μακριά από τους περίεργους και πολύ περισσότερο μακριά από τους βλαμμένους. Γιατί όπως λέμε, συνεννοούνται πολύ καλά μεταξύ τους. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους, ένα πράγμα, ε? Λοιπόν, θα σας... έχουμε μια τελευταία συνεντευξούλα. Έχουμε καιρό να τα πούμε στον αέρα με τον κύριο Γιώργο Αδαλή, τον οικονομολόγο οικονομέτρη. Και βεβαίως όλες αυτές οι εξελίξεις τις τελευταίες εβδομάδες και οι συμφωνίες εκεί στο Πεκίνο ανάμεσα σε Xi Jinping και Τραμπ έχουν τη δική τους σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και το γεγονός όμως ότι εδώ στη χώρα μας έχουμε αρχίσει και αισθανόμαστε όλο αυτό το ζόρι το οποίο μας έρχεται από τη Μέση Ανατολή. Καλησπέρα σας κύριε Αδαλή. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Η αλήθεια είναι ότι ή πολύ πρωί θα με βγάλετε.
0: Ναι, ή πολύ βράδυ.

0: νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε τον άκρον σε αυτό το κομμάτι, μακριά από μας, τα υπόλοιπα άκρα.
1: Ναι. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και εγώ επειδή τον μπερδεύω, το λέω που σου πού και καθαρίζω.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Για πείτε μας λοιπόν, για κάντε μας λίγο σοφότερους. Ο πλανήτης σε οικονομικό επίπεδο βρίσκεται σε μία διαφορετική τροχιά. Γυρίζει διαφορετικά ο πλανήτης μας μετά από αυτές τις συμφωνίες ανάμεσα σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον. Ή εν πάση περιπτώσει εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το σενάριο ότι έχουν τριχοτομήσει, ουσιαστικά μετράμε μέρες μιας νέας γιάλτας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία. Τι ισχύει τελικά?
1: Ανάθεμα κι αν ο πλανήτης ήξερε τι ισχύει. Μην νομίζετε αυτή την ερώτηση που μου κάνετε, κύριε Παπαδάκη, την κάνουν και σε πολύ μεγάλα τραπέζια μεταξύ τους, χωρίς να καταφέρουν πάντα στο τέλος της ημέρας να βρουν άκρια. Διότι όντως είμαστε σε μια διαδικασία μετάβασης, το περίφημο transition δηλαδή, και είμαστε στην τελευταία πίστα της μετάβασης και είναι η πιο δύσκολη πίστα. Το άσχημο για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία από μόνη της έχει ευνοχιστεί και έχει αφαιρέσει από την παιδεία, ακόμα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την μοντέρνα οικονομία, την καινούργια οικονομία όπως αυτή χαράσεται, είναι πολύ δύσκολο να βρεις άκρη. Και είναι πολύ δύσκολο να βρεις άκρη, διότι σε περιόδους όπου έχουμε μετάβαση αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται οι γεωπολιτικές και οι γεωοικονομικές πιέσεις. Δηλαδή, από τις αρχές του αιώνα τώρα, από το 2000 και μετά, έδειξε τα δόντια της η γεωοικονομία, διότι δεν θα είναι ένας αιώνας που θα περάσουμε εύκολα. Αυτό το είδαμε. Από εκεί και πέρα υπήρχαν και πάρα πολλές αστοχίες, όπως όλη αυτή η διαδικασία της πράσινης μετάβασης, η οποία ήταν εκ προημίου φαινόταν ότι θα αποτύχει αυτό το πράγμα. Η φύση όμως της γεωπολιτικής ισχύως, κύριε Παπαδάκη, έχει μετατοπιστεί πλέον οριστικά και έχει φύγει από την παραδοσιακή, ας το πούμε, στο εκλογική παράταξη των δυνάμεων, που λέγαμε τόσα κανόνια από εδώ, τόσες φρεγάτες από εκεί, τόσα πυραυλάκια από εδώ, τόσα από εκεί. Και έχει μετασταθεί, έχει κάνει μετάσταση να το πω πιο σωστά, στον έλεγχο και στη μεταπίεση των κρίσιμων πρώτων υλών. Και φυσικά εκεί αυτό που πρωταγωνιστεί είναι το νέο πετρέλαιο, που δεν είναι το πετρέλαιο αυτό που συζητάμε εμείς στις συνεντεύξεις που μας ρωτάει ο κόσμος, γιατί το νέο πετρέλαιο, το νέο Ελντοράντο, είναι η αγωγή. Τα semiconductors. Και ως αγορά, όχι ως μόδα, αλλά ως αναγκαιότητα για την καινούργια παγκόσμια οικονομία, την οποία κανείς ακόμα δεν μπορεί να περιγράψει με βεβαιότητα, ακόμα και σε ερωτήματα που κάποτε ήταν απλά. Δηλαδή, πού είναι οι χρηματοπιστωτικές ροές αυτή τη στιγμή, που κατευθύνονται μετά από όλα αυτά τα οποία γίνονται στον κόλπο του Περσικού, στη Μέση Ανατολή, γενικότερα στην Ουκρανία, σε αυτό που πέταξε προχτές μάλλον ο πρόεδρος Σι, που είπε ότι το νου σας στην Ταϊβάν. Έτσι. Τώρα, εγώ θα έλεγα ότι ήρθε η ώρα να μαζευτούμε όλοι και να πάψουμε να σταματήσουμε τις αναλύσεις που κάναμε πάνω στη γεωπολιτική και στη γεωοικονομία. Ξέρετε, υπάρχουν δύο επίπεδα που πρέπει να γίνουν κατανοητά σε πρώτη φάση. Το πρώτο επίπεδο είναι το software της γεωπολιτικής και της γεωοικονομίας. Όταν λέμε το software, τι είναι? Είναι οι ιδέες. Αυτό το οποίο κάποιος εκφράζει, να καλή ώρα όπως με καλείτε εσείς, και εγώ έχω κάποιες ιδέες. Τις καλό, ιδέες είναι, μια υπηρεσία είναι. Αυτό είναι το software. Όμως η γεωπολιτική πλέον και η γεωοικονομία δεν εξαρτάται από το software, αλλά από το hardware. Και το hardware της νέας γεωπολιτικής είναι οι φυσικές αποθήκες των ορυκτών, τα εργοστάσια ραφιναρίσματος, οι γραμμές της παραγωγής των microchips, ο επανηλεκτρισμός με σύγχρονες μεθόδους, τώρα που ζητάμε περισσότερο ρεύμα, και ένα νέο μείγμα το οποίο αφορά το πώς θα είναι αυτό που αποκαλούμε εμείς ενέργεια. Αυτά είναι το hardware της γεωπολιτικής. Και τι εννοώ hardware? Είναι οτιδήποτε μπορείς να το αγγίξεις, να το πιάσεις στα χέρια σου. Στέλνω δηλαδή τον κόσμο της πληροφορικής τώρα λίγο μέσα στη γεωπολιτική ως παράδειγμα. Διότι πολλή ανάλυση, κύριε Παπαδάκη, κάνουμε σε θέματα τα οποία δεν ισχύουν. Ταυτίζουμε χρονικές περιόδους όπως το 1973 ή ακόμα με το αραβικό εμπάργκο τότε, ή ακόμα και πιο πρόσφατα, το 2000, 8 με την κρίση της Lehman Brothers, οι οποίες, πιστέψτε με, ουδεμία σχέση έχουν με αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Και είπατε στην εισαγωγή σας μια βασική λέξη, κύριε Παπαδάκη. Είπατε τριχοτόμηση του πλανήτη. Mm-hmm. Για να ξέρετε πόσο δίκιο έχετε σε αυτό το πράγμα.
0: Και έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τη συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά έγιναν όχι η ρήμινγκ του Σι Τζιπίνγκ, όχι η ρήμινγκ του Πεκίνου.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που είπατε για την Αλάσκα ήταν τα εγγένεια
0: μιας
1: ιστορίας. Τα εγγένεια μιας ιστορίας, η επισημοποίηση μιας ιστορίας, η οποία τουλάχιστον εμείς που είμαστε στις διεθνείς αγορές την είδαμε πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2023 να συμβαίνει. Και ανδρώθηκε, αν το θέλετε έτσι, το 2024, όπου ξέρετε, 23 και 24 αυτά τα δύο καλοκαίρια δεν ήταν ο Τραμπ στην εξουσία, αλλά ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Τότε άρχισε αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή και πολλοί το νομίζουν ότι είναι μια πολιτική του Τραμπ, ενώ αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς πρέπει να πούμε ότι είναι μια επίσημη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία θα την εκτελούσε οποιοδήποτε και αν ήταν στην καρέκλα του Προέδρου. Τώρα θα μου πείτε, θα την εκτελούσε με άλλη ρητορική, με άλλο τρόπο, με άλλα λόγια. Σωστό. Αλλά δεν θα άλλαζε και τίποτα εδώ που τα λέμε. Κύριε Παπαδάκη, ούτε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ούτε στη Λατινική Αμερική, ούτε στον αρκτικό κύκλο που λέμε, και φυσικά ούτε και στη Νότια και στη Συνική Θάλασσα. Αυτά είναι μεγάλα παιχνίδια τα οποία είχαν δρομολογηθεί από τότε, οι συμμαχίες είχαν γίνει και εμείς τώρα απλά βλέπουμε την τελευταία πίστα του παιχνιδιού, στην οποία θα πρέπει να απαντήσει κάποιος σε ένα ερώτημα. Όλη αυτή η μετάβαση θα γίνει με έναν τρόπο ειρηνικό και μόνο με κάποιους εμπορικούς πολέμους, ή θα γίνει μια μετάβαση με το hardware, με τον πολύ σκληρό τρόπο, και τον πολύ σκληρό τρόπο εννοώ με κάποιον, ας το πούμε, πιο ενισχυμένο περιφερειακό πόλεμο ή ακόμα και παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό είναι το ερώτημα του εκατομμυρίου. Το πώς θα πάμε στο τέλος της πίστας αυτής.
0: Όλα αυτά εμάς με ποιο τρόπο μας επηρεάζουν, κύριε Αδαλή? Είναι αυτονόητο ότι ασφαλώς θα μας επηρεάσουν, και μάλιστα επειδή, εντάξει, δεν έχουμε και την πιο δυνατή οικονομία του κόσμου, νομίζω ότι αυτό όλοι μπορούμε, μάλλον πολύ εύκολα μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Θα μπορούσαμε να είχαμε.
0: Ναι. Πώς μας επηρεάζει? Τι πρέπει να προσέχουμε, τι είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως μπορεί να μας δημιουργήσει περαιτέρω προβληματισμό και ανησυχία?
1: Ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει, επειδή ρωτάτε για την Ελλάδα τώρα, έτσι, ή και χώρες σαν την Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι μια πολύ μεγάλη σειρά χωρών, πάνω από 60 χώρες, οι οποίες επηρεάζονται με αυτόν τον τρόπο. Η τούτη εδώ η κρίση είναι επιλεκτική ως και ρατσιστική, μπορώ να σας πω. Οι άμεσες συνέπειες δεν αφορούν όλο το σύνολο των νοικοκυριών. Οι άμεσες συνέπειες, κύριε Παπαδάκη, για να τις ψάξει κανείς, πρέπει να απευθυνθεί στο 35% των ελληνικών νοικοκυριών, που είναι νοικοκυριά που ζουν κάθε μήνα με εισοδήματα κάτω των 1.000 ευρώ. Ανεξάρτητα αν είναι 2 στο νοικοκυριό, 3 ή 4. Όποιο νοικοκυριό δεν έχει τη δυνατότητα να έχει πάνω από ένα μισθό ή να εισπράττει και κάποια έσοδα από ενίκη και να καταφέρει να παίρνει, να εισπράττει κάθε μήνα πάνω από 1.500 ευρώ, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίζει το τέρας αυτό της ακρίβειας, το οποίο δεν ήρθε το 2020, όπως πιστεύουν πολλοί, είχε λίγο πιο πριν ξεκινήσει. Και δεν ήρθε για να καθίσει μερικά χρόνια, ήρθε για να καθίσει 2 δεκαετίες αυτό. Ήδη σχεδόν κοντεύουμε να φάμε την πρώτη, έτσι. Και τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο μετά το 2032, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Επηρεάζει λοιπόν πάρα πολύ άσχημα το κομμάτι των νοικοκυριών που διαβιούν με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Μια δεύτερη ομάδα που είναι η αμέσως επόμενη και εξίσου πολυπληθής, ίσως και μεγαλύτερη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καταφέρνουν και συγκεντρώνουν κάθε μήνα εισοδήματα μέσω σταθμικά από 1.500 έως και 1.900 με 2.000 ευρώ, οποίοι δεν επηρεάζουν το ίδιο άσχημα με τους πρώτους και ελπίζω να το καταλαβαίνουν. Και υπάρχει και μια τρίτη ομάδα πληθυσμιακή, η οποία τα έσοδα της είναι σίγουρα πάνω από 3.000, αλλά αυτή είναι πολύ μικρότερη, πάνω από 3.000 ευρώ το μήνα, η οποία δεν δείχνει να ανησυχεί και δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί, επειδή υπάρχει το τέρας της ακρίβειας. Τα καταφέρνουν μια χαρά αυτή. Γι' αυτό μίλησα για ρατσιστική κρίση. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν τα κράτη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να σταθούν στοργικά στην πρώτη ομάδα, γιατί αυτοί χρειάζονται υποστήριξη. Και αυτοί χρειάζονται υποστήριξη πού? Δηλαδή στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Mm-hmm. Έτσι δεν μας επηρεάζει τώρα, μας επηρεάζει, κύριε Παπαδάκη. Αυτό μας επηρέαζε, ξεκινήσει ο Γκασμαγεδόν που είχα γράψει ένα άρθρο τότε, mm-hmm. σαν πρόβλεψη ότι έρχεται μεγάλη ενεργειακή κρίση που θα κρατήσει χρόνια. Το Γκασμαγεδόν δεν είναι κάτι το οποίο, όπως καταλάβατε, στις τρεις ομάδες επηρεάζει το ίδιο. Όταν κάποιος παίρνει 1000 ευρώ, και ίσως λέω και πολλά, και έχει να πληρώσει ενίκιο, και μέσα στο ενίκιο έχει να πληρώσει την ενέργεια, η οποία μπορεί να έφτασε να είναι και εξαπλάσια ακόμα, να πώς τον επηρεάζει. Όταν μειώνει αναγκαστικά τη θερμιδική, την ποιότητα των θερμίδων που λαμβάνει στο φαΐ, δηλαδή όχι καταργώντας το φαΐ, αλλά μειώνοντας την ποιότητα του φαγητού που λαμβάνει. Αυτό ακουμπάει τα όρια της επιστημιστικής κρίσεως ή της επιστημιστικής ανασφάλειας. Να, ένας δεύτερος τρόπος μας επηρεάζει. Δηλαδή φοβάσαι να μπεις στο σούπερ μάρκετ και πλέον όταν πηγαίνεις στα βενζινάδικα, δεν μπορείς να φανταστείς ότι να πεις εύκολα την κουβέντα γέμισε το. Είναι μια πολύ δύσκολη λέξη για αυτούς, έτσι. Δεν μπορείς να το πεις. Τώρα, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που επηρεάζουν την τσέπη μας. Mm-hmm. Και αφορούν το εργασιακό περιβάλλον, αφορούν τις σχέσεις τις εργασιακές που έχουν οι άνθρωποι και τις σχέσεις του ανταγωνισμού στο επιχειρήν, στο μικρό επίπεδο. Εκεί όλοι αλλάζουν. Βλέπουν ότι έρχεται η AI, βλέπουν ότι έρχεται μια καινούργια εποχή. Όχι, έρχεται, ήρθε μια καινούργια εποχή. Και εκεί υπάρχουν διαφοροποίησεις και οι άνθρωποι θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να προσαρμοστούν σε όλη αυτή την νέα πραγματικότητα. Τώρα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σκύψει να βοηθήσει αυτούς που πλήττονται πιο σφοδρά και είναι εν κινδύνο, διότι όλα τους τα εισοδήματα πηγαίνουν στο κόστος διαβίωσης που έχει γίνει πλέον κόστος επιβίωσης, δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Διότι άλλες χώρες κάνουν τεράστια βήματα μπροστά, άλλες χώρες, είτε μιλάμε για την Αμερική, Βόρεια και Νότια, είτε για την Ασία, ακόμα και αφρικανικές χώρες, έχουν καταλάβει ότι τώρα που έχει επικρατήσει το hardware της γεωπολιτικής, αν θέλουν και αυτές να επιβιώσουν σε αυτό το πράγμα που ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε για χρόνια, θα πρέπει να το ρίξουν στο hardware της οικονομίας. Και το hardware της οικονομίας δεν είναι οι πράσινες ιδέες και οι finance ιδέες ή οι χρηματοπιστωτικές ιδέες. Το hardware της οικονομίας είναι η παραγωγή. Είναι η πρωτογενής παραγωγή, είναι η δευτερογενής παραγωγή, είναι ο πυρήνας αυτός που χρειάζονται οι οικονομίες για να στέκονται στα πόδια τους όταν το σύστημα αρχίζει και τρίζει σε θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν γίνεται.
0: Έχουμε μέλλον δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι και μάλιστα το μέλλον αυτό θα μας φέρει πάρα πολλές δυσκολίες και νομίζω ότι μας το εξηγήσετε με τον πλέον...
1: Έχουμε μεγάλο μέλλον, διότι ακόμα και η κρίση στη Μέση Ανατολή να τελειώσει.
0: Ναι.
1: Και να τελειώσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που εγώ αυτά τα δύο θα τα συσχετίζω και τα βρίσκω ως απόλυτα συγκοινωνούντα δοχεία το ένα με το άλλο. Αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι ακόμα και αυτά να τελειώσουν, δεν θα τελειώσει η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια. Γιατί θα πάει πάρα πολύ μακριά και θα δείτε ότι κάποτε θα αρχίσουν να ηρεμούν τα πράγματα, θα φαίνεται ότι ξέρω εγώ κάνα χρόνο, ενάμιση, νικήσαμε το τέρας της ακρίβειας και αυτό θα ξανάρχεται. Όπως θα ξανάρχεται πάλι η ενεργειακή κρίση. Είτε με τη μορφή που τη βλέπουμε τώρα, είτε ακόμα και πιο άγρια μορφή. Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή γίνεται για την διαχείριση πλέον του νέου ενεργειακού μείγματος που θα έχει ο πλανήτης ολόκληρος.
0: Κύριε Αδαλή.
1: Στο κατάλαβε το πασάδο, τι να σας πω. Ναι. Είναι και βράδυ, κύριε Βόλος.
0: Είναι βράδυ, είναι Παρασκευή βράδυ, εντάξει, αλλά νομίζω ότι η ανάλυση η οποία κάνατε έχει ειδικό βάρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αδαλή, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ καλό Σαββατοκύριακο, εσάς.

Λευτέρη μου, επειδή έχουμε αρχίσει και τις παραγγελίες, μας έχει πιάσει το βράδυ Παρασκευής, βλέπω πάρα πολύ έντονα. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Ο Λευτέρης έχει στείλει παραγγελιά. Θα δούμε. Ναι, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Άκου τώρα τι αν πληρώνομαι, λέει, με τις λέξεις. Καλό θα ήταν, μου δίνεις ιδέα για το επόμενο συμβόλαιο, όποτε τύχει να κάνω, να το βάλω με τις λέξεις. Ναι, καλό είναι. Κυρία Μαρία, τι κάνετε, χαίρετε, μόλις μπήκα στην παρέα Σπύρο, μας έφερες και ράτζο, όχι, έφυγα και ξανά ήρθα. Εντάξει, μου να μην το κάνουμε τώρα ζήτημα. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα εντάξει, βάζω το κυρία Μαρία, ξέρετε, από ευγένεια, όχι θέμα ηλικιακό σε κάθε περίπτωση. Η Παναγιώτα, καλησμέρα και καληνύχτα και περαστικά στον ασθενή μας, στέλνει η Παναγιώτα. Κύριε Παπαδάκη, για να αναλύστε μας, λέει, το email με τις γάτες. Πόσες γάτες πρέπει να έχει ένα διαμέρισμα και αν πρέπει να είναι εμβολιασμένες και στυρωμένες. Εμβολιασμένες σίγουρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, για ποιο λόγο έχω χάσει κάτι? Δεν ξέρω, Παναγιώτα μου, αν θέλεις να μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένη για να μπορέσω να το σχολιάσω, όχι τίποτα άλλο. Εμάς μας αρέσουν οι γάτες πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Έρχονται και κάτι αδεσποτάκια εκεί στην αυλή μας και τα ταΐζουμε. Τους μιλάμε μερικές φορές. Εγώ κάθομαι χθες. Χθες λάσκαρη μου είχα καθίσει στην αυλή. Ήταν και ωραία έτσι, είχε ωραία θερμοκρασία. Άναψα ένα έτσι για να. Ναι, φύγουν τα. Είχαμε ταλκάδες. Και ήρθαν εκεί οι δύο γατούλες, τους μιλούσα. Η μία ήταν, απαντούσε κιόλας, έκανε νιάου νιάου, ερχόταν. Έτσι έδειχνε την ευγνωμοσύνη της που έστω αυτό το λίγο φαγητούλι που τους ρίχνουμε. Είδατε τι ωραία που είναι. Λοιπόν, αλλά αν υπάρχει κάτι που έχω χάσει, Παναγιώτα μου, να μου στείλεις, σε παρακαλώ, πάρα πολύ μήνυμα. Καλησπέρα μου, γράφει ο Μανώλης. Τα έσοδα σε σημεία πείνας τελειώνουν μέχρι τις 10 του μήνα. Δεν μένει τίποτα για τα 2 τρίτα του. Δεν μένει τίποτα για τα 2 τρίτα του μήνα, προφανώς εννοείς. Οι φτωχοί, φτωχότεροι. Και ο Μανώλης βάζει και έναν καπιταλισμό μέσα. Βάζει και τους πλούσιους που γίνονται πλουσιότεροι και όλα τα σχετικά. Πάντα υπήρχαν, θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι πιο πλούσιοι σε σχέση με τους άλλους, οι πιο φτωχοί. Το θέμα είναι ότι που να πάρει ευχή εν έτη 2026, στον 21ο αιώνα, θα έπρεπε η πολιτεία, και για να μείνουμε στα δικά μας, μην πάμε αλλού και το γενικεύσουμε, θα έπρεπε να έχουν πράξει τα δέοντα για να μην είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες. Διότι οι συνταξιούχοι, παραδείγματος χάρη, έχουν πληρώσει. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να είναι διαφορετικά τα δεδομένα, λέω εγώ τώρα. Ο παππούς ο Θανάσης από τα Μελίσια, καλησπέρα, περαστικά στο Μανώλη. Για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέλω να κάνω, λέει, μια παρατήρηση από πολύ παλιά στους κυκλικούς κόμβους. Προτεραιότητα έχει αυτός που εισέρχεται σε αντίθετη με τις περισσότερες χώρες, που προτεραιότητα έχει αυτός που κινείται επί του κόμβου. Εδώ και μερικά χρόνια σε αρκετούς κόμβους προτεραιότητα έχει αυτός που κινείται στον κόμβο με ανάλογη σήμανση stop. Μήπως θα πρέπει να ισχύσει σε όλους τους κόμβους η δεύτερη περίπτωση? Καλή συνέχεια. Τι να σου πω, οι συγκοινωνιολόγοι. Μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι αντί να μας ξεμπερδεύουν, μας μπερδεύουν περισσότερο. Λοιπόν, και επειδή γενικότερα ο πλανήτης βρίσκεται σε ένα βέρτιγκο, ας πάμε μέχρι τις και μισή με YouTube, με Bono. Κύριε Αγοραστέ, δικό σας.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνο, ανακοίνωσε το State Department. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Περισσότερα στο real.gr. Το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα παρέκλεινε από την πορεία του λόγω τεχνικής βλάβης, εκτιμούν Έλληνες επιθεωρητές, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
0: Real Night, στους 97,8.

0: Έτσι λίγο για να ευθυμίσουμε, για να καταλάβουμε ότι είναι Παρασκευή βράδυ και για να το καταλάβετε κι εσείς. Ασφαλώς θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Το επαναλαμβάνω, εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας και σε κάθε περίπτωση να προσέχετε στο δρόμο. Βλέπω εδώ στο χάρτη ότι, εντάξει, καταπράσινος είναι ο χάρτης, μην έχουμε παράπονο, αλλά σε κάποια σημεία υπάρχει κινησούλα. Δηλαδή βλέπω εδώ στην περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εκεί στο φανάρι του Χίλτον, στη Βασιλίση Σοφίας, έχει ένα κοκκινάδι, ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι.
1: Στην πλατεία Μαβίλη, Λάσκαρη, έχει μποτιλιαρισματάκι. Τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Μου δώσατε ιδέα τώρα για πλατεία Μαβίλη.
1: Να πάρω δύο έτσι πακετάκι, νομίζω θα το εκτιμήσει η Μαρία πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με διπλό λουκάνικο κιόλας. Εννοείται.
0: Προσοχή σε κάθε περίπτωση στους δρόμους, για να δούμε τι γίνεται και στην παραλιακή, γιατί ναι, τέτοια εποχή. Όχι, μια χαρά. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε θελήσετε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, να διασκεδάσετε, να περάσετε όμορφα, πάντα με προσοχή. Και μακριά από τους περίεργους.

Θα κάνουμε το εξής. Επειδή δεν έχει μείνει πάρα πολύ, δεν έχει μείνει πολύ χρόνος και ξέρετε, ειδικά στη διαχείριση του χρόνου, αφήστε τα. Θα πάμε με πολλά μηνυματάκια σας. Θα διαβάσουμε όσα περισσότερα μηνύματα μπορούμε. Ενδιάμεσα βεβαίως, οτιδήποτε και αν προκύψει. Εδώ θα τα λέμε όλα. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 είναι η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο για να μας δώσετε ακριβώς αυτό, τι συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας ταλαιπωρεί. Και στο στούντιο papakirialfm.gr μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας και εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Άρε τραγουδάρα, δώσε Λάσκαρη.

Η Ιφηγένεια, καλησπέρα, καλησπέρα, λέει, ωραία παρέα, χαρούμενη. Κύριε Παπαδάκη, μου αρέσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνετε να κοκκινίζω. Έχετε χιούμορ. Αυτό πια. Ακόμα και στις δυσκολότερες στιγμές. Έλα, Παναγιά μου, τις δυσκολότερες στιγμές του 24ωρου. Είστε χαρούμενος άνθρωπος. Σχεδόν πιάνω τα όρια του χαζοχαρούμενου, οφείλω να πω. Θα ήθελα να σας ακούμε κάθε βράδυ. Έχετε Μανώλη Παρδάλη, Ελένη Κατσαμπέκη, δεν με χρειάζεστε εμένα. Αφήστε με. Αφήστε με. Τώρα έχω συνηθίσει εγώ να ξυπνάω στις 3 η ώρα το πρωί. Πάω στο γιατρό Λάσκαρη και μου λέει το εξής. Λοιπόν, κοίταξε. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και στη διατροφή σου, λέω μάλιστα, αλλά και στα φάρμακα, λέω μάλιστα. Έφτασα 51. Ούτε ασπιρίνη δεν είχα πάρει στη ζωή μου. Τώρα τρώω, καταπίνω 3-4 φαρμακάκια. Ούγαρ έρχεται μόνον. Αμέ, έτσι, να άμα δεν προσέχεις, αυτά παθαίνεις. Μου λέει να είσαι συνεπής. Λέω, τι εννοείται? Μόλις ξυπνήσετε το πρωί, λέω, ναι, να τρώτε ένα πολύ δυνατό πρωινό. Λέω, μάλιστα. Και θα πίνετε το πρώτο χαπάκι. Μάλιστα, λέω, ευχαριστώ πολύ. Μετά μου λέει, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, θα πρέπει να πιείτε το δεύτερο χάπι με ένα πολύ καλό. Μεσημεριανό, λέω μάλιστα. Και μετά μου λέει το τελευταίο γεύμα μέχρι τις 7 η ώρα το βράδυ. Λέω το απόγευμα, λέω μάλιστα, για να πιείτε το τρίτο χάπι. Πολύ ωραία. Λέω το πρωινό, λέω τι ώρα το υπολογίζετε? Μου λέει ασφαλώς 7 η ώρα το πρωί. Μάλιστα, λέω. Ξυπνάω στις 3 η ώρα το πρωί. Με κοίταζε. Έβγαλε το γυαλί κιόλας και με κοίταζε. Μου λέει 3 η ώρα το πρωί. Μου λέει τι δουλειά κάνετε? Λέω νυχτοφύλακας. Μετά, εν πάση περιπτώσει, κατάλαβε η γυναίκα. 3 η ώρα το πρωί, λέω, και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε, αλλά εγώ το έχω συνηθίσει. Μ' αρέσει. Α, φτάνω στη δουλίτσα μου και ζήτημα να συναντάω 3 αυτοκίνητα στο διάβα μου εκείνη την ώρα. Τι ωραία που είναι. Τι ωραία. Λοιπόν, γέλασε με το μακριμάλης η Ιφηγένεια. Όχι, που και εσύ και ο Νταβαρίνος μου κοιτάξατε περίεργα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Εξάλλου, την τριχόπτωση μόνο ένα πράγμα μπορεί να τη σταματήσει. Το πάτωμα. Το έχω ξαναπεί, Α, όχι, αλλά το ξέρεις, εντάξει. Νόμιζα μήπως επαναλαμβάνομαι. Το έχουν πει άλλοι. Καλά, δεν διεκδικώ την πρωτοτυπία του πράγματος. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σας, κύριε Νίκο, όσον αφορά στον πρόεδρο Τραμπ. Πρέπει να πάρει, λέει, τις επόμενες ημέρες 3 μεγάλες αποφάσεις. Πρώτον, να αφήσει τη διοίκηση της Ταϊβάν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Δεύτερον, να άρει το άδικο οικονομικό εμπάργκο στην Κούβα και να την βοηθήσει να σταθεί στα πόδια της. Τρίτον, να ανατρέψει στρατιωτικά την επικίνδυνη κυβέρνηση των Μουλάδων στο Ιράν. Τώρα δεν θα το σχολιάσω. Ξέρεις γιατί? Είναι Παρασκευή βράδυ. Θα το κρατήσω το μήνυμά σου για το πρωί. Να μην σε ξυπνήσω, κύριε Νίκο, εκεί γύρω στις 5 η ώρα τη Δευτέρα. Να σας πούμε και καλή εβδομάδα, δηλαδή.

Την καλησπέρα μου, Τζίμι. Την καλησπέρα μου, να είσαι καλά. Το διαβάζω το μήνυμα. Εντάξει, οκ. Okay. Εμείς κάνουμε ερωτήσεις. Οι απαντήσεις δίνονται από τους συνεντευξιαζόμενους. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με όλα και για όλα. Land of confusion, ε. Κάπως έτσι έχει κάνει τον πλανήτη ο Σέριφμαν. Μαζί με τον deputy sheriff. Τραμ Διβάνς. Το Γρηγόρη Ντιβάνη, φαντάζομαι εκεί προς το Λοκαρνανία μεριά, Ντιβάνς τον φωνάζουνε. Γρηγόρη.

Λοιπόν, να ξέρετε, αύριο θα είναι μια όμορφη ημέρα, παρόλο που θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Εμείς το πρωί θα πάμε για μπάνιο, άμα ξυπνήσω, να μου γράψεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 15 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Και ένα λεπτάκι για να σας πούμε στο Μαρούσι αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρεις. Στο ενικός.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικό, αναλυτικότατο ρεπορτάζ για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Η ατάκα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν και πληροφορίες στο ενικός.gr, νέες πληροφορίες για τον drone στη Λευκάδα. Είχε πανάκριβη κάμερα και μηχανή jet ski. Το διαβάζω στο ενικός.gr. Να μπείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ αναλυτικότατα. Τα λέει όλα, χαρτί και καλαμάρι, το ρεπορτάζ του ενικός.gr. Μου λέει ο Λάσκαρη σε αυτόν τον δρόμο βγαίνει συμπιζάκι, δεν ξέρω αν βγαίνει. Σημασία έχει ότι ευτυχώς που βρέθηκε κουφάλα εκεί πέρα και πήγε και κόλλησε, γιατί δεν ξέρουμε που θα τελικά. Πάντως η αλήθεια είναι τώρα, έτσι για να το σοβαρέψουμε, δεν βλέπω πάρα πολύ ένταση από την πλευρά της Ελλάδας, της Αθήνας. Πολύ χαμηλά ρε παιδί μου. Πολύ κάτω από τα ραντάρ, σαν να θέλει η Αθήνα να περάσει το όλο θέμα. Δεν ξέρω, αυτή είναι η αίσθησή μου, μακάρι να κάνω λάθος. Γεια σου ρε Αριστοτέλη από το Παλαιό Φάληρο Αττικής. Υπάρχει κι άλλο Παλαιό Φάληρο? Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει. Το έχει γράψει έτσι Υπάρχει το Φαλιράκι Πού είναι το Φαλιράκι, στη Ρόδο? Ποιος και μου ήρθε, δεν πέρα τώρα το Φαλιράκι. Καλησπέρα σας κύριε Σπύρο, μου γράφει ο Αριστοτέλης. Συγχαρητήρια για την ατόφια λειτουργία σας σήμερα, που μου αρχίσατε την ημέρα μεστά, δυνατά και ευχάριστα, και έτσι θα μου την κλείσετε. Να είστε γερός, δυνατός, δημιουργικός και ευχάριστος σε όλη σας τη ζωή.

0: Ρήγμα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

Εδώ είμαστε σε 46 λεπτά μετά τις 11 η ώρα το βράδυ. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Δεν θα το βαρύνουμε περισσότερο, σας το υπόσχομαι. Εάν σκάσει κάτι ασφαλώς θα μας ενημερώσουν και από την αίθουσα σύνταξης. Ούτε με τα πολιτικά θα προχωρήσουμε, ούτε τίποτα, με μηνυματάκια σας. Με τα μηνυματάκια σας, είναι μπόλικα. Και σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Έτσι για να κλείσουμε ευχάριστα το πρόγραμμα όλης της εβδομάδας του Real FM και να κλείσουμε και εμείς την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Να μην χαλάσουμε από μόνοι μας τη διάθεσή μας. Καλά είμαστε. Εδώ με τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό, με τραγουδάρες, με την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Γεια σου Δέσποινα, ένα χέρι βλέπουνε. Γεια σου Δέσποινα. Μια χαρά, όλα καλά, όλα ανθυρά. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στην αίθουσα σύνταξης βρίσκεται και ο Γρηγόρης Οντιβάνης, ο Στελάρας ο Φωκάς. Μου έχει λείψει τα πρωινά ο Στελάρας, πρέπει να σου πω Λάσκαρη, πάρα πολύ. Και είναι και ο κύριος Σταυρακάκης, διότι παρακολουθεί τα πάντα. Τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη σε αθλητικό επίπεδο. Να τα ξέρετε. Εμείς τα λέμε σχεδόν κάθε πρωί με τον κύριο Σταυρακάκη. Το Σαββατοκύριακο έχει μεταδόσεις, δεν έχει μεταδόσεις, έχει εκπομπάρες. Εδώ κολλημένη στο Real FM. Άντε γιατί διαφορετικά θα έχουμε θεματάκια. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Πάντα αληθινά και πάντα Real FM. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Γεια σου Μιχαήλ. Δε μασάμε λέει εμείς οι δεξιοί. Αδερφέ, τι να σου πω, και πώς τρως. Δηλαδή δεν, όλα καλά, γενικότερα δεν. Εντάξει. Να περνάτε καλά, όμορφα και ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, γεια σου ρε Χρήστο, καλησπέρα, πολύ χαίρομαι που μου στέλνεις τα μαντάτα σου. Γεια σου Σπύρο, είμαι ο Χρήστος που σου έστελνα μηνύματα από την Κίνα. Λόγω της διαφοράς ώρας άκουγε το πρωί ο Χρήστος. Θυμάσαι το σχολείο που χτίστηκε σε λιγότερο από χρόνο? Σου είχα στείλει φωτογραφίες. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σου πω ότι εκείνο το πρωινό που μου έστειλες τις φωτογραφίες, ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό μου. Έφυγε από το μάτι. Από τη στεναχώρια, μέσα σε ένα χρόνο είχαν φτιάξει ολόκληρο μεγαθύριο. Με τα πάντα μέσα. Εμείς, Λάσκαροι, εδώ στην Ελλάδα για να φτιάξουμε ένα σχολείο, πόσα τέρμινα θέλουμε. Γύρισα στην Ελλάδα, μου λέει ο Χρήστος. Σε ακούω τώρα και σκέφτηκα να σου πω μια καλησπέρα και πολύ καλά έκανες. Να είσαι πάντα καλά και εσύ το ίδιο. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Μου λέει Χρήστος από Νέα Σμύρνη τώρα και όχι από τον Άντονγκ της Κίνας. Καλώς ήρθες. Καλό επαναπατρισμό να έχεις. Και ευχόμεθα να μην το μετανιώσεις που γύρισες. Ακριβώς Πίτερ. Ο Πίτερ λέει το... Τι έγινε ρε παιδιά, τώρα ξύπνησα και ακούω Παπαδάκη. Τόσο γρήγορα πέρασε το σουκού και ξημέρωσε. Είναι Δευτέρα ακριβώς. Είμαστε τώρα 50 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σε λίγο θα έρθει και το τσουνάμι μας. Την καλησπέρα μου Πίτερ.

Η Ρουμπίνη, οδηγός ταξί. Τι ωραίο όνομα, ε. Ρουμπίνη. Καλησπέρα, λέει κύριε Σπύρο. Αυτό το κύριο όμως είναι μαχαιριά στην καρδιά, ρε Ρουμπίνη. Δηλαδή, εγώ λέω τα καλύτερα και για το ονοματάκι σου και για όλα. Λοιπόν, από μία αρχαία ακροάτρια. Ακροάτριά σου που δεν μπορεί να σε ακούει τα πρωινά. Από το παλιό μετερίζει, από ό,τι θυμάμαι, Ρουμπίνη μου, εκεί στο παλιό ραδιοφωνικό σταθμό. Καμπανιώτησα, η Ρουμπίνη. Η εκπομπή που έκανα στο προηγούμενο ραδιόφωνο, ο τίτλος ήταν «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Και σηματάκι βεβαίως αρχής αντιλαμβάνεσαι ποιο είχαμε. Όχι. Ακόμα πιο σκληρά, ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. «For whom the bell tolls» από τους Metallica. Ναι. Βασικά σήμερα θα ήταν ευκαιρία ίσως να παίζαμε το «For whom the bell tolls». Ernest Hemingway. «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Μακριά από τους περίεργους, Ρουμπίνη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Νυχτοκάματο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Να προσέχεις. Ο Κώστας μου στέλνει καλό βράδυ, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Στοιχείο, οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων. Ζητάμε βοήθεια. Λοιπόν, το δρομολογούμε, Κώστα. Το βλέπω, το διαβάζω. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα τους ζαλίσω στα τηλέφωνα Δευτέρα να έχουμε απαντήσεις. Το ίδιο μήνυμα μου έχει στείλει και η Γεωργία. Θα το κάνουμε λοιπόν ακριβώς όπως σας το περιέγραψα. Η κυρία Σόφη Μαραγκίδου, κυρία Μαραγκίδου, τι κάνετε, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Η άνοιξη. Πώς μοσχοβολάνε τα πάντα όταν είσαι στην εξοχή. Όχι, δεν μιλάω εδώ τώρα. Καληνύχτα μου, γράφει η κυρία Σόφη Μαραγκίδου. Σπύρο μου, λέει, περαστικά. Καλησπέρα. Θερμά περαστικά στο Μανώλη μας. Και καλό Σαββατοκύριακο στους Μολάους. Καλό Σαββατοκύριακο στο Λάσκαρη και στη Δέσποινα. Όταν λέω, Σπύρο, ότι εσύ και ο Δημήτρης Σταυρακάκης έχετε βάλει ράτζο στο σταθμό, γελάτε. Πάντως καθημερινά στις 5 η φωνή σου λάμπει. Δηλαδή τώρα δεν λάμπει, ξεθόριασε, πάει. Θα μου πεις, έχουν περάσει και πολλές ώρες, η κυρία Σόφη. Σήμερα ήσουν μόνος σου το πρωί? Όχι, όχι. Μετά, κανονικότατα, αφότου τελείωσε κάποιες υποχρεώσεις με το site, με το ενικός.gr, η Στεφανία, το τσουνάμι μας ήταν μαζί μας, όπως είναι κάθε πρωί, μετά τις 6 ώρα το πρωί. 5 με 6 χτυπάμε τις καμπάνες μονάχοι μας, τις καμπάνες ενημέρωσης. Καλό βράδυ μου στέλνει η Ελένη. Περπατάμε και επιστρέφουμε. Σας ακούμε δυνατά στοιχείο. Εμείς οι φοιτητές υποφέρουμε. Δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων. Ακούει κανείς? Θα τα πούμε την Δευτέρα και θα ζητήσουμε να μας δώσουν απαντήσεις τι ακριβώς γίνεται εκεί στοιχείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη μου, για το μήνυμά σου. Εσύ μας ξυπνάς, εσύ μας κοιμίζεις. Δεν ακούς και τώρα καλά αυτό, ρε εσύ, Αβραάμ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα, αν με αυτή την αγριοφωνάρα καταφέρω να σε κοιμήσω, αδερφέ μου, η μανούλα του Real. Το κάνεις χειρότερο. Το στήριγμα όλων. Αυτό άντε, πες, το δέχομαι. Ο Αβραάμ, αστειεύομαι. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Την αγάπη μου εκεί στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μας λείπει η Θεσσαλονίκη. Η Παναγιώτα γράφει: «Οι όμορφες ψυχές δεν χρειάζονται εξωτερική ομορφιά. Τι μακριμάλης, τι φαλακρός, τι αδύνατος με κοιλιακούς, τι εύσωμος με αγνή ψυχή». Ναι, πρώτα απ' όλα εμείς, όλα τα υπόλοιπα, Παναγιώτα, εμείς δεν είμεθα χοντροί. Κοντοί είμεθα. Εάν με συγχωρείς, τα ίδια κιλά. Ήμουνα 10 πόντους πιο ψηλός, ρε Λάσκαρη. Δεν θα ήμουν φέτες. Φέτες θα ήμουνα. Και καληνύχτα Παρασκευής. Καλό ξημέρωμα σε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Στέλνει εδώ η αγαπημένη Παναγιώτα. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ιωάννα, καλησπέρα, Σπύρο. Είναι πολύ ευχάριστο να σε ακούμε και το βράδυ. Είσαι πολύ καλός και μόνος σου και με την Κατσαμπέκη. Το Στεφανάκι μου και τα μάτια μου, να ξέρετε. Κυρία Ιωάννα, σας ευχαριστώ πολύ, την αγάπη μου. Γεια σου, ρε Θανάση. Καλησπέρα, ο κόσμος πάει στο φεγγάρι και εμείς στοιχείο παρακαλάμε από τον Νοέμβριο για δρομολόγια λεωφορείων για να πάμε στο Πανεπιστήμιο.
Στέλνει και ο Θανάσης. Λοιπόν, το καταλάβαμε. Ο κύριος Παπαϊωάννου νομίζω ότι Δευτέρα θα έχει μαζί μας μπόλικη δουλίτσα. Αυτοί οι απίστευτοι τύποι που ακούγονται λέγονται Λίναρτ Σκίναρτ. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, το συγκεκριμένο τραγούδι That Smell, δεν θα σας πω την ιστορία του, να την γκουγκλάρετε. Δεν θέλω να το βαρύνω το βράδυ Παρασκευής. Θέλω απλά να σας ευχηθώ να έχετε... μάλιστα. Ο Μανώλης ο Παρδάλης. Καλησπέρα Μανολάκη μου, αδερφέ μου, περαστικούλια. Το έχουν κάνει το ρεπορτάζ, αγαπημένοι μου, με ομικρόν γιώτα, εκεί στοιχείο, με ενημερώνει ο Μανώλης. Και μάλιστα έχουν βγάλει στον αέρα και το δήμαρχο και ότι δεν υπήρχε αντίλογος από εσάς τους φοιτητές. Λοιπόν, και επειδή δημοσιογραφικά εμπιστεύομαι τυφλά και απόλυτα το Μανώλη Παρδάλη, την καλησπέρα μου, να περάσετε όμορφα. Θα σας αφήσω λοιπόν με Λίναρτ Σκίναρτ. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Λάσκαρη τον Αγοραστό για τη συνεργασία αυτές τις 3 ώρες και για την ανοχή του. Σε ταλαιπωρώ το πρωί, σε ταλαιπωρώ και το βράδυ. Τι σούλαγε. Να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο. Ο Γιάννης, καλησπέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 12 βαθμούς στο σουλάρι. Έφυγα για σουλάρι, φίλε. Εκεί θα πάω. Γιατί εγώ έχω αρχίσει και υδρώνω πάρα πολύ άγρια και επικίνδυνα. Ζεσταίνομαι. Λοιπόν, να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο και επικοδομητικό βράδυ Παρασκευής. Ένα ακόμη επικοδομητικότερο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Εκεί, γύρω στις 5. Να προσέχετε, να περάσετε όμορφα και να αγαπάτε, να φροντίζετε αυτούς που έχετε γύρω σας. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Προέκρινε τη διατήρηση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης για την αύξηση των μισθών, την κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και τη θεσμική ανάταξη μέσω της αναθεώρησης του συντάγματος. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Κίνα. Από την πλευρά του, το κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι Πεκίνο και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ανακοίνωσε το State Department. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Έλληνες επιθεωρητές που ερευνούν την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα εκτιμούν ότι παρέκλεινε από την πορεία του λόγω τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων των 300.000 επιταγών του κοινωνικού τουρισμού. Όσοι αποκλείστηκαν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση από τις 11 το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 99-75 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Μύκονο στο πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League. Επόμενο παιχνίδι την Κυριακή στη Μύκονο με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στις 2 νίκες. Στο ποδόσφαιρο και στην Premier League η Aston Villa νίκησε με 4-2 τη Liverpool. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και αφού τις δύο προηγούμενες εβδομάδες ολοκληρώσαμε το αφιέρωμα με τα τραγούδια που αγαπήσαμε μέσα από τις διαφημίσεις, σήμερα θα κινηθούμε σε σχετικά ανάλογο πλαίσιο, τηλεοπτικό και αυτό, για τα τραγούδια που αγαπήθηκαν είτε μέσα από τηλεοπτικές σειρές, είτε μέσα από εκπομπές. Και στις δύο περιπτώσεις κυρίως επειδή χρησιμοποιήθηκαν στο σήμα των τίτλων. Είναι βασικό στο να υπάρχει σήμα σε μια εκπομπή, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση. Αυτόματα συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αν τυχαίνει η επιλογή να είναι και πάρα πολύ καλή, τότε έχουμε το ιδανικό. Σκεφτείτε για παράδειγμα κάποιες εκπομπές ή κάποιες τηλεοπτικές σειρές για τις οποίες ακόμη και σήμερα όταν τις ακούτε το μυαλό σας πηγαίνει αυτομάτως σε ένα τραγούδι ή σε μια μουσική. Αυτά λοιπόν θα μοιραστούμε με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Πελαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Κυρίως θα εστιάσουμε σε ελληνικές τηλεοπτικές εκπομπές ή σε ελληνικά σίριαλ. Μην ξεχνάτε όμως ότι επίσης κυρίως ασχολούμαστε με την ξένη μουσική. Οπότε ξένα θα είναι τα τραγούδια και οι μουσικές στην πλειοψηφία τους, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε ότι θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και φυσικά τις πρότασεις σας. Θα ξεκινήσουμε με ένα σίριαλ το οποίο δεν έμελε να έχει καλή κατάληξη. Ο λόγος για το τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή. Η μαύρη κωμωδία των Ρίγα Αποστόλου που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πρωταγωνίστριες η Ελένη Ράντου, η Χρύσα Ρόπα, η Ελένη Καστάνη και η Άβα Γαλανοπούλου. Άλλοι λένε ότι τσακώθηκαν μεταξύ τους οι πρωταγωνίστριες. Άλλοι ότι επενέβη η εκκλησία και ζήτησε τη διακοπή του συγκεκριμένου σίριαλ. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι με μόλις 6,5 επεισόδια το «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή» αποτελεί μία από τις καλύτερες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Στο συγκεκριμένο σίριαλ λοιπόν, το opening theme, η μουσική δηλαδή για τους τίτλους, είναι της Κατερίνα Καζέλη, τον εσύ νομίπο Τζουντικάρε, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα.

Ναι, συγγνώμη που πάω τζοντικάρι από την Κατερίνα Καζέλη και το σύριαλ «Τι ψυχή θα παραδώσεις, Μωρή». Γεια σου, Λίτσα. Το θέμα των τίτλων από την εκπομπή των Reporters του 1983 στην ΕΡΤ2. Φυσικά και ανήκει στον Σαν Λίκ Ποντίν και συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να ακούσουμε τουλάχιστον τμήμα του λίγο αργότερα. Πάντως πραγματικά πρόκειται για μια πολύ όμορφη πρόταση. Γεια σου Χρήστο με το Hawaii 5-0. Θα ακουστούν λοιπόν και ξένες τηλεοπτικές σειρές. Απλά όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε περισσότερο στα ελληνικά δρόμενα. Γεια σου Χρήστο με τη Λούση. Γεια σου Μιχάλη. Έχεις ανεβάσει στον τοίχο μου στο Facebook το αγαπημένο μου ελληνικό σύριαλ. Ο λόγος για τα βαμμένα κόκκινα μάλια. Βασισμένο φυσικά στο βιβλίο του Κώστα Μουσέλα. Γεια σου Εύη, Little Child, με Beatles. Πού ακούστηκε αυτό, που ήταν σήμα τίτλων? Μα φυσικά στα Εγκλήματα. Η τηλεοπτική σειρά Εγκλήματα προβλήθηκε από τον Αντένα την περίοδο 98 μέχρι και το 2000. Με πολύ υψηλές θεαματικότητες. Στην αρχή αντιμετώπισε η παραγωγή οικονομικά προβλήματα. Υπήρξε και θέμα διακοπής του σύριαλ, να μην συνεχίσει δηλαδή. Τελικά, για το καλό τόσο του καναλιού, όσο φυσικά και των τηλεθεατών, η σειρά ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους, μια μαύρη κωμωδία με πρωταγωνιστές τον Κώστα Κόκλα, τη Μαρία Καβογιάννη, την Κέτη Κωνσταντίνου, την Ηρώ Μανέ, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Σταύρο Νικολαίδη, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Αθηνόδωρο Προύσαλη. Σήμα τίτλων λοιπόν για τα Εγκλήματα, οι Beatles και το Little Child.

Τηλεοπτικό λοιπόν το θέμα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σας Σόφη μου. Βεβαίως το ακούς Have Dance All Night από το My Fair Lady και φυσικά από το serial Δύο Ξένοι. Εκεί χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους του. Γεια σου Μιχάλη μου, εξαιρετικό το soundtrack που έχεις επιλέξει, αλλά όχι, δεν θα επεκταθούμε στα κινηματογραφικά, θα μείνουμε μόνο στα τηλεοπτικά απόψε. Γεια σου Άννα με την Brigitte Bardot, φυσικά είναι από το serial Ήρθε και έδεσε με τον Γιάννη Μπέζο και τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Πόπι, εσύ προσπαθείς να θυμηθείς τη μουσική από την εκπομπή του κυρίου Θεοδωράκη, έτσι. Φυσικά, γιατί ο Σταύρος Θεοδωράκης διατηρούσε την εκπομπή πρωταγωνιστές στο Mega Channel από το 2007 μέχρι και το 2014, διαθέτοντας ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια για έναρξη τίτλων, το Stray, τον Καλέξικο, που, όπως τουλάχιστον φημολογείται, του το πρότεινε ο Γρηγόρης Ψαριανός, μουσικός παραγωγός τότε. Πάμε λοιπόν να φύγουμε λίγο από τα serials, πάμε σε τηλεοπτικές δημοσιογραφικές εκπομπές. Σταύρος Θεοδωράκης, πρωταγωνιστές, Καλέξικο και Στρέι.

Να λοιπόν, η επιτυχία μιας μουσικής επιλογής. Αλήθεια, ποιος ας πούμε στη χώρα μας τουλάχιστον δεν έχει συνδέσει το συγκεκριμένο τραγούδι με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Αλλά φυσικά και με το Σταύρο Θεοδωράκη. Γεια σου Γιάννη, πρότεινες μια πανέμορφη σειρά κυρίως για τη μουσική της. Ο λόγος φυσικά για το Persuaders και τη μουσική του Τζον Μπάρι. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε απόψε. Γεια σου Γιάννη, με το Σταύλο στη Σερίαδα Ζαΐμι και τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου στο There is no one like me. Έχεις δίκιο, πολύ σωστή επιλογή. Γεια σου Άννα, με την ισπανική οπισθοχώρηση από Κωνσταντίνου και Ελένης. Λίτσα και το Κότρεμι Λεμπάτσι θα το ακούσουμε, όχι όμως από τον Αντριάνο Τσελεντάνο, από τον Χρήστο Δάντη, γιατί η δική του εκτέλεση ακούστηκε στο Safe Sex και στη σειρά δηλαδή που μεταδόθηκε από το Μέγκα. Γεια σου Χροδίτη, πολύ όμορφη επιλογή, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από το Ζήτα που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Παπαγελάς στους φακέλους. Και αυτό αργότερα, γεια σου Βάσο, Πολάνκα, Adam and Eve, φυσικά από το 50-50. Προς το παρόν θα πάμε σε ακόμα μία τηλεοπτική εκπομπή για να γλυκαθούμε κιόλας λίγο. Πρόταση της Άννας, οι γλυκές αλχημίες του Στέλιου Παρλιάρου με τη μουσική που την χαρακτηρίζει να είναι του Τζοντασέν.

0: γλυκές αλχημίες. Λοιπόν, για να γλυκαθούμε και λίγο μέσα στη νύχτα. Με Joe Dassin σαν επιλογή για τη μουσική υπόκρουση. Γεια σου Σπύρο, Πέρες Πράντο φυσικά από Dolce Vita και αυτό θα το ακούσουμε. Γεια σου Όλγα, η αίθουσα του θρόνου φυσικά, Ευάνθια Ρεμπούτσικα. Αυτό θα είναι από τα λίγα ελληνικά που σίγουρα θα ακουστεί στο απόψινο αφιέρωμα. Γεια σου Κατερίνα με την Πριζίτ Μπαρντό. Γεια σου Μάγδα. Φοβερή σκηνή, ναι, από το «Είσαι το τέρι μου», όταν ο Γρηγόρης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δηλαδή, τραγούδησε το «You're just too good to be true» στην Κατερίνα Λέχου. Από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές. Λοιπόν, για πάμε στο 50-50. Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά την τηλεοπτική περίοδο 2005-2006 και λόγω της μεγάλης επιτυχίας της συνεχίστηκε και με δεύτερο κύκλο της σεζόν 2006-2007. Οι τρέλες των πενιντάριδων του 50-50 δεν είχαν προηγούμενο. Γι' αυτό και τόσοι πολλοί πενιντάριδες της εποχής τους θαύμαζαν και ίσως κατά βάθος και να τους ζήλευαν. Έτσι,
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ο αείμνηστος Άκης Μπουλάς με την Ειρήνη και μετά το Μαράκι κατάφεραν να γεμίζουν τις Παρασκευές μας με γέλιο. Το σύνθημα έναρξης δινόταν με το Adam & Eve του Πολάνκα.

Άλλη μια πολύ επιτυχημένη μουσική επιλογή για μια τηλεοπτική εκπομπή. Ο Μπάρι Άνταμσον και το Σατρούνι Summertime συντρόφευσε για 6 ολόκληρα χρόνια την Έλενα Κατρίτσι στην εκπομπή της Πριβέ στο Mega Channel. Επιλογή της Αθηνάς για απόψη. Γεια σου Πέτρο, με την κλινική περίπτωση. Επειδή δεν μπορώ να ανοίξω το βίντεο από τη θέση που βρίσκομαι για να το ακούσω, εάν δεν σου κάνει κόπο θα σε παρακαλούσα να μου γράψεις τον τίτλο του τραγούδιου, γιατί δεν ξέρω ποιο είναι. Γεια σου Μαρία στην Πάτρα, από τη σειρά Vendetta της ΕΡΤ το 1986. Diana Ross και Loving, Living and Giving. Αφού κατάφερες και βρήκες μουσική από σύριαλ το οποίο παίχτηκε στην ΕΡΤ στη δεκαετία του 80, πραγματικά σου βγάζω το καπέλο. Γεια σου Σπύρο, είχα συνδυάσει μου λίγο μικρό παιδί εκεί γύρω στο 1985 κάτι Κυριακές βράδια μπροστά στη τηλεόραση στην ΕΡΤ 2. Το σύριαλ του Θάνου Λιβαδίδη, η Βεντέτα, επίσης, σε αυτό που αναφέρθηκε η Μάρια. Με τη μουσική του Big Alice τότε, δηλαδή του Κώστα Μπίγαλη. Με το End I Miss You. Εν τέλει μου λέει, ήταν αυτό, παιδικές μνήμες Σαββατόβραδου. Δεν το γνωρίζω Σπύρο και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το τραγούδι φυσικά το θυμάμαι. Αλλά δεν γνωρίζω αν είχε ακουστεί στο συγκεκριμένο σύριαλ ή αν κάποιος από τους ακροατές θυμάται, θα τον παρακαλούσα να μας βοηθήσει. Γεια σου Πάνο, αν είτε hero, σήμα από το καταπληκτικό σύριαλ μου λέει υπέροχα πλάσματα. Το τελευταίο, ίσως σύριαλ που έδειχνε την όμορφη προκρίσης Αθήνα. Τα υπέροχα πλάσματα μου λέει είχαν επίσης δεκάδες καταπληκτικές διασκευές άλλων τραγουδιών ως μουσική επένδυση στα επεισόδια τους. Εάν δεν κάνω λάθος, πρέπει να αναφέρεσαι στο I Need a Hero της Bonnie Tyler. Και φυσικά, Wishing and Hoping, Annie DiFranco, από τις εκπομπές του Ηλία Μαμαλάκη, του πρώτου διδάξαντα της ταξιδιωτικής μαγειρικής σε εκπομπές. Είναι ώρα όμως για Safe Sex. Αρχικά σπονδυλωτή κομική ταινία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου που βγήκε στις αίθουσες το 1999. Μια ταινία η οποία κατάφερε να κόψει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων, φτάνοντας το 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια πανελληνίως. Και έτσι λοιπόν, μετά από αυτήν την επιτυχία, το 2005 η παραγωγή της ταινίας αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια σειρά από αυτοτελή επεισόδια βασισμένα στην Safe Sex κοινωνία. Μια πληθώρα σεναριογράφων, γνωστών ηθοποιών και επιτυχημένων σκηνοθετών δημιούργησε τη σειρά Safe Sex TV Stories που προβλήθηκε στο Mega και αποτελείται από 33 ιστορίες και 58 επεισόδια. Φυσικά η μουσική που συνόδευε το Safe Sex ήταν του Χρήστου Δάντη.

Αυτά λοιπόν και με το Safe Sex, σύριαλ που επίσης μεταδόθηκε από το Mega Channel. Γεια σου Γιώργο με τις αέρινες σιωπές. Γεια σου Όλγα με τη Θανάη Φαβίλη από το Παραπέντε και τους Άγγελους του Τσάρλι. Ένα από τα σύριαλ που έχετε ζητήσει περισσότεροι, που έχετε αναφερθεί περισσότερο απόψε, είναι το This Ex-A-Martin. Κομική σειρά του Mega Channel που προβλήθηκε από το 1993 μέχρι και το 1996. Ένα σύριαλ που έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τους δημοσιογράφους. Έδειξε την πιο κομική και προσωπική τους πλευρά. Φυσικά δεν γίνεται σε όλα τα κανάλια ό,τι γινόταν στο Media Channel. Αλλά αυτό δεν σταμάτησε το ελληνικό κοινό από το να γελά για τρία συνεχή χρόνια. Μέσα από το ξεκαρδιστικό σενάριο των Ρέπα Παπαθανασίου, γνωρίσαμε και την άκρος κομική πλευρά της Ντίνας Κόνστα που υποδίθηκε την Γιολάντα Ραγιά. Ο ρόλος της Ντίνας Κόνστα ήταν τόσο επιτυχημένος που αποτέλεσε τη βάση για τον αργότερα χαρακτήρα της στην Ντένι Μαρκορά. Πρωταγωνιστές είναι ένα μεντί, η Ντίνα Κόνστα, ο Χάρης Όζος και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Το τραγούδι των τίτλων είναι το Μέλιο στα Σέρα της Μιράντο Μαρτίνο. Ενώ η μουσική του τέλους είναι η αρχική εκτέλεση του τραγουδιού του It Had Been Better Be Tonight, που είναι μια σύνθεση του Henry Mancini. Τραγούδι που άλλωστε έγινε γνωστό μέσα από την πρώτη ταινία Ροζ Πάνθυρας. Μιράντο Μαρτίνο λοιπόν, Μέλιο στα Σέρα, επιλογή του Δημήτρη για απόψε.

Μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές, το Moonlighting, μεταδόθηκε από το 1986 έως το 1989. We'll fly by day. Με πρωταγωνιστές Sybil Shepherd, Bruce Willis.

Μπίς και Άλς Μπίσλεϊ. Και φυσικά η χαρακτηριστική μουσική του Άλζαρο με το ομότιτλο τραγούδι. Προφανώς έχουμε λύσει και το σύριαλ σχετικά με το σύριαλ Vendetta, που αναπτύχθηκε λίγο νωρίτερα και με τη μουσική του. Πίσω λοιπόν στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Θάνος Λιβαδίτης θα γνωρίσει αρχικά μεγάλη επιτυχία με τους Ιερόσιλους την περίοδο 1983-1984, που το κατέστησε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά πρόσωπα, και τότε όλοι περίμεναν το επόμενο βήμα του στη μικρή οθόνη. Έτσι, τρία χρόνια μετά τον τεμπούτο των Ιερόσιλων, στις 30 Νοεμβρίου του 1986, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ 2 τότε η νέα σειρά του Λιβαδίτη με τον τίτλο Vendetta. Η Vendetta είχε διάρκεια 13 επεισόδια. Ήταν η τελευταία της τριλογίας Μαρτέλη, οι άλλες δύο ήταν οι Αξιόπιστοι και οι Ιερόσιλοι. Καθώς ο σεναριογράφος και πρωταγωνιστής υποδύεται και πάλι τον δημοσιογράφο Άρη Μαρτέλη, που προσπαθεί να εξιχνιάσει σκοτεινές υποθέσεις. Η μέρα προβολής της Vendetta ήταν Κυριακή, και η μουσική η οποία είχε επιλεγεί είναι το τραγούδι Living Loving Giving της Diana Ross, σαν μουσική τίτλων. Και εδώ λοιπόν γεννάται το ερώτημα σχετικά και με το μήνυμα που έστειλε λίγο νωρίτερα ο Σπύρος: εάν έκλεψε η Diana Ross τους Big Alice ή αν συνέβη το αντίθετο. Όπως και να έχει όμως, πάμε να ακούσουμε τη μουσική λοιπόν από τη Vendetta, η Diana Ross, αφιερωμένο στη Μαρία και στον Σπύρο, που θυμήθηκε πάρα μα πάρα πολλά από εκείνα τα χρόνια.

Η Vendetta λοιπόν με τον Θάνο Λιβαδί την χρησιμοποίησε την Diana Ross. Να είσαι καλά Μαρία, γεια σου Πέτρο με την Χίλιο Ποδαρούσα και τη σύνθεση του Σταμάτη Σπανουδάκη. Γεια σου Πέτρο και άλλος Πέτρος, Love and Marriage με Frank Sinatra, φυσικά από το Παντρεμένη με Παιδιά. Πολύ σωστό. Γεια σου Γιώργο, μπορεί μου λέει η εκπομπή του Κώστα Μιλωνά, τα παιδιά της νύχτας, να έχει πολύ συζητηθεί για το περιεχόμενό της, όμως η μουσική των τίτλων ήταν σίγουρα πολύ ιδιαίτερη. Και αναφέρομαι στο TV screen του Iggy Pop. Θα ήθελα μου λέει να ακουστεί αν και καταλαβαίνω ότι είναι σχεδόν 5,5 λεπτά. Δεν είναι πρόβλημα ο χρόνος Γιώργο, είναι πολύ όμορφη η πρόταση. Για τη συνέχεια, μία από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Ο λόγος για τους ρεπόρτερς, Κώστα Χαρδαβέλα, Γιώργου Λιάννη και του Γιάννη Δημάρα. Έτος προβολής το 1981. Πρεμιέρα στις 13 Δεκεμβρίου του 1981. Στην τότε η ΕΝΕΔ. Σε κάθε εκπομπή υπήρχε ένα θέμα το οποίο άλλες φορές σόκαρε και άλλες δημιουργούσε προβληματισμό. Στους ρεπόρτερς παρουσιάστηκαν εγκλήματα, θέματα αρχαιοκαπηλείας αλλά και κοινωνικά θέματα. Ενώ η εκπομπή τιμήθηκε δύο φορές ως η καλύτερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Το 1981 προβαλόταν κάθε Κυριακή, ενώ από το 1982 κάθε Σάββατο. Οι ρεπόρτερς λοιπόν από το 1981... και μουσική για τους τίτλους. Το Polyfolk Dance του Jean-Luc Ponty, επιλογή της Λίτσας για απόψε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και στη συνέχεια του αφιερώματος σε τραγούδια που ακούστηκαν είτε σε serials είτε σε τηλεοπτικές εκπομπές και που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα, ενώ συνδέθηκαν απόλυτα είτε με τις εκπομπές είτε με τα serials. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και κυρίως για τις επιλογές σας. Η μουσική από το My Fair Lady. Χρησιμοποιήθηκε σαν μουσική για τους τίτλους στους δύο ξένους. Με τον Νίκο Σερβουλόπουλο και την Ευελίνα Παπούλια. Όπου ο καθηγητής δραματικής σχολής ερωτεύεται παράφορα την παρουσιάστρια ενός πρωινού. Ανάμεσά τους θα δημιουργηθεί ένας φλεγερός έρωτας, που από το πλάι αφανής φουντώνει η μητέρα του Κωνσταντίνου Μαρκορά, η γνωστή Ντένι. Δίπλα της ή σχεδόν πάντα δίπλα της η πιστή Μαρούσκα με το Ιβιάν στο χέρι. Από την άλλη η Φλόρα, η Φλωράνσα προτιμάτε, που θέλει να παντρεύσει τον Μαρκορά με μια ψιλομύτα δικηγόρο. Τα μηχανάκια της AGB χτυπούν φυσικά κόκκινο. Το σενάριο είναι τον Ρίγα Αποστόλου. Και η μουσική φυσικά αποτελεί μια διασκευή της ορχήστρας των 101 εγχόρδων του δημοφιλούς τραγούδιου «I could have danced all night». Σόφι μου, αφιερωμένο.

Οι δύο ξένοι λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς και η Μαρίνα Κουντουράτου, στο Mega Channel την περίοδο 1997-1999.

0: Γεια σου Μαρία Ρόζα με το Beauty and the Beast. Κωνσταντίνε, τι θυμήθηκε στην εισαγωγή από το παρασκήνιο, ε? Και κάποιος άλλος ακροατής μου έχει στείλει μήνυμα για το μουσικό καλλιδοσκόπιο. Γεια σου Εύα μου στη Θεσσαλονίκη, Bonanza, ε? Νίλς Χόλκερσον. Και Χάι Σάβαραλ. Από το Μέγκα θα πάμε στον Αντένα. Το Άκρος Οικογενειακών είναι ο τίτλος της κομικής σειράς που προβλήθηκε από το κανάλι από το 2001 μέχρι και το 2003. Με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Μπέζο, την Αταλία Τσαλίκη, τον Μέμο Μπεγνή και την υπόλοιπη οικογένεια. Η μουσική των τίτλων είναι το Love του Nat King Cole.
1: Is for the way you look at me. O

Σε ανάλογο κλίμα θα κινηθούμε και για τη συνέχεια. Κάτω στο άκρος οικογενειακών δεν ήταν κάτι άλλο παρά μια σχεδόν μεταφορά στην ελληνική τηλεόραση του Παντρεμένη με Παιδιά. Μια από τις πιο ξεκαρδιστικές σειρές της δεκαετίας του 90, ο Αλ Μπάντι, η Πέγγι, η Κέλλη και ο Μπάντ. Ή αλλιώς η οικογένεια Μπάντι. Ή αν προτιμάτε, Παντρεμένη με Παιδιά. Φυσικά το μουσικό θέμα, το οποίο κυριαρχεί στη συγκεκριμένη σειρά, είναι το Love and Marriage του Frank Sinatra. Η επιλογή που έχει κάνει για απόψε ο Πέτρος.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Χριστίνα που σε ένα ταξίδι στην Ιταλία έμπλεξε με έναν άνδρα 20 χρόνια μικρότερό της, που μετά θα μάθει πως θα γίνει γαμπρός της. Αξέχαστες φυσικά και η κολλητή της Άσα, η πεθερά της Όλγα, που κατακρίνει την κάθε της κίνηση, αλλά και η οικονόμος τους, η Ασπασία. Το τραγούδι της σειράς αποτελεί διασκευή του Πέρες Πράντο στο παλιό «Μάμα Γιοκέρο». Πρωταγωνιστούν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Κατιάνα Μπαλανίκα, η Μαρία Καβογιάννη και ο Θανάσης Ευθυμιάδης μαζί με τη Μαρία Φώκα. Η σειρά προβλήθηκε στο Mega Channel το 1995 μέχρι και το 1997 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα και του Λευτέρη Παπαπέτρου. Σε αυτή τη σειρά θα κάνει και ένα πέρασμα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος φυσικά αργότερα θα δημιουργήσει τις δικές του σειρές, πάντα με τις καλύτερες μουσικές επενδύσεις. Γεια σου Λίτσα, φυσικά και ο Ρος Πάνθυρας από τα πιο κλασικά. Γεια σου Βάγκο. Λατρεύεις και εσύ τη μουσική των ρεπόρτερς, έτσι. Γεια σου Ελπίδα, είναι από τις αγαπημένες μου γράφεις η απόψινή εκπομπή, όπως και εκείνες που είχαν στον τίτλο τους των τραγουδιών ονόματα πόλεων. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Άννα και το That's Amore του Dean Martin από το καρέ της Ντάμας, ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε σε ένα άλλο σίριαλ, στο Ήρθε και έδεσε. Στο Mega Channel, με ημερομηνία προβολής του πρώτου επεισοδίου, τον Οκτώβριο του 2006. Και πρωταγωνιστές τους Γιάννη Μπέζο και Δάφνη Λαμπρογιάννη. Το τραγούδι το οποίο χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους είναι της Μπριζίτ Μπαρντό.

Ήρθε και έδεσε λοιπόν με τη γατούλα Καρέ της Ντάμας για τη συνέχεια από το 1997 με πρωταγωνίστρες τη Τζόι Σεβίδη, Μαρία Κατσανδρή, Χρύσα Σπηλιώτη και Μεριστά Βρακέλη. Και επιλογή μουσικού θέματος. Αυτό ακριβώς με τη φωνή του Ντίν Μάρτιν.

Να είσαι καλά, Άννα. Γεια σου, Χριστόδουλε. Ανήκω, μου λέει, στην γενιά των τρομοκρατημένων παιδιών με το μουσικό σήμα της εκπομπής Παρασκήνιο της ΕΡΤ. Για να σου φύγει λίγο ο φόβος. Η αγαπημένη Θεσσαλονικής, το Ράδιο Αρβίλα δηλαδή, και το Sugar Baby Love.

0: Ράδιο Αρβίλα λοιπόν και Sugar Baby Love. Αντικειμενικά όμως, νομίζω ότι το πιο αγαπημένο σύριαλ για όλους μας στα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης ήταν η Απαράδεκτη, με πρώτη προβολή στις 18 Σεπτεμβρίου του 1991, κάθε Τετάρτη βράδυ, από το Mega Channel, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Βλάσης Μπονάτσος και ο Γιάννης Μπέζος. Το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πρόγραμμα για εκείνη τη χρονιά. Οι Απαράδεκτοι κατέχουν το ρεκόρ θεαματικότητας στις ελληνικές κομικές σειρές από τότε που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι ιδιωτικοί σταθμοί. Και στα αξιοσημείωτα είναι ότι η σειρά αρχικά είχε κατατεθεί ως πρόταση στον Αντένα, αλλά είχε απορριφθεί λόγω ακαταλληλότητας των σεναρίων. Κλασική ατάκα φυσικά του Σπύρου Παπαδόπουλου, τι έγινε ρε παιδιά. Και το μουσικό θέμα στους τίτλους είναι η μίξη του Νίκου Πατρελάκη, χρησιμοποιώντας τραγούδια όπως το Stand By Me του Benny King, το Fragile του Sting, το Too Late.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Και το Heard It Through the Grapevine του Marvin Gaye.

Ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ, A Song for the Lovers. 2001 στο Mega Channel. Για την εκπομπή μαζί του Εμιλίου Λιάτσου. Επίσης μια πολύ επιτυχημένη μουσική επιλογή για σήμα τίτλων.

0: Γεια σου.
1: Ναυστικά, τρεις οι επιλογές από ό,τι βλέπω εδώ στο Twitter. Θα διαλέξω όμως το πιο σύγχρονο από όλα, το True Detective που έχει στείλει, Handsome Family και Far From Any Road, από τα πιο πρόσφατα λοιπόν και από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια που έχουν χρησιμοποιηθεί σε σειρά.

Λίγο νωρίτερα ο Γιώργος στο μήνυμά του είχε αναφερθεί στα παιδεία της νύχτας. Η εκπομπή δηλαδή του Κώστα Μιλώνα στο κανάλι 5 τότε, στη δεκαετία του 90, συγκεκριμένα στο 1995. Μια cult εκπομπή. Με ιδιαίτερους καλεσμένους πάντα. Η μουσική όμως που είχε χρησιμοποιήσει ο Κώστας Μιλώνας, τόσο για το σήμα έναρξης όσο και για τους τίτλους τέλους, ήταν το TV Screen του Iggy Pop από τη συνεργασία του με τον Goran Bregovic. Πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη επιλογή, Γιώργο, για εσένα.

Άρωμα Arizona Dream, λοιπόν, για τα παιδιά της νύχτας του Κώστα Μιλωνά και της Ελεάνας Παγουρά τότε. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με μουσική που επένδυσε μια δημοσιογραφική εκπομπή. Είναι η σειρά για την Γιάννα Κανέλη. Μη μου τη μέρα τάρατε, 1996 στο Mega Channel. Μουσική, Vanita di Vanita, Άντζελο Μπραντουάρντι, μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα.

Πάμε για το τελευταίο μέρος λοιπόν, με μουσικές που ακούστηκαν μέσα στην ελληνική τηλεόραση, είτε από δημοσιογραφικές εκπομπές, είτε από σίριαλς τα οποία χρησιμοποίησαν τραγούδια και μουσικές, τόσο για τους τίτλους όσο και σαν επένδυση μέσα σε αυτά. Ελληνικό είναι το επόμενο που έρχεται. 1998, Mega Channel, η αίθουσα του θρόνου, με τους Άρη Λεμπεσόπουλο και Μαρία Ναυπλιώτου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την υπέροχη μουσική σύνθεση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, αφιερωμένο στην Όλγα.

Σόφη μου, καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Σαλούνα, γιατί κανείς δεν επέλεξε κάτι από τη δέκατη εντολή, ε? Η δέκατη εντολή, ο κόκκινος κύκλος, όλες αυτές οι σειρές τέλος πάντων, θα μπορούσαν να είναι μία θεματική μόνη τους. Κάποια άλλη στιγμή θα μας δοθεί η ευκαιρία. Καληνύχτα και σε σένα Άννα. Καλό ξημέρωμα Βάγκο. Γιάννα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Βίκη μου στο Βόλο. Καληνύχτα στην Μαρία Ρόζα, στην Μέρη, στη Ραφίνα. Ελληνικό σύριαλ είναι και αυτό που θα ακολουθήσει. Σύριαλ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το «Κλείστε τα μάτια», που προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Mega Channel το 2003. Φυσικά, εκεί υπάρχει και το ελληνικό, το «Τράβα Σκανδάλι» της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αλλά η μουσική που χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά ο Χριστόφορος σε αυτό το σύριαλ είναι το «Damage» του Zipno Preisner από το «Fatal».

Πρώτο τελευταίο για απόψε. Ένα μουσικό θέμα. Πραγματικά ξεχωριστό. Η μουσική του Άντζελο Μπαταλαμέντι για το Twin Peaks. Λίγο πριν κλείσουμε τον κύκλο με τις μουσικές που αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση.

Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο για απόψε έρχεται από τον Τζον Μπάρι, είναι μέσα από το Persuaders. Το μουσικό θέμα λοιπόν, το ομότιτλο, είναι αυτό που θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα, θερμές ευχαριστίες για άλλη μια φορά, να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: έτσι θα αρχίσει.
1: Live μουσικές βραδιές στον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.